0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: This is the cool school scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the lights. Turn up the lights, this is a

0: FM Πάτρα.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σπάρφηματος συντάξει, ματρίς, Αλέξη, στο μικρόφωνο, θα δώσουμε ένα απλό στο ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Οι εξελίξεις τρέχουν. Κινητικότητα και αυτήν την ώρα στα γραφεία της Παναχαϊκής για τις μεταγραφικές εξελίξεις. Πάντως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμη και δύσκολο θα υπάρξει μέσα στην ημέρα, αν και μέσα στην εβδομάδα λογικά θα υπάρξουν ανακοινώσεις, οι πρώτες ανακοινώσεις μεταγραφών, αλλά και ανανεώσεων με παίχτες που έχουν ήδη κλείσει για τη νέα περίοδο. Κάποιοι παίχτες έχουν συμφωνήσει οριστικά, κάποιοι είναι στις διαβουλεύσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν αρκετοί παίχτες, καθώς το ρόστερ είναι σε βαθμό πάνω από 80% κλεισμένο για τη νέα περίοδο και με έναρξη προετοιμασίας 27 του μήνα. Κλείνει και το τεχνικό επιτελείο, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, με ερωτηματικό μόνο το γυμναστή που θα είναι τελικά εκτός Αχαΐας. Η τελική απόφαση λοιπόν είναι εκτός Αχαΐας ο γυμναστής, τα υπόλοιπα στελέχη του team έχουν κλείσει. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις που υπάρχουν. Ο Βαναγιάδης ανακοίνωσε και την απόκριση του Γιωργούση από τον Εθνικό, που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρυσι και πάει και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Ατρόμητος και αυτός έχει κλείσει παίχτες και αναμένει επίσημη ανακοίνωση από ρότα οριστικοποίηση όλες τις ανανεώσεις. Σύσκεψη σήμερα στην ΕΠΟ για την τρίτη εθνική κατηγορία. Άντυπα, υπάρχει μια παράταση κάποιων ημερών για να δουν πότε θα γίνει με τα 10 κενά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες οι οποίες έχουν κάνει, 4 ομάδες έχουν κάνει αίτηση να παίξουν τρίτη εθνική κατηγορία. Ανάμεσά τους και Χαϊκή, η οποία έχει στείλει αίτημα εδώ και λίγες ημέρες, το οποίο ζητάει να συμπεριληφθεί στους νέους ομίλους του νέου πρωταθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λογικά την επόμενη εβδομάδα εξελίξεις με το θέμα αυτό και με τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα δούμε και από εκεί τι λέει το ρεπορτάζ που υπάρχει. Έχουμε τον Απόλλωνα να ανακοινώνει την πρώτη του μεταγραφή. Ο Γιάννης Μελαδιανός είναι ο πρώτος παίκτης που αποκτά η ομάδα του Απόλλωνα από τη Χαρτ. Προέρχεται ο νέος παίκτης, ενώ ο Προμηθέας περιμένει την κλήρωση της Basket League την Τετάρτη και κινείται και αυτός για τις μεταγραφικές του ενισχύσεις. Νέα εποχή στην ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδος, καθώς ο Άκης Δαρίος αποχώρησε και Χρήστος Αδαμόπουλος και Νίκος Μελιώτης πλέον στα ενία της τεχνικής ηγεσία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 σοφέρει τα μηνύματά σας. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται από τρεις ομάδες τρεις εθνικής κατηγορίας. Κινούνται με το γραφικό τους σχεδιασμό. Σήμερα υπήρχε σύσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ, όπου υπήρχαν εξελίξεις. Αν δούμε ποιες ήταν οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Άτυπα υπάρχει μια παράταση μερικών ημερών για να δούμε ποιες ομάδες θα αντικαταστήσουν τις 9 ομάδες οι οποίες τελικά δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλώσει 111 ομάδες, αλλά και από τις 111 πάλι κάποιες εκ των πραγμάτων δεν γνωρίζουμε πλέον τι θα γίνει με αυτές τις ομάδες, καθώς π.χ. Υπάρχει η Πετρούπολη, η οποία έχει δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν είναι αν και ο Άρης Πετρούπολης δεν έχει δηλώσει συμμετοχή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν δηλώσει, αλλά αυτές είναι αβέβαιο αν θα συμμετέσχουν. Μέχρι τώρα η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι ο Απόλλων Κρέας Βρύσης, η Αλεξάνδρεια, ο Άωτη Μπακίου, η Θεία Λαμπελοκήπων, ο Σαρονικός Αναβίσου, ο Άρης Πετρούπολης, ο Πάζα Νέζα, ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας και η Δάφνη Δαφνώνα είναι οι 9 ομάδες οι οποίες δεν δηλώσαν συμμετοχή. Βεβαίως σε αυτές τις ομάδες υπάρχουν ομάδες, δηλαδή στην Ζάκυνθο μπορεί να μην δήλωσε η πρωταθλήτρια ομάδα, έχει όμως δηλώσει συμμετοχή η δεύτερη ομάδα. Το Λεβάντε στην Σάμο επίσης έχει δηλώσει συμμετοχή η δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Άρα και να είναι λιγότερα. Γι' αυτό σήμερα έχει δοθεί μια άτυπη παράταση για να δούμε τι θα γίνει με τις ομάδες και πώς θα συμπληρωθούν οι 120 ομάδες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 ομάδες, ανάμεσά τους και η Αχαϊκή, η οποία έχει στείλει έγγραφο στην ΕΠΟ με το οποίο ζητάει επίσημα να τοποθετηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα περίοδο. Και υπάρχει και το αίτημα των 6 ομάδων, μέσα σε αυτές και η Θεία Λαπατρών, με το οποίο ζητούν να μην υποβαστούν και να παραμείνουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο θα έχουν οι ομάδες που έρχονται από το τοπικό πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν σήμερα ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Σήμερα θα ήταν και συζητιόταν και το θέμα αν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος πλέον για στα μπαράζ ή αν πάμε μόνο μεταξύ των 5 πρώτων του Βορρά και 5 πρώτων του Νότου. Αλλά μέσα στην εβδομάδα θα οριστικοποιηθεί πλέον οριστικά τι θα γίνει με τους ομίλους και ποιες θα είναι οι 120 ομάδες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες που έχουν ζητήσει να συμπεριληφθούν και ανάμεσά τους είναι και η Αχαϊκή, η οποία περιμένει αυτή την ώρα ενημέρωση από την ΕΠΟ. 4 ομάδες από το τοπικό πρωτάθλημα, οι οποίες δήλωσαν και ετούνται να παίξουν στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτά θα ξεκαθαρίζουν μέχρι την Παρασκευή εκ των πραγμάτων. Θα δούμε. Βλέπω τώρα και το Λουτράκι ότι ανακοινώθηκε επίσημα ο Βέλιτς, ο οποίος θα πληρώνεται από το Βαρδινογιάννη. Ο Βέλιτς λοιπόν ανακοινώθηκε στο Λουτράκι, αλλά θα πληρώνεται εκ των πραγμάτων από την Motor Oil, η οποία έχει δώσει ήδη 300.000 μετρητά, από ό,τι πληροφορήθηκα. Έχουν άλλες 2 χορηγίες στους 40.000 και το Λουτράκι ξεκινάει με 380 στο χέρι αυτή τη στιγμή και λογικά θα κάνει και κινήσεις για να έχει πρωταγωνιστικές δουλέψεις σε όποιον όμιλο θα παίξει.

Στην Παναγιακή υπάρχει κινητικότητα, καθώς και αυτήν την ώρα στα γραφεία γίνεται έντονη κινητικότητα για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Μπορεί να έχουν ανακοινωθεί, δύσκολο θα υπάρξει ανακοίνωση σήμερα. Εκ των πραγμάτων όμως φαίνεται ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει, όπως ο Ιωαννίδης. Είναι δεδομένο ότι έχει κλείσει εδώ και κάποιες μέρες στην Παναγάκη. Όπως ο Βασιλούδης από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και αυτός φαίνεται ότι έχει δώσει τα χέρια με την Παναγάκη. Αυτοί είναι δύο σίγουροι παίκτες στην επιθετική γραμμή. Μεσούλη και Πατάπη είναι προχωρημένες επαφές. Μάλιστα το Σάββατο βράδυ ο Τάσος Παπαδόπουλος έφαγε σε εστιατόριο της πόλης μαζί με τους δύο ποδοσφαιριστές, Μεσούλη και Πατάπη. Ο Σούλης έχει συμφωνήσει με τον Πατάπη. Υπάρχει μια διαφορά ακόμη στο οικονομικό, αλλά φαίνεται ότι θα καλυφθεί από τη στιγμή που θα μείνει ελεύθερος από τον πύργο. Και έπονται ακόμη και άλλοι αρκετοί παίκτες οι οποίοι θα ανακοινωθούν. Και βεβαίως υπάρχουν και οι πατρινοί, τους οποίους περιμένει, όπως ο Μουστακόπουλος, όπως ο Αθανασακόπουλος, όπως ο Βασιλόγιάννης. Αυτοί είναι παίκτες που ενδιαφέρουν. Ό,τι πατρινός μείνει ελεύθερος, σίγουρα ενδιαφέρει την Παναχαϊκή που θέλει να έχει τον τόπιο στοιχείο. Παραλαμβάνω όμως ότι Ιωαννίδης, Βασιλούδης, Σούλης είναι σίγουροι. Ο Πατάπης, παρά τη διαφορά, θεωρεί ότι θα βρεθεί μη χρυσή τομή. Έχει πάρει ήδη ένα μικρό από τη Ζάκυνθο, η Παναχαϊκή, ο οποίος ήδη έχει υπογράψει στην ομάδα, και αναμένονται και άλλες κινήσεις στις επόμενες μέρες. Ενώ από το περσινό ρόστερ φαίνεται ότι πλέον οριστική συμφωνία με Γρηγόρη Νηφορόπουλο. Στο δεύτερο ραντεβού Δήξης Παναχαϊκής και Νηφορόπουλος τα βρήκαν στο οικονομικό, και ο Νηφορόπουλος θα συνεχίσει στη Παναχαϊκή την επόμενη περίοδο. Όπως το Σάββατο, οριστική συμφωνία με Σταθόπουλο και Γεωργόπουλο. Επίσης και αυτοί συνεχίζουν στο ρόστερ και τη νέα περίοδο. Ούτως ή άλλως, το περσινό ρόστερ δεν είναι και πάρα πολύ. 8-10 παίκτες έχει εισηγηθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος να παραμείνουν. Θεωρητικά, από τη στιγμή που τα βρήκε και με τον Νηφορόπουλο, δεν νομίζω ότι όλοι οι πόλοι παίκτες και αυτούς που έχει, νομίζω θα τα βρει. Νομίζω ότι και 8-10 παίκτες που ζητάει ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα μείνουν όλοι. Η πιο δύσκολη περίπτωση ήταν ο Νηφορόπουλος, με τον οποίο όμως επήλθε συμφωνία για να στο δεύτερο ραντεβού, και θα συνεχίσει κανονικά στην Παναχαϊκή, καθοφαρότι είχε προτάσεις και από ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας να συνεχίσει την καριέρα. Τελικά συμφώνησε με τον Τάσο Παπαδόπουλο και θα παραμείνει στην Παναχαϊκή.

Είναι γεγονός ότι τώρα μένουν τα θέματα, πρέπει να κλείσει και το θέμα καταρχήν του τεχνικού επιτελείου, με Σπύρο Αντωνόπουλο, Φίλιππα Σχοινά, ο Δημήτρης Ακελαρόπουλος οριστικά έμεινε πλέον βοηθός προπονητής τερματοφυλάκων, είναι ο τρίτος που παραμένει στο team. Γυμναστής αυτή τη στιγμή είναι το μόνο ερωτηματικό στο το τι θα γίνει. Φαίνεται ότι η Παναχαϊκή στρέφεται σε λύση εκτός Αχαΐας. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος μιλάει με άτομο εκτός Αχαΐας. Ήδη είχε προσεγγίσει, ένα λεπτό τώρα που έχουν ολοκληρωθεί, είχε προσεγγίσει δύο γυμναστές από την περιοχή. Ο ευσεβής πρώτος της τεχνικής ηγεσίας ήταν ο Ανδρέας Σουσέκης. Ο Ανδρέας Σουσέκης όμως ασχολείται με άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πάρα πολλές προτάσεις. Καταρχήν ο Ανδρέας Σουσέκης είχε προτάσεις ακόμη και ομάδα Super League 1, αλλά δεν στα πλάνα του πλέον να επιστρέψει ως γυμναστής στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Έτσι λοιπόν, ευγενικά ο Ανδρέας Σουσέκης ενημέρωσε και τον Σπύρο Αντωνόπουλο ότι δεν είναι στα πλάνα του να δουλέψει ως γυμναστής σε ποδοσφαιρική ομάδα, καθώς είναι τόσες επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν του το επιτρέπουν. Έγινε κουβέντα με τον Μάκη Παρασκευόπουλο ως δεύτερη επιλογή για τη θέση του γυμναστή. Κάπου ήρθαν κοντά, κάπου με τις ώρες δεν βρέθηκε λύση και από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων η Παναχαϊκή κινείται αυτή τη στιγμή για γυμναστή εκτός πατρών. Θα είναι επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου, ήδη έχει καταθέσει πρόταση και πολύ πιθανό και σήμερα να κλείσει. Όπως και ο αναλυτής που φαίνεται ότι η Παναχαϊκή έχει καταλήξει στον αναλυτή που θα έχει τη νέα περίοδο, ώστε να συμπληρωθεί το team, το staff της τεχνικής ηγεσίας για τη νέα περίοδο.

Έτσι λοιπόν, συνεχίζονται αυτή τη στιγμή και τώρα στα γραφεία αρκετές επαφές. Νομίζω είπα ότι όσον αφορά, επειδή με ρωτάει και το φίλο μου Ντόνισο Μασούρας, λέει και ο Καμπεράι, τίποτα. Θα κλείσουν. Νομίζω ότι όλοι θα κλείσουν. Από του 10 που έχει στήσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν, φαντάζομαι όλοι. Αυτό τουλάχιστον φτάνει στα αυτιά μου, ότι με όλου μάλλον θα επέλθει η συμφωνία. Είχα πει την Παρασκευή ότι ήδη προσανατολίζεται να κρατήσει τον Γεωργόπουλο και τον κράτησε. Το Σάββατο ο Θόδος Γεωργόπουλος συμφώνησε με τη διοίκηση Παναχαϊκής, ήθελε να κρατήσει τον Γεωργόπουλο. Θα πάρει το Σούλιο, ο οποίος έχει συμφωνήσει όλα. Από τη στιγμή θα μείνει ελεύθερο, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Σούλης Γεωργόπουλος, δηλαδή το βασικό δίδυμο, και θα αποκτηθεί και ένας τρίτος τερματοφύλακας, ο οποίος θα είναι μικρός σε ηλικία, δηλαδή θα καλύψει το κενό του Τσιρίνη που έφυγε πίσω στο Φωκικό. Μικρός θα υπάρξει σε ηλικία ο τρίτος τερματοφύλακας που θα αποκτηθεί. Νομίζω ότι τον έχει ήδη πάρει από ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας, όπως έχουν αποκτηθεί ακόμη. Τον έχει ήδη πάρει από ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας, όπως έχουν αποκτηθεί.

Ο Μάρινος λέει εδώ, καλησπέρα λέει σε όλους, ευτυχώς έμεινε ο Νηφορόπουλος, λέει για σαντρε φόρ τον Ιωαννίδη έχω επιφυλάξει. Πάντως θέλει κι άλλο φόρο. Ο Τσιρίνης πήγε στο Φωκικό, λέει τη ματσάρα με την Αργεντινή, την είδες Αλέξη. Ο Νηφορόπουλος ναι, έμεινε, εκτός από τον Ιωαννίδη θα πάρει κι άλλο φόρ, αυτό είναι δεδομένο. Μαρίνο, στο ότι. Εντάξει, βέβαια, κοίταξε τώρα είμαι ο Ιωαννίδη. Λογικά θα μείνει και ο Καμπεράι. Είναι πολύ κοντά με τον Καμπεράι. Νομίζω λογικά και ο Καμπεράι πρέπει να έχει κλείσει. Εκ των πραγμάτων θα αποκτηθεί άλλο ένα. Μετά δεν μπορεί να θέλει κάποιο παίκτη. Δεν μπορεί να πάρει και πάνω από τρεις φορ. Έτσι. Είναι και ο Βασιλούδης, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά και με την Καλαμαριά, αλλά και γενικώ τελευταία χρόνια και είναι και σκόρερ. Θα αποκτήσουν βεβαίω και άλλοι Winker εκ των πραγμάτων. Γίνονται κινήσεις αυτή τη στιγμή. Όπως και να το κάνουμε, θα υπάρξουν και άλλες. Θα πάρει άλλη ένα φορ ακόμη. Από ό,τι γνωρίζω, θα πάρει ένα φορ ακόμη. Και θα πάρει και ένα τερματοφύλακα εκ των πραγμάτων, είπα, μικρό. Ο επόμενος τερματοφύλακας μετά το Σούλη για την παραμονή του Γεωργόπουλου θα είναι μικρός. Και τη ματσάρα, ναι, η Αργεντινή την είδα. Μαρίνο. Τώρα Σαββατοκύριακο την μπορούμε, βλέπουμε. Τώρα έχουν αρχίσει τα καλά μάτς, νομίζω, εκ των πραγμάτων όλα είναι ματσάρες από εδώ και πέρα. Έτσι. Πίστευα χθες τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, δεν με είχε πείσει ούτε αυτή. Νομίζω ότι έχω πει η Αγγλία θα πάει στα μεταλλικά. Πιστεύω θα πάει, τουλάχιστον με 24 τη βλέπω θα φτάσει. Αλλά τώρα από εδώ και πέρα είναι ματσάρες όλα. Έτσι, τώρα είναι κάθε μέρα και παιχνιδάρες.

Ο Νίκος Ζέκας, πέρα Αλέξη, λέει στο ΠΚΕΦ, μου γράφει και ο Λιώτη πληρώθηκε προσφυγή για να γυρίσει παίκτη στην ομάδα. Γνωρίζει κάτι. Υπάρχει παίκτη που μιλάει, όντως είπα να γυρίσει Νίκο και έχει προσφυγή. Από το παρελθόν, ο Τάσος Παπαδόπουλος του είπε ότι Παναχαϊκή θα του τακτοποιήσει άμεσα τώρα την, τα χρήματα για να τελειώσει προσφυγή και να υπογράψει την ομάδα.

Λοιπόν, ο Νίκος Ζήμπος είναι ο Μουστακόπουλος. Ο Μουστακόπουλος αυτή τη στιγμή, Νίκο, έχει συζητήσει με ένα εκεί. Εξαντλειώνουν τα περιθώρια για Super League 2. Εντάξει, Μπαραγκακή αισιοδοξούν ότι θα τον αποκτήσουν. Έχει μια πρόταση στην Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτή είναι η αλήθεια, και από κάποιες άλλες ομάδες. Αλλά στην Μπαραγκακή αισιοδοξούν, θα περιμένουν κάποιες μέρες. Όποιος πατρινός, επαναλαμβάνω, είναι ελεύθερος, αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει. Θέλει ο Σπύρος Αντωνόπουλος να έχει το πατρινό στοιχείο μέσα και είναι δεδομένο ότι θα αποκτηθεί.

Λοιπόν, Νίκος Ζέκα, σήμερα Αλέξη, άλλη εβδομάδα διάβασα, λέει, σε κάποιο site, λέει ότι υπάρχει περίπτωση ο Πύργος να ζητήσει χρήματα από την περιφέρεια. Ισχύει? Δεν το ξέρω, Νίκο, αν ο Πύργος θα ζητήσει χρήματα. Γι' αυτό λέω ότι και το πολύ το θέμα και με τη σκεπαστή εδώ δεν πρέπει να λέγεται. Έτσι. Επόμενο είναι το είχα πει ότι όσο ανοίγουμε αυτό το θέμα και μιλάμε τώρα για τα χρήματα, για την περιφέρεια και όλα αυτά, θα βρεθούν κι άλλοι τάσει δεν είναι χρήματα. Γιατί ο Πύργος τώρα ίδια περιφέρεια είναι και σαν και έχει θέμα σοβαρό με το γήπεδο του. Και από ό,τι μαθαίνω, τα χρήματα είναι πάρα πολλά στον Πύργο που απαιτούνται για τη βελτίωση του γήπεδου. Άρα εκ των πραγμάτων νομίζω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Πύργος. Η Παναχαϊκή πάντως εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή δεν έχει υποβάλει ακόμη το αίτημα, θα το υποβάλει.

μόνο βέβαια είναι ότι θα το υποβάλει. Στην περιφέρεια και νομίζω ότι υποβάλει αυτήν την εβδομάδα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η Παναγική θα ζητήσει ό,τι χρήματα αυτό το ποσό γύρω στα 70.000 που έχουν συμφωνήσει, θα το ζητήσει από την περιφέρεια. Βεβαίως είναι γραφειοκρατικά τα θέματα. Πρέπει να ένα συμβούλιο να εγκριθεί. Έχει μια διαδικασία, έτσι. Επίτροπος και όλα αυτά να τελειώσει. Γι' αυτό στην Παναγική θεωρώ ότι θα φάει ένα εξάμεινο ακόμα το θέμα της σκεπαστής. Και γενικώς τώρα αυτό το θέμα Παναγική θα το τρέξει χωρίς να λέει και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είπα ότι τώρα πολύ θα ζητάνε χρήματα. Και ο πύργος τώρα μπορεί να ζητάει χρήματα. Επόμενο, όπου ακούει θα δώσουν χρήματα στην Πάτρα για τη σκεπαστή, γιατί εντάξει, πρέπει να και θα πάρει για την ανάπλαση, έτσι. Θα ζητάει και ο πύργος χρήματα. Μπορεί να ζητήσει κάποια ομάδα από τα Αγρίνιο χρήματα. Όλα ανοιχτά είναι από εδώ και πέρα.

Λοιπόν, ο Μαρέο μου λέει: αυτή που έβγαλε μάτια λέει ήταν η Νορβηγία, λέει με τη Βραζιλία και δεν μιλάω μόνο του λέει για το Χάλαντ. Ναι, είναι καλή ομάδα. Και, εντάξει, εμένα δεν με έχει πει η Βραζιλία, Μαρινό. Γενικώ δεν με έχει πει. Η Βραζιλία είναι τώρα δεν καμία σχέση με τη Βραζιλία του παρελθόντο. Τη Βραζιλία του 70, του 80, καμία σχέση. Τώρα μια πολύ μέτρια ομάδα. Να σου πω, δεν τη έδινα και κάτι παραπάνω του 16. Και πολύ έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πλέον πολύ δυνατές. Έτσι. Είναι η Νορβηγία μέχρι τώρα έχει φτάσει άξια το που έχει φτάσει. Και προχωράει. Εντάξει, τώρα είμαι ματσάρης από εδώ και πέρα. Και όλα ανοιχτά. Οι διαφορές, βλέπετε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό που λέμε και γενικώς εδώ στις κατηγορίες, τώρα το βλέπουμε και στο ευρωπαϊκό στερεώμα. Τώρα δεν είναι καμία ομάδα σίγουρη. Είδατε τι έχει πάθει η Γερμανία. Όλοι. Οι διαφορές μειώθηκαν πάρα πολύ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έρχονται ομάδες τώρα που έχουν αρκετά καλούς παίχτες, εθνικές ομάδες, πολύ δυνατές. Και είναι και πάρα πολύ καλό για αυτό για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου.

Ας τώρα ο Νίκος μου στέλνει εδώ μία τοποθέτηση που είχε γράψει στο Facebook το μέλος της Ραζινικής Παναχαϊκής, ο κ. Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος, μιλούσα μου δύο, ότι για τις συναυλίες που δίνει στο Πελοποννησιακό Στάδιο, λέει, έχει κάνει μια τοποθέτηση ο κ. Παπαχριστόπουλος ότι δεν πάμε καθόλου καλά, λέει, μου φαίνεται. Βάλαν στο Πελοποννησιακό, λέει, πρώτη έκτου, λέει, 26 συναυλία, 15.000 άτομα σε γήπεδο χωρίς άδεια. Και σήμερα θα βάλουν άλλους τόσους, πάλι 15.000, πάλι χωρίς άδεια. Ούτε πυρασφάλεια, ούτε υγειονομικό, ούτε αστυνομία, λέει. Κανένας υπεύθυνος δεν θα κάνει έλεγχο με τόσες χιλιάδες κόσμο μέσα. Μάλιστα, εντάξει, αυτό είναι τώρα ένα θέμα που αφορά άλλους, αυτούς που πρέπει να κάνουν άδειες, τους ελέγχους, έτσι. Γιατί οι άδειες έχουν λήξει στα στάδια. Δεν ξέρω τι έχει κάνει το Πελοποννησιακό όσον αφορά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να βγάλει άδεια, να ανανεώσει την άδεια της Παναχαϊκής. Το γήπεδο τελειώνει 6 Νοεμβρίου. Στην Παναχαϊκή γίνονται νόμιμα οι συναυλίες με τη μία εξέδρα, γιατί η Παναχαϊκή έχει άδεια, το ξεκαθαρίζω, η άδεια της Παναχαϊκής τελειώνει 6 Νοεμβρίου. Τότε είναι η τελευταία μέρα που τελειώνει. Και μου λένε τώρα ότι η σημερινή συναυλία ματαιώθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ματαιώθηκε η σημερινή συναυλία στο στάδιο. Δεν υπάρχει, διότι πιθανότητα είναι αυτό το θέμα της άδειας. Είναι σωστό και ο Δήμος, από ό,τι φαίνεται, το ακύρωσε τη συναυλία λόγω του θέματος που έχει προκύψει με τις άδειες των γηπέδων. Είναι σοβαρό το θέμα με τις άδειες, έτσι, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και στην Παναχαϊκή επαναλαμβάνω ότι τρέχουν και λένε να πάρει άδεια έστω και μια εξέδρα αρχικά. Από ό,τι μαθαίνω ότι στους ελέγχους τώρα και σε όλα τα γήπεδα είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα. Δηλαδή η Επιτροπή που θα πράσει στο γήπεδο της Παναχαϊκής δεν πάει για ένα τυπικό έλεγχο, από ό,τι μαθαίνω. Θα κάνει έλεγχο τώρα και στην ανοιχτή εξέδρα. Γι' αυτό στη διοίκηση Παναχαϊκής μεταφέρουν ότι να πάρουμε τη χρήση της μιας εξέδρας και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Δηλαδή βλέπω ότι λίγο αγχωμένοι ότι να τελειώσει αυτό το θέμα της άδειας. Θεωρούμε βέβαια ότι θα πάρει άδεια, αλλά θα το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό. Την ανανέωση τουλάχιστον για ένα-δύο χρόνια, να την πάρουν σε 6 Νοεμβρίου για να, και μετά θα δουν τι θα κάνουν με τη σκευαστή εξέδρα. Ο Γιώργος λέει, αλήθεια, διάβασα που λέει πρόσφατα στην εφημερίδα, λέει, ότι σε μετέκολλη ουσιαστικά αποχωρεί από πρόεδρος. Ξέρετε, λέει, ξέρεις ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος στην Ερασιτεχνική? Κοίταξε, Γιώργο, ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος, η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη. Λογικά μέσα στο 2026 θα αποχωρήσει. Είπε ότι περιμένει να τακτοποιήσει και το θέμα το τμήμα του μπάσκετ και να φύγει. Γιατί αυτή τη στιγμή στην μεταβίβαση ομάδος για να πάει στον κύριο Γιούν και στον Τάσο Παπαδόπουλο, υπογραφεί έβαλε το κύριο Σεμιτέκολος, έτσι. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής. Αυτός υπογράφει, αυτός. Ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος λοιπόν θα αποχωρήσει, είναι οριστική απόφαση. Τελειωμένη απόφαση ότι φεύγει. Από εκεί και πέρα, τώρα, δύο ονόματα μπορούν να παίξουν. Γιατί θα είναι εκ των έσω, έτσι. Νομίζω, δεν ξέρω τι θα πράξει ο Κώστας Βολής, ο οποίος έχει πιεστεί να λάβει την προεδρία, αλλά από ό,τι ξέρω δεν είναι τόσο σωστός. Και ένα δεύτερο όνομα που υπάρχει είναι το κ. Βελισάρη, ο οποίος από πέρσι είπε ότι το βλέπει θετικά, αρκεί να φύγει το ποδόσφαιρο από την Ερασιτεχνική. Το ποδόσφαιρο έφυγε από την Ερασιτεχνική. Θεωρώ ότι και η περίπτωση του κ. Βελισάρη, ο οποίος είναι και κοντά στην ποδοσφαιρική ομάδα, παίζει. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους υπόλοιπους αυτή τη στιγμή θα θέσει θέμα προεδρίας. Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία η αναπλήρωση του Παναγιώτη Σεμιτέκολου στην προεδρία. Θα μπει ένας ακόμη, ο πρώτος αναπληρωματικός από τις τελευταίες εκλογές που έχουν γίνει, ότι και εκ των πραγμάτων νομίζω ότι αν θες να αποφασίσουν, Γιώργο, θεωρώ λίγο περισσότερο ο Βελισάρης. Νομίζω ότι ο κ. Βελισάρης για μένα φαίνεται πιο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι που το σκέφτεται εδώ και ένα χρόνο, και από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα πράξει ο Κώστας Βολής. Για την ώρα. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Βεβαίως έχει κάνει μια κουβέντα με τους υπόλοιπους. Δεν το έχει ανοίξει καθόλου, από ό,τι ξέρω, το θέμα ο κ. Βολής. Στα τελευταία διοικητικά συμβούλια δεν έχει, και γενικά σε επαφές δεν το έχουν ανοίξει καθόλου το θέμα της διαδοχής του Παναγιώτη Σεμιτέκολου. Στο οποίο δεν το αγγίζει η Ερασιτεχνική. Δηλαδή θεωρεί ότι όσο περισσότερο μείνει ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος, τόσο το καλύτερο. Αλλά η πρόθεση του Παναγιώτη Σεμιτέκολου είναι μέσα στο 26 να αποχωρήσει οριστικά. Νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι σίγουρα θα πάμε στη διαδοχή. Νομίζω ότι ένας από τους δύο θα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπηλείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642-399.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε και μια και είμαστε στην καρδιά του Μουντιάλ. Θυμίζω στη Wound Master μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζεις over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15 λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0-1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει τη Wound Master. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, εσύ το θεωρείς σωστό, λέει, να κανονίζω για το μπάσκετ, για το βόλεϊ, ενώ η ομάδα είναι, λέει, στη διαδικασία αλλαγής προέδρου. Και επίσης, τι σημαίνει να τακτοποιήσει το μπάσκετ, λέει, ενώ φεύγει από πρόεδρος και δεν εξασχολείται με την ομάδα. Περίεργο μου ακούγεται εσένα. Εμένα δεν μου ακούγεται περίεργο, Γιώργο, να σου πω και από τον εξής λόγο. Ότι ο Παναγιώτης Μητέκολος, σου είπα, μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά ο Κώστας Βόλης, τις επαφές, την υπογραφή, την έβαλε ο πρόεδρος. Με τα παραχώρηση του management για τη νέα περίοδο, έχει κάνει την υπογραφή ο Παναγιώτης Μητέκολος. Έτσι. Τη αλλαγή προέδρου δεν είναι ένα θέμα που θα πάει σε εκλογές, είναι ένα εσωτερικό θέμα. Από τη στιγμή που ο Παναγιώτης Μητέκολος έχει υποβάλει εδώ και κάμποσους μήνες την παραίτησή του. Δεν είναι ότι είναι τωρινό το θέμα. Την παραίτησή του έχει δώσει και αρκετό καιρό. Απλά το διοικητικό συμβούλιο τον παρακάλεσε να μην τεθεί το θέμα σε συνεδρία σε κόμμα για να βοηθήσει. Άρα, από τη στιγμή που είναι εσωτερικό το θέμα, δηλαδή θα φύγει ο Παναγιώτης Μητέκολος, θα μπει κάποιος άλλος στη θέση Προέδρου και θα μπει ο πρώτος αναπληρωματικός στη διοίκηση. Είναι τυπικό το θέμα. Εντάξει, ούτως ή άλλως το μπάσκετ είναι ένα θέμα που ο Παναγιώτης Μητέκολος γνωρίζει καλά. Τόσα χρόνια ασχολείται πιο πολύ με το τμήμα μπάσκετ. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να συζητάνε και με άλλον για να παραχωρήσουν το μπάσκετ. Θέλει να ολοκληρώσουν και αυτό το κομμάτι. Ούτως ή άλλως, ό,τι να γίνει με το μπάσκετ θα γίνει μέχρι την έναρξη του νέου αθλήματος. Άρα, μέχρι το τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβρη, θα έχω τελειώσει και αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι βάζει υπογραφές και στην παραχώρηση του μπάσκετ να γίνει πάλι αυτό θα βάλει υπογραφή. Ο πρόεδρος βάζει υπογραφή. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν είναι κάτι που μου είναι περίεργο. Και σου επαναλαμβάνω, είναι εσωτερικό το θέμα που θα ακολουθήσει. Ούτε εκλογική διαδικασία θα ξαναγίνει, τίποτα. Μεταξύ τους οι 9 θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Φαίνεται ότι 2 μπορεί να είναι πιθανοί, αυτοί που ανέφερα. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους υπόλοιπους έχει βλέψει για την προεδρία. Και εσωτερικά θα λύσει το θέμα.

Λοιπόν, να πω για διευκρινήσω, η συναυλία του Φέρι γίνεται κανονικά, έτσι. Για την άλλη, η συναυλία του Φέρι γίνεται κανονικότατα. Οπότε πάτε κανονικά γήπεδο, συναυλία Φέρι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: σου έχω πει, λέει, την περασμένη εβδομάδα, λέει, πόσο σίγουρο είσαι στην Παναγιακή δεν θα παίξει το Πανεπιστημιακό τη νέα σεζόν. Κοίταξε, Νίκο, θεωρώ ότι θα παίξει την Αγία. Από αυτά που ξέρω. Όμως, σου επαναλαμβάνω ότι ο έλεγχος της περιφέρειας με των μηχανικών της Επιτροπής δεν θα είναι τυπικός. Δηλαδή, η ίδια η δίκηση Παναγιακής λέει ότι μακάρι να πάρουμε, θα είναι σημαντικό να πάρουμε την άδεια με μία εξέτρα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν θέματα τώρα στο γήπεδο. Το είναι γνωστό τώρα. Όσο και αν θέλουμε να τα καλύψουμε, υπάρχουν θέματα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Από αυτά που γνωρίζω, θα πάρει άδεια για μία κερκίδα. Δεν θα χρειαστεί να φύγει αυτό από την Αγία. Θα γίνουν ό,τι πρέπει, όποιες διαμορφώσεις χρειάζονται, θα βελτιωθούν αυτές τις επόμενες μέρες και θα πάρει άδεια. Δεν θα αλλάξει έδρα, αλλά θα είναι με μια εξέδρα. Έτσι, νομίζω ότι μόνο αυτό θα είναι. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος επιμένει εδώ στο θέμα του προέδρου. Ναι, λέει, αλλά άμα λέει δεν βρεθεί από τρίτο στο μπάσκετ, λέει, θα κατεβάσει την ομάδα μια δίκηση με άλλον πρόεδρο. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι αντιφατικό. Κανονίζει τη λειτουργία των τμήματων ένα πρόεδρο που και εδώ και μήνες είναι διακοσμητικός. Λέει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι διακοσμητικός. Ήταν διακοσμητικός, όχι διακοσμητικός. Ήταν εκτός όσο ήταν στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Έτσι. Τώρα δεν είναι ο ρόλος του διακοσμητικός. Σε πληροφορώ ότι στις τελευταίες επαφές ήταν πολύ ενεργός με το ποδόσφαιρο. Λέμε πώς έχουν τα πράγματα. Το τελευταίο διάστημα ο Βαγιώτης Μητρόπουλος είναι πάρα πολύ ενεργός. Απλά δεν γίνονται διοικητικά συμβούλια στο γήπεδο, έτσι, για να τον εξυπηρετούν. Δεν μου λέει κάτι εμένα. Και να σου πω και κάτι. Εγώ ακόμη μπορεί ο Βαγιώτης Μητρόπουλος να λέει ότι η απόφαση είναι οριστική. Δεν ξέρω, μπορεί να φύγει στο όλο του χρόνου. Δεν ξέρω ποια μέρα θα επιλέξει το διοικητικό συμβούλιο. Εγώ ξέρω ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν το έχει ανοίξει καθόλου το θέμα τη διαδοχή του Προέδρου. Καθόλου. Αποφεύγουν καν να το συζητήσουν. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι περισσότεροι θέλουν να συνεχίσει. Ο ίδιος μιλάει όμως ότι η απόφαση είναι οριστική για μετάκλη. Τώρα, πότε θα επιλέξει τη στιγμή που θα ενημερώσει ευγόρη, είναι δικιά του, δικό του θέμα.

Ο Νίκος δεν μπορούσε όμως τα κόπλες αυτή που έχει κάνει προσφυγή. Τώρα, Νίκο, δεν θυμάμαι. Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι αν είναι ο Μουστακόπουλος. Ο Μουστακόπουλος δεν πρέπει να είναι αυτός που έχει προσφύγει. Δεν θυμάμαι το όνομά του αυτός που... Νομίζω ότι κάποιον άλλο θα λέει. Δεν νομίζω ότι στα ονόματα αυτή τη στιγμή υπήρχε όνομα Μουστακόπουλος. Καταφέρω ο Μουστακόπουλος ή φύγει... Νομίζω ότι ήταν αυτός που τακτοποιήθηκαν τους Αμερικάνους. Δεν νομίζω. Αν κάνω λάθος, δεν νομίζω ότι είναι σε αυτούς που είναι τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιος άλλος παίκτης που έρχονται, που μπορεί να έχει ξαναπεράσει και έχει προσφυγεί. Έτσι. Δεν νομίζω να είναι ο Γιώργος.

Ναι, δεν είναι ο φίλος μου ο Γιώργος ο γνωστός, έτσι. Μάλιστα, και λέει, είναι δύσκολη. Όχι, όχι, ο φίλος μου ο Γιώργος θα στείλει σε λίγο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, γιατί δεν ξέρω τη σκεπαστή να τελειώνουμε. Λέει, περιφέρεια, λέει, δεν δίνει άδεια, λέει, είναι ολοφάνερο. Νίκο, για τη σκεπαστή, σου επαναλαμβάνω, θα γίνει διαδικασία. Όπως και να γίνει, θα γίνει διαδικασία. Θα υποβληθεί ένα αίτημα στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Η περιφέρεια θεωρητικά, αφού μου συμφωνεί, θα το εγκρίνει. Θα πάει στον επίτροπο, θα πάρει την έγκριση, θα πρέπει να μπουν τα συνεργεία. Είναι γραφειοκρατία. Έτσι. Είναι γραφειοκρατία όλο αυτό το διάστημα. Θα δοθούν κάποια χρήματα για τις αναγκαίες εργασίες. Η Παναγιακή, όπως λαμβάνω, δεν θα το ανοίξει τώρα, μου είναι το θέμα. Γιατί άλλο να πάρει από αυτή τη διαδικασία που έχουν συμφωνήσει και ξέρει ότι σου μιλάνε για τις αναγκαίες εργασίες, και άλλο να πει ότι πάω σαν δείξη να ξεκινήσω μόνο και σου πούν καν τα όλα. Υπάρχει μια απόσταση. Άλλο το 70 με τις αναγκαίες που σου λένε αυτοί θα σε δώσουμε να τις κάνεις, τουλάχιστον να έχουμε τις αναγκαίες, να μην έχουμε κανένα φόβο για τον κόσμο, και άλλο να πας εσύ μόνος και να πεις θα το φτιάξω εγώ και θα σου πούνε βάλε και 400. Γι' αυτό δεν μπαίνει τώρα ούτε δείξει κανένας αυτή τη διαδικασία. Δεν του ανοίγει κανένας αυτό το κεφάλαιο με τη σκεπαστή. Γιατί ξέρουν τη συνέχεια. Τι θα υπομειστεί ο δείξει αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα. Λοιπόν, μου έρχεται τώρα μία πληροφορία λοιπόν, από τον άνθρωπο που γνωρίζει πράγματα. Ο Μουστακόπλος είναι, μου λέει, προσφυγή. Δεν είχε πληρωθεί από τους Αμερικάνους. Την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική Κατηγορία ο Μουστακόπλος δεν είχε πληρωθεί από τους Αμερικάνους και ήταν ένας από αυτούς που είχε κάνει προσφυγή τότε. Δηλαδή, στη συμφωνία που είχαν κάνει οι Αμερικάνοι με τον Μουστακόπλο, δεν πληρώθηκε, μου λένε, ο Μουστακόπλος, και όντως υπάρχει οφειλή στο Μουστακόπλο. Άρα, τώρα καταλαβαίνω ότι μόνο πιθανόν να είναι ο Μουστακόπλος, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μάλιστα, μισό λεπτό. Ωραία, ναι, το κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ. Όχι, μου λένε ότι ο Μουστακόπουλος δεν είναι σε αυτούς τους οφείλους. Ότι μου διευκρινίζουν, ο Μουστακόπουλος ήταν από τους πρώτους που πληρώθηκε από τους Αμερικάνους. Δεν υπάρχει ούτε ευρώ οφειλής του Μουστακόπουλου. Ευχαριστώ πολύ, μου το λένε τώρα άνθρωποι που ξέρουν και ευχαριστώ. Ούτε ευρώ μου λέει στο Μουστακόπουλο. Από τους πρώτους που πλήρωσαν οι Αμερικάνοι ήταν ο Γιώργος Μουστακόπουλος, έχει ξοφληθεί, έχει υπογράψει, δεν το οφείλεται ούτε ευρώ από την ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ευχαριστώ πολύ, άρα είναι τσεκαρισμένη η πληροφορία, δεν είναι ο Μουστακόπουλος, γι' αυτό λέω ότι κάποιος από αυτούς που ήταν άλλον εννοούν. Φαντάζομαι ότι κάποιος από αυτούς που είναι τώρα οι προσφυγές, που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.

Μάλιστα. Μου λένε εδώ ότι όντως έχει τώρα και περισσότερα στοιχεία. Ότι ήταν παίκτης από τελευταία χρονιά της Παναχαϊκής στη Β' Εθνική που ξοφλήθηκε. Κανένα θέμα με οφειλή στον Γιώργο Μουστακόπουλο μου ξεκαθαρίζουν. Από την τελευταία χρονιά στη Β' Εθνική, ο Μουστακόπουλος ήταν σε αυτούς τους παίκτες. Όντως, ξοφλήθηκε από τους Αμερικάνους. Δεν του οφείλεται ούτε ένα ευρώ.

0: Ωραία, κοίταζε κανένα νέο από Απόλλωνα. Απόλλωνας ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή σήμερα. Γιάννης Μελαδιανός. Γεννηθής το 2003. Γκάρτ, που έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή του Απόλλωνα. Έχει παίξει ήδη σε Αρίων Ξάνθη, Πανσεραϊκό, Φίλιππο Βέρειας και Χάνθ. Φέτος έπαιζε στη Χάνθ ο νεαρός Γιάννης Μελαδιανός. Είχε μέσο όρο 14,6 πόντους και 4,2 rebound σε 31 αγώνες. Η πρώτη επίσημη μεταγραφή του Απόλλωνα είναι ο Μελαδιανός. Έτσι. Ανακοίνωσε και την παραμονή του Ανέστη. Μετά τον Παπαφωτίου, ο Απόλλωνας ήταν αναμενόμενο ότι θα κρατήσει τον Ανέστη. Θεωρώ ότι στον Ανέστη σωστά πράττει. Ο Ανέστη ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Αν ο Ανέστη πέρυσι ήταν στα καλά, δεν είχε τραυματισμό, νομίζω ότι ο Απόλλωνας ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άρα έμεινε ο Ανέστη, ανακοίνωσε Μελαδιανό και προχωράμε. Έχει ακουστεί για το φιλοξενίδι από την Νίκη Βόλου, αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Μελαδιανός πάντως είναι ο πρώτος που ανακοινώνεται. Και αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα η δίκηση του Απόλλωνα θα παρουσιάζει τον Μπάουμαντ, τον νέο προπονητή της ομάδος για την περίοδο 26-27. Πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω. Μιλάμε για βοηθητικό γήπεδο. Γιατί δεν μπορούν να τα βρούνε για το φωστήρα το γήπεδο?
0: Έχει γίνει μια κουβέντα. Εκεί είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση με το ιδιοκτησιακό. Είχα μιλήσει λίγο το ράδιο. Είναι στις σκέψεις. Έγινε μια επίσκεψη στη Χαλανδρίτσα. Έχουν εξετάσει το χώρο στη Χαλανδρίτσα. Έγινε όντως κουβέντα για το προπονητικό στην Οβριά, επειδή είναι γήπεδο, έχει δύο γυμναστήριο, όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Ναι, απλά εξετάζουν τι ακριβώς γίνεται με το ιδιοκτησιακό εκεί. Είναι ένα θεματάκι λίγο με το ιδιοκτησιακό. Δεν νομίζω ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που το ψάχνει παραγωγή.
1: Δεν είναι το συμβόλαιο, δεν είναι ακόμα στο Μπάρλο.
0: Ναι, έχει και ο Γιώργος Μπάρλος, αλλά εκεί νομίζω ότι ο κύριος Σπανός και πέφτει κάπου σε ένα κομμάτι, πέφτει χτηματική. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Γι' αυτό λέω. Έτσι. Είναι και ο κύριος Σπανός ακόμα. Έχει.
1: Ναι,
0: ψάχνεται. Όντως Παναγάκη το έχει ρωτήσει το θέμα. Δεν είναι ψέμα το έχει ρωτήσει. Το ψάχνει αυτό το γήπεδο.
1: Το γήπεδο αυτό αυτή τη στιγμή εμείς περνάμε συνέχεια κάθε μέρα. Έχει γεμίσει και το χόρτο έχει φτάσει.
0: Χόρτο. Το έχω δει και εγώ, πέρασα κι εγώ.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω, τώρα ψάχνει η Παναχαϊκή για γήπεδο. Η Χαλανδρίτσα πού εμπλέκεται με τον γήπεδο του Χωστήρα?
0: Δεν εμπλέκεται με τον γήπεδο του Χωστήρα. Η Χαλανδρίτσα εμπλέκεται ως ένα από τα γήπεδα το οποίο πήγαν και εξέτασαν οι άνθρωποι της Νέας Δίκης Παναχαϊκής ως επίδοξο βοηθητικό γήπεδο. Η Παναχαϊκή ούτως ή άλλως ο Στάσος Παπαδόπουλος ψάχνει τώρα χώρο βοηθητικού γήπεδου. Ψάχνει, είναι αλήθεια αυτό που ψάχνει.
1: Θα γίνουν ανακοινώσεις για τους παίκτες από ποια μέρα?
0: Σήμερα δεν νομίζω, φαντάζομαι τρίτη, τετάρτη από ό,τι μαθαίνω θα αρχίσουν ανακοινώσεις.
1: Okay, έγινε.
0: Εντάξει.
1: Ο Μπαλτιμάς είναι στην ομάδα.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Όχι, τελικά είναι Δημήτρης Ακελαρόπουλος. Όντως έπαιξε και η περίπτωση του Γιάννη Μπαλτιμά για τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων.
1: Ναι.
0: Τελικά όμως παραμένει ο Δημήτρης Ακελαρόπουλος, οπότε δεν υπάρχει θέμα Γιάννη Μπαλτιμά για την Παναχαϊκή. Ο Δημήτρης Ακελαρόπουλος συμφώνησε το Σάββατο, συνεχίζει όπως προπονητής τερματοφυλάκων, απομένει γυμναστής που θα είναι εκτός Αχαΐας και αναλυτής.
1: Και ο Κολοβούρης έμεινε
0: στη Θήλα. Ο Ανδρέας Κολοβούρης έμεινε στη Θήλα. Θα συνεχίσει ως τερματοφύλακας και αναλαμβάνει και προπονητή στα τμήματα ακαδημιών της Θήλας. Και παντρεύτηκε όλα πριν από λίγες μέρες και αναλαμβάνει και προπονητής τερματοφυλάκων και τις ακαταβοηθάκες ακαδημίες της Θήλας. Μένει στη Θήλα.
1: Okay. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.

Λοιπόν, Νίκος λέει: όλες οι περιφέρειες δίνουν λεφτά, λέει, στις ομάδες και εδώ μας έχουν βγάλει, λέει, τον ενδόξο να μας δώσουν έστω 70.000. Ανοίξουν μια κερκίδα που έχουν κλείσει παράνομα χωρίς θέμα στατικότητας. Η αεραστεχνική, λέει, κάθεται με σταυρωμένα χέρια και το δέχεται. Νίκο, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Και η περιφέρεια εδώ θα βγάλει σε λίγο διάστημα ένα τεράστιο νούμερο για το γήπεδο. Μην τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωμένη στο 70. Για να τα λέμε ομάδα πλέον. Η περιφέρεια θα βγάλει ένα νούμερο 5,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για το γήπεδο της Παναχαϊκής. Ένα τεράστιο νούμερο, αν το καλώς σκεφτούμε. Που μπορεί να είναι και 6 από ό,τι μαθαίνω. Έτσι. Η περιφέρεια θα επιδοτήσει το κομμάτι που έπρεπε. Το γήπεδο της Σκεπαστής. Η περιφέρεια δεν έχει κανένα λόγο. Τώρα χατηρικά έγινε αυτό που έγινε. Να το πούμε μα. Και ένα τώρα που λέει και ο Πύργος. Θέλουμε και εμείς λεφτά. Γι' αυτό είπα ότι μην το ανοίγουμε, ότι το σκαλίζεται πολύ το θέμα με τη Σκεπαστή. Μην χρειάζεται συνέχεια να σκαλίζει το τι θα γίνει με τη Σκεπαστή. Η περιφέρεια δεν έχει κανένα λόγο να σου δώσει 70.000 σήμερα. Για τη Σκεπαστή. Είναι θέμα δικό σου στο φινάλι. Να κάνεις τη συντήρηση. Και πάλι καλά που βρήκαν αυτή τη λύση. Γιατί σου επαναλαμβάνω ότι η Δίκηση Παναχαϊκής δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία. Αν μπει η Παναχαϊκή σήμερα, παρουσιαστεί ο Παπαδόπουλος, ο Γκιούλ, και πει τα βάζουμε εμείς, θα του πούνε ώρα. Όλα. Προχώρα. Ποιος θα πάει να βάλει 440. Γι' αυτό είπα να δείξει, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία σήμερα να τη σκεπαστεί. Αυτή τη στιγμή ό,τι έχει γίνει κατόπιν μεγάλων πιέσεων. Εντάξει, να σου πω ότι μπορεί και η περιφέρεια να σκέφτεται και τις εκλογές λίγο μετά. Δεν σου το αποκλείω. Έτσι. Αλλά ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό. Αυτό το θέμα δεν είναι να το σκαλίζουμε πολύ. Η περιφέρεια έχει αναλάβει το γήπεδο την ανάπλαση. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό το νόμιμο που έχει για την 5,5-6 εκατομμύρια που θα βγουν στην περιφέρεια, πάει, θα μπουν στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Δεν ήταν υποχρεωμένη σήμερα να σου βγάλει κονδύλι για τη σκεπαστή. Θα το διευκρινίσουμε λίγο. Ό,τι έγινε κατόπιν πιέσεως της αεραστεχνικής, πήγε ο κ. Παπαχριστόπουλος, ο Παναγιώτης, συναντήθηκε με τον κ. Μητρογιώργο, από ό,τι έμαθα, δύο φορές, συναντήθηκε με τον Τάκη του Αντωνόπουλο και αποφάσισαν κατόπιν παρουσίας της μηχανικού της περιφέρειας και της Προέδρου της Επιτροπής ότι θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον αναγκαίες εργασίες για να δοθεί άδεια. Να ανοίξει και σκεπαστεί. Θες ότι κοιτάνε και το μέλλον, να το δεχτώ. Ότι η περιφέρεια κοιτά και το μέλλον. Και σου λέει να ανοίξουμε σκεπαστεί. Πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα όμως. Όπως και αν το κάνουν. Δεν ήταν όμως υποχρεωμένοι να σου βγάλει κονδύλι. Αυτό έγινε κατόπιν πιέσεων που θα βγει κονδύλι. Η περιφέρεια έχει αναλάβει ένα άλλο κομμάτι για το γήπεδο. Εκείνο το κομμάτι των 5,5-6 εκατομμυρίων θα το βγάλει. Τώρα, πού θα βρει τα χρήματα από το πρόγραμμα, είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό λέμε ότι η περιφέρεια κάνει αγώνα σήμερα να βρει τα 700 χιλιάρικα στον πρώτο κωδικό. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Να υπάρξουν τα πρώτα 700. Το πρώτο κομμάτι ανάπλαση θες 700 με το καλημέρα. Που θα μπουν οι μπουλντόζες πριν 700 στον κωδικό. Όσο για να ακούγεται περίεργο, θες 700. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα της σκεπαστικής δεν είναι τόσο απλό. Αν ήταν τόσο απλό, δεν ήταν να κλειστώ το γήπεδο. Η μία ξέδρα δύο χρόνια, πάμε στον τρίτο τώρα.

Ο Ηρακλής λέει: Ο Κώτας λέει γιατί έφυγε, Αλέξη. Λέει: Όλη η ομάδα λέει, ήταν πέρυσι. Λέει: Ευχαριστώ. Ο Κώτας έφυγε γιατί δεν τα είχε βρει με το Σίλα. Νομίζω η Ηρακλή, ο Κώτας, εντάξει, έχει κάνει καλά παιχνίδια. Ήταν σε κάποιο που. Πάει σε πιο αθλητική ομάδα ο Βόλος. Δεν θα πάει στα βαριά κορμιά, έχω την αίσθηση. Έτσι, θα αλλάξει ο στυλ της ομάδας του Απόλλωνα. Φάνηκε και από τις άλλες ομάδες που ανέβηκαν. Θα κάνει καλές μεταγραφές, θα φτιάξει ομάδα πρωταθλητισμού, εννοείται. Φαντάζομαι ότι και αύριο και ο Μπάουμαν θα αναφερθεί στα μεταγραφικά, στην επίσης παρουσίαση 8 η ώρα αύριο στο My Way. Αλλά εντάξει, μπορεί να βρει και καλύτερους παίκτες του Κώτα. Και να πω και επαναλαμβάνω, Ηρακλή, ο Απόλλωνας είχε τεράστιο μπάτζετ. Ο Έσπρος που ανέβηκε, ο Γλάφκος, είχε πολύ μικρό το μπάτζετ πάνω απ' όλα. Αλλά είχε αθλητική ομάδα. Είχε παίκτες που δίψαγαν, που έπαιρναν παιχνίδια. Στον Απόλλωνα έμειναν τα βαριά συμβόλαια. Ο Απόλλωνας είχε πολύ μεγάλα νούμερα. Και ο Απόλλωνας δεν χρώσαγε και ένα ευρώ. Που δεν αγόταν βεβαίως και η Ένωση, έτσι. Αλλά και ο Απόλλωνας, παρά την πορεία του ήταν πολύ μέτρια, κάθε πρώτο μήνα τα χρήματα έμπαιναν. Ο Απόλλωνας σήμερα δεν έχει οφειλεί ούτε ένα ευρώ. Δεν χρωστάει πουθενά. Αλλά σε βάση τα νούμερα που υπήρχαν τώρα, 40 και 50 χιλιάρικα συμβόλαια που είχε, δεν πήρε βοήθεια τώρα, μην κρυβόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία, σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
8: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Με ενημερώνω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει ο κόσμος και πήγε προς την Αγία για τη συναυλία του Φέρι. Απόψε η πρώτη από τις τρεις συναυλίες. Φέτος μόνο τρεις έχει στο γήπεδο της Παναγιακής. Μετά θα γίνει κανονική επανασφορά εν ώψη και τη σύνδεξη του προαθλήματος. Να δούμε. 26 Σεπτεμβρίου ακούγεται ως πιο πιθανή ημερομηνία για τον Ευρωτάθλημα. Αύριο βεβαίως θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Είπα ότι σήμερα υπήρχε μια σύσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ με αντικείμενο την τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, ο Μπίλης λέει: ξέρει, το έρθαν λέξη θα είναι έμπειρη ή μικρή. Έμπειρη. Οι ξένοι είναι έμπειροι. Θα δούμε τι θα γίνει.

Θα είναι έμπειρο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Μπιλτέ, μιλάμε για μικρούς. Στους μικρούς Παναχαϊκή θα έχει. Τους μικρούς σχεδόν τους έχει κλείσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε περίπτωση ότι δεν πάρει άδεια, λέει η Αγία Αλέξη, η πρώτη επιλογή θα είναι τα προσφυγικά. Θα πάρει άδεια. Μπιλ, από ό,τι ξέρω θα πάρει. Δεν τη θέτεται. Με 6 Σεπτεμβρίου θα ανανεωθεί η άδεια της Αγίας. Ο Σίλβα λέει: μείνει Ζάκυνθο. Είναι μια υπόθεση αυτή. Ο Σίλβα έχει υποθεί ότι θα μείνει στη Ζάκυνθο, έχει κλείσει τη Ζάκυνθο, δεν έχει υπογράψει. Και όσο δεν υπογράφει, η Παναχαϊκή παρακολουθεί. Για μου σου λέει ψέματα. Όντως αυτός είναι ευσεβής πόθος της Παναχαϊκής. Την παρακολουθεί την περίπτωση του. Έτσι. Είναι ένας παίκτης που αρέσει πάρα πολύ στο Πυροντονόπουλο και στο τεχνικό επιταλείο. Για την ώρα φαίνεται ότι έχει δώσει καταρχήν τα χέρια με τη Ζάκυνθο. Όσο όμως δεν υπογράφει και όσο δεν τελειώνει το θέμα στη Ζάκυνθο, η Παναχαϊκή περιμένει. Είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθο που η Παναχαϊκή το ψάχνει. Έχει πάρει την παίκτη Ζάκυνθο. Έχει κλείσει ήδη και προσπαθούν τώρα για κάποιους. Ο Σίλβα θα είναι μια υπόθεση που μέχρι να βάλει υπογραφή στη Ζάκυνθο και να ανακοινωθεί επίσημα θα παίζει. Είναι όντως παίκτης που ενδιαφέρει.

Ο Κλεωμένης λέει πού θα ξεκινήσουμε, αγιά ή προσφυγικά. Κλεωμένη, τώρα κοίταξε. Είναι πού θα κυρωθείς ποτέ έχουν στη γη, για να το βάζουμε στη βάση του. Πού θα ξεκινήσει η επανασφορά. Καταρχήν, η επανασφορά δεν μπορεί να ξεκινήσει στον Αύγουστο. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν μπορεί να ξεκινήσει η επανασφορά με στον Άσου, στο μέσα τέτοια ζέστη. Έτσι, θεωρητικά, η Παναγιακή, από ό,τι γνωρίζω, γύρω στις 5 Σεπτεμβρίου βάζει ένα πλάνο να ξεκινήσει η επανασφορά. Μπορεί να εκδηλωθεί πρώτο παιχνίδι έξω και να μην χρειαστεί. Μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι αλλού. Έτσι. Είναι πώς θα κάνει. Πέρυσι ήταν και τυχερή, γιατί ήταν και με ένα διάστημα μιας μικρής αγωνιστικής που είχε διακοπή. Είχε παίξει 2 παιχνίδια, νομίζω. Είχε παίξει το Μιλτιάδη και είχε παίξει τη Θουρία. 2 είχε παίξει. Μη σου κρύβουμε, το ένα πιστεύω ότι θα το παίξει την Αγία. Δεν νομίζω ότι τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμη η Αγία. Έτσι. Εκτός, τώρα δεν νομίζω, δεν ξέρω. Πρέπει να ενημερωθούμε πού θα ξεκινήσει η επανασφορά. Ούτως ή άλλως η πρόθεση είναι να γίνει καλή δουλειά. Αυτό έχει ζητήσει ο Παπαδόπουλος και ο Γκιούν, να γίνει πολύ καλή δουλειά στην επανασφορά. Να το γήπεδο χαλί. Είναι ένα κομμάτι. Μπορεί και να χρειαστεί να παίξει ένα παιχνίδι με εκτός Αγία, όχι στην Αγία, λόγω του χρόνου. Θα εξαρτηθεί από τη ημερομηνία που θα ξεκινήσει την επανασπορά. Όμως με 15 μετά κάνει πολύ ζεστή. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει στον Αύγουστο κάτι. Αλλά ας περιμένουμε. Αν ξεκινήσει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, το πολύ να μην παίξει ένα στην Αγία. Και βάσει προγράμματος, έτσι. Είναι κάτι που θα το μάθουμε λίγο αργότερα.

Λοιπόν, ο δικός μας ο Σίλβαν αυτός, ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι, στα, είναι στη λίστα, στους πρώτους κιόλας. Μια ζωή τα δύο με τις συναυλίες. Κλωμένη, κοίταξε, ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι, με τις συναυλίες, δεν το ξεκαθαρίσουμε. Και συναυλίες, τώρα την πρώτη χρονιά, το 24, γίνανε 7 συναυλίες νομίζω. Πέρσι γίνανε 5, φέτος έχουμε πάει 3. Ό,τι και να γίνει με τις συναυλίες, η επανασπορά δεν μπορεί να ξεκινήσει ούτε τον Ιούλιο τώρα, ούτε αρχές Αυγούστου. Είναι συγκεκριμένοι χρόνοι που γίνονται επανασπορές στα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο πολύ. Και δεν ξέρω πότε είναι και άλλες ζωές του συναυλίες. Μην σου λέω ψέματα. Φέτος τελικά δεν ξέρω καν ποτέ. Ξέρω ότι με αυτή του φέρει απόψε στην Αγία Πτά έχει πολύ κόσμο και άλλες δύο. Δεν ξέρω καν ποιες είναι άλλες δύο. Και δεν ξέρω και τι ημερομηνίες έχουν. Δεν έχω ρωτήσει καθόλου για συναυλίες. Μην σου λέω ψέματα. Ξέρω ότι μόνο 3 έχει το γήπεδο φέτος. Έτσι. Άρα νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα που θα είπα να ξεκινήσει την επανασπορά το γήπεδο θα είναι άδειο. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή με τις συναυλίες. Αυτό θέλω να καταλάβουν όλοι. Ότι και τα προηγούμενα χρόνια φωνάζει ο κόσμος τις συναυλίες. Δηλαδή σήμερα και αν έχει συναυλία του Φέρι ή άλλο τον όποιον έχει, δεν ξέρω ποιον έχει. Δεν μπορεί να μπει μέσα να κάνει επανασπορά με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα η επανασπορά εδώ.

Ο Σάββα μου είπε να έχει ανέβει Super League 2, λέμε τα χρέη, αν δεν τα κανονίζει μπορεί να παίξει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει πάει μπροστά Σάββα, περιμένουμε να δούμε τι γίνει. Τα χρέη πρέπει να τα κανονίζει. Είναι επόμενο ότι αν ανέβει Super League 2, πρέπει οπωσδήποτε για να πάρει πιστοποιητικό συμμετοχή να τακτοποιήσει όλα τα χρέη που υπάρχουν. Αυτό εξυπακούεται. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη Super League 2. Λοιπόν, πάλι λέει ο Νίκος, τα ίδια λέει με τις επανασπορές, λέει. Τι είναι αυτό, λέει το πράγμα, πάλι λέει κάθε χρόνο. Εντάξει, είναι δεδομένο. Νίκο, τι θα συμβεί. Λοιπόν, εκεί λέει εφημερίδα, λέει το 75% λέει ο Νίκος, το ρόστερ θα είναι επέκταση από τη Super League 2. Καλά, 75% από τη Super League 2 δεν θα είναι, έτσι, ότι είναι έτοιμο, λέει το ρόστερ κατά 70%. Εντάξει, δεν θα είναι. Θα έχει επέκταση από Super League 2, είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή στο 80% το ρόστερ, αλλά έχει ακόμα αρκετές κινήσεις. Μέχρι τις 27 Ιουλίου και βεβαίως σε 27 Ιουλίου δεν θα είναι και 100% έτοιμο το ρόστερ. Θεωρώ ότι δεδομένο ότι θα υπάρξουν παίκτες Super League 2 τον Αύγουστο, στους οποίους όλες οι ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα θα τους περιμένουν. Καταρχήν, σήμερα όντως κοίταγα, ούτε μία ομάδα γάμα εθνικής δεν έχει πάρει ακόμη παίκτες Super League 2. Καμία. Καμία. Δηλαδή από αυτές που ξέρω ότι πάνε για πρωτάθλημα, μα καμία. Όλοι οι παίκτες θα είναι 15 ημέρα από τη Super League 2 και 20 ημέρα. Ούτε μια ομάδα γάμα εθνικής ακόμη δεν έχει ένα παίκτη β' εθνικής. Δεν είναι εύκολο. Όλοι θέλουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια.

Λοιπόν, ότι ο Κλωμένης λέει και πώς όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα είναι έτοιμα, λέει, άλλο καιρό έχουν εκεί. Εντάξει, εδώ είναι δεδομένη η επανασπορά, είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή και στη Θήλα που ρώτησα, όταν κάνει, αρχές Σεπτεμβρίου κάνει. Όλες οι ομάδες εδώ κάνουν αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν είναι ξεκάθαρες οι ημερομηνίες. Τουλάχιστον εδώ σε εμάς είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι φέτος θα δούμε. Και εδώ λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, ρίχνει εδώ τη φόμα, λέει να ζητήσει να παίξει, λέει, εκτός τα δύο πρώτα, λέει, σε Ρόδο, λέει, και Πειραιά. Γιατί αυτό, λέει, θα γίνει, εκεί θα μας πάνε. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, επειδή δεν ακούγεται τίποτα με τους ομίλους, μα τίποτα, σε πληροφορώ ότι όλοι το φοβούνται το σενάριο. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχει, μετά εκείνη τη διαρροή, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Απλές διαβεβαιώσεις αόριστες ότι ναι, θα πάτε σε όμιλο της Πελοποννήσου, αόριστες, εντελώς, μα εντελώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι σήμερα μεταφέρουν από το Λουτράκι ότι η ΑΧΑΙΑ δεν θα είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου. Επίσης και αυτό ακούγεται. Δεν ξέρω. Εγώ το φοβάμαι, Κωνσταντίνε. Μη σου λέω ψέματα. Μέχρι να δω τους ομίλους, θεωρώ ότι υπάρχει τρομερό παρασκήνιο ακόμη με τους ομίλους. Και τώρα πάμε και καμιά εβδομάδα πίσω ακόμη. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει τους ομίλους. Μετά τη διαρροή εκείνη την περίεργη, δεν έχει ασχοληθεί, δεν είπε κανένας κάτι. Ό,τι έχει υποθεί είναι εντελώς αόριστα. Σε παράγοντες ομάδων υπάρχει βεβαίως μια επιστολή Παναχαϊκής Παναγιαλίου και Ατρόμητου. Των τριών που έχουν στείλει στην ΕΠΟ και λένε ότι δεν δεχόμαστε να πάμε σε αυτόν τον όμιλο. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε σε όμιλο της Πελοποννήσου. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι σε όμιλο. Σήμερα κάποιος μου είπε ότι για βάλτε κάτω, αν είναι όμιλο της Πελοποννήσου και μπορεί να είστε 13. Πώς θα γίνει 13. Δεν ξέρω ποιον εννοώ πώς θα είναι 13. Αν είμαστε σε Πελοπόννησο, θα είναι σίγουρα το Άργος. Αυτό ακούγεται εντόνως τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει παρασκήνιο. Ότι υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει παρασκήνιο. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου. Όπως είναι το λογικό, το σωστό, το τίμιο, το δίκαιο, γιατί η ΑΧΑΙΑ δεν συνορεύει με τα 12 άνησα. Δεν συνορεύει σε καμία περίπτωση. Για να πας στη Ρόδο θες 16 ώρες με το καράβι. Οπότε δεν συνορεύουμε με τη Ρόδο, έχω την αίσθηση. Ούτε με τον Πειραιά συνορεύει. Για να συνορεύει, πριν τον Πειραιά συνορεύει, συνορεύει η Κορινθία. Οπότε υπάρχει κι άλλο νόμο νωρίτερα. Που είναι πολύ πιο εύκολο να πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους ομίλους. Δεν μου λένε κιόλας. Δηλαδή ρωτάω και αποφεύγουν, αλλάζουν κουβέντα όλοι με τους ομίλους. Ναι, το βλέπουμε, το εξετάζουμε, μην ανησυχείτε και όλα αυτά. Αόριστα όμως, εντελώς αόριστα.

0: Λοιπόν, πάμε από με τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά.
1: Δεν ήθελα να βγω, αλλά όταν ακούω για νησιά με πιάνει κάτι.
0: Εσύ το έχεις ζήσει αυτό?
1: Το έχω ζήσει και είναι ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο. Και πρέπει όλες οι ομάδες να ενωθούν και να...
0: Εντάξει, υπάρχει η ένωση.
1: Γιατί...
0: Παναχαϊκοί, Παναγιάλιος και Ατρόμητος κινούνται σε αυτό το κομμάτι ενιαία.
1: Εμείς τότε που μας έγινε αυτό το δώρο, δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, γιατί οι όμιλοι είχαν βγει 27 Οκτωβρίου και το πρωτάθλημα ξεκίνησε στις 12 Νοέμβρη. Οπότε δεν είχαμε καθόλου χρόνο. Η μόνη αντίδραση που κάναμε σαν ομάδα της Πελοποννήσου ήταν να πούμε ότι δεν θα κατέβουμε σε κάποιους αγώνες για μορφή διαμαρτυρίας, όπως και έγινε από κάποιους. Τώρα είναι πολύ νωρίς και υπάρχει αντίδραση. Δηλαδή μπορεί να γίνουν ενέργειες να μπλοκάρει. Είχαμε ξεφύγει τότε, αλλά πραγματικά ο χρόνος πίεζε τόσο πολύ. Είχαμε ξεφύγει τότε, αλλά πραγματικά ο χρόνος πίεζε τόσο πολύ.

0: Γιώργο, εγώ και το έχουμε κουβεντιάσει και εσύ ξέρεις τώρα και έχεις και τα τηλέφωνα, μιλάς και βλέπω ότι επίσημα ακόμη δεν λέει κανένας κάτι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με ΕΠΟ που μιλάω, όταν λέω για τους ομίλους μου γυρίζουν κουβέντα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γυρίζουν την κουβέντα. Ναι, θα πάτε σε όμιλο Πελοποννήσου, το δίκαιο, το σωστό. Ο κύριος Σιδέρης μου μετέφερε και σήμερα ότι γι' αυτό έγιναν όπως το λες και εσύ, ότι όμιλο έγιναν για να είναι οι ομάδες κοντά. Δηλαδή, μου αφήνει την αίσθηση ότι όντως ο σχεδιασμός του είναι για Πελοπόννησο. Δεν ξέρω, τα κάνει ο Γκάτσο όμως. Εκεί έχω λίγο τι εμφυλάξει, έχω από την κεφαλή. Το θέμα, γιατί αυτό ακριβώς.
1: Ποιος θα αποφασίσει. Γιατί
0: και επειδή η Αχαΐα πήρε ένα μήνυμα με τη διαιτησία. Πήρε ένα μήνυμα τη διαιτησία, έτσι.
1: Μην κρυβόμαστε. Η διαιτησία στην Αχαΐα είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Ναι. Φοβάμαι μήπως πάρει και συνέχεια τώρα με τους ομίλους.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Πρέπει να αντιδράσουν οι ομάδες. Αλλά... Και τι να κάνεις όμως. Για πες μου.
0: Εντάξει, τρεις έχουν γίνει γραμμή. Τώρα Παναγιάς, Παναγιακή, Ατρόμητος πιέζουν και ποντάρουν όλοι. Θα πάνε σε όπλο Πελοποννήσου. Μα γι' αυτό έγιναν οι δεκαόμιλοι για να είναι κοντινιά σε.
1: Οι ομάδες από τη Ρόδο είναι. Ο Διαγόρας δήλωσε τελικά ή όχι.
0: Ο Διαγόρας έχει δηλώσει συμμετοχή, έχει πρόβλημα. Ακόμη αν
1: θα. Ωραία, μπορεί να μην κατέβει.
0: Φαντάζομαι θα κατέβει, αλλά πώς θα κατέβει, δεν ξέρω. Οι Καλυθιές πάνε, οι Καλυθιές άνοιξαν, άλλαξαν διοίκηση, δεν συνεχίζει ο πρόεδρος με 750 που χάλασε πέρυσι, είχαμε βάζει άλλα 750.
1: Ποια ομάδα λες?
0: Στις Καλυθιές. Ναι. Πήραν το τζίμα προπονητή από ό,τι έμαθα. Πάνε πολύ συγκρατημένα με ένα μπάτζετ 350-400, καμία σχέση με τα 750 πέρυσι, με αλλαγή διοίκηση και τζίμα προπονητή από ό,τι ξέρω. Είναι ο Αέρας που λέει θα πάει για πρωτάθλημα. Που έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές. Ναι, και έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και θα πάει για πρωτάθλημα, από ό,τι ξέρω. Εντάξει, έχει τέσσερις ομάδες. Και ανέβηκε και ο Ιάλης, ο οποίος στηρίζεται από ξενοδόχους και θα προσπαθήσει για παραμονή αυτή.
1: Γενικά το προσόν αυτό είναι στα νησιά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε 4-5 μήνες βγάζουν χρήματα τα οποία δεν τους είναι και κόπος να διαθέσουν το 10% να διαθέσουν. Κάθε χρόνο βγαίνουν αυτά τα νούμερα που λες. Γιατί η τζίρη στα νησιά είναι τεράστια. Αντίθεση με την Αχαΐα που είναι μια πολύ φτωχή περιοχή. Και όχι μόνο ποδοσφαιρικά, γενικότερα δεν είναι και στα καλύτερά της. Τώρα από εκεί και πέρα σου λέω, θα είναι καταστροφή και θα αλλάξουν και οι αγωνιστικές ισορροπίες. Δηλαδή θα είναι διαφορετικό τώρα για την Παναχαϊκή, η οποία έχει δηλώσει πως... όχι έχει δηλώσει, δεν το έχει δηλώσει κανένας, αλλά εξυπακούεται ότι θα έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να κοντραριστεί π.χ. με τον Εθνικό Πειραιός. Όπως και να είναι και την κατάσταση.
0: Ούτως ή άλλως σε όμιλο της Πελοποννήσου, είναι όμιλο της Πελοποννήσου, θα είναι με μεγάλη μονομαχία Παναγιάς Παναγάκη, έτσι.
1: Ναι, αλλά ναι. Αν είναι όμιλο της Πελοποννήσου και έχει και δύο από την Αθήνα.
0: Και σύν το Μιλτιάδη, που δεν τον βγάζω απ' έξω, γιατί μαθαίνω ότι ανέβασε πολύ το μπάτζετ και έχει κάνει ακόμη άλλες δύο πολύ χειρές μεταγραφές τις τελευταίες ώρες, μαθαίνω από εκεί. Ρίχνουν πολλά λεφτά και στο Μιλτιάδη. Αν είναι και ο Εθνικός, εντάξει, δυσκολεύει κατάσταση. Αν δεν είσαι Πελοπόννησο.
1: Κοιτάξτε, είναι και το οικονομικό, έτσι, και για ομάδες οι οποίες είναι νεοφώτιστες, η κατηγορία έχει μεγάλη, μεγάλη διαφορά. Άλλο τώρα, Αλέξη, να χαλάσεις 1000 ευρώ να πας, ξέρω εγώ, μέχρι την Καλαμάτα, παραδείγματος χάρη, 1000 ευρώ θα είναι το λεωφορείο που θα σε πάει και θα σε φέρει από το αεροδρόμιο. Είναι το λεωφορείο το εκεί, είναι δυσβάστακτο δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μόνιμα η Αχαΐα, γιατί δεν είναι μόνο τώρα, γιατί λέμε φταίνε καταστάσεις ότι η ΕΠΣΑ είναι συνήθως αντίθετη, γιατί ελάχιστες φορές είναι η ΕΠΣΑ στο ίδιο μήκος κυμάτος με την κεντρική εξουσία. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό ή φταίει ο κακός σχεδιασμός της ΕΠΑ, γιατί και ο Παλμοβριακός θυμάμαι και πάει στο
0: Καράβι. Και ο
1: Παλμοβριακός. Τρία ταξίδια με το καράβι. Έτσι. Πάει στο Διαγόρα, στον Ιάννησο και στο Φίβο Κραμαστής τότε, το 2018. Τότε η ΕΠΟ είχε διοίκηση παρόμοια με τη σημερινή και ήταν πάλι ο κύριος Σιδέρης. Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων. Εμείς ήμασταν επί θητείας του κ. Δανιήλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Τώρα από εκεί πέρα σου λέω, αυτά γίνονται με βάση το ποιος θέλει να πρωταγωνιστήσει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όσο ακούτε ησυχία, είναι ανησυχητικές οι διεργασίες που γίνονται στο παρασκήνιο.
0: Ναι, ο κ. Σιδέρης έχει μεταφέρει ότι πάμε για όμιλο Πελοποννήσου. Τουλάχιστον αυτό μου φωτογραφίζει συνεχώς. Όμως, επειδή από περιβάλλον Γκαγκάτση δεν μαθαίνω κάτι, το φοβάμαι. Για την τελική απόφαση θα την πάρει ο Σιδέρης, μην κρυβόμαστε. Έτσι.
1: Πότε είναι το deadline?
0: Κοίταξε, το deadline ήταν για την άλλη Δευτέρα. Νομίζω θα πάει πίσω γιατί μέχρι την Παρασκευή άτυπα υπάρχει μια παράταση τώρα για να δούμε αν θα υπάρχουν ομάδες που μπορούν να δηλώσουν

0: Δηλαδή ο Κουρσόνας τώρα από ό,τι μαθαίνω λέει ότι θα την πάρει θέση από το τυμπάκι. Αυτό περιμένετε.
1: Ωραία, και να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Σε περίπτωση ότι αποφτιαχτεί, ας πούμε, όμιλος με Πελοπόννησο και κρίση από την Αθήνα. Ο Άρης Πετρούπολης δεν δήλωσε, οπότε δεν υπολογίζεται σε αυτές. Για το θέμα της Αχαϊκής ρωτάω, τι πληροφόρηση.
0: Η Αχαϊκή αυτή τη στιγμή έχει κάνει επίσημη αίτηση, μου το επιβεβαίωσε η Αχαϊκή. Εγώ το μάθα από την ΕΠΟ προχθές ότι οι Αχαϊκοί έχουν κάνει 4 ομάδες επίσημο αίτημα στην ΕΠΟ και ζητάνε να
1: πει. Είναι άτυπη wild card.
0: Ναι, ναι. Η Αχαϊκή είναι μία από τις 4. Μου επιβεβαίωσε η Αχαϊκή ότι όντως έχει κάνει αίτηση. Δεν το έχει διαδώσει. Έχει κάνει επίσημο αίτημα στην ΕΠΟ. Η Αχαϊκή ζητάνε να παίξει γάμα εθνική. Είναι άλλες 3 ομάδες. Αυτές οι 4 ομάδες αυτήν την ώρα πιέζουν για να παίξουν γάμα εθνική κατηγορία.
1: Η Ελλάδα που έκανε την προσπάθεια αυτή.
0: Άλλες 6 ομάδες. Άλλες 6 ομάδες περιμένουν στην αναμονή. Βεβαίως, αν υπάρξει είναι αντικατάσταση, θα προηγηθούν ομάδες από τη μικρότερη κατηγορία και θα προχωράμε μετά στους υπόλοιπους.
1: Άρα, δηλαδή, υπάρχουν ορατές πιθανότητες σε Ερυθρέα.
0: Για όλους υπάρχουν αυτήν την ώρα. Έχουμε 9 κενά, βάλε το Λεβάντε 8, νομίζω και Σάμος, υπάρχουν 7 κενά. Υπάρχουν όμως π.χ. ομάδες αυτή τη στιγμή που θα πιεστούν, αν είναι να μην παίξουν, να το δηλώσουν τώρα αυτή τη εβδομάδα. Δηλαδή θα δοθεί μια αντιπαράθεση στο Διαγόρα και σε κάποιες άλλες ομάδες να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή θα είναι ό,τι χειρότερο να πει ο Διαγόρας παίζω και να πει σε ένα μήνα δεν παίζω.
1: Ναι, κι άλλα μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, κάποιες ομάδες θα το κάνουν. Το θεωρώ δεδομένο.
1: Η Ρόδος, ας πούμε, είναι στο τοπικό.
0: Η Ρόδος είναι στο τοπικό, έρωτασε. Είναι στο τοπικό.
1: Τι όσο έχουν καιρό οι ομάδες να κινηθούν, γιατί.
0: Και στην Αχαϊκή όμως αυτό που μεταφέρουν οι Γιώργο μου είναι ότι αρχίζουν και έχουν εκνευρισμό, ότι η Αχαϊκή τώρα δεν κάνει ούτε μία κίνηση, γιατί άλλους παίξει για τοπικό, άλλους για γάμα εθνική, και απλά θα περίμενε αυτή η εβδομάδα. Τώρα αυτή η εβδομάδα δεν μπορεί να ξέρει η Αχαϊκή κάτι. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Ας μην φωτώθηκε κάτι που παράτησε μέχρι την Παρασκευή, να καλυφθούν τα κενά, η Αχαϊκή είναι υποχρεωμένη να περιμένει και άλλες μέρες μετά.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αυτό ο σχεδιασμό σου λέω χωλένει από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι εδώ και η Ένωση να βοηθήσει τις ομάδες να πιέσει.
0: Πιέζει και προς όλες κατευθύνσεις πιέζει.
1: Γιατί όντως πραγματικά να συνορεύει η Αχαΐα με την ΚΟ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή να ξέρεις τι είναι να φτάνεις και να χτυπάει το κινητό σου Turk Telecom.
0: Ναι.
1: Ότι να έχεις φτάσει δηλαδή στα σύνορα επί της ουσίας. Έτσι. Αυτά προς το παρόν. Καλή επιτυχία και στη νέα.
0: Πώς βλέπεις την κατάσταση στην Παναχαϊκή, τι βλέπεις και τι μαθαίνεις?
1: Τι βλέπω, θα πω τι βλέπω. Στην πρώτη φάση ότι είναι μια προσπάθεια καινούργια. Όπως κάνουμε πάντα με όλες τις νέες προσπάθειες, στηρίζουμε. Στην αρχή ο κόσμος θέλει να στηρίξει. Καταλαβαίνω ότι η δυσπιστία είναι λογικό, είμαστε όλοι παθόντες από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι τώρα εφόσον η κατάσταση δρομολογήθηκε. Η γκρίνια εντός αγωγικών και η κριτική η πρώιμη δεν βοηθάει σε κάτι. Αν γίνουν στραβά πράγματα, βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και κριτική. Να δούμε τι ομάδα θα δημιουργηθεί και πώς θα είναι και η κατάσταση του. Θα παίξει ρόλο φυσικά και η διάθεση των ομίλων και όλα αυτά. Αλλά η Παναχαϊκή, και ας μην το έχει πει κανένας, είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Βάζοντας παρένθεση την περσινή χρονιά, η οποία ήταν ειδικών συνθήκων. Και μακάρι να μην
0: ξαναπάρει. Δεν θα είχε καμία σχέση τώρα με πέρυσι, δεν θα
1: συζητάμε. Να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, γιατί όντω ήταν πολύ σκληρή.
0: Δεν θα είχε μίση.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και δύσκολη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά. Εσύ τι βλέπεις?
0: Εγώ βλέπω ότι θα γίνουν σημαντικές κινήσεις. Σούπα, θα όπως άνεσε Πελοπόννησο, αλλά και όπου να είναι, θεωρώ θα είναι μια μονομαχία που να γίνει Παναχαϊκή, έτσι. Αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα υπάρχει το σενάριο όπως πέρυσι να υπάρχει καλύτερο δεύτερο σε αυτά.
0: Σήμερα σύσκεψη. Θα μάθουμε αύριο το πρωί τι γίνει. Υπάρχει, η μία σκέψη είναι ότι να είναι 5 πρώτοι, από την άποψη παιδί μου ότι είναι 5 να ανεβούν 2, γιατί αν είναι 6 μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας, όπως και το κάνουμε έτσι. Από την άλλη προβληματίζονται με το ρεπό. Δεν θέλουν δηλαδή να υπάρχει αγωνιστική με ρεπό και να ξέρει μια ομάδα με τα αποτελέσματα και όλα αυτά.
1: Καλά, κοίταξε να δεις πώς θα πάει και η Super League 2 φέτος που είναι μετά από χρόνια σε έναν όμιλο και πόσοι θα σούρουν και από εκεί το καλοκαίρι του χρόνου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί πάλι μπαίνουν τα γεωγραφικά κριτήρια τα που υπήρχαν. Είναι έξοδα τώρα να πάει μια ομάδα από Θεσσαλονίκη να κατέβει, ξέρω εγώ.
0: Κρήτη,
1: ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όλα είναι το οικονομικό στο ποδόσφαιρο πλέον, δυστυχώς. Εκεί...
0: Βέβαια, στη Super League 2 φέτος τα χρήματα από ό,τι έχω μάθει των επιχορηγήσεων ήταν πολύ πιο ψηλά από το από κάθε άλλη χρονιά, έτσι.
1: Δηλαδή θα φτάσουμε 300-400.
0: Έτσι, εγώ τώρα, κοίταξε, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά, εάν θα κάνει κίνηση ο Αλαφούζος ή αν τελικά πάνε στο One όπως ακούγεται. Αυτό που ακούγεται είναι ότι πάνε στο One, ότι το One έχει ένα προβάδισμα. Το κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και ο Αλαφούζος το παλεύει. Θεωρώ ότι αν πάει σε ένα από τους δύο, η Αλαφούζο ή η Μαρινάκη, θα υπάρχουν και έσοδα για τις ομάδες. Γιατί έχω δει ότι έχει κάνει γερό μπάσιμο και ο Αλαφούζος στα τηλεοπτικά, έτσι παντού.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κουβέντα με το One.
1: Εντάξει, είχαμε χρόνια να δούμε κατηγορία. Πρέπει να έχει να γίνει σε έναν όμιλο πόσα χρόνια.
0: Πάρα πολλά, και εγώ πολλά χρόνια πίσω.
1: Από τότε που ήταν η Παναχαϊκή στα play-off με τον Πλατανιά, ίσως. Εγώ αυτό θυμάμαι τελευταία φορά, γιατί ξέρεις, μετά υποβιβαζόταν, δεν την παρακολουθούσαμε και πολύ συχνά, αλλά νομίζω πάνε 10 χρόνια πόσα.
0: Όχι, παραπάνω. 12.
1: 12 χρόνια. Εντάξει, ήταν ωραίο το πρωτάθλημα τότε, και τότε ήταν επί τους ουσίες τελευταία ευκαιρία της Παναχαϊκής να ανέβει στη Super League, γιατί είναι η πρώτη φορά που
0: το πάλεψε. Ήταν, δηλαδή, το άγγιξε.
1: Από εξαγωνιστικούς παράγοντες τα κατάφερε. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία και αυτό. Στην αρχή, ας είμαστε λίγο σωστά, να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά να μην είμαστε και αρνητικοί.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε με το καλημέρα, δηλαδή, να έχουμε μια θετική διάθεση. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που ο χρόνος θα δείξει, όπως όλες τις περιπτώσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί. Γιατί κάποτε, θυμάσαι, πήρε την ομάδα η Συμμαχία και πώς την παρέδωσε. Το τέλος μετράει, Αλέξη.
0: Δηλαδή,
1: ένα τραγούδι, κανένα τέλος δεν θυμάται την αρχή.
0: Ακριβώς. Και όλοι θα κρυφτούν από το αποτέλεσμα και το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Έγινε. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Ο Νίκος λέει ότι έχουν πει ότι αρχίζει το πρωτάθλημα. Ακούγεται και το Σαββατοκύριακο 27 Σεπτεμβρίου, ούτε αυτό είναι επίσημο, Νίκο. Λέει ότι μπορεί και μια εβδομάδα νωρίτερα, πάντως μέσα στο Σεπτέμβριο. Είναι δεδομένο ότι το πρώτο τελευταίο ή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Έτσι. Μέσα στο Σεπτέμβριο, οπότε η ΕΠΟ προγραμματίζει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και θα ξεκινήσει. Ούτως ή άλλως, τελευταία χρόνια ξεκινάνε κανονικά σημερινή που λένε, και ούτως ή άλλως η Β' εθνική κατηγορία πολλές φορές ξεκινάει και πριν από τη Β'. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ναι. Πάμε γρήγορα, βουλευτός. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
0: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Υγεία.
1: Να σε ρωτήσω έτσι μια διευκρίνηση. Θέλω. Εφέτος το πρωτάθλημα αυτό θα γίνει όπως έγινε και πέρσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή 10 όμιλοι. Θα έχουμε play out και play off. Και
0: κανονικό. Τέτοια. Κανονικά 6 και 6. Α, κανονικά 6 και 6.
1: Δηλαδή 6 πρώτοι θα παίζουν για να μπει. Για να βγει ο πρώτος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οι 6 τελευταίοι.
0: Για να πέσουν 3. Ναι.
1: Και μετά οι πρώτοι 1, 2, 3, 5, 10 θα κάνουν 2 ομίλους, 5 και 5 για να μπουν 2 και 2.
0: Ή 5 και 5 ή 6 και 6. Θα διευκρινιστεί μέχρι αύριο αν δεν πάρει δεύτερο καλύτερο ή όχι.
1: Α, για το δεύτερο.
0: Ναι, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες φέτος, αλλά δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Γιατί απλά και ΕΠΟ βλέπω ότι 5 ομάδες εντάξει να βγουν 2, γιατί άμα είναι 6 είναι μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας της ομάδας.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή μπορεί ένας όμιλος να έχει 5 και άλλος 6, εδώ υπάρχει λίγο πρόβλημα, έτσι δεν είναι.
0: Όχι. Ο δεύτερος καλύτερος όμιλος τώρα πέρσι ήταν σε 3 ομίλους. Φέτος
1: ναι, αλλά πρέπει να είναι σε... κανονική.
0: Και φέτος κανονική θα είναι.
1: Οι ομάδες 4.
0: Ναι, ούτως ή άλλως ήταν 4 με το δεύτερο καλύτερο.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Μπορεί να είναι 6 με το δεύτερο καλύτερο, αν δεν είναι 5. Αν μιλάμε όμως μόνο για τους πρώτους, θα μείνουν 5, καταλάβατε.
1: Αυτό λέμε.
0: Απλά τώρα μπαίνουν άλλοι 2 όμιλοι επιπλέον, ότι μιλάς για δεύτερο καλύτερο σε 5 ομίλους, αν είναι πέρσι σε 3, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, γι' αυτό λέω ότι δεν συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες φέτος ο δεύτερος καλύτερος.
1: 4 δεν θα είναι, μπαίνουν 4.
0: 4 συνολικά, 2 που βορρά και 2 βορρά.
1: Γιατί πέφτουν και από τη Super League 2, τη Β' Αθηνική 4.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι μετά που έχει τελειώσει. Οι 6 πρώτες και 6 τελευταίες θα ξαναπαίξουν πάλι, όπως επέρυσι.
0: Όπως επέρυσι, όπως επέρυσι.
1: Εγώ έλεγα ότι θα πάνε κατευθείαν οι πρώτοι.
0: Όχι, όχι, όχι. Όπως επέρυσι.
1: Και μετά θα βγει αυτός
0: ναι, ναι.
1: Για να γίνει, να πούμε, οι 10 πρώτοι, ξέρω εγώ που θα είναι, για να γίνουν οι 2 όμιλοι και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, play off και play out.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που λες εσύ, ας πούμε. Πες ότι δεν συμπληρώνεται, ρε παιδί μου, και έχουν λείπουν 8 ομάδες. Γιατί δεν τις κάνει 9 όμιλους από 13, ξέρω εγώ. Θέλουν οπωσδήποτε να γίνουν οι 10 όμιλοι.
0: Θέλουν 10, ναι.
1: Θέλουν 10 οπωσδήποτε. Mm. Που σημαίνει δηλαδή ότι άμα ο άλλος ας πούμε δεν συμμετέχει, πρέπει οπωσδήποτε να ψάξει να βρει ομάδες που να ανέβουν οι δευτεραλυτές, οι τριταλυτές κτλ.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ, υπάρχει μια σκέψη και λένε, μεταφέρουν κάποια στελέχη της ΕΠΟ, ότι επειδή προκήρυξη λέει έως 120, μπορεί να ξεκινήσουμε για πρωτάθλημα με 115. Δεν είναι όμως το καλύτερο τώρα. Δηλαδή, αν πάμε με 115, θα υπάρχει ένας όμιλος με 12 ομάδες, άλλος με 11, άλλος με 10,
1: ναι,
0: θα μπερδευτεί η κατάσταση εντελώς.
1: Αφού μου λες εσύ ότι λείπουν 7-8, κοντεύει σχεδόν ένας, μπορεί να γίνουν νέα όμιλοι.
0: Δεν θα γίνουν, θα πάμε 10 με θα συμπληρωθούν τα κενά, φαντάζομαι. Είναι 10 θα είναι. Θα είναι 10.
1: Κάτι άλλο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ακούω που λες, ας πούμε, έτσι, γιατί άπτα και σήμερα και στην εφημερίδα, ότι έχουν κάνει ομάδες, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά οι περισσότερες ομάδες που δεν συμμετέχουν, όλες είναι από βόρειο όμιλα πάνω. Κρύα Βρύση, ξέρω εγώ τι λέει, ας πούμε, Έμπια κτλ. Εδώ Πελοπόννησο και από Κορινθία δεν υπάρχει καμία. Μία ήταν το Λεβάντε.
0: Το Λεβάντε αναπλήρωσε την ομάδα της Δύναπελοκ. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι άλλοι, δηλαδή, άμα το βάλεις εδώ που λέμε εμείς, άμα μας βάλουν εδώ Πελοπόννησο, ήδη 12 ομάδες, άμα τις κάνεις να πούμε, έχουν βγει.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς η Αχαϊκή τώρα έχει κάνει δήλωση για να παίξει. Να
0: γίνει... Η Αχαϊκή, σας πω εγώ, η Αχαϊκή λέει
1: τώρα,
0: ότι φέτος έχει βγει ο δεύτερος καλύτερος, έχουν βγει 3 δεύτεροι καλύτεροι από το τοπικό, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Λέει
1: ναι.
0: Ότι η επόμενη μεγάλη ένωση είναι η Αχαϊκή, οπότε αν προκύψει κενό πρέπει να ανέβει...
1: Άλλο, ναι. Αν προκύψει κενό που αφού ήδη η Αχαϊκή έχει τις 12 ομάδες.
0: Ναι, η Αχαϊκή θεωρεί ότι αν υπάρχουν κενά, ανεξάρτητα που είναι, ότι πρέπει να ανέβει η Αχαϊκή.
1: Δηλαδή όπως στη Ζάκηδο και δεν ήταν να πληρωθεί, να ανέβει.
0: Στη Ζάκηδο αναπληρώθηκε από το Λεβάντε.
1: Αλλά λέμε, ναι, αν παραδείγματο ναι. Χάρη υπάρχει ένα κενό. Καλαμάτα.
0: Όπως και τώρα έμαθα, υγεία, δηλαδή νομίζω ότι έκανε τώρα καινούριο αίτημα, νομίζω, ο Φωστήρας για να πάρει τη θέση του Αρωνικού Αναβίσου. Δηλαδή υπάρχουν τώρα και από την Αθήνα ομάδες που μπαίνουν στο παιχνίδι, γιατί δεν δήλωσε ο Σαρονικός, δεν δήλωσε Πετρούπολη, οπότε ψάχνουν και οι Αθήνα.
1: Πάει στο, πώς το λένε, στο Γάλλο, λέγω,
0: Παρτόγλου. Ο Παρτόγλου πάει στο Γάλλο.
1: Εδώ στην Αχαΐα όμως, έχω δει, και ειδικά στην Πελοπόννησο και από Κόρινθο κτλ. Όλες οι ομάδες είναι συμπληρωμένες. Δηλαδή, ό,τι έχει υπάρχει κενό, υπάρχει έξω από την Πελοπόννησο. Και λέω τώρα εγώ με το δικό μου το μυαλό. Θα βγάλουν έτσι. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, μια ομάδα που είναι από την Εύβοια. Και δεν υπάρχει συμπλήρωση. Να στείλουν ομάδα από Αχαΐα και πάνω.
0: Όχι, απλά μετά θα αλλάξει το στυλ των ομίλων. Θα αλλάξουν πάλι γεωγραφικά, τα γεωγραφικά κριτήρια. Ναι, αν μπει μια ακόμη
1: Αντρεχαία. Αν είναι συμπληρωμένο το καρνέ, ας πούμε έτσι, πώς μπορεί η Θήλα, λέμε τώρα, ή η Αχαϊκή, οποιαδήποτε ομάδα, να μπει μέσα στο νομό εδώ. Αφού εδώ και οι 12 έχουν συμπληρωθεί.
0: Ναι, λέω ότι μετά θα πει η Αχαΐα τέσσερις ομάδες, θα πει μετά πρόσθεση διαφορετική με τους ομίλους. Θα συμπληρωθούν οι όμιλοι διαφορετικά.
1: Ναι,
0: είναι θέμα.
1: Να βγάλουν εδώ, να γίνει καμία τράμπα, το φαντάζεσαι. Να βγάλουν τον Πανεγιάλιο, λέμε την Παναγαγή, τον άλλον, τον Ατρόμητο, και να βγάλουν δύο από αυτές τις δύο ομάδες. Το φαντάζεσαι να γίνει καμία.
0: Δεν νομίζω, αλλά κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω. Το τυμπάκι π.χ. στην Κρήτη που είναι κριτικό όμιλο θα πάει ο Κουρσόνα από ό,τι μαθαίνω. Πάει ο Κουρσόνα, θα συμπληρωθεί εκεί. Η Θήλα Μπελοκύπων μπήκε το Λεβάντε. Τώρα, Σαρονικό Αναβίσου, Άρης Πετρούπολη, θεωρώ θα μπουν αθηναϊκέ ομάδε. Η προσωπική μου ότι η Αθήνα θα τι πάρει και τι ομάδε.
1: Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν ομάδε βορεία απάνω και από Αθήνα, το πούμε και απάνω, που κάποιοι θα ωφεληθούν. Εντάξει, όπω το Χαϊδάρι, δεν ξέρω το Χαϊδάρι αν ζητάει. Ναι. Αλλά εδώ, ειδικά η Αχαΐα και ειδικά η Πελοπόννησο, δεν έχουν ελπίδες αυτές οι ομάδες, από ό,τι βλέπω να πούμε, γιατί καμία. Μία που έφυγε, αμέσως συμπληρώθηκε. Οπότε αν κάσεις με ένα σκυλό και ένα χαρτί και τις βγάλεις, βγάζεις από εδώ τρεις, βγάζεις την Ηλία, τον Αμαλιάδα, τις βγάζεις κατευθείαν. Οπότε αυτές, εκτός και τις πάνε πουθενά. Και λέω τώρα, δέχεται η άλλη τώρα, πες σε διαχαϊκή. Και τις πούνε, ναι, δεν υπάρχει κενό. Δεν πάει καμία, μένουν με 11 ομάδες απάνω στην Εύβοια. Πας, θα πάει. Πάνε, θα πάνε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα γίνει διαφορετικές τώρα.
1: Δεν θέλεις να μπεις στη Γάμα Αθηνική, εδώ δεν υπάρχει κενό. Στην Εύβοια λέμε τώρα ή απάνω Μακεδονία, δεν πάει ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη κτλ. Υπάρχει μια θέση. Θες τι έλα να πας, θα πάνε. Εκτός και πάρουμε καμία από εδώ, και σου λένε, ξέρω εγώ, να πάμε την Παναχαϊκή, τον Πανεγιάλιο, ξέρω εγώ, και να κρατήσουμε εδώ. Το φαντάζεσαι να γίνει κανένα τέτοιο τρελό?
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Γιατί στην
0: Ελλάδα. Τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα στην Ελλάδα.
1: Άρα οι πέστες μην επιμένουν και στη Θήλα και όλα. Άσε να κάτσουν και χάμουν όπως είναι. Και του χρόνου όταν εμείς θα βγει και μάσα στη Β' ανεβαίνουν αυτή στη Γ'. Λοιπόν, έγινε, Αλέξη.
0: Έγινε, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια, γεια, γεια.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει ούτε σήμερα ανακοίνωσε μεταγραφές. Χρήστο, όχι. Και δεν νομίζω υπάρξει τώρα επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρω. Από Τρίτη Τετάρτη έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν μεταγραφές. Πάντως, μέχρι πριν από λίγη ώρα στα γραφεία υπήρχε κινητικότητα, παρότι υπάρχει συναυλία του Φέρι στο γήπεδο Τσαγιάς και μαζεύεται κόσμο για τη συναυλία αυτήν την ώρα. Οι άνθρωποι της Παναγιακής είναι επί το έργο. Νομίζω ότι και ο Σπύρος Αντωνόπουλος και όλοι στα γραφεία αυτήν την ώρα πυρετώ τις διαβουλεύσεις για τα μεταγραφικά και τα υπόλοιπα θέματα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει μετά τις 15 Οκτωβρίου, λέει, υπολόγιζε την έναρξη. Μπα, δεν νομίζω να πάμε τόσο πίσω, Νίκο. Δεν νομίζω να πάει τόσο πίσω το πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος λέει, καλησπέρα, λέει, ξέρουμε ότι γίνονται στελέχους της ομάδος, λέει, στα υπόλοιπα τμήματα, δύο φορτιστές θα συνεχίσουν, πρόσφεραν πέρυσι. Στελεχώνεται κανονικά, Αλέξανδρε, με πολλά νέα πρόσωπα, έτσι, και το team και φυσιοθεραπευτές και γιατροί και με τους φορτιστές, ξέρω ότι με τον Παύλο και τον Δημήτρη θα μιλήσουν, έτσι. Όντως πρόσφεραν πέρυσι πάρα πολλά τα δύο παιδιά, νομίζω ότι προτεραιότητα να μιλήσουν. Δεν ξέρω αν μίλησαν μέχρι προχτές, δεν είχα μιλήσει μέχρι την Παρασκευή. Τώρα δεν γνωρίζω αν έχει κάποια κουβέντα στο Δημήτρη, ξέρω ότι έχουν πάρα πολλές επαφές. Νομίζω ότι υπάρχει στελέχος παντού σε όλα τα τμήματα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Ο Νίκος λέει: θα έχουμε διπλές εκλογές. Λέει: μην το ξεχνάς. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πού θα γίνουν εκλογές, έτσι. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Δεν σου κρύβω ότι και κάποιοι στην ΕΠΟ φοβάται το σενάριο της 4ης Οκτωβρίου. Το συζητάνε αν μέσα Οκτώβριο προκύψει εκλογική διαδικασία. Πιστεύω ότι δεν θα γίνουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Διάβασα τώρα ένα θέμα σήμερα στο πρώτο θέμα που έλεγε ότι παρότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για άνοιξη, ότι οι συνεργάτες του έχουν μια και τέτοια κινητοποίηση. Φαίνεται ότι θα είναι νωρίτερα εκλογές. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει την άνοιξη. Δεν ξέρω ακριβώς τον χρόνο που θα γίνουν εκλογές αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κάποιοι το υπολογίζουν βέβαια ότι μπορεί να έχουμε και τέτοια θέματα μέσα στο χειμώνα. Αλλά η ΕΠΟ θα κάνει το σχηματιασμό της με τις ημερομηνίες αυτές. Σου λέω γιατί οι άνθρωποι της ΕΠΟ μου το έχουν μεταφέρει αυτό. Τις φοβόνται αυτές τις διακοπές αν προκύψει οι εκλογές νωρίτερα. Αλλά η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να βγάλει ημερομηνίες αυτές.

Λοιπόν, ο Μπέλ λέει εδώ πέρα, λέει, ο μακάρι να έρθει ο Σίλβα, λέει, εξαιρετικός παίκτης και σαν χαρακτήρας. Κοίταξε, μέσω κρύβω λίγο, είναι ήδη στόχος. Δεν σου ακριβώ. Ότι όσο δεν υπογράφει στη ΖΑΚ, να είναι από τους πρώτους στόχους. Για το προπονητικό, λέει, που είναι, λέει, πιο κοντά, ο Βρία ή Χαλανδρίτσα. Ο Βρία, σου είπα, το σκέφτονται, Μπέλ, αλλά δεν ξέρω το τι θα γίνει εκεί. Θα ρωτήσω αύριο, να σου πω. Δεν έχω σημεία επικοινωνία, δεν ξέρω τώρα ποιο από τα δύο. Χαλανδρίτσα πήγαν, το είδανε, κάναν μια κουβέντα και βλέπουμε. Πιστεύω, λέει, πιο καλή λύση, πιο κοντά είναι η Βρία, λέει, για να μην ταλαιπωρείται η ομάδα, λέει. Εντάξει, είναι ένα γήπεδο το οποίο, αν το φτιάξει, παιδί μου, έχει προϋποθέσεις αυτό. Εγώ δηλαδή το θεωρώ, το βλέπω πέρυσι ότι το βλέπω σαν λύση εγώ αυτό το γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα με ποιον πρέπει να συνοηθούν. Αυτό είναι θέμα. Είναι ένα όμως γήπεδο που έχει το γυμναστήριό του, έχει πολλά πράγματα εκεί. Με βασιλόγια, αν τη βλέπει. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, το οποίο την παλεύει πάνω εκεί. Το έχει καταθέσει πρόταση, ενδιαφέρει. Είναι από τις περιπτώσεις που εξετάζονται. Ποτέ δεν αποκλείω κιόλας, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ, Τάσο, άνοιξε τη σκεπαστή. Μάλιστα. Η σκεπαστή είναι κλειστή, Νίκο. Εντάξει. Ο Τάσος κάθισε πάντως σκεπαστή. Νίκο μου, είναι ο μόνος που έχει καθίσει. Τελευταία 2 χρόνια είναι ο μόνος που έχει καθίσει σε σκεπαστή εξέτρα.

Άστα, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ο Παναγιώτης λέει εδώ, πότε βλέπεις να ανακοινώνουν οι πρώτες μεταγραφές. Είπα, σε επόμενες μέρες. Μέσα εβδομάδα θα ανακοινωθούν τώρα, δεν είναι θέμα. Απλά νομίζω ότι προσπαθούν να φτιάξουν τώρα και τον τρόπο που θα τις ανακοινώνουν. Να στείλουν όλο αυτό το κομμάτι που θέλουν με τα social αυτή την ώρα. Τα social. Θα λειτουργήσουν πάρα πολύ τα social, από ό,τι ξέρω. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: πολύ καλός παίκτης αυτός ο Γιώργος Σπύρο Παναγιάλιος. Ναι, είναι πολύ καλή περίπτωση. Τον διεκδικούσαν πάρα πολλές ομάδες. Εντάξει, ο Παναγιάλιος έκανε υπέρβαση για τον πάρει. Έτσι. Εντάξει, ο Παναγιάλιος έχει στόχο την πρωτιά, τα δίνει όλα, θα πάρει και άλλους παίκτες. Πάρα πολύ. Και είναι από τους παίκτες, επειδή είμαι ο Γιώργος, ο οποίος παρότι παίζει στα άκρα, έχει βάζει γκολ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στον Αθηνικό τα τρία τελευταία χρόνια έχει 80 συμμετοχές. Βασικός, 35 γκολ και 26 assist. Έτσι. Έχει βάλει 35 γκολ. Ένα παίκτη που δίνει 12 γκολ μέσω όρο π.χ. κάθε χρόνο. Έχει μια χρονιά 12, την άλλη 15. Είναι παίκτη που σκοράρει. Έτσι, παίζει τα άκρα. Ούτω ή άλλω παραγγελία θα πάρει και άλλο winger σε αυτή από εκεί. Είναι πάρα πολύ δυνατό σε αυτέ τι θέσει με του παίκτε που έχει πάρει. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Όντω και από τον Εθνικό ήταν για του παίκτε που ουσιαστικά από του κορυφαίου παίκτε του Εθνικού. Θα φύγουν και άλλοι από τον Εθνικό πάντω από ό,τι μαθαίνω. Έχουν και άλλοι παίκτες. Ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το Εθνικό. Όντως, ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι και σε καλή ηλικία, 27 ετών. Ούτως ή άλλως και ο Παναγιάλης, εντάξει, έχει πάρει έναν έμπειρο πολύ το Γιάκο. Αφού και πρώτος υπόλοιπος πάει σε πολύ πιο νεανικές ηλικίες. Έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό 14 βασικών παικτών, που είναι πολύ σημαντικό. Και έρχονται και άλλες μεταγραφές τις επόμενες μέρες.

Μάλιστα, εδώ σε βασμουστέλνει ότι η ομάδα έκπληξη λέει από τη ΓΑΜΑ Εθνική κυνηγάει το Βέλιο. Η Άρια Φάντου. Το γνωρίζω αυτό. Σάβα. Είπα, η Άρια Φάντου πάει για πρωτάθλημα. Έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Έτσι. Και τώρα έχει κάνει πρόταση και στο Βέλιο. Ήταν δύσκολο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει μόνο άλλο το Άγιο Λέας περιμένει για του χρόνου. Νίκο, θα είναι μονομαχία, θα είναι δύσκολο. Εντάξει, η Παναχαϊκή βλογίζει πάρα πολύ και αυτό βλέπει στην Παναχαϊκή του Παγιάς είναι σίγουρα πιο έτοιμος. Θα είναι πιο έτοιμη ομάδα. Όταν έχει κρατήσει 14 παίκτες βασικούς, θα μπει, είναι και αυτός πολύ δυνατός. Θα τα δώσει και αυτός για πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο αυτό. Και έχει πάει καλές μεταγραφές και θα κάνει κι άλλες. Και θέλει σε 100 χρόνια για αυτός να ανέβει. Θα ρίξει αυτός πολλά χρήματα για τη νέα περίοδο. Έτσι. Πέρσι πέρασε το μισό εκατομμύριο budget, φέτος θα το αυξήσει ακόμη πιο πάνω για τους παίχτες που παίρνει. Και θα πάρει βέβαια. Και το κακό τώρα είναι με όλες τις ομάδες ότι οι μεταγραφές είναι με 26 Γενάρη. Είναι ένα θέμα τώρα που έχει ανοίξει. Αυτό με τις μεταγραφές μέχρι 26 Γενάρη είναι τρομερό που έχει κάνει η ΕΠΟ. Τώρα δηλαδή θα έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή θα έχει το φόβο ενός παίκτη να σου λέει μπορεί να φύγω. Το ότι μένουν ανοιχτές οι μεταγραφές μέχρι 26 Γενάρη νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο. Θα έχουμε και αυτό το κομμάτι τώρα με τις 26 Γενάρη. Τώρα θα εξαρτάσει από κάθε παίκτη που θα, αν δεν παίζει βασικό, θα σου λέει πάνε να φύγω, αφήνω το δελτίο, να φύγω, να πάω σε ομάδα να παίξω. Θα έχουμε τέτοια τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό η ΕΠΟ άνοιξε τόσο πολύ μεταγραφική περίοδο. Έτσι, μέχρι 26 Γενάρη, ανοιχτά, να πάρει παίκτη. Δεν το έχω καταλάβει. Όλα αυτά δηλαδή, μου φαίνουν λίγο περίεργα. Δηλαδή, εξαρτάται τώρα τι ολοθέσει και ενό παίχτη. Δεν παίζω βασικό, φεύγω, θα σου λέει. Γιατί θα έχει μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή, θα βρει κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω σε πού βοηθάει αυτό ότι θα μένει ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι 26 Γενάρη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, είμαστε τον Ιούλιο, που αρχίσαν οι μεταγραφές 1η Ιουλίου και έχουμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. 7 μήνες μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, είναι τρομερό αυτό που γίνεται τώρα, έτσι. Ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι 26 Γενάρη. Δεν ξέρω ποιο μανιάλο το σοφίστηκε, αλλά τώρα θα έχουμε και τις ωραίες κάθε ποδοσφαιριστή, το τι θα ζητάει και πώς θα πράττει την φετινή χρονιά.

Όταν έχετε λέει το Μιλτιάδη, τον υπολογίσατε με στο σώμα του ολοφονή σου. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο εδώ. Μαθαίνω ότι κάνει πολύ καλές κινήσεις. Θα ανακοινώσει δύο παίκτες, έχω την αίσθηση, πάρα πολύ καλούς. Καταρχήν ο Μιχαλόπουλος θα ρίξει λεφτά, το έχω δει από την αρχή. Καταρχήν ο Γκουρβανά μπάτζετ 650. Έχει φτιάξει τεράστιο μπάτζετ του Γκουρβανά. Και σε πολλές περιπτώσεις που μιλάει και η Παναγιώτη και ο Παναγιώτης γνωρίζει ότι βρίσκουν τον Μιλτιάδη μπροστά. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να πεις βέβαια τους παίκτες να πάνε. Βέβαια, έμαθα κάτι άλλο για τον Μιλτιάδη σήμερα. Ότι αυτό δεν λέω του Μιλτιάδη είναι ότι ο κ. Μιχαλόπουλος αποφάσισε όλοι οι παίκτες του Μιλτιάδη θα μένουν στην Καλαμάτα, ότι συμφώνησε, θα κάνει όλες τις προπονήσεις στο γήπεδο του Μεσσηνιακού και θα πηγαίνει μόνο κάθε Παρασκευή στο Πυργάκι για να μια προπονήση και να παίζει στους αγώνες, στους εντός έδρας αγώνες. Δηλαδή το Δέλεαρ αυτή τη στιγμή, βλέποντας το πρόβλημα που υπήρχε με αρκετούς παίκτες, έτσι, που ότι σου λέει παιδί με χωριό. Εγώ ξέρω τώρα και οι προπονητές, δύο προπονητές που έκανε πρόταση με την Κουρμπανά. Που και δύο δεν ήθελαν να πάνε λόγω ότι είναι πολύ μικρή περιοχή. Έτσι. Έμαθα σήμερα ότι ο κ. Μιχαλόπουλος δίνει, κάνει Δέλεαρ τώρα, ότι παίκτες με το Μιλτιά θα μένουν όλοι στην Καλαμάτα. Τους δελεάζει ότι πλέον η ομάδα θα κλείνει σπίτια και ξενοδοχεία μέσα στην πόλη. Και ότι όλες οι προπονήσεις θα γίνονται στην Καλαμάτα. Εκτός από την τελευταία, κάθε Παρασκευή που θα πηγαίνει στο Πυργάκι. Και θα παίζει μόνο τους αγώνες στην έδρα. Με μία προπόνηση. Αυτό γιατί είδε ότι υπάρχουν θέματα με τους παίκτες. Δεν πάει τώρα ένας παίκτης τώρα καλός να κάτσει ένα χωριό παιδιά για το άτομο. Είναι επόμενο, δεν θα πάει. Έτσι, όπως και να το κάνουν. Για να δελεάσει λοιπόν τους παίκτες, τους πλέον πάει μετακομίσουν οι παίκτες στην Καλαμάτα. Θα μένουν όλοι στην Καλαμάτα. Και εκεί θα γίνονται και προπονήσεις.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ξέρεις τι έγραψε σήμερα, λέει το βιγεθμένο ήταν λέξη του Φερνάντο Παναγιάζου, βλέποντα τι μεταγραφέ τη Παναγιακή. Όχι, Νίκο, δεν είναι έτσι. Ο Παναγιάζου έχει 21 παίξει αυτή τη στιγμή. Έχει 20. Πρόσεξε. Δεν φρενάζει με Φερνάντο, θα πάρει δύο που θέλει αυτέ τι μέρε και περιμένει αντί τι μεταγραφέ και η Παναγιακή θα πάρει ακόμη περισσότερε 4 μεταγραφέ από το πιο πάνω ράφι. Αυτό είναι το στόχο για τα περιμένει αντί τι κινήσει θα κάνει η Παναγιακή για να αφήσει 4 κινήσει για αργότερα. Για να είναι ακόμη πιο, να πάρει πιο πάνω ράφι. Αυτό είναι ο στόχο. Δεν φρενάρει. Ήδη έχει 20 αυτή τη στιγμή Παναγιάλης. Έχει, στο ρόστερ έχει 20 παίκτες αυτή τη στιγμή. Έτσι. Απλά θα πάρει άλλους δύο τώρα μέχρι Τετάρτη. Ο Έλσης είναι πάρα πολύ καλός παίκτης που έρχεται και θα δει τι παίκτες θα πάρει Παναγιακή γιατί θα χανταπανίσει ακόμα περισσότερα χρήματα. Σε αυτούς θα μένουν ελεύθερος από τη Super League 1 και Super League 2 για αργότερα. Τις 4 τελευταίες κινήσεις θα τις κάνει λίγο πιο μετά. Αυτό είναι το σκεπτικό στην όλη υπόθεση.

Λοιπόν, έχουμε συνεντεύξει τώρα αύριο 8 η ώρα του Απόλλωνα, My Way, στο Τόδρε. 8 η ώρα αύριο στο My Way και Τετάρτη 12 η ώρα και συνέντευξη του Προμηθέα, ο οποίος θα παρουσιάσει πολλές ανακοινώσεις. Προμηθέας, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται, περιμένει τώρα το κλήρωση του νέου προαθλήματος, θα ενισχυθεί και θα δώσει συνέντευξη στο Προμηθέας Park την Τετάρτη στις 12. Άρα έχουμε και μπασκετικές συνέντευξεις που θα κυριορίξουν το τελευταίο αυτό διήμερο.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει, για Λόρι Κέρ, λέει, τι ακούς, λέει, εξαιρετική περίπτωση, ελεύθερος είναι ακόμη. Δεν έχω ακούσει κάτι για Λόρι Κέρ, δεν ξέρω. Εντάξει, ο Κέρι, δεν ξέρω. Κάτι είχα ακούσει για Κύπρο, δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν έχω ακούσει κάτι για Παναγιακή, δεν νομίζω. Κοίταξε, επειδή ξέρω κάποια πράγματα από πέρσι Ζάκη, το βλέπω δύσκολο. Που γνωρίζει του πυρσού ανθρώπου, το βλέπω δύσκολο. Έτσι. Δεν ξέρω τι. Από Ζάκη θα έρθουν πάντως ένα-δύο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ένας έχει έρθει ήδη. Και περιμένει κι άλλους.

Λοιπόν, να σου βάζουμε φώτα, κάνεις εκπομπές όλο τον Ιούλιο. Κάπως έτσι, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε, Θόδωρε, η ώρα πήγε 8 και 5. Είπαμε, θα δούμε τι, κάτι άλλο. Νέα εποχή και στην Ολυμπιάδα, στο βόλεϊ. Μετά από τόσα χρόνια εξαρίωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ολυμπιάδας. Έσπασε όλα τα ρεκόρ, νομίζω, προπονητικό, 23 χρόνια προπονητή στην Ολυμπιάδα. Ο Βεγκέρ της Πάτρας ουσιαστικά τελείωσε και Χρήστος Αταμόπουλος, Νίκος Δουρμελιώτης, τεχνικό επιτελείο πλέον στην ομάδα της Ολυμπιάδας βόλεϊ. Νομίζω ότι είναι είδηση ότι ένας προπονητής κάθισε 23 χρόνια σε πάγκο ομάδος. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μιλάμε για την Αχαΐα. Όλα όμως τελειώνουν κάποια στιγμή και τελείωσε τώρα και η θητεία του Άκη Δαρίου στην ομάδα της Ολυμπιάδας μετά από 23 χρόνια. Νίκος Δουρμελιώτης λοιπόν και Χρήστος Αδαμόπουλος, νέοι προπονητές στην ομάδα της Ολυμπιάδας. Αυτοί θα την οδηγήσουν στο νέο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Βόλεϊ. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θα ανάσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον Αλέξη Γιώτα στα μικρόφωνα του Περιφέρειου Πάτρας και τώρα θα γινόμαστε στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, από όπου μας ακούτε, από όποιο μέρος της Πάτρας, στα Περίχωρα, απέναντι στην Άφακτο και στο Αντήριο, στο Αίγιο, στον Πύργο και στα έτσι, γύρω περιοχές, Καλάβρητα και προς τα κάτω, Δυτική Αχαΐα. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 10, εδώ στο Sport FM Πάτρας 96,3, απέναντι μου ο καλός φίλος Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Οι περισσότεροι είχατε πάει χθες στη συναυλία του Φέρι εδώ στην Πάτρα. Έγινε ο κακός χαμός στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Πραγματικά ο κακός χαμός, είδα και φωτογραφίες. Τέλεια ήτανε. Μπράβο, ελπίζω να περάσατε καλά και να ξυπνήσατε. Τρίτη 7 Ιουλίου σήμερα του 2026 της Αγίας Κυριακής και του Αγίου Οδυσσέα. Γιορτάζει ο Οδυσσέας. Για κάτσε εδώ μετά να τον πάρω τηλέφωνο. Κυριακή, Κικίτσα, όλα αυτά τα ονόματα. Η Κορίνα, η Σάντι, η Κούλα και τα λοιπά. Όλα αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Και ο Οδυσσέας γιορτάει σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά και στο δικό μας τον Οδυσσέα το Φουρτούνι. Την 3η 7 Ιουλίου λοιπόν γιορτάζει αυτό το όνομα. Δεν το ήξερα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. 9 παρα 10 πλέον η Δύση του Ηλίου. Και αρχίζουμε τώρα να μετράμε αντίστροφα, αν και ο καιρός αλλάζει λέει το αλλιώς. Ήδη ξεκινάει αντίστροφα τώρα να μικραίνει η μέρα. 21,7 ημερών η Σελήνη, είμαστε στα μισά, ουσιαστικά έχει φύγει πανσέλινο. Στον επόμενο μήνα έχουμε τώρα, στις αρχές Αυγούστου, νομίζω 31 Αυγούστου, κάτι τέτοιο είδα. Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα λένε ότι θα είναι η πιο ζεστή μέρα από αυτές που τέλος πάντων έχουν περάσει. Βέβαια στην Πάτρα δείχνει το θερμόμετρο να φτάνει στους 32 βαθμούς. Έτσι ξυπνήσαμε με μια ψύχρα, γιατί το πρωί είχε νομίζω 21, είδα στο αμάξι, 21 βαθμούς. Εντάξει, καλά είναι, μην γκρινιάζουμε. Καθαρός ουρανός, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν και το απογευματάκι έτσι λίγο ψιλοσυννεφιάζει, κάτι ιδιαίτερο όμως. Άντε να ρίξει και καμιά βροχούλα. Πολύ χαλαρή. Αύριο λίγο η άνεμη θα είναι ενισχυμένη, όχι κάτι το ιδιαίτερο, και έτσι θα κυλήσει και τις επόμενες μέρες μέχρι τις 12 Ιουλίου, 11-12 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα ίσως έχουμε μία μικρή αύξηση, δηλαδή να πάμε στις 35-36, για την ώρα δεν φαίνεται καύσωνας. Είναι, για κάποιους είναι λίγο απίστευτο αυτό, 7 Ιουλίου και να μην έχει κάνει καύσωνα ακόμα και δεν ξέρω και αν θα κάνει. Έτσι, και αν θα κάνει. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα και να μην κάνει, δεν θα στεναχωρηθεί και κανένας. Έτσι κι αλλιώς τα μπάνια γίνονται κανονικά. Να το που λέγαμε και κοροϊδεύαμε. Δεν κοροϊδεύαμε ακριβώς. Για το λαγοκέφαλο, να το έγινε το περιστατικό. Αν ήταν βέβαια λαγοκέφαλος, γιατί δεν έχει αποδειχτεί από κανέναν. Ισχυρίζεται μια κυρία εδώ στην Πάτρα, που μια λουόμενη στην Πλάζ, ότι εχθές τη δάγκωσε λαγοκέφαλο στο λαιμό. Έτσι ισχυρίζεται. Ήταν βέβαια, δεν ήταν μόνη της, είναι με άλλα δύο άτομα που υποστηρίζουν το ίδιο, ότι είδαν λαγοκέφαλο. Παιδιά, εντάξει, τώρα αυτά τι να πω. Τώρα η Πλάζ είναι μια παραλία πολυσύχναστη εδώ στην Πάτρα. Δηλαδή, αν έκαναν την εμφάνισή τους εδώ και λαγοκέφαλοι, τι άλλο να μας περιμένει, θα μας κόψουν και τα μπάνια τώρα. Δεν χρειάζεται πανικός όμως, δεν έγινε και κάτι συγκλονιστικό. Εντάξει, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μην πούμε τώρα, δεν ξαναπάμε για μπάνιο τώρα κανένα, επειδή φοβόμαστε. Θέλει αυτό λίγο διαχείριση. Μπορεί και να μην ήταν λαγοκέφαλος, ήταν κάτι άλλο. Είναι καλά η γυναίκα, αυτό μετράει. Τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε έτσι, μια χαρά, από το νοσοκομείο. Να είναι καλά, να είμαστε καλά.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας. Σημειώστε τη διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Που

Η αλήθεια είναι ότι εχθές έκατσα να δω το Πορτογαλία-Ισπανία για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω να πω ότι με εντυπωσίασε κιόλας το ποδόσφαιρο και τον δύο κτλ. Ήταν λίγο ψιλοβαρετό παιχνίδι και κρίθηκε στο φινάλε. Στο 90 λοιπόν η Ισπανία πέτυχε τον γκολ και κλάμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Κλάμα. Στεναχωρήθηκε γιατί ήταν και το τελευταίο του Μουντιάλ. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει γράψει εννοείται τη δική του ιστορία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι να πούμε, έτσι πραγματικά. Θα λείψει τώρα για το υπόλοιπο του Μουντιάλ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν το βάλει η Πορτογαλία, το βάλει η Ισπανία και προκρίθηκε. Στο άλλο παιχνίδι, οι διοργανωτές, ένα διοργανωτών τέλος πάντων, οι ΗΠΑ πήγε σπίτι της και πήγε σπίτι της από το Βέλγιο, κέρδισε το Βέλγιο με 4-1 και έκλεισε θέση στους 8. Να λοιπόν που το Βέλγιο έτσι με ένα μοναδικό τρόπο κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους 8. Εντάξει, συνεχίζεται και σήμερα εννοείται το Μουντιάλ, έχει και σήμερα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν τα κορίτσια τώρα, οι γυναίκες έχουν βαρεθεί τώρα τόσες μέρες βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά τι να κάνουμε. Σήμερα 7 η ώρα, νωρίς θα δούμε. Μέση, ήρθε η ώρα του Μέση τώρα. Αργεντινή, Αίγυπτος. Εντάξει, το θεωρώ λίγο δύσκολο να μείνει έξω Μέση και γενικά η Αργεντινή. Πάντως η Αίγυπτος δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και το άλλο παιχνίδι είναι στις 11 το βράδυ. Δεν νομίζω, μάλλον θα έχω. Όχι, δεν θα έχω κοιμηθεί, αλλά θα λαγοκοιμάμαι. Όχι με το λαγοκέφαλο, θα λαγοκοιμάμαι. Ελβετία-Κολομβία, ένα παιχνίδι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει πρόβλεψη εδώ. Και φυσικά θα βγουν όλα τα ζευγάρια. Νομίζω αύριο δεν θα έχει παιχνίδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Θόδωρε, για ένα περίεργο λόγο να πάρω μια ανάσα.

0: Καλά, τώρα το να κάνεις προβλέψεις ποιος θα το πάρει είναι εντάξει, δύσκολο. Τέλος πάντων, εμείς θα φύγουμε όμως τώρα από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Ο Θόδωρος θα προσπαθήσει να βρει τον προπονητή της Παναχαϊκής στην Πυγμαχία, αλλά και ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Νίκο Πλέα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την επιτυχία, γενικότερα τις επιτυχίες, αλλά την επιτυχία που είχε η ομάδα του, η Παναχαϊκή, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Παίδων, Παμπέδων, Παγκορασίδων, ξεχνάω κάποιον, που έγινε στα Γρεβενά. Ο Νίκος Πλέας, ο οποίος είναι χαρούμενος, γιατί και η ομάδα του, η Παναχαϊκή, κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην κατηγορία των παιδών πανελλαδικά. Πολυνίκης σύλλογος λοιπόν η Παναχαϊκή. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει και θα το κάνει. Φαντάζομαι ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί. Οπότε θα ακούσουμε τον Νίκο Πλέα τώρα, αν τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Περιμένουμε τον Θόδωρο να συνδεθούμε, να δούμε πώς εισέπραξε και ο ίδιος αυτή την μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα κύριε Νίκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα στον εφέ μου, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας.
0: Καλά είσαστε?
1: Καλά, τώρα ξεκουραζόμαστε από σήμερα, λίγο έτσι, κανένα 2-3 μέρες και ξαναβάζουμε μπροστά για καινούργιες προσπάθειες και επιτυχίες.
0: Συγχαρητήρια κιόλας. Όντως είναι μεγάλη επιτυχία για την Παναχαϊκή. Πολυνίκης σύλλογος στους παίδες. Το περιμένατε?
1: Μια επιτυχία που είναι και προσωπική σύλλογο σε μια πολύ δύσκολη και σε μια διοργάνωση που σου δίνει ελπίδες για ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
0: Κύριε Πλέα, λοιπόν, κλείστε για να σας ξανακαλέσουμε, γιατί δεν σας ακούμε καλά τώρα, δεν είναι άδικο.

0: Τώρα μας ακούτε, κύριε Νίκο?
1: Εγώ
2: ωραία,
1: πάρα
2: εντάξει,
1: πολύ
2: πάμε, πάμε, ωραία, πάμε, πάμε.
1: Όπως είπα και πριν από λίγο, σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που αφήνει πολύ ωραίες ελπίδες για το μέλλον, η ομάδα της Παναγκής κατάφερε να κατακτήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

0: και να βγει από την νίκη σύλλογος σε συλλογικό επίπεδο. Και να πάρει 2 χρυσά μετάλλια και 3 χάλκινα και πάρα πολύ ωραίες εικόνες με πολλές ελπίδες για αυτά τα παιδιά. Πέρα από αυτά 2 χρυσά και 3 χάλκινα που κατακτήσαν οι αθλητές μου, κατακτήσαμε και στην κατηγορία των παπέδων ένα ακόμη χρυσό με τον Κολφινόπουλο και με την εγκίνη την Αναστασία ακόμα άλλο ένα χάλκινο μετάλλιο. Κάτι πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό, μια επιτυχία μεγάλη για τα πατρικά δεδομένα.
1: 10 τα μετάλλια, κάνω λάθος, γιατί...
0: 10 τα μετάλλια, 5 χρυσά, 1 σημαίνια και τα υπόλοιπα 4 χαλκινά.
1: Τι μπορεί να σημαίνει για εσάς τώρα τα 10 μετάλλια?
0: Αυτά τα 10 μετάλλια
1: σαν,
0: για μένα...
1: Σαν απολογισμός, καταλάβατε τώρα.
0: Αν και εφόσον τα παιδιά συνεχίσουν με το ίδιο πάθος που δουλέψαν για να φτάσουν εκεί πέρα, μπορεί να δούμε κάτι ακόμα καλύτερο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αν και τα 2 παιδιά, ο Ζουναντζής και η Πέννη Πετρίτση, έχουν καταφέρει ήδη διακρίσεις στο εξωτερικό. Έχουν στεφθεί ήδη 2 πρωταθλητές Ευρώπης στις κατηγορίες τους.
1: Ναι. Με κάποιο μετάλλιο από αυτά είχαμε και θα έχουμε εκπροσώπηση κάπου στην Εθνική, επειδή... Ναι.
0: Δικαιωματικά τα παιδιά που έχουν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, mm-hmm. Τους ανήκει η θέση τους για να λάβουν μέρος σε πανευρωπαϊκά ή παγκόσμιες διοργανώσεις, εφόσον και αν επιθυμούν και τα απεξάρτουν τις ικανότητες τους σε διεθνείς τουρνουά. Από εκεί και πέρα και τα παιδιά που έχουν κατακτήσει δεύτερες και τρίτες θέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν είναι στην εθνική ομάδα. Θα τους δοθεί και κάποια επιπλέον ευκαιρία να διεκδικήσουν και την εκπροσώπηση κατά τη συνέχεια του χρόνου σε διεθνή τουρνουά.
1: Κύριε Νίκο, πόσο δύσκολο είναι έτσι η προετοιμασία τόσο πολλών αθλητών, γιατί είναι πολλοί αθλητές τώρα που κατέβασε η Παναθηναϊκή πριν από το πρωτάθλημα, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι, γιατί...
0: Μια προετοιμασία, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το μεγαλύτερο βαρύ φορτίο το τραβάει ο αθλητής, μαζί και η οικογένειά του. Υποχρεώσεις, μαθήματα, χρόνος και πολλές άλλες περιπτώσεις που τους αναγκάζουν πολλές φορές να λένε «θα σταματήσω», αλλά εκεί είναι που ξεχωρίζει ο πρωταθλητής που λέει «θα ξεπεράσω τα όρια μου». Για να καταφέρουμε να έχουμε μια καλή συλλογική επιτυχία, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω μας. Ήταν μαζί μου ο Νίκος Καρίδας, ο Γιώργος Οπλέας και όλοι οι αθλητές μέσα στην ομάδα. Αυτές οι επιτυχίες δεν έρχονται με έναν προπονητή μόνο. Είναι ομαδική δουλειά που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Και όπως το είπα και πριν, είναι και η οικογενειακή υπόθεση. Όταν η οικογένεια στηρίζει, ο αθλητής έχει ακόμα ένα παραπάνω boost για να απογειωθεί και να πάει ακόμα παραπάνω. Και εδώ είναι που θέλω να σταθώ και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του κάθε αθλητή, στο σύλλογο που στη Μαναχαγή μας είναι δίπλα μας όσο δυνατόν περισσότερο μπορεί, και καθώς επίσης και σε όλους τους φίλους που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν με τα μηνύματά τους στα media και μας λένε συγχαρητήρια για την προσπάθεια των παιδιών. Γιατί και αυτό ακόμη μετράει στα παιδιά όταν βλέπουν ότι κάποιοι τους επιβραβεύουν και τους λένε μπράβο, συνέχισε.
1: Τώρα, υπήρχε κάποιος αθλητής ή κάποια αθλήτρια έτσι που σας εξέπληξε με την απόδοσή του?
0: Δεν θα πω ότι με εξέπληξε κάποιος αθλητής, θα πω ότι δικαιούμασταν άλλα 2 χρυσά μετάλλια. Mm-hmm. Αλλά κάποιες συγκυρίες, κάποιες καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι έκαναν την ανατροπή στο σκορ και δυστυχώς δεν κατάφεραν να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Και θα σταθώ και σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, το οποίο το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά στην κρίση των Κριτών, στο παιχνίδι του Γκίνου. Θα ήθελα να πω, Λιόλης και Σαμαντάς αξίζαν κάτι πολύ ακόμα περισσότερο από αυτό που κατακτήσανε. Ελπίζω στο μέλλον να είναι...
1: Είναι μικρή ακόμα, εντάξει.
0: Είναι μικρή και ίσως αυτό να τους κάνει ακόμα πιο σκληρούς και πιο δυνατούς για μια πολύ καλύτερη συνέχεια.
1: Και ξέρετε, κύριε Νίκο, έχω πει ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να διαχειριστείς την επιτυχία από την αποτυχία.
0: Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Ελπίζω να υπάρξει η ίδια συνέχεια με το ίδιο πάθος που προϋπήρξε για να πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ωραία, πήραμε το μετάλλιο, πήραμε το πρωτάθλημα, μπράβο, μας φτάνει αυτό. Όχι, τώρα ξεκινάνε και θέλω, όπως λέω στους αθλητές μου, να τους δω μετά από 2 χρόνια που θα είμαστε, 2 ή 3 χρόνια μετά. Τώρα ξέρω που είμαστε, σε 2-3 χρόνια που θα είμαστε. Αυτό θα είναι η επιτυχία σε αυτές τις ηλικίες.
1: Πολλοί με ρωτάνε, ρώτα τον Νίκο τον Πλέα, ποια στοιχεία έτσι ξεχωρίζει στους αθλητές του για να, που τους κάνουν έτσι τόσο ανταγωνιστικούς?
0: Το ξεκίνημα πάντα με χαρακτηρίζει ένα αθλητή από το πάθος. Καταλαβαίνεις ένα αθλητή με το που μπαίνει σε γυμναστήριο. Όσο δηλαδή το θέλει αυτό που θέλει να κάνει. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό που λέμε στον αθλητή, πώς να το πω, η ψυχή, να το χαρακτηρίσω. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το άθλημα θέλει να έχεις και μια ιδιαίτερη ψυχολογία, μια ψυχοσύνδεση, ώστε όταν δεν βγαίνεις πάνω στο ring να αντέχεις στην πίεση, γιατί δεν έχει αλλαγή, έβγαση, παίξεση. Πρέπει εσύ οπωσδήποτε να είσαι αυτός που θα εκπροσωπήσει τον αγώνα ολόκληρο και να ανταποκριθείς στις δύσκολες και σκληρές απαιτήσεις του αθλήματος πολλές φορές. Εκεί ψάχνεις να βρεις τον αθλητή που θα είναι και εργάτης ταυτόχρονα. Το πιο σπουδαίο από όλα, έτσι. Τον εργάτη μπορείς να τον κάνεις να φανεί στο μέλλον ως ταλέντο. Το ταλέντο, αν δεν είναι εργάτης, δεν μπορεί να το κάνεις να φανεί επιτυχημένος αθλητής, άμα δεν εργάζεται σκληρά.
1: Βέβαια. Τώρα επόμενοι στόχοι τι είναι, ξεκούραση καταρχήν, τώρα ξεκουράζονται εδώ.
0: Τα παιδιά αυτά τα κάνανε διακρίσεις και πετύχανε στους στόχους, δεν έχουν ξεκούραση, απλά έχουν λίγο πιο χαλαρό πρόγραμμα. Έπεται συνέχεια για κάποιους αθλητές μας οι οποίοι έχουν βλέψεις και στόχο για συμμετοχή σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει τον Οκτώβρη μήνα. Ας έρθει πρώτα η λίστα των αθλητών από την Ομοσπονδία και θα αναφέρουμε τα ονόματα. Και συνεχίζουμε για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Δεν σταματάει. Ο πυγμάχος δεν σταματάει ποτέ. Πρέπει να αναβαθμίζεται και να συνεχίσει. Όπως και όλοι οι αθλητές, όχι μόνο ο πυγμάχος. Όλοι οι αθλητές έχουν ένα στόχο να είναι την επόμενη χρονιά ακόμα καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Και συνεχίζει. Η ομάδα δουλεύει κανονικά. Προσεχώς θα σωστοτήρει. Θα πάρει σε καν προετοιμασίας λόγω μεσογειακών αγώνων.
1: Ναι, αυτό πήγα να σας πω, ότι έχετε και τους μεσογειακούς, πάει ο Νίκος ο Πλέας.
0: Όχι, ο Νίκος, ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, συγγνώμη. Νόμιζα θα πάτε και εσείς, κύριε Νίκο μας.
0: Κατά βάση πιθανότητα μπορεί να βρεθείτε.
1: Θα πάτε γι' αυτό, αλλά δεν το είπα λάθος.
0: Ναι, κατά βάση πιθανότητα. Όχι, σωστό, θα συμμετέχουμε στους μεσογειακούς αγώνες ο Γιώργος και η Αντωνία Γιανακοπούλου. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη και τιμητική διάκριση να συμμετέχουν δύο αθλητές από την πόλη μας στους μεσογειακούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Και εύχομαι όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας να καταφέρουν να διακριθούν και να κάνουν μια πολύ καλή αγωνιστική εμφάνιση. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, όπως σας είπα, με τους αθλητές των μικρών ηλικιών, γιατί υπάρχει πανευρωπαϊκό πέδον φέτος, παγκόσμιο εφήβων και πανευρωπαϊκό εφήβων.
1: Έχει, σε δουλειά να βρισκόσαστε, έτσι, έχετε...
0: Γενικά όλη η πόλη έχει δουλειά αυτή την περίοδο, γιατί να μην αδικήσω κάποιες άλλες ομάδες που...
1: Ναι, αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι είχαμε επιτυχίες και για όλα τα σωματεία και
0: αυτό είναι
1: σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω το άθλημα της καρδιάς μας, της πόλης μας, γιατί η Πάτρα χαρακτηρίζεται ως πυγμαχομάνα, να έχει αρκετές εκπροσωπήσεις σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Οι ομάδες όλες στην πόλη μας δουλεύουν με πάρα πολύ σοβαρότητα, είναι πάρα πολύ καλοί όλοι οι προπονητές και οι αθλητές που καταφέρουν επιτυχίες είναι αυτοί που διεκδικούν θέση στην εθνική ομάδα και διαφημίζουν και συνεχίζουν να προβάλλουν την πόλη μας έξω στο εξωτερικό. Άσχετα αν εμείς πολλές φορές λόγω των media δεν βλέπουμε τις επιτυχίες που κάνουν οι αθλητές μας. Κάνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες τα παιδιά στην πυγμαχία από την Πάτρα.
1: Εγώ συμφωνώ, δηλαδή δεν είναι απόλυτο κάποιος να πάρει ας πούμε χρυσό.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να πάρει το ασημένιο ή το χάλκινο, ή να μην πάρει και τίποτα, αλλά πάλι ότι πάει εκεί και αγωνίζεται είναι επιτυχία και έτσι πρέπει να το βλέπουν και οι οικογένειες και τα λοιπά.
0: Μπράβο, το ότι συμμετέχεις δηλαδή σε μια διοργάνωση απέναντι σε αθλητές που διεκδικούν και έχουν κάνει και αυτή την αντίστοιχη δουλειά μαζί σου και προέρχονται και από ιδιαίτερα δυναμικές σχολές, είναι επιτυχία. Δεν είναι μόνο το μετάλλιο. Πολλές φορές ένα μετάλλιο μπορεί να είναι και συγκυρία να έρθει στα χέρια σου. Είναι πολλές φορές, το ξέρετε πολύ καλά, στον αθλητισμό ότι χρειάζεται και η τύχη. Αλλά για να σε βοηθήσει η τύχη πρέπει να έχεις δουλέψει και να έχεις κάνει μεγάλη προσπάθεια να φτάσεις εκεί που η τύχη θα σε βοηθήσει.
1: Εντάξει, ναι, η τύχη είναι βέβαια στην πυγμαχία, επειδή μιλάμε και για κριτές, τέλος πάντων, τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι,
0: είναι λίγο κάποια αποτελέσματα, κάποιες φορές λίγο υποκειμενικά, να το πούμε έτσι. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί πέρα, γιατί πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τι προσπάθεια έχουμε κάνει εμείς και αν πραγματικά αυτή η προσπάθεια και η αντοχή στην αποτυχία ή στην ατυχία μας έχει κρατήσει το χώρο και έχουμε παλέψει ακόμα περισσότερο.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Πώς ήταν έτσι η οργανωτική, τέλος πάνω, πλευρά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, γιατί έγινε πολύ καλή δουλειά, έτσι.
0: Εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε έναν άνθρωπο που λέγεται Βασίλης Τσεπίδης και μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας κάνανε μια καταπληκτική δουλειά και ο Δήμος αντίστοιχα τον Σταχρεβενά έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει. Έγινε μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση με πάρα πολλούς αθλητές, πάνω από 320 αθλητές έλαβαν μέρος. Οι αγώνες ξεκινάγαν το πρωί 3 η ώρα και τελειώνανε σχεδόν 10 η ώρα. Αν δεν υπήρχαν τα δύο ring που πήρε πρωτοβουλία η Ομοσπονδία να βάλει δύο ring στο αγωνιστικό χώρο, ίσως να τελειώναμε και πολύ ακόμα πιο αργά. Αυτό έδειξε ότι υπάρχει ζήτηση στην πυγμαχία και αγάπη για το άθλημα. Και σύν της άλλης υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά αγαπάνε το άθλημα και το στηρίζουν. Δίνω τα συγχαρητήριά μου σε αυτόν τον κύριο Βασίλη Τσεπίδη και στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας που αυτή τη φορά τα παιδιά πραγματικά ευχαριστήθηκαν ένα εξαιρετικά και πολύ καλό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και ταυτόχρονα τα πολλά συγχαρητήρια σε όλη την κερκίδα, γιατί την κερκίδα την είχαν γεμίσει γονείς. Ήταν πολύ ωραία εικόνα, δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που αγαπάνε και στηρίζουν τα παιδιά τους. Όχι μόνο από την ομάδα μου, αλλά από σχεδόν όλες τις ομάδες, ιδιαίτερα την Κυριακή, από ό,τι είδα. Δεν ήταν λίγοι οι πατρινοί που είχαν έρθει στα
1: Χαρτονά
0: για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Να είστε καλά. Να πούμε καλό καλοκαίρι. Να πούμε καλό καλοκαίρι.
0: Θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Παστοφανάρη. Να είστε καλά και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές
1: και
0: σε όλο τον φιλάθλο κόσμο.
1: Να είστε καλά. Ωραία, πάμε κατευθείαν στη διαφημίση. Στόδωρε και γυρίζουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Αχ, τι έπαθα!
11: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Patros 96,3. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, μπείτε, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000, σας το ξαναλέω, παίρνεις 1000 δώρα, όπως τα ακούτε. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι φυσικά να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, βασικά να την προλογίσω την Ολυμπία Λιμπεράτου. Θα μιλήσουμε βασικά με την προπονήτρια Στίβου του Πέλοπα Πατρών, την Ολυμπία Λιμπεράτου. Θα μιλήσουμε για Στίβο, γιατί ο Πέλοπας κατάφερε να τερματίσει την πρώτη θέση πανελληνίως στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που διεξήχθη στα Τρίκαλα. Μια μεγάλη επιτυχία για το πατρινό σωματείο αυτό. Η Ολυμπία Λιμπεράτου, η οποία εντάξει έχει γράψει και αυτή τη δική της ιστορία, και αρκετοί αθλητές έχουν περάσει εδώ τα χέρια της και έχει λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχει. Θα μιλήσουμε γενικότερα και για το Στίβο, πώς πήγε η χρονιά, πώς κύλησε, αλλά και τις επιτυχίες που είχαν στο πρόσφατο λοιπόν Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Θόδωρος λέει, ναι. Ωραία, την έχουμε. Καλημέρα κυρία Λιμπεράτου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά.
0: Συγχαρητήρια, έλεγα τώρα το πόσο πολύ σημαντική επιτυχία έκανε ο Πέλοπας.
1: Ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή για το σωματείο μας.
0: Ναι.
1: Ήρθαμε πρώτοι σε ο K20 στη συνολική κατάταξη στα σωματεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Πώς αποτιμάτε έτσι, ας πούμε, τη συνολική παρουσία των αθλητών σας στα Τρίκαλα?
1: Ήταν η κορύφωση τους που ήταν αυτός ο αγώνας. Ήταν πάρα πολύ καλή. Αν σκεφτείτε ότι πήρε 2 πρώτες θέσεις η Μυρτώ η Βαλαχά, πρώτη θέση η Πατσαλά. Η Πατσαλά πήρε και άλλο μετάλλιο στα 3 χιλιόμετρα στη δεύτερη θέση. Η μικρή Αγγελάτου, αν και είναι κορασίδα, κατόρθωσε να ανέβει στη δεύτερη κατάταξη στα 5 χιλιόμετρα. Ο Σακαμπέτης και αυτό στα 5 χιλιόμετρα δεύτερος, αν και είναι πέδας. Δεύτερος και ο Μπιλιανός στα 1500 και ο Σταυρόπουλος τρίτος στα 3 χιλιόμετρα.
0: Στα 3 χιλιόμετρα, ναι. Άρα γενικά είστε ικανοποιημένοι εκεί στον Πέλοπα, που και πώς να μην είστε, θα μου πείτε, έτσι?
1: Θα ήταν παράλογο να μην είμαστε. Πρώτη θέση σε όλη την Ελλάδα στα σωματεία. Αν δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από τη δουλειά και τους αθλητές μας, θα ήταν λίγο παράλογο.
0: Ποια είναι έτσι τα στοιχεία που θεωρείτε ότι έκαναν τη διαφορά στις επιδόσεις των δικών σας αθλητών?
1: Συστηματική δουλειά που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια και αρκετή πειθαρχία στο στόχο τους.
0: Είναι και δύσκολο έτσι αυτό γενικότερα, φαντάζομαι, προετοιμασία για ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, και όταν ένα σωματείο κατεβάζει πολλούς αθλητές, αυτό έλεγα και στον Νίκο τον Μπλε, είναι δύσκολο όλα μαζί να τα συντονίσει σαν σωματείο, αλλά τελικά τα καταφέρατε.
1: Είναι πολύ δύσκολο, και ειδικά εμείς στα αεραστεχνικά σωματεία που δεν έχουμε ιδιαίτερη, δεν έχουμε βοήθεια από χορηγούς και τα λοιπά. Είναι αρκετά δύσκολο να ανταποκριθούμε τόσο στα έξοδα που είναι τεράστια, όσο και στις υποχρεώσεις τις αγωνιστικές που είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα λείπαμε πάλι σε ταξίδι που είχαμε, που ήταν το K18 στην Πάτρα. Ξεκινήσαμε δηλαδή τη χρονιά μας από το K16 στη Χαλκίδα, μετά την άλλη εβδομάδα Πάτρα. Αυτή τη φορά πήγαμε Τρίκαλα και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, θα είμαστε στις Σέρες. Με μια βαλίτσα και κινούμαστε συνέχεια.
0: Αυτό δεν σας έλεγα τώρα. Σας βλέπει το σπίτι σας καθόλου? Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ούτε εμένα ούτε των αθλητών μου.
0: Α, μάλιστα. Πάντως μέσα από αυτό έχει υπάρξει και μια πρόοδος έτσι των αθλητών. Γιατί όσο περισσότερα σε δράση είσαι, θα έχεις και πρόοδο. Δεν μπορείς να μην έχεις.
1: Εννοείται. Υπάρχει μια εξέλιξη των αθλητών. Σίγουρα θέλουμε από τους αθλητές πάντα το κάτι παραπάνω, και το βασικότερο αυτό που θέλουμε είναι όσο γίνεται περισσότερα παιδάκια να έρχονται να γνωρίσουν τον αθλητισμό μέσα από το σωματείο μας. Η δουλειά που γίνεται είναι αποδεδειγμένη, δηλαδή μιλάνε πλέον τα αποτελέσματα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με λόγια. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι όσο γίνεται περισσότερα παιδιά για να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους. Δεν σημαίνει ότι όσα παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν πρωταθλητισμό. Το βασικό είναι να γνωρίζουν το χώρο του κλασικού αθλητισμού μέσα από σωματεία που θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, είτε σε αγωνιστικό επίπεδο, είτε σε μαζικό.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο και φαντάζομαι ρίχνετε βάρος και κυρίως σε αναπτυξιακές ηλικίες.
1: Μα ούτως ή άλλως και το ΙΚΑΠΑ20 θεωρείται αναπτυξιακή.
0: Εντάξει, okay, λέω τις πιο μικρές αναπτυξιακές. Εκεί φαντάζομαι ρίχνετε περισσότερο.
1: Η Αγγελάτου και ο Σακαμπέτης που κατόρθωσαν να πάρουν σε αυτή την κατηγορία μετάλλιο είναι αναπτυξιακές ηλικίες, είναι στο ΚΑΠΑ18, είναι η μικρότερη κατηγορία.
0: Που σημαίνει ότι για να διακρίνεσαι στο ΚΑΠΑ20 ως μικρότερη ηλικία έχεις το μέλλον μπροστά σου. Δηλαδή νομίζω ότι θα φέρουν και άλλες επιτυχίες.
1: Μακάρι, όρεξη να υπάρχει για δουλειά και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα έρθουν.
0: Τώρα είπατε για το Σαββατοκυριακό, υπάρχει κάτι στις Σέρες, είναι τα σύνθετα, αν δεν κάνω λάθος, στις Σέρες.
1: Στις Σέρες εκτός από τα σύνθετα είναι και το ΚΑΠΑ23.
0: Ωραία, τι έχουμε εκπροσώπηση Πέλοπα.
1: Βέβαια, θα έχουμε και εκεί, θα ανέβουμε και εκεί με 7 άτομα, με 7 αθλητές. Κάποιους από αυτούς τους αθλητές που έχουν μπει, που έχουν πάρει μετάλλια, υπάρχει περίπτωση να κληθούν για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Εσωτερικά έχουμε μία ενημέρωση, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω αν δεν ανακοινωθεί κάτι στο site της Ομοσπονδίας. Πάντως υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα 3 άτομα να αποτελέσουν και τη Βαλκανική ομάδα, αλλά περιμένουμε την επισέμη ανακοίνωση.
0: Πολύ ωραία. Τι θέλετε, ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στα πιο μικρά παιδιά ή και στους γονείς μας ακούνε που ονειρεύονται ή θέλουν να φτάσουν σε κάποια πανελλήνια διάκριση. Ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα?
1: Να αφήσουν τα παιδιά τους να έρθουν στον χώρο του αθλητισμού, να αγαπήσουν πρώτα απ' όλα, γιατί κανένας δεν ξεκινάει ότι θέλει να γίνει πρωταθλητής. Να αγαπήσουν το χώρο του αθλητισμού, να έρχονται να γυμνάζονται γιατί το αγαπούν, γιατί το θέλουν και από εκεί και πέρα το ίδιο το παιδί θα βάλει τους στόχους τους και θα θέλει για τον εαυτό του όσο, ό,τι γίνεται καλύτερο. Οπότε το πρώτο πράγμα που έχουν να κάνουν οι γονείς είναι να κάνουν το παιδί να αγαπήσει το συγκεκριμένο αγώνισμα, το αγώνισμα που θα είναι καλός να κάνει.
0: Γιατί νομίζω στην αρχή, έτσι, στις πιο μικρές ηλικίες δοκιμάζουν από όλα τα παιδιά, έτσι, από όλα τα...
1: Μα αυτό είναι και το νόημα...
0: Ναι.
1: Μα αυτό είναι και το νόημα των πρώτων αγώνων. Κατεβαίνουν σε τρίαθλα προκειμένου να εξασκηθούν σε όλα τα αγωνίσματα. Και σε δρόμους και σε άλματα, σε ρήψεις και σε όλα.
0: Τώρα,
1: βέβαια κάποια παιδιά φαίνεται καθαρά προς τα που κινούνται.
0: Ναι, φαντάζομαι. Πού σας βρίσκουν τώρα στον Πέλοπα και ποιοι αποτελούνται έτσι το προπονητικό team, να ξέρουμε να... και ο κόσμος να ξέρει.
1: Στον Πέλοπα βρισκόμαστε κάθε απόγευμα στο Πανπελοποννησιακό γήπεδο. Ο αντιπρόεδρος της ομάδας και ο βασικός συντελεστής είναι ο κύριος Γιώργος Μιχαλόπουλος και στο προπονητικό team είμαι εγώ που έχω το αγωνιστικό τμήμα, η Μαρία Κιδωνιάτη που έχει τις ταχύτητες και τα άλματα και ο Πανελόπουλος ο Βαγγέλης, παλιά αθλήτρια, αρκετά χρόνια αθλήτρια, και ο Κανελόπουλος ο Βαγγέλης όπου έχει τις αναπτυξιακές και τον προαγωνιστικό αθλητισμό. Κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα θα είμαστε εκεί πέρα.
0: Και εν ώψη και της νέας χρονιάς, έτσι να έρθουν παιδιά, θέλουμε παιδιά να πάνε στον αθλητισμό. Μπορεί να μην ξέρετε, είναι σημαντικό, βλέπω παιδιά στα κινητά ακόμα και στους υπολογιστές ή στην τηλεόραση.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Παλιά πηγαίναμε σε αλάνες, παίζαμε και τώρα έχει αλλάξει εντελώς η μορφή της ελληνικής κοινωνίας, κάτι που κάνει επιτακτική την ανάγκη της ΑΠΑ, την απασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό.
0: Ναι, ξέρετε, επειδή και αυτό το έχω συζητήσει πολλές φορές και με φίλους μου, ότι πλέον και τα παιδιά, εγώ ας πούμε αν είχα, γιατί δεν έχω ακόμα παιδί, δεν θα μπορούσα να τα αφήσω μόνο τους στην παιδική χαρά. Παλιά πηγαίναμε μόνοι μας, τώρα φοβάσαι κιόλας να πάει το παιδί.
1: Είναι συμπτώματα της εποχής.
0: Να είστε καλά, συγχαρητήρια, θα τα ξαναπούμε. Και ό,τι καλύτερο στον Πέλοπα και στους αθλήτες και αθλητές.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Yeah.

Λοιπόν, είδες τώρα για ένα περίεργο λόγο ζεστάθηκα, δεν ξέρω γιατί. Άναψα που λέμε την καλή έντρα, μην παρεξηγηθούμε. Ήταν η Ολυμπία Λιμπεράτο, έτσι, προπονήτρια στίβου του Πέλοπα. Τα είπαμε, όπως πριν τα είπαμε και τον Νίκο Τομπλέα. Πριν κλείσουμε σιγά σιγά έτσι για την σημερινή μέρα, να πούμε και για το ράγκμπι, ότι μια ομάδα εδώ από την Πάτρα, ο Αιώλος, κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο, έτσι το πούμε και αυτό. Ο Αιώλος, δύο από τα τρία συνολικά τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σε ράγκμπι, κατέκτησε το ασημένιο. Ο Αιώλος, ο οποίος φιλοξενείται όταν παίζει στην έδρα εδώ στην Πάτρα, στο Atlas Arena, εκεί έγινε και η αγωνιστική, η δεύτερη αγωνιστική. Ο Αιώλος έχει δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, και το αποτέλεσμα αυτό τον φέρνει στην τρίτη θέση, πίσω από τον Παναθηναϊκό και το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με την τελευταία αγωνιστική έτσι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος να είναι προγραμματισμένη το προσεχές Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Τις πρώτες θέσεις σε άντρες και γυναίκες στο ράγκμπι την κατέχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, στον Απόλλωνα σήμερα παρουσιάζεται ο Γερμανός ο προπονητής, ο Dirk Bauermann, έτσι σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Θα παρουσία φαντάζομαι διοίκησης, φίλων του συλλόγου αλλά και φυσικά των δημοσιογράφων. Θα σηματοδοτεί μια νέα εποχή αυτή για τον Απόλλωνα Πατρών, που περιμένει έτσι να δούμε και την απόφαση του ΑΣΕΑΔΑ για την ένσταση που έχει καταθέσει για τη wild card, γιατί έτσι, ότι θεωρεί ότι δικαιούται. Και μία είδηση επίσης πριν κλείσουμε και πριν πούμε, πούμε κάτι, ότι όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης της αγωνιστικής προετοιμασίας των αθλητών και αθλητριών της Εθνικής Ομάδας Ενόργανης Γυμναστικής, προχώρησε στην προμήθεια νέου οργάνου άλματος γυναικών, το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Χριστό Γυμναστήριο Λαδόπουλου στην Πάτρα. Όλο αυτό γίνεται γιατί προπονείται εκεί η αθλήτρια η Αθανασία Μεσίρη, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες παγκοσμίως στο αγώνισμά της. Η προμήθεια του νέου οργάνου, λέει εγώ, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, ενισχύει την καθημερινή προπονητική διαδικασία και εξασφαλίζει ακόμα καλύτερες συνθήκες. Μπράβο στη Μεσίρη και μπράβο και στην Ομοσπονδία. Έτσι που φαίνεται αυτό το καινούριο όργανο άλματος γυναικών, έτσι για να τη βοηθήσει πολύ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, ο άλλος μου στέλνει έτοιμα. Έχεις δίπλα ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο 2610 27 0551. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις.

Άναψε φωτιές, βλέπω τώρα εδώ ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πρόεδρος, θέλετε πείτε το, στο Instagram, με φώτο ένα κανόνι, έγραψε ένα μπαμ σήμερα, μπορεί και ένα δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και κερασάκι. Όχι, όχι, όχι, για να δούμε, γιατί έχουμε δει πολλά κανόνια που δεν είναι, είναι στρακαστρούκα που λέμε. Για να δούμε τι ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός και ο κύριος Γιαννακόπουλος. Αυτά, σιγά σιγά κλείνουμε. Δίνουμε σκυτάλι τώρα σε Αθήνα. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή, εδώ με νέα για την Παναχαϊκή. Τον ακούτε, δεν υπάρχει παιδιά κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Κάτι λίγο υπομονή. Τώρα θα ανακοινωθούν από σήμερα, θα πέσουν όλες μαζί. Κάτι θα έχουμε. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Πάλι θα ασχοληθούμε λίγο με πυγμαχία και κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά. Όσοι θέλετε, επειδή κλείνω τώρα για το TikTok, προσωπικό μήνυμα. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: 8 μετά τις 8 στο μικρόφωνο το σωστό. Ο Σουβέλας είναι εδώ με το ρίλο μαγικό, με το μουσι δυνατό και κοφτό και καθαρό. Και θα πάμε μέχρι τις 10. Η από εδώ τους από εκεί έχασε η Αμερική. Με έχει πιάσει ρήμα. Γιατί με βλήμα. Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Πώς είστε.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Η από εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6. Πού το βρίσκεις το κέφι το πρωί με τέτοια κόπωση, με ρωτάνε ταμπάκο. Δεν ξέρουνε ότι έχω βγάλει την παράσταση εξωγήινο και θα εμφανιστούμε ξαφνικά λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ και θα κάνουμε απαγωγή της μπάλας. Και ταμπάκος είναι εδώ με ωραίο χακί γκρι ποντική μπλουζάκι. Έχει παίξει λίγο σύγχρονο. Ταμπάκος σε λείπουν μόνο τα τατουάζ και να είσαι στη Le Monde. Σε σχολή σεφ να τσιγαρίζεις κρεμμύδια.
1: Σχολή σεφ, όχι να παίζει πάντελ.
0: Όχι μωρέ πάντελ ο ταμπάκ. Ταμπάκος είναι χαφ κανονικό ρε.
1: Γιατί ρε.
0: Άσε να τον πιάσει μέση με το πάντελ. Τι έγινε, έπαιξε ο Λεμπρόν χθες. Τι όν ήθελε να βάλει ο Τραμπ. Το Λεμπρόν, τον Χάρντεν και τον Στεφ Κάρι.
1: Και τον Ντομινίκ Βίλς.
0: Πάρτε τώρα την τεσσάρα από τον άνθρωπο. Εντάξει, φοβερός δεν κετελάρε χθες. Φοβερός. Δύο γκολ, μια assist, καταπληκτικό Βέλγιο. Θα τα πούμε αυτά γιατί καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο ντέρμπι εδώ του ήλιου, Πορτογαλία-Ισπανία, 0-1, πάνω ρίλο, θα σου πω τι έπαθα. Γυρίζω, είχα στο Telecom Center Athens γύρισμα. Φυσικά παίξαμε και μπάσκετ, έτσι. Είδα τον κλάσικο.
1: Είχα ένα κουρελί.
0: Είμαι ένα ρημάδι της ζωής. Περπατάω σαν τον Καραγκούνι μετά από τραυματισμό. Που δεν χαμπάριαζε.
1: Καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Γυρίζω 9 η ώρα, κάνω τον μπανάκι, κάνω αυτά τα φαγητά, κάτι μπιφτέκια πατάτες. Άκου τα μπάκο μπιφτέκια πατάτες στο φούρνο με μουστάρδα κτλ. Πίνω μια μπυρίτσα. Και λέω θα δω το μάτς, αντρικά ωραία, ξέρεις αυτά που λέμε εμείς. 10 και 4 σβήνω.
1: Βοηθούσε το μάτς να σβήσεις.
0: Ακριβώς, 10 και 4, πώς το πάρεις το Γιώργο, ακριβώς. 10 και 4 σβήνω και όχι μόνο σβήνω. Ξυπνάω λίγο πριν τον γκολ.
1: Α, μια χαρά.
0: Και ο Μερίνο, με ξύπνησε τον γκολ μάλλον. Με ξύπνη, γιατί κοιμήθηκα με το ένα ακουστικό. Γιατί ο συνήθως όταν παίρνεις δύο ακουστικά, το ένα δεν δουλεύει στο μήνα. Mm-hmm. Λοιπόν, και με ξύπνησε τον γκολ του Μερίνο, που αν τον δεις έξω στον δρόμο, δεν θα ξέρεις ότι είναι ο Μερίνο. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως τους μισούς Ισπανούς. Και γι' αυτό τον λόγο περνάνε. Ενώ οι Πορτογάλοι έχουν τον Ρονάλντο, που ο ίδιος στο τέλος είπε: τα πήρα όλα. Έχω πάρει και το Euro που είναι σαν Μουντιάλ.
1: Άρα έχουμε πάρει και εμείς.
0: Άρα έχουμε πάρει Μουντιάλ.
1: Εντάξει, μια χαρά. Πριν τον Κριστιανό.
0: Και πριν τον Κριστιανό, προσέξτε, δεν είπε πριν από μένα, πριν τον Κριστιανό είπε. Δεν είχε πάρει τίποτα η Πορτογαλία. Με τον Κριστιανό πήραμε 3 τίτλους. Nations League, δεν θα μας τα πει ο ταμπάκος. Λοιπόν, και έφυγε με την τζαντούλα του, αυτή που κάνει 3.000.
1: Louis Vuitton.
0: Ναι, παραπάνω, 6.200. Και έφυγε με την τζαντούλα του, κύριος, λύγησε, έκλαψε. Ναι.
1: Τι πιο σύνθεση θα λέγει κάποιος.
0: Είχε μια τελική εχθές, μετά στο παιχνίδι δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά δυσκολεύτηκε όλη η Πορτογαλία.
1: Είχε τις στιγμές της.
0: Είχε στιγμές. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι Ισπανοί, αυτό που λέει ο Τσόχος, έχετε ακούσει την ατάκα του Τσόχ που βάζουν το μάτς για ύπνο. Το λέει. Έβαλαν το τζούβι για ύπνο.
1: και
0: έβαλαν πολύ κόσμο για ύπνο. Οι Ισπανοί, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, σε χαλαρώσαν τσάχ και στο βάλαν. Ξέρεις πώς είναι, θα σου κάνω μασάζ. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Στο 92. Μερίνο, γεια σας. Φιλάκια τα είπαμε.
1: Πολύ ωραία κάστη. Έτσι παίρνουν τα τάρτε. Πες το παλικάρι μας και στη Βραζιλία.
0: Ο Έντρικ, υπάρχει ένα βίντεο με τον Ρονάλντο τον παλιό και το, που είχε φύγει από το κέντρο που έκανε την προσποίηση και μπήκε μέσα. Με τον Έντρικ που λιποθύμησε. Εντάξει. Λοιπόν, και νομίζω δίκαια. Οι Πορτογάλοι είναι εκτός, δεν έπαιξαν κάτι σπουδαίο. Αν βάλεις μια συνολική εικόνα, δεν έκαναν κάτι φοβερό στο παγκόσμιο κύπελο. Ποδοσφαιρικά στο λέω, δεν έπαιξαν καμιά μπαλάρα.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν ήταν να πηγαίνουν παρακάτω.
0: Όχι, μέχρι εδώ καλά είμαστε. Mm-hmm. Οι Ισπανοί δικαίως είναι στην επόμενη φάση και παίζουν με
1: τους Βέλγοι.
0: Ακριβώς. Τώρα χαιρετίσματα Βέλγοι. Δεν ξέρω, δεν περίμενε το Βέλγιο να κονιορτοποιήσει έτσι την Αμερική. Να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί όχι.
0: Επειδή δεν σου λέω ότι δεν έχει καλύτερη ομάδα, αλλά Το Βέλγιο μια ζωή λιποθυμούσε όταν
1: το
0: ήταν
1: Βέλγιο
0: η ώρα.
1: Το λιποθυμάει στην ώρα. Τώρα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα θα έρθει η ώρα.
0: Α, τώρα λιποθυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τώρα λιποθυμάμαι. Λοιπόν.
1: Στο προηγούμενο είχαμε πετάξει στη Βραζιλία. Ή στο προπροηγούμενο.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Και δεν είναι και η δουλειά μου.
1: Στο 18 είχαμε πετάξει. Στο
0: 18,
1: 2-1.
0: Αυτό βλέπω. Τώρα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο,
1: mm-hmm.
0: έτσι, Ισπανία-Βέλγιο από τη μια μεριά,
1: mm-hmm.
0: σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Αγγλία-Νορβηγία και περιμένουμε να δούμε
1: τα
0: τι
1: σημερινά.
0: Θα γίνει. Τα σημερινά. Έχουμε Αργεντινή-Αίγυπτο
1: mm-hmm.
0: και Ελβετία-Κολομβία. Πολύ σίγουροι την έχουν την Κολομβία πολύ με τους Ελβετούς.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τέτοια σιγουριά. Από πού προκύπτει αυτή η σιγουριά. Εντάξει, καλύτερη ομάδα, καλύτερη ομάδα η Κολομβία.
1: Κολομβία, αλλά εντάξει. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Δηλαδή. Ανοιχτό ζευγάρι mm-hmm. δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Και επίσης τι κλειδιά, κάποιος έχει ξεχάσει ένα ζευγάρι κλειδιά.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Είπαμε είναι ο Νεραδιάς.
1: Όχι, ο Νεραδιάς. Αφού είναι αυτοκινήτου, ρε.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να πει ότι. Όχι, εγώ δεν παίρνω τα μάξι. Να μην ψάχνω πάλι κάποιο.
1: Ναι. Σήμερα 7 η ώρα η Αργεντινή λέει, μην κινηθεί. Δεν καταφέρει, έχει δουλειά. Όχι,
0: τα ώρα.
1: Χάστο σήμερα.
0: Αχ, είναι 10 ώρα το βράδυ, ρε.
1: Εντάξει, ναι.
0: 10.
1: 11.
0: 11 παρά. Δίνω αναφορά.
1: Ρε Γιώργο Παράσκο, πήγαινε στην Πορτογαλία.
0: Είμαι έτοιμο, α πούμε, να αναλάβω, α πούμε, την Πορτογαλία, α πούμε, Βακαλάο.
1: Θα φέρει πίσω τον Κριστιανό.
0: Μα εσύ πιστεύει, α πούμε, δεν θα παίξει το γύρο στην Πορτογαλία, α πούμε. Τι πιστεύει. Στη χώρα του, στα 43, να σπάσει όποιο ρεκόρ αρνητικό.
1: Δεν τραβάει το παλικάρι.
0: Δεν μπορεί.
1: Το κορμί δεν τον πάει.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έχει μια
1: το
0: φάση.
1: Θυμάσαι πως κάλπαζε και τώρα.
0: Με κοροϊδεύει, ρε φίλε. Τώρα μιλάμε για έναν υπερπαίχτη. Ναι, αλλά εντάξει, θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρει τα
0: 1000. Θα χιλιά τα καταφέρει τα 1000 γκολ. Εγώ θέλω να σου πω ότι και ο Ρονάλντο να μην ήταν χτες, που έκανε μια τελική μέχρι εκεί, εντάξει. Και να είχαν, ξέρω, βάλει το Λεάο, το Ράμος. Την ίδια κατάληξη είχε το μάτς, έτσι όπως ήταν. Δεν έβλεπα κάτι άλλο στον ύπνο μου. Στην mm-hmm. ανάλυση ύπνου που κάνω τώρα, mm-hmm. στην υπνική θεραπεία ποδοσφαιρική, μουντιαλική που κάνω τώρα, δεν νομίζω να είχε άλλη κατάληξη το μάτς. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Εάν να δεις τι Παπατζής είναι ο αθλητικός συντάκτης Παύλο Παραγωγός, άμα θέλει.
1: Πάμε.
0: Εάν δεν είχα αφαίρεσε το γεγονός ότι είχα κοιμηθεί mm. και δεν είδα τίποτα, και είδα yeah. μόνο τον γκολ. Ωραία. Η Ισπανία για μένα πάνω είχε τον έλεγχο του ρυθμού, mm-hmm. το πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Mm-hmm. Η Πορτογαλία το πήγε λαού-λαού γιατί. Καταλαβαίνω ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα η Ισπανία
1: mm-hmm.
0: και είχε στο μυαλό της και την παράταση από ένα σημείο και μετά, αλλά αυτό τη στήχησε στο τέλος. Πόσο Παπατζής είναι.
1: Πολύ καλός.
0: Περνάει. Τα περνάει.
1: Τελείως.
0: Περνάει.
1: Τελείως.
0: Περνάει.
1: Και έχει κοιμηθεί.
0: Και έχω κοιμηθεί.
1: Μια χαρά.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται οι συντάκτες να πηγαίνετε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Πάρτε με ένα τηλέφωνο.
1: Χρήστο.
0: Χρήστο. Όχι. Να πάτε. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Απλά υπάρχει και το το chat παπατζή. Εγώ με το chat παπατζή, όπου μπορείς στο μικρόφωνο με αυτοπεποίθηση να πεις στον κόσμο ότι κάτι είδες ενώ έχεις πέσει για ύπνο, λέγοντας mm-hmm. ασυναρτησίες.
1: Όχι εσέρετε, πράγματα από τα οποία
0: ναι, γενικότητες, ναι, γενικότητες ναι. Μπορείς να πεις χωρίς να έχεις δει το παιχνίδι
1: mm-hmm.
0: Είχε τις στιγμές της η Πορτογαλία αφού είχε λήξει 0-1. Βέβαια το πρόβλημα ήταν στην τελική πάση, το είδαμε αυτό. Δηλαδή κατέβαινε, έφτανε στην περιοχή. Ξέρεις, άμα έχεις δει τελικές και έφτανε στην περιοχή, αλλά κάπου εκεί τα χαλούσε στο να βρει την ευκαιρία. Την ευκαιρία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε καλά, αφού λες είναι 41 χρόνια, μετά κουράστηκε. Μετά, βέβαια, λες αυτό το ψέμα, πρόσεξε. Ίσως να έπρεπε να τον βγάλει, αλλά καταλαβαίνετε ποιος βγάζει τον Κριστιάνο. Ποιος βγάζει τον Κριστιάνο, τελευταίο παιχνίδι κτλ. Mm. Οπότε νομίζω αποδόθηκε δικαιοσύνη στο τέλος. 0-1, πρόσεξε 0-1. Σε ένα κακό παιχνίδι, αλλά σε αυτή τη φάση δεν είναι εύκολο να δεις και θέαμα. Όπου καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σκοπιμότητα όταν διακυβεύεται μια πρόκληση σε μια μεγάλη φάση στο Μουντιάλε.
1: Mm-hmm,
0: αφήνει
1: mm-hmm.
0: μια δίεση έτσι. στο Μουντιάλε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το παιχνίδι. Παπατζή. Κανονικό παπατζή. Αλλά
1: λέει ο άλλο η φαραώ του 8. Τελειώσαν τα ψέματα για την Αργεντινή.
0: Για τον κοντό Πασαλή. Πώ το λένε. Πώς το λες ή κάνεις
1: το εκεί. Το Ροζάριο.
0: Ναι, Ροζάριο. Νόμιζα θες κάτι να πεις για
1: Βαϊμάκη. Να θυμίσω την περίπτωση.
0: Ναι, αυτό λέει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι. Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα.

0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ έριξε μια ωραία πρόταση.
1: Τι θέλει
0: για να ρωτήσει το chat Παπατζή για το χθεσινό
1: αγώνα? Ναι, ναι, θα το κάνω αυτό.
0: Το έκανα, Δημήτρη από την Κλειφάδα.
1: Να πω μια καλημέρα στην Τίνα που μας ακούει και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Από όσα λέμε, αλλά καταλαβαίνει μάλλον πόσο προβληματικοί άνθρωποι είμαστε και μένει εδώ. Γιατί υπάρχει μια αυθεντικότητα.
0: Τώρα θα καταλάβεις, Ντίνα.
1: Τίνα, όχι Ντίνα.
0: Τίνα. Συγγνώμη.
1: Δεν έχει κομμωτήριο.
0: Τίνα. Ντίνα έχουμε και στην παραγωγή.
1: Ξέρω, το ξέρω. Για πάμε, τι είπε το chat Παπατζή.
0: Ρωτάω λοιπόν, πες μου τι έγινε στο χθεσινό μάτς Ισπανία-Πορτογαλία για το Μουντιάλ. Μου βγάζει πρώτα το σκορ 0-1 κτλ. Η Ισπανία επικράτησε 1-0 τη Πορτογαλία στο Dallas Stadium χάρη σε ένα χρυσό γκολ στι καθυστερήσει, παίρνοντα πανηγυρική πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ
1: 2026.
0: Η εξέλιξη του αγώνα το παιχνίδι. Ήταν ένα κλειστό τακτικό σκάκι ανάμεσα στους δύο ήβυρες γίγαντες. Πρώτο ημίχρονο. Είχε καλό ρυθμό, με κατέρευσαν ευκαιρίες. Η Πορτογαλία άγγιξε τον γκολ.
1: Πιο καλό ρυθμό, ρε ψέμα.
0: Όταν το. Σταμάτα, ρε.
1: Ναι.
0: Το σου του Νούνο Μέντε σταμάτησε στο δοκάρι του Σιμών.
1: Είχε δοκάρι η Πορτογαλία. Ναι.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Η ποιότητα έπεσε και οι δύο ομάδες έδειχναν να συμβιβάζονται με την ιδέα της παράτασης. Το ματ του προπονητή. Ο Λουίς Ντελαφουέντε άλλαξε τις ισορροπίες με τις αλλαγές του.
1: Ντε Βοτανίκ.
0: Στο 90-1 ο Φεράν Τόρες έβγαλε μια εξαιρετική καθηγητή πάσα και ο Μικέλ Μερίνο πλάσαρε ψύχρεμα για το 1-0. Θρίλερ στο τέλος. Η Πορτογαλία πίεσε απεγνωσμένα στα εναπομείνοντα.
1: Τίποτα δεν έκανε, ρε ψέμα, κάτι γιόμεσα.
0: Δύο ευκαιριούλες.
1: Σιγά μωρέ τώρα, δεν κινδύνευσε άνθρωπος.
0: Με τον Μπερνάρντο Σίλβα και τον Ζωάο Νέβες να χάνουν τεράστιες ευκαιρίες που πέρασαν ελάχιστα out.
1: Τι τεράστιες, ρε φίλε, τι ψέμα λέει αυτό το πράγμα.
0: Μετά έχει ιστορικά ρεκόρ και το
1: αντίθετο. Φύγε, βαρέθηκα, βαρέθηκα. Ψέματα. Το κάνουν τραγικό. Μια μούφα μάτ που κέρδισε 1-0 Ισπανία ήταν. Μια σούπα, ένα βαρετό πράγμα. Τι είπε αυτό.
0: Τίποτα. Η Ρόχα βρίσκεται πλέον στις 8 για πρώτη φορά μετά το 2010 και θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο με φόντο το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Αμυντικό τείχος, η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που κρατάει 6 συνεχόμενα clean sheets, δηλαδή 0 επαθητικό, δεν έχει δεχτεί γκολ.
1: Λέρε φίλε.
0: Αυτό είναι ένα καλό.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Αυτό είναι ένα καλό.
1: Ρε φίλε, επειδή δεν ξέρω εγώ από Φόρμουλα 1, αυτό εδώ που είναι παγκόσμιο θρύλο, ποιο είναι, ρε φίλε, ο Λεκλέρ, ποιο είναι αυτό.
0: Θα σε γελάσω,
1: ρε, έχει πάρει την νίκη στη έχει πάρει τη νίκη στη Φόρμουλα 1.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Έχει πάρει τη νίκη και μιλάει για μένα, άκου. Γιατί λέει Σουβέλα και τον έχω κάνει τάκι, του λέω τι θες, ρε. Ποιος είναι αυτός που λέει το όνομά μου που έχει κερδίσει μόλις τη Φόρμουλα 1? Το pole position, δεν ξέρω πώς τα λένε, δεν το ξέρω το σπορ.
0: Ποιος είναι αυτός που κέρδισε λοιπόν το τελευταίο Grand Prix της F1? Είναι ο Σαρλ Λεκλέρ.
1: Ο Λεκλέρ. Τι θέλει και λέει για μένα, τι λέει?
0: Φεράρι.
1: Τι λέει, τι τσουβέλα, τι θες, ρε? Δεν έχω για Telecom Center προσκλήσεις, αν θες. Θα χρεωθείς, Λεκλέρ.

0: Leclerc λέει αν έχω ψηλά για τα διόδια.
1: Έρχεται πατρική.
0: Δεν ξέρω. Θα πληρώσει ο πίσω, ο πίσω μπροστά. Αγαπημένο μου Μολύβι, νάτος, αυτός που μου λέει Μολύβι, μου αρέσει αυτός. Σε ευχαριστώ που υποστήριζες Πορτογαλία χθες. Ήθελα λίγο παραπάνω να δω τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μήπως συναντηθεί με το Μέση για να έχουμε content, ξέρεις, να έχουμε λίγο ιστορία.
1: Να έχουμε να λέμε.
0: Η Ισπανία είναι ομάδα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά εγώ βαριέμαι. Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο αυτό που σου λέω.
1: Εντάξει, τέτοιος είσαι, ρε φίλε.
0: Τέτοιος είμαι. Είμαι τέτοιος μπουρναζιώτης

0: γιορτινός. Αλλά σου μιλάω σοβαρά. Είναι σαν να πας τώρα σε ένα κέντρο διασκέδασης που είναι όλα τέλεια. Mm-hmm. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα κέντρο, σε ένα χώρο με ωραίο, με ένα προσέκο, δηλαδή σε υποδέχονται. Ναι. Έχει ωραία ταξιδεσία, σε βάζουν στη θέση σου χωρίς να είσαι κολλητά με κάποιον άλλον.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει,
0: υπάρχει ωραία. Πώς να σου πω, δεν μυρίζει κάπνα. Mm-hmm. Κατάλαβες μέσα.
1: Ακόμα.
0: Ναι, όχι. Έτσι είναι αυτό το μαγαζί.
1: Okay.
0: Είναι το τέλειο μαγαζί η Ισπανία, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Φρέσκα φρούτα, ξηρή καρπή σφραγισμένη. Και ωραία ακουστική και ωραία τραγούδια. Δηλαδή το τραγούδι που υπάρχει εκεί είναι «Αχ, για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω, δεν θα με ξεχάσει». Παίζουνε τέτοια τραγούδια. «Αχ, να ξέρα τι δύναμη μου δίνει». Ναι,
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία. Μια ωραία βραδιά που τελειώνει 2 η ώρα.
1: 2.
0: Ναι, 12. Ένα ωραίο μαγαζί.
1: 4-ωρο πρόγραμμα. Μάλιστα.
0: Ενώ ρε παιδί μου, η Αργεντινή, ρε παιδί μου, και οι άλλες ομάδες, μπαίνεις μέσα, κάπνα παντού, δεν χρειάζεται να έχεις δικό σιγάρο.
1: Μπουγάσε πάνω.
0: Ναι. Αμερίκανα όμορφη πηγαίνει στη δουλειά. Το Μπίλι ερωτεύεται και ήθελε για να. Τι ήθελε, πες μας εσύ, Αμερίκαν κλάρι, ναι. Και δίπλα σου σε ακουμπάει μπούτι κυρίας από άλλο τραπέζι. Χαχά και χουχουχού. Πάρε και ξηροκάρπια χύμα για μονοπυρήνωση. Δηλαδή, παίρνεις λάθος μπουφάν φεύγοντας. Γρατσουνισμένο το αμάξι σου. Απ' έξω κουλούρι hot dog, γίνεται χάλια το πουκάμισό σου.
1: Μου πήραν το τασάκι.
0: Ναι, αλλά αυτή τη βραδιά θυμάσαι, ρε φίλε. Αυτή τη βραδιά θυμάσαι όμως. Περάσαμε ωραία, λες. Τη Μαυρίλα, αυτό το σάπιο πράγμα, το Βίτα.
1: Εντάξει, περιορέξω είναι αυτά.
0: Το οποίο έχει ψυχή, ρε φίλε, έχει ψυχούλα. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα.
1: Για άνοιξε και τα αστέρια τώρα.
0: Σβήσε με, κυρά μου, απ' τα τεύτε. Τι έχεις πάθει και παίζεις μουσική, Χάρη?
1: Έβαλα κάνα χιπκοβάκι.
0: Βάλα, δώσ' το λίγο. I've just had the skill for some time and am an artist who can draw a crowd like a diagram. Twerk, εγώ σκέφτομαι στον τοίχο.
1: Η Ισπανία λέει είναι ο ταμείας της τράπεζας που δουλεύει με μαύρα μανίκια και έχει στοιχήσει τα μολύβια του και τις γόμες του κατά ημερομηνία αγοράς.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή είναι στο. Ο Τζακ Νίκολσον στο καλύτερα δεν γίνεται. Πώς να σου δώσω, δεν. Ωραία, όλα καλά, ευχαριστούμε. Είστε καταπληκτικοί σε αυτό που κάνετε, αλλά βαριόμαστε, ρε φίλε.
1: Σε κράζει η Ειρήνη, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Λεκλέρκ, ντροπή.
0: Ειρήνη μου, δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω. Sorry για την ένταση, αλλά με νευρίασες 0%. Τι έκανα. Άλλος είναι, λέω.
1: Μάρκεθ.
0: Άλλος είναι ο Μάρκεθ.
1: Είναι βρεχωριά της, αγαπάω.
0: Φίλε, συγγνώμη, επειδή δεν μου αρέσει να βλέπω κάτι το οποίο δεν θα αποκτήσω ποτέ, μια μπάλα μπορώ να την αγοράσω. Μια φόρμουλα 1 δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά μα μπει ένα σίτσι, μπορεί να τη δεις από πολύ κοντά.
0: Ο πρόεδρος σου έχει φροντίσει όταν μπαίνω εκεί να την προσέχω και να βγάζω φωτογραφίες. Θέλω να σου πω όμως κάτι σημαντικό. Τι θα φας σήμερα? Θες μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο από Lidl? Φρούτα και λαχανικά εγγυημένα καθημερινά. Θα τα βρεις, έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους με φουλ εγγύηση. Πρόσεξε, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφουν την αξία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μόνο Lidl, ξέρεις που θα το βρεις. Και αν θες να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς ψηλούς και στριμοξίδια, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge. Απογειώνεις εμπειρία στο Release Athens, σε συνευλίες Lex, Off the Hook, Zamna X Primer και Best of Magenta Moments στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Για πάμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικά και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλασέ.
12: Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: τω μεταξύ τα έχω κάνει ηρόιδο γιατί είναι MotoGP. Είναι ο Μαρκ Μάρκεθ που λέει
1: τσουβέλα. Δεν ήταν τελικά.
0: Μαρκ Μάρκεθ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, ας πούμε.
1: Δεν είναι φόρμουλα.
0: Φορούσε αυτή τη στολή.
1: Εντάξει, και αυτή η στολή φορά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και ο τερματοφύλακας φοράει στολή. Αλλά. Και ο αστυνομικός. Αλλά. MotoGP που λέει για τσουβέλα. Ξεκάθαρα. Και θα έχει θέματα και θα έχει φορτώματα. Γιατί μπορεί αυτός να έχει γρήγορη μηχανή και να κουμπάει το γόνατό του κάτω.
1: Αχα.
0: Αλλά εμείς έχουμε κάτι παπιά από Λιώσια, Πετρούπολη,
1: ακόμα
0: Περιστέρι.
1: Έχουμε, ναι.
0: Εντάξει, και έχουμε κάτι φίλους που άμα ανέβουν τώρα στο παπί, το παπί θα αναστενάξει όπως παλιά. Ο Τσουβέλας είναι ο άνθρωπος μετά τη Λυρική, θα πάει και ένα Μάκη Δημάκη.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Γιατί να μην πάω Μάκη Δημάκη. Και γιατί όχι ο Μάκη Δημάκη απευθεία στη Λυρική. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή κανείς δεν είναι κανενός. Δηλαδή αν το έλεγε ο Μπουκόφσκι θα λέγατε ναι βέβαια. Εντάξει. Κανείς δεν είναι κανενός. Το είπε ο Μάκης Μάκης. Του Ρατζίδης. Κανείς δεν είναι κανενός. Μάρτης μου είναι ο Θεός. Έτσι. Αυτά είναι τα μεγάλα. Όταν φοράω το παντελόνι φοράω πρώτα το βρακί. Τα ντεκετελάρε. Τα μπάκο δεν είναι ελαστικά ντεκετελάρε. Ποιότητα και δύναμη σε ένα. Για άσφαλτο, για χώμα, για βροχή, για ήλιο. Ντε και τελάρε. Τα κορυφαία ελαστικά. Τώρα και εξαρτήματα αυτοκινήτου. Ντε και τελάρε.
1: Γεια σου Μιχάλη στην Νορβηγία. Γεια σου Διονύση Τεκίλα στον Έρπιτα Φωστήρα. Πολύ ωραίο post λέει του Ιστέρια στο Instagram με τον Ρομπέρτο Μαρτίνες να δείχνει με το δάχτυλο και λεζάντα καληνύχτα παπατζή, μάλιστα.
0: Κοίταξε, έχει γίνει λίγο χαμούλης τώρα σοβαρά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: λογικό δεν είναι, μωρέ.
0: Λέει πριν από εσάς, πριν από μένα δεν είχατε τίποτα. Έρχομαι εγώ, παίρνω τρεις τίτλους και θα συνεχίσω να προσφέρω στην εθνική. Δεν είναι τύπος που θα πάει να κάτσει στην εξέδρα να λέει πάμε παιδιά μπορείτε. Νομίζω ότι θα συνεχίσει ενεργά.
1: Ναι,
0: όχι, μπάλα θα συνεχίσει.
1: Τι μπάλα.
0: Δεν τελείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική χθες. Από το παγκόσμιο κύπελο, γιατί στην Αγγλία γίνεται το επόμενο γύρο, εντάξει. Σε δύο χρόνια.
1: Ναι. Καλά να είμαστε.
0: Να είμαστε καλά, εντάξει. Δεν ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχει υγιή ολόκληρη.
1: Το κουμπί ο
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. 41. Σου λέει, το φάγα τώρα το. Και 43 να παίξω. Κρατάω το κορμί μου. Πίνω αδενοχρώμιο αυτά που μου δίνουν. Και... ναι. Σαουδική Αραβία το πρωτάθλημα. Θα σπάσω. Θα πάω 1000 γκολ. Έχω 976. Πόσα έχω, άλλα 24. Κανονικά γκολ. Όχι Ρωμάριο. Από το σχολείο.
1: Με τις τσάντες.
0: Ναι. Παίζω εδώ με τον Ηρακλή Περιστέριο και τα πράσινα πουλιά. Θα βάλω 24-25 γκολ. 1000 γκολ. Λέει ο άλλος ο Μέση είναι καλύτερος. Ο Μέση είναι και 3 χρόνια μικρότερος. Είναι και καλύτερος. Αλλά φίλε, από ένα σημείο και μετά σε αυτό το επίπεδο, στο λέω γιατί δεν έχω παίξει, είναι πολύ δύσκολο και όλα είναι συγκεντρωτικά. Δεν πάει. Απλά τον βοηθάει τον Μέση η ευφυΐα του. Είναι πιο έξυπνος ποδοσφαιριστής, όχι άνθρωπος, ποδοσφαιριστής. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και πού πάει και πού να σταθεί όταν έρχεται η ώρα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έτσι πιστεύω, ότι αγαπάνε οι συμπαίκτες τον Μέση. Αγαπάνε οι συμπαίκτες τον Κριστιάνο. Αυτό. Δηλαδή.
1: Πιο πολύ. Αυτά που λέγαμε χθες.
0: Ναι. Αυτό νομίζω. Ναι, αλλά τώρα ρε Ρίλο δεν είσαι παπατζής. Για κάποιον που δεν το έχει ακούσει χθες,
1: ναι,
0: να πει ότι ήταν φοβερό.
1: Σωστό, ναι.
0: Πρέπει να μάθεις να είσαι παπατζής.
1: Πρέπει να το ξαναλέσεις.
0: Κέντρο σωστά. Αθλητικού ρεπορτάζ. Τα μπάκο, βάλτε με να διδάξω πώς μπορείτε να λέτε κάτι στο μικρόφωνο και να είστε άσχετοι ή να μην έχετε δει το παιχνίδι καθόλου. Βήκα μετά και είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα. Λες τέτοια ψέματα. Πορνό έβλεπες. Εντάξει.
1: Καλημέρα.
0: Λέει, αν έπαιζε ο Ράμος αντί του Κριστιάνο, διαφωνώ λέει, θα είχαν ένα παίχτη να πιέζει μπροστά, να απειλήσει ψηλά. Άμπαλ, Γιώργο, είσαι άμπαλος, γιατί πρώτον δεν έχεις, μάλλον δεν ξέρεις τι κάνει ο Ράμος. Ο Ράμος, φίλε, για να πιέσει. Δεν πιέζει ποτέ ο Ράμος. Ο Ράμος κάνει ότι τρέχει 10 λεπτά και κόβει. Ο Ράμος είναι center forward μέσα στην περιοχή, να εκτελέσει μια κεφαλιά, corner, να κάνει ωραίο τελείωμα. Πολύ καλός παίκτης είναι. Αλλά όταν θα σε βάλουν στη μέση οι Ισπανοί, εσύ είσαι το center forward, παίζεις 4-5-1, θα πιέσεις. Πόσο θα πιέσει απάνω, θα κάνει ένα σπριντ από το back στο center back, από το δεξί back στο center back, μετά θα πα εκεί.
1: Πάσες,
0: θα κάνουν 7 πάσει. Δεν θα ανέβουν οι άλλοι και θα κάνει έλεο. Δεν θα τρέχω εγώ σαν λαλάκα. Mm-hmm. Εντάξει. Και σταματά να τρέχει. Αυτόματα. Αφού οι άλλοι δεν τη δίνουν την μπάλα. Ποιον θα πιέσει τώρα, σε επαγγελματίε. Επίσης τώρα, επειδή κράζεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μπαίνω μπροστά, σου λέω ότι έχει θάψει την εθνική, ναι. Έχει 5 χρυσές μπάλες όμως, φίλε. Ναι. Χαλάρωσε που είναι άσχετος ο Κριστιάνο Ρονάλντο και είσαι εσύ ο σχετικός και εγώ είμαι άσχετος. Χαλάρωσε. 5 χρυσές μπάλες, έχει πάρει Euro, έχει πάρει η Champions League, κύπελα, όλα τα έχει πάρει. Τα έχει καταφέρει όλα. Και παίρνει και 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε άραξε λιγάκι στην πέτσα σου και πάμε μαζί για τη δουλίτσα μας, εγώ και εσύ. Εντάξει, μες στο καζάνι εδώ. Δεν είναι το ίδιο. Ήταν όλη η Πορτογαλία κακή όμως. Δεν ήταν μόνο.
1: Κακή.
0: Κακή ήταν, ρε φίλε. Ναι. Μιλάμε για ρόστερ καταπληκτικό τώρα, τι μου λέτε.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό ρόστερ. Δεν έπαιξε ένα παιχνίδι, πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Να πεις.
1: Να δείξει.
0: Ναι, ενώ χτες το Βέλγιο. Κάτσε. Mm. Πήρανε φτερά αυτοί μετά τη Σενεγάλη.
1: Πήρανε φτερά με τις βλακίες του Τραμπ, εγώ.
0: Και έχεις και δίκιο σε αυτό. Όταν σε αδικούν, κάτι γυρνάει μέσα σου, σου γυρνάει. Γιατί πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Α, αυτό μπορείς να πεις. Σήμερα κάνουμε μάθημα ταμπάκου πώς μπορείς να. Ρε παιδί μου, να αφήσεις στίγμα. Γιατί πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, Παναγιώτη, mm-hmm. η μπάλα δείχνει το δρόμο.
1: Πω.
0: Φοβερό.
1: Να πέσω να πάρω.
0: Πέσε και πάρε, πέ και πέ, ή μπορείς να πεις κάτι άλλο. Μπορεί να συνεχίσεις να αδικείς, αλλά πολλές φορές ο Θεός του ποδοσφαίρου είναι αμήλικτος.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει για διαιτητικές αδικίες, έχουμε δει για προπονητικές αδικίες. Mm-hmm. Τέτοιες αδικίες η μπάλα δεν τη σηκώνει.
1: Δεν τη σηκώνει.
0: Τέτοια, εάν λες τέτοια. Πάμε στην ενότητα.
1: Δεν πάμε στην
0: ενότητα. Πάμε.

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα σοβαρά για ρεκόρ.
2: Για πες.
1: Κάνουμε συνέχεια πλάκα με αυτή την ενότητα και βάζουμε δικά μας πράγματα. Υπάρχει ένας αθλητής που έχει περάσει τα ψηλά. Ο Joey Chestnut, έτσι, είναι και αυτός ένας Lionel Messi. Έξω από το γήπεδο, στο τελευταίο παιχνίδι, στη ζώνη εκεί, τη μεικτή ζώνη, τη δημοσιογραφική, έσπασε ένα καταπληκτικό ρεκόρ. Ο Σαγόνιας έφαγε 66 hot dog στον μεγάλο διαγωνισμό hot dog έξω από το παγκόσμιο κύπελο. Ο Chestnut έφαγε 66 hot dog, μιας και μιλάμε για ρεκόρ.
2: Σε πόση ώρα?
1: 16 περισσότερα από τον δεύτερο Pat Bertoletti.
2: Bertoletti.
1: Ο Σαγόνιας, όπως τον λένε στο παρατσούκλι, 10 λεπτά 66 hot dog. Έλα Κριστιάνο, έλα Λιονέλ, έλα Νικόλα Ράπτη που είσαι στην Αμερική, να σπάσεις...
2: Δεν θα είναι σήμερα.
1: Όχι, θα είμαστε δυο μας. Να σπάσεις αυτό το μεγάλο ρεκόρ. Βέβαια, ο ίδιος το 21 είχε φάει hot dog 76 τον αριθμό. Βλέπεις ότι ο χρόνος...
2: Πέφτει
1: ο χρόνος, όπως ο Κριστιάνο έπεσε, έτσι και ο Σαγόνιας, ο Chestnut, από 76 hot dog το 21, έχει πέσει στα 66 hot dog στα 10 λεπτά το 2026.
2: Είναι και 5 χρόνια.
1: Και αυτή είναι η σημαντική στιγμή.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη από το χθεσινό παιχνίδι των Ιβύρων.
1: Ναι.
0: Όπως ο Νίκος, ας πούμε, καλημέρα, λέει, από το πλοίο για Σύρο. Ευτυχώς κοιμήθηκα αρκετές ώρες και πρόλαβα το πλοίο.
1: Α, με το χάλια μάτς.
0: Ναι, τον πήρε ο ύπνος άνθρωπος. Μια χαρά, κοιμήθηκε. Από τις λοιπόν, 10 και 20, ξέρω.
1: Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς έκραξε πολύ τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ποιος ο Ζλάταν, μιλάει για εγώ.
0: Κατάλαβες.
1: Το εγώ του λέει κράτησε όμηρο την Πορτογαλία. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς έκανε κακό στην ομάδα του, λέει, με την παρουσία του στην ενδεκάδα. Η απέτηση να αγωνίζεται κράτησε πίσω σε όλη τη διοργάνωση. Στα 41 του δεν μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης. Οι φίλοι της Πορτογαλίας, λέει ο Ζλάταν, θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 26 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται στην επίθεση. Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο μάτς. Δεν πρόκειται για θρυλική ηγεσία. Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα όμηρο. Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή. Σε αυτό το σημείο η άβρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Έχει δίκιο ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, έτσι. Mm. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία.
0: Αυτά.
1: Έχει δίκιο ο Ζλάταν και από το Ζλάταν μπορείς να το δεχτείς αυτό, ρε παιδί μου. Αυτή την κριτική θα απαντήσει σίγουρα. Δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Κοίτα εκεί τα χάλια σου και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγες και πήρες την αντίπαλη ομάδα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Αυτό. Στάντερ θα το απαντήσει.

0: του ΙΤ έκανε και ο Χάρι Κέιν με την κανονική του φωνή.
1: Πλέον, δεν μίλησε έτσι. I believe that I am. My voice is back. Back
0: again. Φωνή.
1: Ναι.
2: How are we doing, everyone? First of all, as you can hear, my voice is back.
1: My voice is back. Τον αποθέωσε ο Τραμπ. Το Χάρι Κέιν ότι είναι φοβερό στο γκολφ. Τε σου λέω, αυτό ο πλανήτη.
0: Πράγματα που καταλαβαίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι όλα για όλους.
1: Πήρε τηλέφωνο, είπε: θέλω να παίξει ο μπάλο γκάν. Ωραία, έπαιξε. Πάρτε τώρα το τετράμπαλο και γεια σου. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα εδώ ο κόσμος. Τώρα είναι αυτός εδώ, είσαι άσχετο, συγκρίνεις το Μέση με τον Κριστιανό. Είσαι άμπαλ. Αυτός εδώ άνθρωπος. Πρόσεξε, αυτός εδώ άνθρωπος νομίζει ότι εγώ συγκρίνω το Μέση με τον Κριστιανό. Το γεγονός ότι κάποιος είναι στην κορυφή του κόσμου δεν αναιρεί το γεγονός ότι και κάποιος άλλος είναι σε μια καταπληκτική καριέρα όλα αυτά τα χρόνια κτλ. Γι' αυτό έχουμε βγάλει την εκπομπή από εδώ τους από εκεί 10 χρόνια. Αυτός ο τίτλος της εκπομπής έχει να κάνει με εσάς, όχι τον κόσμο, την πλειονότητα. Με εσάς που πρέπει να διαλέγετε στρατόπεδα. Που πρέπει να είσαι ή με τον έναν ή με εμάς ή με τους άλλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Μέση είναι ασύλληπτος για μένα, ό,τι καλύτερο έχει πατήσει το χορτάρι, το ποδοσφαιρικό, σε όλες τις εποχές. Δηλαδή από τότε που οι Έλληνες έχουν φεύγει την μπάλα, 23-10-50-50-50.
0: Τα έχει πει ο
1: Δημοσθένης Λιακόπουλος. Ποιοι Άγγλοι, υπάρχουν τοιχογραφίες Αιγύπτιων.
3: Οι Άγγλοι ανακάλυψαν τον τρόπο που παίζεται.
1: Τον τρόπο που παίζεται, έτσι. Ναι, 50-50-50, Άγγλου Σακέτου, Παροιμίες και Διδαχές.
0: Λοιπόν. Στην αρχή κυνηγάγανε όλοι μαζί την μπάλα και
1: αυτό πήγε διαφορετικά. Και τώρα έχει 5 δευτερόλεπτα για το play out. Από τη στιγμή που παίρνει την μπάλα.
0: Το πώς σηκώνονται δεν είναι εντυπωσιακό πια.
1: Τι εννοείς?
0: Οι παίχτες που τραυματίζονται.
1: Αυτό πρέπει να μείνουν έξω. Ποιος έχει κάνει αυτή την πρόταση εδώ και χρόνια?
0: Λες.
1: Όταν τη λέγαμε αυτή την πρόταση, μου λέγατε ότι είμαι άσχετος. Βάλτε τον παίχτη να κάτσει έξω ένα λεπτό να δει πώς θα σηκώνεται. Όταν έχω. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και πάγωμα χρόνου. Το ποδόσφαιρο.
0: Θα το
1: δούμε και αυτό. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Μέση είναι κορυφαίος, ότι και ο Κριστιάνο πρέπει να ακυρωθεί. Απλά εγωιστικά τώρα κουβαλάει, μάλλον τραβάει προς τα πίσω όλη την Πορτογαλία κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια εκ του αποτελέσματος. Γιατί αν το σούτ χτες δεν το βγάζε ο τερματοφύλακας και έκανε γκολ. Αυτό σου λέω. Γιατί πολλοί κρίνουν με το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή το πράσινο ακροτήρι είχε αποκλείσει το Μέση στα πέναλτι για 3 λεπτά για ένα γκολ, τι θα λέγατε? Ότι ξόφλησε ο Μέση και αρκετά και σιγά το τουρνουά και ποιους κέρδισε και έβαλε 6 γκολ με τα καφενεία. Αυτά θα λέγατε. Γιατί είστε πανηγυρτζίδες. Και εσύ που μου λες ότι είμαι άσχετος, άσχετος είσαι εσύ που δεν ξέρεις τι βλέπεις, που δεν ξέρεις τι παρακολουθείς και δεν ξέρεις για ποιο λόγο η Ισπανία αυτή τη στιγμή τον πηγαίνει το ρυθμό έτσι όπως γουστάρει. Λέει βαρετή και βαρετή και βαρετή. Το λέω για πλάκα το βαρετός. Άλλο εννοούσα. Είναι μια χιουμοριστική εκπομπή. Είναι μια χιουμοριστική προσέγγιση που έχει όμως μέσα, εμπεριέχει την αλήθεια την ποδοσφαιρική. Έτσι όπως γαλουχήθηκα στον Ηρακλή Περιστέριο και στον Ήφαιστο. Έτσι.
0: Ασχολείστε τώρα με κανένα ευγενές άθλημα, με το ποιο? Tour de France που λέει ο άλλος. Ασχολείται κανείς ή μόνο μπάλα ξέρουν σε αυτή τη χώρα?
1: Ναι. Εντάξει.
0: Πάντε.
1: Επίσης ήθελα να σου πω μπράβο στον Εμπαπέ που απάντησε σε αυτή την παραγουανή τρελή. Τι είναι αυτή? Που είπε ότι ένας Καμερουνέζος που έτρωγε καρύδες αντί για γάλα με μαϊμούδες για τον Εμπαπέ. Εντάξει. Και ότι έπρεπε να του ρίξει σφαλιάρα ο αθλητής μας.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Αυτή είναι γερουσιαστή στην παραγωγή.
0: Α, είναι γερουσιαστή. Α, νομίζω ότι ήταν μια τυχαία εκεί.
1: Όχι.
0: Από τους οπαδούς τύπου.
1: Όχι, έχει επίσημη θέση. Και ο Εμπαπέ την έβαλε στη θέση της ο Κιλιάν, ο Εμπαπέ. Ζήτω ο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Είσαστε ανάξια της θέσης που κατέχετε. Είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα. Δεν εκπροσωπεί την Παραγουάη. Μια χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσάς να διαδίδουν το μίσο και το ρατσισμό σου.
1: Έχει δίκιο.
0: Και η κυβέρνηση Παραγουάης τέλος πάντων κράτησε αποστάσεις από την κυρία.
1: Βέβαια δεν πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις, γιατί μπορεί να πάει σε εθνικό επίπεδο αυτό. Ο Εμπαπέ δεν είναι τώρα κάτι απλό. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής. Μιλάμε από πίσω του, έχει όλη τη Γαλλία. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί να δημιουργηθεί επεισόδιο στα μπάκο από το πουθενά σε κυβερνητικό επίπεδο. Όταν μια γερουσιαστής Εδώ είχαμε πλανητάρχη να παίρνει τηλέφωνο να παίξει ο παίχτης. Για να καταλάβετε τη δύναμη του ποδοσφαίρου και αυτής της διοργάνωσης. Και να τα αφήσετε αυτά που λένε κάποιοι, εμείς ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε να έχει πολιτικές προεκτάσεις.
0: Έχει,
1: έχει, όχι μόνο σας έχει.
0: Αρέσετε,
1: έχει και παραέχει. Έτσι όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, ξεπλένει κράτη, ξεπλένει καθεστώτα. Δημιουργεί, ξέρω εγώ, καλύτερο πρόσωπο σε κυβερνήσεις. Βλέπουμε κυβερνητικούς επιτυχίες να παίρνουν αγκαλιά αθλητές και στις αποτυχίες να τους ξεχνάνε. Έχει και παραέχει πολιτική προέκταση το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή είναι και η δύναμή του, έτσι. Εκεί δείχνει και τη δύναμή του. Καλημέρα και στον Γκόγκο που δεν βγάζει, λέει, το ήλιο, δεν βγάζει μονολογιστές. Έχουμε και τον Λιάκο. Καλά, πινιρλί, φοβερό. Φίλε, έβαλα τη μούρη μέσα και δεν κάνει να τρώω μεταξύ μας. Και έκανα. Βέβαια τώρα έχω μαύρο ψωμί, γαλοκουλατήρι, έτσι όπως πρέπει.
0: Εντάξει, το προβλέπε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Μέση δηλαδή είναι ο δικό σου γκόου, το άσχετο ο Μέση.
0: Ο άσχετο, αυτό.
1: Δεν μπορεί να τριπλάρει κανένα το ένα με έναν αυτή τη στιγμή. Είναι γέρο.
0: Ο Αργεντίνο Πασαλή, τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε ταμπάκο, θα σου πω κάτι σημαντικό.
0: Καλημέρα και στο Μιτσάρα στην Animal Print.
1: Γεια σου, Μιτσάρα. Τους έχεις φτιάξει όλους τέλειους εδώ πέρα στο πόστερ, τους έχεις κάνει όλους όμορφους. Έτσι είναι στην τέχνη, ρε φίλε.
0: Υπάρχει μια.
1: Θες 100 ευρώ σε καύσιμα.
0: Θέλω.
1: Θες 100 ευρώ σε καύσιμα.
0: Θέλω.
1: Από Lidl να πας εκδρομή. Με δωροκάρτα έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Διεκδικούν μέσω Lidl Plus και αγορέσει ανά των 50 ευρώ. Σκανάρουν ο κόσμος και πάει στο ταμείο και λέει ο άλλος. Μήπως είμαι στους 250 τυχερούς που κερδίζω δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

0: Και...
1: και
0: το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Mm-hmm. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Φοβάμαι στο τωρί.
0: Πάμε
1: στο τρίτο μπάκο, τα αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Και δεύτερο ημίχρονο.
1: 9 και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
9: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
8: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
10: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
11: Sport FM

0: Δεύτερο ημίχρονο, η από εδώ.
1: Του Σαμπάκη!
0: Αλέξαρα Τσουβέλλα και Παναγιώτη Ρήλο. Πάνο Ρήλο και Αλέξαρα Τσουβέλλα. Πάνο Τσουβέλλα και Αλέξαρο Ρήλο.
2: Καλό.
0: Και Αλέξανδρο Ρήλο. Αλέξανδρο Ρήλο.
2: Το αγόραζα.
0: Εύκολα εκπομπή στην ΕΤ3 καλεσμένο για βιβλίο.
2: Για βιβλίο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ και εγώ είναι ένα βιβλίο στο οποίο δηλώνω
2: καταθέτω
0: την πρώτη μου εμπειρία, η πρώτη μου εμπειρία αυνανισμού κατά τη διάρκεια ενός αγώνα όπου στο ημίχρονο αφέθηκα ελεύθερος κοιτώντας απέναντι την κυρία Ευτέρπη. Και τότε κατάλαβα ότι...
2: Α, όχι, της Βραζιλιάνης στην οθόνη τύπου.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν έβλεπα καν το παιχνίδι, το έβλεπαν οι γονείς μου. Εγώ είχα το δικό μου προσωπικό στοίχημα. Έχουμε κάτι ευχούλες για τον Τραμπ εδώ από πολλούς. Έχουμε και κάποιες απόψεις ότι ο Πελέ ήταν καλύτερος από το Μέση. Και ακόμα και ο Ροναλντίνιο. Φίλε, βάζω και την συνέπεια και την χρονική διάρκεια εγώ μέσα. Εντάξει, ο Πελέ ήταν όντως από μια άλλη εποχή, αλλά βάζω το γεγονός ότι 18 χρόνια, 17 τουλάχιστον, ο Μέση ήταν ο καλύτερος στον κόσμο. Τώρα είναι ο καλύτερος που έχει παίξει στον κόσμο, δεν είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο καλύτερος είναι ο Εμπαπέ. Αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τώρα είμαστε σε ένα παγκόσμιο κύπελο και ο Μέση πρωταγωνιστή. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε τώρα, δεν είναι ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ για μένα. Για μένα βέβαια η επίδρασή του είναι τεράστια, συμπαρασύρει όλη την εθνική ομάδα της Αργεντινής, η οικονομία η ποδοσφαιρική και η οικονομία δυνάμεων που κάνει μέσα στο παιχνίδι είναι αδιανόητη, είναι και αυτό ταλέντο όταν είσαι σε μια ηλικία, πότε πρέπει να τρέξεις, πότε να διεκδικήσεις και πραγματικά με την μπάλα στα πόδια, εντάξει, ναι, είναι ασύλληπτη η σκέψη του για το άθλημα, είναι ασύλληπτη. Αυτά. Ο ακροατής 0 ενός λεπτού σιγή και πάτημα στον Αχίλιο Τένοντα. Τι σε αυτούς που είπαν ότι το πράσινο κροτήρι θα το λέω Κάπο Βέρντι.
2: Κάπο Βέρντι.

0: Vamos Colombia, λέει κάποιος. Σακύρα και Χιρακίνη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είδες, να, έτσι γράφουν τα βιβλία που παρουσιάζεις πριν από λίγο.
1: Ναι. Mm. Δε, εμένα με φοβίζει Σακύρα όταν χορεύει, ρε φίλε.
2: Πετάω,
1: Δεν ξέρω. Ταμπάκο. Δεν φοβάσαι.
0: Γιατί φοβάσαι, ρε
1: φίλε. Φίλε, φοβάμαι, θα με φάει.
0: Α, νόμιζα ότι θα πάθει καμιά ζημιά από την κίνηση, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά. Αν μπει στο σπίτι, ρε, κουρασμένο σαν το κυφισό και σου κάνει κοίτα. Ακύρα, έτσι εδώ. Δεν θα σκιαχτεί. Θέλω μια ηρεμία, ρε φίλε.
0: Λιγάκι.
1: Λε Σωτήρη, θέλω μια ησυχία. Δεν θέλω τέτοια φασαρία στο σπίτι. Όλε, όλε, όλε. Καταλαβες. Με μια Dua Lipa θα ήμουν μια χαρά.
0: Ας είδα το Obsessed εχθές.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δεν το δες το Obsessed.
1: Όχι.
0: Περίεργο εσύ που είσαι συνεφίλ.
1: Δεν το έχω δει ακόμα. Mm. Το Obsessed τι είναι, thriller.
0: Obsession, συγγνώμη, όχι.
1: Thriller είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπω, ρε φίλε. Ξέρετε γιατί δεν βλέπω. Εγώ τα βλέπω. Δεν τα βλέπει η Εύα.
0: Έχει γίνει και ντόρο.
1: Ναι, δεν τα βλέπει η Εύα και δεν πάμε στα χώρο. Γιατί έχει. Τι να πάμε. Τι έγινε. Να έχει το χέρι στο κεφάλι. Φύγαμε την άλλη φορά. Δεν ήταν εμπειρία αυτή να χαλαρώσουμε. Εγώ βλέπω αυτά τα γλυκανάλατα. Βλέπω επίση. Θα πάω να δω το Super Girl. Super Woman. Θα πάω να δω τον Νόλαν. Αυτό. Την Οδύσσια που. Λέει, έχει τα πιο πολλά dislike σε YouTube βίντεο.
0: Τι, πας να δεις τώρα, ωραία, Ελένη Μαύρη. Τι,
1: ταινία είναι, ρε φίλε.
0: Έλα τώρα, εγώ κατζέντα σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Τι, εγώ κατζέντα, ρε φίλε. Ταινία είναι.
0: Ταινία.
1: Θα πάω να δω το Γιασικεβίτσιο.
0: Περνάνε τα μηνύματα.
1: Το Matt Damon, το Γιασικεβίτσιο.
0: Περνάνε τα μηνύματα.
1: Ωραία, ρε φίλε.
0: Τα έχει πει ο Δημοσθένης. Θα σα
1: πω. Subliminal message.
0: Η ζάλη των τάξεων.
1: Ναι, ρε φίλε. Να περάσουν τα μηνύματα. Εγώ α πούμε ότι δεν μπορεί να μην αποδέχομαι το μήνυμα, αλλά θέλω να δω την ταινία. Αυτό δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Α, πας γιατί αυτό. Ρε φίλε, χαλάρωσε, πάω να περάσω 2 ώρες της ζωής μου. Μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου και να μου βγουν σκουλίκια από τα αυτιά που λέει ο κύριος ο Μπάρμπας. Έχω τσακωθεί με τον ChatGPT και μου έχει πει καλό είναι να ηρεμήσεις.

0: Είναι ο Τραπ για τον Γιάννη τον Ιφαντίνο και ο Σαμάνος για τον Μποκμπά. Ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε. Τον έχουν κάνει τον Ιφαντίνο.
1: Να μην τον κάνουν.
0: Δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει.
1: Να μην τον κάνουν.
0: Δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει και με μάγκα χατ. Του έχουν βάλει σημαίες αμερικανικές και τέτοια πράγματα. Σε άλλα νέα λέει ο Σταλόν είναι 80 χρονών.
1: 80 χρονών, ναι.
0: Και με σπάει στο ξύλο.
1: Καλά.
0: Κομμούνες! Άκου μήνυμα. Σας πονάει ο πρόεδρος. Πρώτον δικός πρόεδρος δεν είναι. Ζεις εδώ. Άραξε. Πρόεδρος είναι ο πρωθυπουργός, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όπα!
0: Και ασχολείστε μαζί του. Δεν πειράζει. Εκλεγμένος είναι. Α, το αλλάζει. Όχι σαν τους δικούς σας, τους τοποθετημένους. Εδώ δεν έχουμε εκλογές. Και εκεί έχουμε εκλογές. Και εδώ και παραπέρα. Τι έγινε. Δεν μπορεί να είναι ο Τραμπ εκλεγμένος και ο Μητσοτάκης όχι. Έτσι, πρόσεξε πως τον πονάς αυτόν. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός σου. Πάμε τώρα σε διάλειμμα. Κάνει τέτοια τώρα. Ακούμε, εγώ δεν ψήφισα.
1: Κάτσε, αδείς, θα του γράψεις τώρα.
0: Εγώ δεν ψήφισα.
1: Κάτσε.
0: Χάλαν, χάλαν.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Νομίζω είναι το κορυφαίο της κομμάτι, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί.
1: Θα σου πω ότι στο ΆΚΑ όταν ήρθαν την τελευταία φορά το 10 νομίζω, έτρεμε το στάδιο. Ήμουνα στις πάνω θύρες, έτρεμαν οι κερκίδες.
0: Πιο πολύ από τον γκολ με τη Μίλαν.
1: Ήμουνα κάτω σε αυτό. Ήμουνα κάτω σε αυτό. Αλλά στη συναυλία αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ αγαπημένο κομμάτι.
0: Πολύ, ναι.
1: Μετά την Οδύσσια του Νόλαν έχουμε και Άντε το Κουμπιάδα.
0: Λοιπόν, ένας χαμός, συναισθηματικός χαμός, γιατί είχαμε ένα βίντεο του Μιλγόκη για το Γιάννη. Thank you Γιάννη, thank you for everything και τα λοιπά. Είχαμε βίντεο του Γιάννη, είχαμε
1: τη Μαράια,
0: να κλαίει.
1: Ένα τεράστιο post.
0: Τεράστιο post για το Μιλγόκη. Είναι λογικό, το Μιλγόκη άλλαξε τη ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας. Δηλαδή, πίστεψαν στον Γιάννη Αντετοκούμπο, όταν εδώ δεν πίστευαν, στην Ελλάδα κάποιοι. Πήγε εκεί, του έδωσαν. Ναι, κανείς. Εντάξει, κάποιοι προσωπικοί του φίλοι πίστευαν, ας πούμε.
1: Μιλάμε
0: για τους μεγάλους. Πήγε εκεί, του έδωσαν τα πάντα, όλη την προϋπόθεση του έδωσαν για να φτάσει εκεί που μπορεί. Εκείνος κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Εντάξει, μιλάμε για ένα φαινόμενο, αλλά και ένα φαινόμενο δουλειά. Έφτασε, εντάξει, άγγιξε πράγματα που δεν μπορεί. Καλά, όλοι οι τίτλοι που έχει πάρει, εκτός από τον τίτλο του πρωταθλητή και του κυπελούχου, να το πω έτσι υποσφαιρικά, γιατί έχουμε και το κύπελο, οι προσωπικοί τίτλοι. Τώρα ένα παιδί από τα Σεπόλια να ηγείται του All-Star Game, δηλαδή στην περιφέρειά του να διαλέγει παίχτες αυτός, για να καταλάβετε. Και αρνήθηκε επίσης να είναι και πρόσωπο της Λίγκας. Να ξέρετε ότι προσπάθησαν πολλές φορές να τον βάλουν να γίνει το πρόσωπο του NBA. Δεν το δέχτηκε. Να γίνει πιο θεσμικός, πιο συστημικός κτλ. Okay, εντάξει, μπαίνει σε μια επιχειρηματική διαδικασία. Καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα brand τεράστιο μετά. Και κατάφερε τώρα να κάνει όλα αυτά που έκανε, να γίνει αυτό το motivation, έτσι το λένε οι Αμερικάνοι. Και να γίνει και ταινία και, και παπούτσια και ρούχα και σεντόνια και τρόπαια και τα πάντα όλα. Και τώρα στο Μαϊάμι λέει θα αλλάξει αριθμό.
1: Ναι.
0: Κάτι άκουσα για το 7, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ναι, το έχει πάρει ήδη. Λέγεται.
0: Το έχει πάρει, δεν είμαι σίγουρος.
1: Οι φανέλες που κυκλοφόρησαν με το 34 θα πρέπει να επιστραφούν και να φτιαχτούν εξ αρχής. Δωρεάν λέει το Μαϊάμι, γιατί ήδη κυκλοφορούσαν με το προηγούμενο το νούμερο. Και υπάρχει βιντεάκι όπου υπάρχει διάλογος. Θα άλλαζε, λέει, από τον αριθμό στη φανέλα σου. Πιστεύω πως ναι, απαντάει ο Γιάννης. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιον αριθμό θα πάρω, αλλά δεν πιστεύω πως ήταν ο ίδιος. Φαντάσου το νούμερο 7, του λέει εδώ ένας που είναι δίπλα του. Δεν είναι άσχημος αριθμός, θα τον πάρω. Θα πάρεις το 7, το θες. Ναι, ωραία. Το 7 λοιπόν.
0: Γράφουν εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού, έρχεται μετά εδώ. Γίνεται χαμούλης.
1: Εντάξει, δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι φίλος του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα γιατί με πληγώνει τώρα.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: πράσινα. Έχει Παναθηναϊκούς.
0: Φοράγε πράσινα, τι θες.
1: Φοράει λευκά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πλησιάζει. Σιγά, σιγά.
0: 8 μήνες πριν είπα που θα πάει. Έχει γίνει βίντεο.
1: Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Και λέει κάποιος, όλα είναι στημένα για τον Αντετοκούμπο, η Milwaukee ατζέντα. Τώρα, εντάξει, σε φερληθείτε, ντροπή.

0: η φοβερή σκηνοθεσία. Η αλήθεια δεν θέλει πολλά. Αυτά. Γιάννη, το πιάσαμε το υπονοούμενο με το 7. Σε περιμένουμε στο λιμάνι της καρδιάς σου.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ήθελα κάτι ακόμα για το
0: ποδόσφαιρο. Πες το, πες το, πες το.
1: Φαίνεται ότι υπάρχει μέρος των μετοχών της ΚΑΕΑΕΚ.
0: Αυτό ήθελα τώρα να πω πριν πάω στο ποδόσφαιρο. Ότι έρχεται ένας αρκετά πλούσιος άνθρωπος,
1: συμπαίκτης
0: του, του Αγγελόπουλου.
1: Ο Πινιατάρο.
0: Ο οποίος λέει έχει τα λεφτά όλων μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς τα μετράνε, αν είναι μπροστά.
1: Αυτός έχει την Blue Aquario Prima, η οποία έχει την Λαγκοστίνη, την Ίον εδώ. Κόστος 7ο στα Forbes, κάτι τέτοιο.
0: Τι λες ρε φίλε,
1: ναι.
0: Μιλάμε για κολοσσό.
1: Ναι.
0: Και είναι συμπαίκτης του Αγγελόπουλου.
1: Του Μάκη Αγγελόπουλου και στην προσπάθεια να μπει και στο NBA Europe.
0: Πάλι.
1: Για να δούμε.
0: Σημαντική εξέλιξη, ναι, αυτή. Ναι. Εγώ θα σε πάω τώρα στο Roy Keane.
1: Για πάμε.
0: Ο οποίος είπε, ο Roy Keane δεν καθορίζει τον Κριστιάνο ότι δεν πήρε Μουντιάλ, παραμένει ο κορυφαίος.
1: Εντάξει.
0: Είπε ο Roy Keane. Έχει κατακτήσει τα πάντα, δεν καθορίζει την κληρονομιά. Θα είναι πάντα εκεί με τους μεγαλύτερους. Είναι σημαντικό να πάρει το Μουντιάλ. Ο Φαντάκ δεν έχει Μουντιάλ. Ο Βίντιτς δεν έχει Μουντιάλ. Ο Μουστάφι δεν έχει Μουντιάλ. Πόσοι από εσάς θα διαλέξετε το Μουστάφι αντί για το Φαντάκ ή το Βίντιτς στην κορυφαία δεκάδα σας? Κανείς. Το Μουντιάλ από μόνο του δεν καθορίζει ένα παίχτη. Ο Ρονάλντο παραμένει ο κορυφαίος. Βάλε μου ένα τσίπουρο. Α, όχι. Είμαι απογοητευμένος με τον τρόπο που η Πορτογαλία χειρίστηκε τα πράγματα. Soft. Κρύφτηκαν όλοι. Έχει το Ρονάλντο. Οι άλλοι ήταν τρομοκρατημένοι να ρισκάρουν. Πού είναι η μάχη, πού είναι η επιθυμία. Έχει δίκιο ρε φίλε ο Roy Keane. Δεν ήταν μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή λέμε κράτησε την ομάδα πίσω. Ήταν χάλια όλοι ρε φίλε. Εκτός αν ήταν τσακωμένοι, δεν ήθελαν να τον βλέπουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Τσακωμένοι. Εντάξει. Θα προτιμούσαμε μεγαλύτερη ελευθερία πιστεύω χωρίς τον Κριστιάνο.
0: Ρε φίλε,
1: δεν ξέρω.
0: Ξαναλέω.
1: Μπορεί
0: μιλάμε
1: να
0: για
1: προπονητής.
0: Μιλάμε για ρόστερ δυνατό. Πολύ δυνατό ρόστερ.
1: Το διαχειρίζεται.
0: Τι μπάλα ήταν αυτή ρε φίλε. Με Βιτίνια, Νέβες, εδώ, Έντες, Ρονάλντο.
1: Τι Αλεχάνδρος Σκλαβενίτης, ρε παιδιά, τι λέτε. Μυρίζει Αλεχάνδρος Σκλαβενίτης η φάση με την ΑΕΚ.
0: Όχι, αυτός είναι δυνατός.
1: Αυτός είναι υπαρκτός, ρε παιδιά.
0: Θυμάσαι Μπομπ Κοζόνη.
1: Δεν θυμάμαι Μπομπ Κοζόνη, αλήθεια τώρα.
0: Πηγαίναμε Αμερική.
1: Στηρίζαμε τις ελπίδες μας. Εμείς με Μπομπο Κοζόνη, εσείς με πρίγκιπα.
0: Εντάξει ρε παιδιά, Τσάκας είναι δυνατός. Δεν μπόρεσε να έρθει ο πρίγκιπας Ασαούτ, θυμάσαι γιατί είχαν μια κηδεία. Είχαν κηδεία κάτω.
1: Δεν είναι. Υπάρχει διαφορά ώρα στις τράπεζες.
0: Είναι διαφορά ώρα.
1: Δεν προλαβαίνω να δώσει το
0: έβασμα. Δεν προλαβαίνω να δεις το έβασμα. Υπάρχει κάτω κηδεία. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά. Και κυρίως οι δημοσιογράφοι πίσω από πολύ ένταση στα ρεπορτάζ. Ότι έρχεται ο Αλ Σαούντ. Ποιο ήταν, εγώ ήμουν εντωμεταξύ σε βιντεάκι. Κάτσε, μην πω καμιά βλακία τώρα και ακούνε. Εννοείται ότι δεν.
1: Αστεία κάνουμε.
0: Δεν
1: αστεία.
0: Είναι, όχι.
1: Αστεία.
0: Αποτύπωση τη πραγματικότητα.
1: Ναι,
0: αυτό είχε γίνει.
1: Μέσω του χιούμορ.
0: Είχε γίνει. Εντάξει, είχε γίνει. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί ότι είχε γίνει. Υπήρχε ενδιαφέρον το οποίο. Δεν έγινε πραγματικότητα. Γίνονται αυτά στα deal. Γι' αυτό υπογράφουν και τα MOU, τα θυμάσαι. Τα περίφημα MOU.
1: Ναι,
0: τα συμβόλαια εμπιστευτικότητα.
1: Αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ.
0: Τα θυμάμαι εγώ.
1: Καλημέρα. Τελικά ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ χρυσό πιάνει, κάρβουνο γίνεται. Πήρε τις δύο καλύτερες εθνικές ομάδες όλων των εποχών στη χώρα τους, Βέλγιο και Πορτογαλία, και τις κατέστρεψε, λέει ο Μάρκος. Εντάξει. Okay. Εντάξει.
0: Εγώ θα σε πάω σε, φίλε, σε σινεμά τώρα και art tech κυρίως.
1: Ναι.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογίας για όλους. Art tech the road show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, η μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz, ωραίο. Mm-hmm. Διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, με δωρεάν.

0: Είσοδο, μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show.
1: Μπες και σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Θα μπω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην BWIN με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Score Master, παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση! Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ! Για εμάς μετράς!
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
12: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610 642 399.
16: Σπόρ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

υπάρχει μια συγγνώμη του Ρόδρυ για τον προκλητικό του πανηγυρισμό εντός εισαγωγικών στην τελευταία φάση του αγώνα μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει πάρει μια κεφαλιά από μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει out. Εκεί πήγε λίγο από πάνω του, σαν πήγε να το πιάσει από το κεφάλι. Τέλος πάντων, ο Ρόδρυ με τον Μπερνάρντο Σίλβα ήταν συμπαίκτες για 6 χρόνια στην City. Ο Ισπανός απολογήθηκε μετά το μάτς για τη συμπεριφορά του. Ζητώ συγγνώμη στον Μπερνάρντο Σίλβα για την υπερβολική μου αντίδραση στην τελευταία φάση. Έκανα λάθος. Θα πρέπει να είμαι πιο ήρεμο σε μια στιγμή που ο ίδιος ήταν στεναχωρημένος. Είναι δική μου ευθύνη και απολογήθηκα αμέσως. Πιστεύω πως τελείωσε εκεί, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας και μια σχέση πολλών ετών.

0: Ενώ από την άλλη μεριά η Γαλλία έχει καταθέσει ένσταση στη FIFA, καθώς το παιχνίδι με την Παραγουάη για τους 16 ο Μάρκο Λίση αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Και αν τυχόν δεχτεί η κάρτα στο μάτς που έρχεται με τον Μαρόκο,
1: θα πάρει τηλέφωνο Μακρόν
0: και θα πει
1: και σκίσε δε.

0: Πολύς, είχε πάρει κάρτα για έτσι μια διένεξη με του Ματίας Γκαλάζα, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, σε πιάνει ενώ στο replay φαίνεται ότι ήταν θέατρο όλη αυτή η ιστορία, οπότε ζητάνε την ανέρεση αυτής.
1: Εντάξει, ναι. Ένας έχει αφήσει τα mail του ανοιχτά. Φταίω εγώ τώρα να αρχίσω να στέλνω άκυρο το συμβόλαιο, δεν μπορώ να το κάνω. Τι, τι δεν κατάλαβες. Λοιπόν, είχαμε δηλώσει για Γιαννακόπουλο. Παιδιά, δεν είμαι εγώ αυτός, επειδή είχα ένα γύρισμα χτες στο Telecom Center Athens. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα ανακοινώσει ο Γιαννακόπουλο. Σίγουρο ένα μπαμ σήμερα, είπε, μπορεί και τρία και τέσσερα.
0: Μπαμ σήμερα.
1: Έτσι λέει.
0: Okay.
1: Έκανε story. Έκανε story. Προανήγγειλε βόμβες εντός της ημέρας.
0: Α, με κανόνι.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσω Instagram. Είπε ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα, σίγουρα. Μπορεί να έχουμε και δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο. Και για κερασάκι παίζει να έχουμε και τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ. Πάμε για το 4 στα 4. Αυστηρά λέω εγώ. Λοιπόν...
0: Εντάξει,
1: ημέρα...
0: τις δύο τις ξέρουμε στην ουσία ή όχι.
1: Ρε φίλε, δεν μπορώ να ξέρω τις συμφωνίες που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Η τυπική μετακίνηση, ας πούμε, του Μπαντιό.
1: Του Μπαντιό, ναι. Έτσι. Είναι πολύ κοντά και στον Ίζακ Μπόγκα. Έτσι, Μπόγκα, δεν ξέρω πώς.
0: Μπόγκα είναι, Μπόγκα.
1: Η μπασκετική θα μας το αλλάξει.
0: Είναι μέσα ο.
1: Μπόγκα, ωραία.
0: Ο Χρήστος, εγώ δεν φαντάζομαι ότι το έχει γράψει.
1: Αναζητεί ακόμα ένα playmaker. Όταν έλεγα θέλουμε playmaker και όχι πέντε, μου όταν είδα το short. Καθώς και ένα σέντερ με καλό μακρινό σουτάκι. Αυτά.
0: Τσούβι, πες και ένα χρόνια πολλά για τις Κυριακές. Οι Κυριακοί νομίζω δεν γιορτάζουν σήμερα. Της Αγίας Κυριακής σήμερα. Πες και την ιστορία του παππού με τον Ταραμά.
1: Εντάξει, του παππού μου την έχουμε πει. Δεν θα πούμε τα ίδια.
0: Καλημέρα από τα Τραμπ στη Νέα Σμύρνη. Κυνηγήστε λαγοκέφαλος, δεν χωράμε. Τι ήδη έχει τόσο συνωστισμό στα Τραμπ ξαφνικά.
1: Τι έχει?
0: Συνωστισμό στα Τραμπ.
1: Τον Ντόναλτ Τραμπ.
0: Στα Τραμπ. Στα Τραμπ.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Τα σταθερή.
1: Δεν πρέπει να μιλάνε σαν τον Τραμπ στα Τραμπ. We are not here. We try to do this from China. Κοντά στην Πάτρα, λαγοκέφαλος έφαγε κυρία στο λαιμό. Χθες γέμισε, ναι, κοντά στην Καροτίδα, γέμισε αίματα η θάλασσα, έγινε ένας χαμός και οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν και τις έκλεισαν τις πληγές και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Νομίζω, φίλε, Μέση, Εμπαπέ και λαγοκέφαλος είναι τα πιο επικίνδυνα. Τα τρέντς. Μέση Μαραντόνα, ρε φίλε, άκου να σου πω. Τώρα για να το. Είμαστε εδώ και συζητάμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν επάνω κάποιοι άνθρωποι που άλλαξαν τον τομέα τους. Mm-hmm. Δηλαδή, για μένα. Και δεν μιμήθηκε κάποιον άλλο. Ναι, ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Το μπάσκετ.
1: Άλλαξε.
0: Στην Ελλάδα, ο Γκάλης.
1: Όλο το μπάσκετ. Θα σου πω για παγκόσμια. Τι πιστεύω. Παγκόσμια, παγκόσμια. Πρόσεξε τα. Μάικλ Τζόρνταν. Το άλλαξε όλο. Δεν μιμήθηκε κάποιον. Έτσι, ένας είναι αυτός. Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεν μιμήθηκε κάποιον. Το άλλαξε όλο το έργο. Ρότζερ Φέντερερ. Το άλλαξε όλο το έργο. Τάκης Καρναβάς. Το άλλαξε όλο το έργο. Αυτοί είναι οι τέσσερις μεγάλοι που παγκοσμίως άλλαξαν τα πάντα. Τζόρνταν, Μαραντόνα, Φέντερερ και Τάκης Καρναβάς από το Ξηρόμερο άλλαξαν τα πάντα. Ένα στην παγκόσμια μουσική ο τελευταίος και οι άλλοι στα υπόλοιπα.
0: Και σε ρωτάω εγώ τώρα.
1: Ότι η Πανόρια, ναι, είναι κορυφαίο τσάμικο.
0: Λοιπόν. Παίρνει αυτό το μοντιέλο η Αργεντινή.
1: Όχι, για μένα ο Μέση είναι ο καλύτερος από όλους. Για μένα, αν ρωτάς εμένα. Αλλά ο Μέση, εντάξει, εκτός από την Μπαρτσελώνα, είχε στο μυαλό της η Αργεντινή ένα σημείο αναφορά. Ξέρεις, πολλές φορές.
0: Καλά, το έψαχναν χρόνια τώρα. Ναι, ναι. Κάτι Ορτέγκα,
1: κάτι Ορτέγκα, η Μάρι, Κέλμε. Εντάξει, ψάχναν τον νέο Μαραντόνα. Δεν γίνεται να βρει τον νέο Μαραντόνα. Ο Μέση δεν είναι ο νέος Μαραντόνα. Ο Μέση είναι ο Λιονέλ Μέση. Για να καταλάβεις το λέγκαση αυτού του ανθρώπου.
0: Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είχαν πολλά κοινά, παιδί μου. Το ύψος π.χ.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Πολύ καλή
1: το αριστερό. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν όμως έχεις έναν ήρωα. Και έχεις μια δυνατότητα που γίνεται ικανότητα και γίνεσαι υπερπροταθλητής. Έχεις στο μυαλό σου έναν ήρωα που υποσυνείδητα θέλεις να τον ακουμπήσεις, να τον περάσεις. Κατάλαβες, έχεις ένα σημείο αναφοράς. Αυτοί που σου είπα πριν δεν είχαν κανέναν. Δηλαδή, ήταν αυτό φωτί, αστέρες ρε παιδί.
0: Τζούλιο Σίρβινγκ λέει.
1: Εντάξει, ναι ρε παιδί, μετά έχει πει από Ευγένεια Τζόρνταν τώρα. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, μην λέμε ότι θέλει να υπάρχει και η Ευγένεια.
0: Έχουν ειδωλά, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, λες θέλω να γίνω μπάσκετμπολίστα, αλλά λέω παικτικά στο λέω. Εντάξει, είχε το Σάμπρα, παικτικά σου λέω. Ο Καρναβά, α πούμε, για να γυρίσει τα δικά μου, το έκανε δικό του. Τραγουδούσε με το χορευτή. Έβλεπε το χορευτή και τραγουδούσε ανάλογα. Freestyle. Καταλαβαίνετε. Αυτή είναι μια σοβαρή προσέγγιση. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Ποιο μπορεί να βάλει τον Καρναβά στην ίδια πρόταση με τον Τζόρνταν? Μόνο εμεί. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και έτσι και η μεσική και η ροναλντική ενώνονται κάτω από τον καρναβά. Έχω ναι, έρθει πάρα
1: βλέπω,
0: πολλά
1: βλέπω,
0: μηνύματα. Ξέρω τι κάνω.
1: Παρήγγειλα στο γάμο σου να φέρουν λουλούδια.
0: Ναι. Χρήστος από Πάτρα, μισή καταγωγή από Κονοπίνα του Λοκαρνανία, στο μικρό Παρίσι, έτσι το λένε εκεί. Σκέψου τι είχαν πιει. Παρήγγειλα στο γάμο σου να φέρουν λουλούδια. Εντάξει. Και έτσι τι έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω ρίλο. Έχουμε ανθρώπους να λένε ο Μάικλ Τζόρνταν μιμήθηκε τον Τζούλιους Έρβινγκ. Και ο άλλος λέει σε πανηγύρι χόρευε ο πατέρας μου και ο καρναβάς από πάνω με το μικρόφωνο. Δηλαδή, έχουμε, δηλαδή αν κάποιος έρθει και διαβάσει τα μηνύματα, δεν θα καταλάβει τι έχει συμβεί. Στην τέχνη δεν επεξηγείς πάνω ρίλο.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Αυτό που λέμε για το λαγοκέφαλο είναι σοβαρό. Έγινε την Κυριακή σε παραλία στην Πάτρα. 64χρονη δαγκώθηκε από λαγοκέφαλο κοντά στην Καροτίδα. Φοβήθηκαν όλοι γιατί γέμισε αίματα το νερό εκεί γύρω-γύρω. Και γενικά ο λαγοκέφαλος, γιατί ρώτησα. Γιατί πολλές φορές τα site λένε. Είπες και τι δεν είπες, αλλά και τέτοιες πίπες. Λοιπόν, δεν επιτίθεται το λαγοκέφαλο, έτσι το λένε με ουδέτερο. Από μόνο του. Από μόνο του. Αυτή η επίθεση στην Πάτρα είναι η ενδέκατη στη Μεσόγειο, μου λέει. Η απρόκλητη, δηλαδή το.
1: Χωρίς κανένα.
0: Ναι. Αυτό. Χωρίς ρε παιδί μου να του έχει κάνει χειρονομίες. Έλα έξω.
1: Έλα,
0: μετά.
1: Α, σου πω εγώ μετά.
0: Έλα έξω μετά. Εσένα στο γήπεδο, θυμάσαι που πηγαίναμε μια άλλη οπαδή. Εμένα, έλα. Εσένα, εσένα. Εσένα. Καλά, μετά, έξω, καλά. Έξω, έξω, έξω. Θα σε πάω. Αυτά τα ωραία. Εντάξει. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν, βλέπω η Λίβερπουλ έκλεισε 134 χρόνια ιστορίας. Και οι θύνοντες τέλος πάντων ανέλησαν τα στατιστικά όλων αυτών των ετών και συγκεντρώνοντας 1.300.000 ψήφους ζήτησαν από τους φιλάθλους τους τη γνώμη για τον καλύτερο παίχτη που πέρασε ποτέ από την ομάδα.
0: Οκ. Okay.
1: Θες να κάνεις μαντεψιά?
0: Για πες το πάλι, δηλαδή.
1: Δηλαδή, πήραν όλους τους παίχτες που έχουν περάσει από την ομάδα, είδαν τα στατιστικά τους, τους τίτλους τους κτλ. Και τα χρόνια που περάσαν στην ομάδα. Και φτιάξαν, ξέρω εγώ, μια εικοσάδα, δεκάδα. Και κάλεσαν τους φιλάθλους, 1.350.000 φιλάθλους.
0: Α, μεγάλο δείγμα.
1: Να ψηφίσουν. Τεράστιο. Το καλύτερο.
0: Για ποια ομάδα?
1: Για την Τζέλσι. Πώς σου φάνηκε?
0: Λοιπόν, για την Τζέλσι.
1: Και βγήκε μια δεκάδα, λοιπόν, για την
0: Τζέλσι. Για Λίβερπουλ.
1: Για την Λίβερπουλ.
0: Για την Λίβερπουλ. Εντάξει, η δεκάδα, να τη βρούμε.
1: Να βρεις τον κορυφαίο, θέλω.
0: Για την Λίβερπουλ.
1: Τον έζησες.
0: Μήπως είπανε για Φάουλερ, Όουεν,
1: Τζέραρτ.
0: Εντάξει, όχι το Τζέραρτ, είναι το προφανές, ρε φίλε.
1: Gerard.
0: Έτσι όπως το είπες, με μπέρδεψε.
1: Gerard.
0: Ότι είναι κάποια έκπληξη.
1: 17 χρόνια στη Λίβερπουλ.
0: Ωραία, Τζέραρτ. Μα Τζέραρτ θα έλεγα, αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως με το είπες, για πες ποιον. Νόμιζα ότι δεν έγινε. Ωραία, Τζέραρτ, είναι ο Τζέραρτ το πρώτο.
1: 710 εμφανίσεις, 186 γκολ, 3 λίγκ.
0: Και ένα γλίστριμα.
1: 2 FA Cup, ένα UEFA Cup, ένα.
0: Ρε φίλο, Τζέραρτ είναι το μεγαλύτερο.
1: Και ένα Champions League.
0: Το είδωλο, Τζέραρτ είναι Λίβερπουλ όλο.
1: Αυτό. Στην πεντάδα τέλος πάντων, Στίβεν Τζέραρτ πρώτος και Νταγκλής δεύτερος, Ιαν Ράς τρίτος.
0: Τον Ιαν Ράς έλεγα.
1: Μοχάμετ Σάλαχ τέταρτος και Τζον Μπάρνς πέμπτος.
0: Νομίζω λογικό.
1: Ναι, ναι. Νορμάλ.
0: Νορμάλ. Νορμάλ με την παράδοση, έτσι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Πίτερ Σέλερς ή Μελ Μπρουκς? Φίλε, Πίτερ Σέλερς για μένα μεγαλύτερο κωμικό ταλέντο, ξεκάθαρα. Μελ Μπρουκς όμως πιο τρελός. Τρελός, κανονικός.
1: Με χαρτί.
0: Με χαρτί. Εντάξει, το αγαπημένη μου, εντάξει, αγαπημένη μου ταινία, το Πάρτι του Πίτερ Σέλερς. Αγαπημένη μου ταινία. Δηλαδή, κύριε παιδί μου, υποκλίνεσαι. Αλλά.
1: Βέβαια και ο χαρακτήρας του λίγο φλεγόμενος. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, ο χαρακτήρας του γενικά, άμα δεις τη ζωή του Πίτερ Σέλερς με το Τζέφρι Ράς, νομίζω, είναι μία από τις πιο ωραίες για μένα προσεγγίσεις, γιατί δεν είναι αγιογραφία.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η αγιογραφία. Δηλαδή, κάνεις ένα χαρακτήρα. Δείξ' τον να πώς είναι. Κατάλαβες. Μην μας δείχνεις τα καλά του τα στοιχεία. Αυτό. Αλλά το Blazing Saddles για μένα, δηλαδή το μπότες, πυρούνια και καυτές σέλες, πως είχε γίνει μετάφραση, είναι μία από τις κορυφαίες κωμωδίες που έχω δει στη ζωή μου και είναι ταινία του 1974. Για να καταλάβεις. Έτσι. Είναι ταινία του 1974. Δεν υπάρχει, δηλαδή, είναι ασύλληπτη. Δηλαδή δεν υπάρχει, ειδικά τώρα πόσο επίκαιρη είναι που μπαίνει μέσα στην πόλη Μαύρο Σερίφη, το λέω έτσι, και γίνεται ένας χαμός, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Και δείχνει, παιδί μου, τις αντιδράσεις όλων που βλέπουν κάτι διαφορετικό. Δεν καταλαβαίνεις τι. Το έχεις δει.
1: Πώς θα το έχω δει, λίγο.
0: Μιλάμε για ταινιάρα. Δηλαδή δεν. Τι να σου πω. Τη λατρεύω αυτή την ταινία. Αλλά εντάξει, είναι και γούστα αυτά, έτσι.
1: Καλά. Νομίζω ότι λίγοι δεν γούσταρουν αυτή την ταινία. Δεν ξέρω και κανέναν να σου πει την αλήθεια. Αλλά μπάσχε πρέπει.
0: Εντάξει, μπορεί κάποιο να μην την έχει δει, ρε φίλε.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, μπορεί να μην έχει πέσει.
1: Άπαξε και την έχει δει, λέμε. Αν σου άρεσε ή όχι.
0: Να μην έχει πέσει την αντίληψη. Εντάξει. Τζιν Βάιλντερ φοβερός, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να, γι' αυτό είχα να λέει και εγώ τους αγώνες box ο πυγμάχος της εκπομπής. Γλιστρούσα πως ο Τζέραρτ και έχανα.
0: Μπράβο. Είδες. Και έτρωγες τα μπουκέτα σου.

0: Δεν υπάρχουν διάλογοι, λέει, στο Σπάνθυρα κάποιο άλλο.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, μην το ψάχνουμε. Ναι,
0: υπάρχουν ταινίες κορυφές.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Να σε διασκεδάσουν, παιδί μου.
1: Ναι, παιδί, να περάσεις ωραία.
0: Δύο ρίτσες, όμορφα.
1: Ο Μέλ Μπρουκς, ο Μέλβιν Μπρουκς, ζει ακόμα, έτσι, 100 χρονών.
0: Ναι.
1: Ζει ακόμα ο Μέλβιν.
0: Μόνο νομίζω ότι έχει φύγει ο
1: άνθρωπος.
0: Έπαθα Μαρία.
1: Ναι, έπαθες τώρα το Mandela Effect. Ναι. Και μάλιστα έκλεισε τα 100 πριν 15 μέρες, 28 Ιουνίου του 26.
0: Τι πες τώρα.
1: Έτσι, ζει ακόμα. Εντάξει, μιλάμε για μια φάτσα. Εντάξει, δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει. Είναι φοβερός τύπος, δηλαδή. Είχε κάνει και μια ωραία, και μια ωραία παρουσίαση. Είχε πάρει ένα βραβείο του, το είχε δώσει ο Τζιμ Κάρι. Είχε βγει με το αμαξίδιο και γλίστρησαν και έφυγαν κάτω στο κοινό και έπεσαν πάνω στον κόσμο και καλά σκηνοθετημένο σε κόσμο που ήταν stand και τα λοιπά, κασκαντέρες και μείναν όλοι άναυδοι. Τύπο ότι έγινε ατύχημα. Έχει, έχει, έχει πολύ ψωμάκι. Λοιπόν, Πάνος Ρήλος.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Για από εδώ. Έρχεται Βάιος Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος, έρχεται πρώτο ο Ταμπάκος, ο οποίος είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη, έρχεται και για το Δελτίο. Έχουν έρθει και φίλοι έξω, φίλοι της εκπομπής.
0: Πολύ καλή φίλη.
1: Κάποιοι άσχετοι του τένις κυρίως. Θα πάω να τους εξηγήσω τι είναι το forehand, το backhand και τα αβίαστα λάθη
0: της ελληνικής ροκ
1: και, γιατί ο Ίσνερ περνάει την μπάλα κάτω από το πόδι για να κάνει σερβίς, γιατί βρίσκει ισορροπία. Θα τα εξηγήσω τώρα, γιατί είναι μικρούλης.
0: Δεν ξέρει.
1: Μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχω ακούσει ραδιοφωνικά.
0: Δεν θα πω.
1: Μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Ο Γιάννης Κιφωνίδης έχει έρθει. Εδώ.
0: Είναι άνθρωπος του σταθμού.
1: Ναι, ναι, έχει έρθει ο Γιάννης γιατί έχουμε μια άλλη δουλειά με το σπορτ. Αλλά εντάξει. Πάντα όταν μιλάει. Όταν μιλάει και τον ακούω, σκέφτομαι διάφορα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να πούμε.
0: Λοιπόν, για πες για την Κοσμοτέ τι γίνεται.
1: Έχω να σου πω ότι έχουμε. Τόση ώρα δεν μιλάμε για σινεμά. Υπάρχει η μαγεία του θερινού σινεμά που συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show της Κοσμοτέ Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Ναι, Άδωνης και Κασελάκης καλύτερη στο τένις.
0: Μάλιστα.
1: Θα έκλεινα έτσι. Θα έκλεινα με μια μαχαιριά πάνω. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άντε, καλημέρα. Αυτά. Τα λέμε αύριο.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τάνια!
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
11: Πανιζωγράφησες.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Sport FM Patras 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
17: Ωραία κίνηση ο Ράσφορντ. Γκολ στο 17 από τον άνθρωπο που δίνει τις λύσεις στη Manchester United φέτος σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ωραίο σουτ, πάρα πολύ ωραίο σουτ. Πέφτει ο Ράμσντεϊλ, φτάνει λίγο με τα δάχτυλα στην μπάλα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο.
18: Ζιντσένκο, Τζακά, Ζιντσένκο, Έντεγκαρντ, η σέντρα, 1-1.
17: Η Arsenal σοφαρίζει με τον Ενκέτια στο 24. Ένα υπέροχο μάτς στο βόρειο Λονδίνο, ήδη 2 γκολ. Η Arsenal σοφαρίζει με τον αντικαταστάτη του Ζεσούς, τον Ενκέτια. Όποτε τον χρειάστηκε μέχρι τώρα, από τον Ενκέτια έχει πάρει λύσεις. Σάκα, ωραίο σουτ. 2-1, καταπληκτικό γκολ. Μπαίνει στη λίστα των γκολ των πιο θεαματικών τερμάτων που έχουν μπει ανάμεσα σε Arsenal και Manchester United. Η εκτέλεση Ramsdale, ευκαιρία, 2-2. Η United ισοφαρίζει με τον Martinez στο 59. Εκτός του ότι αμήνεται υπέροχα, σκοράρει κιόλας. Διώχνει ο Ramsdale, κάνει την κεφαλιά ο Martinez, δεν μπορεί πάνω στη γραμμή να σώσει τη φάση. Ο Γκάμπριελ, Τροσάρ, Ζιντσένκο, το σου, 3-2 Εγκέτια στο 90.

0: Εδώ είμαστε, μωρέ, εδώ είμαστε. Έχει έρθει ο Κυφωνίδης και πάμε δύο κουβέντες παραπάνω, εντάξει. Πώς κάνετε έτσι? Άνθρωποι δεν είμαστε εμείς δηλαδή? Τώρα που τα λέμε, ρε Γιάννη, γιατί κάθεσαι απ' έξω και δεν έχεις μέσα? Δηλαδή να συνεχίσουμε την κουβέντα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, ειλικρινά. Εμείς άδεια δεν θα πάρουμε, εδώ θα είμαστε. Γιάννη! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στο B-Win Sport FM στους 4,6 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα μετά τις 10 αρκετά. Γιατί είπαμε, κάναμε ψηλή κουβέντα. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε γίγαντα. Ήρθε ο Γιάννης και μας έβγαλε το πρόγραμμα. Πώς είστε, κύριε μου?
1: Γιατί σε έβγαλα?
0: Ρε φίλε, γιατί εγώ κανονικά είμαι κύριος, είμαι τσόχος. Δεν είμαι τσόχος εγώ.
1: Ο τσόχος θα έρθει. Έχω να σου πω ότι βλέπω το μάτς μαζί το πρώτο.
0: Το πρώτο, εντάξει, το πρώτο είναι πρωινό, δεν είναι.
1: Πιστεύω δεν θα κοιμήθηκε μετά. Ενώ εγώ κυρίως τι να κάνω, αν και ξύπνησα και
0: λέω τι έχασα. Είπε χθες, δεν θα κάτσω να δω, είπα Βέλγιο.
1: Τελικά όπως ήταν, δηλαδή όταν ξύπνησα.
0: Έπρεπε να
1: ένα, τέσσερα. Ναι. Με όλο αυτό που στήθηκε. Χαίρετε κιόλα. Αγενής, έτσι. Που έχω χρόνια να κάτσω εδώ και έγινα λίγο αγενής. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τρομερό.
0: Συμπαθήσαμε το Βέλγιο ξαφνικά.
1: Ναι,
0: άδικο για την Αμερική. Κοίταξε να δεις. Μεταξύ μας, Γιάννη, επειδή δηλαδή η FIFA είναι το άντρο των διεθαρμένων. Εντάξει, δεν είμαστε τίποτα ποδοσφαιρική ομάδα που.
1: Καταρχάς η UEFA, αν δεν υπήρχε FIFA, έπρεπε να την παραγγείλει για να φαίνεται αυτή η Αγία.
0: Ναι, ρε. Ναι, ρε.

0: ρε. Βούτυρο ψωμί του.
1: Ναι, ρε.
0: Βούτυρο ψωμί του.
1: Αλλά λες, η UEFA είναι τέλεια.
0: Κοίτα, εδώ που τα λέμε τώρα, όμως. Δεν τα κάνει και αυτά η UEFA.
1: Δεν τα κάνει αυτό,
0: δεν
1: λέω.
0: Τα κάνει,
1: μα
0: ρε,
1: αυτό
0: φίλε,
1: λέω.
0: Αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Ότι που βγαίνει ο Τραμπ και λέει,
0: κάνει το βαρούχα ο Τραμπ, ναι, και λέει δεν ήταν φάουλ. Εντάξει. Τρομερά πράγματα. Πώς το βλέπεις μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο.
1: Αυτό έπρεπε να το κάνεις στους Στέιτς, όπως λέγαμε. Θες να το κάνεις σε καμιά Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ και ο Ιφαντίνο και να τον ψάξουν μετά.
0: Καλά, πιστεύω,
1: οι εφημερίδες μέχρι τέλους.
0: Πιστεύω ότι τώρα το Βέλγιο στο επόμενο μάτς θα τους φρίξουν πέναλτι στο κόρνερ.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν το λες.
0: Θες να δεν ασχοληθούν. Να σου πω τηλεοπτικά πώς το βλέπεις το Μουντιάλ. Κάλυψη. Πώς γίνεται.
1: Καλή είναι. Δεν ξέρω τι άλλο στέλνουν γενικά. Γιατί το Κατάρ νομίζω ήταν ένα κλικ πάνω.
0: Ήταν.
1: Ναι, τηλεοπτικά. Απ' την άλλη, είχαμε και πλήρη εικόνα και ήταν τέτοιες ώρες τα μάτς που, ναι, τα απολάμβανες από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Τα βλέπεις όλα, ναι.
1: Τώρα δεν μπορείς να τα δεις και όλα. Όσο και όρεξη να έχεις, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, εσύ.
1: Όταν.
0: Εδώ, ρε. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε Κυφωνίδα, ρε. Εδώ είναι, νάτος. Κατάλαβες. Πόσα χρόνια πίσω πήγαμε.
1: Αλλά γενικά είναι καλό. Στο τέλος είναι οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή τώρα δίνουν την γκλαμουριά οι μεγάλοι παίκτες οι οποίοι σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Όταν ξεκινάει το Μουντιάλ, είχα λίγο γκρίνια. Γιατί λέω, έχει ταξίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πρωινά παιχνίδια. Έχει αυτό, δύσκολες συνθήκες διεξαγωγής και ζέστη, αυτό και το άλλο. Λέω, θα δούμε Μουντιάλ 94. Και είχα γκρίνια γιατί λέω, θα δούμε κακό τουρνουά. Και οφείλω να πω ότι είναι πολύ καλύτερο από το
1: Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Περιμέναμε έτσι και έδωσε και κακό Μουντιάλ γιατί κάποιοι παίκτες σε μεγάλες ομάδες έχουν να κάψουν 3-4 καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Με τα παγκόσμια συλλόγων, με τα Euro.
0: Ναι.
1: Με το Euro και όλα αυτά,
0: ναι,
1: φαντάσου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια χαρά.
0: Ορίστε, έφτιαξες εδώ πέρα το. Πώς το λένε,
1: τι.
0: Έφτιαξες τη διάθεση των Αγγλίων. Λέει ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Κάρα θα είναι πρώτη. Ορίστε.
1: Ρεπορτάζ ΑΕΚ θέλει άλλο. Δεν τα έχουν τόσα χρόνια.
0: Ρεπορτάζ ΑΕΚ. Για πες καλά.
1: Τη βλέπω νορμάλ την ΑΕΚ όμως. Δηλαδή με πολύ ποδοσφαιρική λογική, ας πω την αλήθεια. Και πρέπει να έχει. Επειδή την κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου, την έχει κιόλας νομίζω ο Νίκολιτς πλέον.
0: Καλά, 100%.
1: Και βλέπω
0: και ο Ριμπάλτα.
1: Και ο Ριμπάλτα. Ναι, όλο αυτό το δίδυμο. Και πρέπει να το δώσουμε και στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Γιατί πέρσι στην αρχή δεν ξέρω αν θα σωνόταν ο Νίκολιτς με άλλο πρόεδρο. Σε άλλη λες, ομάδα τον Οκτώβριο.
0: Τι κάνει.
1: Δεν ξέρω, μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να είναι καλά. Όπα, παιδιά.
0: Όπα, συγγνώμη.
1: Κατάλαβες.
0: Συγγνώμη. Φίλε, συγγνώμη, βρήκα καλύτερο.
2: Για να ρωτήσω τι κάνει τα πρωινά.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ. Έχω λίγες ώρες τον είδα, τον ξαναβλέπω. Παραδίδω τη θέση μου. Ευχαριστώ.
2: Κάτσε ρε
1: Γιαννάρα. Όχι, ρε φίλε.
2: Κάτσε ρε Γιαννάρα να τα συζητήσουμε.
1: Κάτσαμε εδώ και θέλουν ρεπορτάζ ΑΕΚ οι άνθρωποι. Αν και πρέπει. Είναι εποχή να γυρίσει το ρεπορτάζ, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι λε.
1: Δεν βλέπει τι γίνεται. Έχει εμπίσει ρεπόρτερ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Εκπομπές, τέτοια αυτό λέω. Ναι. Επαγγελματικά είναι εποχή.
0: Επαγγελματικά, ναι.
1: Αλλιώς όχι.
0: Αλλιώς.
1: Γενικά δεν είναι εντάξει από μια ηλικία.
0: Και τώρα είναι και στρωμένη φάση για σένα το ρεπορτάζ τώρα τη ΑΕΚ. Είναι ψηλό. Θα είναι ψηλό ρουτίνα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, γενικά.
0: Θυμίσω ότι πέρασες εσύ στο ρεπορτάζ.
1: Άστο, άστο.
0: Δηλαδή, τώρα, ναι.
1: Αλλά γενικά. Πρέπει στη δουλειά να κάνεις τα βήματα όσο τα κάναμε. Πήγαμε αλλού τώρα, άλλα, ναι, πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις και ρεπορτάζ μέχρι. Εγώ απορώ, ας πούμε, μπράβο στον Νικολακόπουλο, ξέρω, και σε όλους αυτούς που κάνουν σε μεγαλύτερη
2: δουλειά. Καφέ σου πήραμε.
1: Λοιπόν, μου πήρατε, έλα, δώστε σου τώρα. Και αμέσως σε ιδέες.
0: Ναι,
1: αντί να πει τι γίνεται εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Να φύγει,
0: να φύγει.
1: Ρε, δεν τρέπεσαι.
2: Κάτσε ρε. Να
0: μια πασοκάρα, πασοκάρα.
1: Γεια σας, παιδιά. Γεια
2: σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια σου, ρε Γιάννα. Γεια σου, ρε Γιάννα. Ορίστε, ωραία πέρασαμε, ρε. Ωραία πέρασαμε. Αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, επειδή έχω φάει και την κίνηση στο σεφ μέσα, είχε μια ώρα, λες και είχαν συναυλία, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα, η Pink Floyd. Η Pink Floyd όταν βάλαν το Wall. Έτσι. Λες και είχαν συναυλία μέσα εκεί, ας πούμε. Λοιπόν, είχε μια τρομερή κίνηση. Ήρθε ο Γιάννης και μας έφτιαξε το κέφι. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για πάμε στο break. Παίζει Mundial, παίζει την BWIN. Στο app της BWIN θα πλήσει τους αγώνες του παγκοσμίου με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet και στο live.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold.
4: Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
18: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Η Winsport FM 94,6.
0: Καταρχάς, φίλε, να πω χρόνια πολλά στη μάνα. Γιατί σήμερα της Αγίας Κυριακής και γιορτάζει η μάνα.
20: Χρόνια πολλά!
0: Είναι η αγαπημένη σου ακροάτρια. Είναι η, πώς να το πω, η πιο φανατική σου ακροάτρια. Γιατί σε παρακολουθεί, μην πεις καμιά κακή κουβέντα για το γιο της.
20: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Οπότε χρόνια πολλά, μάνα. Της Αγίας Κυριακής.
20: Να σε χαίρετε, μάνα.
0: Έτσι, να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, δεύτερον, έκατσε και είδες, είπα Βέλγιο.
20: Είδα το πρώτο μήχρονο, ναι.
0: Το πρώτο ή το δεύτερο?
20: Το πρώτο, ναι.
0: Το πρώτο είδες?
20: Ναι.
0: Εκεί έγινε το ντεκετελάρε.
20: 2-1 ήταν το πρώτο μήχρονο.
0: Εκεί έγινε. Δύο γκολ και το ντεκετελάρε. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο μπορεί η Αμερική να θεωρηθεί η πιο μεγάλη απογοήτευση στο παγκόσμιο κύπελλο. Μόνο και μόνο για αυτό. Αυτός ο παίκτης όταν παίζει την Breeze μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Την Breeze δεν έπαιζε αυτός. Το θυμάμαι σε ένα φιλικό με την ΑΕΚ. Το ντεκετελάρε. Ένα καλοκαίρι.
20: Mm.
0: Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Απίστευτος. Αλλά είναι λίγο ράθυμος, ρε Μιχάλη.
20: Ναι, είναι λίγο ράθυμος. Δεν είναι ακριβώς σέντερφορ, είναι ψευτονιάρη, είναι περισσότερο πίσω από το φόρο.
0: Ναι.
20: Εκεί παίζει την

0: άφησε για μια ακόμη φορά τον Λουκάκου στον πάγκο. Αυτή τη φορά δικαιώθηκε. Έλεγα χθες με τον Αλέξη Πρόβλο στο πρώτο θέμα, του έλεγα ότι καμιά φορά τα ένστικτα που βγαίνουν από τους αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, δεν έχει σημασία τι, ή ατομικό άθλημα, από το αίσθημα της αδικίας, είναι τέτοια που μπορεί να...
1: να αλλάξουν τελείως, ναι.
0: Ναι. Αυτό συνέβη.
1: Αυτό συνέβη χθες, ναι.
0: Το Βέλγιο έχει φοβερή ευκαιρία στο 1, φοβερή ευκαιρία στο 5, γκολ στο 9.
1: Ναι.
0: Έχει μπει μέσα και λέει θα περάσω από πάνω σου.
1: Ναι, και επίσης είναι και το αντίστροφο, Μιχαλή. Δηλαδή μια ομάδα που ήταν τη θαύμαζαν όλοι για την ποδοσφαιρική της συμπεριφορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξαφνικά έγινε αντικείμενο χλέβης και επιθέσεων.
0: Ναι.
1: Από παντού.
0: Ναι.
1: Όχι. Και αυτό μπορεί να τους επηρεάσει και αρνητικά και τους ίδιους τους Αμερικάνους.
0: Σωστά. Ο Μπαλογκάν δεν είχε καμία σχέση με τον Μπαλογκάν των προηγούμενων παιχνιδιών.
1: Mm.
0: Ήταν τελείως εκτός μάτς, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Οι Αμερικανοί στο πρώτο ημίχρονο δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν κερδίσει ένα φάουλ.
1: Τίποτα, ναι. 10 μέτρα με τον Μπαλογκάν.
0: 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Ναι. Και έχουν
0: κάνει ένα σούτ
1: από μια κόντρα. Πήγε
0: ναι, χτυπάει η μπάλα στο τείχος, αλλάζει πορεία. Στο βανάκιν και πάει γκολ.
1: Μουδιασμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Επηρεασμένη προφανώς, εγώ λέω.
0: Το Βέλγιο μακράν η καλύτερη του εμφάνιση στο τουρνουά. Μακράν. Δηλαδή δεν είχε ούτε σχέση με τη Σενεγάλη που ήταν πολύ τυχερό.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια. Εντάξει, πέρα από τα.
1: Έβαλε χαρακτήρα και μόνο του Σενεγάλη.
0: Σωστά. Τα ένστικτα και τα κίνητρα. Εκείνη η ανατροπή, ξέρεις, φτιάχνει και την ψυχολογία σου, φτιάχνει και την αυτοπεποίθησή σου. Βοηθάει πολύ.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα έχει Ισπανία.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά για τα κυβικά του, οκ. Okay. Μια χαρά είναι εδώ που φτάσανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι πια ένα Βέλγιο που λες. Α, βλέπεις το ρόστερ.
1: Για τριάδα, για τετράδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Όχι. Όχι. Και δεν θα είναι εύκολο και με την Ισπανία. Εμένα δεν. Δεν με τρελαίνει η Ισπανία.
1: Μα και χθες, η αλήθεια είναι.
0: Δεν με τρελαίνει.
1: Ότι δεν είδαμε, ας πούμε, κάτι. Δαντελένιο, ας πούμε. Κάτι...
0: Φώναζα από το 70 ο μάρτυρα του Κυφωνίδη. Ρε, βάλε το Μερίνο σεντερφόρ να βάλει ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Να τελειώνει η υπόθεση γιατί θα αποκλειστεί.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μέντες, μέχρι να τραυματιστεί, το Γιαμάλ το πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Mm.
1: Πάρα πολύ καλά. Έτσι.
0: Να.
1: Μετά, εντάξει, μπορεί να έχει κάποια θέματα. Έχει κουραστεί και ο Γιαμάλ λίγο. Okay, αλλά. Ο Μέντες δεν τον άφησε. Να ορίστε. Ευχαριστώ πολύ να πεις τον κύριο Τσόχο. Μάνα. Έτσι. Να πεις ευχαριστώ στον κύριο Τσόχο, λέει. Και ξέρω ότι λέει είναι από αγάπη. Το λέει επειδή έχει καλή διάθεση σήμερα. Λέει, μην ξεφεύγεις εσύ, έτσι. Μην παραμυθιάζεσαι. Σου λέω και πάλι, είναι Πειραιώτισσα. Λοιπόν, έχετε αρχίσει και στέλνετε τηλέφωνα, αλλά δεν έχουμε πει τα δώρα που δίνουμε και σήμερα. Και σήμερα λοιπόν δίνουμε τα δώρα που δίναμε και χθες. 4 μπάλες λοιπόν από τη Λίγκα Sport, έτσι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλη, handball, τα ξέρετε. Συνοδευόμενες από 2 ζευγάρια κάλτσες με τζέλ για να τα φοράτε και να είστε άνετοι, ωραίοι, να κάνετε τα αθλητικά σας δρόμενα τέλος πάντων. Προσφορά της Λίγκα Sport τα δωράκια αυτά. Τα 3 βιβλία της MPP Publication, ένα για την ιστορία της Αγγλίας. Ιστορία των Τριμιονταριών, ένα για την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής, που είναι οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, τρομερό ανάγνωσμα, και φυσικά την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ από τον Τζόναθαν Βίλσον. Πάρτε και 3 βιβλία και 4 μπάλες και πάρτε και 3 μπλουζάρες από Animal Print να ντυθείτε στα χρώματα του καλοκαιριού και του Μουντιάλ, με πάνω από 200 επιλογές. Animal Print Think Design, μπαίνετε, βλέπετε, διαλέγετε στάμπα. Αν μπορείτε να διαλέξετε μία καλώς, αλλιώς πάρτε και καμιά δεύτερη ή καμιά τρίτη. Να κάνει και το μαγαζί λίγο τζίρο. Λοιπόν, επικοινωνείτε με την Animal Print, παραγγέλνετε μέγεθος, παραγγέλνετε τη στάμπα και παραλαμβάνετε. Και αν είστε ακροατές του bwinSport FM και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι και έχετε προνομιακή τιμή. Και σήμερα λοιπόν, εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας, δίνουμε αυτά τα δωράκια. Θεόμουρλο λέει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω ότι είναι θεόμουρλο το παγκόσμιο κύπελο. Λέω, το λέω και με τον Γιάννη πριν, ότι είναι πολύ καλύτερο από το παγκόσμιο κύπελο που περιμέναμε να δούμε, πρώτον. Ναι. Και νομίζω ότι από όσα έχουμε δει παγκόσμια κύπελα, από όσα θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, από το 86 και μετά που θυμάμαι εγώ, νομίζω είναι το παγκόσμιο κύπελο με τους πιο, πώς να το πω τώρα, οπλισμένους καλούς σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Βλέπω, δηλαδή βλέπουμε μια κούρσα για την πρώτη θέση, συναρπαστική.
0: Αλήθεια είναι, και αυτό κάνει και τη διαφορά σε κάποιες ομάδες. Εγώ δεν μου προκύπτουν και τρομερές εκπλήξεις. Δηλαδή περιμέναμε ότι η Νορβηγία μπορεί να πάει πολύ μακριά τη βαλίτσα.

0: Περιμέναμε ότι η Γερμανία και η Βραζιλία μπορούν να είναι οι δύο μεγάλες απογοητεύσεις. Μέχρι τώρα, αν δούμε την οκτάδα και αν συμβούν τα φυσιολογικά απόψε, δηλαδή περάσει η Αργεντινή, γιατί αυτό θα είναι πραγματικά έκπληξη.
1: Τώρα με την
0: περάσει,
1: Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, αν περάσει η Αργεντινή και να βρεθεί στου 8 η Αίγυπτος, και με βάση το μπράκετ και τα σταυρώματα που ξέραμε πώς θα προκύψουν.
1: Πάνω κάτω και το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Τη Γερμανία ίσως περιμέναμε λίγο πιο.
0: Μπα, εγώ την περίμενα πριν αρχίσει, έλεγα ότι θα είναι μία από τις δύο απογοητεύσεις. Ναι. Από τα βαριά χαρτιά, αυτή και η Βραζιλία.
1: Ναι, όχι, τη Βραζιλία την περίμενα
0: και
1: εγώ.
0: Ούτε φοβερό ρόστερ έχουν και νομίζω έχει υπάρξει και μια υπερεκτίμηση των Άγγελσμαν με εκείνα τα 25 εκατομμύρια που έδωσε η Μπάγκεν για να τον πάρει. Μετά την πρώτη του παρουσία, αυτό το παιδί πουθενά δεν έκανε.
1: Καταρχάς, ρε Μιχάλη, ο τρόπος που συμπεριφερόταν στον πάγκο.
0: Άλλο αυτό.
1: Έτσι, όχι.
0: Προβληματικό.
1: Δείχνει πρόβλημα. Δείχνει πρόβλημα. Στη Γερμανία προπονητής είσαι, δεν είσαι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει πληροφορία ότι συμφώνησε και ο Μπόγκα με τον Παναθηναϊκό.
0: Να.
1: Και ότι σήμερα θα έρθει για τα ιατρικά. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε και ένα μπαμ και δύο μπαμ και τρία μπαμ και τέσσερα μπαμ. Ο Μπαντιό είναι το πρώτος που θα περάσει ιατρικά. Τον περιμένω στην Αθήνα. Ο Μπόγκα συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε το ρεπορτάζ για τις υπόλοιπες κινήσεις των Πρασίνων. Θα το συζητήσουμε και με τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, να πάμε break. Δελτίο, φαντάζομαι. Δεν προλάβαμε επάνω. Το λες με απογοήτευση. Συγγνώμη. Ωραία. Δελτίο. Διαφημίσεις, μάλλον. Και επιστρέφω.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Sport FM Patras.
12: Έλα, και να σου πω κάτι. Και εγώ συμφωνώ ότι ο Ρονάλντο θα έπρεπε να το πάρει απόφαση νωρίτερα για να κόψει τη σχέση του με την εθνική ομάδα. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι ο εγωισμός αυτού του παίχτη τελικά λειτουργήσε εις βάρος της Πορτογαλίας. Αλλά να σου πω κάτι. Πριν τον κατηγορήσω γι' αυτό, θα τον αποθεώσω και για το γεγονός ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ την εθνική ομάδα. Sorry.
13: Και εν τέλει, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα της Πορτογαλίας σε αυτό το τουρνουά δεν ήταν το βασικό πρόβλημα, τέλος πάντων, δεν ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ας έφτανε η μπάλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και ας μην μπορούσε.
12: Σωστό.
13: Για να έχουμε να πούμε περισσότερα. Όταν έχεις τα καλύτερα χαφ στον κόσμο, δηλαδή περί αυτού πρόκειται. Και δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Είναι δεύτερο επίπεδο συζήτησης η παρουσία του Κριστιάνου Ρονάλντο. Είναι δεύτερο επίπεδο. Για μένα το κυρίαρχο ζήτημα είναι ο προπονητής της Πορτογαλίας, ο οποίος μακιά του πως βρίσκει τόσο καλές δουλειές,
12: ναι.
13: Ενώ έχει να κάνει επιτυχία.
12: Όχι.
13: Από το χρονιά που πήρε τον
12: κύπελο. Το λες πολύ γενικά.
13: Που πήρε τον κύπελο Γουίγκαν. Πόσα χρόνια είναι αυτό?
12: 15. Από το 15 είναι. 11 χρόνια.
13: Μα.
12: Νομίζω από το 15 το πήρε. Ούτε το πήρε.
13: Δεν θυμάμαι.
12: Πρόσεξε. Δεν το λες ευγενικά. Ο τύπος αυτός, προπονητής, έχει πάρει ρόστερ λαμπερά, υπερλαμπερά, ναι, και τα έχει κάνει να παίζουν κάτι σαν ποδόσφαιρο. Mm. Έτσι. Δεν είναι απλά ότι δεν έχει πετύχει. Έτσι. Έχει καταστρέψει ομάδες. Sorry. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Ένα τρομερό μήνυμα εδώ. Περίμενε. Να πούμε μια καλημέρα από τον Χρήστο στο φίλο μου τον Παναγιώτη που έχουμε συντονιστεί και σας ακούμε παρέα. Παναγιώτη, δουλεύουμε τώρα. Κλείσε το ράδιο. Εσύ ρε Χριστάρα, γιατί δεν το κλείνεις ας πούμε. Καταλαβες.
13: Τι να κάνουμε τώρα. Mm. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Mm. Εδώ, Πέτρο, εδώ που στέλνεις και ρωτάς που στέλνουμε για μπάλες τα παιδιά, εδώ που στέλνεις και ρωτάς στέλνεις για μπάλες.
12: Ναι, μπράβο. Ακριβώς. Ακριβώς.
13: Το 13, φίλε.
12: Το 13. 13 χρόνια.
13: Να.
12: Μάλιστα.
13: Το 13 το πήρα το κύπελλο.
12: Ωραία, τώρα που συμμετέχουμε, εδώ που ρωτάς, στέλνεις το όνομά σου και το τηλέφωνό σου. Και δίπλα το δώρο που θες να διεκδικήσεις. Εδώ έχουμε μια επίθεση αγάπης στον Μπρούνο Φερνάντες από τον Νίκο, το φίλο μας τον ακροατή. Ναι, εντάξει, ούτε αυτός φταίει, παιδιά. Ούτε αυτός φταίει. Συμφωνώ ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα.
13: Ναι, ρε παιδί μου, δεν, αλλά μιλάμε τώρα για το Βιτίνια, το Ζωάο Νέβες.
12: Ναι.
13: Το Μπρούνο Φερνάντες. Δεν βάζω καν τους. Πώς τον λένε, τους υπόλοιπους. Και οι υπόλοιποι δεν είναι αμεληταία. Δηλαδή, ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ να του φτιάξει η ομάδα.
12: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα κουβέντα με Διονύση Δεσίλα. Είναι εδώ ο άνθρωπος, περιμένει υπομονητικά. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
14: Καλημέρα, τι κάνετε?
12: Ο μουντιαλικός Διονύση Δεσίλα.
13: Μουντιαλικός.
12: Έτσι το είπα. Α, έτσι το είπα. Εχθές τον είπα τηλεοπτικό, σήμερα το λέω μουντιαλικό.
14: Οκ.
12: Πώς είστε, κύριε?
14: Ελπίζω να μόνο να είναι και... Δεν κολλάει τώρα να το έλεγα σε ηχό. Να έχω καλό σήμα γιατί περνάω από το γνωστό σημείο.
12: Όχι, δεν έχεις, δεν έχεις καλό ήχο. Δεν έχεις καλό ήχο.
14: Δεν έχω καλό ήχο.
12: Ο ήχος σου είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Δηλαδή από την Ολλανδία σου κάνουμε πολύ καλύτερα.
13: Ναι, είσαι λίγο μπουκωμένος.
14: Θα περάσει τώρα το σημείο εδώ στο γνωστό.
13: Ναι.
12: Ποιο είναι αυτό το γνωστό σημείο, ρε παιδιά, που δεν έχει σημάσει στην Αθήνα?
14: Η πύλη του Αδριάνου δεν έχω ποτέ εγώ, φίλε, πάντα κόβεται. Οπότε περνάω από εδώ και μου λέτε που είστε.
12: Ναι. Ναι.
14: Μόνοι, ένα λεπτό,
12: αυτό συμβαίνει, αυτό συμβαίνει και στην παραλία, στο ύψος του παλιού Μπο.
14: Δεν πάω από εκεί, βάει έμω, εσύ που πας.
12: Ναι.
14: Κάτι γίνεται εδώ, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Να, τώρα βλέπω πέφτουν οι γραμμές. Υπομονή.
12: Υπομονή, υπομονή.
14: Μ' ακούτε,
12: Σας ακούμε, σας ακούμε.
14: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, πρωτού φαντάζομαι κάνουμε τη συζήτηση που λέγαμε χθες, για τις προετοιμασίες. Ρεπορταζιακά να πω ότι σήμερα είναι η εκδοχή προπονήσεις, το απόγευμα. Εγκουράστηκαν λίγο μετά το βασικό στάδιο οι ποδοσφαιριστές. Και σωματικά και πνευματικά χρειάζονται αυτά. Και ήταν πολύ απαιτητικές προπονήσεις. Σήμερα υπάρχει η απογευματινή. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μετά τα όσα αναφέραμε και χθες και για το αριστερό μπακ, το σπάθεια για κρίση αν και το που έχει πέσει το βάρος στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από Τουρκία για παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα δούμε τώρα από
12: το αόριστα, αόριστα ή ειδικά.
14: Δεν έχω κάτι παραπάνω.
12: Οκ.
14: Okay. Δεν έχω κάτι παραπάνω. Θα το δούμε. Υπάρχει μια κινητικότητα στο κομμάτι αυτό.
12: Αν θέλει, ας πούμε, η Samsung Sport τον Βιλένα να μας δώσει και κάτι να πάρουμε τον Βαντρόγγελεν.
14: Ναι. Το Βαντρόγγελεν είναι άλλο κομμάτι.
12: Καλό,
13: απαντάει σοβαρά.
12: Απαντάει σοβαρά, ναι.
14: Ναι, τώρα, ναι. Το πες, αλλά οκ. Okay. Ωραίο θα ήταν, όπως το θέτεις. Αλλά το Βαντρόγγελεν είναι άλλο κομμάτι ξεχωριστό που θα δούμε θα συμβεί. Έχουμε πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη. Μην το καίμε τελείως. Αν καταφέρει και βγάλει άκρη ο Παναγιώτης με τον πρόεδρο του Σάμπορ, δεδομένου ότι ο παίκτης θέλει, μπορεί να γίνει. Θα το δούμε, όταν θα έρθει η ώρα.
12: Ναι.
14: Λοιπόν, τώρα, το κομμάτι... Βασικά ρωτήσιμο θέλετε εσείς, να κάνουμε συζήτηση...
12: Όχι, το βασικό ξέρεις ποιο είναι. Το βασικό είναι αυτό, Διονύση. Αν αυτό που βλέπατε εσείς το πρωί στις προπονήσεις, το είδατε να βγαίνει στο γήπεδο.
14: Ναι, αυτό για μένα είναι το πιο βασικό.
12: Ναι.
14: Πιο βασικό, το είδαμε. Όχι στον απόλυτο βαθμό, γιατί δεν μπορεί να γίνει στον απόλυτο βαθμό. Εδώ στον απόλυτο βαθμό δεν γίνεται στις ομάδες το Γενάρη και το Φλεβάρι. Μπορεί να γίνει τώρα. Όλο και κάτι θα υπάρχει. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο πρέπει να βελτιώσει, το ξέρει και ο Νίσκο και το συζητάει με τους εργάτες του και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, είναι λίγο τα μεσοδιαστήματα από το medium block που λέμε να περάσει την μπάλα πιο μπροστά. Εκεί ακόμα λίγο δυσκολεύεται σε κάποιε περιπτώσει θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του. Αλλά αυτά είναι λογικά πράγματα. Όντως όμως αρκετά πράγματα που βλέπαμε στις προπονήσεις τα βλέπαμε στα παιχνίδια. Το pressing, το σωστό pressing μάλλον να το πω έτσι, πάνω να δω γιατί pressing μπορεί να κάνει, το θέμα να πετάει σωστά. Και τον τρόπο που θέλει ο Νίστρουπ να γίνεται. Την κυκλοφορία του Παναθηναϊκού και το σπάσιμο pressing αντιπάλου, αν θυμάστε πριν από το παιχνίδι με τον Άγιεξ, σας είχα πει ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό γιατί. Σας είχα πει ότι με τη Χέλμον, δεν πέρασε πολύ ψηλά, το έκανε 2-3 φορές. Οκ, το σπασοπαθά, ακούτε εύκολα. Τώρα που ο Άγιαξ η λογική λέει θα πρεστάρει πιο ψηλά, περισσότερες φορές, πρέπει να δούμε πώς θα σπάσει ο Παναθηναϊκός, αν κάνει αυτά που δουλεύει. Το έκανε. Τα έκανε. Και είδαμε πράγματι να βγαίνει αυτό το πράγμα. Γενικώς είδαμε επίση ταχύτητα. Ταχύτητα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να λέω ταχύτητα δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στα τρεξίματα των παιχτών. Τα τρεξίματα μια χαρά ήταν. Ταχύτητα στο πώς παίζεις, το τι σκέφτεσαι να κάνεις και πώς να το κάνεις.
12: Στη λήψη απόφαση και στην εκτέλεσή της λες.
14: Βέβαια, κάτι το οποίο το θέλει ο προπονητής, το παρατηρήσαμε. Μου έχουν μείνει αυτό από το πρώτο ημίχρονο με τον Άγιαξ, δύο φάσεις. Η μία είναι η φάση του 1-0, με την κίνηση που κάνει εσωτερικά ο Μπακ, για να δώσει στήριγμα στον... Να μην κάνω λάθος, ο Γιάνγκος.
12: Ο Γιάνγκος υποδέχεται με πλάτη την μπάλα στη μεσαία γραμμή και τη πάει στο Τζάπρα. Ναι, στο Τζάπρα.
14: Κάνει κίνηση ο Τετέι, έσπασε εκεί το πρέσινγκ του Άγιαξ και έβγαλε το Παναθηναϊκό. Το γκολ. Το πριν έχει κάνει κάτι παρόμοιο με τον Καλάμπρια αυτή τη φορά να κάνει αυτή την κίνηση που έκανε ο Τζάπρα, γιατί μετά βγήκε ο Καλάμπρια.
12: Ναι.
14: Έβγαλε πάλι την μπάλα στο Τετέι, αλλά λίγο πιο πλάγια. Έκανε φάση του Παναθηναϊκού, ανέβηκε ο Καλάμπρια, την πήρε από τον Τετέι, την έβγαλε στον Αντίνο. Που κινήθηκε σαν κρυφό σπορ. Γιατί κινήθηκε ο Αντίνος σαν κρυφό σπορ, γιατί δεν το τεντέει να τραβιέται στο πλάι. Οπότε έπρεπε να μπει εσωτερικά. Όλα αυτά τα δουλεύαν στο χώρο και τα δουλεύουν. Θα τα δουλεύουν πολύ περισσότερο. Τα είδαμε στα δύο φιλικά. Εμείς τα βλέπαμε και σχεδόν κάθε μέρα, γιατί δούλευε πάρα πολύ στην τακτική. Ο Νίστρουπ δεν είχε κάθε μέρα τακτική, είχε σχεδόν κάθε μέρα τακτική. Οπότε τα βλέπαμε σε μεγάλο βαθμό. Κάτι άλλο το οποίο άρεσε νομίζω ήταν οι στατικές φάσεις πάνω να γίνει. Έβαλε δύο γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Που στατικές το 2-0, το 1 και το 2-0 με τη Χέλμον, ξεκίνησαν από στατικές φάσεις. Ένα από κόρνερ, ένα από ένα φάουλ με στα αριστερά. Είχε στατικές φάσεις καλές και με τον Άγιαξ. Το λέω γιατί το δουλεύουν. Στατικές φάσεις είχε αναλάβει στον Παναθηναϊκό ο Μόλκερ, ένας εκ των βοηθών. Ένας εκ των συνεργατών καλύτερα του Νίστρουπ, που είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει πάνω στο κομμάτι αυτό των στατικών φάσεων και των πλαγίων, δούλευε και τα πλάγια στην προετοιμασία και στο τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, τι θέλει να το δουλεύουν οι παίκτες του και με ωραίες ομιλίες. Και μία από τις ομιλίες θυμάμαι Μπόλκερ σε δουλειά, νομίζω την πρώτη προπόνηση που είναι δουλειά στις αρχικές φάσεις, μιλώντας τους πέρα από καθαρά τακτικό ζήτημα και το που πρέπει να κινούνται και τα λοιπά, μιλώντας προσφερειστές ο Δανός τους είπε ότι σε αυτές τις φάσεις παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αποφασιστικότητα, πρέπει να είστε γενναίοι, δεν ξέρω αν το είχαμε ξαναπεί, πρέπει να, πρέπει να είστε σαν μπουλντοκ, δηλαδή είχε και τέτοια, όποια εντάξει δίνουν και ένα παραπάνω κίνητο και όχι στους προσφερειστές πάντα. Και μένει να δούμε από εδώ και πέρα σε τι κομμάτια θα δουλεύει. Φαντάζομαι θα συνεχίσει να δουλεύει στο ίδιο μοτίβο. Συνεχίσει να δουλεύει ο Νίστρουπ τα ίδια κομμάτια πάνω κάτω που δούλευε στο βασικό στάδιο. Πιθανότατα να βάλει και κάποια άλλα, όπως το περνάει ο καιρός. Άλλωστε, αυτό που είχε πει ο 38χρονος ποδοσφαιριστής του στις πρώτες προπονήσεις, σε κάποιες ομιλίες, ήταν μια προπόνηση που είχε κάνει 3 ομιλίες ξεχωριστές. Μια αρχή, μια μέση, μια τέλος. Τότε που είχε πει ότι πρέπει να αντέχει τον πόνο και ο πόνος είναι μονόδρομος στην κορυφή, αυτό ήταν στο τέλος.
12: Ναι.
14: Το είπε στην αρχή ότι ξέρω ότι τώρα σου φαίνονται δύσκολα αυτά. Είναι λογικό. Αλλά τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δουλέψουμε. Σε 4 με 5 εβδομάδες θα είμαστε σε ένα επίπεδο που θέλουμε. Αυτό ήταν στις πρώτες προπονήσεις της Ολλανδίας και του βασικού σταδίου της.
12: Διονύση, από άποψη φορτίου, έτσι, γυμναστικής, δηλαδή, ξέρεις, αυτό της παραδοσιακής έννοιας που έχουμε εμείς για τον όρο προετοιμασία. Πόσο έβαλε ο Νίστρουπ και τι, συγκριτικά με άλλους προπονητές πώς λειτουργήσε?
14: Κοίτα, θα σου πω, θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω την γύμναση.
12: Ναι.
14: Και ο κάθε δημοσιογράφος.
12: Okay.
14: Γιατί δεν είμαι γυμναστής. Μπορώ να κρίνω αυτό που βλέπω, δουλεύει τακτικά ένας προπονητής. Τι δουλεύει στην τακτική, τι συστήματα, πώς θέλει η ομάδα του να έγινε πολλή δουλειά και στην γύμναση. Αλλά εγώ δεν το ξέρω.
12: Ναι.
14: Κατάλαβε το να σου πω.
12: Ναι.
14: Δεν μπορεί να έρθει μετά να πει ο γυμναστής. Τι είσαι, είσαι γυμναστής.
12: Όχι, ρε παιδί μου, λέω και από τις κουβέντες προκύπτουν και από τα
14: αξίες. Θα σου πω. Ήτανε προπονητής με ένταση.
12: Mm-hmm.
14: Δηλαδή δεν είστε Λεωνίστρου, γιατί πλέον η γύμναση δεν γίνεται όπως παλιά.
12: Ναι, ανέβα το βουνό, κατέβα το βουνό και αυτά.
13: Ναι, ναι.
14: Γίνεται με μπάλα, αλλά ήθελε ο Νίστρουπ να είναι η προπονητής ένταση. Δηλαδή δεν ήθελε δευτερόλεπτο να ξεχνιέται. Δηλαδή όποιος υπήρχαν δύο τις περιπτώσεις που ξεχάστηκε στην αρχή από τις παίκτες πάνω στην άσκηση, είχε φωνή κατευθείαν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι με τον νέο γυμναστή. Έγινε δουλειά, πήρε κάτι φορές ξεχωριστά να κάνουν λίγο τρέξιμο, κυρίως μετά τα φιλικά. Βάζουν να τρέξουν. Ή υπήρχε μια προπόνηση που έκαναν αυτά τα τεστ ειδικής αντοχής. Έχουμε τραβήξει σε βίντεο με αυτά τα μηχανάκια που βάζουν, τα beat και τα λοιπά που τρέχουν, ας πούμε, χωρίς διάλειμμα. Για να τις μετρήσεις την αντοχή υπάρχουν τα GPS, υπάρχουν οι μετρήσεις που τα βλέπουν μετά οι άνθρωποι της ομάδας και βλέπουν για τον κάθε προπονητή ξεχωριστά. Ήταν μια προπόνηση η οποία είχε εντάξει. Τώρα, τη μέθοδο του κάθε επιτελείου και του κάθε γυμναστή. Επαγγελματίες είναι άνθρωποι, δουλεύουν σε επαγγελματικά πλαίσια έτσι όλοι. Ο καθένας είναι τι μέθοδο επιλέγει. Έχω δει πολλές διαφορετικές προετοιμασίες. Δηλαδή έχω δει προπονητές άλλες φορές να πώς τον λένε, να βάζουν τους παίκτες να κάνουν πάρα πολλά βάρη. Άλλοι να μην ρίχνουν το βάρος στη θετική κατάσταση και να ρίχνουν μετά από 15 μέρες. Εδώ είναι μια προετοιμασία που τα είχε όλα. Είχε full τακτική όμως και είχε αρκετή ένταση. Είχαν προπονήσει πολύ απαιτητικές, όπως εκείνη η περίφημη προπόνηση όπου οι παίκτες ήταν κάτω και μας χάρισαν το σημείο του αυτό το viral με τον Τετέι, τον Κάτρι.
12: Ναι, ναι, ναι.
14: Τετέι είχαν αναπνεύσει. Γιατί ήταν μια προπόνηση που είχε πολύ ένταση από την αρχή. Στο τέλος, εκεί που δεν άντεξαν άλλοι παίκτες, το είπε και το Τετέι, άλλωστε στη συνέντευξη που μας έδωσε τον Πίγκο του Ορδόν, που είπε ότι τα έφυγα. Ήταν ταυτόχρονα γύμναση και μπάλα, δηλαδή είχε εκτέλεση και σπρίτ. Ξεκινούσε ένας παίκτης από τη μία άκρη του γηπέδου. Έκανε σπριντ και πολλά σπριντ έφτανε μέχρι το κέντρο, γυρνούσε πίσω, ξανά έκανε μια μεγαλύτερη απόσταση στα 2-3 του γηπέδου, γυρνούσε πίσω, το έκανε όλο και για να εκτελούσε. Αυτό είναι και γύμναση, είναι και φυσική κατάσταση, είναι και τεστ αντοχής. Τα είχε όλα αυτά, προετοιμασία. Είχε ένα καλό κλίμα, πρέπει να το πω αυτό, σημαντικό. Είχε ένα προπονητή ο οποίος, πώς να το πω, τον ακούν οι παίκτες. Τον οποίο τον ακούν οι παίκτες, δηλαδή τους μιλάει και βλέπει ότι είναι εκεί, focus, τα όσα τους λέει, είτε στις ομιλίες του, είτε στις εντολές του. Εμένα να δούμε, σταδιακά αυτό πως θα βγει στο γήπεδο, για τον Παναθηναϊκό, αρχίζει γενομένες από τα επίσημα τα οποία θα έρθουν με την Μπάξη. Που εκεί κακά τα θέματα το γνωρίζουμε όλοι, τα προβληματικά, το κοινέζει το αποτέλεσμα. Και λιγότερο τα υπόλοιπα.
12: Ναι.
14: Καθόλου θα πω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει να συνδυαστεί και με πράγματα που θέλω να βλέπει και okay, ακόμη καλύτερα. Αλλά τώρα θέλει αποτέλεσμα. Αυτά κάλυψα, θέλετε κάτι πλέον. Διάθεση σας που λέει ευχή.
12: Όχι.
13: Ίσως να κάνω το πιστικό σας.
12: Ίσως να κάνω το πιστικό σας.
14: Ωραία.
12: Ευχαριστούμε πολύ κύριε.
13: Τσάου.
14: Καλημέρα.
12: Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω λοιπόν εδώ κάτι, ότι σήμερα ένας σωστός παίχτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση. Πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θέλεις λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamix. Ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες, πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση με μια κίνηση. Ένα προϊόν, 2-1. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με επιλογές σε κόλλες, αλμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της τσιμεντοκονίας. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
15: Η
0: Η Winsport FM 94,6.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
19: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
22: Οχ, φτάσαμε!
21: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Blaze.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ ο Κάιρινεν. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Κώστα Κετζετζόγλου. Αλλά είναι και επίσημα παίχτης της ΑΕΚ ο Φιλανδός Μέσος. Διονύση Δεσίλας, για κάτι που αφήσαμε εκτός κουβέντας. Γεια σα, Διονύση.
2: Τι κάνουμε, εντάξει.
1: Καλά είμαστε. Τώρα σα ακούμε καλύτερα.
2: Ναι, ξέφυγα από το. Απλά επειδή με την ανάλυση προετοιμασίας ξεχαστήκαμε και επειδή δεν είναι ο κόσμος υποχρεωμένος να ακούει την εισαγωγή, γιατί έχει βγει από χθες, να υπενθυμίσω ότι σήμερα περιμένουμε την ανακοίνωση για τα διαρκείας. Τα νέα διαρκείας που έπειτα από πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου αποφασίστηκε να εκδοθούν. Να υπενθυμίσω, είναι 17α, 17β τα νέα διαρκείας. Μόλις 280 ευρώ η τιμή τους, τα πιο φθηνά δηλαδή. Η σειρά ένταξης θα είναι με χρονική προτεραιότητα, όποιος το λάβει δηλαδή. Να πω ότι φυσικά δεν αφορούν μόνο τη νέα σύνοδο διαρκείας, αφορούν και το βοτανικό. Δηλαδή όσοι πάρουν και σε αυτές τις σειρές 17α, 17β, με 2.500 θέσεις εκεί, θα έχουν προτεραιότητα στο βοτανικό. Και σημαντικό, αν κάποιος έχει πάρει και θεωρεί ότι είναι άδικη απόφαση, του λέω, έχω δώσει εγώ 500 ευρώ, 550, και βγήκαν τώρα πιο φθηνά, μπορεί να τα ανταλλάξει, να πάρει στις 17α, 17β και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά. Το υπενθυμίζω γιατί θα είναι η ανακοίνωση σήμερα, γιατί ξεχαστήκαμε πριν να το πούμε. Είναι σημαντικό και μπορεί ο κόσμος να δει τις λεπτομέρειες και να προχωρήσει στην αγορά των διαρκείας.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε.

0: Λοιπόν, στο μπάσκετ γίνεται χαμούλης. Πήγε στη Ζάλγκυρης ο Στέρλινγκ Μπράουν. Πρώην παίκτης της Παρτίζαν και αυτός. Κόσμος πάει και έρχεται, δεξιά και αριστερά. Χαμούλης γίνεται.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ.
1: Και ανεβαίνουν τρομακτικά τα κασέτα των παικτών.
0: Ναι, φίλε, έτσι είναι.
1: Εξωπραγματικά.
0: Έτσι είναι. Όταν υπάρχουν μεγάλοι παίκτες στην αγορά και δίνουν τρελά λεφτά, γιατί πρόσεξε, δεν είναι μόνο τι κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι και τι κάνει, ας πούμε, Ντουμπάι. Βλέπεις τώρα. Mm. Που δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο στο walk-up. Λέει, το βάζει σε. Αρχίζει και ανεβάζει τρομερά τις τιμές.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, παίκτες που έπαιρναν 500-600 χιλιάρια και γίνονται το 1,5 και το 2 εκατομμύρια
0: εύκολα.
1: Σε ένα καλοκαίρι.
0: Εύκολα. Εύκολα. Εύκολα. Κοίταξε, είναι.
1: Α, ας πούμε, ο Μπόγκα πώς έπαιρνε.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έπαιρνε πάνω από εκατομμύριο.
1: Μω.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν ξέρω τώρα. Έτσι, βέβαια, να μου πεις είναι Γερμανός διεθνής, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι. Να έπαιρνε ένα εκατομμύριο.
1: Mm.
0: Στην Παρτίζαν δεν νομίζω να έπαιρνε παραπάνω. Εδώ θα πάρει 2 το χρόνο. Και θα πάρει 2 γιατί.
1: Τον ήθελε η Ρεάλ. Τον ήθελε
0: η Φενέρ σίγουρα. Επειδή χάνει τον Μπιμπέροβιτς.
1: Αλλά όχι η Ρεάλ, ήθελε τον. Αυτόν πήγε τελικά NBA, το Λάιλς.
0: Το Λάιλς, ναι. Έφυγε από τη Ρεάλ ο Λάιλς. Δεν καθόταν στη Ρεάλ.
1: Να.
0: Ο Λάιλς, αν έμενε
1: στην Ευρώπη. Από τα δικά του. Από τη δικιά της προσφορά εκτοξεύονταν και το δικό του κασέ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Και είναι. Πώς το λένε, είναι. Είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Πετρίδη, γιατί ξυπνήσαμε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να παραγγείλει 4 βόμβες. Σήμερα περιμέναμε τον Παντιό να περάσει ιατρικά. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα έρθει και ο Μπόγκα για να περάσει ιατρικά σήμερα. Άρα μένει να δούμε ποιος είναι της Τετάρτης. Καλημέρα, κύριε Πετρίδη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε τη συμφωνία με τον Μπόγκα, όπως αναμενόταν. Αφού έλεξε και το έχει ένα NBA, μια option για NBA, ότι νομίζω μέχρι 6 Ιουλίου να πάει στο NBA, να βρει και κάποια ομάδα στο NBA. Αφού δεν βρήκε συμβόλαιο εκεί, επήλθε αυτή η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, που κερδίζει τη μάχη, έτσι, πολύ δύσκολη μάχη που έχει με τις άλλες ομάδες για την υπογραφή του Μπόγκα. Έχει γίνει λοιπόν στην Αθήνα σήμερα για να υπογράψει, να περάσει ιατρικά και να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους πράσινους. Σε λίγη ώρα φτάνει και ο Μπάντιο στην Αθήνα, σε καμιά ώρα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, και εκείνος ανακοινωθεί. Αυτά τα δύο είναι τα πρώτα μπαμ.
0: Άρα δεν θα μας πεις τις Τετάρτης.
2: Όχι. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Μπορεί να μην αφορά και παίκτη. Έτσι.
0: Να είναι, ας πούμε, διοικητικό επίπεδο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Απλά αυτό είναι πολύ σημαντική συμφωνία τώρα με τον Μπόγκα, γιατί δίνει πολλά πράγματα στο κομμάτι του σχεδιασμού του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ακόμα έναν σέντερ και έναν playmaker, έτσι. Και επειδή είναι τόσο στεγνή η αγορά, με την απόκριση και του Μπαντίου και του Μπόγκα λύνει αρκετά ζητήματα. Τώρα θέλει άλλες δύο κινήσεις για να κλείσει ουσιαστικά το ρόστερ του για την επόμενη σεζόν. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.
0: Τώρα, από τα συμφραζόμενα, να μεταφράσω, Πετρίδη, ή είναι, δεν είναι σωστό.
1: Για κανέ. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
0: Μήπως έχουμε, ας πούμε, οριστικοποιήσει κάποιες επιστροφές ακόμα στον Παναθηναϊκό.
1: Διαμαντίδη εννοείς.
0: Ας πούμε.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Να. Και το πόστο του πρέπει να δούμε.
1: Εντάξει, σημαντικό θα είναι.
0: Σημαντικότατο θα είναι. Έτσι. Mm. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεται για τον αγώνα έρχεται με τη Walt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%. 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Έλα.

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Κάντε κίνηση και ρωτά. Φέρνει την πάρα στα αριστερά, ρωτά, υπάρχει κοντράρι. Διώχνουν οι Άγγλοι. Κερδίζει την εθνική με το κουνιαράκι. Παίρνει ο Παυλίδης, σου του Παυλίου και γκολ. Για την εθνική μας ομάδα 0-1 μέσα στο Wembley. Τελείωμα μεγάλης κλάσης παίκτη από τον Βαγγέλη Παυλίδη και πηγαίνει να πανηγυρίσει στην εξάδρα των Ελλήνων. 5.000 Έλληνες και βγάζει το περιβραχιόνιο και το βγάζει στον αέρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και το αφαιρούν όλοι στο Τζορτζ Μπάλτοκ. Αγγλία Ελλάδα 0-1. Θα γεμίσω τη σέντρα ο Δήμος. Ψάχνει τον Παυλίδη. Μπάλα φαίνεται στον Πέλκα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας κάθετα. Δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σκόρεται και από τους Άγγλους, από τους Δυτικούς. Μέσα στην άδοχη Παυλίδη γκολ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης γκολ για την εθνική μας ομάδα. Και 1-2 με τον Έλληνα Στράικερ μέσα στο Wembley. Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Σε 90-5 Ελλάδα-Αγγλία 1-2. Όλοι οι διεθνείς κατευθύνονται στους 5.000 Έλληνες φιλάθλους. Να φιερ

0: Λοιπόν, στο Λεβαδιακό, Δημήτρης Εμμανουηλίδης.
1: Α, έφυγε από τον Αστέρα.
0: Έφυγε από τον Αστέρα, ναι. Πάω στο Λεβαδιακό. Να το ευχηθούμε καλή έτσι επανέναρξη στη νέα σεζόν. Κάνε καλή χρονιά πέρσι.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε κακή χρονιά. Μια χαρά χρονιά έκανε. Και τώρα στο Λεβαδιακό πάει να καλύψει. Πώς το λένε, να καλύψει.
1: Αλλάζει πολύ ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Πάει να...
1: Δηλαδή θα φύγουν. Θα αλλάξει 8-9 βασικούς.
0: Και βασικά και η φιλοσοφία δεν ξέρω ποια θα είναι. Η αγωνιστική.
1: Ναι, εντάξει. Και σωστά, και άλλο προπονητή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλε, στα εξωτερικά.
1: Πάμε, πού πάμε, Ολλανδία.
0: Ναι, βέβαια, κύριος Αντίπας. Τι κάνετε, κύριε Αντίπα μας, πώς είστε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Γιατί πάτε και σε καμιά άλλη χώρα.
1: Έλατε.
0: Όλη Ολλανδία είναι, σωστό. Ναι, σωστό. Σωστό.
2: Ναι. Λοιπόν, όπως έλεγα και σε μια άλλη εκπομπή που είχα βγει, εύκολα φτιάχναμε και play-off εδώ.
1: σωστά.
2: Καλοκαιρινά. Ναι, λοιπόν. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσείς. Εσείς. Πώς τα βλέπεις και τα πράγματα?
1: Η ποια προετοιμασία είναι αυτή, αγόρι μου?
2: Τώρα τι να σου πω. Σίγουρα είχα ξεκινήσει το 5, πρώτη χρονιά solid.
1: Ναι. Που θα έχεις χάσει 4-5 από τότε?
2: Παραπάνω είχα χάσει. Αρκετές είχα χάσει. Πρέπει να έχω 8-9 κάπου.
1: Α, εντάξει.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Απλά τώρα πηγαίνω σε ρί. Είναι μια τετραετία, είναι ρεκόρ αυτό τα 4 συνεχόμενα.
1: Μα.
2: Αλλά όχι, εντάξει, μια χαρά. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καμία σχέση με αυτά που περνούσε ο Δεσίλας με τον Καύσωνα.
1: No.
2: Δηλαδή ήταν ιδανικές, αλλά λένε ότι όπου να είναι θα ξανάρθει αυτός ο Καύσωνας εδώ. Και να δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν βοηθάει τις προετοιμασίες καθόλου αυτό, ρε παιδί μου.
2: Όχι. Μα εντάξει, το γεγονός ότι γιατί ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι για ποιο λόγο πάνε στο εξωτερικό οι ομάδες.
0: Τα φιλικά.
2: Τα φιλικά. Αλλιώς μια χαρά συνθήκες. Είχε και στα 3-5 πηγάδια.
0: Σωστό.
2: Είχε...
0: Και Καρπενήσι, φίλε.
2: Και Καρπενήσι, βέβαιος. Ναι, γιατί να το ρίξεις το Καρπενήσι. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού. Πάμε πρώτα όσον αφορά την προετοιμασία. Χθες είδαμε για πρώτη φορά το Σμαϊλόβιτς, ο οποίος είναι πιο ψηλός από μένα. Για να καταλάβετε. Γιατί βγάλε μια φωτογραφία μαζί του, για μόλις είναι. Και είναι και πάρα πολύ γεροδεμένος και είναι ένα παιδί το οποίο αυτό που είχε βγει ότι ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό, δηλαδή από την πρώτη μέρα βλέπεις κάποια πράγματα. Όμως το γεγονός ότι ενώ η προπόνηση ήταν στις 5.30 και συνήθως οι παίκτες πάνε 5 και 4 ή 5 και 10 νωρίτερα, ο Μπαϊλόβιτς είχε φτάσει 5 παρά 20. Δηλαδή από τους πρώτους που πήγαν στο προπονητικό κέντρο για να ξεκινήσει πρόγραμμα. Προπονήθηκε κανονικά, όχι ατομικό, τίποτα. Δηλαδή το δικό του μπήκε με την ομάδα κανονικά, έπαιξε, έβγαλε όλη την προπόνηση.
0: Μα έκανε προετοιμασία κανονικά, δεν έκανε με την ομάδα.
2: Ναι, ξεκίνησε. Και είναι ουσιαστικά ένας κάρμο από δεξιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο οποίος βέβαια μπορεί να παίξει αριστερά και μάλιστα τους έβαλε και μαζί με τη Λίπα στην προπόνηση. Δεν είναι ότι ξεφτίζει τα δίδυμα, δηλαδή να είναι Σμαϊλόβιτς, Κάρμο και Ρέτσο Σπυρόλα που ήταν πέρυσι το βασικό απαιτητικό δίδυμα. Θα το δούμε στην πορεία, αλλά πλέον ο Ολυμπιακός, το έχω πει πολλές φορές, έχει κάνει upgrade σημαντικό στο κέντρο της άμυνας σε σχέση με την περσινή σεζόν.
1: Τα όρια, το έλεγα και χθες, τα όρια του να το πεις υπερβολικό. Δεν ξέρω ποιες είναι οι... Δεν θα κάνω εγώ την ιεράρχηση να πω αν ο Σμαϊλόβιτς θα είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος ή ο τέταρτος. Τη τάξη.
2: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, όταν έχεις Κάρμο, Πυρόλα, Ρέτσο και αποκτάς στόπερ των 5-5,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2: 6,5 φτάνει με τα μπόνους.
1: Ναι. Σωστά. Ναι. Εδώ λες ότι. Και είναι και μια θέση που έλεγα χθες. Δεν είναι ότι κάνεις και αμπέρτα rotation. Δεν είναι η μέση ή η μισοεπιθετική.
2: Όχι, είναι... αλλά θέλεις να έχεις 4 στόπερ, όμως, Μιχάλη. Γιατί...
1: Σωστά. Αριθμητικά οπωσδήποτε θες να έχεις 4. Ναι. Αλλά έχει. Ακόμα και οι ομάδες, κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, ανάμεσα στον τρίτο και τον τέταρτο, ή πολύ περισσότερο ανάμεσα στους δύο πρώτους, υπάρχει τεράστια διαφορά. Εδώ δεν προκύπτει.
2: Ναι, μέχρι στιγμής δεν καταλαβαίνω τι λες, ναι. Αυτό το κομμάτι. Αλλά από την άλλη, εγώ θυμίζω και το παιχνίδι που είχαν τραυματιστεί ταυτόχρονο Πυρόλα με το Ρέτσο. Είναι πολλά τα μάτς. Ο Ολυμπιακός είχε πάει πέρυσι. Για τα δεδομένα του, ξέρεις, με ένα πιο κλειστό rotation και στο χρόνο. Δηλαδή ο Μπιανκόν έπαιζε περισσότερο. Καλογερόπουλος μπορεί να έχει 17 συμμετοχές που προσπέρασε το Μάντσα, αλλά είχε παίξει και σε κάποια μάτς κυπέλου και ως back. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστούν. Τώρα, πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή η τετράδα δείχνει δηλαδή ότι είναι, έχει κλείσει για τα καλά το κέντρο της άμυνας ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Σε βάθος είναι ίσως η καλύτερη τετράδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Δεν διαφορώ μαζί σου.
0: Ναι, γιατί πρέπει να υπολογίσεις και το γεγονός ότι ο Κάρμο φέτος μοιάζει και είναι συνειδητοποιημένος με τη λύση του Ολυμπιακού. Με
1: ναι, ναι, του Ολυμπιακού. Δεν ήρθε δανεικός, ήρθε για τρία χρόνια.
0: Δεν είναι έκατσα εδώ γιατί είπε κάτι άλλο.
1: Ναι. Okay, ναι, ο κόσμος μπορεί να μην τα μετράει. Μπορεί να μην τα μετράει αυτά. Να λέει, εντάξει, τώρα το βγήκαν μία τσέπη, πήγαν στην άλλη. Αλλά στην πραγματικότητα βγαίνουν είτε από τα ταμεία της Νότιας και πάνε στα ταμεία του Ολυμπιακού, είτε από τα ταμεία του Ολυμπιακού και πάνε στα ταμεία της Νότιας.
0: Ναι, το συζητάγαμε και με την ΡΙΟΑΒΕ αυτό.
1: Σωστά. Δεν είναι τόσο απλό. Στα ταμεία του Ολυμπιακού, λοιπόν, οι δύο στόπερ που αποκτήθηκαν κόστησαν πάνω από 10 εκατομμύρια μόνο για τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα τώρα, να τους πούμε τρίτο, τέταρτο ή δεν ξέρω
0: πώς.
2: Εντάξει, είναι παίκτες που θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση του βασικού.
1: Προφανέστατα. Μα με τέτοιο κασέ και τέτοια ποσά που δαπανήθηκαν για να αποκτηθούν, δεν ήρθαν για να συμπληρώσουν το ρόστερ. Γι' αυτό λέω είναι εντυπωσιακή επένδυση, ρε παιδί μου. Είναι... Εκτός και αν ο Ολυμπιακός, γιατί παίζει και αυτό, θέλει να κοιμάται ήσυχος, ότι αν κάποια στιγμή έρθει κάποιος και χτύπησε την πόρτα και πει 15-20 για τον Πυρόλα, να μην είναι γυμνός και πει τι λέτε, ρε παιδιά, και άμα τον δώσω εγώ τι θα κάνω, να είναι έτοιμος για αυτή την προοπτική.
2: Βέβαια, και την πρώτη και πέρα σε μια μεταγραφική περίοδο, ξέρετε, και μην αποκλείσουμε μια φορά και για το Ρέτσο.
1: Δηλαδή, τίποτα δεν αποκλείω. Απλώς λέω θα είναι πιο δύσκολο για το Ρέτσο γιατί δεν έχει Έλληνες Ολυμπιακός.
2: Βεβαίως. Αλλά δεν είναι ένας παίκτης σε πολύ καλή ηλικία, γιατί και όλα τα στόπερ σε καλή ηλικία του Ολυμπιακού. Και τα χαρακτηριστικά του δεν τα βρίσκεις εύκολα τόσο γρήγορο στόπερ όπως είναι ο Ρέτσος.
1: Αν με ρωτάς, θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθει η πρόταση για το Ρέτσο. Απλώς δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο μεγάλη για να τον τελειάσει.
2: Ναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Τώρα λοιπόν, αφήξαμε συνέχεια, σήμερα θα έρθει και ο Ζώτα στην Ολλανδία για να τελειώνουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που υπάρχουν για την απόκτησή του. Ένας παίκτης που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές είναι και ένας παίκτης ο οποίος επανήλθε πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή σχεδόν κάθε καλοκαίρι πάντα έπαιζε λίγο Ζώτα. Και τώρα απλά με την πρόσληψη και τη συνεργασία που απέκτησε ο Ολυμπιακός με τον Καρντόσο. Ο Καρντόσο ήταν ο άνθρωπος που τον πούλησε από την Κιμαράης, που είχε φτιάξει και το όνομά του πάρα πολύ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να προσθεθεί στη μεσοεπιθετική γραμμή, είναι και εξτρέμ, και μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Θα δούμε που θα τον υπολογίσω με τη Λίμπαρ. Έχουμε χρόνο για το Ζώτα, αλλά ο Ολυμπιακός κινείται για να έχει. Όσο δεν θα είναι το ρόστερ του ολοκληρωμένο, θα ξεκινήσει τα προκριματικά, αλλά φαίνεται ότι πηγαίνει για να έχει τις περισσότερες του επιλογές διαθέσιμες ο Μέντι όταν θα ξεκινήσουν οι μάχες για την είσοδο στο Champions League, οι οποίες δεν είναι καθόλου εύκολες. Δηλαδή δεν είναι ομάδες που ο Ολυμπιακός θα έχει αντιμετωπίσει κανένα καφενείο, όπως λέγανε παλαιότερα, ή ομάδες μικρής δυναμικότητας. Είναι δηλαδή η Union Saint-Gilloise, είναι η Μέγεν. Είναι η Στουρμ που είναι πιθανό, είναι η Πράγα, η Σπάρτα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ομάδες που είναι υπολογίσιμες για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να προκριθεί και να διεκδικήσει μετά στον επόμενο γύρο την είσοδο στη League Phase του Champions League, που εκεί μπορεί να συναντήσει η Λιόνι Μπόντο. Επίσης, δηλαδή είναι μάτς.
0: Είναι πολύ δυνατά προκριματικά, δεν το συζητάμε.
2: Βέβαια. Κάτω, πώς θα βέβαια, για να πεις στη League Phase του Champions League πλέον, αν δεν είναι ο Ολυμπιακός, έχει και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει ξεμάθει δύο χρόνια από αυτή τη διαδικασία.
0: Αποκριματικά, ναι.
2: Βέβαια. Γιατί είχε μπει απευθείας στον όμιλο στο Europa, απευθείας και στο Champions League. Είναι διαφορετικό πράγμα τα καλοκαιρινά παιχνίδια. Και θέλει να έχει δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το ρόστερ του έτοιμο όταν θα είναι η ώρα των παιχνιδιών και στις 5 Αυγούστου. Αλλά το ότι να έχει ολοκληρωθεί αρχές Αυγούστου όλες τις μεταγραφικές κινήσεις δεν γίνεται. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει, πότε τι μπορεί να παρουσιαστεί στον δρόμο σου. Και πάντα γίνεται. Ο Ολυμπιακός συνήθως κάνει πάντα μεταγραφές στο τέλος Αυγούστου. Τώρα από εκεί και πέρα σε όλους αφορά τα μεταγραφικά. Ο Ρόκα, ο οποίος είχε πέσει κάποια στιγμή από τη λίστα, έχει ξανανεύει. είναι μια περίπτωση στην οποία ο Ολυμπιακός την εξετάζει και δεν εξετάζει σοβαρά. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό σύμφωνο με αυτά που βγαίνουν από τους Ισπανούς, δηλαδή όλο και οι Τζίρονες, κάτι περισσότερο, κάτι το οποίο είναι από ένα σημείο και μετά είναι χρητικό, αλλά είναι και λογικό. Πάντα ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του, όλες οι ομάδες αυτό κάνουν. Γιατί είναι ένα, μιλάμε για extreme, μιλάμε για παίχτη, για επιλογή του Μεντιλίμπαρ, και να δούμε μετά και για το κεντρικό χαφ. Ο Άμπραμπατ είναι μια περίπτωση που θέλει ειδικούς χειρισμούς, θέλει πολύ χρόνο, δεν είναι απλή περίπτωση όπως, γιατί έχει βγει το όνομά του και ναι, είναι ένας παίκτης που θέλει ο Ολυμπιακός στα χαρακτηριστικά του Άμπραμπατ και ειδικά να είναι και ο ίδιος ο Άμπραμπατ. Ωστόσο, μιλάμε για ένα συμβόλαιο που είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρ, έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα.
0: Και ποιος εγγυάται εσύ, Ηρακλή, ότι θα απαντήσει ο Άμπραμπατ πριν ξεμπερδέψουμε το παγκόσμιο κύπελο?
2: Αυτό, είναι και αυτό μέσα.
1: Πέρα από αυτό, εμένα αυτό μοιάζει πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί να τον δανείσει πάλι οι Τούρκοι, δηλαδή ακόμα και η Μπέτις που τον πήρε πέρυσι, τα μισά λεφτά τα πληρώνει η Φενέρ.
0: Ναι.
2: Μα είναι 4,5 προς 5 το συμβόλαιο του.
1: Ναι. Τα καθαρά χρήματα είναι αυτά.
2: Ναι.
1: Είναι 7 στην Ελλάδα το χρόνο. Δεν ξέρω. Μόνο αν ο ίδιος αποφασίσει ότι θέλει να πέσει πολύ η τιμή του για να παίξει.
2: Στην Μπέτις έπαιξε πέρυσι που ήταν με την.
1: Σωστά. Ναι.
2: Και βάλει και γκολ, αν δεν κάνω λάθος, και βάλει γκολ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εκείνο το κουλό.
0: Εκείνο το περίεργο, ναι.
2: Μπράβο, ναι, το περίεργο σου. Ναι. Στη λίστα υπάρχει ο Κατιού, αλλά ξέρω, ο Άμπραμπατ είναι παίκτης ο οποίος κάνει κλικ από πολλές απόψεις. Ωστόσο, θέλει ειδικούς χειρισμούς, θέλει πολύ χρόνο. Είναι αυτό που είπε ο Βάιος, που ισχύει και πάρα πολύ όσον αφορά, δηλαδή, ακόμα έχει υποχρεώσει στο Μαρόκο. Δεν είναι, δηλαδή, αυτή είναι περίπτωση που λογικά θα πάει προς Αύγουστο. Τώρα αν θα πάρει 2 παίχτες στη θέση του κεντρικού χαφ εξαροχτάρια, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Πάντως ο Καντιού είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση όπως ο Σμαϊλόβιτς, που κι αυτός πίεσε από την πλευρά του τη Σάντεφιο να αποδεχτεί την πρόταση για να έρθει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και με τον Καντιού. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις που ακούγονται ότι έχουν έρθει, ότι θα έρθουν για πάρα πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτά που ξέρω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή για το αριστερό άκρο της άμυνας δεν έχει έρθει κάποια πρόταση είτε για τον Μπρούνο είτε για τον Ορτέγκα. Και αντιθέτως για τον Αντρέ Λουίς υπάρχει πρόταση που λέει ο Ολυμπιακός θέλει περισσότερα χρήματα. Έχουν οικοστηριωθεί οι Γούλους, έχει ακούσει ότι μπορεί να είναι αυτή η πρόταση από τη Γούλους, αλλά υπάρχει και άλλη αγγλική ομάδα, υπάρχει ομάδα και από την Αμερική. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι με τον Αντρέ Λουίς θα περιμένουμε τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω. Και για να είμαι και δίκαιος, είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Σήμερα είναι η 6η προπόνηση που κάνει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Ο Αντρέ Λουίς πήγαινε καλά. Δηλαδή το δείχνει, το χαίρεται ότι παίρνει την μπάλα, την κουβαλάει, έχει βάλει γκολ. Το βλέπεις, ας πούμε, καμία σχέση με το διάστημα τον οποίο, εντάξει, δεν ήταν και πολλές οι συμμετοχές, ναι. Καμία σχέση με το διάστημα τον οποίο, εντάξει, δεν ήταν και πολλές οι συμμετοχές, ναι, στο πρωτάθλημα.

0: αυτά τα λέγει συμπεριστημή σεζόν, τότε απλά θέλουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής, ναι. Γιατί έπρεπε να μετά ένα εντελώς διαφορετικό σύλλογο.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Αντρέ Λουίς έπαιζε πολύ στον χώρο, ας πούμε, μαζί με τον Κλέιτον. Στον Ολυμπιακό δεν έβρισκονταν χώρος. Στο 90% των αγώνων.
0: Πού να βρεθεί χώρος, δεν υπήρχε περίπτωση. Αύριο πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Mm-hmm. Υπάρχουν και εισιτήρια για τους φίλους, που είναι και πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία, αλλά και από τις γύρω περιοχές, όπως πάντα συμβαίνει τα καλοκαίρια, έχουν την ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα οι φίλοι, που δεν μπορούν να τη βλέπουν κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έχει βγάλει ένα κίνηση ο Ολυμπιακός για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και θα έχει αρκετό κόσμο. Είναι στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Okay. Εδώ στο Βλαρντίγκεν.
1: Okay. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
0: Νομίζω όλα τα πάμε.
1: Έτσι. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Οι καθημερινές προβλέψεις παίζουν στην BWIN, όπως και το Score Master που μοιράζει 40.000 ευρώ μετρητά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Βγήκε και η τρίτη φανέλα του Ολυμπιακού, φίλε. Mm. Η τρίτη φανέλα του Ολυμπιακού είναι μπλε σκούρο.
2: Ναι.
1: Με χρυσές λεπτομέρειες, οι γραμμές δηλαδή της εταιρείας και τα διακριτικά. Ωραία φανέλα. Πολύ ωραία φανέλα. Γενικά προχωράνε και στο κομμάτι αυτό οι ομάδες μας και παρουσιάζουν ωραίες ιδέες. Μπορείτε να μπείτε στο site του bwinsport FM, στο sportfm.gr και να δείτε την τρίτη φανέλα του Ολυμπιακού. Θυμίζω η δεύτερη βγήκε χθες. Το κάνουν αυτό οι ερυθρόλευκοι. Παρουσιάζουν τις φανέλες τους σταδιακά. Λοιπόν, να σας πω το εξής.

0: ότι κανένα σόφρον άνθρωπο στην άμυνα δεν την αφήνει στην τύχη. Θα πήγαινα εγώ, ας πούμε, φουλ επίθεση με τα στεγανοτικά Nova Roof της Novamix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του σπιτιού, τα ράτσες και δώματα. Διάλεξε το Nova Roof Acrylic ή το υβριδικής τεχνολογίας Nova Roof PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες που επιτίθενται. Με Nova Roof στην άμυνα, οι καιροί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, πατητές τσιμεντοκονίες και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
15: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ορίστε, ευαίσθησαν και τη δώσανε και το πτυχίο τη Αναστασία, τη Ποζνέκη.
1: Α!
0: Μάλλον τη βαρέθηκαν στη σχολή βασικά.
1: Λες, ε.
0: Ε, Αναστασία, κάτι τέτοιο έγινε. Σου λένε εντάξει, κοπέλα μου, πάλι εδώ εσύ. Φύγε, κοριτσάκι μου. Με 10 χρόνια. Μια ζωή. Εντάξει. 10 χρόνια. Στο όριο να σε διαγράψουν. Έτσι, για να τα μάθει καλά, ναι. Λοιπόν, εγώ να σα πω ότι από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%. Ένα στην προσφορέ και σούπερ τιμέ σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορέ ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετζετζόγλου, ο οποίο με μία έτσι, πώς να το πω τώρα, αφιψηλού διάθεση θα μας πει ότι αχωριστικοποιήθηκε η μεταγραφή, σας τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα και αυτά. Ο Κάιριν μπαίνει και θα αποκρούσει πολύ εύκολα τα μηνύματα των φίλων ακροατών που λέει ποιος είναι επόμενος. Καλημέρα, Κώστα.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Άριστο timing, βλέπεις. Ανακοινώνει η ΑΕΚ μεταγραφή και βγαίνουμε 10.30. Σκέψη, δηλαδή πόσο καλά πάνε τα πράγματα.
0: Μα να σου πω κάτι. Δημιούργησε στο ακροατήριο μια αίσθηση σιγουριάς ότι κατήχες 100% την πληροφορία και την διαχειριζόσουν. Οπότε λοιπόν, ξέρεις, δεν υπάρχει καμιά πρεμούρα.
2: Οι παιχταράδες που κατέχει η ομάδα μας, που λέγει και ο Ζωμιάδης.
0: Μπράβο. Μπράβο. Αγάπουλα μου.
2: Οπότε. Λοιπόν, είχαμε την ανακοίνωση, έτσι να πούμε τα τυπικά, ότι υπέγραψε μέσα στο 2030 και μόλις είδα την ανακοίνωση με το 2030 το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο ότι όταν είχα πάρει το δίπλωμα οδήγησης.
0: Λίγη το 2030?
2: Έλεγε λίγη το 2034 και λέω, ρε φίλε, τι.
0: Μακριά είναι.
2: Το 89 τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται. Και τώρα βλέπουμε συμβόλαιο 2030, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Απογράψει κανένα 16χρονο τώρα και θα πει 2034. Και... τέλος πάντων, περνά τα χρόνια. Λοιπόν. 4 χρόνια λοιπόν ο Κάιρινεν. Τώρα θα, λογικά θα ξεκινάει και η πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ. Πέρασε χθες τα ιατρικά. Στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει η προετοιμασία με τη Σπάρτα. Απλά είπαμε, τις τελευταίες μέρες που τελείωνε η μεταγραφή του με την ΑΕΚ, έμεινε εκτός και από το φιλικό που έδωσε η Σπάρτα το Σάββατο. Για δίθεν ασθένεια, ήταν η μεταγραφή στην ΑΕΚ, δεν έχει κάτι. Οπότε ξεκινάει. Ουσιαστικά έχασε μία προπόνηση τη χθεσινή που εντάξει είναι και πιο πολύ ξεμούδιασμα. Και ήταν και μια ευκαιρία και δημόσια για τον Νίκολιτς, δηλαδή για να τον ακούσουν και οι δημοσιογράφοι τον εκεί και ο κόσμος, να πει στους παίχτες πριν αρχίσει η προπόνηση ότι η περσινή σεζόν πέρασε, τελείωσε, ξεχάσετε το πρωτάθλημα, ξεχάσετε αυτά, ξεκινάμε νέοι στόχοι, πρώτα το Super Cup, έτσι ακριβώς το είπαμε αυτή τη σειρά, πρώτα το Super Cup 12 Αυγούστου που είναι στο Ηράκλειο με τον Όφη και μετά η πρόκληση στο Champions League. Αυτοί είναι οι δύο κοντινοί στόχοι της ΑΕΚ, τα τρία μάτς που έχει να δώσει μέσα στον Αύγουστο, που και τα τρία είναι κρισιμότατα, πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμα. Και ξεκίνησε δουλειά λοιπόν σήμερα και με δύο νέους παίχτες, ήταν και ο Σούπικο χθες, την πρώτη του προπόνηση. Εντάξει, τώρα μην πούμε τι έδειξε και δεν έδειξε, έτσι και αλλιώς είναι γνωστοί παίχτες αυτοί. Και ο Ζούγκοφ και ο Καρίνεν. Θα περιμένουμε ίσως την Κυριακή, έτσι το πρώτο φιλικό, να δούμε κάποια πρώτα δείγματα. Πιο πολύ να δούμε με ενδιαφέρον, περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το τακτοποιήσει μες στο γήπεδο ο Νίκολιτς, μήπως έχει και τίποτα άλλο στο μυαλό του. Τώρα, να πω για τον Αλεξίου ότι η μεταγραφή δεν έχει τελειώσει ακόμη, ο Αλεξίου δεν προπονείται από ό,τι λένε. Η Ίντερ δεν έχει στείλει ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα για να τελειώσει η μεταγραφή. Είναι αυτό που σας είχα πει ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχει γίνει καμία προεργασία. Έγινε όλα μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε δεν έχει γι' αυτό λόγο, δεν έχει τελειώσει ακόμη.
0: Αλλά είναι τυπικό.
2: Ναι, είναι τυπικό, η ΑΕΚ με τον παίχτη έχει τελειώσει. Απλά χωρίς τη Ίντερ του έχει δώσει την άδεια για τα ιατρικά, τα πέρασε τα ιατρικά στην Αθήνα. Νομίζω έχει κάνει και βίντεο παρουσίαση και τέτοια, γιατί ήταν Αθήνα αυτός.
0: Okay.
2: Σε αντίθεση με τον Κάιρινεν που έκανε κατευθείαν αυτή την ανακοίνωση που είδατε. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν μετά. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά, να εξηγήσω τι είναι το κόντρα οψιόνε, αν θέλετε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Είμαστε όλοι αυτιά.
2: Δεν είναι ρήτρα επαναγοράς σαν αυτή που έβαλε ο Παναθηναϊκός στο τερματοφύλακα που πήρε από την Μπαρτσελόνα.
0: Okay.
2: Δηλαδή ότι όποτε θέλει η Μπαρτσελόνα δίνει 5 εκατομμύρια και τον παίρνει πίσω.
0: Νομίζω και στον Μπελίστρι υπάρχει αυτό. Σε ένα ποσό στα 20 εκατομμύρια.
2: Ωραία.
1: Δεν θα γίνει χρήση.
0: Δεν θα γίνει. Απλά. Να μην το πω. Στοιχείο του ρεπορτάζ.
2: Πότε δεν ξέρετε, κύριε Τσόχο.
1: Πότε δεν ξέρετε.
2: Με τον νέο προπονητή μπορεί ο Πελίστη να δούμε. Καλά.
0: Προπονητή πήραμε, όχι το Μάικ Λαμάρ.
2: Οκ.
0: Δηλαδή.
2: Εγώ από την αρχή πάντω. Θα μου το πιστώσετε αν βγει ο Πελίστρη. Γιατί από την αρχή στηρίζω Πελίστρη.
1: Είναι άλλο να βγει ο Πελίστρη και άλλο να δώσει η Manchester United 20 εκατομμύρια για να τον πάρει πίσω.
0: Ναι.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί επειδή είναι Manchester εκεί να τα βρει μαζί του ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να κάνει μια καλύτερη τιμή. Λοιπόν, να πούμε όμως για το κόντρα οψιόνε. Τι είναι. Είναι κάτι που συνηθίζουν οι Ιταλοί να βάζουν κυρίως. Δηλαδή, θα υπάρχει μια οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι για την ΑΕΚ. Και θα έχει δικαίωμα Ίντερ, αν η ΑΕΚ κάνει χρήση της οψιών...
0: Να τη ματσάρει.
2: Να κάνει και η Ίντερ χρήση οψιών με περισσότερα χρήματα και να κρατήσει τον παίχτη.
0: Okay.
2: Αυτό όμως θα ισχύει μόνο για ένα καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, από εκεί και πέρα ο παίχτης είναι της ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ,
1: κάτσε, γιατί μπερδεύτηκα.
2: Ναι,
1: η ΑΕΚ τον πήρε δανεικό. Έχει ας πούμε 3 εκατομμύρια, το πούμε σχηματικά.
2: Για να μην πω στο τέλος αυτό, μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι, γιατί κατά εκεί πάμε. Έχει ΑΕΚ λοιπόν μια οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι 3 εκατομμύρια. Τα δίνει.
2: Μπράβο.
1: Και τον παίρνει.
2: Υπάρχει ας πούμε ένα
1: στο ίδιο καλοκαίρι Ίντερ πρέπει να δώσει ας πούμε 5 για να τον πάρει πίσω.
2: Αυτό είναι το κόντρα οψιόν που μας μπέρδεψε όλους και υπόθηκαν διάφορα. Αυτό είναι το κόντρα οψιόν.
0: Άρα δεν έχει παίχτη ΑΕΚ, αλλά έχει λεφτά.
2: Ναι, η ΑΕΚ παίρνει το...
1: Είναι εντυπωσιακό αν γίνει η χρήση του κόντρα οψιόν. Θέλω να με προσέξετε, αν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφουμε. Δηλαδή η ΑΕΚ θα πάρει
0: το παίχτη
1: 5
0: και
1: εκατομμύρια ευρώ για κάποιον παίχτη που δεν είναι δικός της αλλά είναι δανεικός.
0: Mm.
2: Ναι, τώρα το ποσό εκεί ακριβώς...
0: Ναι, αλλά έχει αγοράσει
1: το είπαμε σχηματικά το ποσό.
0: Έχει αγοράσει το δικαίωμα να τον κάνει δικό της.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αγοράσει το δικαίωμα η ΑΕΚ να τον κάνει δικό της.
1: Ναι, ναι, αλλά λέω, στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ θα έχει πάρει έναν παίκτη δανεικό, από τον οποίο θα βγάλει και 5 εκατομμύρια και θα θέλει να τον κάνει δικό της.
0: Οι Ιταλοί θέλουν να είναι σίγουροι ότι αν ο Αλεξίου φέτος θα σπάσει το Champions League με ένα ποσό το οποίο θα είναι απόλυτα ελεγχόμενο για αυτούς, θα έχουν ένα παίκτη, ναι, θα τον έχουν δικό τους.
2: Αυτό θα είναι. Αν η ΑΕΚ λοιπόν πάρει τον παίχτη το καλοκαίρι, μετά δεν υπάρχει ρήτρα επαναγοράς. Δηλαδή δεν θα μπορεί κάθε καλοκαίρι η Ίντερ να τον πάρει πίσω.
0: Mm-hmm.
2: Κάθε μεταγραφική περίοδο.
0: Mm-hmm.
2: Είναι μόνο για το καλοκαίρι που έρχεται. Τώρα περισσότερες μελετωμένες θα μάθουμε όταν υπογραφούν τα συμβόλαια. Δεν έχουν υπογραφεί με την Ίντερ.
0: Μια χαρά.
2: Αυτό είναι και το κόντρα οψιόν.
0: Μπράβο, φίλε, όσο ζούμε μαθαίνουμε, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι,
2: ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Και είναι κυρίως πρακτική των Ιταλών. Δηλαδή δεν την κάνουν άλλοι. Κυρίως οι Ιταλοί το κάνουν. Γιατί παίζει και πολύ δανεισμός εκεί από ό,τι έχουμε παρατηρήσει.
1: Mm-hmm. Ναι, οι Ιταλοί έχουν διάφορα δικά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 50-50, τα 50-50 και ποιος έχει το management.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή...
2: Πουλάει παίχτες η Μίλαν στην Ίντερ, η Ίντερ στη Μίλαν.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία πράγματα αυτά. Πρέπει να γίνουν και εδώ κάποια στιγμή, εγώ λέω. Αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, κάθε φορά το λέμε ειδική ανέκδοτο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά μπροστά θα πάμε. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Και κοντρά οψιόν λοιπόν από Κέτσε.
1: Ναι. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα από Τσόχο. Με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, ξεκινάς με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: Μισθή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Winsport FM 94,6. If only we could fly.
12: Σαραπάμε Ολλανδία.
13: Για ξαναπάμε Ολλανδία.
12: Δημήτρη Τζομπατζόγλου αυτή τη φορά. Μας πήγε ΠΑΟΚ. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
14: Γεια σας, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Να ξέρεις, έριξε ο αντίπας ιδέα.
12: Ναι.
13: Να γίνει...
12: Play-off όμιλος εκεί.
13: Play-off όμιλος στην Ολλανδία.
14: Να βάλουμε και την Αιμέγγεν. Ναι, είδες, η Ολλανδία κέρδισε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν 2-3 χώρες εδώ. Η Ολλανδία κερδίζει τους πιο πολλούς. Μάλλον, ξέρω, εντάξει, τα γήπεδα είναι ok. Έχει πολλές ομάδες να βρει για φιλικά και κάπως έτσι τελικά προτιμούν όλοι την Ολλανδία. Και η δική μας, σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει ένα τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Δυστυχώς, αν το καλοσκεφτούμε, το ότι έδωσε 2 φιλικά και αυτά έχουν οδηγήσει σε 2 χειρουργία, δεν βγαίνει, δεν... Αυτή η κακοδαιμονία, γιατί μιλάμε για ατυχήματα, δεν μιλάμε για κάτι μυϊκό.
12: Ναι.
14: Και ο Τσάλος στο γόνατο και ο Σαρίς. Δείξη χιάς του, η οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκε χθες. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Είναι καθαρά ατυχία, είναι χτυπήματα τα οποία δέχτηκαν μέσα στο παιχνίδι και είναι 2 χειρουργία. Ο Τσάλος πάει στο Λονδίνο να χειρουργηθεί, ο Σαρίς θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή η κακοδαιμονία που συνεχίζεται από πέρυσι και αν το δούμε συνολικά, όλο αυτό βαραίνει πάρα πολύ. Είναι 6-7 οι τραυματίες του ρόστερ, 6-7 οι απουσίες με τις ελλείψεις, τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν. Όλο το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο για αυτό το διάστημα και για τον νέο προπονητή που πρέπει να γνωριστεί με την ομάδα. Αυτό είναι το κυρίαρχο για μένα. Αυτό το νούμερο που είναι σίγουρα πάνω από 12 πόντες, με βάση το οποίο πρέπει να βγει όμως το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο ΠΑΟΚ να ετοιμαστεί να ξεκινήσει να μπαίνει στα παιχνίδια είτε με τους Ουκρανούς είτε με τους Ρουμάνους. Δεν νομίζω ότι επιστρέφει κάποιος άλλος σήμερα, δεν θα δούμε Παυλένκα, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ, ούτε τον Σορετήρε. Σίγουρα θα αυξήσει το χρόνο συμμετοχής κάποιων παιχτών ο προπονητής. γιατί αυτό κάνει από το δεύτερο κιόλας χιλικό, κόντρα στη δεύτερη ομάδα του Κυπριακού Προθέματος την περσινή σεζόν, η ΑΕΚ Λάρνακα σταμάτησε πίσω από την Ομόνια. Όλα καταλήγουν στο μεταγραφικό, φυσικά εκεί καταλήγουν, όπου έχουμε δύο κυρίαρχα ονόματα, του Χατζηδιάκου και του Σάντα Μαρία, παίχτες που έχουν τσεκαριστεί, έχουν ελεγχθεί, έχουν προχωρήσει επαφές μαζί τους. Αυτούς περιμένουμε, για αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά για να τους κλείσει. Και να δούμε στη συνέχεια την υπόθεση Γιαννούλη με τον Έλληνα Διεθνή να οφείλει να ξεκινήσει με την Augsburg και να δούμε ποιον τρόπο θα βρει για να τους δείξει και πάλι τι ακριβώς να κάνει στην καριέρα του. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που ποδοσφαιριστές πιέζουν, βρίσκουν τρόπο και ο ΠΑΟΚ είναι στην απέναντι πλευρά. Έχει το Σάντζες να τον πιέζει για να τον παραχωρήσει. Ο Μεξικανός που τελείωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τον ΠΑΟΚ. Το αποφεύγει, έχει κατεβάσει αναρτήσεις, φωτογραφίες, δεν απαντάει σε τηλέφωνα. Είπαμε, ο κάθε ποδοσφαιριστής που θέλει να αλλάξει περιβάλλον.
12: Αυτό πώς, βρίσκει τρόπο. Πού οφείλεται εσύ, Δημήτρη?
14: Ότι δεν πέρασε καλά, ότι άλλα περίμενε, άλλα βρήκε, δεν είχε το χρόνο, δεν είχε το χώρο, δεν προσαρμόστηκε.
12: Okay.
14: Πολλά πράγματα.
13: Και παίζοντας βασικός πια στο Μεξικό, σε όλο το τουρνουά μετά την πρώτη αγωνιστική.
12: Λέει...
13: βρίσκει προφανώς εύκολα ομάδα στο Μεξικό.
14: Βεβαίως. Σίγουρα έχει βρει και ομάδα. Mm. Είναι και αυτή μια εξήγηση.
13: Ο ΠΑΟΚ είχε δώσει περίπου 2 εκατομμύρια να τον πάρει.
14: 2,5 εκατομμύρια, ναι.
13: 2,5 εκατομμύρια.
14: Και αυτά τα χρήματα λογικά θέλει να πάρει πίσω.
12: Καλά, έχασε με διαβελώνει τώρα έτσι. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά δεν δικαιολόγησε το μπάζ που έγινε ο Σάντσες.
13: Εντάξει, δεν πρόλαβε κιόλας, παιδί μου.
12: Δεν πρόλαβε,
13: Θέλω να πω ότι είχε να ανταγωνιστεί και τον Γκένι και ήρθε από το Μεξικό, ήταν 3-4 μήνες εδώ. Στο Μεξικό μια χαρά τουρνουά έκανα. Στο Μουντιάλ. Θα μου πει γι' αυτό βρίσκει και πολύ εύκολα ομάδα να δώσει λεφτά. Ναι. Να τον πάρει.
14: Ναι, ναι. Αυτή θα είναι μια επιπρόσθετη ανάγκη στις 6-7 που ήδη έχει ο ΠΑΟΚ και είναι ξεκάθαρες, 2 στόπερ, 2 χαφ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ και φόρο. Αυτά είναι δεδομένα και πρέπει να κλείσουν. Αν τυχόν φύγει και ο δεξιός μπακ, προφανώς και εκεί θα πρέπει να υπάρχει και άλλη λύση στην πορεία του καλοκαιριού. Εδώ βρισκόμαστε. Δυστυχώς ένα ακόμα ζήτημα που έρχεται να βαρύνει το κλίμα εσωστρέφειας που βιώνει ο ΠΑΟΚ εδώ και ένα χρόνο ως σύλλογος, έρχεται με τα γεγονότα μεταξύ ΑΣΥΓΜΑ και ΚΑΕ. Ο ΑΣΥΓΜΑ, αφού άλλαξε ο πρόεδρος, με μια ανοιχτή επιστολή κατήγγειλε ότι δεν έχει πάρει ούτε ευρώ το τελευταίο διάστημα από την ΚΑΕ, το ότι η ΚΑΕ αντί να προχωρήσει κάποια σύμβαση για να πληρώσει υποχρεώσεις από τη χρήση γηπέδου και ονόματος, δεν ζητάει να μπουν μετρητές για ρεύμα, για νερό, για να μετράνε το πώς ξοδεύονται τα νερά. Το ότι μόλις Παρασκευή προχθές και λίγο πριν πάρει άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ζήτησε τον ΑΣΥΓΜΑ το έγγραφο για την χρήση του γηπέδου. Πολλά άσχημα τα οποία δείχνουν σαφώς πράγματα και το τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ εδώ και ένα χρόνο περίπου. Με τον ΑΣΥΓΜΑ να αναρωτιέται αν όλα αυτά με την ΚΑΕ σχετίζονται με το ότι εκείνοι υπέγραψαν τη συμφωνία για το γήπεδο με τον Ιβάν Σαββίδη και ότι από εκεί ξεκίνησαν κάτι σαν αντίπεινα από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχουμε και αυτά.
12: Θα τα έχουμε και αυτά. Ναι. Θα τα έχουμε και αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
13: Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα. Λοιπόν, αδερφέ, ο Πετρίδης βγήκε στο πρώτο ημίωρο.
13: Ναι.
12: Έτσι.
13: Τα είπαμε και για Μπόγκα και για.
12: Δεν μας είπε τη Τετάρτη τον παίχτη. Για Μπαντιό και Μπόγκα μας είπε.
13: Ναι. Και εμείς τον ερμηνεύσαμε, μας είπε και για Διαμαντίδη.
12: Ναι, για κάτι διοικητικό τέλος πάντων.
13: Ναι.
12: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε πλέον μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σήμερα κλείνει η ιστορία της φάσης των 16 με Αργεντινή, Αίγυπτο και το παιχνίδι
13: Κολομβία-Ελβετία.
12: Κολομβία-Ελβετία. Και τα δύο πολύ ωραία μάτς.
13: Ναι.
12: Πολύ ωραία μάτς. Χρήστο Τυρακόπουλος μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
15: Καλά, κύριε. Εσείς πώς είστε?
12: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα.
12: Μια χαρά.
15: Ξέρω, χθες το Βέλγιο μας ξάφνιασε όλους, έχω την εντύπωση. Όχι για τη νίκη. Η νίκη μπορεί να γίνει ως παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι το Βέλγιο έβγαλε στο γήπεδο όλη την οργή του για αυτό που συνέβη. Δηλαδή γύρισε τόσο πολύ εις βάρος των ΗΠΑ όλη αυτή η ιστορία του Μπαλογκάν και όλη αυτή η έκρηξη, όλη αυτή η κόντρα. Εδώ τοποθετήθηκε η UEFA που είχε κάνει μια ανακοχή κάποιων ετών απέναντι στη FIFA. Βέβαια ξεκάθαρα είναι αποστασιοποιημένη, έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι.
15: Δηλαδή δεν βλέπεις... Σε ένα μάτι δεν έχει δει το Τσέφεριν στην εξέδρα, δεν έχει δει το Θοδωρίδη στην εξέδρα.
13: Και δεν νομίζω ότι θα τον δούμε κιόλας.
15: Νομίζω ότι μόνο στο τελικό θα τους δούμε. Είναι φανερή. Τώρα δεν ξέρω κιόλας μετά από αυτό που έγινε χθες, αλλά επειδή δεδομένα θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα στο τελικό, δεν νομίζω να μην είναι εκεί στον τελικό. Αλλά είναι φανερή η κόντρα. Ανοιχτή η ιστορία. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η UEFA να προσφύγει ανεξαρτήτως τι θα γινόταν, γιατί χθες είχε απορριφθεί η ένσταση του Βελγίου, θα έπαιζε δηλαδή τελικά ο Μπαλογκάν στη Λοζάνη, στο ΚΑΣ, για να μην υπάρξει αντιδικασμένο πάνω σε αυτή την ιστορία. Να μην μπορεί δηλαδή να... Αλλά... Το κάνει δύο φορές η FIFA, έτσι μην ξεχνάμε, και χαρίσει και την κόκκινη του Ρονάλντο στα προκριματικά.
12: Βεβαίως.
15: Μια δεύτερη φορά που το κάνει.
13: Βέβαια για την ακρίβεια εκεί. Ναι. Είχε μια επίφαση νομιμότητας υπό την έννοια ότι τον τιμώρησαν με μία και όχι με τρεις. Δεν την έσβησαν.
12: Ναι.
13: Άλλαξαν το μέγεθος της ποινής.
15: Εδώ είναι. Της ποινής.
13: Ναι, εδώ την έσβησαν.
15: Okay. Εκεί υπήρχε τέλος πάντων μία λογική ότι δεν σε τιμωρώ με το maximum, σε τιμωρώ με. Εδώ ήταν πρόκληση. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση όλο αυτό συσπήρωσε το Βέλγιο, το οποίο μπήκε στο παιχνίδι χθες με το μαχαίρι στα δόντια. Το Βέλγιο σε κανένα μας δεν είχε πει με το μαχαίρι στα δόντια μέχρι τώρα. Mm. Ούτε καν και το ένα μάτς που κέρδισε το 5-1. Μετά το, στο δεύτερο μήχρονο άρχισε να ανεβάζει στροφές. Στο μάτσο της Σενεγάλη εφημιδιάστηκε, γιατί η Σενεγάλη ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα. Το μάτσο πρέπει να έχει τελειώσει πολύ πιο πριν για τη Σενεγάλη, όταν, όσο ήταν στο 2-0 και όχι να πάει παράταση. Εδώ χθες λοιπόν το Βέλγιο και αυτός ο απίθανος Λουκάκου, πώς έφτασε, 93.
13: 93. Έχει στο τουρνουά 3 σου 3 γκολ.
15: Επικό.
13: 3 σου 3 γκολ.
15: Είναι η επιτομή του παίχτη που στο. Όχι ότι έχει κάνει κακή η καριέρα στις ομάδες του, για να μην μας τρελεί τώρα, έτσι. Μια χαρά πήγε στις ομάδες του και τίτλους πήρε, αλλά νομίζω ότι με την εθνική ομάδα του Βελγίου, ρε παιδί μου, νομίζεις, είναι στατιστικά Χάλαντ με την εθνική ομάδα του Βελγίου τα στατιστικά του. Δηλαδή είναι επικά. Είναι επικά. Και πέρασε τελικά το Βέλγιο, το οποίο με βάση την εικόνα του χθες, εγώ δεν περίμενα θα μπορούσε να βγάλει τέτοια εμφάνιση. Την έκανε, πάει στον επόμενο γύρο και σου λέει τώρα ό,τι γίνει.
13: Ναι. Εδώ να πούμε, σωστά αναφέρεις αυτό για μένα.
15: Του Βελγίου, ναι. Για τη γερασμένη φουρνιά, τη τωρινή, γιατί πάλι λύσεις έχει δώσει ο Κουρτουά πίσω. Στο πρώτο και στο δεύτερο μάτσο έβγαλε κάτι παλιές ο Ντεμπρόινε. Καθάρισε ο Τίλεμανς με τη Σενεγάλη. Ο Τίλεμανς είναι παλιά φουρνιά, έτσι. Ας είναι η ηλικία του ακόμα σχετικά καλή. Παίζει από τα 16,5 στην εθνική ομάδα του Βελγίου, έτσι. Ο Λουκάκου ξανά έβαλε γκολ. Δηλαδή. Και ο Ντεκετελάρε, ο οποίος είναι, ας το πούμε, εκ των καινούριων εκπροσώπων, που χθες ήταν συγκλονιστικό το μάτς του, έχει καθαρίσει η παλιά φουρνιά πάντως για πράγματα για το Βέλγιο. Νομίζω ότι εδώ κάπου είναι το ταβάνι, η προημιτελική, και εδώ είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί να τους ζητήσει κανείς τα ρέστα. Δηλαδή, αν αποκλειστούν εδώ, δεν μπορεί να τους πει κάποιος γιατί. Και εδώ που φτάσαμε, κανονικά είναι η απάντηση. Μην τυχόν γίνει καμιά πλάκα στους προημιτελικούς και μπει στην τετράδα η πιο φτωχή φουρνιά, όπως μπήκε η χρυσή φουρνιά το 18, έτσι. Αλλά αυτό το χθεσινό ήταν το καλύτερο τους παιχνίδι μετά το 18. Μετά το 18, δηλαδή το 22 δεν κάνανε τέτοιο παιχνίδι σε κανένα μάτς, γι' αυτό άλλωστε και αποκλειστήκανε σχετικά νωρίς. Κάτι πήγες να πεις, Μιχάλη, sorry.
13: Ναι, ναι, το λέγαμε και στην αρχή, 100% έπαιξε ρόλο το ένστικτο της αδικίας που βγήκε από μέσα
15: τους. Ναι, βέβαια.
13: Αλλά να πούμε ότι την άλλαξε και πολύ την ομάδα. Δηλαδή είναι το πρώτο μάτς που δεν βάζει ούτε Ντοκού ούτε Ντεμπρόινε. Και έγινε πολύ πιο γρήγορη η ομάδα του Βελγίου. Ναι. Λουκεμπάκιο, Τροσάρ, ο Ντεκετελάρ. Μια γρήγορη μεσοεπιθετική γραμμή.
15: Ο Τροσάρ θα έπρεπε να έχει παραπάνω χρόνο. Με βάση το τι έχει καταφέρει και μέσα στη χρονιά στην Άρσεναλ, έτσι. μην το ξεχνάμε. Φεύγει από την Arsenal, αλλά η συμβολή του σε αυτό το πρωτάθλημα της Arsenal μετά από 22 χρόνια ήταν συγκλονιστική του Τροσάρ. Δεν και τελάρε έτσι κι αλλιώς δικαιούται αυτή τη θέση να είναι βασικός. Λουκεμπάκιο συμφωνώ, γιατί και στο πρώτο μάτς που τον είχε βάλει, νομίζω το πρώτο μάτς που τον έβαλε αλλαγή, και εκεί άλλαξε πράγματα. Ναι, ξέρεις, τον De Bruyne, δεν νομίζω ότι και οι άλλοι να γκρινιάζει κανένας γιατί παίζει ο De Bruyne. Ξέρεις, ο De Bruyne με μια πάσα περπατώντας μπορεί να σου αλλάξει το μάτς. Όμως χθες ο Τεντέσκο πήρε επιλογές καριέρας, αν θέλεις. Δηλαδή, η πρόκριση χθεσινή του δίνει σε όλους τους. Έχεις επιτελέσει το καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή που συζητάμε, που μπορούσε κάποιος να φανταστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή η ανατροπή με τη Σενεγάλη ήταν επική, διότι έχανες 2-0, ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά το χθεσινό νομίζω ότι είναι εμφατικό. Δηλαδή εκεί που η Αμερική έχει το momentum, παίζει καλά, έχει πάρει από όλους μας εύσημα για την εικόνα της, έρχεται η ιστορία, έρχεται η απόφαση, έρχεται όλο το κύμα αυτό της αντίδρασης, αμφισβήτησης, και το Βέλγιο μπαίνει μέσα στο γήπεδο και το υποστηρίζει όλο αυτό το κύμα υπέρ του, πραγματικά διαλύοντας το. Δηλαδή ο Ποτσετίνο, η έκρηξή του ήταν απολύτως φυσιολογική για μένα.
12: Έτσι.
15: Το άλλο, μάτς, απογοητευτήκαμε να σου πω.
12: Ναι,
15: η Ισπανία έχει μια ποιότητα, αλλά 2010 να κερδίζει μάτς στο μισό 0, έτσι το είχε κάνει το 2010, 1-0. Με τη διαφορά το 2010 ένιωθες ότι αν τη ζωρίσει κάποιος έχει μια ταχύτητα παραπάνω. Εδώ δεν ξέρω αν έχει ταχύτητα παραπάνω. Με τη Γαλλία δεν ξέρω αν θα βρει ταχύτητα παραπάνω σε περίπτωση ημιτελικού, συζητάμε το ίδιο, έτσι δεν είναι. Υπάρχει το Ισπανία-Βέλγιο πιο πριν και το Γαλλία-Μαρόκο.
12: Έτσι.
15: Κάτσε να ξεμπερδέψουν και οι δύο με τα παιχνίδια
12: και βλέπουμε.
15: Και βλέπουμε. Αλλά λογικά πες ότι πάμε σε Γαλλία-Ισπανία, δεν μπορώ να δω πώς αυτή η Ισπανία μπορεί να βγάλει αντίδραση αν η Γαλλία βρεθεί μπροστά.
12: Ναι. Αλήθεια.
15: Δεν ξέρω.
12: Αλήθεια.
15: Το Κολομβία-Ελβετία μου αρέσει πολύ σαν μάτς, θα είναι πολύ ισορροπημένο για πολλή ώρα. Γιατί οι Ελβετοί το έχουν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι εκνευριστικά επίμονοι, σωστοί σε αυτό, όπως τα ρολόγια τους. Όπως σε αυτό που ξέρουν να κάνουν. Μέχρι εκεί που ξέρουν. Πιθανώς, επειδή η Κολομβία έχει μεγαλύτερη ποιότητα, αυτό το ένα γκολ θα το βρει η Κολομβία και θα περάσει. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση για αυτό το μάτς. Αλλά είναι ωραίο. Είναι και αυτό ωραίο. Λοιπόν,
12: καλή μέρα σας.
15: Να είστε καλά.
13: Καλή μέρα, φιλιά.
15: Να είστε καλά.
12: Λοιπόν, έλα. Πάνω. Ρίξε
13: δώρα.
12: Ρίξε δώρα τώρα. Πάμε να δώσουμε πρώτα μπάλες Λίγκα Sport, πρώτα την μπάλα μπάσκετ και φυσικά με κάθε νικητή και δύο ζευγάρια Running Socks with Gel Seeker από τη Λίγκα Sport. Πάμε. Πρώτος.
16: Στοπ. Τι.
12: Μανώλης Χαρίτος κερδίζει μπάλα μπάσκετ. Πάμε. Δεύτερος.
16: Στοπ.
12: Κώστας Πυριδάκης κερδίζει μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε. Τρίτος.
16: Στοπ.
12: Μιχάλης Παρίσογλου κερδίζει μπάλα βόλεϊ. Συγγνώμη. Πάμε. Τέταρτος.
16: Εδώ.
12: Δημόπουλος Λεωνίδας κερδίζει μπάλα χάντμπολ. Πάμε να δώσουμε τρεις μπλουζάρες από Animal
13: Brain. Κάνε και ραδιοσκηνοθυσία να πάει στη μουσική.
12: Ναι ρε, Think Design. Πάμε.
16: Εδώ.
12: Κωνσταντίνος Δημητράκαινας κερδίζει την πρώτη μπλούζα. Δεύτερο.
16: Εδώ.
12: Θεοδώρα Παγιανίδου κερδίζει δεύτερη μπλούζα. Τρίτη μπλούζα.
16: Εδώ.
12: Δήμο Αστέριος είναι ο τρίτος νικητής. Και πάμε να δώσουμε για τις τρεις βιβλιάρες από MVP Publication. Πρώτα την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου.
16: Εδώ.
12: Ιωάννης Γαλανής. Πάμε για το βιβλίο της Αγγλίας.
16: Εδώ.
12: Χρήστος Αγγελόπουλος. Πάμε για την ιστορία της Αργεντινής. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα.
16: Εδώ.
12: Μαρία Καραγιάννη. Καλοδιάβαστα, να είναι καλοφόρετα. Όλα. Ναι, τα μοιράσαμε και σήμερα όλα. Πάμε να φύγουμε.
13: Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο ή και αρκετά μετά τις 12. Παρέουλα θα πάμε μέχρι και τις 2. 12-2, Summer Edition 12-2. Θυμίζει και λίγο Σουκού. Εδώ με Πάνο Ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε, έχουμε πραγματάκια να εξετάσουμε και ρεπορταζιακά, τα ακούγατε και νωρίτερα από τους reporters.

βάλουμε και τις δικές μας πνελιές με τους δικούς μας reporters και με Νικολακόπουλο και με Αθανασίου και με Γιώργο Τσακίρη. Στις ώρες που γνωρίζετε θα κάνουμε και μια σύνδεση με Ολλανδία μεριά και όπου είναι ο απεσταλμένος στον Beacon Sport FM ο Θοδωρής Καρβουνιάρης. Να πάρουμε λίγο κλίμα. Σήμερα αρχίζουν οι διπλές προπονήσεις στην ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε και παίχτη. Κάρινεν. Μας εξήγησε ο Κώστας και η Τζόγλου νωρίτερα τι παίζει με αυτή την οψιόν, την περιβόητη οψιόν. Πώς το είπε, κόντρο οψιόν, πιο πολύ μου θύμισε καλτσόν, αλλά ήταν απόλυτα κατανοητός ο Κώστας. Θα τα εξηγήσουμε κι εμείς, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά πάντα τον Αλεξίου, έτσι, ο οποίος αναμένεται κι αυτός να ανακοινωθεί από την Ένωση. Είχαμε χθες παιχνιδάκια για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σιγά σιγά αποσυμφορίζεται το πρόγραμμα. Έχει την τελευταία αγωνιστική, αν θέλετε, σήμερα για τους 16. Αύριο είναι μια καινή μέρα μουντιαλικά και θα έχουμε περισσότερες μέρες τέτοιες από εδώ και πέρα. Θα σας πω ποιες είναι, να κανονίσετε κι εσείς τις εξόδους σας, την ξεκούρασή σας.

Χαιρετίζω και Χάρη Χριστόγλου που ανέλαβε τώρα στα ντεκ. Σήμερα βέβαια έχουμε και μπαλίτσα ελληνική. Έχουμε το φιλικό του ΠΑΟΚ. Καταρχάς αυτό που ευχόμαστε είναι να είναι όλοι υγιείς, διότι στα δύο πρώτα φιλικά ο ΠΑΟΚ είχε απρόπτα και σημαντικά απρόπτα, σημαντικούς τραυματισμούς και με τον Τσάλοφ και με τον νεάρο του Σαρή. Και θα μένουν και καιρό έξω, δυστυχώς. Αλλά είναι αυτό το φιλικό, να δούμε τι άλλο μπορούμε, ξέρετε, ως πρώιμο συμπέρασμα να βγάλουμε από ένα νέο τεχνικό όπως είναι ο Λύση. Το λέμε και το ξαναλέμε, αυτά τα φιλικά είναι μόνο για τους προπονητές. Ωστόσο, κάποια πραγματάκια περί φιλοσοφίας τα έχουμε βγάλει. Ή τουλάχιστον αρχίζουμε να τα βγάζουμε και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πρώτα πάμε να πάρουμε ένα break και επιστρέφουμε να σας πω τι έχουμε να σας δώσουμε σήμερα.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δελογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, καταρχάς να σας πούμε ότι η Λίγκα Sports σας κάνει δωράκια. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε 5 ελάστιχα αντίστασης και είναι και αρκετά βοηθητικά. Ενώ τα χρησιμοποιώ και εγώ αυτή την περίοδο. Δεν συμμετέχω πιο πολύ στη διαφήμιση, όντως τα χρησιμοποιώ. Έχω ένα θεματάκι εκεί, τενοτήτηδα. Κάνουν πολλή δουλίτσα, αλλά γενικά κάνουν δουλίτσα. 5 το σύνολο δίνουμε σήμερα. Και 4 στρώματα yoga, yoga mat. Και αυτά βοηθητικά. Στέλνετε μηνυματάκι, Viber, και στο φινάλε της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας τα δώσουμε. 6988-946-946. 6988-946-946, ο αριθμός Viber του σταθμού.

Ρωτάει ο φίλος εδώ αν συμφωνώ με την άποψη ότι το κέρδος πλέον για το ποδόσφαιρο από το συγκεκριμένο Μουντιάλ είναι να το πάρει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το κέρδος. Ξέρω ότι γενικά δεν ξέρω αν έχει να κερδίσει κάτι από κάποιον, από κάποια ομάδα που θα το κατακτήσει. Όχι, είναι η απάντηση. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι χάνει τις τελευταίες μέρες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με όλη την ιστορία με το Τραμπ, με τη ΣΥΠΑ, με τον Μπάλογκαν. Πήρε μια καλή απάντηση χθες, αλλά πραγματικά ήταν αυτές τις δύο μέρες οι ειδήσεις που διάβαζες σου προκαλούσαν μια σοκαριστική ντροπή, είναι η αλήθεια. Μπορείς να σούρεις 100 πράγματα για το ποδόσφαιρο, πολλά και για τη FIFA, τα πάντα. Αυτό δεν νομίζω να το περίμενε κάποιος, να επέμβει τόσο πολύ, τόσο ξεδιάντροπα, να αλλοιώσει έτσι έναν κανόνα. Πολλές φορές έχω και εγώ στο μυαλό μου, είναι το παράδειγμα που σκεφτόμουν σαν έναν άνθρωπο που, εντάξει, δεν του δίνεις και τόσο μεγάλη σημασία, στον Τραμπ αναφέρομαι, εντάξει, και με την όλη φανφάρα και με ενίοτε ή και αρκετές φορές με μορφή καρικατούρας που παίρνει όταν αρχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά, δεν του πολύ δίνει σημασία, μέχρι να φτάσει στο σημείο όντως να παρέμβει και να σου αλλοιώσει τόσο πολύ το προϊόν, το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς, επίσης για την UEFA μπορούμε να σύρουμε μια σειρά από πράγματα, αλλά να το κάνει αυτό, να το πάρει και να το εφαρμόσει μετά το παγκόσμιο κύπελλο στο δικό μας εδώ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν θα το περιμένουμε. Οπότε ναι, ήταν μια ιστορία, ελπίζουμε που θα τελειώσει εκεί, έγινε μια φορά, πάει, τελείωσε, και το τονίζω αυτό διότι π.χ. υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπήκαν στη δικασία και το σκέπτονται, π.χ. η Αγγλία με τον Κάνσα. Λογικό να το σκέφτονται, όπως το αξιοποίησε η ΗΠΑ, το αξιοποίησαν η ΗΠΑ, έτσι να το κάνει και η Αγγλία. Ελπίζουμε να λάβει τέλος τώρα. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε την Ισπανία να προκρίνεται δίκαια στο φινάλε με το Μερίνο, όπως το είχε κάνει πριν από 2 χρόνια απέναντι στην Γερμανία. Μια Ισπανία που δεν τρώει γκολ με τίποτα, παραμένει η μοναδική ομάδα με clean sheet. Ήταν και το Μεξικό στην παρεούλα, βέβαια τώρα απέναντι στην Αγγλία δέχτηκε 3 τέρματα και αποκλείστηκε. Η Ισπανία τρέχει 5 σερί αναμετρήσεις, αν βάλουμε και αυτό το 0-0 κανονικής διάρκειας με το Μαρόκο του προηγούμενου παγκόσμιου κυπέλλου που δεν έχει δεχθεί γκολ. Το θέμα είναι ότι τώρα αντιμετωπίζει το Βέλγιο που εύκολα ή δύσκολα μάλλον ένα γκολ θα το βάλει το Βέλγιο. Οπότε το θέμα εδώ για την Ισπανία είναι να βάλει παραπάνω από ένα. Okay, έχει την ποιότητα. Ενίοτε βέβαια παρουσιάζει μια δυσκολιότητα σχετική στην επίθεση. Έχει και αυτό το κλασικό της να πατάει περιοχή και να κάνει πάσα, πάσα, πάσα, πάσα μέχρι να σουτάρει.

Αλλά ναι, νομίζω χθες όλοι ήμασταν με το Βέλγιο. Ακόμα και αυτοί που μπορεί να είχαν μια αγωνιστική συμπάθεια και ήταν αρκετοί στην Αμερική, δικαιολογημένα την είχαν αυτή την αγωνιστική συμπάθεια. Χθες είχαν πάρει όλοι το μέρος του Βελγίου. Τους δικαίωσε. Εξαιρετικό Βέλγιο. Με Ντεγκετάλερ να βάζει δύο γκολ, να βγάζει μια assist. Ένα Βέλγιο το οποίο παρουσιάστηκε με ενισχυμένο κέντρο. Αυτό επέλεξε ο Γκαρσία. Δηλαδή και Τίλεμανς και ο Νάνα και τον Αράσκιν από τη Rangers. Μια χαρά πήγε το όλο έργο με τον De Bruyne και τον Ντοκού στον πάγκο. Γενικά το Βέλγιο έχει περάσει πολλές φάσεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Στην αρχή όλοι το είχαμε ως το outsider και θεωρούσαμε ότι αυτό ενδεχομένως να του κάνει και καλό σε αυτή τη διοργάνωση. Μετά άρχισαν να πλακώνονται μεταξύ τους. Ήρθε αυτή η ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη που από μόνη της λες μπορεί να συσπυρώσει παραπάνω τους παίκτες. Ήρθε και η ιστορία με τον Μπάλογκαν. Νομίζω είναι σε μια καλή φάση. Ψυχολογικά τουλάχιστον, αγωνιστικά ανεβαίνουν. Θέλω να πω ότι αυτό το Ισπανία-Βέλγιο νομίζω κρύβει ωραία πραγματάκια.

Ναι, φίλε, το ανάθεμα δεν πηγαίνει μόνο στο τραπ. Προφανώς πηγαίνει και στη FIFA που ενέδωσε, όπως λες. Δεν έχει τη δύναμη, όπως φαίνεται, να εναντιωθεί. Λοιπόν, όπως διαμορφώνεται λοιπόν έτσι μια κατάσταση με 5 ευρωπαϊκές να έχουν περάσει ήδη στους 8, το Νορβηγία-Αγγλία, το ένα ζευγάρι, το Ισπανία-Βέλγιο, το άλλο ζευγάρι, Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο, τη μοναδική ομάδα από την Αφρική που έχει περάσει μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνοντας κιόλας τις προβλέψεις ότι πιθανότητα θα είναι αυτή η μοναδική ομάδα από την Αφρική που θα φτάσει αρκετά μακριά, εν προκειμένου στους 8. Βέβαια, έχουμε σήμερα και νωρίς στις 7 ένα Αργεντινή-Αίγυπτος και η Αίγυπτος, ομάδα από την Αφρική. Δεν είναι εύκολο το έργο της, σαφώς, αλλά. Δεν είναι εύκολο το έργο της, σαφώς, αλλά θεωρητικά τουλάχιστον μπορεί.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
15: Αχ, τι έπαθα!
16: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
16: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
18: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
19: El Greco.
18: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
19: El Greco.
18: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
19: El Greco.
18: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
19: El Greco.
18: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
20: El Greco. Πίτσα El Greco.
18: El Greco.
20: Πάλι ζωγράφισες.
21: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
22: Κάνει το μπλασέ.
23: Δεν είναι offside.
24: Το σούτ.

Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6, παρέολα μέχρι και τις 2, με Χάρη Χριστόγουλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει παραγωγή, Μανώλη Μισουράκη στο μικρόφωνο. Μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής, ότι έχει να κάνει με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που αξιμέρωτο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε αυτές τις μέρες 3-4 μπαμ-μπουμ. Το ένα είναι σίγουρα ο Μπαντιό, ο οποίος πρέπει να έχει φτάσει ήδη Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τα ιατρικά, να κάνει τα ιατρικά, να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό με υπογραφές κτλ. Και ο επόμενος θα είναι ο Μπόνκα, ο οποίος σύμφωνα με την ενημέρωση φτάνει στις 5 παρά 10 Αθήνα, περνάει και αυτός από ιατρικά και τελειώνει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Γενικά αυτό το διήμερο, μέρα βασικά, είναι μέρα εξελίξεων σε αρκετές ομάδες και στον Ολυμπιακό. Αναμένεται γενικά αυτές τις μέρες η ανακοίνωση για τον Μοντέρο. Σήμερα είναι το κρίσιμο ραντεβού, όπως είχε μεταφέρει χθες ο Νίκος Ζέρβας, μεταξύ των Περαιωτών και του Παπα-Νικολάου, για την ανανέωση του συμβολέου.

Και στην ΑΕΚ περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Νόλεϊ, το τριάρι που είχαμε γνωρίσει και από τον Άρη. Καλή μεταγραφή, έτσι σχηματίζεται κάπως μια πεντάδα πρώτα ξένων για την ΑΕΚ. Ο Μπάρτλι στο 2, ο Νόλεϊ στο 3, κατεβαίνει κιόλας στο 2, ο Μπράουν στο 4, ο Τζόσεφ από την Στρασμπούργκ στο 5, ο Φίζελ και αυτός εκεί και στο 5 και στο 4. Εντάξει, μετά, όπως μου τα λέγει και απ' έξω ο Χρήστος Ρομπόλης, η ΑΕΚ θα κινηθεί και για άσο, ξένο εννοώ. Ενδεχομένως και σε κάποια άλλη θέση πιο ψηλά να πάρει ακόμα κάτι από την ξένη αγορά. Βέβαια, το πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ήρθε χθες. Το είχε να κάνει με το ηχό κεφάλαιο, το είχε να κάνει με την επόμενη μέρα της Ένωσης και το είχε να κάνει, είναι κατακλείδη, με τον μπάσιμο στο ματικό κεφάλαιο από τις ξένες αυτές εταιρείες και την Διαγκοστίνη και βεβαίως εκείνη την εταιρεία που ανήκει στον Πινιατάρο, αυτόν τον δισεκατομμυριούχο, τον πιο πλούσιο Ιταλό. Όλα αυτά βέβαια θα ευωδώσουν, όπως το έχουν στο μυαλό τους και οι φίλοι της ΑΕΚ, εφόσον αν με το καλό μπει η ένωση στο NBA Europe. Δεν σημαίνει ότι αν δεν μπει δεν θα βοηθήσουν οι προναφερθέντες επιχειρηματίες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν καταφέρει η ΑΕΚ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπει στο NBA Europe, δηλαδή είτε με το license είτε αγωνιστικά, θα έχουν και την ευκαιρία και δυνατότητα να δώσουν και ακόμα παραπάνω χρήμα. Λέει εδώ ο φίλος να αναφερθούμε και στον Ρονάλντο για τα χθεσινά, για το πώς ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο. Δίσταντοι απόψεις, άλλοι κράζουν, άλλοι εκθιάζουν, ενώ στα μηνύματα τώρα, αυτό δηλαδή που συμβαίνει και στην καθημερινότητα. Από πλευράς μου άπειρο respect για το όσο έχει κάνει και που το προσπαθεί ακόμα στα 40 φεύγα, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο θλιβερή εικόνα να είναι μόνος του με τον αντίπαλο στα 5-10 μέτρα και να κάνει τρίπλες, ξέρετε, όταν δεν έχει τον αντίπαλο δίπλα, σαν να σου λέει ότι μέχρι εκεί πλέον μπορώ να κάνω τις τρίπλες. Προφανώς παιχταράς, προφανώς έχει πετύχει αδιανόητα μυθικά πράγματα που θα μνημονεύονται μια ζωή, αλλά νομίζω μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ ήτανε, άντε να κάνει και το ρεκόρ που θέλει, να φτάσει στα 1000 τέρματα και να κλείσει κάπου εκεί τον πολύ πολύ μεγάλο μύθο του στο ποδόσφαιρο. Την καλησπέρα μου και στον Γιάννη. Με φέρε το καπουτσίνο, έκανα στην καρδιά. Και ο Αλεξίου ήταν 3 χρόνια στον Ατρόμητο, οπότε λογίζεται ως Έλληνας. Γιάννη, τώρα για το κύπελο, πλήρη τις προϋποθέσεις, επειδή είναι διαφορετικά τα κριτήρια, μην τα μπερδεύουμε. Για το κύπελο πρέπει να είσαι γεννηθής από το 2004 και έπειτα και να έχεις δικαίωμα να αγωνιστείς σε εθνική Ελλάδος δηλαδή, είτε στα μικρότερα κλιμάκια. Για τις λίστες τις ευρωπαϊκές που καταρτίζουν οι ομάδες είναι διαφορετικά τα κριτήρια, πρέπει είτε για να είσαι στο club trained είτε για να είσαι στο association trained, που λέμε οι δύο κατηγορίες, να έχεις μια τριετία από τα 15 έως 21 σε ακαδημία της ομάδας που θέλει να σε δηλώσει είτε σε άλλη ακαδημία ελληνικής ομάδας και από εκεί χωρίζεσαι μετά σε club trained ή σε association trained. Τέλος πάντων, καμία από τις δύο κατηγορίες δεν πληρεί ο Αλεξίου, διότι έφυγε νωρίς, δεν είχε συμπληρώσει τριετία στις ακαδημίες του Ατρομήτου.

0: Για την ακριβία είχε συμπληρώσει, απλώς δεν είχε συμπληρώσει από τα 15 και έπειτα που έπρεπε να... που πρέπει να έχει συμπληρώσει κάποιος για να πληρεί αυτά τα δύο κριτήρια για τα Club Trend και Association Trend. Λοιπόν, να σας πω πριν πάμε break ότι όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ με τα κλιματιστικά Midea, τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών inverter. Απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI Eco Master, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλεις. Και μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι, γιατί όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε αισθάνεσαι πραγματικά σαν στο σπίτι σου. Midea, αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Midea διατίθενται από την εταιρεία FIEG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη. Αυτά, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
10: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για...
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε Νίκο Αθανασίου να πούμε τα νέα του Παναθηναϊκού πριν πετάξει το αεροπλάνο ενός φίλου. Επειδή θέλει να κλείσει και δεδομένα, θα σου κάνουμε γρήγορα γρήγορα την πληροφόρηση. Φίλε, την καλησπέρα μου στον Νίκο από την ΑΣΟΕ. Πού είσαι, Νίκο?

θυμίζω το φιλικό του ΠΑΟΚ σήμερα είναι στις 7 με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακα. Στα δύο πρώτα φιλικά ο ΠΑΟΚ είχε ρίξει τεσσάρες, είχε νικήσει και την Μπέβερν και την Βέστερλο. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, κρατάς κάποια στοιχεία, δηλαδή το κομμάτι pressing το κρατάς το ότι έχει αρχίσει και παίρνει κάποια πραγματάκια κυρίως από τα χαφ του, και αυτό συνδέεται και με το κομμάτι του pressing, ενώ πώς ανεβαίνουν μέτρα στο γήπεδο οι χαφ και σκοράρουν κιόλας και ο Καμαρά και ο Ζαφίρης, ακόμα και ο Θημιάνης το έκανε, αλλά όλα αυτά είναι πρώιμα στοιχεία και βεβαίως όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν με μεταγραφές. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τον Σάντσες, ο οποίος από τη μία μέρα στην άλλη, τουλάχιστον έτσι εμάς μας φάνηκε, έχει αρχίσει και βλέπει το μέλλον του αρκετά μακριά από τον ΠΑΟΚ. Διέγραψε κιόλας στα social media οτιδήποτε έχει σχέση με τον δικέφαλο του Βορρά. Πλέον εν έτη 2026, τα κοιτάμε και αυτά για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο Σάντσες λοιπόν, ο οποίος αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι, την πρεμιέρα γενικά του παγκοσμίου κυπέλου στο Μεξικό απέναντι στην Νότια Αφρική, σε όλα τα υπόλοιπα μάτς της εθνικής του έχει αγωνιστεί βασικούρα, είχε αγωνιστεί, τελείωσε η παρουσία του. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό τουρνουά και όλο αυτό φαίνεται πως θέλει να το εξαργυρώσει, να επιστρέψει, καθώς φαίνεται στην

0: Λοιπόν, καταρχάς ο ΠΑΟΚ, η υβριδική του Open και από το κανάλι του Open στο YouTube, όπως θέλει να το παρακολουθήσει, και βεβαίως από εμάς εδώ πέρα, Big Wins Sport FM, ενημέρωση. Αυτά, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος σήμερα το απογευματάκι επιστρέφει στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό. Νίκος Αθανασίου. Έλα, Νίκο, τι γίνεται?
1: Καλά, Μανώλη, μια χαρά. Καλημέρα, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά. Το χρειαζόμασταν αυτό το διημεράκι?
1: Σίγουρα. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και οι προπονητές και όλοι σίγουρα, γιατί ήταν 3 εβδομάδες με σκληρές προπονήσεις, με παρουσίαση εναντίον μακριά από τις οικογένειές τους, όλα τα πράγματα ζητάνε μια ισορροπία. Οπότε και η ξεκούραση είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μια προετοιμασία που θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα για το μάτι του Σαββάτου. Mm-hmm. Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει φιλικό το πρώτο στην Αθήνα κοντά στην Κρασκόπερ, 9 η ώρα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Σε ένα παιχνίδι που κάθε μέρα θα το λέω έχει την δική του σημασία και αξία. Είναι ένα ιστορικό μάτς, ένα από τα τελευταία του Τριφυλιού στην ιστορική του έδρα. Και από την άλλη είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι φίλοι του Τριφυλιού θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά μια ομάδα που, για να είμαι έτσι σεμνός και ταπεινός και να κατώ κάτω την μπάλα, δημιούργησε μια ελπίδα και μια προσδοκία για το μέλλον από την εικόνα που είχε στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους και πολύ περισσότερο φυσικά στο φιλικό με τον Άγιος.
0: Είναι και Σάββατο, είναι ωραία ώρα. Στην πραγματικότητα είναι από τα τελευταία φιλικά, το πρώτο τελευταίο πριν από τα επίσημα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Σωστό. Να πάει κάποιος.
1: Σωστό, μα πάνω απ' όλα ο λόγος είναι αυτός ο πρωταρχικός, αυτός που ανέφερα. Ότι είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Ένα γήπεδο με το οποίο ο κόσμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος. Είναι η ψυχή και η καρδιά του Παναθηναϊκού, οπότε σε κάθε παιχνίδι από αυτά τα τελευταία που θα δώσει και ο Παναθηναϊκός νομίζω θα πρέπει να είναι έτσι μια εικόνα γιορτής και όχι τόσο αποχαιρετισμού. Έχω πει και άλλες φορές, έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα δώσει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο φιλικό στην ιστορική του έδρα, στο σπίτι του. Θα δούμε πότε, έτσι έχουμε καιρό μέχρι να συμβεί αυτό, αλλά θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ο σύλλογος είναι αποφασισμένος να αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο όπως ακριβώς της πρέπει και της αξίζει και της αρμόζει. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα μεταγραφικά, ο Παναθηναϊκός φουλάρει και εγκαζώνει για την απόκτηση αριστερού μπακ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο όνομα που να έρθω εγώ εδώ και να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει αρκετά, επαφές κάνει. Έχει μια λίστα με 4-5 ποδοσφαιριστές. Έχει ξεχωρίσει από αυτούς 5-1-2 που σε αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνει λίγο καλύτερα. Και υπάρχει πάντα και η περίπτωση του Κρίστιανσεν, την οποία την κρατώ ανοιχτή όχι επειδή υπάρχει ενεργή διαπραγμάτευση, καθώς οι συζητήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Λέστερ έχουν παγώσει. Το είπα και χθες. Ο λόγος δεν έχει να κάνει ούτε με τον παίκτη, έτσι, ο οποίος θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, ούτε καν με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, που είναι απόλυτα συγκαταβατικό στο να έρθει ο παίκτης στο τριφύλι με δανεισμό και μια σημαντική οψιόν αγοράς. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον πρόεδρο της Λέστερ, ο οποίος συζητά μόνο για πώληση. Οπότε αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι και δεν έχουμε κάποια ανατροπή, μια αλλαγή πλεύσης του πρόεδρου της Λέστερ μέσα στο επόμενο διήμερο, τρίμερο, άντε βαριά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πω εγώ, και ορίζω το τέλος της εβδομάδας το Σάββατο, γιατί όπως μου έχει στείλει και ένας ακροατής και θέλω να μαθαίνω από τα λάθη μου, η αρχή της εβδομάδας είναι Κυριακή. Mm. Και όπως το είχα πει χαρακτηριστικά και τότε, ωραία, να πας στη δουλειά. Όχι Κυριακή, αφού ξεκινάει η εβδομάδα.
0: Κυριακή
1: έχει δίκιο. Εμείς φίλε μου, εμείς πηγαίνουμε. Ναι, μπράβο. Εμείς πηγαίνουμε και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Οι κανονικοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν κανονικές δουλειές, τα Σαββατοκύριακα ξεκουράζονται. Λοιπόν,
0: άρα να δεχτεί ο πρόεδρος της Λέστερ, Νίκο, να μπει ουσιαστικά μια ψιόν.
1: Να δεχτεί ο πρόεδρος της Λέστερ να έρθει δανεικός. Ναι. Ο Κρίστιανσεν και να μπει μια ψιόν. Αυτό που λέει ο πρόεδρος της Λέστερ είναι μόνο πώληση. Θέλετε, ξέρω εγώ, και δεν είναι πώληση 2-3 εκατομμύρια, είναι πώληση 5-6-7. Δηλαδή ξεφεύγει το πράγμα. Θα μιλούσαμε και θα κάναμε μια εντελώς διαφορετική κουβέντα εάν ο Κρίστιανσεν δεν είχε όλα αυτά τα προβλήματα με τους θανασμούς πέρσι. Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου με το γόνατο, αντιμετώπισε μετά και άλλο πρόβλημα. Έχει παίξει συνολικά, θυμάμαι καλά, 234 λεπτά. Είναι μια περίπτωση που έχει ένα ρίσκο, είναι όμως μια περίπτωση για την οποία επιμένει ο προπονητής και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός περιμένει και εξαντλεί τα χρονικά περιθώρια για την ανατροπή. Αν δεν αλλάξει όμως κάτι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τότε νομίζω είναι δεδομένο, είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει μια από τις άλλες περιπτώσεις που έχει, γιατί πλέον για τη θέση του αριστερού μπακ αρχίζει και πιέζει λίγο ο χρόνος. Έχουμε 7 Ιουλίου, σε 15-16 μέρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη εκτός. Οπότε εκεί οι πράσινοι θα πρέπει να έχουν 2 διαθέσιμους αριστερούς μπακ. Τώρα έχουν μόνο τον Κυριακόπουλο. Άντε να μπορεί να παίξει εκεί και ο Τουμπά. Είδαμε τον Μπινιάρη στα φιλικά, δεν είναι εκεί η φυσική του θέση. Εντάξει, μην το πολύ συζητάμε. Εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μεταγραφή και θα την κάνει.
0: Ναι. Νίκο, ναι. Βλέποντας και τα φιλικά, βάζοντας κάτω και το ρόστερ, μας έχει βοηθήσει ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει πολλές κινήσεις να, ξέρεις, να κλείσουμε τα κουτάκια. Έχω ένα κουτάκι που θέλω να σου μεταφέρω σε ερώτηση. Ναι. Βλέπουμε 4-3-3 επίσης, έτσι, 4-2-3-1, να το πω καλύτερα, ναι. Με Γιάνκουσιτς δεκάρι.
1: Σωστό.
0: Όταν δεν παίζει ο Γιάνκουσιτς, βλέπουμε πιο πολύ τριάδα στα χαφ. Δηλαδή και με Κοντούρι να ανεβαίνει πιο πολλά σε μέτρα, έχοντας Σιώπη Τσέριν. Καθαρό αιμο δεκάρι αντί Γιάνκουσιτς που λέμε. Τώρα το βάζω το Γιάνκουσιτς λες και θα είναι σίγουρα βασικός. Πες ότι είναι ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει στόχευση.
1: Για... Είναι ο δεύτερος. Ο Ταμπόρδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό στο μυαλό του προπονητή. Εξ αρχής από τις πρώτες του εικόνες και τα πρώτα συμπεράσματα που έβγαλε ως προπονητής στον Παναθηναϊκό, ότι οι δύο παίχτες που θα ερίζουν έτσι ως βασικοί για το 10 είναι ο Γιάνκουσιτς και ο Ταμπόρδα.
0: Στον άξονα. Στον άξονα, okay.
1: Ναι, ναι, ναι, στον άξονα. Στον άξονα. Στο 10. Αυτοί οι δύο. Να πω επίσης ότι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που όπως και σε μένα αρέσει αυτή η κουβέντα με τις φανέλες, 13 Ιουλίου στο Δημαρχείο της Αθήνας, την επόμενη Δευτέρα, το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει τις τρεις εμφανίσεις του για την νέα αγωνιστική περίοδο με την υπογραφή προφανώς της Adidas. Αν θα έπρεπε να δώσω μία γεύση, θα έλεγα ότι η τρίτη εμφάνιση έτσι θα έχει ένα διαφορετικό και αγαπημένο χρώμα ως τρίτη εμφάνιση στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, που έτσι λίγο τους αρέσει το μαύρο.
0: Ναι.
1: Οι άλλες δύο νομίζω θα είναι πιο απλές. Εντάξει, προφανώς θα είναι και πράσινη και η δεύτερη άσπρη. Ίσως η άσπρη να έχει έτσι και έναν τόνο από το παρελθόν, να θυμίζει σε κάτι μια εμφάνιση που πάλι είχε ο Παναθηναϊκός επί των ημερών της Αντίντας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να έρθει η Δευτέρα, να τις δούμε, αλλά όπως έχω πει και άλλες φορές, πάντα κάθε φανέλα που έχει πάνω στο τριφύλι είναι η πιο όμορφη του κόσμου, όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το γούστο του καθενός και το πώς αντιλαμβάνονται τα δικά του μάτια, το τι είναι ωραίο, τι είναι άσχημο, τι είναι μέτριο, τι είναι πολύ καλό και πάει λέγοντας.
0: Στον κόσμο άρεσε πάρα πολύ και η προπονητική τώρα με τον Άγιαξ.
1: Μπράβο, που ήταν μια πάρα πολύ απλή φανέλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πράσινη με ένα τριφύλι. Αυτό. That's it, που λένε και στο χωριό μου. Και εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ το πράσινο, γιατί έχουμε δει διάφορους τόνους, να το πω έτσι, του συγκεκριμένου χρώματος στις φανέλες του Παναθηναϊκού. Ήταν όντως μια πολύ όμορφη φανέλα, αλλά ήταν η φανέλα μόνο για τα φιλικά. Όπως και πέρσι ή πρόπερσι, θυμάμαι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί, πάλι άρεσε στον κόσμο μια πολύ απλή φανέλα που ήταν πάλι για τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Ήταν, Νίκο, όλα αυτά στο τέλος της χρονιάς συνδυάζονται με, ξέρεις, αποτελέσματα. Υπάρχουν φανέλες που στο μάτι πρώτη φορά δεν κάνουν και τόσο γκέλ. Αν έρθει κανένας τίτλος, μια χαρά τις μνημονεύουμε. Για δεκαετίες.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Μανώλη. Αν είναι να πάρει Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, ας το πάρουν και γυμνοί παίχτες. Δεν με ενδιαφέρει. Ας μην φοράνε τίποτα. Λοιπόν.
0: Να σου πω τώρα για τα διαρκείας.
1: Αυτό ήθελα να πω. Να προσθέσω ότι μετά από πρωτοβουλία του ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός του κ. Γιάννη Λαφούζου, αποφασίστηκε να εκδοθούν εισιτήρια διαρκείας και εισιτήρια 17α και 17β. Είναι το ένα από τα δύο πέταλα. Έτσι, με τιμή αγοράς μόλις 280 ευρώ. Να πω ότι η σειρά ένταξη θα καθοριστεί αποκλειστικά με χρονική προτεραιότητα. Έτσι. Δηλαδή έρχεσαι πρώτος, εξυπηρετήσει πρώτος, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Απλά από τον Παναθηναϊκό ξεκαθαρίζουν ότι για να υπάρξει δικαιοσύνη, και νομίζω μια πάρα πολύ σοφή και όμορφη κίνηση, εάν κάποιος έχει πάρει εισιτήριο διαρκείας με πολύ περισσότερα χρήματα, μπορεί να το επιστρέψει, έτσι, και να αγοράσει, παίρνοντας προφανώς τη διαφορά, να αγοράσει από τα πιο φθηνά που είναι για το εισιτήριο 17α και 17β. Προφανέστατα, έτσι, όσοι πάρουν εισιτήριο διαρκείας σε αυτές τις σειρές 17α και 17β θα έχουν προτεραιότητα, θα μπουν σε ένα από τα γκρουπ προτεραιότητας για τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Βοτανικού.
0: Νίκο, δύο ερωτήσεις από αυτού. Καταρχάς, αν γνωρίζουμε πότε ξεκινάει η διάθεση, που ρωτάει και ένας φίλος.
1: Θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό σήμερα το μεσημέρι, τις επόμενες ώρες.
0: Ωραία.
1: Για το τι και πώς. Δηλαδή πότε θα κυκλοφορήσουν.
0: Και η δεύτερη και πιο κομβική είναι πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία. Η ωραία πρωτοβουλία, θέλω να πω. Ως ανάγκη.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι καταρχήν τα διακέψεις του Παναθηναϊκού φέτος πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή σε αντίθεση με το πώς τελείωσε η χρονιά, ήταν μια χρονιά πάρα πολύ κακή. Ο Παναθηναϊκός φυσικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει προτεραιότητα για τον Βοτανικό. Έχει δώσει πάνω από 10.000 διαρκείας αυτή τη στιγμή. Οπότε, και επειδή για κάποιον κόσμο, ρε παιδί μου, τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θεωρήθηκαν κάποιες τιμές έτσι, να το πω, τσουχτερές. Ναι, τσουχτερές. Θεώρησαν στον Παναθηναϊκό έτσι ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο πακέτο, πιο φτηνό, πιο προσιτό, για ένα από τα δύο πέταλα του γηπέδου. Δεν αποκλείω στο μέλλον να υπάρξουν και κάποιες έτσι, αντίστοιχες κινήσεις. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε.
0: Διαρκές είναι και για την Ευρώπη, πρώτα ένας φίλος.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει διαχωρισμό. Νομίζω η ΑΕΚ το κάνει.
0: Ναι.
1: Έχει διαφορετικά, ναι, στον Παναθηναϊκό όχι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ωραία, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Μανώλη, μια καλά.
0: Καλή συνέχεια. Νίκος Αθανασίου, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 μαζί μέχρι και τις 2 με Χρήστο. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Μετά τη σκετέρατο κανονικά Κώστα Νικολακόπουλο. Ρωτάει ένας φίλος για την προπονητική που λέγαμε του Παναθηναϊκού, αν θα είναι διαθέσιμη αυτή την ωραία, την απλή, την πράσινη που φορούσε το φιλικό με τον Άγιαξ. Συνήθως προπονητικές μαζί με όλα τα άλλα είναι διαθέσιμες στα, στα μαγαζιά των ομάδων, στα e-shops κτλ. Φαντάζομαι θα είναι, δεν το γνωρίζω βέβαια. Θα ρωτήσουμε αύριο τον Νίκο. Από εκεί και πέρα, ναι, και για τον Κώστα Νικολακόπουλο σημειώνω κάποια ερωτήματα.

Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το ότι σιγά σιγά βάσει και bracket ξελαφρώνει λίγο το πρόγραμμα, οπότε μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά πραγματάκια πλέον τα βράδια. Αν βλέπατε, αν βλέπαμε, Μοντιάλ, βλέπαμε, πιστεύω βλέπατε κι εσείς. Γενικά έχουμε μπουχτίσει λιγάκι, αυτή είναι η αλήθεια. Ελπίζουμε να βυθίσει και το θέμα. Εντάξει, τώρα πλέον στο κομμάτι που είναι το παγκόσμιο κύπελο, ενώ στους 8, στους 4 και τα λοιπά, είναι και το ενδιαφέρον αυτό καθ' αυτό που αναγκαστικά μας κρατάει. Απλά το συζητούσα και με αρκετούς και ήταν τόσα πολλά τα παιχνίδια που είχαμε δει, όπου σε ένα σημείο είχαμε κρασάρει λιγάκι. Λοιπόν, η 8, η φάση των 8 δηλαδή, ξεκινάει την 5η, δηλαδή αύριο είναι μια κενή μοντιαλικά μέρα. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16, αύριο κενάκι, 5η έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Παρασκευή στις 10 είναι και ώρες καλές για την Ευρώπη. Τώρα εκεί η Αμερική, η Μεξικό και τα λοιπά θα λιώνουν από τη ζέστη. Στις 10 την Παρασκευή.

Σάββατο προς Κυριακή έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Το πρώτο 12 η ώρα το Σάββατο. Σάββατο προς Κυριακή στις 12 μεσάνυχτα. Νορβηγία-Αγγλία. Και 4 τα ξημερώματα θα είναι το ζευγάρι που θα συνθέσουν οι νικητές του Αργεντινή-Αίγυπτος σήμερα στις 7 και Ελβετία-Κολομβία επίσης σήμερα στις 11. Μετά πάλι κενάκι Κυριακή βράδυ και Δευτέρα.

Τρίτη, Τετάρτη, τα ημιτελικά. 10 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Όπως είπαμε, ευρωπαϊκές οι ώρες. Πέμπτη, Παρασκευή, Κενάκι. Σάββατο, μικρός τελικός που θυμίζω έχουμε. Σάββατο προς Κυριακή είναι ο μικρός τελικός, δηλαδή 12 η ώρα το βράδυ. Και την Κυριακή, 10 η ώρα, ο μεγάλος τελικός, το 104ο παιχνίδι αυτού του διευρυμένου format. Για τον Μπαλογκάν που λέει ένας φίλος, εντάξει, τα λέγαμε στην αρχή. Πολύ ώρα. Ναι, σκάνδαλο προφανώς, ντροπή κτλ.

Εν τω μεταξύ, λέμε για όλους τους άλλους που κάνουν προετοιμασίες, τους μεγάλους, ξέρετε, Big Four κτλ. Αυτό το διήμερο, ειδικά χθες, αλλά και σήμερα, με αφορμή τον Άρη που ξεκινάει σήμερα, το λέω, ξεκινάνε προετοιμασίες και όλοι οι υπόλοιποι. Μόνο δύο ομάδες δεν θα έχουν ξεκινήσει. Ο Ατρόμητος και ο Ηρακλής που εκενώνουν την προσοχή Δευτέρα στις 13 του μήνα. Όλες οι υπόλοιπες, αν βάλουμε και τον Άρη που αρχίζει σήμερα, έχουν ξεκινήσει και θα ξεκινήσουν σήμερα μαζί με Άρη προετοιμασία. Δηλαδή χθες έξι ομάδες εκκίνησαν και αυτές, ο Αστέρας, ο Όφη, μάλιστα ο Αστέρας είχε και αρκετό κόσμο, είχε καμιά 500 άτομα. Γενικά ο Αστέρας έχει ζεστάνει τον κόσμο του. Το έχουν βάλει σκοπό έτσι να αφήσουν πίσω την κακή περσινή σεζόν. Έχουν κάνει σημαντικές μεταγραφές. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Όφη, η Καλαμάτα ξεκίνησε επίσης χθες. Ο Λεβαδιακός και με νέο προπονητή, τον Χαραλάμπους, και με τα αποκτήματα που έχει. Έχει πάρει τον Παντέα, θυμίζω. Σήμερα ανακοίνωσε και Εμμανουηλίδη. Ο Λεβαδιακός που ήταν πέρσι στον Αστέρα. Ο Βόλος, ο Βόλος χωρίς πολύ κόσμο, όπως θεωρώ ότι περιμέναμε, με λίγους τους οποίους χαρακτήρισε ποιοτικούς. Ο Αχιλλέας Μπέος. Είστε λίγοι αλλά ποιοτικοί στους φίλους που είχαν πάει εκεί για την πρώτη. Ο Βόλος έχει πάρει τρεις παίκτες, τον Κοσέλεφ και δύο Μαροκινούς. Ο γνωστός μας, ο Μεντίλ από τον Άρη, τον Μπακ, και ο Στόπερ, ο Ες Σαουμπί. Και ξεκίνησε και η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Πάρα πολύ σημαντική η παραμονή του Λέτο.

0: Και επειδή λέμε ότι σχεδόν όλοι είναι στην Ολλανδία, αλήθεια είναι αυτό. Είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η ΑΕΚ. Εκεί θα πάνε και όφοι, θα πάει και ο Αστέρας, θα πάει και ο Βόλος, θα πάει και η Κηφισιά. Όλοι μετακομίζουν Ολλανδία, αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Τα είχα βάλει κάτω τις προάλλες. Ιταλία θα πάει ο Άρης και ο Ηρακλής. Ηρακλής εύλογα λόγω ματσάρι. Δύο ομάδες θα πάνε Βουλγαρία, Μπάνσκο συγκεκριμένα. Δεν πάνε μόνο φοιτητικές παραδάξεις, πάνε και ομάδες ενίοτε και αρκετές τα τελευταία χρόνια. Θα πάει λοιπόν και η Καλαμάτα και ο Λεβαδιακός. Ο Ατρόμητος θα πάει η Πολωνία και ο Πανετελικός θα είναι η μόνη ομάδα που θα παραμένει η Ελλάδα. Εξάλλου έχει και πάρα πολύ καλές προπονητικές εγκαταστάσεις εκεί στο Εμίλιο. Να αυτά πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
14: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, καλησπέρα μου και το κουράγιο μου στον Θανάση. Μα ζήτησε να του στείλουμε το κουράγιο, διότι χώρισε, λέει, με το μαράκι. Πάρει ένα τηλέφωνο, ρε μαράκι. Απλώς μου κάνει εντύπωση. Δεν έχει ξαναστείλει στον Μπάμπη και στον Σταύρο. Για καιρό τώρα. Δηλαδή, αν είναι ο ίδιος. Εντάξει, μου αρέσει, υπάρχουν πολλές. Θανάσιδες δεν υπάρχουν πολλοί για να είναι ο ίδιος. Κανένα δίμηνο πριν. Οπότε κρατάει καιρό, θέλω να πω το story. Βέβαια, πόσο καιρό είναι σχετικό κι αυτό. Κουράγιο, καλοκαίρι είναι, βγες έξω εκεί, άκου και λίγο ρέμο, ξέρω εγώ, κάτι άκου θα... Ο χρόνος καλύτερος γιατρός. Επίσης, να σε ενημερώσω φίλε Θανάση, ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδίκησε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live τώρα, το Σάββατο 11 του Ιουλίου, από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι, παρέα με Σταύρο Χόνδρο Θήμιο και Νίκο Ράλη, με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Π.χ. από τριχωτική μηχανή Philips, δύο βιβλία, Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, όλα αυτά και επιπλέον δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Table και pizza.gr. Τα αφήνουμε στην άκρη, πολύ σημαντικά, αλλά τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σας Κώστα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εσύ?
1: Και εμείς καλά είμαστε.
0: Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για φιλικά, έτσι να βλέπουμε και λίγο μπαλίτσα αύριο, 6 ώρα Ράκοφ.
1: Ναι, σωστά. Αύριο έχει το πρώτο φιλικό σε 7 η ώρα με τους Πολωνούς. Της Ράκοφ είδαμε σήμερα και την τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Έντονο το μπλε χρώμα, μπλε ουσιαστικά δηλαδή, με χρυσό, με χρυσαφή.
0: Ναι, τα λέγαμε και εκτός του, εμένα μου θυμίσε λίγο, ξέρεις, μέσα Zeros, εκεί Ριζούπολη, Champions League.
1: Δεν ξέρω. Καλή είναι πάντως, τα μοντέλα μας ήταν ο Τσικίνιο και ο Πιρόλα. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι για τα, πώς το λένε, τις φανέλες. Ολοκληρώθηκαν οι φανέλες του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Σε ό,τι αφορά τώρα οι προπονήσεις στην Ολλανδία είναι διπλές συνήθως. Από ό,τι πληροφορούμε σε γενικές γραμμές πάει καλά η δουλειά. Μέχρι τουλάχιστον την τελευταία προπόνηση δεν υπήρχαν προβλήματα, ενώ μέχρι και τη χθες το απόγευμα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα, τα μεταγραφικά, να το πούμε, να πούμε λίγο, να το συνοψίσουμε κάπως λίγο το πράγμα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες τον Σμάιλοβιτς, άλλη μία μεταγραφή μετά από τις προηγούμενες, δηλαδή, του Μαφέο, του Κάρμο, του Φορτούνη και του Πόποβιτς, και τον goalkeeper βέβαια, του Στουρνάρα και του Τσομπανίδη. Έχει καλύψει ο Ολυμπιακός το κέντρο της άμυνας. Τώρα πρέπει να αρχίσει να καλύπτει και σε πιο επιθετικούς χώρους, θα έλεγα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είχε θέματα πολύ σοβαρά στο επιθετικό κομμάτι την περασμένη σεζόν, ειδικά από κάποιο σημείο και μετά που σταμάτησαν να σκοράρουν οι δύο σεντερφόρ. Οπότε πάμε τώρα για τους επιθετικογενείς παίκτες. Ο πρώτος είναι που θα τελειώσει σήμερα, ο Ζώτα, που τον περιμένουμε να έρθει για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό με τη μορφή του δανεισμού, λένε οι πληροφορίες. Η εκτίμηση είναι ότι θα πάει κατευθείαν Ολλανδία και αυτός μαζί με τον Καρντόσο, τον νέο γενικό διευθυντή του Ολυμπιακού. Τον είχε πρόεδρο, να θυμίσουμε, στην Κιμαράες, ο Ζώτα. Οπότε θα τελειώσει λοιπόν και η μεταγραφή αυτού του Πορτογάλου και αυτού μετά του Κάρμο. Στη συνέχεια σήμερα έχουμε Τρίτη, έχουμε ένα 48ωρο μέχρι Πέμπτη δηλαδή για να τελειώσει του Ρόκα. Αυτή είναι η εκτίμηση, ότι το επόμενο 48ωρο θα έχει τελειώσει του Ρόκα. του έξω αριστερά της Τζιρόνα που τον θέλει ο προπονητής. Και για το θέμα Στάνιτς, η νεότερη πληροφορία που έχουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός κινείται πλέον για να ξεκαθαρίσει το θέμα το αργότερο ή το αργοτερότερο που λέμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Επειδή έχει τραβήξει αυτή η ιστορία, ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Θετικά βέβαια θέλει να την ξεκαθαρίσει, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε στις μεταγραφές.
0: Η Λούντο Γκόρετς... Αυτό θα σε ρώταγα. Πού βρισκόμαστε, ότι τα έχουμε βρει για τα χρήματα, αλλά διαφωνούμε στην καταβολή, τον τρόπο?
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι η Λούντο Γκόρετς θέλει ένα πακέτο το οποίο θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Το οποίο πακέτο αυτό δεν είναι μικρό, δεν το λες μικρό ας πούμε. Και απλά η Λούντο Γκόρετς δέχεται να καλυφθεί το πακέτο και με μπόνους επίτευξη στόχων, αλλά δεν θέλει να φύγει από το 10, το νούμερο 10. Εκεί γίνεται παζάρι και για το πώς θα φτάσει το 10 αυτό, τι δηλαδή ποσά θα μπουν ως μπόνους επίτευξη στόχων και τη καταβολή των χρημάτων και το ποσοστό μεταπόλησης. Είναι λίγο πολύπλοκη η μεταγραφή τουλάχιστον μέχρι τώρα. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός θέλει να το ξεκαθαρίσει. Σου λέει, εμείς το θέλουμε τον παίχτη, μπορούμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά, να το ξεμπερδεύουμε το θέμα, να πάμε ας πούμε στις επόμενες κινήσεις μας ή ιδανικά να τον πάρουμε τον παίχτη αφού τον θέλουμε και μας αρέσει κλπ. Κλπ. Οπότε έτσι βλέπω σε γενικές γραμμές την κατάσταση των Ολυμπιακών.

0: γραμμή, ειδικά στη μεσαία γραμμή, οπωσδήποτε. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, οπότε λέμε ποια είναι πιο κοντινά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι οι παίχτες που ξέρουμε ότι με αυτούς παλεύει έως ταλαιπωρείται εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός και θέλει να τους τελειώνει. Θέλει να τους πάρει δηλαδή. Αλλά η Δάλος έχει και άλλες ιστορίες, είπαμε. Ο Ολυμπιακός, παρότι έχει πάρει, άμα βάλουμε τους δύο τερματοφύλακες, 2-4, 5 και 2-7, γίνουν άλλες 2, λέμε 9 παίχτες, και πάλι θα θέλει και άλλους 2, 11.
1: Ναι, και ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός πάντα εκεί στο φινάλι των μεταγραφών κάνει άλλες 1-2 κινήσεις που τώρα δεν υπολογίζουμε. Έτσι,
0: και επίσης δεν ξέρουμε αν θα φύγει κάποιος. Προς το παρόν ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια σπουδαία πρόταση για κάποιον παίχτη, ευτυχώς λέω, γιατί είναι καλοί παίχτες αυτοί. Εννοούμε τους παίχτες που Ολυμπιακός, δεν λέμε ας πούμε το Στρεφέτσα, όχι ότι είναι κακός παίχτης, αλλά ο Στρεφέτσα δεν υπολογίζεται. Μιλάμε για αυτούς που είναι βασικοί στον Ολυμπιακό. Ακόμα, δηλαδή η μοναδική πρόταση που έχει ενδιαφέρον και έχει έρθει είναι για τον Αντρέ Λουίς. Δεν μπορώ να πω ότι ο Αντρέ Λουίς είναι εκτός πλάνων, ωστόσο δεν είναι στυλ Τζολάκη, Πιρόλα, Ρέτσου, Έσε, που είναι αναντικατάστατοι παίχτες του Ολυμπιακού, αυτό εννοώ. Έχει έρθει από τη Γούλφς, 14 εκατομμύρια ευρώ λένε οι πληροφορίες, και δεν έχει γίνει αποδεκτή η πρόταση από τους Ερυθρόλευκους, που θέλουν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
1: Θέλουν ένα 18, για Στρεφέτσα.
0: Ναι, γιατί τόσα Ολυμπιακός είχε το Γενάρη.
1: Okay.
0: Ναι, εκεί κάπου.
1: Εντάξει,
0: εκεί
1: πουλάει σταθερά ακριβά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και για
0: το όσο μπορεί, όσο μπορεί προσπαθεί να πουλήσει ακριβά. Όσο μπορεί, έτσι κάνουν οι ομάδες, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Σμάιλοβιτς ξεκίνησε, μην το ξεχάσουμε, προπονήσεις και αυτός. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά καλά από πλευράς, πώς το λένε, δουλειάς, όσο βέβαια και αν σίγουρα θα θέλει και αυτός φρεσκάρισμα. Το λέω είναι καλά γιατί έπαιζε μέχρι και 30 Μαΐου στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας, αλλά σίγουρα και αυτός θέλει δουλειά, έχουν περάσει 45 μέρες σχεδόν, 37 μέρες από τότε, όπως και αν το κάνουμε θέλει δουλειά. Ολυμπιακός πρέπει να εντείνει και λογικά εντείνει τις ενέργειες του, γιατί παραλαμβάνω στις 4 Αυγούστου έχει μάτς, 4-5 Αυγούστου, ήδη πάμε 7. Λέμε να ξεκαθαρίσουν άλλες 2 μεταγραφές μέχρι τη 10-11. Θα πρέπει να έχουν να δουλέψουν οι παίχτες μίνιμουμ 3 εβδομάδες, δηλαδή ήδη θα πρέπει να είχαν γίνει αυτές οι κινήσεις από τη στιγμή που τις θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με τα γνωστά των μεταγραφών, τα παζάρια και τις εμπλοκές και άλλων ομάδων κλπ. Αυτά έχουν πάει πιο πίσω. Οπότε εκεί είμαστε.
1: Ωραία Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Κώστα Νικολακόπουλος, και πάμε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Είμαστε Big Wins for FM 94,6 μαζί μέχρι και τις 2 με Χάρη Χριστόγουλου στη ρύθμιση των ήχου και του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Θυμίζω μέχρι τις 2 στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 698-8-946-946 698-8-946-946 για 5 λάστιχα αντίστασης και 4 στρώματα yoga. Θα τα κληρώσουμε στο φινάλε της εκπομπής. Τώρα έχουμε ένα γεμάτο 20 λεπτάκι ΑΕΚ. Και αυτό διότι θα συνδεθούμε αρχικά με τον Θοδωρή Καρβουνιάρη να μας μεταφέρει έτσι κλίμα από το πώς έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ΑΕΚ. Σήμερα διπλή προπόνηση, μάλιστα πήρε και μια καλή τζουρίτσα από Κάιρινεν το πρωί ο Θοδωρής. Και εν συνεχεία ο Γιώργος Τσακίρης για τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ. Να σας πω, καταρχάς έχει κάνει μια αναρτησούλα με ερυθρόλευκο mood ο Μοντέρο. Αν το έχετε άγχος, δεν χρειάζεται. Love is good, αυτό είπε ο Μοντέρο, με μια άσπρη και μια κόκκινη καρδούλα. Έτσι, σαν τιζεράκι μεταγραφής στον Ολυμπιακό. Τιζεράκι ακόμα ένα έκανε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πάλι έκανε λόγο για βόμβες μέσω του Instagram. Ενώ και ο Προμηθέας ανακοίνωσε Σάνον Εύανς, 32 ετών, 13,4 πόντους, 5,5 assist και 2,5 rebound φέτος με Ανδώρα. Τα αφήνουμε στην άκρη και πηγαίνουμε προς Ολλανδία, εκεί που βρίσκεται ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, απεσταλμένος του Big Wins FM και του ΑΕΚ 365, διότι έχει πάρει, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια καλή τζούρα από Κάιρινεν, να μας μεταφέρει έτσι πρώτες εντυπώσεις και όχι μόνο πώς κυλάει η δεύτερη μέρα προετοιμασίας της ΑΕΚ. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε, καλά είμαστε.
1: Όλα καλά.
0: Καλά είμαστε.
1: Έμαθα κατά μπασκετικά όση ώρα περίμενα.
0: Αυτό.
1: Στη γραμμή.
0: Α, δεν ήταν μομφή, δεν είσαι μη μπασκετικός.
1: Καλά, μη μπασκετικός είμαι, ναι. Αλλά μια που ήμουν τώρα σας δεν ενημερώθηκα, κατάλαβες.
0: Ωραία. Και στην ΑΕΚ υπάρχουν πολλά μπασκετικά, τα έχουμε πει, εντάξει.
1: Και ναι, γίνεται δουλίτσα και εκεί.
0: Και ενθαρρυντικά.
1: Την ΑΕΚ την παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, καταλαβαίνεις, για ευνόητους λόγους.
0: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ. Ήταν, εντάξει, τώρα μην προτρέχω και πω ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία του Κάιρινεν, αλλά μπήκαμε λίγο στο
1: Όχι,
0: ζουμα...
1: να προτρέξεις.
0: Να προτρέξω,
1: Να προτρέξεις.
0: Για πες.
1: Ήρθε έτοιμος και πήρε θέση ήδη σε ασκήσεις τακτικής που γίνανε δίπλα στο Μάριν. Κατευθείαν δηλαδή, δεν είναι. Καλησπέρα, στα δουλειά σας. Έφαγε το φατούρο του λίγο στην αρχή για το καλώς ήρθες. Και μετά μπήκαμε σε ασκήσεις τακτικής και ο Κάιρινεν, θα μάθουμε να το λέμε κανονικά, θα συνηθίσουμε τέλος πάντων.
0: Κάιρινεν, όχι Κάιρινεν.
1: Κάιρινεν, ναι,
0: εντάξει.
1: Ωραία, τώρα, ωραία, ναι. Όπως βγαίνει εκείνη την ώρα στον προφορικό λόγο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και πήρε ήδη θέση δίπλα στο Μάρι σε ασκήσεις τακτικής. Δούλεψε ο Νίκολιτς σήμερα για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά με τους παίκτες στο γήπεδο στην πρωινή προπόνηση. Παρεπτόντως υπάρχει και το απόγευμα προπόνηση. Mm-hmm. 5,5 ώρα Ολλανδίας, 6,5 ώρα Ελλάδας. Λοιπόν, και σε άσκηση build-up. Ήταν τοποθετημένος δίπλα στο Μάριν, αρχίζει δηλαδή και δουλεύει από τώρα με το καλημέρα αυτό το δίδυμο προπονητής, ώστε σιγά σιγά να αρχίζει να τους παντρεύει. Έγιναν κάποιες ασκήσεις πρώτα αυτό με το build-up και μετά υπήρξαν ταυτόχρονα σε μισό γήπεδο αυτό, στο άλλο μισό γήπεδο υπήρξε επιθετική ανάπτυξη από τους συνεργάτες του Νίκολιτς με τους επιθετικογενείς παίκτες. Κατόπιν πήγανε σε ένα άλλο γήπεδο και κάνανε ό,τι είχαν δουλέψει δηλαδή στις ασκήσεις τακτικής σε ένα άλλο, το κάνανε σε φάση διτέρματος με τον Νίκολιτς παρόν μέσα στο γήπεδο να τους δίνει εντολές, και εκεί είναι ένα κομμάτι τακτικής. Και εκεί είδαμε τον Κάιρινεν να πατάει καλά, να παίρνει πρώτες υποδοχές από τον τερματοφύλακα ή από τα στόπερ, να γυρνάει εξαιρετικά το κορμί του, να μοιράζει παιχνίδι σωστά, άκουσε ήδη τα πρώτα μπράβο. Δεν είναι υπερβολή, εγώ τον είδα πανέτοιμο.
0: Και εξάλλου, Θοδωρή έρχεται και, ξέρεις, με full προετοιμασία από Σπάρτα.
1: Έχει κάνει και αυτός προετοιμασία, ναι, βέβαια. Έχει κάνει προετοιμασία, αλλά βλέπεις την ποιότητά του κατευθείαν, δηλαδή κάποια πράγματα. Και εγώ, εντάξει, από την αλήθεια μου δεν είμαι τύπος, θέλω να περιμένω λίγο, να περνάει λίγο καιρός να βλέπω. Αλλά κάποια πράγματα κάνουν μπαμ. Στην πρώτη του εικόνα έδειξε ότι το έχει. Είναι έμπειρος, Μπήκε κατευθείαν στα παπούτσια της τακτική, των τακτικών θέλω που του είπε ο προπονητής και άρχισε να δείχνει κάποια πραγματάκια. Θα το δούμε και το απόγευμα και σε επόμενες προπονήσεις. Εδώ θα είμαστε.
0: Θοδωρή, οι υπόλοιποι, δεν ξέρω, είχαμε καμιά εκπληξούλα σε πρόσωπα θέσεις. Και είναι και ένα. Εν τω μεταξύ, κοιτάω και τις εικόνες που βγαίνουν από τις πρώτες προπονήσεις και από την αποστολή. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε σχέση με άλλες προετοιμασίες είναι ότι ξέρεις, φουλ βασικούρα, βρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: πολύ.
0: Είναι όλοι εκεί. Που συνήθως έβλεπες και πολλά νεαρά παιδιά σε άλλες προετοιμασίες. Τώρα είναι όλοι εκεί. Πλην Πινέδα προφανώς.
1: Πριν Πινέδα, ναι, και αυτός θα μπει κάποια στιγμή. Εντάξει, να κάνει και αυτός διακοπές τώρα που το Μεξικό αποκλείστηκε. Αλλά θα έρθει και αυτός. Η αλήθεια είναι, επειδή το συζητάμε και μας κάνει τρομερή εντύπωση, η ΑΕΚ σε αυτή την προετοιμασία από την πρώτη μέρα δεν έχει. Σε όλες τις θέσεις, αν έχει αύριο μάτς ευρωπαϊκό, ας πούμε, ή πρωταθλήματος, έχει παίκτες να παίξει. Δεν είναι ότι περιμένει κάτι δηλαδή το οποίο της έχει τεράστια ανάγκη. Είναι εδώ με όλους τους επιθετικούς, είναι εδώ με, και τι επιθετικούς, είναι εδώ με όλους τους εξτρέμ. Ήρθε τώρα και ο αμυντικός χαφ, ο κεντρικός χαφ, δεν το λέω αμυντικό γιατί δεν είναι τέτοιος. Είναι περισσότερο εξάριο και αλλά είναι έξαρο οχτάρι.
0: Ναι, ουσιαστικά κατεβαίνει για να πάρει την πρώτη μπάλα, δεν είναι ότι...
1: Ναι, κατεβαίνει να πάρει την πρώτη μπάλα, να μοιράζει πιο σωστά, πιο καλά το παιχνίδι. Έχει διαφορετικά και από τον Μάριν και από τον Πινέδα, είναι αυτό που ήθελε ο προπονητής. Έχει και περισσότερο ύψος, παραπάνω ύψος και από τους δύο. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελε. Και το όχι από την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τις θέσεις, τον Ζούμπκοφ τον είδαμε σήμερα δεξιά, εκεί το χρησιμοποιεί ο προπονητής. Τις πρώτες προπονήσεις, δύο δηλαδή, τις δύο προπονήσεις που έχουμε δει. Δεν έχω δει κάτι άλλο, δεν έχει υπάρξει κάποιο άλλο. Ο Γεωργίεφ σήμερα και στις ασκήσεις τακτικής έπαιξε ως στόπερ και όχι ως δεξιός μπακ.
0: Στόπερ,
1: Στόπερ, ναι. Το χρησιμοποιήσω ως στόπερ.
0: Ξέρεις, μας κάνει και εντύπωση πλέον, επειδή τον έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, αυτή είναι η θέση του, αλλά υπήρχε τόσο... Υπήρχε σαν εικόνα και έβγαινε και από το ρεπορτάζ και από τις προπονήσεις την προηγούμενη σεζόν ότι δούλευε πάρα πολύ τον Γεωργίεφ ο Νίκολιτς ως δεξιό μπακ, για μπακ απ' του Ρώτα. Στη σημερινή προπόνηση τον είδαμε ως στόπερ. Θα δούμε στις υπόλοιπες αν ήταν κάτι για σήμερα μόνο. Γενικά το έχει στο μυαλό του προπονητή, δεν το χρησιμοποιήσει εκεί.
0: Ζούμπκοφ, σουτάρει, παίρνει προσπάθειες.
1: Κοίτα, ναι. Δεν έχει μπει στη διαδικασία των σουτ ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σήμερα η επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ έχει να κάνει με το γεγονός να πάει, πηγαίνει μπάλα στα άκρα. Εκεί είδαμε, ήταν στα δεξιά ο Ζούμπκοφ και να αλλάξει, έβγαζε παράλληλες μπαλιές. Καλές τις είδα. Δεν ψάχναμε τις μπάλες στα χορτάρια δηλαδή. Ήταν καλές οι παλιές του και από τα δεξιά ήταν επίσης και ο Ηλίας, ήταν και ο Λιούμπισιτς. Αριστερά ήταν ο Καλοσκάμης, ο Κοϊτά και ο Κουτέσα. Αυτό στην άσκηση τακτικής της επιθετικής ανάπτυξης. Είδαμε δίδυμα Ζήνη μαζί με Γιώβιτς. Είδαμε και τον Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Βάργα. Αυτά είναι τώρα δίδυμα που εναλλάξεις παίρνανε μέρος στην άσκηση τακτικής της επιθετικής ανάπτυξης.
0: Ωραία, κοίτα, και μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε και τις επόμενες μέρες, δηλαδή να κυλήσει και λίγο, είναι
1: το. Βέβαια, να έχουμε και. Τώρα είναι οι πρώτες εικόνες αυτές.
0: Ναι. Το κατά πόσο ο Νίκολιτς, αν σκέφτεται, να βάλει, ξέρεις, και άλλες πινελιές τακτικά, ενδεχομένως και άλλα σχήματα. Αν και από ό,τι είχα παρατηρήσει, στις προηγούμενες ομάδες δεν αλλάζει άρδιν τον τρόπο σχηματισμού των ομάδων του από μια σεζόν στην άλλη.
1: Συνήθως
0: είναι πάνω κάτω το ίδιο.
1: Συμφωνώ. Αλλά πινελιές πιστεύω θα βάζει όχι μόνο τώρα εδώ στην προετοιμασία, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Ναι, ενώ να κάνει κάτι extreme, να το γυρίσει σε τριάδα, κατάλαβες.
1: Τριάδα στην αμυνά.
0: Ναι, ως παράδειγμα το θέσα. Να δούμε κάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω, όχι, ναι.
0: Τώρα μην το πάρουμε αυτό για τριάδα, να κάνει κάτι άλλο. Σύστημα.
1: Όχι, ναι. Τώρα εντάξει, για τριάδα, σήμερα δεν είδα καμία τριάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα στο μέλλον, ναι, δεν ξέρεις. Αλλά το να δούμε διάφορα πράγματα από τη μέση και μπροστά. Δεν το αποκλείω καθόλου.
0: Και αυτό εξάλλου έχει να κάνει και με τα χαρακτηριστικά των παίκτων που αποκτά. Δηλαδή και πέρυσι τα ευρωπαϊκά τα παίζει λίγο διαφορετικά και στη Φλωρεντία και στη Σαμσούντα με περισσότερα χαφ. Βοηθούν και παίκτες που έχει πάρει τώρα. Ωραία, έχουν πραγματάκια να συζητάμε. Καλή δουλίτσα, Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Θοδωρή Καρβουνιάρη, απεσταλμένο πήγουν Sport FM και ΑΕΚ 365. Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρου τη ΑΕΚ. Στο Appledore, μετά αναλαμβάνει Νίκος Τζαλίδης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε να βάλουμε στην παρέα και τον Γιώργο το Τζακίρι.
2: Η Winsport FM 94,6. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6. I know how it feel to wake up, fucked up, pockets broken.

0: Ναι, σωστός ο φίλος, ο Κώστας. Σήμερα ξεκινάει και το Τσούλου. Προκριματικά πρώτος γύρος. Κώστας φίλος της ΑΕΚ. Βέβαια, δεν αφορά μέσα αυτός ο γύρος την ΑΕΚ. Θέλω να πω τους αντιπάλους που θα ήθελε να αποκλειστεί. Ένας εξ αυτών να αποκλειστεί αρκεί για την ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση. Για τα playoff, θυμίζω είναι ο Ερυθρός, είναι η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η Σλόβανα Μπρατισλάβα και η Λεχ Πόζναν. Πολλά ματσάκια σήμερα για τον πρώτο προγραμματικό του Champions League και έχει και δύο για τον αντίστοιχο γύρο του Conference. Εν τω μεταξύ, η Insigne ήταν αυτός, όπως φαίνεται και πάει. Δεν θα τον δούμε στη χώρα μας με τον Ηρακλή, τουλάχιστον αυτό λέει ο Σύρα, ο Νικολός Σύρα, ο οποίος παρουσιάζει τον Insigne μία ανάσα από την Σαμπτόρια. Είχε ακουστεί τις τελευταίες μέρες ότι είχε κάνει γερό μπάσιμο η ομάδα της Serie B, δεύτερη κατηγορία Ιταλίας, και όπως μεταδίδει και ο πολύ γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, αναμένεται να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 με την Σαμπτόρια. Έτσι και αλλιώς μια πάρα πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή για τον Ηράκλη. Τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε σε Γιώργο Τσαχερή. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά. Ακούσαμε νωρίτερα και Θοδωρή Καρβουνιάριο μας παρουσίασε μια πρώτη εικόνα από Κάιρινεν.
1: Κάιρινεν. Δίπλα στο Μαρίν έπαιζε το αγόρι,
0: Ναι, ναι. Και περιμένουμε και τους υπόλοιπους.
1: Γι' αυτό αποκτήθηκε άλλωστε. Όχι μόνο να παίζει δίπλα μόνο στο Μαρίν, αλλά και στον Πινέδα, φαντάζομαι.
0: Ναι, και με τριάδα,
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και με τριάδα δεν νομίζω να είναι εύκολο να το δούμε πάρα πολύ στο εντός σύνολο.
0: Πιο πολύ ευρωπαϊκά, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και με Σαμπ Σούντα που
1: έπαιξε. Αλλά και μέσα στα ντέρμπι, αν χρειαστεί να διαχειριστούμε κάποια κατάσταση, θα είναι. Θα λύνει τα χέρια του coach. Είναι ένας παίκτης τον οποίο ήθελα από τέτοια χαρακτηριστικών, εννοώ, από την προηγούμενη σεζόν. Ναι, πιες δουλειά και εκείνος, και περιμένουμε αν καταφέρει να τελειώσει και τον deal με τον Αλεξίου να πιάσει δουλειά και ο δεύτερος το απόγευμα. Γιατί έχει πετάξει μίζω με την αποστολή της ΑΕΚ, αλλά είναι τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά και το της ανταλλαγής εγγράφων με την Ίντερ που...
0: Ο δεύτερο που όλοι καταλάβαμε ποιος ήταν, επειδή είχε αφήσει μαλλί τώρα ο Αλεξίου, δεν είναι ο κλασικός.
1: Ναι, έτσι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, τον ψάχναμε λίγο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα από ό,τι μαθαίνω σε ό,τι αφορά στην διαπραγμάτευση, έχει ολοκληρωθεί, είναι όλα συμφωνημένα, απλά είναι λίγο καθυστέρηση στην ανταλλαγή εγγράφων, αυτό είναι το θέμα με τον Αλεξίου. Οπότε θα περιμένουμε, αν τυχόν θυμίζω άλλωστε πως συγκεκριμένως δεν θα ανακοινωθεί έτσι χωρίς πολλά-πολλά, αλλά με πολλά συνοδευτικά, και εννοώ βίντεο, φωτογραφίες, την παρουσία του στην Φιλαδέλφια, με φανέλα της ΑΕΚ, νομίζω ότι πήρε και το νούμερο 5 αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραίο νούμερο για στόπερ.
1: Ναι, νομίζω, αλλά το περιμένουμε λίγο, απλά αυτό θεωρώ, μου έχουν μεταφέρει ότι έχει πάρει. Γιατί είχε πάει στη Φιλαδέλφια, έχει μπει στο γήπεδο, έχει κάνει αυτά που κάνουμε, ξέρεις, όταν πρόκειται για παρουσίας γήπεδου ποδοσφαιριστού και νέο μεταγραφικό αποκτήματος, όπως καταλαβαίνεις Μανώλη μου. Οπότε αυτό, περιμένουμε να γίνει το τυπικό και να ανακοινωθεί και αυτός

ξέρουμε όλα αυτά. Okay. Έχουμε πει όμως ότι αυτό που αναφέραν σαν ποιον επαναγοράς της Ίντερ θα υπήρχε σε ενδεχόμενο να πάει, ξέρεις, σούπερ ο παίχτης και να μπορεί να έχει διατηρήσει μια πρώτη κουβέντα, να το πω έτσι, από

0: Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Είναι και ένας παίκτης, τον οποίο η ΑΕΚ, θυμίζω, πέρυσι το συζητάγαμε και με σένα το έχω συζητήσει, γιατί το ψάχνα προχθές.
1: Ναι.
0: Και πέρυσι καλοκαίρι συζητάγαμε για ένωση και σου λέγα ότι η ΑΕΚ έχει τσεκάρει και θέλει τον Αλεξίου, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τον πάρει από την Ίντερ αυτό το καλοκαίρι.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έγινε τότε, έγινε φέτος. Καλό είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, είναι και μια προσθήκη που λύνει και τα χέρια, το έχουμε πει από χθες, του Μάρκο Νίκολιτς με το καλημέρα σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο, τον οποίο οριοθέτησε και αυτόν ο κόουτς ως πρώτο, την κατάκτηση δηλαδή του Super Cup. Γιατί αυτό είπες, οι παίχτες του, δεν ξέρω αν θα το δωρείς.
1: Τους γκάζωσε λίγο, με το καλησπέρα.
0: Ναι, δεν θα τους γκάζωσε, τι έκανε.
1: Και για Super Cup εκεί, και για Champions League.
0: Βέβαια, να τους επιστρέψουμε στα τέτοια. Δεν έχουμε κάνει κάτι φέτος. Ό,τι έγινε ήταν πέρυσι, τέλος. Αυτό πρέπει να ποτιστεί σε επίπεδο νοοτροπίας, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Και θα το επιχειρήσει, θα το κάνει ο κόουτς. Γι' αυτό δεν άφησε μένα να πάει χαμένη. Από την αρχή του ξεκίνησε και μέσα από τα social media είδε στην ανάρτηση που έκανε ότι νέα σεζόν είμαι πολύ πιο πεινασμένος για επιτυχίες. Πάντως, γεγονός ότι προέρχεται από μια πολύ επιτυχημένη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολς στην πρώτη του, έτσι. Ο οποίος θυμίζω θα είναι και στο τιμόνι των κινητών, αλλά το 2029 καλώς έχονται το πραγμάτι και μακάρι να πάει και παραπέρα, εγώ θα πω. Γιατί θα σημαίνει ότι τα έχει πάει εξαιρετικά όπως πρέπει, να εύχονται όλοι όσοι εργάζονται γύρω και κοντά στο κομμάτι του κινητών ρεπορτάζ και των άλλων ομάδων, αλλά μας, ενδιαφέρει η ΑΕΚ, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι και ο προπονητής πάει μια χαρά και η ομάδα τα πηγαίνει υπέροχα και ανταποκρίνεται στο αγωνιστικό project που γίνεται. Το project αυτό που προβλέπει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, μιας και το ανέφερες, το έχουμε πει από το Σάββατο και όταν έκλεισε την Κυριακή ο Αλεξίου το επισημήνα, το υπενθυμίσαμε επί της ουσίας, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι τον Αλεξίου τελειώνει το θέμα του κεντρικού αμυντικού, όχι. Είχαμε πει και αυτό παραμένει ως σχέδιο, θα δούμε αν θα υλοποιηθεί. Ότι στην ΑΕΚ θέλουν έναν κεντρικό αμυντικό που θα είναι Σάξος, Μαρέλος και Μουκουντή. Θα ήταν ψέματα να πούμε ότι ο Αλεξίου είναι αυτός, έτσι. Οπότε προφανέστατα και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ αυτό, η ΑΕΚ έχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ανοιχτό το δεδομένο απόκτησης ενός κεντρικού ακόμα αμυντικού. Απλά εννοείται ότι είχαμε πει ότι σε αυτή τη θέση δεν είναι με το πιστόλι στο κρόταφο. Η ΑΕΚ έχει το χρόνο μπροστά της να τον εκμεταλλευτεί και πρέπει για μένα, επαναλαμβάνω, να τον εκμεταλλευτεί, όπως και το να δει αν προκύπτουν και άλλες ανάγκες. Έτσι. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω και τον Ζωάο Μάριο, για μένα θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα. Είναι μια περίπτωση παίκτη που αν και εφόσον πάρει την αποζημίωση του από την Μπεσίκτας και μείνει ελεύθερος, δεν θα αποκλείω το ενδεχόμενο να συνεχίσει την για ένα ακόμα χρόνο, για παράδειγμα, με ένα ποσό κοντά στα 800.000 ευρώ ετήσιο συμβόλαιο από την ΑΕΚ, συν το ποσό που θα πάρει ως αποζημίωση από την Μπεσίκτας. Αλλά αυτό και αυτή η υπόθεση, αν δεν την τρέξει η Μπεσίκτας, δεν τελειώσει άμεσα, μπορεί να πάει μέχρι το τέλος καλοκαιριού, όπως πέρυσι, για παράδειγμα. Και από εκεί πέρα θα δούμε αν θα προκύψουν ανάγκες στη διάρκεια του βασικού στο δίπλα του μας. Θυμίζω για εκπέριση το πρώτο φιλικό την Κυριακή με την Κράφτσαπ. Υπάρχει και σχετική ενημέρωση της ΑΕΚ. Μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί ηλεκτρονικά μέσω και από το site της και από τα social media της σχετικά με το που θα γίνει το μάτς και πώς μπορούν να πάρουν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους για να μην έχουν καμία ταλαιπωρία. Αν είδα σωστά είναι 7,5 με 12 ευρώ. Εκεί είναι τα εισιτήρια, κυμαίνονται.
1: Ναι, κάπου εκεί ήταν.
0: Ναι, νομίζω αυτό είδα. Αν θυμάμαι σωστά την αφήσα.
1: Τα τρόπια ταξιδεύουν σήμερα Ορεστιάδα και Κομωτινή και κάνει και μια παράκληση, είπα, να μην ανάβουν τα πράγματα.
0: Ορεστιάδα και τι είπες και...
1: Κομωτινή. Και αύριο Αλεξανδρόπολη. Είναι περιοχές.
0: Ετοιμάζει το Χάτζι.
1: Ναι, ο δικός σου. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει... Α, για πες μου, Γιώργο.
0: Πες, τι είπες.
1: Αν κοιτάει... Επιμένει, γι' αυτό το ρωτάω και σένα, αν κοιτάει ελεύθερος.
0: Ελεύθερο.
1: Ναι, κάποιον ελεύθερο.
0: Κοίταξε, άμα είναι μια περίπτωση που θα έρθει για να είναι συμπληρωματικός ή να πάρει και θέση βασικό, αλλά να το διεκδικήσει και είναι πολύ καλός, μπορεί. Σήμερα που μιλάμε και σε ό,τι αφορά τον χάπου που λέγαμε και όπως είδες αποκτήθηκε μέσω αγοράς, αλλά και για το στόπερ από ό,τι ακούω, για παίχτη ο οποίος ανήκει σε ομάδα είναι. Mm-hmm. Τώρα, αν προκύψει μια σούπερ ευκαιρία, θυμίζω τον Γκρούγιτς, έτσι. Θυμίζω το περσιμένο καλοκαίρι. Θυμίζω τον Ζωάο Μάριο τελευταία στιγμή, γιατί ως ελεύθερος επί τους ουσίας ήρθε, γιατί δεν πλήρωσε κανένα νίκιο για και πλέον μόνο ένα μέρος του συμβολέου του. Μπορεί και να ασχοληθεί και να τον πάρει, γιατί θα είναι πολυτέλεια και αφού ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί είναι ένας προπονητής της ο Νίκολιτς, ο οποίος θέλει να μιλάει με τους παίκτες και να τους κοντινεί να καταλάβουν με τι δεδομένα έρχονται. Γι' αυτό και ας πούμε πέρυσι είχαμε προβλήματα του με τον Γκρούγιτς να έχει την Γκρίνια που δεν παίζει ή όποτε έπαιζε, ή με τον Ζωάο Μάριο που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν έρθει κάποιος και θεωρεί άλλα πράγματα και συναντήσει άλλα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι θα έχει πρόβλημα και για τα αποδυτήρια αυτό. Οπότε είναι ένα πακέτο δεδομένων που πρέπει να εξετάζουμε σε κάθε περίπτωση. Πάντως δεν το αποκλείω να κοιτάξει και ελεύθερος. Όχι, γιατί άμα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, εννοείται και θα πρέπει να το

0: καρδιολογεί, ούτε μην το κάνει. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ έχει δώσει κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ για αγορές. Και αν πάρει και τον Αλεξίου, θα πάει στα 11-12, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν κάνω λάθος. 12 εκατομμύρια ευρώ θα έχει δώσει για αυτό το καλοκαίρι για παίχτες, έτσι. Mm. Και απομένει και η αγορά, θυμίζω, του κεντρικού αμυντικού. Μπορεί και αυτή να φτάσει από 3 έως 5 εκατομμύρια ευρώ, 4,5 ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Θα φτάσει δηλαδή στις αγορές της ΑΕΚ, εφόσον είναι και αυτή, ξαναλέω, κοντά στα 14-15 εκατομμύρια ευρώ να έχει δαπανίσει φέτος. Χωρίς να έχει πουλήσει ακόμα κάτι, ε. Και δεν επιδιώκει να πουλήσει και κανένα.
1: Ωραία.
0: Α, και έναν αστερίσκο να πω ότι τελείωσε το Μέχικο, ξανάρχισαν τα σενάρια περί Πινέδα, Μοντερέι και όλα αυτά έτσι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε με τους Μεξικάνους και πάλι.
1: Θα έχουμε να ζητάμε νομίζω κάθε μέρα.
0: Θα σε ρωτήσω αύριο. Το ξεπέταξα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά θα σε ρωτήσω κάτι αύριο γι' αυτό. Λοιπόν.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.
0: Επίσης.
1: Γιώργο Τσακίρης. Λοιπόν, και πριν ολοκληρώσουμε, πριν χαιρετήσουμε, να ζητήσω από τον Χάρη κάποια stop. Να μου κάνει για τα δωράκια που έχουμε. Πρώτο stop. Άρη. Λοιπόν, Νίκος Ατζαράκης, 149. Δεύτερο. Παναγιώτης Μπακογιάννης. Όλα αυτά είναι για τα λάστιχα αντίστασης. Τρίτο stop. Ανάργυρος Γκουντουνάς ή Γκουντούνας. Ή Γκουντούνας. Τέλος πάντων, Ανάργυρε νίκησες. Κέρδισες. Σε 2-16 τελειώνει. Τέταρτο. Νίκος Ατζαράκης. Δεύτερον, όχι, το κληρώσαμε αυτό. Λοιπόν, για κάνε μου άλλο ένα. Κυριάκος Ράλης σε 4,76. Πάμε και στρώματα. Χάρη. Μαρία Σταθοκώστα, στρώμα γιόγκα. Άλλο ένα. Ελισάβετ Παπά σε 3,81. Της Μαρία Σταθοκώστα τελειώνει σε 7,55. Χάρη. Νίκος Μπένος σε 4,84. Και άλλο ένα τελευταίο. Αναστάσιος Παπα-Νικολάου σε 146 στρώματα γιόγκα. Όλοι οι νικητές θα τους ενημερώσει η Μάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη Χριστόγλου, Σωτήρη Ταμπάκο, ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ακολουθεί. Πάμε και κάτω.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Wins Sport FM 94.6. Ο Χάρης, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος, Μανώλης Μουσουράκης.
1: Dream Team.
0: Ναι.
2: Απ' την Αθήνα έφυγα να έρθω να σα.
1: Όχι έτσι απλά, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα, Dream Team, εντάξει. Okay.
1: Ποιο θέλω να σου φέρουμε, το LeBron James.
0: Τι είναι αυτός?
1: Ένας από το χωριό, δεν το ξέρεις.

0: Ωραίο, ναι, η Θεία Δίκη λειτουργήσε χθες για το ποδόσφαιρο.
1: Έκατα το είδα.
0: Ε?
1: Έκατα το είδα.
0: Okay.
1: Επιτέλους είδαμε Βέλγιο. Τώρα δεν ξέρω αν έφταιγε ότι δεν έπεσε από την αρχή, μάλλον δεν έπαιξε καν ο De Bruyne. Αλλά είδαμε ένα Βέλγιο πιο πειθαρχημένο, με σωστή ανάπτυξη και είδαμε και μια κακή Αμερική.
0: Okay.
1: Δηλαδή νομίζω ότι ήταν η χειρότερη η εμφάνισή της από αυτές που έκανε στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πιθανόν να φορτώθηκαν από όλο το πράγμα.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Okay.
1: Φάγαμε και τη σουπίτσα μας νωρίς. Τι ήταν αυτό. Θα τα πούμε μετά.
0: Ωραία.
1: Πάμε σε break. Πριν πάμε σε break και να μιλήσουμε μετά και για το τι είδαμε χθες. Να πω ότι μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 το όνομα τεπώνυμό σας και το δώρο της επιλογής σας για να μπείτε στην κλήρωση από την Liga Sports. Δίνουμε 2 μπάλες ισορροπίας, 1 βαράκι αστραχάλου για να κάνετε γυμναστική, 2 ζώνες με βαράκια τέλος πάντων, 3 μπουφάν εταιρείας Λότο και 1 σετ αθλητικής φόρμας εταιρείας Λότο. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και για ποιο δώρο θέλετε να μπείτε στην κλήρωση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Να παρακαλέσω να μην στέλνετε μηνύματα εδώ στο live του σταθμού. Δεν θα πιάσουν τόπο διότι είναι συγκεκριμένη
1: η διαδικασία
0: στο Viber του σταθμού. Ξαναπέ στο τηλέφωνο
1: 6988-946-946.
0: Είναι πολύ εύκολο και νομίζω ότι αποφεύγουμε και την πολύ φασαρία με αυτόν τον τρόπο.
14: Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά και εγώ θα τρέξω σαν γνωστά.
1: Έπαιξα λέει τελικό Βραζιλία-Πορτογαλία με απόδοση 80. Τώρα λέει θα το παίξω στο PlayStation.
0: Κάτι θα πάρεις.
1: Εννοείται ο μας αυτό.
0: Ναι.
1: Και άμα το παίξεις και μόνος εκεί στο PlayStation, ναι, το φέρεις και το αποτέλεσμα θες.
0: Ό,τι θέλεις. Ναι.
1: Ποια Βραζιλία-Πορτογαλία, αδερφέ, είναι δυνατόν? Μην με κοιτάς, δεν το λέμε κατόπιν όρτης. Το λέγαμε πριν.
0: Αφού το έχει παίξει ο άνθρωπος από πριν, τι να κάνουμε τώρα? Τι είναι αυτό τώρα που μου ήρθε εμένα εδώ, δεν καταλαβαίνω. Τα Viber μου ήρθαν εδώ. Άλλαξε το και θα το σπάσω.
1: Σιγά εσύ.
0: Τι είναι αυτά εδώ
1: σκληρό
0: πέρα.
1: Σκληρό αγόρι.

0: Δεν βλέπω καν τον υπολογιστή σου. Πού να ξέρω τι είναι. Θα τα δω στην πορεία.
1: Τα Viber.
0: Ρε, μα δουλεύετε.
1: Μου βγάλανε τα μηνύματα και μου βγάλανε τα Viber.
0: Τι λες, μόνο.
1: Τι λέω, εγώ τι λέω. Γύρω από την καρδιά μου τα Ναγιά.
0: Ασπίσια του στήθου μου. Αυτή η σκηνή. Ω, φοβερό. Πατά ένα κουμπί και αλλάζει. Είμαι μάγος, πες το.
1: Μπάμπη, δεν θέλουμε τώρα την αγάπη σου μόνο. Χρήστος Πακάνα. Εντάξει, ρε Χριστάρα.
0: Ο άλλος είναι ωραίος. Που λέει, ρε, μας δουλεύετε. Βάλτε λίγα
1: προβατίνα. Δίκιο έχει άνθρωπος.
0: Μου δίνετε μπάλες ισορροπίες, λέει γιόγκα και τέτοια, λέει Βασίλης από το Βέλγιο.
1: Δεν έχει δίκιο άνθρωπος. Δίκιο
0: έχει. Κατά καιρούς ή για άλλο να γουστά.
1: Τι κατά καιρούς.
0: Για άλλο να γουστά δεν είναι.
1: Τον τελευταίο καιρό μια προβατίνα δεν έχει φέρει να την.
0: Έχει καλοκαίρι τώρα.
1: Δύο 10 95 79 283 4 και 5.

0: Αν θέλετε, λέει, επειδή είναι πολλά λέει, τα προσφερόμενα δώρα, να επαναλάβετε τις λέξεις κλειδιά. Εννοεί τα δώρα. Λοιπόν, θα τα επαναλάβω. Είναι 3 μπουφάν της εταιρείας Lotto. Ένα σετ αθλητικής φόρμας της εταιρείας Lotto. 2 ζώνες
1: με βαράκια.
0: 5 κιλών είναι αυτές οι ζώνες. Δηλαδή, είναι για... ένα σετ βαράκια αστραγάλων για το τρέξιμο ενός κιλού. Και υπάρχουν και μπάλες ισορροπίες. 2 μπάλες ισορροπίες. Τώρα μην σας πω όλες τις, τις λεπτομέρειες για τις μπάλες ισορροπίας. Λοιπόν, πολύ λέει αντι-Αμέρικα ρε παιδιά. Εμένα μου άρεσε η ομάδα, μην τα κάνετε όλα ένα. Συμφωνούμε ότι η εθνική
1: ομάδα
0: ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό λέω ότι χθες δεν ήταν καλή. Χθες νομίζω ότι έκανε το χειρότερο της παιχνίδι. Όχι γιατί αποκλείστηκε, γιατί.
1: Και όσοι μιλήσανε, δεν μιλήσανε για την ομάδα. Μιλήσανε για τη σαχλαμάρα του Τραμπ να πάρει τον Ιφαντίνο και να κάνει τώρα όλο αυτό το καραγκελί.
0: Και ακόμα πιο σαχλαμάρα του Ιφαντίνο. Για μένα ο μεγαλύτερος φταίχτης αυτός είναι. Δηλαδή, όχι, Τραμπ κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι ο μοναδικός, ο μοναδικός στην, σε αυτό το πλανήτη που νίκησε στη σαχλαμάρα του Τραμπ.
0: Ε, παιδί μου, όχι κυβερνήτης, πρόεδρος, πρωθυπουργός, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μπορεί να τη δει ό,τι θέλει να τη δει και να πάρει τηλέφωνο να πιέσει. Το θέμα είναι αυτός που δέχεται την πίεση. Πώς λειτουργεί. Λοιπόν, χθες πώς το είδες? Το Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Εντάξει,
0: πολύ κακό μάτς.
1: Κακό μάτς ήταν. Καλύτερη βέβαια η Ισπανία. Είναι εγκλωβισμένη η Πορτογαλία. Είναι εγκλωβισμένη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το λύσει.
0: Είχε τέτοιο ρόσερ, τέτοιους παίχτες που έπρεπε να παίζει με έναν τρόπο για να αξιοποιήσει τον Κριστιάνο και δεν καταφέρονται αυτό. Διότι δεν, είναι,
1: ναι. Μπράβο,
0: διότι δεν είναι ότι έβρισκε τον Κριστιάνο και ο Κριστιάνο δεν τελείωνε τις φάσεις. Ήταν τόσο μονοδιάστατο το παιχνίδι που οποιαδήποτε ομάδα και οποιοδήποτε σοβαρό προπονητή ήξερε ότι.
1: Είναι προβλέψιμο έτσι όπως παίζει.
0: Ήξερε ότι εκεί θα κατέληγαν όλες οι επιθέσεις, έκλειναν τον Κριστιάνο. Μετά δεν υπήρχε άλλο πλάνο.
1: Το λέγανε παλιά στο χωριό, έκλασε νύχη σχόλα ο γάμπο. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Εγώ είμαι.
0: Εσείς ναι, είστε ναι. Του γάμπρου ή της νύφης, γιατί λέγαμε για γάμους.
1: Του γάμπρου, του γάμπρου.
2: Εγώ νύφη έχω έρθει, δεν ξέρω.
1: Καλά.
0: Με την νύφη ή ως νύφη.
2: Και καταρχάς να σας πω κάτι, κάνετε μια κομπίνα.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνουμε τηλέφωνο
1: ναι.
2: Και βγαίνουμε στον αέρα, κατά κάποιο τρόπο χαμηλώνετε την ένταση και δεν σας ακούμε εσάς που μιλάτε. Μπορείτε να μου δώσετε λίγο ένταση για να σας ακούω τι λέτε, γιατί δεν σας ακούω.
1: Εμείς χαμηλώνουμε, έχεις γίνει και τεχνικός τώρα.
0: Να στρατηγική.
2: Ναι, συγγνώμη. Μετά πιστεύω το δικαιούμαι μετά από τόσα χρόνια.
0: Τι δικαιούσες εσύ, να σου πω μια
2: τάξη. Δεν είμαι από αυτούς που παίρνουν και λένε παίρνω πρώτη φορά.
1: Όχι, δεν
2: παίρνω πρώτη φορά για αυτή την εβδομάδα.
0: Είναι σαν να τάγα και εγώ 30 χρόνια στα μπουζούκια, πήγαινα μπουζούκια, δεν έμαθα να παίζω.
1: Θες μια μπάλα.
2: Παίρνω 30 χρόνια τηλέφωνα. Αυτά τα πονηρά που κάνετε να μην σας ακούω.
1: Θέλεις μια μπάλα ισορροπίας. Θέλεις μια μπάλα ισορροπίας.
0: Όχι, βαράκια, να δουλεύει με βαράκια.
1: Πού είσαι στη δουλειά?
2: Είμαι στο μαγαζί, ναι.
1: Oh.
2: Και πήρα για να ακουστούν, να ακουστώ στο γραφείο. Θέλω γιατί σηκώνει το τηλέφωνο να τα ακούσει. Θα τα ακούσει τώρα από τον υπολογιστή του αυτά.
1: Δεν είναι στο γραφείο, ρε βέβαια.
2: Δεν αποκλείεται να μην είναι. Κάπου
1: ρε,
2: θα είναι και
1: λέω,
2: και
1: δεν είναι, είναι στο γραφείο. Τώρα...
0: Αφού τα ξέρεις όλα,
1: είναι σε,
2: τα ακούσετε.
1: Είναι σε ραντεβού.
2: Τα ραντεβού τα ξέρω αυτά τα καφενεία.
1: Κα
2: ραντεβού κάνω καφενείο και δεν σηκώνω το κινητό μου. Τα ξέρω πολύ καλά.
0: Γιατί μας παίρνει να μας ρωτάς.
2: Για να σας κρατάω σε εγρήγορση, για να μην χαλαρώνετε. Γιατί έχετε χαλαρώσει και δεν σας νοιάζει τίποτα. Air condition, στουντιάκι και ας τους έξω να βράζουν στο ζουμί τους.
0: Καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ ήλιο έξω σήμερα.
2: Λοιπόν,
0: και
2: να πω επειδή σας ακούει...
0: Αυτό, οπότε καταλαβαίνουμε.
2: Επειδή σας ακούνε πολλοί οδηγοί, λεωφορείων, αστυνομικών, περιπολικών και το ένα και το άλλο, να φοράνε όλη η ζώνη.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Και όταν μπροστά τους έχουν μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, να μην τους νοιάζει μόλις βρούνε μια λίγο δρόμο 300 μέτρα να πατάνε το γκάζι, λες και είναι σε καμιά πίστα Φόρμουλα 1, γιατί κυκλοφορούν πεζί. Το πρωί πήγα να με τσακίσουνε. Κατέβηκα από το λεωφορείο και πέρασα μια διάβαση και κόντρεψε να με τσακίσει.
1: Νεράκι να πίνεις. Νεράκι.
0: Μήπως κατάλαβε ποιος είσαι.
2: Γιατί δεν αποκλείεται, αυτό παίζει να ξέρει. Γιατί είμαι και γνωστός. Γιατί είμαι και γνωστός. Γιατί είμαι και γνωστός.
1: Γνωστός μπουζόλος.
2: Δεν μου λέτε.
1: Ναι, έλα.
2: Κάνα πάρτι για τα 30 χρόνια συν 2 μήνες θα κάνετε, γιατί το έχασα το πάρτι των 30 χρόνων και θέλω να πατάω.
1: Σύγχαμε να σου κάνω πριβέ άμα θες.
2: Μη είχατε δηλωμένο, ε.
1: Ναι, ναι, σιγά με δηλωμένο. Μπορώ να σου κάνω περιβέα, μα θες πάρτι.
0: Σιγά.
2: Πολύ, πολύ ευχαρίστω, αλλά εσύ περνά από δίπλα από το διπλανό δρόμο, από το τέτοιο και δεν σταματά.
0: Δεν σου είπα ότι θα είναι και ο Μπάμπη εκεί. Σου είπα, απλά θα διοργανωθεί ένα event για σένα. Μόνο.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Άκουσα κάποιον, δεν είναι από εσά, αλλά είναι στο κουρμπέτι και αυτό τώρα και επηρεάζει κόσμο. Και εκφέρει άποψη και είπε ότι το Μαραντόνα λέει δεν έπρεπε να τον βγάλουν από το γήπεδο για να του κάνουν doping control. Και αν ήταν και το παρισμένος λέει πρέπει να τον αφήσουν να παίξει. Αυτά καλό είναι να μην ακούγονται. Σας μιλάει ένας που για χρόνια ήταν το παρισμένος.
0: Καλό είναι να μην λέγονται.
2: Λοιπόν. Καλό είναι να μην λέγονται αυτά στον αέρα και να ακούνε τα παιδιά τα μικρά, γιατί θα πάνε να πέσουν στην τόπα κατευθείαν και θα έχουν πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουν πέσει, πεσμένοι όλοι στην τόπα. Επίσης,
0: non-stop, έλα, ναι.
2: καλό θα είναι αν προκύψει μια ομάδα τύπου Νορβηγίας και τέτοιο να την αφήσουν να προχωρήσει και να μην την κόψουν για να το πάρει η Γαλλία, ας πούμε, που δεν το πήρε το προηγούμενο με το Μέση, το δώσανε στο Μέση να το πάρει αυτό. Και αν το βράδυ είναι καλύτερη η Αίγυπτος, να κερδίσει η Αίγυπτος, να μην κάνουν κάτι για να κερδίσει η
0: Πίδηνε το Μέση. Συμφωνώ με απόλυτα. Αλλά η Γαλλία που αδικήθηκε στο προηγούμενο.
1: Να πάει να κάνεις μια δέηση στην εκκλησία να το πάρει
2: συμφωνείτε,
1: η Αίγυπτος.
2: Συμφωνείτε απόλυτα, αλλά προχθές που έκανε ο Μέση ένα μαρκάρισμα για κόκκινη, είπα εντάξει μωρέ, δεν πειράζει και που δεν του την έδωσε.
0: Ποιος το είπε αυτό.
2: Εντάξει, δεν θυμάμαι.
1: Ο Τσούτσικας τα λέει αυτά, όχι εμείς.
0: Δεν θυμάμαι. Εμείς είπαμε ότι ήταν κάρτα, φίλε.
1: Ο Βάιος τα κάνει αυτά. Ο Τσούτσικας με τον Τζόχο, όχι εμείς.
0: Αλλά
2: δεν... Ο Τζόχος τελευταία πουλάει κολακή. Όχι πουλάει, εντάξει, δεν είναι κακή λέξη.
0: Αλλά δεν βάζετε τα πάντα πίσω εκεί. Σε εμάς έχεις και τα βγάζεις.
2: Του αρέσει ο Παναθηναϊκός που τώρα τελευταία του Τζόχου πολύ και δεν ξέρω ποιο λάκκο έχει βάβα.
0: Λοιπόν, έλα, πήγαινε να δουλέψεις, άντε. Και να φοράς καπελάκι γιατί είσαι στον ήλιο, στο λιωπήρι εκτεθειμένος. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας,

0: για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Sport FM Πάτρας

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings for FM στους 94,6. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Λοιπόν, το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30, και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2. Παρέα θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη, με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω από τριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για σώμα, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν και πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης του εμπορικού κέντρου, Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Επίσης, πιθανότατα θα έχουμε και δύο πολύ πολύ πολύ εκλεκτούς καλεσμένους.

0: Και επειδή ξαναλέω, υπάρχει πολύ ζέστη, υπάρχει λιοπύρη κτλ. Να φοράτε καπελάκι, να πίνετε νερά και να μένετε σε σκιερά μέρη. Διότι ο φίλος στέλνει το μήνυμα και λέει: ρε Μπάμπη, αν ήσουν θηλυκό,
1: ναι,
0: δεν ξέρω τι θα ήθελα να σε είχα. Γυναίκα ή πεθερά. Και τα δύο λέει: με τρομάζουν. Άμα σε τρομάζουν και τα δύο, γιατί δεν το είχες ένα από τα δύο, να μην είχες τίποτα.
1: Δεν ξέρω, λέει. Να σου πω.
0: Πεθερά, όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι, αν τον είχες πεθερά, είχες πάρει και το χάρι.
1: Ναι.
0: Θα έχεις παντρευτεί και με το χάρι, οπότε καταλαβαίνεις δύο στα δύο.

0: Ο άλλος τι και έχει λέει και άλλο γιο. Όχι, εσύ να χαλώσουμε.
1: Ψώνει σε Σαμπασβέργο.
0: Είναι περίπτωση που λένε το μοναστήρι να είναι καλά.
1: Έτσι.

6988 946 946 είναι το τηλέφωνο του Viber που ζητάτε. Καλησπέρα, λέει. Βλέπετε δύο τίμια χινάρια σήμερα, λέει ο Άκης. Όχι. Βλέπω Αργεντινή, που είναι μικρό βέβαια το μικρή απόδοση, και βλέπω και Κολομβία, που είναι πάρα πάρα πολύ ωραία ομάδα η Κολομβία. Και να ξέρετε ότι σε περίπτωση προημιτελικού Αργεντινής-Κολομβίας, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ ζόρικα για τους Αργεντινούς.

0: καλό είναι ότι σήμερα η αναμέτρηση είναι νωρίς, είναι στις 7 το Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το Ελβετία Κολομβία. Δηλαδή ακόμα και παράδειγμα και πέρα να πάει
1: αυτό. Το βλέπεις και εσύ ηχεί αυτό?
0: Όχι. Βλέπω τους Κολομβιάνους να πηγαίνουν. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Κολομβία. Είναι και σε πολύ καλή απόδοση. Εντάξει, δεν είναι grand favori όπως είναι το η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο, αλλά νομίζω ότι στο 2025 αξίζει τον κόπο. Και επίσης σήμερα έχουμε και πρώτο προχρηματικό γύρο Champions League.

χρειάζεται να σου πω τώρα τις ομάδες που θα παίξουν σε μια στον πρώτο προκριματικό. Δεν έχει καμία έτσι πολύ πολύ σπουδαία για να σας ενδιαφέρει, φαντάζομαι, και τζάμπα θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου.

0: Πόσο ωραίοι τύποι είμαστε παντού, να δούμε συνωμοσίες και τα λοιπά. Λέει εδώ ο φίλος. Άρα, αν θέλουν λέει, να το δώσουν στο Μέση, όχι να το πάρει Μέση, να το δώσουν στο Μέση, θα βγει σήμερα έξω η Κολομβία. Άρα, αν περάσει για την νύχτα, ξέρετε τι να παίξετε το βράδυ. Θα κερδίσει, λέει, ο Ηρακλής Μιχαλίδης του πάγκου της Ελβετίας. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ ας υποθέσουμε ότι ο συλλογισμός είναι σωστός και θέλω να το δώσουν στη Μέση. Γιατί να βγάζουν όλους, δηλαδή, γιατί να ευνοήσουν την Ελβετία σήμερα που είναι και χειρότερη ομάδα από την Αργεντινή και να μην το αφήσουν τον Μάτσα Έσια και να γίνει το Κολομβία Αργεντινή, τότε να αδικήσουν την Κολομβία. Που θα έχει περισσότερο πιθανότητα.
1: Γιατί δεν βγαίνει το σενάριο αλλιώ. Πρέπει να έχουμε ένα σενάριο.
0: Ναι, ξανά όμω το σενάριο.
1: Πρέπει να έχουμε ένα σενάριο.
0: Για, θέλουμε στο, αν, να αποχωρήσει η Αργεντινή. Ωραία. Πιο εύκολο δεν είναι η Αργεντινή που θεωρητικά και κάτι.
1: Εγώ, αν δω βαρύστα τον Τραμπ σήμερα, α πούμε, σε ένα από τα δύο μάτια.
0: Δεν ασχολείται νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ΗΠΑ, δεν υπάρχουν ΗΠΑ, δεν υπάρχει Ιράν. Γιατί να ασχοληθεί.
1: Μα

0: Σήμερα γιορτάζουν και οι Κυριακές. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Κυριακούλες.
1: Τρίτη γιορτάζουν οι Κυριακές, αδερφοί.
0: Τι να κάνουμε, βέβαια, συμβαίνουν και αυτά. Και στις 26 του μηνού.
1: Έχουμε καμία Κυριακή.
0: Γιορτάζουν οι Παρασκευές στις 26 Ιουλίου. Κυριακή. Νομίζω η Σάντη είναι Κυριακή.
1: Η Σάντη
0: Πρωτοφλάδη είναι Κυριακή.
1: Χρόνια πολλά, ρε Σάντη.
0: Επίσης Κούλα Κυριακή, Κική. Βγαίνουν.
1: Και το Κική βγαίνει από Κυριακή.
0: Ναι. Και όλο του κόσμου Κυριακές.

0: Εντάξει, μην μπερδεύεστε, γιορτάζουν μόνο Κυριακές, όχι και Κυριάκη, έτσι. Είναι άλλη γιορτή. Σήμερα Κυριακή είναι και Οδυσσέας. Είναι και του Αγίου Οδυσσέα, του Νεομάρτυρα, διαβάζω.
1: Μάλιστα, εντάξει, θα ανακαλύψουμε και καινούργιες γιορτές. Της Αγίας Παρθενώπης υπάρχει.
0: Λογικά πρέπει να είναι εκεί στη 40. Κάτσε να λέω.

0: λεύκα.
1: Κι όμως, λοιπόν, κάτι γιατί βλέπω ότι γιορτάζει στις 7 Φεβρουάριου, είναι του Οσίου Παρθενίου. Παρθενία και Παρθενόπη. Λοιπόν, και κάπου γιορτάζεται κι αλλού. Γιορτάζεται και στις 9 Γενάρη, είναι η μέρα μνήμης της Αγίας Παρθένας της Εδεσσέας.
2: Μάλιστα.
1: Και την 1η Σεπτεμβρίου, αυτό που σου είπα εγώ, την εορτή των 40 Παρθένων.
2: Γιορτάζει και ο Κυριάκος.
1: Δεν γιορτάζει, αυτό σας είπα. Δεν με προσέξει. Λέω, γιατί είναι μόνο Κυριακές και όχι Κυριάκη σήμερα. Είναι άλλη γιορτή. Δηλαδή τα λέμε, μάγια στη γλώσσα μας. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Η Winsport FM 94,6. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
9: Ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Λίνος αφιερώνει στο μπάκι τον σεφ που δουλεύει πια τιμόνι επειδή χάθηκε την εστίαση.

Μένω φίλος και λέει, δηλαδή, λέει ο Μέση, ποιον θα κερδίσει πιο εύκολα, την Ελβετία ή την Κολομβία? Και δεν το δίνουν, σε στέλνουν στο τελικό, θα κόψει το λαιμό σου, σου λένε. Ρε εσύ, δεν πάει έτσι. Με την ίδια λογική, εγώ σου λέω, ας πούμε ότι είναι έτσι. Όσο και να ευνοήσουν την Ελβετία, είναι η χειρότερη ομάδα η Ελβετία από την Αργεντινή. Άρα, μπορεί η Αργεντινή να το πάρει και στα ίσια, και αν δεν το πάρει στα ίσια με την Κολομβία, εκεί να χρειαστεί να πέσει να τη βοηθήσουν. Γιατί δεν το κάνουν από πριν το έγκλημα? Και άμα δηλαδή η Ελβετία πάει να περάσει την Αργεντινή, να ξανακάνουν έγκλημα και ξανά για να δικαιωθείς εσύ. Τέλος πάντων, να σου πω, ο καθένας ό,τι έχει στο κεφάλι του.

0: και ο άλλος από όλα αυτά που έχει πει κατάλαβε ότι είσαι μεθυσμένος και ότι η Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο.
1: Ποιος το έχει πει αυτό?
0: Σε ένα μύθο.
1: Δεν μου είχε. Όχι,
0: ρε μεθυσμένε λέει με την Αίγυπτο παίζει η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβε από όλη την κουβέντα που έχει κάνει.
1: Okay. Έχει πει ο άλλος ότι μετά διασταυρώνεται με τον Κολομβία.
0: Άσε ρε μου κάλεσε και εξηγήσε.
1: Να καταλάβει το φίλος που με θεωρεί μεθυσμένο. Μπορεί να έχει και δύο πυρίτσες στον άνθρωπο. Καλό είναι. Δοσιαστικές συμπυρίτσες. Λέμε ότι στην επόμενη φάση να προκριθεί λοιπόν από την Αίγυπτο η Αργεντινή θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του παιχνιδιού Ελβετία-Κολομβία. Και λέει εδώ ένας φίλος ότι για να περάσει ο Μέση έτσι, και αφού η Κολομβία είναι η καλύτερη ομάδα από την Ελβετία, θα σφάξουν την Κολομβία για να περάσει η Ελβετία και να κάνουν πιο εύκολο το έργο της Αργεντινής. Τα εξηγώ ωραία.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, δεν μπορώ καλύτερα.

0: Οπα! Και έχουμε και τον Λίνο τώρα, Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Και μπαλάφα λέει μαζί με την αφιέρωση. Πώ να μην σα αγαπάω, ρε κερατάδε όλου. Τα χώρι μετά, δεξιά και αριστερά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά πέντε λεπτά.
1: Αλλάζει διάθεση. Δεν του βγήκε το τζατζίκι.

0: αμέλησα να το πω.
1: Για
0: με
1: πες.
0: Το που μπήκαμε στο στούντιο,
1: ναι.
0: Έχει το Μανώλης Μουσουλάκης με την ατζέντα στο χέρι και μας την φέρνει άμεσα.
1: Ναι.
0: Όπως συνηθίζει να μας τη φέρνει ο Μανώλης, ενώ ο Σωτήρης θέλει λίγο το χρόνο του, θέλει λίγο να μας τη σουρουφλήσει.
1: Ναι.
0: Και για να μην φανεί ότι λέει την ατζέντα δεν την έχει επιμεληθεί ο Σωτήρης, όχι εγώ.
1: Εννοείται.
0: Και καλά, να δώσει τα εύσημα στον συνάδελφο.
1: Εντάξει.
0: Η οποία δεν έχει τίποτα.
1: Η οποία...
0: Όχι, έχει τα παγκόσμια κύπελα. Έχει τα προκριματικά του Champions League και του Conference. Έχει ένα φιλικό ΠΑΟΚ σήμερα στις 7 η ώρα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας. Και μετά θα αφήξει τον παίκτη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Και είχαμε σήμερα και πρώτη προπόνηση στο νέο ρίσο για τον Άρη. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Τίποτα.
1: Φοβέρια.
0: Τίποτα. Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Αυτή είναι η πιο δύσκολη. Γιατί εδώ πρέπει να ψάξει για να τα βρει αυτά.

0: Χαρικά σαν το φίλο εδώ πέρα λέει, μπέρδευσε τα μπαχαρικά και το είδε πράσινο και το πέρασε για ρίγανη. Με τρόπο, παιδιά, με τρόπο.
1: Το μετά θέλω να μας πει.
0: Μετά τίποτα.
1: Τούφα.
0: Τούφα.

0: λυρικά του σήμερα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ζήλαμε με Τσοτάκη, με τον καλό.
0: Τα λυρικά του λέω όταν έχουν πιάσει. Τσοτάκη Φριτζίλα. Ο καλό μου.
1: Αυτό λέω, ναι. Γκολ Δίας λέει: παίζουμε από Κολομβία και αρκεί. Δεν χρειάζεται να παίξουμε κάτι άλλο.
0: Σωστά.
1: Το βλέπω.
0: Και Χάμες.

0: Στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ψάχνει την περίπτωση Ποκουσεύσκη και ειδικά στο ενδεχόμενο να μπορέσει να αγωνιστεί ως Έλληνας.
1: Έχει δικαίωμα αυτός, ναι. Απλά δεν είχε την πρόοδο που,
0: που περίμενε.
1: Φαινόταν και ότι

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
8: El Greco, πίτσα El Greco.
2: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Sport FM Patras

0: Τι αγώνα λέει έχει το Σάββατο το βράδυ, γιατί σκέφτομαι, Μουντιάλ, γιατί σκέφτομαι να πάω στον Παναθηναϊκό, λέει ο Σταύρος. Ο Παναθηναϊκός παίζει νομίζω στις 9 με την Grasshoppers.
1: Δεν παίζει νωρίς ο Παναθηναϊκός. 9. Αλλά ούτε...
0: Και νομίζω ότι είναι στις 12 η ώρα το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία.
1: Ωραίο.
0: 12 και 4 η ώρα μετά έχει το επόμενο. Το 4 η ώρα σίγουρα δεν σε πειράζει με το να το πας να δεις το φιλικό του Παναθηναϊκού.

0: Επικίνδυνα πράγματα.
1: Όχι, όχι, ελεγχόμενα.
0: Επικίνδυνα.
1: Απόλυτα ελεγχόμενα.
0: Επικίνδυνα πράγματα. Επικίνδυνα. Θα πω κάτι, αν έχει έρθει χωρίς να έχει κάτι, θα γίνει της κακομοίρας.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς το φωνάξαμε.
0: Τι πάνε να πει εμείς το φωνάξα, εγώ δεν τον εφώναξα.
1: Τον εφώναξε η παραγωγάρα μας, η αρχιταξία μας,
0: ναι,
1: σε συνεννόηση.
0: Για να μας πει τι.
1: Περίμενε, σε συνεννόηση.
0: Έχει κάτι να μας πει.
1: Περίμενε, μην είσαι τζόρας. Σε συνεννόηση με το 50% των παρουσιαστών της εκπομπής.
2: Το τζόρας τι σημαίνει?
1: Δεν ξέρεις τι είναι τζόρας?
2: Όχι.
0: Μαλάκα.
1: Διώξτε τον κύριο. Διώξτε τον κύριο από το στούντιο. Δεν ξέρεις τον τζόρας? Όχι.
0: Αυτά έλεγα εγώ από την αρχή. Και τώρα λέγε ρε φίλε.
1: Περίμενε. Γιώργο Τσαντάκα.
2: Τι θέλει να μάθει?
0: Δεν θέλουμε να μάθουμε. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Τζόρας είναι, παιδί μου, αυτός που είναι λίγο, ξέρεις, λίγο ζόρικος.
2: Και εσύ το ψάξες λίγο.
0: Μου θυμίζει, λίγο...
1: Λίγο πεισματάρης, λίγο έφθικτος.
0: Αυτό τώρα, αυτή η παρέμβαση μου θυμίζει λίγο τα ΣΑΕΤ. Θα ανακοινώσει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Καρδούλα έβγαλε ο Μοντέρο.
1: Όχι, έχει πράγματα να πει το παιδί.
0: Τι πράγματα να πει, δηλαδή...
1: άμα τάξεις δεν θα έρχονταν να τα πει, θα τα γνωστά.
0: Για λέγε λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Πρόσεχε τι θα πεις.
2: Για να μου φωνάξετε, άλλο θα πω.
1: Σε έχω υπερασπιστεί.
2: Σε καμιά ώρα, εκεί περίπου, οπα, λίγο παραπάνω, φτάνει και ο.
0: Ο Ζώτας στην Ολλανδία.
2: Ο Ζώτας στην Ολλανδία, παρέα με τον Καρντόσο.
0: Ναι.
2: Θα πάνε παρεούλα. Γνωρίζετε, εντάξει, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Θα πάει για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του, τον δανεισμό του, έτσι, από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Ένα άλλο δρομολόγιο που θα γίνει εντός του γκρουπ, να το πω έτσι, είναι ο Νασιμέντο. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, κλείδωσε ο δανεισμός του, απομένει μόνο η ανακοίνωση θηρίο ΑΒΕ.
0: Ωραία.
2: Να πάει να βρει λίγο χρόνο το παιδί για εκεί, να πει λίγο χώρο, γιατί εντάξει, έπαιξε τον Ολυμπιακό λίγο, αλλά νομίζω περιμέναμε περισσότερα για να είμαστε και σωστοί. Και νομίζω μία από τις σημαντικές ειδήσεις ημέρας είναι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Νίκος Βιδάλης.
1: Ναι. Τι είναι αυτό, γιατί διαβάζω ότι είναι.
0: Στόπερ είναι.
1: Σημαντικό project.
0: Είναι στόπερ και μιλάνε με πάρα πολύ καλά λόγια εδώ και καιρό και αυτό να είναι στον Ολυμπιακό και τον.
1: Συγγνώμη, τώρα βλέπω λίγο τα.
2: Στις 10 Ιουνίου είχε γενέθλια, έκλεισε τα 15 του χρόνια. 11 Ιουνίου έγινε ανανέωση. Όχι ανανέωση, η υπογραφή του.
1: Τώρα το βλέπω. Ξεπερνάει το 1,90 και είναι 15 χρονών.
2: Είναι 92-93 κάπου εκεί. Είναι δεξιοπόδαρος, αλλά είναι καλός και με το αριστερό και κυρίως τον βάζουν αριστερό στόπερ να παίζει. Να ξέρετε, είχε γίνει λίγο χαμός τις προηγούμενες ημέρες στην Πορτογαλία γιατί τον ήθελε η Μπράγκα. Η Μπράγκα είχε προσπαθήσει να έρθει σε επικοινωνία με τους γονείς του γιατί πρέπει να πάει, ξέρετε, ένας κάτω των 18 παίχτης πρέπει να πάει μαζί του και ένας συγγενής, ένας γονιός και τα σχετικά. Αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να τον δέσει με επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είναι ο νεότερος στην ιστορία του Ολυμπιακού που υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο στα 15 του χρόνια. Και υπάρχει μια πληροφορία η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Νομίζω το επόμενο διάστημα θα επιβεβαιωθεί ότι είναι η σκέψη του Ολυμπιακού να πάει προετοιμασία και να παίξει στη Super League 2 με τη Β' ομάδα. 15 χρονών, παιδιά.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να τον βάλουν στον δρόμο που μπήκε ο Κοστούλας, ο Μουζακίδης, γιατί και αυτοί οι 16 χρονών παίξαν στη Β' ομάδα.
1: Όντως.
2: Στη Super League 2. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Γιατί μιλάμε τώρα για.
1: Άμα λες κιόλας ότι ούτως ή άλλως είχε προσελκύσει και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων, ξέρεις, πολύ εύκολα σε αυτές τις ηλικίες χάνεις τα ταλέντα μέσα από τα χέρια σου.
2: Γινόταν ένα τουρνουά πριν από λίγο και διάστημα το Βίκο Σκόλα που γίνεται, που συμμετέχουν ομάδες και έτυχε στον τελικό να παίξει ο Ολυμπιακός Μπράγκα.
1: Ένα.
2: K15. Και εκεί πέρα λίγο ψιλοτρελάθηκαν. Οι Πορτογάλοι, αλλά καταφέρουν ο Ολυμπιακός και τον κρατάει και μάλιστα και με επαγγελματικό συμβόλαιο. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Έχει κάτι άλλο να μας πεις ή να σε διώξει ο Μπάμπης?
2: Θέλετε τίποτα άλλο?
1: Δεν ξέρω. Είναι έτοιμος, το βλέπεις?
0: Τι να μας πει?
2: Θα μας...
0: Το να σημαίνει τον είπε ρε μπαγκάσα.
1: Να το ξαναπεί. Δεν τον άξω όμως τουλάχιστον να το ξαναπεί.
2: Και παιδιά είναι φοβερές, δεν ξέρω και στην γνώμη. Είστε Μπάμπη και στην γνώμη. Έχει εμφανίσει δύο και η δεύτερη και η τρίτη. Μάλισαν πάρα πολύ εμένα.
0: Αυτή εννοείς την μπλε.
2: Την μπλε τώρα.
0: Ωραία είναι την μπλε.
2: Και η χθεσινή μ' άρεσε. Δεν είναι λευκή ακριβώς, νομίζω είναι μπέζ, κάτι τέτοιο είναι κάπως.
1: Η μπλε είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
2: Η μπλε είναι...
1: Με τις λεπτομέρειες...
2: Είναι σαν να είναι καρό η εμφάνιση. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει, είναι ένα... μέσα έχει ένα καρό, το καρό της σε πιο μικρά τετραγωνάκια της Κροατίας. Αλλά όχι τόσο έντονη διαφορά στις αποχρώσεις. Δηλαδή πρέπει να κάνεις λίγο φόκους για να το δεις. Σου λέω, μου αρέσουν και στο Μανίκι οι λεπτομέρειες. Ο Γιάκα είναι λίγο, δεν ξέρω, σε κάποιους αρέσει ο Γιάκα, σε κάποιους όχι. Οι φανέλες με Γιάκα.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι όντως ιδιαίτερη φανέλα.
2: Και όπως είπε πριν νωρίτερα και ο Νικολακό, περιμένουμε Ρόκα Στάνιτς. Ρόκα νομίζω πλέον έχει γίνει μια διαφορετική προσέγγιση και μπορεί να κλείσει πίσω και σύντομα. Πίσω και σύντομα και να δούμε αν κλείσει και το Στάνιτς ο Ολυμπιακός. Να έχει κλείσει, παιδιά, πέρυσι τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός είχε πάρει μόνο τον Καμπελά. Και τώρα ο Ζώτα Σίλβα είναι ο 7ος.
1: Ισχύει, βέβαια, από την άλλη, πέρυσι ο Ολυμπιακός.
0: Έχει ακόμα κενά όμως.
1: Είχε το χρονικό περιθώριο πέρυσι.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κορυφή της επίθεσης.
2: Αριστερό μπακ.
0: Και αριστερό μπακ.
2: Χαφ σίγουρα.
0: Ναι, το χαφ.
2: Δηλαδή θέλει. Ακόμα και τους δύο αυτούς να πάρει, δεν θέλει τρεις παίκτες ακόμα.
0: Θέλει τουλάχιστον ένα σεντερφόρ ακόμα. Αν όλα αυτά που λένε και που συζητάνε να φύγει ο Ταρέμι, να ο Ουκρανός, δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Νομίζω μόνο ο Ελκαμπή πρέπει να θεωρείται σίγουρος.
0: Ναι.
2: Από όλους μπροστά. Ο Κλέιτον, δηλαδή, και αυτός είναι για να.
0: Ο Αντρέ Λουίς μάλλον χαιρετάει, διότι έχουν ήδη δύο προτάσεις για αυτόν, μία από την Γούλους και μία από τους Ρώσους. Δεν ξέρω, είναι ακόμα ανοιχτά μπροστά πολύ ο Ολυμπιακός.
2: Ίσως είναι το δύο παίχτες, εγώ λέω, το κλειδί στο πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ και η λίστα η ευρωπαϊκή. Ο Ροντινέι και ο Μασούρας.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Ροντινέι δεν θα μου φανεί περίπου στο τέλος να είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ, για να μεγαλώσει κι άλλο το ρόστερ.
0: Ναι.
2: Και ο Μασούρας γιατί είναι Έλληνας. Χρειάζονται Έλληνες. Και δεν έχει Έλληνες ο Ολυμπιακός. Πολλούς.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα τον ακούσετε τον Γιώργο και στις 4 μαζί με Κώστα και Τσεντόγλου και Τάσο Νικολογιάννη για να δει όλα να σας απαντήσει σε όλα σας τα ερωτήματα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama,
9: Coequipe.
7: Κουμπάνιο!
10: Team colleague!
11: Παντρούσκα! Ταβαλής στο κομμάτιο!
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
13: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Και είσαι τώρα ο πιτσιρικάς, ο Ράιαν Κόνουελ. Έχεις επιλεγεί στο draft. Πας στο σχίτ. Διαλέξεις ένα νομεράκι. Και λες τι ωραία, ξεκινάω τώρα.
1: Ναι.
0: Με στη τρέλα. Και έχεις το Γιάννης και λέει, α, δεν θα πάρω το 34.
1: Θα πάρω το 7.
0: Θέλω το 7. Το είχε διαλέξει ο πιτσιρικάς, αλλά εντάξει, τι το δώσε. Ο Γιάννης λέει, παίρνει ό,τι θέλει. Εγώ τώρα λέει, μπαίνω στο πρωτάθλημα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω και προσπαθώ να φτάσω εκεί που είναι και αυτός. Οπότε, όποιον αριθμό θέλει ο Γιάννης, εννοείται μπορεί να τον πάρει. Και εγώ θα πάρω, λέει, όποιον μου δώσει ομάδα, είδες. Δεν πάει σε δεύτερη επιλογή. Σου λέει, άσε τώρα. Δώστε με εσύ να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Ναι, μην μπερδευτούμε πάλι.
0: Οι οποίοι Hits έχουν κάνει και το εξαιρετικό. Έχουν βγάλει στην αρχή τη φανέλα του Αντετοκούμπο με το 34 στα social, στο διαδίκτυο κτλ. Μάλιστα σε 15 εκδοχές, δηλαδή και ρετρό φανέλες κτλ. Μπορεί να τις φτιάξεις. Και μετά τους λέω, Γιάννης, ας πάρω τα καλύτερα. Και τους λένε όμως όλοι ότι όσοι έχετε κάνει σε όλους που έχουν κάνει παραγγελία.
1: Θα τους την αλλάξουν.
0: Μπράβο, χωρίς επιβάρηση, χωρίς τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν και φαντάζομαι θα ήταν πολύ συλλεκτική μια φανέλα των Μαϊάμι, Αντετοκούμπο 34, που να μην έχει φανιστεί ποτέ με αυτή τη φανέλα.

0: Μέχρι να γίνει αυτό, παρακαλώ να μην απευθύνεστε στον κύριο Σταύρο. Είναι όρος.
1: Σε θωριάζουν συχνά οι αγάπες, χάνονται τα χρώματα.
2: Απλά κανονίστε τα, βρείτε τα, συνοηθείτε.
0: Εγώ είπα και λάλησα. Μην η μπλούζα είναι στο συρτάρι μου, όποτε αποφασίσει.
2: Μην έρθει το Σάββατο μου που είναι η μπλούζα που έχει κάνει μαζί σου και ο Πάμα για χέρια και εγώ κακός.
0: Όχι, δεν στη δίνω την μπλούζα. Μπράβο. Θα έρθει από εδώ να την πάρει. Τέλος.

0: Το ρεπορτάζ του Όφηστο Σταθμού το καλύπτει ο αξιολογότατος Μάνος Σουριάς.
1: Ο Μάνος ο Σουριάς, παιδί μιας κριτικιάς.

0: Ένα τραγούδι χρειάστηκαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να γίνουν γνωστοί στο
1: ευρύ κοινό.
0: Ευρύ κοινό εδώ στο ελληνικό ευρύ κοινό. Ένα τραγούδι χρειάστηκε και η κόρη του Κατσιμίχα, αυτό εδώ, για να κάνει πάταγο.

0: Ο ίδιος ευνηδιασμός όταν πρώτα ακούσαμε Κατσιμίχα, ο ίδιος ευνηδιασμός όταν ακούσαμε την μικρή εδώ.
1: Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά, είναι διαφορά εποχών θα πω εγώ.
0: Διότι... Καλά, ναι, εντάξει.
1: Τι εννοώ. Διότι τότε δεν έγινε ένα τραγούδι μόνο του, όλα ήταν μέσα σε ένα LP, σε ένα δίσκο.
0: Όχι, είναι το τραγούδι που είπαν στο φεστιβάλ
1: τότε
0: που ήταν,
1: και μετά.
0: Στο Χατζηδάκι, δηλαδή και μετά, ναι, μετά συνοδεύτηκε.
1: Αυτό
0: από...
1: θέλω να πω, παιδί μου. Τώρα δυστυχώς οι καλύτεροι περισσότεροι βγάζουν κομμάτι-κομμάτι.
0: Η μπουνιά ήταν κατευθείαν από το φεστιβάλ.
1: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και με Γιάννη Καρατζαφέρη να τα πούμε όλα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν.
9: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
10: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και Γιάννη Καρατζαφέρη κοντά μας να μιλήσουμε για τα δύο παιχνίδια που ολοκληρώνουν την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αίγυπτο στις 7 και ανάμεσα σε Ελβετία και Κολομβία στις 11. Ανθολόγημα φτιάχνω κι αρχήν, η ρίζα μου, πείμα μου, φίτρες λέξεις. Στο ένα υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι σε αυτήν την μονομαχία Μέση Σαλάχ. Στο άλλο, στα δικά μου μάτια, είναι η Κολομβία λίγο, λίγο πιο φαβόρι. Είναι ένα 55-45, 60-40 υπέρ της Κολομβίας απέναντι στην Ελβετία.

0: Στο μεταξύ, η Μπαρσελόνα ψάχνει προπονητή. Ακούγονται πλέον μεταξύ άλλων και τα ονόματα του Σφερόπουλου και το, του Αταμάν, αλλά και του Σκαριόλο.
1: Πεταλούδες, δομινικάνες αγίες. Φτεροκόπημα νίκης ο λόγος σας. Κόντρα στις δικτατορίες και ρωτάνε τα σκιαχτρά.
0: Μέχρι πριν από λίγο η πρώτη επιλογή των Blaugrana ήταν ο Γκαλμπιάτη, ο οποίος τελικά όμως

0: Το πρώτο είναι 7 σήμερα, έτσι.
1: Είναι νωρίς, είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς και το δεύτερο.
1: 11.
0: Πάντως.
1: Είναι normal ώρες. Ναι. Τόσο που μας κακοφαίνεται. Ναι. Γιατί μου φαίνεται πολύ νωρίς το 7. Θα ήθελα ένα να ξέρω εγώ στις 9 και το άλλο να είναι 12. Άντε μία.
0: Δεν έκανε έτοιμα.
1: Δεν ήθελα να παίξω τραπ, να κάνω παρέμβαση τηλεφωνική και να αιτηθώ για να μην μπορώ να απαιτήσω αλλαγή ώρας. Λοιπόν, ίσως το σήμερα να έχουμε ακόμα έναν τελευταίο χορό, μετά τον τελευταίο χορό του Μόρτις, μετά τον τελευταίο χορό του Κριστιάνο, να είναι και για τον Σαλάχ, ο οποίος είναι στα 34 και λέω...
0: Το Μέση από την
1: άλλη. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Thumbs up μου κάνει ο Σωτήρης. Ναι, όποιος αποκλειστεί λογικά θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο. Και λέω λογικά για τον Σαλάχ ότι είναι 34.
0: Ναι, ενώ Μέση
1: είναι 39, είναι διαφορετική ιστορία.

0: Ας τα πούμε όμως με τον Γιάννη αυτά για να...
1: Να τα πούμε και καλύτερα.
0: Ναι, για λέγε Γιάννη.
1: Τι κάνετε κύριε μου.
2: Πώς είμαστε, καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Χθες έγραψε ταμιάκι.
1: Μια χαρά πήγα.
2: Ναι. Λοιπόν, με το goal over 2,5 του Βελγίου στο μάτς με την Αμερική και με το διπλό under 4,5 και τα ειδικά που πέρασαν όλα κύριε Σταύρο μας στο μάτς της Ισπανίας. Για να δούμε σήμερα λοιπόν.
1: Το Βέλγιο, το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο το περίμενα αλλιώς. Ναι. Περιμέναμε να σκοράρουν και δύο, αλλά όχι με αυτή την εικόνα και την εξέλιξη νομίζω.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή δεν το περιμέναμε στο 1-4, αλλά για αυτό το λόγο ακριβώς επειδή.
0: Μίλησε ο Θεός του ποδοσφαίρου.
1: Δεν μπορείς να αποσαφηνίσεις λίγο την εικόνα που περιμένεις να δεις. Το πες γκολ γκολ
2: τζόβερ. Τους γύρισε μπούμεραγκ όλη αυτή η ιστορία.
1: Και αυτό το συζητούσαμε χθες, ότι και θα είναι και λίγο διαφορετική και οι Βέλγοι και άλλο βάρος θα έχουν και τα παιδιά της Αμερικής. Δηλαδή ήταν το κλίμα λίγο κάπως ούτως ή άλλως.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν πολύ πιο εύκολη πρόκριση από ό,τι ήταν να μέναμε για το Βέλγιο, αλλά είχαμε κρυφτεί πίσω από τον goal goal και το over 2,5 γιατί άναρχες ομάδες και οι δύο, ειδικά η Αμερική. Και επιβεβαιώθηκε, ήρθε και ο Μερίνο, αυτά Σταύρο τα λες εσύ, να τα πω εγώ, γιατί σε αυτό το Μουντιάλ έχει λάμψει όλη η Άρσενα, λες είναι βαρετό.
0: Ναι.
2: Είναι βαρετό.
0: Κουραστικό, κουραστικό.
1: Σιγά, είναι σιγά.
2: Κουραστικό.
1: Ο Χάλαντ στην Άρσεναλ παίζει. Ο Εμπαπέ στην Άρσεναλ παίζει. Ο Μέση, ο Κέιν. Ποιος παίζει στην Άρσεναλ που έχει λάμψει.
0: Κουραστικό να ψάχνουμε να βρούμε έναν παίκτη από την ομάδα που υποστηρίζουμε για να το αναδείξουμε. Πολύ κουραστικό. Ναι, δηλαδή.
1: Μπορεί να μας πει από αυτούς που έχουν λάμψει, ποιος παίζει στην Άρσεναλ.
2: Από αυτούς τους τρεις, όχι τέσσερις κάνει.
0: Ούτε ο Ραυτόπουλος δεν τα λέει.
1: Συγγνώμη. Αμφιβάλλεις. Ή έστω αμφισβητής ότι οι τέσσερις που σου είπα είναι ουσιαστικά.
0: Άλλος από τότε.
1: Όχι άλλο λόγο. Δεν είναι οι πρωταγωνιστές του Μουντιάλ μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Το ξαναλέω, μου θυμίζετε τους τύπους που κάθε 10 λεπτά γράφουν στο site. Έβαλε καρδούλα ο Μοντέρο. Έβαλε σκατούλα ο Μπόγκα. Έβαλε το αυτό και τα. Αφήστε μας ήσυχους, ρε.
2: Καλοκαιριάτικα. Τσιμπάς πιο εύκολα και από όλα.
1: Εγώ καθόλου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να αφήνω να ακούω την ακρίβεια στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Σιγά τώρα που οι παίκτες της Άρσεναλ πρωταγωνιστούν σε αυτό το παγκόσμιο.
0: Εδώ με την ανακρίβεια έχουμε κάνει καριέρα, ρε φίλε. Πράγμα μας κάνεις να δούμε. Εδώ βγάζουμε τα σποτάκια με τις μπουρδες που λέμε και κάνουμε καριέρα με αυτό.
1: Καθόλου μπουρδες.
0: Ναι.
1: Κράτα απόσταση.
2: Ναι, ναι, κράτα απόσταση. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε. Είναι να σκοράρει ο Μέση πρώτο. Πάμε παρακάτω.
2: Τέλος. Κοίταξε, έχει βάλει τα 7 από τα 11. Αυτό είναι και καλό και κακό. Μπάμπη, ξέρεις, σκεφτόμουν και Σταύρο ότι κάνει καλύτερο Μουντιάλ από ό,τι στο Κατάρ.
1: Ναι.
2: Απλά τότε επειδή ήταν το παρθενικό του και εννοώ σε κατάκτηση, πήρε όλη αυτή την τη δόξα.
1: Κάνει καλύτερο διότι είναι απαλλαγμένος από το άγχος της κατάκτησης.
2: Ναι. Σύν το ότι παίζουν όλοι για αυτόν. Θα μου πεις και στο Κατάρ όλοι για αυτόν παίζανε. Ναι, είναι αυτό. Και τελικά αποδείχτηκε ότι η επιλογή του να πάει στο MLS να παίξει είχε να κάνει με το Μουντιάλ που διεξάγεται εκεί. Δηλαδή και στις κλιματολογικές συνθήκες και στα γήπεδα είναι σπίτι του. Έτσι. Εγώ το πιστεύω, γράφτηκε και πλέον το πιστεύω ότι η επιλογή του είχε να κάνει με την προοπτική του.
1: Ήταν και αυτός ένας λόγος.
2: Εντάξει, τώρα άλλο τώρα η ζωή στο Λος Άντζελες και στην Καλιφόρνια και άλλο κάτω στην Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, τώρα στα συν για τον Μέση είναι αυτό. Στα πλην για τον Σκαλόν είναι ότι έχουν σκαλώσει οι υπόλοιποι. Λαουτάρο, Γούλιαν Αλβάρες.
1: Πραγματικά όμως.
2: Πρέπει να πάρουν μπρος. Εντάξει, ο Μέση είναι ο Μέση και αν την κουβαλήσει και το πάει μέχρι τέλος πάλι θα υποκληθούμε. Αλλά νομίζω ότι επειδή τώρα όσο προχωράει η διοργάνωση πιο βαθιά θα δυσκολεύουν τα πράγματα, θα πρέπει να πάρουν και άλλοι μπρος. Άλλο ένα πλην είναι ότι στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι δέχτηκε 16 σουτ σε 120 λεπτά, έτσι, γιατί παίξαν και παράταση.
1: Και να σου πω κάτι, βάσει του στυλ που παίζει είναι ανεπίτρεπτο ρε εσύ. Δηλαδή παίζεις κλειστά, δεν παίζεις και σε ένα ποδόσφαιρο όλοι μπροστά με πολύ ψηλά τις γραμμές και τα λοιπά, να πεις λογικό είναι να φάω και φάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις τόσο ταμπούρι και να τρως και 16 τελικές από το πράσινο ακροτήρι.
2: Εντάξει, ευνηδιαστήκανε. Αυτά είναι τα πλήν. Τα συν τώρα είναι ότι η Αργεντινή με την πρόκριση επί του πράσινου ακροτηρίου έχει πλέον 10 νίκες σε 12 μάτς σε νοκάουτ μουντιάλ που κρίθηκαν μετά το 90 λεπτό. Έχει 4 προκρίσεις σε παράταση και 6 σε πέναλτι. Και πλέον έχει και 7 στις 9 προκρίσεις από τη φάση των 16 και μετά, εξαιρέσεις το 94 στην Αμερική και το 2018 στη Ρωσία. Δηλαδή περνάει από τους 16 στους 8 στα 7 από τα 9 πιο πρόσφατα μουντιάλ που έχει συμμετάσχει. Τώρα για την Αίγυπτο έχει σπάσει το ταβάνι της, έτσι, δηλαδή η προηγούμενη φορά που πέρασε στους 16 ήταν το 34 στην Ιταλία, που δεν μετράει γιατί 16 ήταν όλες και όλες οι ομάδες, δηλαδή δεν χρειάστηκε να παίξει κάποιο γύρο. Ναι, αλήθεια λέω. Τώρα είναι αίτητη βέβαια, μία νίκη, 3 σοπαλίες. Έχει φάει γκολ σε όλα τα μάτς και στη νίκη επί της Ιορδανίας με 3-1. Οι άλλες 3 σοπαλίες είναι 1-1 με Βέλγιο, Ιράν και Αυστραλία. Εδώ τώρα έχουμε πάει στον Άσο με over 2,5 σαν βασικό ποντάρισμα. Και αν θέλετε να σημειώσετε τα ειδικά στοιχήματα εκεί, τα μπλεμπλίκια που παίζουμε, είναι 3 τελικές μέση, 3 κερδισμένα φάουλ μέση και 4 αποκρούσεις ο Σομπίρ, ο goalkeeper της Αιγύπτου. Όλα αυτά έχουν απόδοση 15.
1: Μια χαρά.
2: Αλλά το βασικό ποντάρισμα θα είναι άσος και over 2,5 για να μην κουράζουμε περαιτέρω. Ματσάρα, περιμένω παιδιά και το άλλο, το Ελβετία-Κολομβία.
1: Εκείνο θα είναι πιο ενδιαφέρον, πιο αμφίροπο.
2: Νομίζω πως ναι, από τα πιο ισορροπημένα, τουλάχιστον πριν τη σέντρα του, έτσι. Κολομβία 6 μάτσα έτσι, 5 νίκες, ένα γκολ παθητικό στη νίκη της επί του Ουσμπεκιστάν με 3-1. Απ' την άλλη, Ελβετία πιο επιθετική από ό,τι είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δεκτεί όμως γκολ στα 3 από τα 4 παιχνίδια της. Εν τούτης, πάνω από ένα γκολ έχει δεκτεί μόλις σε 1 από τα τελευταία 14. Επίσης για την Κολομβία θα πρέπει να πούμε ότι στο καλύτερο μάτσο που είχε κάνει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια με την Πορτογαλία, είχε 24 σουτ, δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά και στο πρόσφατο 1-0 επί της Γκάνας είχε 20 σουτ, 8 στην εστία, πέτυχε μόλις ένα γκολ. Δηλαδή δημιουργεί, αλλά δυσκολεύεται στην εκτέλεση. Έχω πάρει τα 2-3 τέρματα ως βασικό ποντάρισμα. Το γεγονός είναι ότι τα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα γκολ που έχει βάλει η Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα ειδικό στοίχημα να σκοράρουν οι Ελβετοί στο δεύτερο ημίχρονο ή γενικά να έχουμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πιο safe. Κλασικά μία τελική Ντίας με πληρώνει πάντα και 3 αποκρούσεις ο Κόμπελ, ο goalkeeper των Ελβετών. Αυτό όλο μαζί μας κάνει απόδοση 4. Το βασικό ποντάρισμα είναι 2-3 γκολ σε απόδοση 1-98.
1: Μια χαρά το ακούω κι αυτό.
2: Μια χαρά το ακούς, θα μας τα πεις εσύ τη βλέπεις όμως ή μόνο θα ακούς.
1: Κάτσε ρε φίλε, όταν θα στα λέω, λέτε βγάζαμε τον Γιάννη να τα πει και μιλάω εγώ. Τώρα δεν τα λέω πάλι.
2: Όχι, αφού έχεις καλό σερί.
1: Λοιπόν, ναι, άσε να μείνω στις δάφνες.
2: Όχι, όχι. Σαν τον Ρονάλντο, παίζεις για τα στατιστικά.
1: Τώρα να σου πω κάτι, πάρε την κουβέντα που είπες πίσω.
2: Την παίρνω πίσω.
1: Έτσι, λοιπόν. Να πάμε στο απλό. Κολομβία διπλό στο 2.25.
2: Μπράβο.
1: Μπορούμε να το διαθήσουμε λίγο, αυτό θα σας πω. Από εκεί και πέρα, εγώ τι έχω κάνει σε όλο αυτό το Μουντιάλ. Σε όλα βάζω ένα χαμηλό line, στα corner, σε κάρτες, κατάλαβα να σου πω. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάρεις.
2: Αν βάλεις σε κάρτες, θα έχεις καταστραφεί.
1: Δεν πήγε καλά. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω τώρα πώς έχει πάει η δουλειά. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο 2.25 που είναι τώρα η νίκη της Κολομβίας, εάν πάρουμε και 5 corner, πάει στο 2.50 αυτομάτως. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ζητάω 8, 9, 10 corner.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα, οι Κολομβιανοί είναι 2 καρτούλες, δεν θα έχει το μάτς.
2: Ελβετία, Κολομβία,
1: ναι. Αυτομάτως,
2: παραπάνω, λογικά. Ναι,
1: αυτομάτως πάει στο 2.90. Βάζεις και minimum, λοιπόν, αποκρούσεις θερματοφύλακα, 2 για τον Ελβετό, 2 και για τον Κολομβιανό, το πας στο 4.20, γεια σας.
2: Τέλειο. Μπάμπι, μην βάλει πολύ ελάτη όμως, γιατί
1: όχι, εγώ σου είπα τα γύρω-γύρω, κατάλαβες τώρα.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Αλλά κρατάμε τη νίκη της Κολομβίας στο 2 25 μαζί με το 2-15 το άσο και το over της Αργεντινής, αν και αυτό το over λίγο το φοβάμαι να ξέρεις. Θεωρώ θα είναι over αν ανοίξει το σκορ νωρίς.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φάει κιόλας η Αργεντινή γι' αυτό και να γίνει πιο εύκολα.
1: Πάντως, με το άσο και over της Αργεντινής και την νίκη της Κολομβίας βγάζουμε μια απόδοση γύρω στο 5, 4-90 κοντά. Οπότε είναι super.
2: Τι άλλο θέλουμε, τι άλλο θέλουμε.
1: Αλλά...
2: Και έχει ο Θεός.
1: Σου λέω, δεν ξέρω, φοβάμαι μην δούμε, γιατί έτσι λίγο περιμέναμε κι άλλα μάτσα τη φάση των 16 και είδαμε τελικά σου πίτσες. Το φοβάμαι το over, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, πάντως να πούμε εδώ ότι εγώ περιμένω πιο εύκολη πρόκριση για την Αργεντινή από ότι με το πράσινο ακροτήρι, γιατί πρώτον θεωρώ ότι...
1: Θα παίξουν κι άλλοι.
2: Όχι, το μάθημα... Το πάθημα έχει γίνει μάθημα ένα, αλλά η Αίγυπτος μπορεί να είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά σίγουρα δεν είναι πιο αθλητική και δεν έχει περισσότερες αντοχές από το πράσινο ακροτήρι. Έτσι.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Είναι αργή ομάδα. Οπότε αυτό είναι υπέρ της Αργεντινής. Στο τέμπο που θα το πάει.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό.
1: Συμφωνώ. Τι να σου πω τώρα, να σου πω όχι.
2: Όχι βέβαια.
1: Ωραία. Να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Καλή συνέχεια, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε και τις κληρώσεις και να σας αποχαιρετήσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά.

0: εντατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σίγουρα. Θα κάνω άλλο, έχω βαρεθεί. Αλήθεια. Αυτά γραφτά.
5: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα με την βοήθεια του Χάρη να κληρώσουμε τα δώρα από την Λίγκα Σπορ. Λοιπόν, θα πηγαίνω εγώ πάνω κάτω τη λίστα, Χάρη μου, θα λες το πεσί και θα δίνουμε τα δώρα. Πάμε τώρα για τις δύο μπάλες ισορροπίας. Στοπ. Είναι ο κύριος Ναστούλης Στέφανος σε 452 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του. Ναστούλης Στέφανος, πάμε και για τη δεύτερη μπάλα ισορροπίας. Βασίλειος Γεωργακόπουλος 706. Άρα Ναστούλης Στέφανος και Βασίλειος Γεωργακόπουλος είναι αυτοί που κερδίζουν τις μπάλες ισορροπίας. Πάμε να δώσουμε την αθλητική φόρμα λότο. Στοπ Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου 692 αριθμός τηλεφώνου της. Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου κερδίζει την αθλητική φόρμα από τη Λότο. Πάμε τώρα και για το σετ με βαράκια και για τους αστραγάλους για να τρέχετε και να γυμνάζεστε έτσι όπως πρέπει. Πες μου. Στο Γιώργος Παναγιώτου 878. 878 λοιπόν ο Γιώργος Παναγιώτου κερδίζει το συγκεκριμένο δώρο. Πάμε. Οι δύο ζώνες με βαράκια από τη Λίγκα Σπορ, πες μου. Γιώργος Κονταράτος 143 και ακόμα ένα. Κοντόβας Σταύρος 569 αριθμός τηλεφώνου. Τώρα τις ζώνες τις κερδίζουν ο Γιώργος Κονταράτος και ο Σταύρος Κοντόβας και πάμε για τα τρία μπουφάνα από την Λότο και να ολοκληρώσουμε με αυτά. Γιώργος Σαλέμης 220. Γιώργος πάλι Τσιματσίδης, αν το διαβάζω σωστά, σε 125. Και ακόμα ένα. Στεφανόπουλος Χαράλαμπος 697. Οπότε τα μπουφάνα από την Λότο. Γιώργος Σαλεμής, Γιώργος Τσιματσίδης και Στεφανόπουλος Χαράλαμπος. Αυτά λοιπόν ήταν σήμερα τα δώρα μας από την Λίγκα Σπορ.
6: Στη δικιά μας τη σχολή δε φορά κάνει στολή.
5: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Στέφη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φιάς για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετζητσόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

του παραγωγού 96,3. Αλέξη είναι στα μικρόφωνα. Θόδο Παγιώροφλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Οι εξελίξει σε μεταγραφικό επίπεδο συνεχίζονται. Στην πραγματική βεβαίωση μπορεί να μην υπάρχει καμία ανακοίνωση και δεν θα υπάρξει καμία ανακοίνωση μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Αλλά μεταγραφικό εργασμό συνεχίζεται. Θέμα ορών. Η απόκτηση βόμβα του Γιώργου Μιστακόπουλου από την Παναχαϊκή. Ίσως και μέχρι το βράδυ ο Γιώργος Μιστακόπουλος υπογράφει το νέο συμβόλαιο με την Παναχαϊκή για τη μεγάλη επιστροφή με την κοκκινόμαυρη φανέλα, αφού πλέον τα βρήκε σε όλα με την διοίκηση της Παναχαϊκής και επιστρέφει στην Πάτρα, αφού παρότι είχε πρόταση από τον Αστέρα Τρίπολης Β, επιλέγει να παίξει στην δικιά του ομάδα στην Παναχαϊκή. Και από ό,τι φαίνεται, η Παναχαϊκή είναι έτοιμη να πυροδοτήσει και δεύτερη βόμβα με την απόκτηση του Μεγιάδο. Ο Μεγιάδο φαίνεται ότι είναι ένα βήμα πλέον πριν από το να φορέσει τα κοκκινόμαυρα στην τελική ευθεία οι επαφές, και θα δούμε και πολλά από υπόλοιπα ονόματα που παίζουν αυτή την ώρα, ενώ δεδομένες οι μεταγραφές ή κλεισμένοι παίχτες που έχουμε ανακοινώσει προηγούμενες μέρες. Από τους παλιούς παίχτες έμεινε ο Καμπεράη, συμφώνησε ο τέταρτος που παραμένει μετά τους Νηφορόπουλο, Γεωργόπουλο και Σταθόπουλο. Καμπεράη λοιπόν ο τέταρτος που συνεχίζει. Τέσσερα ερωτηματικά ακόμη από το προβεσινό ρόστερ, τα οποία θα ξεκαθαρίσουν μέσα στην εβδομάδα. Ενώ ο Κύβος Ερίφτη, γυμναστής από Αθήνα, έρχεται με πολύ καλό βιογραφικό για το team του τεχνικού επιτελείου. Έχει γίνει πρόταση σε γνωστό προπονητή για τη θέση του αναλυτή. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Στον Παναγιάλιο, σύζυγοι εκεί συνεχίζουν τις επαγγελματικές βάρους τώρα. Στην απόκριση αυτή τη βδομάδα να κλείσουν τον center for. Είναι κοντά σε center for, παίζει στη δεύτερη εθνική κατηγορία και θέλουν να ολοκληρώσουν και εκεί την μεταγραφή. Ενώ πιέζουν και για την απόκριση ενός ακόμη τερματοφύλακα για να κλείσουν και τη θέση του νούμερο 1. Ο Ατρόμητος, και αυτός έχει κλείσει αρκετούς παίχτες, κυρίως εδώ από την Πάτρα. Περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις. Ενώ η Αχαϊκή είναι για τα καλά, στο περίμενα, ξεκαθαρίζοντας ότι περιμένει να παίξει τρίτη εθνική κατηγορία, αφού θεωρεί πλέον ότι υπάρχουν κενά και πρέπει να κληθεί. Όπως είπα και από χθες, αυτοί και άλλες τρεις ομάδες έχουν κάνει επίσημο έτοιμο στην ΕΠΟ για να παίξουν στη μεγαλύτερη κατηγορία. Θα δούμε τις εξελίξεις. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Σάνων Evans, ο οποίος έπαιζε τα τελευταία χρόνια στην Ανδόρα και είχε πολύ καλή παρουσία. Ενώ απόψε στις 8 η ώρα στο My Way, η παρουσία του νευροπονητή του Μέρκ Ντάουμαν, του νευροπονητή του Απόλλωνα, δείξει το Απόλλωνα θα παρουσιάσει επίσημα τον νευροπονητή της ομάδας. Ο Απόλλωνας, ο οποίος κινείται και αυτός στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Sport FM Πάτρα 96.3 στο φέρι, τα μηνύματά σας. 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Πάνω από 10 παίκτες μέχρι τώρα έχουν ουσιαστικά βάλει την υπογραφή τους για να ανήκουν τη νέα περίοδο στην πατρινή ομάδα. Δεν θα ανακοινωθεί καμία μεταγραφή. Πιθανότατα προς τα τέλη της εβδομάδος ή αρχές της επόμενης θα υπάρξουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Οι Παναχαϊκοί θέλουν, όταν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, να γίνει με τον τρόπο που η ίδια θέλει, με επίσημο τρόπο, όταν θα έχει φτιάξει όλα τα social, για να ανακοινωθούν όπως πρέπει μεταγραφές. Γι' αυτό δεν θα δώσει καμία μεταγραφή επίσημα για τις επόμενες 3-4 μέρες. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρξει καμία ανακοίνωση μεταγραφής, παρότι οι παίχτες πλέον είναι δεδομένο ότι έρχονται. Και αφού έχουμε πει ότι αυτές τις 7 μέρες έχουν έρθει και αρκετοί είναι έτοιμοι να περιοδοτήσει την βόμβα Γιώργος Μουστακόπουλος. Είναι θέμα ωρών, ίσως και μέχρι το βράδυ, ο Μουστακόπουλος να υπογράψει την Παναχαϊκή, καθώς τα βρήκε σε όλα με την κοκκινόμαυρη ομάδα. Παρότι είχε πρόταση από τον Αστέρα Τρίπολης Β, η Παναχαϊκή του έκανε μια δελεαστική πρόταση και τελικά φαίνεται ότι έπεισε τον παίχτη να επιστρέψει μετά από χρόνια στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και όλα δείχνουν ότι από το βράδυ κιόλας ο Γιώργος Μουστακόπουλος θα είναι ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής. Αναμφίβολα πρόκειται μια σπουδαία κίνηση που θα δώσει άλλη ποιότητα στη μεσαία γραμμή και πιθανότητα δεν θα είναι και μοναδική, καθώς υπάρχουν και άλλοι παίχτες αυτή τη στιγμή που είναι πάρα πολύ κοντά. Η Παναχαϊκή είναι έτοιμη να προχωρήσει να απόκτηση και να περιοδοτήσει και άλλη μεταγραφική κίνηση με την απόκτηση του Μεγιάδο. Ο Μεγιάδο, ο οποίος πέρυσι πήγε στα Χανιά από τον Όφη, φέτος είχε ανακοινωθεί στον Αστέρα Μαγούλας. Όμως, παρότι είχε πάρει αρκετά λεφτά από τον Αστέρα Μαγούλας, λένε ότι επέστρεψε τα λεφτά πίσω της προκαταβολής και πλέον ο Μαγιάδο οδεύει προς Πάτρα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή ακόμη, αλλά είναι θέμα χρόνου, θέμα ωρών να αποκτηθεί και ο Μαγιάδο, καθώς ένας παίκτης ο οποίος στη μεσαία γραμμή θα δώσει και αυτό σημαντική ποιότητα. Η Παναχαϊκή είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του και νομίζω ότι από τη στιγμή που επέστρεψε τα χρήματα της προκαταβολής στην ομάδα στην οποία είχε συμφωνήσει, οδεύει και αυτός για την Πάτρα τις επόμενες ώρες. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλες κινήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν. Είναι σίγουρα κλεισμένοι αυτή την ώρα, όπως έχουμε πει, ο Ιωαννίδης από τα Χανιά, τώρα πιθανότατα θα έρθει και ο Μεγιάδο, πιθανόν να έρθει και τρίτος παίκτης από εκεί. Εξετάζεται και περίπτωση από σε λίγο και άλλη περίπτωση από την ομάδα αυτή. Είναι κλεισμένοι ο Σούλης με τον Πατάπη μέχρι τώρα από τον Πύργο. Ο Βασιλούδης είναι κοντά στο να συμφωνήσει με την Παναχαϊκή, δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή και έρχονται και έρχονται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Θα δούμε τις επόμενες ώρες. Έχει αποκτηθεί μικρός από τη Ζάκυνθο, δεδομένη είναι η απόκτησή του, ενώ η Παναχαϊκή φαίνεται ότι προχωράει σε μια ακόμη σπουδαία κίνηση μικρού παίκτη τις επόμενες ώρες με ομάδα εκτός, από ομάδα εκτός Αχαΐας. Στους μικρούς έχει κάνει κινήσεις και σίγουρα έχουν επαρθεί η μικρή που ήθελε ο προπονητής, καθώς θα είναι και η τελευταία μεταγραφή. Τώρα, από το ρόστερ της περσινής χρονιάς, τέταρτος που ανανέωσε Καμπεράι. Ο Καμπεράι συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Είναι ο τέταρτος που παραμένει μετά τους Νηφορόπουλο, Σταθόπουλο, Γεωργόπουλο. Ο Καμπεράι λοιπόν συμφώνησε σε όλα και ανανέωσε και αυτό στην Παναχαϊκή. Τέταρτος παίκτης λοιπόν από αυτούς που είχε προτείνει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, που παραμένει στην ομάδα και τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, προχωράνε τώρα. Άρα, είπαμε έχουν απομείνει, έχουν μείνει τέσσερις ποδοσφαιριστές. Έχουν μείνει και κάποιοι από τους νεαρούς παίκτες που ήταν την περσινή περίοδο. Μένουν τέσσερα ερωτηματικά ακόμη από το ρόστερ, από τους παίκτες που είχε εισηγηθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος για παραμονή. Οι παίκτες αυτοί που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και είναι ανοιχτό το μέλλον του στην Παναχαϊκή και δεν θα εξαρτηθεί από το οικονομικό, αλλά κυρίως από τις υπόλοιπες μεταγραφές που θα γίνουν, είναι ο Μασούρας, με τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις, είναι ανοιχτό, μπορεί να μείνει, μπορεί να αποχωρήσει όμως. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ορτέτζιο, είναι το δεύτερο ερωτηματικό και αυτός που αναμένει να δει τις εξελίξεις. Παίζει η περίπτωση του Αγουρίδη, και παίζει και η περίπτωση του Σερμί. Αυτοί είναι οι τέσσερις παίκτες με τους οποίους ακόμη υπάρχει μια εκκρεμότητα. Όλοι οι υπόλοιποι θα αποτελέσουν παρελθόν από την Παναχαϊκή. Οκτώ έχει πει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, είναι τους πιτσιρικάδες, να πάει στους 12 και κάπως έτσι θα μένουν. Όμως τώρα είπα τέσσερα ερωτηματικά. Θα κληθούν οι παίκτες, άλλωστε κάποιοι δεν έχουν κληθεί ακόμη, θα κληθούν μέχρι την Παρασκευή να συζητήσουν από αυτούς τους τέσσερις που προανάφερα, για να ξεκαθαρίσει οριστικά από το περσινό ρόστερ ποιοι παραμένουν οριστικά στον κορμό που κράτησε η τεχνική ηγεσία. Άρα, μόλις οριστικοποιηθεί, μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει με αυτούς τους τέσσερις, θα είναι ξεκάθαρο ποιοι έχουν μείνει και ποιοι έχουν αποχωρήσει από το περσινό ρόστερ.

Και προχωράμε και στα υπόλοιπα τώρα όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο. Αυτή την ώρα Σφέρος Αντωνόπουλος, Φίλιπ Ασκηνάς, Δημήτρης Ακελαρόπουλος είναι οι σίγουροι. Ο Κύβος Αρίθη έρχεται γυμναστής από Αθήνα με πολύ καλό βιογραφικό. Ήδη έχει συμφωνήσει με τον Σπύρο Αντωνόπουλο και έχει βρει με τη δίκη στα οικονομικά και στα θέματα διαμονής. Υπάρχει θέμα αναλυτή αυτήν την ώρα. Έχει γίνει πρόταση σε γνωστό πατρινό προπονητή, ο οποίος την εξετάζει. Αν δεν προκύψει συμφωνία, υπάρχει εναλλακτική λύση. Ενώ θα προσληφθεί τελικά και προπονητής επικεφαλής της φυσικής κατάστασης, ώστε να επιβλέπει τη φυσική κατάσταση των παιχτών, καθώς η μοναχική θα λειτουργεί φέτος με GPS και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα προσληφθεί και επιβλέπων προπονητής για τη φυσική κατάσταση της ομάδος. Αυτό θα είναι το team το οποίο θα υπάρξει στο τεχνικό επιτελείο της Παναχαϊκής και από ό,τι φαίνεται μέχρι την Παρασκευή θα είναι και αυτό οριστικοποιημένο και θα απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Καλή εκπομπή. Εύανς λέει για Προμηθέα, λέει και όχι για Απόλλωνα. Ναι, είπα Προμηθέα, Απόλλωνα. Εύανς για Προμηθέα. Ναι, είναι δεδομένο ότι Προμηθέας, βλέπω τώρα εδώ, χαίρεψε ο Μπιλ. Έντονο φλερτ με Θεοδόρου. Ο Απόλλωνας φλερτ με Θεοδόρου που έπαιζε πέρυσι στο ψυχικό. Είναι και αυτός στα ραντάρ του Απόλλωνα. Ο Προμηθέας εκ των πραγμάτων έκανε την κίνηση, ναι, όντως, ο Σάνον Εύανς. Λοιπόν, είναι ο παίκτης τον οποίο ανακοίνωσε πλέον επίσημα Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο Εύανς, ο οποίος είναι αρκετά καλός παίκτης, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε στην Ανδόρα και ιδιαίτερα τη φετινή αγωνιστική περίοδο συνέβαλε στα μέγιστα για να σωθεί η ομάδα. Είχε 13,4 πόντους και 5,5 assist. Έτσι λοιπόν, ο Σάνον Εύανς είναι παίκτης του Προμηθέα και επίσημα αφού ανακοινώθηκε από τη διοίκηση ομάδος.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ, Μελεσάι λέει παίζει κάτι, ξέρεις. Μελεσάι δεν προκύπτει. Επειδή έχει ακουστεί από χθες έντονο το όνομά του, Δημήτρη, για την επιστροφή του Γιώργου Λεσάι, ότι είναι ο παίκτης τον οποίο η Παναχαϊκή πλήρωσε. Επειδή λέγεται ότι έχει δώσει ένα παίκτη που έχει κάνει προσφυγή και τον έχει πληρώσει, ακούστηκε εντόνω ότι είναι το όνομα του Λεσάι. Δεν προκύπτει Λεσάι πουθενά. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Παναχαϊκής, επιστροφή Γιώργου Λεσάι δεν προκύπτει. Άρα, από αυτά που ξέρω, δεν τίθεται θέμα Λεσάι, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα Λεσάι. Όντως, από χθες το βράδυ υπάρχει μια έντονη φημολογία, την οποία σήμερα δεν είναι επιβεβαιώσει κανένα στην Παναχαϊκή, πρέπει να σου πω, ότι πάνω δεν υπάρχει καν τέτοιο όνομα, ότι αυτή τη στιγμή οι κινήσεις που θα γίνουν σε αυτή τη θέση είναι πολύ καλύτερες από αυτές του Λεσάι. Σίγουρα θα έρθει ο Βασιλούδης που είναι πολύ κοντά, οπότε Λεσάι για την ώρα δεν προκύψει ο ρεπορτάζ. Έτσι, από αυτά που ξέρω δεν προκύπτει όνομα Λεσάι.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει το γήπεδο θα γίνει lifting έξω ή μέσα, λέει, γιατί έχουμε πολλή σκουριά, πρέπει να κοιτάμε και αυτά. Λέει, τι, ό,τι ξέρεις, πες μας. Ξέρω, θα γίνει ανακαίνιση στο γήπεδο. Αυτή η εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν οι εργασίες που θα γίνουν και από ό,τι φαίνεται η ΕΝΗΕ Δίκης Πανακακής ετοιμάζεται να βάλει αρκετά χρήματα όσον αφορά το lifting στην, και στη μία εξέδρα και στους χώρους της μίας εξέδρας και στον χώρο των αποδυτηρίων. Ούτως ή άλλως, η πρώτη κίνηση που αποφασίστηκε είναι η ανακαίνιση των αποδυτηρίων και εσωτερικός χώρος. Εκεί θα υπάρξει από τα τέλη Ιουλίου, θα μπουν συνεργεία, θα αλλάξει ο χώρος στα αποδυτήρια. Βεβαίως θα υπάρξουν βελτιώσεις και στους εξωτερικούς χώρους και όλα αυτά, τα οποία θα οριστικοποιηθούν αυτή την εβδομάδα, αλλά είναι δεδομένο πλέον το lifting ό,τι θα γίνει όσον αφορά την εικόνα του γηπέδου.

Λοιπόν, ο Νίκος Ζέκας, πέρα Αλέξανε, και νοθούν μεταγραφές. Τι θα γίνει, Νίκο, είπα, για τις επόμενες 3-4 μέρες μην περιμένεις τίποτα. Δεν θα υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση. Από αυτά που γνωρίζω, καμία. Η Βαναγκακή θέλει πρώτα να οργανωθεί, θέλει πρώτα να γίνουν όπως θέλουν τα πράγματα και θέλει να κάνει ανακοινώσεις όπως η ίδια θέλει. Δεν θα πιεστεί να ανακοινώσει παίχτες απλά για να τους ανακοινώσει έτσι με πρόχειρο τρόπο. Δεν θα το κάνει. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί πώς θα υπάρχουν και πώς θα γίνονται οι ανακοινώσεις από την ομάδα τύπου για τα social. Γι' αυτό πιθανότατα προς το τέλος της εβδομάδας αρχίσουν οι πρώτες ανακοινώσεις ή μπορεί και την ερχόμενη Δευτέρα. Εντάξει, παίκτες έχει κλείσει τώρα. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι ένα 75-80% του ρόστερ είναι δεδομένο γεμάτο. Έχουν πάρει αρκετούς παίκτες και άλλους που δεν έχουν ανακοινώσει. Το ρόστερ είναι δεδομένο γεμάτο. Έχουν πάρει αρκετούς παίκτες και άλλους που δεν έχουν

όμως όντως υπάρχει πρόταση από την Παναχαϊκή και η Παναχαϊκή θα δώσει όλα για την απόκτηση του Μωραϊτη. Ένα παίκτη, τον οποίο θέλει το τεχνικό επιτελείο, φαντάζομαι ότι θα είναι μια περίπτωση στην οποία θα κυνηγήσει αυτή τη στιγμή που όντως ο Μωραϊτης έμεινε ελεύθερος.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα Αλέξη, με τις μεταγραφές που έχει κλείσει μέχρι ώρας δείχνει από νωρίς λύσεις ότι θα είναι φέτος ψηλά. Αν μπορέσει να αποσπάσει και την υπογραφή του Βασιλόγενη που γράφτηκε και ότι κοιτάει, θα είναι και αυτή μεγάλη επιτυχία. Την έχει κοιτάξει την περίπτωση του Βασιλόγενη. Δεν έχει επέλθει συμφωνία. Να σου πω, Παναγιώτη, με το Βασιλόγενη υπάρχει μια απόσταση στο οικονομικό. Είναι ένα μεγάλο νούμερο που έχει ζητήσει. Έτσι. Βέβαια, και Παναγιώτη κλείνει και κάποιο παίκτη έχει κλείσει μεγάλα νούμερα συμφωνία. Για την ώρα. Με το Βασιλόγιανη δεν θα σου πω ότι είναι κοντά, δεν είναι και μακριά, αλλά δεν είναι η πιο εύκολη περίπτωση. Είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που την απασχολούν. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια περίπτωση που θα τη δει το επόμενο διάστημα πάλι. Προέχουν άλλες περιπτώσεις. Όντως έχει μιλήσει πάντως με τον παίχτη. Για την ώρα όμως υπάρχει μια απόσταση στο οικονομικό. Θα δούμε. Πάντα θα παραμένει ανοιχτή όσο ο Βασιλόγιανης δεν βρει την πρόταση που θέλει. Η Παναγική και των πραγμάτων το θέλει. Έτσι. Θα τηρήσει μια στάση αναμονής για μερικές μέρες και θα δούμε πώς θα το διαπραγματευτεί.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, μήπως θα παίξουμε με την προσφυγή να πληθύξει των Αμερικανών. Νίκο, δεν ξέρω, Βιρονού. Και γενικά δεν μου έχει προκύψει εμένα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω για όλα τα ονόματα, αλλά σε αυτού που ξέρω δεν προκύπτουν οι κάποιε με προσφυγή. Μπορεί να υπάρχει όντω. Δεν ξέρω. Πάντω ο Λεσάι δεν είναι. Το διευκρινίζω ότι ο Λεσάι δεν τίθεται. Μετά και άλλο, τι γίνεται με Λεσάι. Δεν υπάρχει θέμα Λεσάι. Δεν υπάρχει καμία επαφή τη Παναγική με Λεσάι. Η Παναγική ψάχνει άλλου παίκτε καλύτερο σε αυτή τη θέση. Άρα το θέμα Λεσάι δεν τίθεται για την πατρινή ομάδα. Θα δούμε, δεν ξέρω ποιος μπορεί να παίξει. Τώρα να κάθουμε, ψάχνουμε, θα το μάθουμε, θα δούμε. Από τις επόμενες κινήσεις.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει: άμα συνεχίσει λέει, με μεταγραφές τύπου Μαγιάδου Μουστακόπου, λέει και Μουραϊτή, δεν θα χωράει ξεσκέπαση στην κερκίδα, λέξη. Λέει. Μεταγραφές από το πάνω ράφι. Ναι, όντως κάνει μεταγραφές από το πάνω ράφι και θα κάνει κι άλλες. Έτσι. Θα δούμε. Θα κυνηγάει. Παίχτησε από το Super League 2. Είναι δεδομένο. Σίλβα λέει: να υποθέσω δεν έρχεται αφού παίρνει Μαγιάδου. Είναι δύσκολο γιατί ο Σίλβα αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά κλείσει τη ζάκη του. Αλλά τώρα, αν πάρει Μουστακόπου και Μαγιάδου, νομίζω ότι δεν χωράει κιόλας. Για να μην ειλικρινίζει, δεν χωράει κιόλας. Έτσι. Λέει, γνωρίζει αν φτιάξουν κάποιο site να ενημερώνεται ο κόσμος. Δεν μπορεί να μην έχουμε επίσημο site. Αλέξ λέει, με ένα χαϊκή είμαστε. Μπίλε, κοίταξε, αυτά τα θέματα είπα ότι πρέπει να οργανωθούν. Η Παναγιακή λέει, δεν θέλει να βγάλει τώρα τρεις ανακοινώσεις που είχε, επειδή ο κόσμος λέει, πέστε μας μεταγραφές. Δεν θα το κάνει. Στο πρόχειρο δεν θέλει να το κάνει. Η εντολή του Παπαδόπουλου είναι ξεκάθαρη και του Γκιούν, με τον οποίο υπάρχει καθημερινή επικοινωνία, ενημέρωση για όλα τα θέματα, ότι δεν θέλουν πρόχειρα. Θέλουν αυτή τη βδομάδα να οριστικοποιήσουν πώς θα λειτουργεί. Θέλουν να δουν τον τρόπο που θα υπάρχουν τα social. Ποιοι θα τα διαχειρίζονται. Πώς θα βγαίνουν οι ανακοινώσεις. Όταν λοιπόν καταλήξουν σε όλο αυτό το οργανωτικό κομμάτι και τελειώσουν, τότε ναι, θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Αλλά να βγάλουν ανακοίνωση. Θα υπάρξει επίσημο site βεβαίως, αλλά όλα αυτά θα γίνουν. Αυτές τα διαπραγματεύσεις γίνονται αυτήν την ώρα. Δουλεύουν σε πολύ επαγγελματικά πρότυπα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή στα γραφεία συνεχώς είναι ο Γενικός Διευθυντής ο Φιλίππος Ανδρόπουλος, είναι ο κύριος Πέτρος Κωστόπουλος καθημερινά, είναι γραμματιακή υποστήριξη, θα υπάρξουν και άλλα άτομα. Λειτουργούν σε άλλα πρότυπα τώρα.

Όταν οργανωθούν λοιπόν στο κομμάτι των ανακοινώσεων, τότε θα υπάρξουν και το site, τότε θα ανακοινωθούν όλα επίσημα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει από τους μικρούς ποιοι θα μείνουν. Από τους μικρούς είναι Παπαευθυμίου Μπούρδος Δαραμούσκας, η σίγουρη αυτή τη στιγμή. Είναι ο Ξενταρόπουλος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Με τον Τεντόπουλο θα ξεκαθαρίσει. Ο Τεντόπουλος είναι φαντάρος αυτή τη στιγμή, αλλά νίκησε τον Κεραυνό, πρέπει να γίνει μια κουβέντα. Τον οποίο τον Τόπουλο τον θέλει πίσω τον όπως πάρα πολύ και τον υπολογίζει πάρα πολύ αυτό το πιτσιρικά. Νομίζω ότι η περσινή ομάδα από τους μικρούς τέσσερους θα κρατήσει. Για τα έρθουν και άλλοι τέσσερι που έχει κλείσει ήδη. Δηλαδή έχει πάρει έναν ήδη από τη Ζάκυνθο. Έχει πάρει ήδη σήμερα κλείνει κι άλλο μικρό που θεωρείται από τα σπουδαία ταλέντα. Έχει κλείσει μικρό από Αθήνα. Οπότε με 8 μικρούς είναι καλυμμένοι. Δεν νομίζω ότι έχει παραπάνω. Έτσι. Με 8 μικρούς, 7-8 μικρούς είναι καλυμμένοι. Άρα θα μείνουν 4 από πέρυσι και θα έρθουν άλλοι 4 με μεταγραφές. Έχει κάνει αγορά παιχτών, μικρών παιχτών. Δίνει βάρος στους μικρούς, οπότε αυτοί είναι που θα μείνουν από το περσινό ρόστερ. Με Μπούρδο δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι με τον Μπούρδο, ότι ο Μπούρδος ανά πάσα ώρα και στιγμή έχει πάει στον ΠΑΟΚ, έχει πάει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, Παναγιώτη, έχει ξεκαθαρίσει ότι εμπόδιο στον παίχτη δεν θα γίνει. Ότι αν υπάρξει κάποια πρόταση για τον Μπούρδο, βέβαια Παναγιώτη, θα είναι ανοιχτή στην οποιαδήποτε κουβέντα. Δεν το συζητάμε, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον Αντώνη Μπούρδο. Οπότε για την ώρα υπολογίζεται κανονικά στο ρόστερ της Παναγιακής, είναι παίκτης στον οποίο πάει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, θα παραμείνει και θα με υπαταρθούν άλλοι 4 μικροί. 8 μικρούς θα έχει. Το ρόστερ, δηλαδή από τους 26 που θα φτάσει, 8 θα είναι μικροί. 7 και 8 γεννηθέντες.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
16: Κάνει το μπλασέκ.
17: Δεν είναι offside.
18: Δεν είναι offside.
17: Το σούτ.

Λοιπόν, είμαστε καλά του Μουντιάλ. Αν δεν έχει γραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχει χίλιου λόγου να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win1000 παίρνει 1000 δώρα εντελώ δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Λοιπόν, προχωράμε. Ο Νίκο λέει: Αλέξη, θα έχουμε πολλά γέλια με την περιφέρεια και το γήπεδο του πύργου. Δεν το παρακολουθώ το θέμα, Νίκο, δεν το ξέρω. Μη σου λέω. Εδώ παρακολουθώ το θέμα το δικό μα, τι γίνεται. Τώρα δεν ασχολούμαι με το γήπεδο του πύργου. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος λέει: Καλησπέρα. Κρατάω μικρό καλάθι, λέει, γιατί υπάρχουν και κάτι ιατρούτιδες, λέει, κάτι ντετόμας κλπ. Και τα Χαράλαμπε όλοι θα πάνε προσγειωμένα. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι γίνονται σημαντικές κινήσεις και θα γίνουν. Θα υπάρχει ρόστερ βιωστικό, που θα είναι για πρωτάθλημα. Σίγουρα όλοι θα είναι προσγειωμένοι. Έτσι. Στο ποδόσφαιρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Έτσι. Είναι ένα πρωτάθλημα απρόβλεπτο και κυρίως τώρα όλοι κοιτάνε οι ομάδες που θα κάνουν πρωταγωνιστικές βλέψεις και η Παναγιακή κοιτάει να φτάσει στα μπαράζ. Στα μπαράζ δεν είναι καλή ομάδα. Εκεί που θα κρυθεί ο τίτλος. Στον όμιλο είναι φανερό ότι σε όποιον όμιλο θα είναι μια μονομαχία με τον Παναγιάλη. Έτσι. Δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα μπορεί να μπει. Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο θα είναι. Έτσι. Για να δούμε και ποιες άλλες ομάδες έχουν κάνει κινήσεις. Αλλά όλοι θα κοιτάνε τα μπαράζ. Όποιος είναι πρώτος θέλει τα μπαράζ. Όλες οι ομάδες αυτές που θα ρίξουν 7 θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Σε ένα πρωτάθλημα βεβαίως κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι δεδομένο αυτό. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Όλοι μπορεί να λέει πάμε για πρωτάθλημα και μπορεί να αποτύχουν. Μπορεί να πετύχουν. Στην μπάλα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Έτσι. Απλά τώρα φτιάχνεται ένα ρόστερ, όντως πάρα πολύ καλό, με παίκτες ποιοτικούς από το πάνω ράφι, με αρκετά λεφτά να δίνονται. Έτσι. Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχουν χρήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να καλυφθούν όλα τα πάντα. Έτσι. Και θα βάλουν και από την τσέπη τους λεφτά πέρα από το budget των 600.000 ευρώ για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα βάλουν και λεφτά για το budget από τα δικά τους για τις βελτιώσεις στο γήπεδο. Αυτά είναι έξτρα χρήματα τα οποία θα τα βάλουν οι ίδιοι. Έτσι. Είναι η απόφαση του Γκιούνου και του Παπαδόπουλου. Θα βάλουν χρήματα λοιπόν από τη τσέπη τους και για αυτό το κομμάτι. Άρα σε αυτό το οικονομικό κομμάτι φέτος δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και γι' αυτό κάνω και κινήσεις από το πάνω ράφι.

Ο Πυθαγόρας, λέει, έχουμε κάποια εικόνα με ποιες ομάδες εντός φιλικούς αγώνες. Πυθαγόρα, ξέρω ότι έχει κλείσει σχεδόν. Μία ημερομηνία έχει μείνει, δύο καινοί. Να το ρωτήσω ακριβώς τώρα. Έχω ακούσει κάποιες ομάδες, αλλά να ρωτήσω, να το τσεκάρω. Γιατί έχει κλείσει το πρόγραμμα των φιλικών. Νομίζω ότι εκτός από μία-δύο ημέρες που είναι καινές, όλα τα άλλα φιλικά τα έχει κλείσει. Είναι προγραμματισμένο. Έτσι. Τα έχουν δουλέψει αυτά τα θέματα. Ειδικά ο Σωής Αντωνόπουλος και ο κ. Μακροστάδιος έχουν δουλέψει αυτά τα κομμάτια. Είναι προχωρημένα σε αυτά. Όλα δρομολογημένα. Έτσι. Ο Νίκος λέει, Αλέξη, υπάρχει θέμα πολέτο. Δεν ξέρω, Νίκο. Αυτό δεν το ξέρω. Για πολέτο δεν έχω. Δεν το ξέρω. Σου είπα, ακούω για άλλους παίκτες από πάνω ράφι, δεν αποκλείω τίποτα. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά όμως και τίποτα. Αν δεν το ξέρω σίγουρα. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ο Μαρίνος λέει, όχι λεσάρε παιδιά, όχι ξαναζεσταμένο φαγητό, τον έχουμε δει, λέει, μπορεί να βρει μεγαλύτερο, λέει, τι εστί με γιάδο, Αλέξη. Να βρει καλύτερο, τι εστί με γιάδο. Δεν υπάρχει θέμα λεσάι, Μαρίνο, το έφεξε το θέμα, δεν τίθεται κανένα θέμα λεσάι. Έτσι, δεν μπορεί να αξιοποιήσει ο παίκτη που μπορεί να έχει μείνει στην Παναχαϊκή σήμερα, αυτό που κάνει προσφυγή. Ο λεσάι όντω ήταν ένα παίκτη που είχε κάνει προσφυγή τότε, αλλά δεν είναι ο λεσάι. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία Παναχαϊκή και λεσάι, το ξεκαθαρίζω. Ούτε καν. Έτσι. Ο Μιγιάδο είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει γράψει δικιά του ιστορία στον Όφη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έκανε φοβερές χρονιές στον Όφη. Πέρσι πήγε τον πήρε ο Δημήτρης Δρόσος στα Χανιά το περασμένο καλοκαίρι. Και φέτος για πρώτη φορά αποφάσισε να πάει σε ομάδα Γ' Εθνικής Κατηγορίας γιατί του έδωσε πάρα πολλά λεπτά ο Αστέρας Μαγούλας. Είχε προτάσει από Β' Εθνικής. Αρχικά ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Μαγούλας. Αλλά από ό,τι γνωρίζω ότι η Παναχαϊκή μπήκε σφινά και τελικά ο παίκτης έχει επιστρέψει ήδη την προκαταβολή στην ομάδα της Μαγούλας και οδεύει προς Πάτα. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση. Δεν έχει υπογράψει, αλλά πλέον είναι πλέον μια ανάσα από την μεταγραφή. Μια σπουδαία μεταγραφή. Έχει κάνει καταπληκτικές χρονιές και ένας παίκτης θα δώσει πάρα πολύ ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Ο Μαρέζος λέει: Πολέτο έκλεισε λέει στην νίκη Βόλου. Μάλιστα, δεν το είχα δει. Άρα, Πολέτο δεν υπάρχει νίκο τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει: Ποιος είναι ο τρίτος από τα Χανιά που μπορεί να έρθει μετά τον Ιωαννίδη και με Γιάδο. Έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά από ό,τι γνωρίζω. Θανάσης Κωνστανάσιος. Ο χαφ των Χανίων έχει προταθεί και αυτό στην Παναχαϊκή και εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά από το τεχνικό επιτελείο. Όντως είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι μια περίπτωση στην οποία ο Σπύρος Παντωνόπουλος τη βλέπει. Είναι πλέον μία από τις επιλογές που η Παναχαϊκή ψάχνει στη μεσαία γραμμή και την περίπτωση του Κωνστανάσιου. Σίγουρα έχει προταθεί στην Παναχαϊκή και γνωρίζω ότι σίγουρα την ψάχνει η Παναχαϊκή την περίπτωση αυτή. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση που κοιτάει, μήπως υπάρχει και κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε κάθε θέση ψάχνει και κάτι, αν μήπως προκύπτει και στο ορίζοντα κάτι καλύτερο. Πάντως και η περίπτωση Κωνστανάσου, ναι, είναι η τρίτη περίπτωση που απασχολεί από τα Χανιά. Ο Ιωαννίδης είναι σίγουρος, έχει κλείσει ήδη, έχει υπογράψει. Τώρα έχει Ιωαννίδη, έχει Καμπεράι. Εκ των πραγμάτων θα πάρει άλλο ένα φόρ. Έναν φόρ ακόμη και μετά έκλεισε εκεί. Τώρα έχει Νηφορόπουλο, έχει Βασιλούδη. Θα κάνει σίγουρα άλλες δύο κινήσεις, φαντάζομαι. Στα άκρα, στο επόμενο διάστημα. Στη μεσαία γραμμή θα πάρει αρκετά καλούς παίκτες. Έχει πάρει Σούλη, έχει πάρει Πατάπη, έχει πάρει μικρούς. Αρχίζει και σιγά σιγά και δένει πλέον και τον κορμό. Και ουσιαστικά και με τερματοφύλακα. Είναι Σούλης Γεωργόπουλος και πάει και για ένα μικρό. Ακόμη ψάχνει την περίπτωση ενός μικρού τερματοφύλακα. Ή αν υπάρξει κάποια άλλη περίπτωση που κοιτάει πολύ κοντά εδώ, ενός ακόμη τερματοφύλακα που έχει κάνει εξαιρετική χρονιά φέτος. Ένα τερματοφύλακα θα πάρει ακόμη. Από τη στιγμή που έχει κλείσει ο Σούλης, θα πάρει ένα ακόμη τερματοφύλακα για να κλείσει και το θέμα με τους goalkeeper.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Μωράιτης πρέπει για φορ. Σου είπα, Νίκο, το Μωράιτη έχει κάνει πρόταση και θα περιμένει. Έτσι, περιμένει να δει τι θα γίνει. Ξέρεις, λέει κάτι για Σωτηράκο. Όχι. Δεν το έχω ακούσει. Μπορεί και να παίζει, να σου πω, δεν το ξέρω. Μη σου λέω κάτι που δεν το ξέρω, έτσι. Αυτή εγώ λέω για αυτούς που ξέρω. Σωτηράκο όμως δεν έχω ακούσει, να είμαι ειλικρινής. Για την Αμυνακή θα πάρει. Εγώ τώρα είναι εκεί. Εντάξει, θα πάρει κεντρικούς αμυντικούς. Δεν το συζητάω. Εκεί ψάχνει. Είναι, τώρα ξέρει ο Σπύρος Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Μαθηκοριστάριος. Αυτοί ψάχνουν τώρα. Ξέρουν τις επιλογές που γίνεται. Και ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Αυτοί. Νομίζω ότι στο χώρο της άμυνας θα πάρει παίχτες. Γιατί ακόμη εκεί δεν έχει πάρει ακόμη. Δεν έχουν γίνει γνωστά ονόματα παίχτων.

Λοιπόν, Δημήτρης λέει εδώ, με την προσφυγή λέει μήπως είναι ο Κολτσίδας. Δεν το ξέρω, Δημήτρη, δεν ξέρω ποιος είναι καν από αυτό που έχει ακούσει για το παίχτη με προσφυγή. Μη σου λέω κάτι. Για Λεσάι που άκουσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Το ψάξα και εγώ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ο Νίκος λέει, Αθανασιακόπουλος παίζει. Ο Αθανασιακόπουλος παίζει, θα σου πω Νίκο τώρα τι με τον Αθανασιακόπουλο. Ο Αθανασιακόπουλος, η Μαναχακή έχει καταθέσει πρόταση στον παίχτη. Ο παίχτης το βλέπει με θετικό μάτι, έτσι ψάχνει, για την ώρα είναι αρνητικός ο μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του για την ώρα θέλει ο παίχτης να συνεχίσει σε επίπεδο β' εθνικής κατηγορίας ή α' εθνικής κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή το εμπόδιο είναι αυτό το θέμα του μάνατζερ με τον Αθανασιακόπουλο. Ο μάνατζερ του Ανδρέα Θεσσαλακόπουλου τον πιέζει ότι είναι προτιμότερο να μην φύγει από την β' κατηγορία, ότι να παίξει σε πιο υψηλό επίπεδο, και αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περίπτωση του Θεσσαλακόπουλου. Ο Ανδρέας Θεσσαλακόπουλος το βλέπει θετικά, αλλά επαναλαμβάνω ότι όσο ο μάνατζερ του εμένει στην άποψη ότι ο παίκτης δεν πρέπει να φύγει από την β' κατηγορία, είναι ένα θέμα. Για την ώρα είναι μια δύσκολη περίπτωση. Πρέπει να προσεξελίσσεται λόγω αυτού του θέματος που έχει προκύψει με τον μάνατζερ του παίκτη. Η Παναχακή θα την παρακολουθήσει, βεβαίως δεν παίρνει για παραβολή, ήδη ψάχνει άλλες λύσεις σε αυτή τη θέση. Από τη στιγμή που μιλώντας με τον μάνατζερ έχει αυτή την άποψη ότι πρέπει να συνεχίσει να παίζει σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Τέξλι, καλησπέρα. Λέει στα άκρα, ποιο θα πάρει, λέει, θα είναι καλή. Θα πάρει καλή, ψάχνει καλού παίκτε. Ήδη λένε ότι έχει πάρει ένα παίκτη στα άκρα, ο οποίο θα προωθήσει βόμβα σε αυτήν την κίνηση που θα κάνει. Δεν ξέρω ποιον εννοούν αυτή τη στιγμή. Πάντω ακούγεται ότι στα άκρα θα γίνει μια σπουδαία κίνηση τι επόμενε ώρε. Έχει κρατήσει και τον Νηφορόπουλο, έκλεισε το Βασιλούδη και πάει για ένα μπαμ στο, και σε αυτή τη θέση. Είναι δρομολογημένε όλε οι εξελίξει στα μεταγραφικά. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, καλησπέρα Παλαιοχαϊκή, λέει, θα κάνει άντερ 19, ξέρουμε. Είναι, Μιχάλη, κάτι που εξετάζεται. Το ρώτησα και σήμερα πάλι. Για την ώρα δεν έχει αποφασιστεί κάτι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα. Ήδη Παναχαϊκή δήλωσε στην ΚΑΠΑ 17, στο πρωτάθλημα της Super League 2. Είναι ανοιχτό ακόμη για ΚΑΠΑ 19 στη Super League 2. Έχει ακόμη κάποιες μέρες. Τώρα καταλαβαίνεις ότι ασχολούνται όλοι με το θέμα της πρώτης ομάδας περισσότερο, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται. Τις επόμενες μέρες, επειδή υπάρχουν και πολλοί γονείς που έχουν ρωτήσει τους ανθρώπους Παναχαϊκής, και αυτό είναι κάτι που έχει αρέσει στους ανθρώπους Παναχαϊκής, είναι κάτι που εξετάζεται, αλλά ακόμη δεν έχει αποφασιστεί τελική απόφαση αν θα κατεβάσει ΚΑΠΑ 19.

Ο Παναγιώτης είπε ότι μας είχε εκτός πατρών. Υπάρχει πρόταση από τον Σπύρο Αντωνόπουλο για να φύγει η ομάδα κατά 15 μέρες περίπου τον Αύγουστο. Νομίζω είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο. Νομίζω ότι αύριο γυρίζει ο Μαρκοριστέργιο στην Πάτρα. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο επιστρέφει. Οπότε νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Είναι κάτι που ο προπονητής το έχει ζητήσει. Εάν να βρεθεί ένα καλό αθλητικό κέντρο, να φύγει για προετοιμασία βασικό στάδιο κάποιες μέρες εκτός πατρών. Γιατί κακά τα ψέματα, στην Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή υπάρχει και παιδικό πρόβλημα. Για μην κρυβόμαστε, υπάρχει και παιδικό πρόβλημα. Και πλέον, για να μην αποφθέω, ότι οι επιλογές θα ψαχτούν για φέτος είναι οι γνωστές. Δηλαδή, Παμπελοβονησιακό και Πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Έχουν ελεγχθεί όλα τα γήπεδα που μπορούσαν. Βεβαίως είναι στο πλάνο να βρουν δικό τους χώρο, αλλά για φέτος, τώρα λέμε για φέτος τι κάνεις. Απορρίπτονται όλες οι επιλογές των γηπέδων που πήγαν και επισκέφθηκαν. Απορρίπτεται η περίπτωση της Χαλανδρίτσας. Δεν ικανοποίησε, είναι και λίγο μακριά να πηγαίνει η ομάδα τόσα χιλιόμετρα κάθε μέρα, οπότε δεν προχωράει το θέμα της Χαλανδρίτσας. Απορρίπτεται κάθε σκέψη για το βοηθητικό που είχε φτιάξει ο Γιώργος Μπάρλος. Και απορρίπτω το κύριο γιατί δεν μπορούν να το φτιάξουν, διότι επισκέφθηκαν το γήπεδο, έχουν πάρει τις πληροφορίες, θεωρούν ότι επειδή ήταν από κάτω σκουπιδότοπος, υπάρχουν κάποια πράγματα, θέματα που πρέπει να γίνουν και εκεί με τον αγωνιστικό χώρο. Άρα και εκεί πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση και να δοθούν χρήματα για τον αγωνιστικό χώρο, γιατί το γήπεδο σε ορισμένα σημεία βουλιάζει. Οπότε απορρίπτεται και αυτή η περίπτωση. Απορρίπτεται τελώς περίπτωση Γλυκάδος, παρότι είναι και ο Γιάννης Ψαράς, ο οποίος κατά 90%-95% θα είναι ο νέος γενικό, θα συνεχίσει θέση του Γενικού Αρχηγού. Να πω και αυτό, ότι ο Γιάννης Ψαράς, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει το πόστο του Γενικού Αρχηγού. Η Γλυκάδα μετά την πυρκαγιά που έγινε πέρυσι έχει θέματα, δεν μπορεί να φτιαχτεί άμεσα, δεν έχει αποδυτήρια, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή τη στιγμή. Άρα, τα τρία γήπεδα που προσεγγίστηκαν αυτές τις μέρες, κανένα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Απορρίπτω δηλαδή και η Χαλανδρίτσα και η Γλυκάδα και το γήπεδο στο συνοδριά του Γιώργου Μπάρλου. Οπότε πλέον η Παναχαϊκή για φέτος πάει στην πεπατημένη. Πανεπιστήμιο και Παπαδημοσιακό. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Θα γίνει κουβέντα με το Δήμο, θα γίνει κουβέντα με το Πανεπιστήμιο, κάποιες μέρες στο Πανεπιστήμιο, κάποιες μέρες στο βοηθητικό του σταδίου ή στο κεντρικό γήπεδο και έτσι θα λύσει το γηπεδικό της θέμα για σήμερα. Για φέτος, συγγνώμη.

Λοιπόν, τώρα μου στέλνει ο Μπιλ εδώ ότι πριν από λίγο έχουν ανεβάσει ένα story ότι ο κύριος Αποστολίδης και ο κύριος Γκιούν σε τέτα τέτ στην Τουρκία. Έχει ταξιδεύσει στην Τουρκία ο κύριος Αποστολίδης, ο οποίος είναι ενεργό μέλος στην Πανχακή. Να το πω γι' αυτό, ότι ο δικηγόρος ο κύριος Βασίλης Αποστολίδης είναι πολύ ενεργό μέλος στην Πανχακή, στη Δίξη, και αυτή τη στιγμή είναι στην Τουρκία και έχει συζήτηση με τον κύριο Γκιούν. Πιθανολογώ για θέματα της Πανχακής, ο κύριος Γκιούν, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και τώρα μου στέλνει ο Μπιλ, έχουν ανεβάσει story όπου είναι παρέα πριν από λίγα λεπτά στην Τουρκία.

Ο Γιώργος, όχι, ο γνωστός, ο άλλος φίλος μου, ο Γιώργος από Μυντιλόγλη, μου λέει να πάνε λέει στο αυθαίρετο της παραλίας. Δεν μπορώ να πάω στην παραλία. Η παραλία δυστυχώς μου φαίνεται ότι δεν θα δει φως. Πάρω τις προσπάθειες που έχουν εκείνη, δεν νομίζω ότι θα πάρει άδεια, Γιώργο μου. Είναι ένα θέμα αυτό και για όλους, γιατί είναι ένα γήπεδο το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να διοδοτηθεί. Γίνεται μια τελευταία ίσατη προσπάθεια αυτό το διάστημα από το Δήμο Πατρέων, από τη Διοίκηση της Δόξας Παραλίας, από τους ανθρώπους παραλίας, μια τελευταία προσπάθεια με όλα τα χαρτιά που έχουν συγκεντρώσει, τα έχουν δώσει στον κύριο Βρούτσι, τα έχουν δώσει και στους μηχανικούς, μια ίστατη προσπάθεια μήπως μπορέσει τώρα με τις νέες αδειοδοτήσεις και τους δοθεί τουλάχιστον παράταση κάποιων χρόνων να λειτουργήσει το γήπεδο. Εάν το γήπεδο της παραλίας δεν πάρει αδειοδότηση αυτές τις μέρες που θα δοθούν οι αδειοδοτήσεις, τότε οριστικά θα κλείσει και πλέον πάμε στο Plan B, που θα είναι το γήπεδο, το νέο γήπεδο της παραλίας στο χώρο του νεκροταφείου. Βεβαίως μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο θα κάνει πάρα από 2 χρόνια να γίνει. Είναι ένα πρόβλημα για τη Δόξα Παραλίας αν δεν υπάρξει αδειοδότηση, που ούτως ή άλλως θα ξεκαθαρίσει τώρα. Αυτό το διάστημα δίνονται οι νέες αδειοδοτήσεις. Δύσκολο. Για την παραλία είναι δύσκολο. Το έχουν παλέψει πάρα πολύ από ό,τι ξέρω, με πάρα πολλά έγγραφα, με πάρα πολλές επιστολές. Προσπαθούν, έχουν ζητήσει μια ανανέωση για τουλάχιστον 3 χρόνια. Εάν τα καταφέρουν, θα είναι τεράστια επιτυχία για το Δήμο. Εάν όμως δεν αδειοδοτεί το γήπεδο, τότε το Δήμος πάει κατευθείαν για την Δημαρχία Αθλητισμού, πάει κατευθείαν για το Plan B, που σημαίνει νέο γήπεδο στο χώρο του νεκροταφείου της παραλίας.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, είναι στην Τουρκία, λέει, μαζί με τον Μητσοτάκη, λέει, για τη συνόδο του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω, έχει συνόδο. Είδα ότι είναι ο Τραμπ στην Τουρκία. Αν κατάλαβα καλά σε κάποια τηλεόραση, είναι ο Τραμπ τώρα. Είδα Ερντογκάν και Τραμπ, δεν ξέρω, και συνόδο. Τον Τραμπ πάντως τον είδα στην Τουρκία. Είναι δεδομένο ότι είναι. Τώρα και ο Αποστολίδη, τι να σου πω, μπορεί να έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μπορεί να πει για τον κύριο Γκιού να συζητήσουν. Τι να σου πω, Νίκο. Ο κύριο Αποστολίδη, ούτω ή άλλω, επειδή έχω πληροφορηθεί από πολλούς φίλους δικηγόρους, είναι ένας δικηγόρος ο οποίος δραστηριοποιείται πάρα πολύ στο εξωτερικό. Μου μεταφέρουν ότι είναι συνέχεια σε ταξίδια στο εξωτερικό. Δηλαδή, το μισό μήνα, από ό,τι μου λένε ο Βασίλης Αποστολίδης, δεν είναι στην Ελλάδα. Ότι δουλεύει με πάρα πολλές υποθέσεις του εξωτερικού και συνήθως είναι εκτός. Πήταν λόγω ότι τώρα μπορεί να έχει κάποια υπόθεσή του και γι' αυτό έχει βρεθεί στην Τουρκία μαζί με τον κύριο Γκιούν.

Λοιπόν, ο Κλεμμένη στην Άγιαθο. Ο Κούλη λέει στην Τουρκία και ο Αποστολίδη στην Τουρκία. Μετά μα λένε, μην βγάζουμε συμπεράσματα. Μάλιστα. Τώρα να σου κοίταξε. Η σχέση του κ. Αποστολίδη με τον Πρωθυπουργό είναι γνωστή. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχουν σχέση. Έτσι. Επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα, έχει μια πολύ στενή σχέση. Έτσι. Δεν μου λένε τώρα κάτι με ένα πρόεδρο. Ούτε θεωρώ ότι η Παναχακή νύρισε με βάση πολιτικέ πεπιθήσει. Έτσι. Δεν θέλω να πιστεύω. Εντάξει, ο κ. Αποστολίδης όντως είναι τσεκαρισμένο ότι με τον Πρωθυπουργό έχει μια σχέση. Εντάξει, αυτό είναι προσωπικό του θέμα. Καταρχήν, μόνο και μόνο το Σόλ να πήρε στα δικαστήρια, μιλάμε για το πιο τεράστιο έργο που έχει γίνει. Έτσι, από την κυβέρνηση. Άρα, εκ των πραγμάτων, έχει μια στενή σχέση. Προσωπική. Τώρα δεν μπορεί να. Στις προσωπικές σχέσεις κανένας δεν μας απασχολεί. Ο Αποστολίδης δεν κρυθεί για τις σκέψεις με τον Μητσοτάκη. Ο Αποστολίδης θα κρυθεί όπως και ο Παπαδόπουλος και ο Γκιούλ με το ότι τα πετύχουν στην Παναχαϊκή. Τώρα στα προσωπικά μας ζωή δεν μας απασχολεί.

Στην άμυνα λέει δεν έχει αναφερθεί δεξιά και αριστερά, αλλά για καλά backup λέει ποιοι θα είναι. Στην άμυνα. Για να θυμηθώ αυτό το τραβό έχει κλείσει. Όντως τώρα δεξιά και αριστερά. Πρέπει να το θυμηθώ, να δω ποιοι άλλοι παίκτες έχουν ακουστεί και δεν έχουν υποθεί. Έτσι. Θα το δω. Λοιπόν, ναι. Κι άλλος και ο Σάββας μου λέει: έχει σύνολο ΝΑΤΟ, λέει: έχει πάει και ο Μητσοτάκης στην Τουρκία. Μάλιστα. Άρα πιθανότητα και αποστολή της για αυτό το να έχει πάει. Τι να πω. Δεν με απασχολεί κανείς στην προσωπική του ζωή. Το επαναλαμβάνω, έτσι.

Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: μακάρι να γίνει νέο γήπεδο, λέει, στο χώρο δίπλα στο νεκροταφείο παραλίας, λέει, γιατί στον ίδιο χώρο ο Δήμος ήθελε να κάνει χώρο ανακύκλωση, λέει, σκουπιδιών και κάτι είχαν αντιδράσει. Για αυτό το χώρο προορίζεται το νέο γήπεδο παραλίας, Μαρίνο. Στο οποίο το γνωρίζω, το έχω ψάξει, για το χώρο στο νεκροταφείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι το γήπεδο παραλίας δεν έχει πάρα πολύ στάνο να πάρει ιδιοδότηση. Το πιθανότερο είναι να μην πάρει ιδιοδότηση, όμως έχει ένα ποσοστό ότι μπορεί να τα καταφέρει. Με πίεση, με μέσον θέσεις έτσι αλλιώς, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει μια ανανέωση τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά. Εάν δεν αδειοδοτηθεί, γιατί τώρα είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το μήνα βλέπετε τι γίνεται με το Παπαλοβονησιακό, με τα γήπεδα της Παναχακής, απλώς λίγη 6 Σεπτεμβρίου, η άδεια, όλα τα γήπεδα θα αδειοδοτηθούν. Όποιο δεν πάρει αδειοδότηση, τέλος. Έτσι. Η παραλία, ναι, είναι το γήπεδο χώρο στο νεκροταφείο. Αυτός έχει επιλογή πλέον από το Δήμο ως το επόμενο γήπεδο στο οποίο θα φτιάξουν το νέο γήπεδο.

Λοιπόν, ο Στάθης λέει: ο Γκιούν λέει είναι ο δημοκράτης από μικρό παιδί. Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω. Ο Γκιούν μέσα στην Τουρκία. Οπότε πρέπει κανένα να πει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτσι. Ο Αποστολίδης, εντάξει, δεν αποκλείω. Αν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, μπορεί να έχει πάει με αυτούς που ακολουθούν πρωθυπουργό. Τι να πω. Δεν το αποκλείω. Μην λέω τώρα και ότι δεν μπορεί να συμβαίνει. Έτσι. Δεν ξέρω. Δεν με διαφορεί κιόλας και η προσωπική του ζωή. Έτσι. Δεν θα τον κρίνω, επαναλαμβάνω, τον Αποστολίδη. Αν συνοδεύει, αν πηγαίνει κοντά πάει ο Μητσοτάκης. Ο Αποστολίδης θα κριθεί για αυτό που προσφέρει εδώ. Όλα τα άλλα, σαν δικηγόρος, στις σχέσεις του προσωπικές δεν με απασχολεί. Δεν θα τον κρίνω σαν πρόεδρο. Θα τον κρίνουμε σαν παράγοντα αυτή. Θα κριθεί για κάτι διαφορετικό. Όχι για το με ποιον κάνει παρέα, με ποιον συζητάει, πώς κάνει τις δίκες και όλα αυτά. Αυτά είναι άλλα θέματα.

Ο Νίκος λέει ότι εμένα με απασχολεί, αλλά μην μας δουλεύει ως voice. Λέει ότι δεν έδωσε την ομάδα, λέει κομματικά. Μόνος του, λέει, εκτέθηκε. Νίκο, κοίταξε, δεν το πιστεύω. Εγώ προσωπικά το θέμα το κομματικό στην Παναχαϊκή, να σου πω κάτι, επειδή το κουβέντισα, η Παναχαϊκή θεωρεί ότι. Να σου πω τι μου είπαν σήμερα. Επιλέξει. Θεωρούμε ότι έχουμε βρει μία δείξη λαχείου. Στο λέω ευθέως τι μου είπαν σήμερα, τη λέξη. Λαχείου μου είπαν. Θεωρούμε ότι βρήκαμε, δώσαμε την ομάδα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την προοπτική να την πάνε στο Super League. Βεβαίως κρατάνε τις επιφυλάξεις τους ότι θα κρυθούν όλοι αγωνιστικά. Θεωρούν όμως και σήμερα στη δείξη Παναχαϊκής ότι έχουν κάνει μια σπουδαία επιλογή όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι. Ότι η οργάνωση, το project, όλο αυτό που βλέπουν και δουλεύουν καθημερινά τους έχει εντυπωσιάσει. Σου επαναλαμβάνω τη λέξη που μου είπαν. Λαχείο. Μακάρι μου είπαν να δικαιωθεί και αγωνιστικά αυτό το εγχείρημα και το budget. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23. Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM

Λοιπόν, προχωράμε. Να πω ότι μόλις τώρα επικοινώνησε μαζί μου ο πρόεδρος του προαθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας, ο κύριος Σιδέρης, ο οποίος μου ξεκαθάρισε ότι δεν θέλω, είπε, αυτή τη στιγμή, επειδή γράφονται, λέγονται πάρα πολλά, θα πω ξεκάθαρα ότι δεν ισχύουν πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί. Την Πέμπτη οι ομάδες θα πάρουν το παράρτημα Β και θα ενημερωθούν για όλα τα θέματα της προκήρυξης και το πόσες ομάδες τελικά συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτό που μου άφησε να καταλάβω είναι ότι πάμε σε ένα πρωτάθλημα που δεν θα είναι 120 ομάδες τελικά, δεν είναι 112, είπε, είναι ένα αληθέστατο το νούμερο. Το νούμερο των ομάδων είναι πάνω από 115 αυτή τη στιγμή που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Απλά μέχρι την Παρασκευή δεν έχουμε δώσει καμία παράταση, είπε. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορεί αυτό. Έχουν προθεσμία οι ομάδες μέχρι την Πέμπτη. Κάποιες ομάδες τους λείπουν παράβολα, κάποιες ομάδες τους λείπουν δικαιολογητικά. Αυτά όποιες θα καταθέσουν που πρέπει να έχουμε ζητήσει να μεταφέρουν για να είναι κομπλέ η συμμετοχή τους. Οι όμοι θα ανακοινωθούν σε 10 μέρες από σήμερα, αφού πρέπει την Πέμπτη να στείλω το παράρτημα Β σε όλες τις ομάδες. Και με μια κουβέντα, νομίζω ότι δεν αφήνει πολλές ελπίδες για να πληρώσει ομάδων. Οι δωρεές, είπε, τελείωσαν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δωρεά τελείωσε, είπε. Μπορεί να θέλουν κάποιες ομάδες να παίξουν. Σίγουρα από εμάς, είπε, οι δωρεές δεν υπάρχουν. Οπότε περιμένετε την Πέμπτη για να δούμε τι θα μάθετε όλοι, πόσες ομάδες θα είναι. Αν κατάλαβα καλά, δεν ξεκινάμε με 120 τελικά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε ένα-δυο μήλους θα απεχθεί κάτι λιγότερο. Μου είπε ότι καταρχήν δεν ξέρω πώς βγήκε το 112. Δεν τίθεται πέρα τέτοιο θέμα. Είναι πολύ παραπάνω οι ομάδες που δηλώσαν συμμετοχή. Απλά την Πέμπτη περιμένω δικαιολογητικά. Όντως υπάρχουν ομάδες που δεν λείπουν κάποια δικαιολογητικά. Τους έχουμε δώσει αυτούς μέχρι την Πέμπτη. Προθεσμία, είπε, δεν έχει κανένας, ούτε να πληρώσει κανένας. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορούν ονόματα. Δεν είπε καμία, είπε, θα ανέβει ο Βοστήρας. Δεν είπε καμία ομάδα θα ανέβει. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορούν αυτά. Οι δωρεές από την ΕΠΟ τελειώσανε. Το πρωτάθλημα θα γίνει με όσες ομάδες πρέπει να παίξουν τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτή είναι η άποψή μου. Την Πέμπτη τα περισσότερα, μου είπε. Θα τα δείτε όλη την Πέμπτη, ότι σε αυτά που λέω, την Πέμπτη θα ανακοινώσω τις ομάδες που θα παίξουν στην τρίτη εθνική κατηγορία το νέο πρωτάθλημα, οι όμιλοι σε 10 ημέρες.

Εξουσίας δεν μ' άφησε κανένα παράθυρο αισιοδοξίας ούτε για την Αχαϊκή ούτε για το Φωστήρα. Με τη λέξη ότι οι δωρεές τελείωσαν από την ΕΠΟ, δεν μ' αφήνει πολλές ελπίδες. Και μάλιστα μου είπε την Πέμπτη, κάντε υπομονή με Τρίτη. Την Πέμπτη θα δείτε ποιες ομάδες παίζουν στην Καμερική. Το 112 είπε είναι φιάσκο. Δεν ξέρω ποιος το έχει βγάλει αυτό το νούμερο. Δεν είναι 112 οι ομάδες που έχουν τελειώσει συμμετοχή. Είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες. Είναι πολύ λίγα τα κενά, μου είπε καταρχήν. Αλλά λίγες με 48 ώρες υπομονή. Η ΕΠΟ είπε ακόμη δεν έχει μιλήσει. Σε 10 μέρες ανακοινώστε, επειδή έχετε και εκεί είπε την Παναγιακή, τον Παναγιάλη, τον Αντρόμητο, σε 10 μέρες οι όμιλοι. Ούτε επί αυτού είπε θα πω κουβέντα. Έτσι, το σχέδιο είναι έτοιμο. Σε 10 μέρες από σήμερα θα ανακοινωθούν οι όμιλοι. Στο τέλος δηλαδή της επόμενης εβδομάδας, οι ομάδες θα γνωρίζουν τους ομίλους του νέου βραθύματος τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, αυτά τώρα με ενημέρωσε ο κύριος Σιδέρης, που δημιουργούν νέα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει είναι δικηγόρος του Πατριαρχείου Αποστολίδης. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Να πω, τα έχουν ψάξει όλα, τα γνωρίζουν όλοι. Είναι δικηγόρος. Μάλιστα. Και τώρα που μου δεις και αφορμή, γιατί ο Γιώργος εδώ μου τι λέει τώρα, Αντώνη, και ο φίλος μου, ο Γιώργος λέει, Αλέξη λέει, τι τους λες για παραλιέρα, δεν πήρε ούτε άδεια ούτε πέρσι. Ναι, Γιώργο δεν είχε πάρει άδεια. Μόνο οι ακαδημίες παραλιέρας πήγαινε σε αυτό το γήπεδο, δόξα, δεν έπαιζε εκεί. Είναι δεδομένο. Είπα, το γήπεδο δεν έχει αδειοδότηση. Γίνεται μια έστατη προσπάθεια τώρα. Με πολύ λίγες πιθανότητες. Το ξεκαθαρίζω. Το πιθανότερο είναι το γήπεδο της παραλιέρας πάει για κλείσιμο. Δεν έχει αδειοδότηση ούτε φέτος. Είναι το μέρος, γιατί έπαιζε μόνο, ήταν μόνο οι ακαδημίες, δόξα εκεί. Λέει και εδώ, λέει εδώ ο Γιώργος, όλο δεν σε απασχολεί η προσωπική ζωή, το αποστολίτη, αλλά όλος αυτοί αναφέρει. Αφού μου στέλνει μηνύματα, Γιώργη. Να, ορίστε, Αντώνης, όχι, ο Τζουκαλάς, άλλος Αντώνης, γνωρίζει την δικηγόρος Πατριαρχείου. Εγώ φταίω. Αφού ασχολούνται με τις κομματικές σχέσεις του Αποστολίδη,

Λοιπόν, και επίσης διαβάζω ένα φίλο το μήνυμα του Νίκου που λέει: ωραίο, λέει και αξιόπιστο ρεπορτάζ που έκανε ο σταθμός για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ότι ακούει ο καθένας, λέει, το μπουμπουνάκι δεν τρέχει τίποτα. Εγώ, Νίκο, βλέπεις ότι εντάξει, γράφτηκε γιατί γράφτηκε σε αθηναϊκά site. Τώρα, επικοινώνησε μαζί μου και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω γιατί ο Βασίλης Σιδέρης μου είπε ότι Αλέξη δεν σηκώνει το τηλέφωνο στους δημοσιογράφους. Το γνωρίζει πολύ καλά. Και επειδή ο Βασίλης Σιδέρης έχει μια σχέση με την Αχαΐα, έτσι, μην κρυβόμαστε. Έτσι, και μεγάλη σχέση με την Αχαΐα αυτή τη στιγμή, μου είπε ότι σε ενημερώνω για κάποια πράγματα. Γιατί ό,τι λέω διαστευρώνεται. Δεν κατάλαβα, είπε αυτή τη στιγμή, πώς στην Αθήνα βγάλουν την 112 ομάδες. Ποιος σου είπε ότι γράφουν ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή καταρχήν, όταν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Είναι πολύ λίγα τα ομάδες που. Και αν κατάλαβα καλά, Νίκο, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Είστε, πάντα το ψάχνουν. Ο κ. Μου είπε ότι δεν είναι 120, αλλά δεν είναι και 112. Είμαστε πάνω από 115, είπε, αυτή τη στιγμή. Αν κατάλαβα καλά, Νίκο μου, δεν θα ξεκινήσει με 120. Πιθανό 118, κάπου εκεί. Έτσι. Την Πέμπτη μου είπε θα τα δείτε όλα. Τώρα μπορεί να δούμε άλλα πράγματα την Πέμπτη, δεν ξέρω τι αποφάσισα. Βέβαια, σε όλα αυτά έχει λόγο, εντάξει, ο Γκαγκάτς, έτσι. Μην κρυβόμαστε ότι ναι, μεν ο πρόεδρος της Επιτροπής Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας θα του δώσει τις εισηγήσεις του, θα έχουν αποφασίσει. Τώρα, αν ο πρόεδρος ΕΠΟ θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, το είναι, να προσθέσει κάτι ή να αφαιρέσει, είναι δικαίωμά του. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι μου σου μεταφέρω ότι μου είπε. Σε 10 μέρες μου είπε θα ανακοινώσουμε τους ομίλους.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια λύση, λέει, να ξεκινήσουν τα έργα συσκευαστή, λέει, και να γίνει μια συνεννόηση για τα χρήματα που θα δώσει η περιφέρεια. Πόσο δύσκολο είναι, λέξει. Όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Αν πραγματικά θέλουν να ανοίξει συσκευαστή, θα βρεθεί λύση. Νίκο, στο κομμάτι συσκευαστή, σου επαναλαμβάνω ότι η Παναγαϊκή αυτή τη στιγμή έχει και νέα δείξη, την ενδιαφέρει πάρα πολύ να ανοίξει συσκευαστή. Γνωρίζει όμως ότι δεν θα ανοίξει συσκευαστή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η νέα δείξη Παναγαϊκής θέλει να πάρει άδεια το γήπεδο και με χρήση μιας κερκίδας. Βασικό. Η συσκευαστή αυτή τη στιγμή δεν ανοίγει το Σεπτέμβριο. Σου επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τόσο εύκολο τα πράγματα. Είναι υποχρεωμένη η νέα δείξη να περιμένει και να πορευτεί με βάση αυτά που τσίπηρα στα τεχνική. Δεν είναι. Το έχω πει πολλές φορές, Νίκο. Αν σήμερα η δείξη Παναγαϊκής πει αναλαμβάνω εγώ τη συσκευαστή, θα πει η περιφέρεια, η μηχανική, η επιτροπή δηλαδή της περιφέρειας, όλα. Ποιος θα βάλει 440. Γι' αυτό θα πάνε με βάση αυτό που έχουν συμφωνήσει με την περιφέρεια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτό το μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο τέλος του χρόνου θα έχουν λυθεί όλα τα θέματα. Βέβαια, επειδή για τη συσκευαστή τα έχω ακούσει όλα, κρατάω μικρό καλάθι. Έτσι. Κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Όμως δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Από ό,τι γνωρίζω μέχρι σήμερα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θα πορευτούν με βάση αυτές τις κινήσεις που έχει αποφασίσει η αεραστεχνική στο κομμάτι του γηπέδου.

Λοιπόν, προχωράμε. Λέει εδώ ότι έχουμε, για να δούμε, ο Αλέξης μου στέλνει τώρα μια ανακοίνωση. Στις πιο δύσκολες συνθήκες, λέει, των τελευταίων, κρατήσαμε την Παναγιακή ζωντανή. Κρατήσατε την Παναγιακή ζωντανή. Και έχει, σας ευχαριστούμε. Και έχει μια ανακοίνωση και λέει: Αγγελόπουλος Αντώνης, Βατής Γιώργος, Βερβίτας Βασίλης, Γασπαρινάτος Παναγιώτης, Γερολιμάτος Λεωνίδας, Κατσαίτης Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνης πήγε το πρωί στα γραφεία, όντως έλυσε τη συνεργασία του, Καντάς Δημήτρης, Μούλας Κωνσταντίνος, Ντούνης Χαράλαμπος, Πανταζόπουλος Γιώργος, Πετράτος Ηλίας, Σμπόρας Κωνσταντίνος, Τσεκούρας Κωνσταντίνος και Τσιρίνης Γιώργος. Αυτή λοιπόν η Παναγιακή του ευχαριστεί, λέει thank you. Οπότε αυτοί οι παίκτες οριστικά αποχώρουν την Παναγιακή, το είπα. Δεν υπάρχουν. Τέσσερις εκκρεμότητες υπάρχουν. Αλέξ, τέσσερις εκκρεμότητες, επαναλαμβάνω. Μασούρας, Ορτέτζιος, Συρμής και Αγουρίδης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός. Έτσι, είναι εκτός. Ακόμη και στους μικρούς μπορεί να υπάρξει αποχώρηση που είχε η Παναγιακή πέρυσι. Οι υπόλοιποι είναι εκτός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Παναγιακή ανακοίνωσε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Είναι επόμενο. 14 παίκτες τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και τους αποχαιρετάει πλέον, αφού είναι ελεύθεροι να πάνε σε άλλες ομάδες. Είναι δεδομένο ότι ψάχνει τώρα πολύ καλύτερες επιλογές και λέει μάλλον αποχαιρεστήρια ανακοίνωση. Φαίνεται έτσι ακριβώς είναι. Άλεξ, είναι αποχαιρεστήρια ανακοίνωση για Κατσαίτη και τους υπόλοιπους. Έμαθα ότι πήγαν το πρωί σήμερα στα γραφεία και λύσαν την συνεργασία τους. Αυτοί όλοι οι παίκτες είναι ελεύθεροι πλέον να αναζητήσουν τον νέο σταθμό της καριέρας τους. Γκόλ η Αίγυπτος, Αργεντινή Αίγυπτος 0-1. Τώρα προηγείται μου στέλνει Μαρίνος γκόλ για την ομάδα της Αιγύπτου.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, δεν τους δίνω καμιά δικαιολογία. Αν θέλουν να ανοίξει, ανοίγει. Το παραμύθι τους δεν περνάει σε μένα. Εντάξει, Νίκο, τι θα σου πω. Σου είπα ότι δεν πρόκειται να ανοίξει τώρα. Τώρα βάλτε στο μυαλό σου. Δεν πρόκειται να ανοίξει.

Ο Σάββας λέει θα πάρει ξένο Πανηγιάλιος. Ναι, θα πάρει και μάλλον θα πάρει σεντερφόρ ξένο που παίζει στην Ελλάδα. Είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές. Μάλλον θα είναι η επόμενη κίνηση που θα γίνει τις επόμενες ώρες. Είναι κοντά στη συμφωνία με ξένο σεντερφόρ που παίζει στην Ελλάδα. Και καλό σεντερφόρ. Η μία θέση θα είναι ο σεντερφόρ. Πιθανότητα θα πάρει που έχει και τον Καμαρά. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη κίνηση. Έτσι. Αν θα πάρει μετά και άλλο παίχτη. Εντάξει, είπα ότι μπορεί να έχει τέσσερους φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία μέχρι τις. Αλλά οι δύο θα παίζουν. Ο Βανιάς έχει Καμαρά, θα πάρει μάλλον και ξένο σεντερφόρ, οπότε δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι, αν θα πάρει κι άλλο.

Λοιπόν, βγαίνω την ώρα εδώ, Παναγιώτη Μαλλιώ, πλάκα-πλάκα, λέει ξεκινάει και το Champions League σήμερα. Ναι, έχουμε ήδη του πρώτου προγραμματικού. Παναγιώτη Ιούλιο. Είδε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρό. Έτσι, μπαίνουμε σε αγωνιστικού ρυθμού σιγά-σιγά. Champions League. Ναι, έχουμε Μουντιάλ, έχουμε και Champions League. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Λοιπόν, ο Τζον μου λέει πέναλτι η Αργεντινή, το χάσω Μέση. Μάλιστα, χάνει πέναλτι η Αργεντινή. Να ισοφαρίσει με το Μέση, το χάσω Μέση το πέναλτι. Λοιπόν, λέει εδώ ο Τζον, μάλλον η Αποστολίδης πήγε να δώσει λέει, την αύξηση μισθού από τον Μητσοτάκη, λέει και στους Μητροπολίτες, λέει του Πατριαρχείου. Μάλιστα. Άλλο μεγάλο θέμα κι αυτό. Έτσι, η μισθή. Τζον, μάλιστα. Αργεντινή, Αίγυπτος 0-1. Λοιπόν, χαμένο πέναλτι του Μέση αυτή την ώρα. Λοιπόν. Ο Κλωμένης λέει center back θα πάρει και ψάχνει και καλού center back. Από το πάνω ράφι, είναι βέβαιο. Είναι δυνατόν, λέει ο Κότσου, να εισηγείται παραμονή Αγουρίδη, λέει για ποιο λόγο. Είναι από τους παίκτες που ακόμη δεν έχει τελειώσει το θέμα. Σου είπα, Κλωμένη, το κρατάει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, κάποιος παίκτης κρατάει αυτή τη στιγμή, γιατί θέλει να δει τις επιλογές της υπόλοιπος. Αυτή η παραμονή κάποιων παίκτων θα κριθεί και από τις επιλογές θα βρεθούν σε κάποιες θέσεις. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Αγουρίδης είναι ερωτηματικό. Με βάση αυτά που δίνει το ρεπορτάζ δικό μου, ναι, και 4 ερωτηματικά. Έτσι. Τα κριτήρια όμως δεν θα είναι το οικονομικό, το παραλαμβάνω. Θα είναι το αγωνιστικό. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Αγουρίδης είναι ένας από τους 4 με Σιρμή, Ορτέτζιο και Μασούρα που μιλάνε, που θα ξαναμιλήσουν, που ακόμη όμως δεν έχει αποφασιστεί ποιο θα είναι το μέλλον τους και αν θα είναι στην Παναχαϊκή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ο Αντωνόπουλος λέει που είναι στην Ρασενική, λέει, και στην καρέκλα του Περιφερειάρχη. Προτιμάει αυτή, λέει, την καρέκλα, λέει, και μας δουλεύουμε όλοι μαζί με τον Περιφερειάρχη. Νίκο, δεν σε δουλεύουν. Τώρα η Περιφέρεια μπροστά βγήκε να σώσει χρήματα. Μην πάμε. Μπήκε μπροστά να σου βρει κάποια χρήματα να λύσει το θέμα του σκεπαστή. Έτσι. Μην τα πάμε. Μπήκε μπροστά να σου βρει κάποια χρήματα να λύσει το θέμα του σκεπαστή. Έτσι. Μην τα πάμε.

απίδα. Τράβα και από πίσω από, το, από την αεροστεχνική. Ανέβα και σάλτο. Τι να σου πω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Στο πρώτο φιλικό κιόλας. Δεν λες στο δεύτερο γύρο, μπας και ανοίξει, μου λες και στο πρώτο φιλικό. Έτσι. Ναι. Και δεν θα σε αφήσουν να πηδήξει κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Και να θέλεις να ανέβεις επάνω, τίποτα. Σκοτάδια εκεί. Άστο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει και αύριο μεθαύριο λέει το conference. Ναι, έχουμε μπει πλέον σε ρυθμούς, Παναγιώτη. Έχουμε χάσει την αίσθηση τώρα. Ό,τι και να λέμε, Mundial, Champions League ξεκίνησε, όλα ξεκινάνε. Αστεία, οι ομάδες τώρα που κάνουν όλες τις Super League έχουν ξεκινήσει προετοιμασία. Έτσι. Και μετράμε και αντίστροφα για τις ομάδες εδώ της περιοχής αυτή τη στιγμή. Έτσι. 27 η Παναχαϊκή, 28 ο Παναγιάλιος, μένει ο Ατρόμητος να ανακοινωθεί που και αυτός εκείνη την ομάδα θα είναι. Δηλαδή και τους παίκτες των ομάδων εδώ δεν έχουν μείνει πλέον. Τρεις εβδομάδες έχουν μείνει. Ξεκούρασες ακόμη. Γιατί από 27 μπαίνουν στα βάσανα. Ούτως ή άλλως όλοι θα περιμένουν την ημερομηνία έναρξης, αλλά βλέπω ότι όλη εκείνη την εβδομάδα επιλέγουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το νέο πρωτάθλημα.

Ο άλλος Νίκος λέει ούτε στο πρώτο φιλικό της μεθεπόμενη σεζόν δεν ανοίγει σκεπαστή. Νίκο, επειδή έχει πέσει μέσα εσύ πολύ στο κομμάτι αυτό, σε πιστεύω. Κοίταξε και εγώ, μην σου λέω τώρα. Μπορεί να λες 6 μήνες. Εγώ τώρα, αν θες απόψη μου, Νίκο, συμφωνώ μαζί σου. Δεν θα ανοίξει σκεπαστή ούτε φέτος. Δεν ξέρω αν από τις αρχές του 27 μπορεί να πιέσουν λίγο περισσότερο. Το βλέπω χλωμό. Για με ειλικρινή, το βλέπω χλωμό. Και επειδή βλέπω και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Έτσι, βλέπω και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν αυτή την ώρα. Ναι, το φοβάμαι κι εγώ πάρα πολύ. Μακάρι το αρχές 27 να ανοίξει, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.

Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ μας τρολάρει και το φίλο μου τον Νίκο. Το λέει, δηλαδή, ο Νίκος λέει μπορεί να πηδήξει και το γήπεδο. Γιατί το λες αυτό? Ο Νίκος δεν τον αφήσουν. Ο Νίκος είναι και μπορεί έτσι αλλιώς η μέρα έξω από το γήπεδο. Είναι. Εύκολα μπαίνει. Αλλά δεν τον αφήσουν. Έτσι. Ο Γιώργο μου δεν τον αφήσει να πάει σκεπαστή. Εντάξει, είπα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, Γιώργο. Έχω πει ότι είναι κατόπιν του Παπαδόπουλου. Ότι πήγε σκεπαστή και είδε και το φιλικό, ατόπιμα είναι. Δεν σκεπαστεί από τη στιγμή που είναι κλειστή, είναι κλειστή. Δεν πάει ούτε γάτα πλέον από εκεί. Είναι κλειστή για όλο τον κόσμο. Μακάρι να ανοίξει κάποια στιγμή. Γιατί είναι χειμώνα, έχει βροχές, το καταλαβαίνω. Και έχουμε κάνει και αγώνα για αυτό τη σκεπαστή. Εδώ φωνάζουμε, κάνουμε, βλέπω ότι υπάρχουν εμπόδια. Τρίτη χρονιά τώρα. Και προχωράμε.

Ο Νίκος λέει, μπορεί να ανοίξει, λέει, μαζί με το Αυγενάκη και ο κολυμβητήριο. Ναι, μπορεί. Τότε μπορεί. Άλλο κοινό θέμα. Μεγάλο θέμα κι αυτό. Πότε είχαμε μεσογειακούς και λέγανε να ανοίξει το κολυμβητήριο και ακόμη είμαστε. Όλο ανοίγει για το κολυμβητήριο. Και όλοι περιμένουν. Το περιμένει και νεύτερο το κολυμβητήριο. Μακάρι να ανοίξει, γιατί και είναι ποντάρι αυτό το κολυμβητήριο. Αλλά κι αυτό χλωμό το βλέπω. Θα περνά τα χρόνια. Λοιπόν, ο Κλωμένης λέει αστεία, λέει. Ο Κουαγουρίδης λέει είναι ερωτηματικό για παραμονή. Εντάξει, Λωμένη, εγώ λέω το ρεπορτάζ. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή μου δώσαν τα 4 ονόματα, τι να σου πω. Είναι επιλογή του προπονητή τι θα κάνει. Ποιος θα κρατήσει και τι θα πάρει. Σου είπα, είναι ανοιχτό. Μπορεί να μείνει, μπορεί να φύγει όμως. Αυτό ισχύει για τους 4 που είναι ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που είναι μέσα στο ρεπορτάζ, δεν μπορώ να μην σου το πω.

Ο Γιώργος εδώ λέει: Νίκο, εγώ λέει, σε στηρίζω πάντως. Λέει: Αφήστε τον Νίκο, λέει να πετύξει, ρε παιδιά, να κάτσει και παστεί. Εντάξει, ο Νίκος είναι όλη μέρα έξω από το γήπεδο, Γιώργο. Ο Νίκος τα αγαπάει αυτό το γήπεδο, ζει για αυτό το γήπεδο. Εντάξει, όλοι θα

να παρασκευαστεί. Εμείς κρυβόμαστε τώρα και οργανωμένοι το να καθίσουν στο χώρο τους και όλοι. Αφού δεν μπορούν να κάνουμε κάτι, δεν γίνεται διαφορετικά, τι να γίνει. Όλος ο κόσμος θέλει να πάει το χειμώνα να κάτσει σκεπαστεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσει σκεπαστεί χωρίς να βρέχεσαι, να παίρνεις το παιδί σου, να βλέπεις όλα τα πάντα. Άλλο να βρέχεις τώρα και να έχεις ομπρέλες και το παιδί και το ένα και το άλλο. Είναι δύσκολο. Έτσι είναι κατανοητό. Αλλά δυστυχώς έχουμε αυτό το θέμα. Ο Νίκος λέει στο Παπαλοβανησιακό έγινε συναυλία χωρίς άδεια, λέει, θα γίνει καταγγελία. Τώρα χθες δεν έγινε πάντως, έτσι, αναβλήθηκε η συναυλία στο Παπαλοβανησιακό. Αντίθετα, η Παναχαϊκή, είδατε, η ανοιχτή εξέδρα δεν έχει κανένα πρόβλημα στατικότητας. Αυτό που γίνεται στις συναυλίες είναι τρομερό. Δηλαδή, το καλύτερο crash test για την ανοιχτή εξέδρα της Παναχαϊκής είναι στις συναυλίες. Μαζεύει τόσο κόσμο που σίγουρα υπερβαίνει τους 3.800 που είναι για το ποδοσφαιρικό αγώνα. Έτσι. Άρα οι δύο από εδώ είναι τέλεια. Στατικότητα δυνατή. Γιατί στη συναυλία δεν είναι μόνο 3.500 κόσμος σε αυτή την εξέδρα. Για μην κρυβόμαστε. Και χτες το βράδυ είχαμε πώς γινόταν. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Το Παπαλοβανησιακό πάει. Γι' αυτό τώρα περιμένει να αποβάλει τη νέα άδεια και θα δούμε τι θα γίνει.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
16: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Μου λέει ο Σάββας Αντώνη, πρώτης αποχωρήσει Μπενάχεκη. Ναι, το είπα, Σάββα μου, ότι είναι αυτοί οι παίχτες, αποτελούν 14 παίχτες, ήδη αποτελούν παρελθόν από την Μπενάχεκη. Πάμε μια βοροτηλεφωνική, καλησπέρα. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Τι βλέπεις?
0: Κινητικότητα έντονη.
1: Nice.
0: Μεταγραφές.
1: Μεταγραφές δεν έχεις δει, που έχεις δει κάποια ανακοίνωση?
0: Εντάξει, έχουν κλείσει παίχτες.
1: Εντάξει, μόλις δούμε τις ανακοίνωσεις θα το σχολιάσουμε γι' αυτό.
0: Εντάξει, κάποιοι παίχτες είναι δεδομένοι. Δηλαδή τώρα, ό,τι και να λέμε, Σούλης, Πατάπης, Ιωαννίδης, Μουστακόπουλος απόψε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αν δεν δεις υπογραφές και ανακοινώσεις, εντάξει.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα τι να το πάμε, στο υποθετικό?
0: Δεν είναι υποθετικό. Αυτή τη στιγμή έχουν βάλει υπογραφή πάνω από 10 παίχτες.
1: Ναι, εγώ δεν τα αντιλέγω, δεν το αφισβητώ αυτό που λες. Ναι. Απλώς σου λέω ότι εγώ θα προτιμήσω να κρίνω τις μεταγραφές όταν γίνουν.
0: Ναι.
1: Τι να πω, ότι για... να πάμε στις πληροφορίες που έχουμε, ποιοι έχουν κλείσει. Mm. Όχι. Θα πάμε σε αυτά τα πράγματα. Ποιοι έχουν υπογράψει.
0: Και έχουν μείνει και ήδη 4 από, από το περσινό ρόστερ. Σήμερα είναι και ο Καμπεράη, Νιφορόπουλος Καμπεράη, Γεωργόπουλος Σταθόπουλος, οι 4 που έχουν μείνει.
1: Πολύ ωραία.
0: Και σαν κάποιος από τους νεαρούς, έτσι, από τους μικρούς.
1: Ναι.
0: Ούτως άλλως η Παναχαϊκή πάει αυτή τη στιγμή σε ένα νούμερο 18-20 παικτών να έχει πάει αυτή τη στιγμή.
1: Πώς προκύπτει
0: αυτό? 4 που έχουν ανανεώσει και 4 τους νεαρούς που έχουν μείνει 8, έχει πάρει και πάνω.
1: Κοίταξε,
0: ανακοινώσεις να πάμε, Χρήστο, για το τέλος της εβδομάδας ή αρχές επόμενης.
1: Γιατί?
0: Διότι είναι εντολή του Παπαδόπουλου ότι αν δεν φτιαχτεί τα social και όλα αυτά όπως θέλει ο ίδιος, δεν θα κάνει πρόχειρες ανακοινώσεις. Θέλει να βγουν όλες οι ανακοινώσεις από την πρώτη ανακοίνωση.
1: Τι, εγώ μια χαρά τα social και βγάλαν και πολύ ωραία ανακοίνωση για τα παιδιά που αποχώρησαν.
0: Ναι. Τώρα θα φτιάξουν και το site, θα αλλάξουν τα πράγματα. Θέλει να δουλέψει σε επαγγελματικά πρότυπα τη λειτουργία της ομάδας.
1: Πολύ ευχάριστο.
0: Δίνει μεγάλη βαρύτητα στο οργανωτικό.
1: Ωραία.
0: Και καθημερινά να ξέρεις ότι είναι ενημέρωση για όλα και υπάρχουν συνεχώς επικοινωνίες με τον Γκιούν, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι και το τελευταίο χαρτί που φτάνει στα γραφεία της ομάδας.
1: Ναι. Καλά, εδώ πέρα εμείς φτάσαμε στην Πάτρα, τον Γκιούν, ο οποίος έχει υπάρξει αντιπρόεδρος στη Γαλατά και γαλλομέτοχος στη Φορτούνα. Λέμε ποιος είναι και αυτός, έτσι, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω, το προσπερνάμε. Να μην σταθούμε σε αυτά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, η Φιέντη
0: και θα είναι και τους βασικούς χρηματοδότης ομάδας, έτσι. Και δεν ξέρω αν είδες ότι αυτή τη στιγμή έχει ανεβάσει post μαζί με τον κύριο Βασίλη Αποστολίδη στην Τουρκία.
1: Ποιος?
0: Ο Γκιούν.
1: Πού να το δω?
0: Ναι, μου το στείλω εδώ. Έχει πάει ο κύριος Αποστολίδης.
1: Να σου πω κάτι. Γνωρίζεις το οικονομικό μέγεθος του κύριου Αποστολίδη? Τώρα εντάξει, αυτά περί Νέα Δημοκρατία. Τώρα να σου πω για τη Νέα Δημοκρατία, πες σίγουρα να μας βλακώσει. Αλλά πλανάται εκτρά όποιος πιστεύει ότι ο Αποστολίδης είναι κάτι τυχαίο οικονομικό μέγεθος. Δεν σου λέω επαγγελματικά ποιος είναι, σου λέω οικονομικά, έτσι.
0: Ναι, είναι, εντάξει, έχει την οικονομική δυνατότητα. Okay. Τώρα μου λέει σαν κράτης ότι είναι και δικηγόρος του Πατριαρχείου, μου γράφουν.
1: Διάστο τώρα. Γνωρίζεις αυτό το έργο, το εργάκι ως όλων, που είναι εκεί στη δουλειά τη δικιά σου, πώς έχει κοστίσει το ελληνικό δημόσιο?
0: Ξέρω. Το μεγαλύτερο έργο που γίνει.
1: Τώρα τι συζητάμε εμείς, στην ανήκει ο Αποστολίδης λεφτά να χρηματοδοτήσει στην Παναχαϊκή? Σου είπα όμως, όλοι θα κρυφθούν από τα αποτελέσματα. Στην Παναχαϊκή πρέπει να πάει με μοναδικό στόχο την άνοδο. Δεν το συζητάω, έτσι. Ούτε για δεύτερη, δεν είμαι ένα δημόρκιο πρωταθλητισμός. Παναχαϊκή πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα φέτος, τελείως. Πρέπει να συστήσει ΠΑΕ του χρόνου, πρώτο ο Θεός, να καλύψει τα χρέη των προηγούμενων καλοδιαχειριστών που υπήρχαν εδώ. Έχουν δουλίτσα μπροστά τους. Γι' αυτό σου λέω, όλοι θα κρυφθούν σε βάθος χρόνου.
0: Ναι, εντάξει, και η Ρεσανική, δεν ξέρω αν τ' άκουσες, Χρήστο, μου είπε σήμερα μέλος.
1: Πάντως, αν θες την άποψή μου, από πλευράς ονομάτων, είναι οι πλέον σοβαροί που έχουν εμπλακεί μετά την Παναχαϊκή Συμμαχία. Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για τον Παπαδόπουλο τώρα. Δεν παίρνει αυτό. Μιλάω για τον Αποστολίδη, για τον Τούρκο, για αυτούς μιλάμε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν άκουσα νωρίτερα από την Αρσενική. Μου είπαν μέχρι να χρησιμοποιήσαν μια λέξη ότι θεωρούμε ότι βρήκαμε λαχείο, μου είπαν για την Παναχαϊκή. Αλλά βεβαίως το αν θα δικαιωθούμε, είπε, θα το δείξει η πορεία στο γήπεδο. Αυτό είναι.
1: Αλλά έτσι, στο έχω ξαναπεί και ο. Πώς τον λέγαμε, τον Κομψάν, δεν λεγόταν αυτό που ήταν στον Αμερικάν.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρέπει να έχει αμύσει τα λεφτά.
0: Ναι, ήταν πολύ πλούσιο. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλλά. Εδώ δεν φτάσαν εδώ. Απλώς αυτοί έχουν και ένα θετικό, ότι είναι και γνώσεις του αντικειμένου.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό, ότι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα. Και ξέρεις έτσι, δηλαδή, έχουν και μια εικόνα πόσα είναι τα χρέη, πόσα είναι το...
0: Τα πάντα, γνωρίζουν μέχρι το τελευταίο ευρώ.
1: Όχι σαν αυτό που λέγει ο άλλος, ότι δύο είναι, θα τα καλύψουμε, τρία είναι, θα τα καλύψουμε. Βάλε κύριε Στέφανε. Εντάξει, δεν είναι έτσι τώρα οι επιχειρήσεις, ούτε οι προσφερικές ανάγκες εταιρείες.
0: Έχουν εικόνα για όλα. Για όλα. Δηλαδή και στα έχει βάλει ο Κρίσος Αποστολίδης και εδώ στη συναδέλφου του δικηγόρου στην Πάτρα που έχει ημερωθεί για τις αποφάσεις. Δικαστήρια για όλα. Δηλαδή γνωρίζουν και το παραμικρό. Πήγανε στον ΕΦΚΑ, στο δημόσιο, παντού έχουν πάρει λίστες αναλυτικά τα πάντα. Τα πάντα. Όλα.
1: Πολύ ωραία. Εύχομαι λοιπόν και αυτοί να είναι συνεπείς και να τα καλύψουν. Με τον Μπάστετ έχει κάποια ενημέρωση Παναχαϊκής.
0: Έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός και κοιτάνε τώρα ότι είναι. Βεβαίως, εντάξει, είναι ανοιχτό το θέμα να παραχωρήσουν να υπάρξει πρόταση το management και του μπάσκετ. Γιατί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόταση κάποια.
1: Έχει πει ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Ποιοι είναι αυτοί.
0: Ναι, η μία ήταν μια κουβέντα που είχε με τον κύριο Μαρίνη και από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ο κύριος Μαρίνης τώρα που το έπεσε, τα έδωσε τα 20 χιλιάρια στην αεραστεχνική.
0: Δεν το έχω πληροφορηθεί, θα το πληροφορηθώ και
1: γιατί αν τα έδωσε. Θα πρέπει και πάνω αεραστεχνική να βγάλει μια ευχαριστήρια ανακοίνωση, έτσι.
0: Ναι, θα ρωτήσω αεραστεχνική, είναι κάτι που δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω.
1: Ναι, γιατί δεν έχω δει κάποια ευχαριστήρια ανακοίνωση από την αεραστεχνική, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν το γνωρίζω το θέμα. Και νομίζω ότι μιλάνε και με άλλον, εντάξει, για τη διοίκηση αεραστεχνικής τώρα. Αυτή η Παναχαϊκή θέλει μήνυμο στο μπάσκετ 150 χιλιάρια χρήστο. Μήνυμο.
1: Ναι, για παραμονή.
0: Για παραμονή, ναι. Αυτό. Ναι. Μήνυμο 150 για παραμονή. Δηλαδή από τα 90 που ήταν κάθε χρόνο, μέχρι τα 150 υπάρχει και νούμερο 60.000 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μικρό, για την αεραστεχνική πάντα, έτσι. Τώρα καλά, το τι ναι, θα γίνει, ναι. Δεν ξέρω. Αλλά ο σχεδιασμός το ξεκίνησε. Η αεραστεχνική προχωράει τις κινήσεις της με τις ανανεώσεις, κάνει κουβέντες, γιατί πολύ πιθανό να την κατεβάσει η αεραστεχνική την ομάδα.
1: Ναι. Αν έχει, με όποια οικονομική δυνατότητα διαθέτει, έτσι.
0: Κοίταξε, θα παλέψει να τα βρει τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Όσο μπορεί, θα τα παλέψει.
1: Γιατί
0: τα
1: δεν είναι και εύκολη κατηγορία, έτσι.
0: Όχι.
1: Καθόλου εύκολη. Βλέπεις ο Απόλλωνας, όσο, επειδή είναι και ένας που ζορίζεται μόλις το λέω, ο Απόλλωνας την απόφαση να πέσει δύο κατηγορίες κάτω, βλέπεις πόσο την πληρώνει, έτσι.
0: Ναι, δεν το σωστά.
1: Ναι, και πήγαινε να μας πείσει ότι ο έτσι ήταν τότε μεγαλομέτοχος, απλώς τώρα είναι μέλος, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Παρασκευή μου. Ναι, τι είπα να πει, δεν έπεσε δύο κατηγορίες μέσα ένα καλοκαίρι ο Απόλλωνας.
0: Δύο κατηγορίες έπεσε, ναι.
1: Τώρα τι πάμε να αμφισβητήσουμε. Γιατί δεν στεκόμαστε λοιπόν στο ότι έπεσε δύο κατηγορίες και τώρα φτάνουν οι ίδιοι άνθρωποι να ζητάνε να πάρουν τη wild card. Άσχετα αν τη δικαιούνται ή όχι. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, έτσι. Και σου λέω, κοίτα πώς πληρώνει αυτή την απόφαση. Το πίνει όλο το ποτήρι του υποβιβασμού.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Τρίτη χρονιά τώρα στη
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική, ναι, εντάξει, πέρα το έτσι τότε.
0: Τρίτη χρονιά, ναι.
1: Ναι, δεν πειράζει. Απλά που βεβαιάστηκε αγωνιστικά στο.
0: Τώρα και 8 η ώρα παρουσιάζει προπονητή ο Απόλλωνας.
1: Που είναι τεράστιο μέγεθος για τον Απόλλωνα, έτσι. Και γενικώς για το ελληνικό μπάσκετ. Αλλά και εδώ που τα λέμε, Αλέξη, εγώ και τον Απόλλωνα που τον είδα φέτος. Μία ομάδα βαριά, κουρασμένη.
0: Το έχω πει, δηλαδή, ότι τα βαριά κορμιά τελειώσαν για τον Απόλλωνα φέτος. Από την νέα περίοδο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όμως τώρα πάμε σε ντέρμπι, έτσι θα έχει φέτος, θα γίνει μάχη. Γιατί τώρα και από.
1: Άκου τώρα, θα είμαστε σε δίλημα μεγάλο.
0: Είναι. Και φοβάμαι ότι το κλειστό της Παναχαϊκής θα αποδειχτεί μικρότερο για αυτά τα παιχνίδια σαν ντέρμπι θα έχει, έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Και τώρα θα παίζει η ομάδα της καρδιάς μας με την ομάδα που γνωρίσαμε τον μπάσκετ στην Πάτρα, τον Απόλλωνα. Κακά τα ψέματα τώρα, έτσι. Δεν το βλέπουμε οπαδικά.
0: Ναι, και πιστεύω ότι.
1: Υπάρχει περίπτωση ο Απόλλωνας, επειδή βλέπω ότι στον Έσπερο Γλάφκο είναι πάρα πολλές αποχωρήσεις, έτσι. Να κινηθεί για παίχτες του Έσπερου.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Τώρα δεν το ξέρω. Θα δούμε. Γίνεται.
1: Ωραία.
0: Ο Έσπερος θα κάνει κινήσεις για αυτό πολύ σημαντικές, γιατί τώρα και η Elite League έχει.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα μας δώσει μέχρι αύριο. Μπορεί να έχουμε και κάποια ανακοίνωση.
0: Πού, από ποια πλευρά ομάδα.
1: Η Μαναχαϊκή, ρε Αλέξη.
0: Για αύριο όχι.
1: Η καρδιά μας είναι με τη Μαναχαϊκή, εντάξει, από όλοι να σου είπα, το συμπαθούμε, τον αγαπάμε, γνωρίσαμε τον Μπάσα στην Πάτρα, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι θέλει να κάνει.
0: Παναχαϊκή αύριο δεν νομίζω ανακοίνωση.
1: Όχι, λες, ε.
0: Όχι, από αυτά που ξέρω, όχι.
1: Μα θα περιμένουμε.
0: Βέβαια έρχεται Μακροστέριος αύριο κάτω.
1: Εσύ τις βγάζεις ανακοινώσεις άλλωστε.
0: Ε.
1: Εσύ τις βγάζεις ανακοινώσεις.
0: Εντάξει. Έρχεται Μακροστέριος αύριο από ό,τι ξέρω κάτω, Γιώργος Μακροστέριος, οπότε λογικά έχει κινητικότητα πάλι από αύριο. Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν εκτός σήμερα, οπότε επιστρέφει αυτός αύριο. Πάρα Κώστα Κωνσταντινίδης όλοι. Αύριο νομίζω και Τάσος Παπαδόπουλος, αν καταλαβαίνουν εκεί Πάτρα αύριο. Άρα θα έχει αύριο σίγουρα πολύ κινητικότητα στα γραφεία.
1: Για να δούμε.
0: Πολύ κινητικότητα.
1: Για κανένα μπάνιο, πας, τι κάνεις.
0: Ναι, τα Σαββατοκύριακα.
1: Έτσι είσαστε εσείς οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, δεν έχετε χρόνο της καθημερινής.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το. Έλα, γεια σας.
0: Γεια.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει που παρουσιάζεται απόψε ο Μπάουμαν στο My Way, τώρα 8 η ώρα, σε 10 λεπτά από τώρα, εντάξει, λίγο αργότερα. Παρουσίαση επίσημη του προπονητή του Απόλλωνα. Να δούμε, και νομίζω ότι σίγουρα θα τέτοιουν και θέματα με τα γραφικά, από τι θα κάνει ο Απόλλωνας, τι παίκτες θα πάρει, αν και από αυτό που βλέπω πάει να πάρει φιλόδοξους παίκτες, καταλαβαίνω, αθλητικούς παίκτες, πάει να ρίξει καταρχήν το μέσο όρο ηλικίας, να έχει μια ομάδα αθλητική νεανική που θα πρωταγωνιστείς. Βέβαια είπα, θα είναι πολλά τα ντέρμπι φέτος. Έτσι, έχεις τώρα 4 ομάδες. Απόλλωνας Παναχαϊκή, Προμηθέας 14, Χαγιά 82. Έχει ντερμπάρες η National League 1. Όπως και το κάνουν.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει δεν υπάρχει άλλο στόχος εκτός από άνοδο, μόνο Παναχαϊκή. Εντάξει, αυτό θα φτιάξουμε ομάδα για πρωταθλητισμό. Νίκο, δεν συστάνεται. Είναι νομίζω και τις πρώτες κινήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο για το τι πάνε.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Μάρα για θύλα και χαϊκή δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες για γάμα εθνική. Κοίταξε, Παναγιώτη, από τα λεγόμενα πριν από λίγο του κυρίου Σιδέρη, καλά για θύλα δεν νομίζω ότι ήθελε θέμα. Καμία από τις 6 ομάδες που είχαν κάνει έτοιμα, οπότε αντιλήφθηκαν, δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες πλέον υποβάζονται. Ναι, από το ότι μου άφησε να υπονοηθεί ότι καμία ομάδα δεν θα αναπληρώσει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, πάμε σε ένα νούμερο 118, κάπου εκεί φαντάζομαι θα είναι. Μάλλον δεν μιλάμε για καμία αναπλήρωση. Έτσι, κάπου εκεί θα δούμε ακριβώς το νούμερο ποιο θα είναι. Τώρα θα είναι 11 ομάδες σε κάποιον όμιλο. Τι θα γίνει, θα το δούμε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το πλάνο τους από την Πέμπτη το μεσημέρι. Όχι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι όντως δεν μου. Νομίζω ότι από απόψε τον κύριο Σιντέρη φάνηκε ότι δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες. Ούτε δηλαδή, μου ανέφερε τις συγκεκριμένες ομάδες. Μου ανέφερε και το Φωστήρα, και την Αχαϊκή και τους υπόλοιπους. Είπε εντάξει, ο καθένας είπε μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Αλλά η ΕΠΟ είπε δωρές δεν κάνει. Η ΕΠΟ θα προχωρήσει με βάση το πλάνο που έχει αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πλέον δεν έχουν πολλές πιθανότητες. Θα περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη που μπορεί να αλλάξει κάτι. Για τη Θήλα δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες τελειώσαν. Υποβάστηκαν. Και για την Αχαϊκή νομίζω πλέον από απόψε οι πιθανότητες είναι ελάχιστες να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.

Ο Νίκος λέει: αφού ξέρει το σχέδιο συντέρηση, Αλέξη, δεν σου πειλέζει ποιον όμιλο θα είμαστε. Δεν μπορεί. Νίκος, σε 10 μέρες, την άλλη Παρασκευή. Από ό,τι μου είπε, την άλλη Παρασκευή. Ήδη την άλλη Παρασκευή, τη αρχίσει με τα επόμενη εβδομάδα να ανακοινώνουν τον όμιλο. Κοίταξε, Νίκο, για μην κοροϊδευόμαστε, στο θέμα των ομίλων, το βαρύτερο λόγο δεν τον έχει ο συντέρηση. Τον έχει ο Καγκάτση. Για τελειώνει την καραμέλα. Όσον αφορά του ομίλου, το λόγο τον έχει αυτό που λέγεται Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Αυτός βάζει την υπογραφή, αυτός ξέρει καλύτερα από τον καθέναν όλο το παρασκήνιο που παραπέζεται με τις διαφοροποιήσεις που γίνονται. Ας ελπίσουμε ότι θα πρανανεύσει η λογική και θα δούμε τον όμιλο που όλοι φανταζόμαστε. Της Πελοποννήσου δηλαδή, με τα νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Έτσι τουλάχιστον λέει η λογική. Διότι η Αχαΐα σίγουρα δεν συνορεύει με τα Δωδεκάνησα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι είναι ο γειτονικός νομός τα Δωδεκάνησα αυτή τη στιγμή. Ούτε ο γειτονικός νομός είναι η Σάμος. Έτσι, δεν νομίζω ότι αυτές τις περιοχές είναι γειτονικός νομός. Ούτε επειδή μπήκε ένα καράβι, τώρα πάει Σάμο, Κορόδο, μπορεί να πούνε ότι έχετε εξυπηρετήσει. Οπότε δεν νομίζω ότι συνορεύει με αυτές τους. Η λογική λέει ότι πρέπει να δούμε τον όμιλο που αναμένουμε. Οποιοδήποτε άλλος, οποιοδήποτε άλλα γεωγραφικά κριτήρια επιλογούν, σίγουρα προκαλέσουν απορία, ερωτηματικά και πολλά ανοιχτά θέματα για το νέο πρωτάθλημα. Λοιπόν, Αργεντινή, ύπτος 0 στο ημίχρονο, μου λένε εδώ, Μαρίνος και οι υπόλοιποι. Για να δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει μόλις συνδέθηκα, λέει, κάνει μια σύνοψη σας σημαντικότερα. Κάτι για κόλλικο που γκρόσω με Μουστακόβλα. Άκουσα, ναι, ο Μουστακόβλας είναι θέμα ώρας να υπογράψει την Παναχαϊκή. Αναστάση, συμφώνησε σε όλα με την Παναχαϊκή. Είχε πρόταση από τον Αστέρα Τρίπολης Β', αλλά νομίζω ότι μέχρι το βράδυ ή αύριο το αργότερο, που ήταν και εδώ Τάσος Παπαδόπουλος, η επιστροφή Μουστακόβλου θα είναι οριστική και η Παναχαϊκή θα πυροτήσει την βόμβα της επιστροφής με την απόκτηση του Μουστακόβλου. Φαίνεται ότι πάει και για άλλη βόμβα με την απόκτηση του Μεγιάδο. Ο Μεγιάδο φαίνεται να επέστρεψε τα χρήματα που είχε πάρει ως προκαταβολή από τον Αστέρα Μαγούλας και οδεύει για την Πάτρα, αφού έχει πρόταση από την Παναχαϊκή. Έρχονται και άλλες μεταγραφικές κινήσεις τις επόμενες μέρες. Οπότε είναι λογικό και εύκολο. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές παίχτες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι 10 ως 12 παίχτες έχουν βάλει υπογραφή. Είπε ότι έμεινε ο Καμπεράη σήμερα μαζί με μετά από Νηφορόπουλο, Σταθόπουλο και Γεωργόπουλο, ο τέταρτος που ανανέωσε, ο Καμπεράη. Μένουν 4 ερωτηματικά ακόμη από την περσινή ομάδα που θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέχρι την Παρασκευή. Μασούρα, Σιρμής, Ορτέτζιος, Αγουρίδης και θα ξεκαθαρίσει ποιοι έχουν μείνει από το περσινό ρόστερ μέχρι την Παρασκευή.

Λοιπόν, και ο Χρήστος αυτό λέει, άρα Μουστακόπουλος είναι πλέον δεδομένος. Ναι, νομίζω με αυτά που γνωρίζω αυτό το μεσημέρι, ναι, είναι δεδομένη η απόκριση του Γιώργου Μουστακόπουλου. Από τη στιγμή που πλέον αρνήθηκε στον Αστέρα Τρίπολης Β', παρότι και για από εκεί μια πολύ καλή πρόταση, νομίζω ότι πλέον αποδέχτηκε την πρόταση της Παναγάκης και σίγουρα επιστρέφει μετά από χρόνια με την κοκκινόμαυρη Ρουή Φαρέλα. Νομίζω ότι όντως η Παναγάκη προδοτεί τη βόμβα Μουστακόπουλου. Θα είναι μια από τις μεταγραφικές κινήσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, αφού φαίνεται ότι έγινε μια πολύ δελαστική πρόταση και ο παίκτης την αποδέχτηκε και όλα δείχνουν πλέον ότι σφραγίζει την επιστροφή του. Λοιπόν, πάμε για φινάλε, γιατί να πάμε και λίγο από όλο να δούμε τη συνέντευξη, την παρουσίαση του νέου προπονητή. Θα ανώσουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ, στις τάρβες τα απόγευμα, στις 6 ώρα. Από τον 6 ημίτσα μικρόφωνο του Πρόεδρου Πάτρας και το τώρα παγινό που ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
19: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
20: Τηλέφωνο 2610-642-399.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και μέχρι τις 10 θα σας κάνουμε συντροφιά με το Newsroom της Τρίτης. Μανώλης Μισουράκης, Γιώργος Πετρίδης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο κ. Πάνος Μπουρνάς θα είναι μαζί μου όλο το διώρο, μου το υποσχέθηκε και είναι μιντάξει παιδί που λένε. Έχει την τεχνική και μουσική υποστήριξη όλων όσων θα ακούσετε μέχρι και τις 10. Θα αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Εννοείται ότι ό,τι νεότερο προκύψει οι συνάδελφοι θα σας το μεταδώσουν. Κυρίως θα παρακολουθήσουμε μαζί την προσπάθεια της Αργεντινής να ανατρέψει αυτό το σεβάρος σε 1-0 απέναντι στην Αίγυπτο, ούτως ώστε να μην είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση σε παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Αργεντινής. Η είδηση βέβαια που είναι πάρα πολύ σημαντική και επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα είναι η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας, ένας αποκλεισμός που ισχύει εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, οπότε και άρχισε ο πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Πάλλως και ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αλλά υπάρχει αυτή η απόφαση σήμερα που δίνει ουσιαστικά το δικαίωμα στους Ρώσους αθλητές και αθλήτριες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 να είναι κανονικά στους αγώνες. Και φυσικά εντός των τυχών νομίζω ότι αναμφίβολα το ενδιαφέρον και όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, κυρίως κάτι το ποινή μου άποψη για την τεράστια επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη σε διοικητικό πόστο δίπλα στον Ζελικό Μπράντοβιτς και βέβαια φυσικά επειδή έχει φέρει μέσα σε μία μέρα δύο εξαιρετικούς παίκτες, τον Ίζακ Μπόγκα και τον Μπράγκου Μπάντιο με ανάποδα. Σε χρονική σειρά, τα είπα, δεν έχει σημασία. Και οι δύο θα είναι παίχτες του Παναθηναϊκού. Το γνωρίζαμε πάνω κάτω, αλλά νομίζω ότι με τα ιατρικά και με τις υπογραφές που θα πέσουν σήμερα θα είναι και τυπικά παίχτες του Παναθηναϊκού. Πάμε όμως να αρχίσουμε με παγκόσμιο κύπελλο όπως σε κάθε εκπομπή.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο άρχισε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Σε ένα πρώτο μέρος που πρόλαβε να έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Δεν είναι μόνο ότι προηγήθηκε η Αίγυπτος, είναι και το χαμένο πέναλτι του Λίο Μέση, οι ευκαιρίες που έχουν οι Αργεντίνοι. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Χρήστος Λόης που παρακολουθεί το παιχνίδι για λογαριασμό του sportfm.gr. Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Ένα πρώτο μέρος που τα είχε όλα, η αλήθεια είναι. Τώρα έχει ξεκινήσει πριν από λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο μέρος. Ο Ντεπόλ απείλησε με ένα πλασέ που ο Σουμπίρ απέκρουσε. Ο Σουμπίρ που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου μέρους, έχοντας την απόκρουση στο πέναλτι του μέσα στο 19. Τέσσερα λεπτά νωρίτερα η Αίγυπτος είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ με τον γκολ του Ιμπραήμ Γιασέρ. Μια Αργεντινή η οποία δεν έκανε καλό πρώτο μέρος, δεν έχει βγει στο Λιονέλ Σκαλόνι επιλογή με τα τέσσερα χάψουν άξονα της μεσαίας γραμμής. Η Αργεντινή μετά το πρώτο ημίωρο ανέβασε την πίεση της, αλλά χωρίς να καταφέρει να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Στο 31 ο Μέση βρήκε το δοκάρι με την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η επόμενη καλή στιγμή της Αργεντινής ήταν στο 39, όταν ο Σουμπίρ νίξε τον Άλβαρες από κοντά. Έτσι η Αίγυπτος ολοκλήρωσε αυτό το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ και μένει να φανεί αν στο δεύτερο μέρος η Αργεντινή θα καταφέρει να του πάρει ένα μάτσο το οποίο σε έχει στραβώσει από πολύ νωρίς.
0: Υπήρχε κάποια αλλαγή σε σχέση με το...
1: Ναι, υπήρχε μια αλλαγή από πλευράς Αιγύπτου με τον Φάτι να παίρνει τη θέση του Ασούρ στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής.
0: Αλλά η Αργεντινή δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Η Αργεντινή δεν έχει αλλάξει κάτι και αυτό το δεύτερο μέρος έχει ξεκινήσει με το πλάσε του Ντεπόλ, το οποίο απέκρουσε ο Σουμπίρ. Τώρα ο Μέση βρίσκεται στην περιοχή και κερδίζει. Δεν έχει και out, δεν κατάφερε να κερδίσει corner. Mm-hmm. Out την μπάλα, στο έχουν μπει στο 41 λεπτό με την Αίγυπτο να είναι μπροστά στο σκορ.
0: Ωραία. Χρήστο, λέω θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί
1: καλή
0: σου.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Θέλω να σας πω τι κι αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο επακρό με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήτησε το κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Εκτός από το Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι το πρώτο τελευταίο χρονικά παιχνίδι των 16 του παγκοσμίου κυπέλου, η δράση ολοκληρώνεται για αυτή την φάση λίγο πριν μπούμε στα προημιτελικά. Καθώς στις 11 υπάρχει κι άλλο παιχνίδι,

Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία από που θα προκύψει ο αντίπαλος του ζευγαριού που παίζουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Και από εκεί και πέρα θα μπούμε σε ρυθμούς πρωιμητελικών.

0: Χθες φυσικά είχαμε διπλές συγκινήσεις στη μάχη της Ιβυρικής Χερσονήσου. Οι Ισπανοί ήταν αυτοί που με ένα γκολ στον 21ο λεπτό από τον Μερίνο κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, να αφήσουν εκτός την Πορτογαλία στο last dance του Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως αποδείχτηκε. 41 ετών superstar, η αλήθεια είναι ότι δάκρυσε, όπως μετά από κάθε κακή στιγμή του με την Εθνική Πορτογαλία, αλλά μιλάμε για μια τεράστια καριέρα, όσο και αν στην Ελλάδα υπάρχουν οι τύποι που είναι λίγο haters, προτιμούν το Μέση, το αντίθετο. Νομίζω ότι πρόσφερε πάρα πολλά στην Εθνική Πορτογαλία στο Κριστιάνο. Ίσως να ήταν λίγο ευχή και κατάρα η συμμετοχή του φέτος. Από αυτά που είδα, νομίζω ότι η Πορτογαλία στηρίχθηκε περισσότερο από όσο έπρεπε σε εκείνον. Δεν είναι στην κατάσταση, νομίζω, να ανταποκριθεί σε τέτοια γεγονότα, τέτοια σκληρά παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Και έτσι η Πορτογαλία, που είχε στο πρώτο μήχρονο την πρωτοβουλία των κινήσεων, έμεινε εκτός από την Ισπανία. Οι Ισπανοί θα βρουν απέναντί τους τους Βέλγους, οι οποίοι νομίζω ότι απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο σε όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει με την αποβολή που σβήστηκε του Βαλογκάν. 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με το πρώτο ημίχρονο να είναι 2-1 υπέρ του Βελγίου και με 2 γκολ στο 57 και στο 93 από τον Λουκάκου να βάζει το κερσάκι στην τούρτα. Έβαλαν τέλος οι Βέλγοι στα όντερα των ΗΠΑ της Αμερικής για να πάνε κάπου πιο ψηλά στο Μουντιάλ που διοργανώνουν. Και έτσι μετά την Αγγλία που, όπως είχαμε πει και με τον Τάσο Νικολόπουλο στα πρώτα μας έτσι, στις πρώτες μας αναφορές στο παγκόσμιο κύπελο, το Βέλγιο αθόρυβα είναι στα πρεμιτελικά, σε αντίθεση με άλλες χρονιές που πολλοί περιμέναν πολύ περισσότερα από το Βέλγιο και δεν τα έκανε, απογοήτευε. Αυτή τη φορά το Βέλγιο έχει φτάσει στους 8 και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να του στερήσει το όνειρο να ονειρεύεται απέναντι σε μια Ισπανία φυσικά που είναι το φαβορί. Το κακό βέβαια για τους Βέλγους είναι ότι χάνουν τον Ονάνα, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς με τις ΗΠΑ και 24χρονος μέσος έχει υποστεί ρήξη πρόστιου χιαστού και εννοείται ότι χάνει όχι μόνο τη συνέχεια του Μουντιάλ αλλά και τους επόμενους 7-8 μήνες, κάτι το οποίο φυσικά είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου και στην Αστον Βίλα που είναι η ομάδα του. Άτυχος ο Ονάνα, δεν θα βοηθήσει το Βέλγιο στην συνέχεια των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελο. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκληρώσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Έλε ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάντα στο να με δίνει Αιγύπτου απέναντι στην Αργεντινή, 57ο λεπτό. Όμως εμείς θα πάμε να δούμε πώς εξελίξεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λαρνάκας. Ο Σταύρος Σουντολίδης είναι μαζί μας. Χαίρετε.
16: Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι από το Ζαλτ Μόμελο, που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ. Έχει κάνει την ανατροπή. Το 0-1 του πρώτου 20 λεπτού έχει γίνει 2-1 με σκόρερ τον Γερεμέγεφ. Στο 51ο λεπτό ήταν η προσπάθεια από τα δεξιά από τον Δημήτρη Πέλκα. Το σούτ από τον Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος εκτός από σκόρερ του ΠΑΟΚ για το 1-1 είναι ο ποδοσφαιριστής που δημιούργησε ουσιαστικά το δεύτερο γκολ. Η ασθενής απόκρουση από τον τερματοφύλακα Καράγκας και ο Γερεμέγεφ ήταν στη σωστή θέση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ που εμφανίζεται και στο απόψινό φιλικό παιχνίδι, το τρίτο που δίνει επί Ολλανδικού Εντάγους, αρκετά αποτελεσματικός και μετατρέπει σε γκολ τις ευκαιρίες που του δίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τώρα έχουμε δίπλα μας περίπου 6-7, μπορεί και 8 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αλλαγές από τον Λύση. Θα περάσουν στο παιχνίδι ο Κένι, ο Τέιλορ, ο Μοραστηδής, ο τερματοφύλακας καταρχήν. Κεφαλιά και γκολ. Γκολ από την κυπριακή ομάδα, από την ΑΕ Κάρνακας. Είναι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ακριβώς μπροστά μου και δεν είδα ποιος είναι αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσί με κεφαλιά. Πάντως η ΑΕ Κάρνακας έχει καταφέρει να ισοφαρίσει και να φέρει το μάτς και πάλι τα αίσια. 2-2 λοιπόν. Πάω ΑΕ Κάρνακας στο 62ο λεπτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύρο Σουντολίδη. 2-2. Μας περιγράψε και τον γκολ των Κύπριων ζωντανά. Αλλά αυτό που μετράει είναι το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου. Δεν ξέρω αν θα εξεταστεί το VAR για κάποιο φάουλ. Θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος Λόης. Ένα εκπληκτικό γκολ μετά από μια κούρσα του παίχτη της Αιγύπτου. Έλα, φιλέ.
17: Καλησπέρα, Νικό. Η Αιγύπτος σοκάρει την Αργεντινή. Βρίσκει και δεύτερο γκολ.
0: Στοιχηματίζει ότι θα κυρωθεί.
17: Αυτή τη στιγμή εξετάζεται η φάση. Ναι. Ο Λετεσκή έχει πάει στο VAR για πάτημα στο Λισάνδρο Μαρτίνες στο ξεκίνημα της φάσης. Αξίζει να πούμε όμως ότι η Αίγυπτος έβγαλε μια εξαιρετική αντεπίθεση.
0: Τρομερή
17: αντεπίθεση. Ο Σαλάχ έγινε αποδέκτης μπάλας, είδε υπέροχα το Ζήκο και πλασαρεύσε ο Γάτο Μαρτίνες για το 2-0. Αλλά μένει να φανεί αυτή τη στιγμή ποια απόφαση θα πάρει ο Λετεσκή.
0: Νομίζω ότι θα το κυρώσει.
17: Τον έχει καλέσει το VAR. Με αποτέλεσμα να εκτιμά το VAR ότι θα πρέπει να κυρωθεί.
0: Mm-hmm.
17: Τώρα ανακοινώνει την απόφασή του.
0: Νομίζω ότι είναι φάουλ.
17: Και εγώ αυτή την άποψη έχω. Δεν μετράει τον γκολ της Αιγύπτου. Έχει γυρίσει τη φάση ο Λετεσκέ και δίνει φάουλ για την Αργεντινή. Οπότε παραμένει το 1-0. Με αποτέλεσμα η Αργεντινή προφανώς να είναι σε πολύ καλή θέση. Ένα δεύτερο γκολ θα της δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μπει τώρα στη μία ώρα αγώνα, το και ένα δεύτερο γκολ θα της δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μπει τώρα στη μία ώρα αγώνα, στο 60

0: Η επιστροφή του Διαμαντίδη, το αγαπημένο Μίτσο της οικογένειας και το φίλο του Παναθηναϊκού, είναι μια τεράστια είδηση. Συνιστά από μόνη της αυτή η είδηση, έτσι. Θα μπορούσε να είναι πρωτοσέλιδο που έχουμε παλιά, που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, 12 χρόνια ως παίκτης, κάτεξε τα πάντα, έτσι. Και προσωπικούς τίτλους και φυσικά με την ομάδα τα πάντα. Ήταν και στα δύσκολα χρόνια των εισόδων-εξόδων, μια έτσι δύσκολη θητεία για τον ίδιο και για την ομάδα γενικότερα αυτά τα δύσκολα χρόνια από το 20 μέχρι το 22. Επιστρέφει μετά από 4 χρόνια, ξανασμίγει με ο Μπράντοβιτς και Μπατίς μετά από 14 χρόνια με τον Μπράντοβιτς, με τον Μπατίς μετά από 12. Κοίταξε, και μόνο η παρουσία του στην ομάδα, στον οργανισμό, και μόνο ότι θα μπαίνει στο Telecom Center, θα κάνει την είσοδό του ως μέλος του Παναθηναϊκού οργανισμού και θα είναι ως μέλος της διοίκησης, τέλος πάντων, θα είναι μέσα στο γήπεδο και στα εκτός έδρας προφανώς. Έτσι, αυτό συνιστά από μόνο του μια τεράστια κίνηση. Όπως είπε και ο ίδιος, δεν έχουν σημασία οι τίτλοι. Εννοώ, δηλαδή, τι τίτλο θα έχει, το πόστο, ας πούμε, ποιο θα είναι το πόστο του στην ομάδα. Είναι ο Διαμαντίδης, ρε φίλε. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, τι να λέμε τώρα, είναι ο Διαμαντίδης. Mm-hmm. Τέλος. Εκεί τελειώνει η όποια συζήτηση. Και αυτό που θα το βρούμε στην πορεία για τον τίτλο, για το πόστο του. Μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε ένα λεπτό επί της ουσίας, έδωσε τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά τη συνάντηση που είχαν. Προφανώς και για εκείνον είναι πολύ σημαντικό το επαγγελματικό του ότι θα συνεργαστεί με τον Μπράντοβιτς και με ανθρώπους που ξέρει καλά. Επιστρέφει στην ομάδα που αγαπάει και ο ίδιος. Και πάμε τώρα για να πετύχει τους στόχους του Παναθηναϊκού, να επανέλθει έτσι στον δρόμο των επιτυχιών και των τίτλων.
1: Αν επιτρέψει ένα σχόλιο, νομίζω ότι διορθώνονται και ένα ιστορικό λάθος.
0: Βέβαια, βέβαια. Το έλεγα και εγώ το μεσημέρι, είναι μια αποκατάσταση
1: της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Που συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, ήταν σε πολύ δύσκολα χρόνια και κρίθηκε πολύ αυστηρά, νομίζω, από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.
0: Και κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν πρέπει να φύγουν ποτέ από αυτές τις ομάδες. Έτσι, ο Διαμαντίδης, ο Αλιβέρτης, λέω για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι όχι απλά έχουν τιμήσει, έχουν δώσει και την ψυχή τους για τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
1: Τι συζητάμε.
0: Οπότε θα πρέπει να είναι πάντα παρόντες. Προφανώς έχει παίξει ρόλο και ο Μπράντοβιτς και προφανώς και ο Σέρβος τον ήθελε το Διαμαντίδη να τον έχει στο πλευρό του. Είναι σίγουρα μια τεράστια εγκίνηση στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι είναι family και του Μπράντοβιτς και του Μπατίστ, όπως λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν φέρνουν μόνο αυτή την προσωπολατρία που υπάρχει προς το πρόσωπό τους. Φέρνουν γνώση, φέρνουν εμπειρία, φέρνουν επαναστάσεις. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα, στα αγωνιστικά, στα μεταγραφικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είχαμε σήμερα την άφηξη και του Μπάντιο μάλλον και του Μπόγκα. Mm-hmm. Ο Μπάντιο δεν έκανε δηλώσεις, πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω ότι αύριο θα ανακοινωθεί η άποψή του. Ίσως πρώτα και του Μπόγκα, θα το δούμε πώς θα γίνει. Ο Μπόγκα μίλησε στις κάμερες και στους εμάς τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο. Έφτασε το απόγευμα, έφτασε κάτι 5 το απόγευμα. Είπε ότι για τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει τον Παναθηναϊκό, ενώ τον ήθελε μισή Ευρώπη της ουσίας, ειδικά από το πάνω ράφι, τον ήθελαν όλες τις ομάδες σχεδόν, όλες τις κορυφές ομάδες. Είπε ότι μόλις βρήκε αυτή την ευκαιρία και με την ιστορία που είχε ο Παναθηναϊκός, ήταν πολύ δύσκολο να την απαρνηθεί. Την πρόταση που είχε μπροστά του. Θέλει να παίξει μπροστά στου παδού του Παναθηναϊκού. Είναι υπέροχο που θα παίξει μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και φυσικά μίλησε και για τον Μπράντοβιτς, που είπε ότι είναι ένας προπονητής που τον έμαθε για όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Καταλαβαίνεις μόνο και μόνο από αυτή τη δήλωση τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τους παίκτες, έτσι. Και είναι τρομερό που θα είμαστε μαζί και στη νέα ομάδα. Στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Το όνειρό του, το οποίο μπορεί χαρακτηριστικά, είναι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Έτσι, διάθετο τον είδα, χαμογελαστό. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παναθηναϊκός θα δώσει για τον Μπόγκα στο 3.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside.
8: Το σούτ.

0: έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Mm. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που θέλει ο Μπράντοβιτς, βλέποντας και την περίπτωση του Λάιλς, που δεδομένα ενδιαφέρει και απασχολεί στον Παναθηναϊκό, δηλαδή αν ο Λάιλς δεν έβρισκε συμβόλαιο στο NBA, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει αυξημένες πιθανότητες για να αποκτήσει, παρότι και για εκείνον όπως και για τον Μπόγκα ενδιαφερόταν η μισή Ευρώπη. Έχω την αίσθηση ότι θα πρόκειται για ένα ελαφρύ πεντάρι που θα πατάει και στο 4. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Θέλει να παίξει ο Μπράντοβιτς, να το ανοίξει λίγο το γήπεδο, να σουτάρει πίσω από τα 5 μέτρα, να έχει αξιόπιστο πίσω από τα 5 μέτρα. Να δίνει μια διαφορετική διάσταση σε σχέση με αυτό που δίνει ο Λεσόρ και ο Φάλ. Έτσι, άλλοι δύο παίκτες που πατάνε στο 5. Mm-hmm. Συν το Μίτογλου, ξέραμε το Μίτογλου.
1: Ναι, αυτό
0: έτσι, που πατάει και εκείνο στο 5.
1: Και ο Μίτογλου.
0: Ναι, ναι. Για τον ξεχνάμε και έχει κάνει πολύ καλούς τελικούς ο Μίτογλου. Έτσι, τελειώσει πολύ καλά τη σεζόν.
1: Του προκύπτει για Μπουσέλε.
0: Κοίταξε, ο Γιαμπουσέλε είναι μια περίπτωση η οποία προφανώς θα απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες. Ναι, ναι, ταιριάζει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος περιμένει η NBA.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή την αίσθηση.
1: Είναι μια περίπτωση που θα την περιμένουμε κι άλλο.
0: Ναι, και μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Περιμένοντας να βρει ένα καλό συμβόλαιο στο NBA. Και εκείνος έχει τελειώσει καλά τη σεζόν με τους Bulls. Παρότι δεν πήγε καλά στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Τελείωσε πολύ καλή τη ζωή στους Bulls. Όπα, να το, αυτό θα μετρήσει.
1: Τώρα θα μετρήσει.
0: Ο ίδιος σκόρερ, ο ίδιος σκόρερ. 2-0 η Αίγυπτος.
1: Απίστευτο γκολ.
0: Αυτός που έβαλε το δεύτερο, το που ακυρώθηκε, βάζει πάλι το επόμενο. Ο Ζήκο.
1: Κάποιοι εδώ μέσα είναι. Σημαίνει ότι τρέζει τώρα.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή η Αίγυπτος.
1: Της Αργεντινής είναι τρομερή.
0: Αξιέπαινε προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, εκεί βρισκόμαστε. Για να πάμε λίγο και να πιστεύσουμε στον Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση ότι πρώτα θα τελειώσει το θέμα του Σέντερ.
1: Ναι.
0: Και μετά του Πλέμεγκερ. Του Πλέμεγκερ Παναθηναϊκός δεν καίγεται. Όχι, δεν καίγεται. Καίγεται προφανώς και αν βρεθεί ένα παίκτη στον δρόμο του που να πληρεί τα στάνταρ και τις προποθέσεις που θέλει, θα το χτυπήσει, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: NBA ή Ευρωλίγκα.
0: Αυτό, Ευρωλίγκα, υπάρχει κάποιο.
1: Μόνο James.
0: Μόνο James, Ναι, δεν νομίζω ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός σε μια τέτοια επιλογή. Έχω την αίσθηση ότι θα πάει σε κάτι πιο φρέσκο. Το είδαμε δηλαδή και σε προϊόντα και του Μπόγκα και του Μπαντιό.
1: Ναι.
0: Βάζει σκληράδα, βάζει αθλητικότητα στο παιχνίδι του, βάζει φρεσκάδα, βάζει φρέσκα πόδια. Παίκτες οι οποίοι είναι πολύ καλοί στην άμυνα, πολύ ικανοί σε αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Και επιθετικά είναι... μπορούν να δώσουν και κάτι παραπάνω.
1: Ό,τι έλειπε.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται με τους υπάρχοντες.
0: Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Τουρκία από τον Σαμπουτσούογλου, αν το λέω καλά.
1: Ναι.
0: Που είναι αξιόλογο και αξιόπιστο. Ναι, ναι, ναι. Δημοσιογράφο. Ότι τον παρακολουθεί Φενέρ. Εντάξει, όπως και οι ελληνικές ομάδες και οι τουρκικές. Όποιο καλό Τούρκο παίκτη. Υπάρχει τον χτυπούν, αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει ξεκάθαρο, δεν τον αφήνει τον Όσμαν, το θέλει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Όταν έχεις τη δυνατότητα, το σκεφτόμουν και το απόγευμα, βάζω τον εαυτό μου στις των παικτών, όταν έχεις τη δυνατότητα να συνεργαστείς με τον κορυφαίο όλων,
1: ναι.
0: Δεν φεύγεις πολύ εύκολα.
1: Και αυτό που
0: έτσι, και έχεις ένα τέτοιο περιβάλλον.
1: Αυτό που πάει για τις περιπτώσεις κυρίως walk-up. Υπάρχει αυτό το φημολογούμενο ενδιαφέρον γιατί τον Τόρσεϊ δεν έχει ακουστεί κάποια ομάδα. Άμα κάποια ομάδα θέλει παίχτη με συμβόλαιο, πρέπει να έρθει να κάνει πρόταση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Όχι στον παίχτη, στην ομάδα.
0: Στην ομάδα.
1: Και μετά το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκάθαρα συμβόλαιο ο Όσμαν, όπως και ο Χουάντς, όπως και ο Γκραντ. Γιατί λέω τα τρία ονόματα, γιατί είναι οι τρεις παίκτες που έχουν αναφερθεί τα ονόματα στον ρεπορτάζ. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται διατεθειμένο να του παραχωρήσει. Δεν είναι διατεθειμένο, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Σότσα ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια, παρεπτόντως.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. 2-0 η Αίγυπτος σε λίγο μετά το διάλειμμα. Θα πάμε ξανά στο Χριστολόγιο να μας περιγράψει επακριβώς πώς οι Αιγύπτιοι είναι μια ανάσα από το να κάνουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία τους σε παγκόσμιο κύπελλο.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δες το cool.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πώς έκανε το 2-0 η Αίγυπτος. Έχουμε πλέον στο 74ο λεπτό. Χρήστος Λόης.
1: Γεια σου Νικό. Η Αργεντινή είναι κοντά σε μια τεράστια έκπληξη, σε μια τεράστια πρόκριση.
0: Η Αίγυπτος.
1: Η Αίγυπτος, ναι. Στους 8 του Μουντιάλ. Με βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 67. Πάλι με το ζύγο. Αυτή τη φορά μετράει κανονικά τον γκολ. Νέα άρτη εκδηλωμένη αντεπίθεση των Αιγύπτιων. Όπως και στο γκολ που ακυρώθηκε νωρίτερα. Ο Σαλάχ μοίρασε το Χασάνα στα δεξιά που γύρισε την μπάλα στον Ζήκο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά στο μάτς. Αυτή τη φορά μέτρησε για το δεύτερο γκολ των Αιγύπτιων, οι οποίοι τιμωρούν τα λάθη των Αργεντίνων στην άμυνα και πλέον απέχουν ένα τέταρτο και μαζί με τις καθυστερήσεις από μια, την πρώτη τους πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δεν το έχουν ξανακαταφέρει, πετώντας εκτός όχι μια απλή ομάδα, την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-0 λοιπόν πάντα η Αίγυπτος. Πάμε όμως και στην Ολλανδία, καθώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να σκοράρει. Σταύρος Τουντολίδης ξανά μαζί μας. Έλα, φιλέ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο και πάλι από το Ζαλτβόμελ. Ο ΠΑΟΚ όντως από το 74ο λεπτό προηγείται με 3-2. Ήταν η απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τάισον με τον Βραζιλιάνο, ενώ τώρα ο Κωνσταντέλιας κάνει το σουτ, σέντρα σουτ ήταν η προσπάθεια από τον Γιάννη Κωνσταντέλη από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε λοιπόν ότι με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάισον από το 74ο λεπτό ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-2. Ο παππούς του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος είχε περάσει πριν από 2-3 λεπτά στο παιχνίδι, στη θέση του Χατσίδη, και με την απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αρκετά αποτελεσματικός και πάλι ο ΠΑΟΚ, όπως και στα προηγούμενα φιλικά κόντρα σε Μπέβεραν και Βέστερλο, έτσι και σήμερα βρίσκει 3 φορές το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και προηγείται, ενώ πλησιάζουμε και θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της φιλικής αναμέτρησης με 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύρο Συντολίδη. 3-2 ΠΑΟΚ. Έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο τέταρτο του τρίτου φιλικού προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Και από τον ΠΑΟΚ πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον Άρη. Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας. Χαίρετε.
3: Γεια σου Νίκο.
0: Βλέπεις Αργεντινή Αιγύπτος?
3: Βλέπω και αυτό το μάτς, ναι.
0: Δεν πιστεύω να σκάσει φαν της Αργεντινής.
3: Όχι, δεν είμαι.
0: Γιατί έχω, ξέρω πολλούς συναχωρημένους τώρα.
3: Ναι, πολλοί κόσμοι σίγουρα. Εντάξει. Εμείς είμαστε διαχρονικά με τους αυτούς που ανακάλυψαν τον ποδόσφαιρο.
0: Από αυτούς είσαι?
3: Από αυτούς είμαι.
0: Okay. Εντάξει. Εγώ είμαι με κάποιους που δεν
3: παίζουν. Είμαστε και εμείς πολλοί.
0: Κάποιους που δεν παίζουν στο Μουντιάλ, οπότε δεν έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
3: Α, τους Ιταλούς.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Ναι. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει, πότε το τελευταία φορά που το βρήκα, το 6 ήτανε. Mm-hmm. Το 6 δεν ήτανε. Το 2006 είχαμε πάει προετοιμασία τότε με Γιγέρμο Όγιος στην Όρτσια στην Ιταλία.
0: Γιγέρμο Όγιος, ρε φίλε. Που είχαν μπάρμπικ, δεν είναι?
3: Ακριβώς. Και ήταν η χρονιά που μόλις είχαν πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
3: Και όπου πηγαίναμε, ρε φίλε, δεν υπήρχε μέρος που να δώσουμε φιλικό ή να βρεθούμε κάπου και να μην ακούς τους Ιταλούς με τις βέσπες, με τα αυτοκίνητά τους. Είχε τελειώσει το μεζί του Μουντιάλ και είχαν περάσει 2-3 εβδομάδες. Και σε όλο το διάστημα της παιδιάς, το μόνο που ακούγαμε ήταν Καμπεόνι Ντελμόντο στην Ιταλία. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ πρώτα.
0: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
3: Εντάξει. Λείπει η Ιταλία. Λείπει η μεγάλη ομάδα.
0: Όπου φοβερή σκηνή τώρα ο Σιμεώνη είναι με φαντέλα Αργεντινής στις σουίτες του.
3: Ναι, τον έχει δείξει πολλές φορές το πλάνο.
0: Και είναι.
3: Μεγάλη Παρασκευή.
0: Πολύ χαλιά. Λοιπόν, τι γίνεται, Τελεμαίδα αύριο.
3: Θα έχει αρκετή Ιταλία πάντως, θα ξεκινήσω λίγο με αυτό ο Άρης φέτος, γιατί εκτός από την Μπρέσια, στην οποία θα μεταβεί για 10 μέρες, πριν από λίγο οι Ιταλοί ανακοίνωσαν ότι θα παίξουν φιλικό και με τον Άρη. Οι Ιταλοί της Νάπολη, σπουδαίο φιλικό για τον Άρη, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Δηλαδή ο Άρης θα επιστρέψει από την Μπρέσια και λίγες μέρες αργότερα θα ξαναμεταβεί στην Ιταλία, προκειμένου να πάει στο Καστέλ Ντε Σάγκρο, εκεί που θα είναι η Νάπολη, ένα γήπεδο εκεί της περιοχής, για να παίξει ένα πολύ σπουδαίο φιλικό παιχνίδι στις 12 Αυγούστου με την Ιταλική ομάδα. 10 μέρες πριν από τη νέα εξωτερήματος, θα είναι μια πολύ ωραία πρόβα τζενεράλε για το συγκρότημα του Μιχάλη Γρηγορίου απέναντι στους Ιταλούς που προηγουμένως θα έχουν παίξει, από ό,τι διάβαζα στα Ιταλικά ρεπορτάζ, και με τη Θέλτα και με την Οσασούνα. Και θα παίξουν και φιλικό και με τον Άρη, ο οποίος έχει και ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό στις 5 Αυγούστου. Αυτά μετά την επιστροφή από την Ιταλία. Θα παίξει με τη Μόντσα στις 30 του μήνα και μένει ένα ακόμη, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί από τους ανθρώπους του Άρη, το πρώτο δηλαδή στην επί Ιταλικού εδάφους, το οποίο πιθανότητα θα είναι με ομάδα από τη Serie B.
0: Mm-hmm. Από αύριο το Λεμαϊδά.
3: Από αύριο το Λεμαϊδά, ναι, τώρα ολοκληρώνεται όσο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη προπόνηση στο Ρήσιο επί ελληνικού εδάφους και θα μεταβεί αύριο στην Τομέδα για περίπου 6 μέρες η αποστολή για να βγουν τα πρώτα τρεξίματα από τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους συνεργάτες του, χωρίς πολλά νέα πρόσωπα η αλήθεια ακόμη. Τα τώρα μειώνει η Αργεντινή από την πλευρά.
0: Όλη η Αργεντινή είναι. 79 λεπτό, έχουμε μάτς.
3: Το Ρομέρο.
0: Ο Ρομέρο.
3: Θα είναι πολύ ωραίο. Το τελευταίο τέταρτο στις καθυστερήσεις. Θα είναι ματσάρα.
0: Η Αιγύπτου φωνάζει βέβαια για κάτι, για να δούμε τώρα. Κάτσε να δούμε το replay. Ναι. Όχι, κανονικό γκολ νομίζω. Ναι, κανονικό γκολ.
3: Ναι.
0: Για να δούμε.
3: Για να δούμε. Όχι, κανονικό πρόβλημα.
0: Κανονικό. Είχαμε τίποτα από Μάγκνουσον.
3: Το Μάγκνουσον δεν έχουμε κάτι νεότερο. Όχι, είναι η πρόταση που έχει κάνει ο Άρης για 2 χρόνια. Νομίζω ότι ο παίκτης εξετάζει και τις υπόλοιπες προτάσεις που έχει. Μέσα από αυτόν τον τρόπο προσπαθώς πιέζει και λίγο τον Άρη. Mm-hmm. Να ανεβάσει τη δική του πρόταση. Ο Άρης γενικότερα τι χρειάζεται να προσθέσει παίκτες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι κρύβει αυτό. Αν είναι κίνηση τακτικής, αν είναι δυσκολία. Πάντως γενικότερα θυμίζω ότι ο Άρης ποτέ δεν ολοκλήρωνε, δεν σχηματοποιήσε το ρόστερ του μέσα στον Ιούλιο. Εντάξει. Έκανε πάρα πολλές κινήσεις τον Αύγουστο. Και έχω την αίσθηση ότι φέτος ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο, μιας και δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, για να κάνει κάποιες κινήσεις και λίγο αργότερα. Βέβαια για τον προπονητή όλο αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή το ότι θα πάει στην Τολεμαϊδα και ίσως και στην Πρέσια χωρίς να έχει ακόμη πρόσωπα στα οποία θα στηριχθεί την επόμενη σεζόν και με αρκετούς παίκτες που δεν υπολογίζονται. Εντάξει. Αλλά αυτό στην παρούσα φάση δεν θα αλλάξει, με αυτούς να πάει σε πρώτη φάση, στην προετοιμασία. Και βλέπουμε πώς θα είναι τα πράγματα το επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm. Κανα νέο από τις αποχωρήσεις έχουμε, Αλέξη?
3: Από τις αποχωρήσεις, κοίτα να δεις τώρα. Του Τεχέρα νομίζω είναι στην τελική ευθεία η λύση του συμβολαίου. Γιατί είναι σχεδόν συμφωνημένος με τη Λεγκανές. Το γράφουν και οι Ισπανοί ούτως ή άλλως. Ότι είναι σχεδόν τελειωμένο. Έχει μια καλή πρόταση από τη Λεγκανές ο δεξιός μπακ του Άρη. Το θέμα είναι να τα βρει λίγο και στην αποζημίωση για να λύσει το συμβόλαιο εδώ. Γιατί εδώ έχει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Νομίζω ότι θα τα βρει και θα λύσει το συμβόλαιό του. Ο Σαμόρα, ο οποίος δεν είναι καν εδώ, θα συνεχίσει δανεικός στην Ακαδημία Κοφισέου. Ο Ντουντού θα πάει στη Ρωσία. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με Αλφαρέλα, με Μπουσαΐντ. Αυτοί οι δύο είναι που δεν υπολογίζονται και είναι πρόβλημα γιατί έχουν και μεγάλα συμβόλαια. Νίκο, δεν είναι εύκολες υποθέσεις. Mm-hmm. Διάβαζε και κάτι δηλώσει ο Αλφαρέλα σήμερα, ο οποίος προσπαθεί να ρίξει γέφυρες και να αλλάξει λίγο το κλίμα, αλλά δεν νομίζω, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να γεφυρωθεί το χάσμα και να κολλήσει το γυαλί ανάμεσα στις δύο πλευρές με αυτά που έχουν γίνει. Θυμίζω ότι ο ατζέντης του έχει προσφύγει για κάποια χρήματα που του έχουν επιδικαστεί. Γενικότερα οι δύο πλευρές πήγαν στα δικαστήρια και αυτό δεν το κάνει εύκολο. Μάλιστα. Το να βρεθεί μια λύση.
0: Μάλιστα. Έχουμε θεματάκια να λύσουμε, έχουμε και ώρα να τα λέμε όμως. Okay.
3: Ναι, όχι, έχει θέματα γενικότερα με το ρόστερ. Είναι και του Μάικιτς το θέμα, του τερματοφύλακα, ο οποίος και αυτός δεν υπολογίζεται. Είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα. Κάποιες υποθέσεις θα λυθούν, κάποιες άλλες μπορούν να πάρουν λίγο το θέμα τους.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη, μου ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ
0: και
3: εγώ.
0: Και σε εσένα, Αλέξη Αβόπλος με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε να δούμε πώς μπήκαν ξανά στο παιχνίδι η Αργεντίνη με τον Χρήστο Λόινα ξανά μαζί μας. Έλα, φίλε.
4: Θρίλερ στην Ατλάντα, έχουμε μπει στο 83ο λεπτό. Η Αργεντινή παραμένει ζωντανή, καθώς το 79ο λεπτό βρήκε τον γκολ για το 2-1, με αποτέλεσμα να μειώσει το σκορ. Ο Μέση από τα δεξιά έβγαλε μια πολύ γλυκιά σέντρα. Ο Ρομέρο που είχε προωθηθεί πάτησε περιοχή και με κεφαγιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Η Αργεντινή δευτερόλεπτα νωρίτερα έχασε μια τεράστια ευκαιρία με το Μέση που πάτησε περιοχή και έκανε το γύρισμα με τον Λαουτάρο να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά. Τώρα πιέζει η Αργεντινή και ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης. Γκολ για την Αργεντινή. 2-2 Μέση. Ποιος άλλος? Ο Μέση με ένα υπέροχο γκολ. Πανηγυρίζει έξαλα. 2-2 η Αργεντινή. Παραμένει ζωντανή. Αρνείται να πεθάνει παγκόσμια πρωταθλήτρια με το Μέση. υπέροχο γκολ για το Μέση, ο οποίος μέσα από την περιοχή με ένα σουτ συγκίνηση. Η μπάλα έχει χτυπήσει και στο δοκάρι και έχει καταλήξει στα δίχτυα. Τρομερό μάτς στην Ατλάντα.
0: Νομίζω ότι η Αργεντινή έχει βγάλει μια φοβερή αντίδραση, Χριστό.
4: Φοβερή αντίδραση. Πραγματικά. Φοβερή αντίδραση. Από ένα μάτς το οποίο είχε στραβώσει, σε ένα μάτς το οποίο έχει κάνει πολλά λάθη αμυντικά, βρίσκει δύο γκολ σε διάστημα 4 λεπτών. Με μεγάλη πρωταγωνιστή το Μέση που είχε γκολ και assist.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το απόψινο παιχνίδι λοιπόν. 2-2. Σε λίγο λίγο θα έχουμε ξανά τον Χρήστο Λέ μαζί μας. Εδώ έγινε ένα γέμισμα. Πήρε την πρώτη κεφαλιά παίχτη της Αργεντινής. Δεν μπόρεσε από κοντά να ολοκληρώσει. Και ο Μέση ήρθε από το ύψος του πέναλτι να σκοράρει διαγώνια. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 2-2. Δεν θέλω να σας πω τι μηνύματα έχω διαβάσει για τον Λιονέλ Μέση. Ναι, για τον Λιονέλ Μέση. Όταν η Αίγυπτος έκανε το 2-0. Πραγματικά η κατάσταση μερικών είναι μη αναστρέψιμη. Πάμε σε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.

0: Προλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε συνέχεια στο newsroom. 88 λεπτό. Δεν έχουμε χάσει κάτι. Όσο ακούγαμε τις διαφημίσεις, 2-2. Παραμένει το παιχνίδι Αργεντινή-Αίγυπτος. Η Αργεντινή δεν επιτίθεται και τόσο κατά κύματα. Ψάχνει το τρίτο γκολ. Αλλά νομίζω ότι βλέποντας ότι η Αίγυπτος στις 30 επιθέσεις είναι φωτιά, καλύπτει λίγο περισσότερο τα ανώτατα της. Είναι αλήθεια αυτή τη στιγμή. Πριν πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού ποδοσφαιρικού αυτή τη φορά, να δώσουμε μια-δυο ειδήσεις μπασκετικές. Με τίτλους στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για την ώρα δεν έχει γίνει αυτή η επαφή που υπήρχε στον αέρα ότι θα γίνει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παπα-Νικολάου. Έχουμε μεταφέρει από χθες αποκλειστικά ότι ο Ολυμπιακός δίνει μονοετές στον Παπα-Νικολάου. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θέλει διαιτές. Υπάρχει μια μικρή απόκληση στο οικονομικό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Πάντως για την ώρα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν έχει γίνει κάποια καινούργια επαφή από αυτήν της Παρασκευής. Μπορεί να γίνει πιο αργά. Ουφ, μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή για να κάνει το 3-2. Δεν μπόρεσα να δω ποιος έκανε το σουτ. Απέκλωσε πάνω στο τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Αύριο είναι η παρουσίαση του κεντρικού χορηγού της Superbet. Στη μία το μεσημέρι θα είμαστε εκεί. Φαντάζομαι θα είναι εκεί η πρόεδρε της ΚΑΕ Ολυμπιακός Μαγιώτης Γιώργος Αγγελόπουλος και θα βγουν πράγματα. Μια χορηγία που έχουμε αναφέρει ότι θα αποφέρει τα επόμενα 6 χρόνια 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΚΑΕ. Και καμία άλλη εξέλιξη στα θέματα των Ερυθρόλευκων εν αναμονή και της ανακοίνωσης του Ζαν Μοντέρο. Αποφάσεις Ευρωλίγκα σήμερα, θα ακούσετε και στο δελτίο, 24 ομάδες από το 27-28. 8 νέα εγγυημένα συμβόλαια, τα οποία θα αποφέρουν περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της Ευρωλίγκας, για όσες ομάδες θέλουν να αποκτήσουν μόνιμη θέση πλέον. Και δύο οι θέσεις από το EuroCup του χρόνου, δηλαδή και οι δύο ομάδες του τελικού. Προκρίνονται απευθείας στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι μια καλή είδηση και για τον Άργη τον ΠΑΟΚ, αν φτάσουν φυσικά στον τελικό. Από εκεί και έπειτα έχουμε τον DJ Σόρτς, όπως είπε και ο Γιώργος Πετρίδης, να ανακοινώνεται από τη Βαλένθια. Τον Μπιμπέροβιτς να πηγαίνει στους Dallas Mavericks με διαιτές συμβόλαιο έναντι 3 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Ουσιαστικά, άρα με τις εφορίες και αυτά, θα του μείνει περίπου 1,5 εκατομμύριο. Παρ' όλα αυτά θέλει να ζήσει το όνειρο. Και γι' αυτό άφησε τη Φενέρμπαχτσε που θα πάρει 2 εκατομμύρια δολάρια ως buyout. Φενέρμπαχτσε, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του 36χρονου μέλη για 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Αλεξέη Ποκουσεύσκη εφόσον πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει πλέον με τον Νόλεϊ, το είπαμε χθες, τον Λάντερς Νόλεϊ, τον πρώην παίχτη της Νανσί. Ενώ μεταγραφές έκαναν και ο Προμηθέας με τη Μύκονο. Ο Προμηθέας πήρε τον 32χρονο γκάρντ Σάνον Εύανς και η Μύκονος τον πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ Περιστερίου Κολοσσού και Χολαργού Ζερμέιν Λόβ. Ολοκληρώθηκε 3-2 το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Θα έχουμε αργότερα από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και σχόλιο αλλά και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Για την ώρα πάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Διονύση Δεσίλας μαζί μας για τα τελευταία νέα των Πράσινων. Έλα, φιλέ.
13: Γεια σου, Νίκο μου. Καλησπέρα στον κόσμο.
12: Τι κάνεις, βλέπεις, φαντάζομαι το μάτσα,
13: Χαμός.
12: Ναι, ματσάρα.
13: Ναι.
12: Δεν ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει μαζί, γιατί ήσουν και στην προετοιμασία. Νομίζω ότι το παγκόσμιο έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Είναι πολύ καλύτερο από ό,τι περιμέναμε.
13: Θέλω να σου είμαι δίκαιος. Αρκετά παιχνίδια εγώ στην προετοιμασία τα έχασα.
12: Ούτε εγώ τα έχω δει όλα, δεν το λέω. Πώς το,
13: ναι, ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί επειδή είχαμε ξύπνημα νωρίς να πάμε προπονήσεις τα λοιπά, δηλαδή πήγαινα και έλεγα θα το δω.
12: Ναι.
13: Το βραδινό δεν άντεχα.
12: Mm-hmm.
13: Οπότε έβλεπα τα στιγμιότυπα. Αλλά από αυτά που έχω δει, οκ.
12: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
13: Αν εξαιρέσεις λίγα, δηλαδή το χθεσινό δεν ήταν ωραίο. Το Πορτογαλία-Ισπανία.
12: Ναι. Γκολ! 3-2 η Αργεντινή. Απίστευτη ανατροπή. Στο 92 ο Ρομέρο πρέπει να είναι πάλι. Αν δεν κάνω λάθος. Απίστευτη ανατροπή για την Αργεντινή. Δεν φαντάζεσαι τι μηνύματα μου στέλνανε Διονύση εδώ. Φαντάζεσαι μάλλον.
13: Το 0-2.
12: Τα ζεις, ναι, για τον Μέση. Ο Έλληνες φιλάθλοι του ίντερνετ κράζαν τον Μέση. 3-2 Αργεντινή. Δεν το νομίζω αυτό.
13: Και έτσι όπως έρχεται η νίκη.
12: Σημάδι κατάκτηση είναι Διονύση.
13: Είναι
12: σημάδι κατάκτηση.
13: Είναι πολύ καλύτερο να κερδίσεις έτσι.
12: Βέβαια. Παρά
13: από το να κάνεις ένα 0 ζυστό, ξέρω εγώ, 2-0 ζυστό, γιατί έτσι παίρνεις και αυτοποίθηση.
12: Βέβαια.
13: Να κάνεις ανατροπή σε συντομοχρονικό διάστημα.
12: Όπου και οι Αιγύπτιοι στο 75 που το είχαν πιστέψει μέσα σε 17 λεπτά δέχονται 3
13: γκολ. Ναι.
12: Τρομερό.
13: Λοιπόν, είχαμε πιστεύει στους γονείς για τον Παναθηναϊκό. Πολύ τακτική στο σημερινό πρόγραμμα. Μια πρώτη άσκηση που ήταν τύπου ρόντο, για κυκλοφορία δηλαδή. Μετά χωρίστηκαν οι παίκτες σε δύο ομάδες και δούλεψαν στο κομμάτι της τακτικής. Η μία ομάδα αμυνόταν, η άλλη προσπαθούσε να διασπάσει σε οργανωμένη άμυνα με συνεργασίες κτλ. Πράγματα τα οποία δουλεύει ο Νίστρουπ. Και το τελευταίο μέρος της προπόνησης είχε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, χώρο, με τους παίκτες να χωρίζονται σε τρεις ομάδες, να υπάρχουν και μπαλαντέρ, προκειμένου να δημιουργούνται υπεραριθμίες. Δηλαδή να έχει μια αριθμητική υπεροχή η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας. Πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο Νίστρουπ, τα δούλεψε πολύ και στην Ολλανδία και σήμερα έγινε και αυτό στην επιστροφή. Αύριο το πρωί πάλι προπόνηση για τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καλαφάτης. Έγινε γνωστό επίσης ότι καταρχάς έγιναν γνωστά τα διαρκείας που λέγαμε από χθες. Υπάρχει ανακοίνωση.
12: Ναι.
13: Η ΣΠΑΕ για τα νέα διαρκείας, φύλλο 17α-17β, pao.gr μπαίνει ο κόσμος, 280 ευρώ θυμίζω. Όσοι παίρνουν αυτά τα εισιτήρια συγκεκριμένα μπορούν να έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό και υπενθυμίζω ότι όποιος έχει αγοράσει δύο διαρκείας τα οποία ήταν πιο ακριβά και θεωρεί ότι είναι άδικο όλο αυτό που γίνεται, μπορεί να κάνει ανταλλαγή και να πάρει το υπόλοιπο των χρημάτων πίσω. Υπάρχει επιστροφή. Έτσι, υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Να πω ότι τη Δευτέρα 8.30 θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός νέες εμφανίσεις ομάδας στο Δημαρχείο Αθηνών σε συνεργασία με το χορηγό που έχει ο Παναθηναϊκός Superbet. Οπότε θα δούμε το βράδυ της Δευτέρας την εκδήλωση αυτή τις νέες εμφανίσεις της ομάδας. Να σου πω επίσης ότι έχουμε τα νούμερα.
12: Ναι, για παιδί, σε ωραία.
13: Ναι, είναι αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά,
12: Ναι. Να σε πόσες σελίδες γεμίζαμε με αυτά,
13: νούμερα και δωμάτια παλιά.
12: Mm-hmm.
13: Στις προετοιμασίες ποιοι μένουν με ποιους.
12: Έτσι.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Οι υπόλοιποι αρκετοί κράτησαν τα ίδια. Δηλαδή ο Ταμπόρδα, ο Τσέριν, ο Καλάμπρια, ο Τσιριβέγια, ο Ίγκασον, ο Τσάβες, ο Πάλμε Μπράουν, όλοι αυτοί, Λιακόπουλος, Πότσαρης, κράτησαν τα ίδια. Αυτά είναι τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού, κάποιες αλλαγές δηλαδή που έγιναν για την νέα σεζόν, για τη σεζόν που έρχεται.
3: Απλά ότι σκόρερ είναι ο Ένσο Φερνάνδες, έτσι όχι ο Ρομέρο.
2: Okay.
3: Να σε ρωτήσω, έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Κρίστιαν Σεν?
2: Όχι, περιμένουμε. Είμαστε μια αναμονή. Είχαμε και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο το θέμα θα ξεκαθαρίσει.
3: Okay.
2: Αυτή την εικόνα μπορώ να μεταφέρω. Δεν υπάρχει κάποιο νότο στα μεταγραφικά, γιατί το βάζος έχει πέσει στο αριστερό μπακ. Είτε θα αλλάξει άποψη η Λέστερ και ο Παναθηναϊκός θα πάει να τον πάρει το πίσω στον δανεικό. Αλλιώς δεν πάει να περιμένει πολύ ο Παναθηναϊκός, θα ενεργοποιήσει άλλη περίπτωση.
3: Είναι αλλακτική, ναι.
2: Υπάρχει δημοσίευμα. Ναι.
3: Πες μου.
2: Όχι, λέω, μια και πιάσαμε το μεταγραφικό. Υπάρχει δημοσίευμα με ένα νέο όνομα. Δημοσιογράφος από τη Ρωσία υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός και το Ρήνο έχει καταθέσει πρόταση για τον Κασαμά, στόπερ από το Μάλι,
3: ναι,
2: που αγωνίζεται στην Μπάλτικα. Ξέρω ότι ο συγκεκριμένος πέρυσι είχε προταθεί. Μέχρι εκεί δεν ξέρω αν έχει κάνει τώρα κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός και ότι απορρίφθηκε η πρόταση.
3: Ναι.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός στόπερ θα πάρει. Πάντα να έχουμε στην άκρη μήπως υπάρξει ανατροπή με τον Φαντρόγελεν. Έτσι.
3: Μάλιστα. Υπάρχει η Χάλια Πελίστρη. Κάπου το διάβασα.
2: Πρόταση δεν έχει, στον Παναθηναϊκό δεν έχει έρθει αυτή τη στιγμή. Αν έρθει, θα το δούμε. Ο Πελίστρη έρχεται 10 του μήνα. Ενσωματώνεται στον Παναθηναϊκό. Αυτό που μπορώ να το έχουμε ξαναπεί δηλαδή και να σου το πω και πάλι, ο Νίστρουπ θέλει να τον δει το παίκτη.
3: Ναι.
2: Θέλει να τον δει.
3: Λογικό.
2: Ο ίδιος ο παίκτης πρόσφατα, ο ατζέντης του δηλαδή, είχε επικοινωνήσει με τον Παναθηναϊκό και τους είχε πει ότι ο Πελίστρη είναι συγκεντρωμένος εδώ και θέλει να προσφέρει στον Παναθηναϊκό για να αφήσει πίσω την περσινή χρονιά. Τώρα αν φέρει μια πρόταση θα το δούμε.
3: Μάλιστα.
2: Αν φέρει μια πρόταση θα το δούμε. Τι θα συμβεί.
3: Ερώτηση από φίλο, ναι, που προφανώς πρόλαβε και αγόρασε εισιτήριο διαρκείας 17. Αν έχει δικαίωμα να αγοράσει εισιτήριο το μάτς με τη Grasshoppers. Φαντάζομαι
2: για το μάτς με τη Grasshopper, το φιλικό.
3: Ναι.
2: Πήρε διαρκείας.
3: Ναι, έτσι λέει.
2: Παίρνει με το διαρκείας του.
3: Αυτό. Okay.
2: Με το διαρκείας και έχει και δικαίωμα. Οι κάτοχοι διαρκείας με την Grasshopper έχουν δικαίωμα για μια πρόσκληση.
3: Α, οκ. Okay.
2: Να πάρουν.
3: Okay. Εντάξει.
2: Έτσι. Καλά, έκανες και το ανέφερες.
3: Ναι, καλά, αυτά τα χρηστικά πάντα τα ρωτώ.
2: Ναι.
3: Και ωραία κίνηση η ανάρτηση για την επιστροφή Διαμαντίδη, στην ΚΑΕ.
2: Βεβαίως.
3: Ωραία κίνηση.
2: Υπάρχει μια. Δεν το έκανε και με στο Διαμαντίδη, το έχει κάνει και με τον επιστροφή του Γκράντοβιτς, να θυμάσαι.
3: Σωστά.
2: Γενικώς υπάρχει μια. Βλέπω μια κατάσταση ΠΑΕΚ αέρας τέχνης από φέτος να είναι δεμένη. Και είναι καλό αυτό. Είναι κάτι που το θέλει και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Όλοι το θέλουν βασικά, γιατί να μην το θέλουν, έτσι. Θυμίζω, ξαναλέω, και ο Μπράντοβιτς αν είχε επιστρέψει την ανάρτηση της ΠΑΕ, την επιστροφή του Τζέλικο Μπράντοβιτς, τώρα αυτό που η ανάρτηση και το σχόλιο για τον Δημήτρη Διαμαντίδη από την πράσινη ΠΑΕ, υπάρχει μια διατάσταση και αναφέρθηκε σε αυτό και στη συνέντευξη που μας έδωσε και ο Στέφανος Κοτσόλης, ότι βλέπω ότι υπάρχει μια τάση να είμαστε κοντά, ΠΑΕ, Καγεραστέχης, και αυτό είπε, είναι ευχάριστο. Μόνο ωραία είναι αυτά, Νίκο μου, σε μια ομάδα. Μόνο όμορφα είναι αυτά, όμορφες κινήσεις. Και υπάρχει και κατά ψέμα να σου πω κάτι. Για να είμαστε γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μια εξωστρέφεια. Για μένα αυτά είναι καλά. Δηλαδή οι ομάδες πρέπει να έχουν εξωστρέφεια. Δεν είναι οι ομάδες απευθύνονται στον κόσμο. Έτσι, άσε εμάς. που καλύπτουν τα ρεπορτάζ. Εγώ δεν σου είπα όλα τα πράγματα να βγαίνουν έξω, δεν γίνεται. Αλλά είναι καλό πολλά πράγματα να βγαίνουν προς τα έξω να τα επικοινωνείς. Για το κοινό της ομάδας. Το βλέπουμε αυτό φέτος. Ευχαριστώ μέχρι τώρα.
3: Άψογα. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση μου.
2: Άσε καλά.
3: Ακούσαμε και το Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Δεν θα πάμε ακόμα στο διάλειμμα, καθώς είμαστε στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων. Προφανώς επειδή έκανε και πολλές αλλαγές. Είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες πριν από το γκολ του Έντσο Φερνάντες για φάουλ στην προηγούμενη φάση, όταν η Αίγυπτος είχε την επίθεση, και γι' αυτό υπάρχουν έξτρα καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις. 7 τα λεπτά που έχει δείξει ο διαιτητής. Θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος Λόης όμως, έτσι. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Λόης. Okay. Θα πάμε πρώτα σε Δημήτρη Σορμπατζόγλου σε πολύ λίγο για ένα σχόλιο. Τέλος. Η Αργεντινή είναι στους 8 με μια επική ανατροπή. Στο 78, θυμίζω, έχανε 2-0. Ο Μέση με σφιγμένες ροθιές και δάκρυα στα μάτια πανηγυρίζει. Η Αργεντινή περιμένει τον αντίπαλό της από το βραδινό μάτς. 11 η ώρα, Ελβετία, Κολομβία. Απίστευτη ανατροπή πραγματικά για την Αργεντινή. Κρίμα για την Αίγυπτο, αλλά εδώ νομίζω ότι μίλησε και το ταλέντο και η φανέλα της Αργεντινής. Πάμε για ένα σύντομο σχόλιο από το τι είδε ο Δημήτρης Σορμπατζόγλου από τη νέα φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 3-2 απέναντι στην Νέα Κλάρακας, και αργότερα να τον έχουμε και για το ρεπορτάζ. Έλα, φιλέ.
4: Καλησπέρα. Νίκο. Εδώ που έχουμε αρκετές υπογραφές από τους παίκτες και τον Τάισον ειδικά. Ο Τάισον, ο οποίος μπήκε αλλαγή και μετά από 2 λεπτά κατάφερε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ και να δώσει την νίκη στον ΠΑΟΚ σε αυτό το τρίτο φιλικό παιχνίδι. 3-2 το σκορ με την ΑΕΚ Λάρνακας, πολύ δυνατή μονομαχία. Δεν είχε τόσες πολλές φάσεις το παιχνίδι, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά εύστοχος και πάλι, και με εντυπωσιακά τέρματα, ειδικά το πρώτο του Χατσίδη ήταν εξαιρετικό εκτός περιοχής. Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγήθηκε με τον Ιβάνοβιτς στο καλό της διάστημα, ο ΠΑΟΚ σοφάρισε με τον Χατσίδη. Το 2-1 και πάλι από ενέργεια του Πέλκα Σου, του Χατσίδη, rebound ο Γερεμέγεφ. 2-2 ισοφάριση από τους Κύπριους με φάουλ και η εκτέλεση του Τάισον για την νίκη. Αρκετά λεπτά συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές σήμερα, όπως ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο, ο Ζαφύρης, για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο Χατσίδης, αρκετά λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, δεξί μπακ ο Κένι. Αξιοσημείωτο το ότι αναγκαστικά στο κέντρο και εκεί που υπάρχει η Λειψανδρία αγωνίστηκε ο Τέιλορ. Τώρα τι να πω, μετά από τα 2 πρώτα φιλικά από ΠΑΟΚ και 2 χειρουργία, ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Και έχουμε άλλο ένα διπλό τεστ με την Τβέντε το Σάββατο.
3: Μάλιστα. Ωραία. Τα λέμε σε λίγο και για τα υπόλοιπα θέματα. Δημήτρη Τσαβατζόλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχόλιο για τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Δεύτερο μέρος του σημερινού newsroom και ελπίζω ο φίλος μου ο Χρήστος Λέης να έχει συνέλθει από αυτό που παρακολούθησε, αυτό που γράφει για το sportfm.gr και αυτό που θα μας περιγράψει ευθύς αμέσως την τεράστια, την επική ανατροπή της Αργεντινής. Είμαστε μια τυχερή γενιά, να ξέρεις φίλε, γιατί νομίζω ότι ζούμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έβγαλε ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Καλησπέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που έχει κάνει σήμερα ο Μέση δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια αυτή η ανατροπή που έχει κάνει η Αργεντινή. Στο 79 βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο στους καθυστερήσεις. Έδωσε το παιχνίδι, ολοκληρώθηκε μετά από 15 λεπτά, ενώ είχε δώσει 7 λεπτά επιπλέον χρόνο, λέτε σχέ. Η Αργεντινή παίρνει την πρόκριση στους 8 τα πρωί τελικά. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Όλα άρχισαν για την ανατροπή στο 79 με την ασίστ του Μέση για τον γκολ του Ρομέρο. Ο Μέση στο 83 με γκολ που το ζητήσαμε και μαζί στο 23ο λεπτό ισοφάρισε και η ανατροπή έγινε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με την κεφαλιά του Έντσο Φερνάντης από σέντρα του Λαουτάρο. Απίθανες στιγμές μετά το τέλος του αγώνα με το Μέση να ξεσπάσει κλάματα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή 39 ετών που έχει ζήσει τα πάντα,
0: ναι,
1: έχει ζήσει κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου και τώρα ζει μια ακόμη μυθική πορεία της Άλμπι Σελέστε που περνάει στα προημιτελικά και περιμένει να βρει τον αντίπαλο, τον αντίπαλό της από τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Ελβετία, ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 11 απόψε. Μια Αργεντινή η οποία πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη με δύο γκολ που βρέθηκε πίσω, αλλά έδειξε ότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, αρνήθηκε να αποκλειστεί, αρνήθηκε να μείνει εκτός από τη φάση των 16 και με μια ανατροπή που θα συζητιέται για χρόνια πραγματικά. Συμφωνώ. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Μέση που είχε γκολ και ασίστ.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πιο ρεκόρ πλέον έτσι τη ασίστ.
1: Πλέον
0: στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων.
1: Σωστά το σημειώνεις. Στην ασίστ του, στον γκολ στο πρώτο της Αργεντινής του Ρομέρο, έβγαλε την ασίστ η οποία είναι η ένατη. Ήταν πρώτος, αλλά σε ισοβαθμία με τον Μαραντόνα στους 8 ασίστ. Πλέον είναι μόνος πρώτος, ακόμα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι, είναι απίστευτο, που καταφέρει να σπάει ρεκόρ. Mm-hmm. Ακόμα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι το οποίο τέτοιο. Και με τον γκολ του έφτασε στα 21 και παραμένει πρώτο σκορ, εννοείται, απλά αύξησε τη διαφορά του από τον Εμπάπε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Λέη.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Χρήστο Λέης, λοιπόν, με την περιγραφή και την ενημέρωση του αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αίγυπτο, τη ζήσαμε απλά, θα πω, και δεν ξέρω αν ο φίλος μου ο Ηρακλής Αντίπας το έβλεπε εκεί σε μια γωνιά στην Ολλανδία όπου βρίσκεται για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους Έλληνες ακροατές του Μπίγκο Σπορεφέ. Μου όχι φυσικά και τώρα στο δωμάτιο.
0: Πίστευτο, ε.
2: Λυγικά έξω. Ναι, γιατί δεν έχει απογευματινή προπόνηση ο Ολυμπιακός.
0: Ξέρει τι κάνει ο Μέντι, ξέρει.
2: Ναι, και όχι και ξέρει τι κάνει και μάλιστα ήταν και. Που ξέρεις, αφού ότι πρόλαβα έτσι λίγο να μάθω πολύ εντός, ξέρεις και οι αντιδράσεις που είχαν. Όλη η Αργεντίνη που είχε ο Ολυμπιακός, έχει τέσσερις πλέον με τον Μαφαίο. Ο Μαφαίος, η Πιόνι, ο Έσε και ο Ορτέγκα. Προφανώς είναι εύκολο να γίνεται αντιληπτό ότι στο 0-2 είχαν παγώσει τα πάντα. Μετά στο 2-2 με το Μέση και στο 3-2 με το Μέση, εντάξει, ήταν εντελώς διαφορετικό το κλίμα στους παίχτες εκεί του Ολυμπιακού που έβλεπαν φυσικά το παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει, ήταν μεγάλο μάτς και δεν περίμενε κανείς ότι μπορεί να γυρίσει. Από ουσιαστικά γύρισε με το Μέση που βγήκε έξω από την περιοχή, πολύ δηλαδή, και που τον πέρασε δεξιά. Και από εκεί δημιούργησε το 1-2, από εκεί έγινε το 2-2 και χωρίς το Μέση έγινε και το 3-2 πάλι από δεξιά στο τέλος. Εντάξει, πολύ μεγάλο μάτς που θα το θυμόμαστε. Αλλά πάμε στα του Ολυμπιακού.
0: Πάμε. Λοιπόν, Σμάιλοβιτς. Πώς τον είδες?
2: Ο Σμάιλοβιτς, εντάξει, το παιδί δύο προπονήσεις έχει κάνει.
0: Ναι, παιδί μου. Όλη την παρουσία.
2: Μια χαρά είναι και είναι και ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι και πίσω από πλευράς ρυθμού, γιατί μέχρι πρώτη μας είχε παιχνίδια με τη Σάντεφιλντ. Δηλαδή το νορβηγικό πρωτάθλημα ήταν σε εξέλιξη μέχρι το Μουντιάλ που φύγανε παίκτες. Και όπως καταλαβαίνουμε, ξέρεις, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παρά το ύψος του, ξέρεις, είναι καλός, πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή καλά, εκτός από αυτό που θα δώσει την μπάλα με τη μία και ακόμα και σε συνθήκες πίεσης, αλλά μπορεί να σου κάνει και την τρίπλα και την ατομική προσπάθεια και να κερδίσει μέτρα. Αλλά εντάξει, σου λέω τώρα δύο προπονήσεις έχει κάνει το παιδί. Χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί. Σήμερα ήταν, ξέρεις, μόνη προπόνηση, γιατί αύριο έχει το πρώτο φιλικό τη σεζόν έξω Ολλανδίας 7 Ελλάδος με την Ρακόφ από την Πολωνία. Το φιλικό θα διεξαχθεί στο Βλαρντίγκεν, εδώ στο προπονητικό κέντρο στο οποίο προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Θα έχει κόσμο, θα έχει εισιτήρια, έχει βγει και σχετική ανακοίνωση, αλλά θα υπάρχει και μετά το, και πριν, έξω από το γήπεδο, νομίζω ότι μπορεί να προμηθευτεί κάποιος φίλος του Ολυμπιακού εισιτήριο. Νομίζω έχω και τιμή 7,5 ευρώ, νομίζω. Τώρα δεν είμαι, το μεταφέρω με επιφύλαξη. Γιατί ξέρεις, μου το είπαν, αλλά δεν το έχω συγκρατήσει αρκετά καλά όταν που το είχα ρωτήσει, αλλά νομίζω είναι στα 7,5 ευρώ το εισιτήριο. Και από εκεί και πέρα, λογικά θα χρησιμοποιήσει τους περισσότερους παίκτες του Μαντιλίμπαρ. Πέρυσι, ας πούμε, βλέπαμε στα φιλικά μια ενδεκάδα έπαιζε 60 λεπτά, η δεύτερη 30, και μετά στο επόμενο φιλικό γινόταν το ανάποδο. Όσοι είχαν παίξει μισή ώρα θα έπαιζαν μία στο επόμενο φιλικό και μισή ώρα οι παίκτες που είχαν ξεκινήσει βασική. Στη σημερινή προπόνηση πάρα πολύ τακτική, παιχνίδι 7 εναντίον 7, παιχνίδι μετά και 10 εναντίον 10, ήταν αρκετά έντονη και στη σημερινή προπόνηση το πρωί στο Βλαρντίγκεν. Ήρθε από ο Ζώτα είναι στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού και περιμένουμε ουσιαστικά την επίσημη ανακοίνωσή του. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να χαλάσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Θα είναι ο επόμενος παίκτης που θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.
0: Οπότε άλλο θα προπονηθεί κιόλας κανονικά, έτσι?
2: Ναι, έλα.
0: Άλλο θα προπονηθεί κανονικά.
2: Θα το δούμε αυτό.
0: Πρέπει πρώτα, το φιλικό.
2: Πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί και να δούμε, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι θα αναχωρήσει μετά, γιατί είναι μια γεννήση γυναίκα του, γιατί θα έρθει ξέρεις, μετά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας 15 του μηνός. Okay. Γιατί ο Ολυμπιακός στις 11 το Σάββατο, μετά το επόμενο φιλικό με τη Λέουβεν, θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπως το είχε κάνει και πέρυσι, για τρεις μέρες, και μετά θα ξαναγυρίσει εδώ στο Βλαρντίγκεν για το τελευταίο δεκαήμερο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει και 4 φιλικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια στον Ηρακλή Αντίπα.

0: Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Γιώργο Τσανάκα.
1: Η Winsport FM 94,6. Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε τα υπόλοιπα νέα του Ολυμπιακού, κυρίως τα μεταγραφικά, με τον Γιώργο Τσανάκα στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνεις?
1: Προσπαθώ να συνέλθω, Νίκο.
0: Και εγώ αυτό, και εγώ αυτό κάνω. Είναι, όταν σε πετυχαίνεις εκπομπή, αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Ούτε να πανηγυρίσεις δεν μπορείς.
0: Επειδή κάποιοι φίλοι εδώ πέρα πάλι έχουν αρχίσει και λένε τα διάφορα, ναι, θα βγάζουμε παιδιά κάθε μέρα, πρέπει να το συνηθίσετε. Δύο ρεπορτάζ Ολυμπιακού και δύο ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα έχουμε τον άνθρωπο που είναι στην προετοιμασία και τον ρεπόρτερ που είναι εδώ. Επειδή βλέπω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί τους πειράζει τόσο πολύ αυτό. Λοιπόν, είναι ο κορυφαίος φίλε, πραγματικά, με όλο το σεβασμό στους προηγούμενους. Δεν εννοώ Ρονάλντο και αυτά, θα είναι ξεπερασμένα καιρό. Εννοώ, ξέρεις, Πελέ, Μαραντόνα, όλα αυτά, άλλη εποχή θα μου πεις. Αλλά αυτά που κάνει αυτό ο τύπος δεν τα έχει κάνει κανένας τελείως.
1: Βέβαια, και τον βλέπεις τώρα, Νίκο, στα 39 του, τώρα είναι...
0: Έτσι και βουρκώνει και λέει.
1: Ναι. Καλά, καλά στο τέλος, όλο αυτό είναι... Κλαίμε όλοι μαζί του, όχι τώρα... Άστα, τι να συζητάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία.
0: Ναι.
1: Από τα πιο φρέσκα, έχει φτάσει ο Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι, και είπε ο Ηρακλής ότι θα φύγει επειδή η σύζυγός του γεννάει.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: απλώς
0: είναι...
1: ήθελε να γινόταν, ξέρεις, να τελειώσει το θέμα και τελικά. Μια πρώτη γνωριμία και με τον coach. Και μετά θα επιστρέψει. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι και πάνω από το ποδόσφαιρο, ασφαλώς. Και εσύ συνέχεια να σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Κανονικά είναι ένας εκτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο ένας από τους δύο, όπως φαίνεται. Γιατί θυμάστε, Νίκο, τις τελευταίες μέρες λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει παγώσει το θέμα και του Ρόκα και του Στάνιτς. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μία... Όχι θα κάνει, κάνει άλλη μία προσπάθεια, άλλη μία κίνηση τελική για να προσπαθήσει να κλείσει και τους δύο. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό ο Ολυμπιακός καταφέρει να κλείσει και τους δύο και να έχει ενισχυθεί τόσο γρήγορα σε όλες τις γραμμές. Γιατί θα απομένει ένα σχάτ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για τρομερή μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, για τον Ρόκα και ο προπονητής έχει πει τα καλύτερα λόγια γιατί τον θέλει πάρα πολύ. Και είναι τόσο Ζώτα Σίλβα, εννοείται πως τον ήθελε. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αν έρθει και ο Ρόκα, θα έχει ο Ολυμπιακός υπεροπλία στα εκτρέμ. Είναι δεδομένο αυτό. Αν έρθει και ο Στάνιτς, μιλάμε τώρα για κάτι το... Πραγματικά τόσο γεμάτη ομάδα σε όλες τις γραμμές σπάνια θα συναντήσουμε.
0: Και θα
1: είναι
0: πω
1: ξεκάθαρο.
0: Ναι, πες μου. Θα πω απλά ότι ήταν τρομερή αποτελεσματικότητα του κ. Καρντός, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει. Μια εβδομάδα είναι. Πόσο είναι?
1: Δεν συζητιέται. Ναι. Έχει ανακοινωθεί τώρα περίπου μια εβδομάδα. Mm-hmm. Είναι 15 μέρες. Αλλά μέχρι ας πούμε τώρα οι άλλες δύο κινήσεις αυτές που συζητάμε, ο Ρόκα και Στάνιτς, είναι μερολογικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να κλείσει τώρα 4 ποδοσφαιριστές μέσα σε... μια εβδομάδα, σε λιγότερο. Τι να συζητάμε, δηλαδή, εντάξει, για αυτό το λόγο δεν πήρε και ο Ολυμπιακός και για πολλούς άλλους, αλλά ένας από βασικούς λόγους ήταν αυτός. Ο Ρόκα πλέον, Νίκο, είναι πολύ κοντά, όπως φαίνεται. Επανέρχεται ο Ολυμπιακός σε μια, δεν θα πω ακριβώς σε καθεστώς, σε μια, δεν θα πω ακριβώς σε καθεστώς συμφωνίας, αλλά σε μια τροχιά συμφωνίας.

0: εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε. Είχε ζητήσει κάτι ο προπονητής, εντάξει, το ξέραμε Νίκο, θα ήταν Ολυμπιακός 12-13 μεταγραφέ σίγουρα, αλλά ήθελε ο προπονητής να φτιάξει ένα ρόστερ 26 παιχτών περίπου, όπου θα έχει, θα βγάλω τους τερματοφύλακες, ένα ρόστερ 22-23 τερματοφυλάκων, που θα είναι όλοι σε εισαγωγικά ενδεκαδάτη. Θέλει ο προπονητής μια ομάδα που θα μπαίνει ένας, θα βγαίνει ένας άλλος και δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Που θα επιλέγει το Ρόκα να ξεκινήσει και όχι το Ζωτασίλδα και ο Ζέλσον και όχι το Φορτούνι και αντίστοιχα και του Μπαλίν και θα, δεν θα αλλάζει ούτε η εικόνα της ομάδας ούτε η δυναμική κυρίως ομάδας. Θέλει ένα ρόστερ βασικών ποδοσφαιριστών και λέμε ότι αυτό θα να κάνει ο Ολυμπιακός. Μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές που έχει πάρει είναι παίχτες όλοι που μπορούν να παίξουν βασικοί. Και ξαναλέω, δεν μιλάει για τερματοφυλάκες πάντα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, στα στόπερ τι γίνεται. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει 4 βασικούς στόπερ. Από τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει αυτό από Γκριέντ, νομίζω ξεκάθαρο.
0: Βέβαια. Δηλαδή, στα εξτρέμ πάει να γίνει το ίδιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχει ο Ολυμπιακός να πάρει και χαφ, σίγουρα έναν προς το παρόν. Έχει να πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα έναν center for και σίγουρα έναν throw back. Είναι πάρα πολλές οι κινήσεις που θα γίνουν, αλλά γίνονται νομίζω με σωστό γνώμονα, με την κατάλληλη μελέτη και τους ποδοσφαιριστές που σε αντίθεση με πέρυσι και πρόπερσι που μπορεί να μην είχε τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός, κυρίως το θέμα του πώς ταιριάζουν στο παιχνίδι του προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάνω απ' όλα αυτό είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο νομίζω.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Από εκεί και πέρα Νίκο, ο Νασιμέντο θα βγει.
1: Το
0: επίσημο που μένει να πάει στην Ρίο Αβε. Και ο Ολυμπιακός έχει δέσει με επαγγελματικό συμβόλαιο πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών του, τον Νίκο Βιδάλη, 15 χρόνια το παιδί.
1: Ναι.
0: 10 Ιουνίου έγινε 15, 11 Ιουνίου υπέγραψε το επαγγελματικό του συμβόλαιο, τον ήθελε η Μπράγκα, τον είχε δει σε ένα τουρνουά που έγινε πριν από λίγο καιρό στο Elysium Cup, όπου έτυχε ο τελικός να είναι Ολυμπιακός Μπράγκα, τον είδανε και πάθανε πλάκα, το παιδί είναι Νίκο 15 χρονών, παίζει στόπερ, είναι δεξιοπόδαρος, αλλά βάζουν αριστερά γιατί είναι καλός και με το αριστερό πόδι. Και σκέψω ότι ήδη παίζει και με την ΚΑΠΑ 17, όπως την ΚΑΠΑ 15, είναι αρχικός στην ΚΑΠΑ 15, στην εθνική ομάδα ΚΑΠΑ 15. Και είναι 92-93 κάπου εκεί. 15 χρόνια τώρα. Μιλάμε για στεριό νούμερο. Είναι από τους 2-3 μεγαλύτερα ταλέντα που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Και δεν ήθελα να το χάσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει πληροφορία, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να είναι και στη β' ομάδα.
1: Θα σε ρωτούσα.
0: Εντάξει, αυτό είναι τεράστιο άλμα για το παιδί. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βρει, ξέρεις, να πάρει κατάλληλες αποφάσεις γιατί θέλει να τον ψήσει σωστά πριν ανέβει την πρώτη ομάδα. Είναι ένα βήμα αντίστοιχο που είχε κάνει με τον Κωστούλα και τον Μουζακή του Ολυμπιακού, γιατί έχει 16 χρόνια τα παιδιά αυτά είχαν πάει στο Super League 2 να παίξουν. Και είναι πολύ πιθανό να τον δούμε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι το εντυπωσιακό.
1: Για Άμραμπατ υπάρχει κάτι?
0: Κάτι νεότερο όχι, δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός είναι αυτό που σου λέω. Όπως είπα και χθες και συζητάμε τις τελευταίες μέρες, Άμραμπατ Καντίου, οι δύο πρώτες περιπτώσεις στη λίστα. Αν φύγει κάποιος χαφ, είτε ο Σιπιόν να πάει κάπου δανεικός, είτε έρθει μια πρόταση για το Μουζακί, τη λέω για παράδειγμα, σου φέρνω δύο ονόματα και δεν σου λέω τον Γκαρθία γιατί είναι ανανέωση και ο Έσε γιατί είναι για τον προπονητή παίκτης που δεν τον ακουμπάνε, οι αντίπαλοι, είναι συνδιαφερόμενοι, τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να πάρει και τους δύο. Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα έχουμε, ο Ολυμπιακός γίνεται πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ γρήγορα. Και καλά κάνει γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει τρομερά παιδικά παιχνίδια. Όλα τα μάτια που θα παίξει στην Ευρώπη, τα προβληματικά, θα είναι δύσκολα, θα είναι πολύ καλές ομάδες και θα πρέπει ο Ολυμπιακός ασφαλώς Νίκο να είναι έτοιμος για το μάτι.
1: Ναι, και του έδειξε και το περσινό παράδειγμα. Νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω από ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμους και πρωτοπόρους.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί και ο προπονητής αυτό, ότι δεν θα είναι τόσο πλήθο το ρωτήσιμο. Μπορεί να είναι λίγο στην αρχή, μέχρι να προσαρμοστούν όλοι στον τρόπο παιχνιδιού του. Και το βλέπουμε πολλές φορές το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη μεριά, γι' αυτό θέλει και ίδιος να έχει 22 παίχτες, 23 πρώτης γραμμής. Ώστε να μπορεί κάθε φορά και να μην κοιτάει στον πάγκο και να κάνει διάφορες σκέψεις. Γιατί καμιά φορά αυτό πέρυσι καλώς κακώς γινόταν.
1: Μάλιστα. Σου είδαμε και την τρίτη εμφάνιση.
0: Εντάξει. Μπλε. Πάρα πολύ ωραία.

0: λεφτά να υπάρχουν, Νίκο. γιατί το καλοκαίρι τώρα και η δεύτερη και η τρίτη, εντάξει, η πρώτη είναι πολύ ωραία, κλασική ρηθρόλευκη, αλλά αυτές επειδή είναι εναλλακτικές.
1: Ναι, ανάλογος τι έχει στη συλλογή του κάποιος.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίες και η δεύτερη και η τρίτη τώρα έχει υποσπάσει, δηλαδή ήδη εντυπωσιάστηκε χωρίς από τη χθεσινή, την δεύτερη εμφάνιση, τώρα με την τρίτη πραγματικά τρελάθηκαν και νομίζω θα γίνει ανάρπαση. Ήδη αυτό που καταλαβαίνουν ότι τα τηλέφωνα στην μπουτίκ έχουν σπάσει, να ξέρεις. Θα είναι, αν δεν είναι ήδη διαθέσιμο, νομίζω είναι ήδη διαθέσιμο όπως σήμερα στην μπουτίκ. Ο κόσμος θα σπέσει να την πάρει γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, σε μπλε χρώμα. Εντάξει, με την μπλε έχει κάνει και ο Ολυμπιακός και μεγάλα μάτς. Mm-hmm. Μεγάλα διπλά, Arsenal θυμίζω με την μπλε. Πολλά με την τρίτη εμφάνιση γενικότερα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Με την τρίτη εμφάνιση κερδίσει μέσα στο Βίλα. Γκρι τότε, στην αθλητική, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι μου φέρουν γούρι οι τρεις εμφανίσεις του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργα μου.
0: Να σε καλά,
1: Νίκο. Ευχαριστώ. Γιώργος Ανάκας με τα γραφικά νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε full like.

0: 4,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Τσαλικοπούλου με Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε Big News Sport FM 94,6. Τελική ευθεία του σημερινού newsroom. Νίκο Ζερβά στο μικρόφωνο, Γιώργο Πετρίδη στη μουσική επιμέλεια και ο κ. Πάνος Μπουρνάς, μουσική και τεχνική υποστήριξη. Γρήγορα, δύο απαντήσεις σε μηνύματα. Ο Μπόγκα ήταν όντως ένα παιδί το οποίο ο Ολυμπιακός ρώτησε πριν από κάνα μήνα το στάτους του. Υπήρχε τότε σαφέστατη πρόθεση του παίχτη να βρει ομάδα στο NBA. Και εκ του Ολυμπιακός δεν ξανασχολήθηκε. Έτσι, εδώ τη ρώτησε γιατί πραγματικά είναι ένα τέλειο fit. Νομίζω για όλες τις ομάδες. Για την ανακοίνωση του Μοντέρο, είναι μέσα στην εβδομάδα, νομίζω ότι θα τελειώσει και τυπικά το θέμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Είχαμε κάποιες κινήσεις και στην Super League σήμερα από τρεις ομάδες. Ο Όφη ουσιαστικά συμφώνησε με τον 26χρονο Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Πανετολικό και ήταν βασική επιλογή του Χρήστου Κόντι. Τα τυπικά απομένουν για την μεταγραφή του στον Όφη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον επίσης κεντρικό αμυντικό. Πρόκειται για τον 31 ετών Ισπανό Ινίγκο Σεμπάστιαν Μαγκάνα, γνωστός ως Πίνια, για 2 χρόνια. Ήταν παίχτης στη Σουέσκα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Και ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε τον Δημήτρη Μανοηλίδη, τον 26χρονο εξτρέμο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αστέρα Άκτορ, συμβόλαιο 2 ετών για τον Εμμανοηλίδη. Λέγοντας Αστέρα Άκτορ, ανακοίνωσαν οι Αρκάδες τα 4 φιλικά που θα δώσει η ομάδα επί Ολλανδικού εδάφους. Συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Γκένκ, στις 25 του ίδιου μήνα την Μπέρσοτ, 3 μέρες αργότερα τη Σπάρτα Ρότερνταμ και 31 Ιουλίου την Τεχάνη.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, τα μεταγραφικά, καθώς θα είναι μαζί μας πιο αργά ο Θοδωρής Καρβουνίδης για τα όσα παρακολουθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία.

0: Γιώργος Σακύρης λοιπόν μαζί μας για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν στην ΑΕΚ. Τι κάνεις?
1: Ναι.
0: Έλα Γιώργο μου.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά κι εμείς, καλά. Τι μου πες να ακούω, συγγνώμη.
0: Όχι, λέω σε έχουμε για να έχουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.
1: Ωραίο
0: μήνυμα Νίκολη, έτσι θα πω εγώ, θα συγγραφήσω από εκεί.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Εστιάζουμε κυρίως στα πρόσωπα, εντάξει είναι λίγο στην προετοιμασία το μυαλό μας, αλλά εστιάζουμε λίγο στα πρόσωπα που θα την κερδίσουν σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Το πιο βασικό πάντα είναι ο προπονητής για μένα. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό να ακούμε τα μηνύματα του προπονητή από την πρώτη μέρα και σε προσωπικό επίπεδο αυτά που λέει, mm-hmm. αυτό που έγραψε δηλαδή ότι είναι πολύ πεινασμένος για την νέα χρονιά, ότι τέλος προηγούμενη, ότι είμαι πολύ πεινασμένος, αυτό που έκανε σαν ανάρτηση λέω στο Instagram στο προσωπικό.
0: Αυτό εκεί θέλω να σε πάω. Μου θύμισε πολύ, ξέρεις, ότι πολύ μεγάλους προπονητές που σου λέει το παρελθόν τελείωσε. Πάμε στο επόμενο. Τι...
1: Ναι, και αυτό το μήνυμα που έδωσε στους παίχτες του.
0: Ακριβώς.
1: Στην προπόνηση κατευθείαν, ότι η παιδιά η χρονιά η προηγούμενη ήταν υπέροχη, την κλείσαμε ιδανικά, αλλά έχει τελειώσει.
0: Mm-hmm.
1: Και από σήμερα που ήρθαμε εδώ για να ξεκινήσουμε τη δουλειά, ξεκινάει η επόμενη σεζόν, άρα δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Και αυτό είναι το ζήτημα, όπως και η οριοθέτηση των στόχων, διότι αυτό που είπα στη συνέχεια αυτής της ομιλίας του κυτρινόμαυρος που ξεκινήσει τη δουλειά και που το κάνει, θα σου πω κιόλας από ό,τι έμαθα και σε προσωπικά τετατέτ αρκετά, το λέει για να ποτίσει το κεφάλι, να το πω έτσι, είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο στόχο, μια πρώτη κούπα να διεκδικήσουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup.
0: Mm-hmm.
1: Προτού παίξουμε τα πολύ σημαντικά playoffs για να μπούμε στο league phase του Champions League. Τη στιγμή που ο βασικός και πρωταρχικός μας στόχος θα είναι μετά η κατάκτηση και διατήρηση του τίτλου του πρωταθλήματος. Αυτή είναι, έτσι έχει ερωτηθεί στη χρονιά μέχρι στιγμής ο coach, πολύ σωστά θα πω εγώ. Πολύ λογικά μπορεί να πει κάποιος και αναμενόμενα. Εμένα με νοιάζει ο τρόπος που το κάνει, η διάρκεια και η ένταση με την οποία το ζητάει από τους παίχτες του.
0: Και το timing, ναι.
1: Και σε επίπεδο timing και σε επίπεδο, σου είπα και πριν, σε προσωπικά τετατέτ, γιατί έτσι αλλάζεις όλο το mindset, δημιουργείς την νοοτροπία που πρέπει να διακρίνει τον ποδοσφαιριστή και άρα όλα τα ποδητήριά σου. Πρώτα ποτίζεις το κεφάλι το δικό σου και μετά του τεχνικού σου επιτελείου και έπειτα των ανθρώπων που δουλεύουν καθημερινά γύρω σου, και για να φτάσει όλο αυτό να δημιουργήσει τον καρπό που θες μέσα στα ποδητήριά σου. Δεν είναι τυχαίο που το κάνει έτσι ο coach, και δεν είναι και υπερβολή. Θυμίζω ότι πέρσι ο coach αυτό που έλεγε στους παίχτες και προσπαθούσε όλο το πρώτο διάστημα προετοιμασίας να κάνει ήταν να τους ποτίσει το κεφάλι με την παρουσία σε τελική, σε διοργάνωση, να το πω έτσι, ευρωπαϊκή, στο Conference League, αλλά σε league phase, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπήρχε στο μυαλό του να υποθέσει κάποιος ότι δεν θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία στη διάρκεια της χρονιάς. Πέρυσι θυμίζω ότι η Ένωση πολεμούσε εντός εικών να προλάβει να είναι έτοιμη για να μην αποκλειστεί από την Ευρώπη, διότι δεν είχε καμία ευκαιρία και δεν ήταν και ισχυρή, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Έκανε το πρώτο μάτσο ισχυρή, τα υπόλοιπα δύο ήταν ανίσχυρη στις κληρώσεις, γι' αυτό και αυτές βέβαια να χρειαστεί να παίξει με μια πολύ σημαντική ομάδα για να περάσει στην εκφραστικό βραζίλικο και να την αποκλείσει την Άντερλεχτ. Κατάφερε να ποτίσει αυτή την οτοπία τότε. Και γι' αυτό το λέω ότι είναι σημαντικό να δούμε τι προσπαθεί να περάσει ο Νίκολης, γιατί έχει την μεταδοτικότητα. Έχει αυτό που χρειάζεται δηλαδή για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα του.
0: Mm-hmm.
1: Το και πέρα είδαμε την παρουσίαση εντός εικόνων τη λέξη. Μια πολύ σύντομη, μια πολύ γρήγορη του Κάρινεν, ο οποίος θα πάρει και τρέξει, αν δεν κάνω λάθος, και ο οποίος άρχισε τη δουλειά. Και εδώ βλέπουμε και στο πόσο μέσα τον βάζει, πόσο πολύ τον περίμενε. Γιατί ξεκίνησε τακτική με αυτόν, μαζί με τον Μαρίν. Νομίζω θα τον δούμε και με την Γκράφτς από το πρώτο φιλικό την Κυριακή. Και θα έχει τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσει μαζί και τον Φάθη και Πινέδα, γιατί είναι ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι αυτό. Δυστυχώς ο Πινέδα αποκλείστηκε μεν. Απ' την άλλη είναι ένα πολύ ευχάριστο καλοκαίρι για εκείνον. Είναι το πρώτο το οποίο θα έχει 15 μέρες να ξεκουραστεί, θυμίζω. Μίνιμουμ. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τον διεθνή Μεξικάνο χαφ. Και έπειτα θα, για πρώτη φορά θα δουλέψει και τουλάχιστον ένα κομμάτι ολόκληρο του δεύτερου βασικού σταδίου προετοιμασίας. Δηλαδή από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου.
0: Μια κύπες
1: πολύ
0: Πινέδα.
1: Σημαντικό χρόνο για να μπορέσει να κουμπώσει με τον Μαρίνι και τον Κάρινεν. Γι' αυτό το λέω έτσι. Διότι όλες τις προηγούμενες φορές ο Πινέδα ερχόταν και έπρεπε μέσα από την διαδικασία των παιχνιδιών να κουμπώσουμε αυτό που είχε δίπλα του.
0: Ναι.
1: πέρυσι για παράδειγμα το καλοκαίρι έπρεπε και αυτό χρειάζεται χρόνο όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Mm-hmm.
1: Και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Πινέδα θα ενσωματωθεί με τους άλλους δύο, τέλος πάντων θα φτιάξει το τακτικό κομμάτι από πριν και θα έρθει απλά να το εφαρμόσει στα επίσημα παιχνίδια. Όπως σημαντικό είναι και έτσι, για να πω και στην ερώτησή σου μετά, το γεγονός ότι κάνει προετοιμασία ο Λούκα Γιώβιτς, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μισή δεν είχε κάνει πέρυσι καθόλου. Ναι. Και έκανε αυτά που είδαμε. Πρέπει να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
0: Μου απάντησες αμέσως πλησάφως για τον Πινέδα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύουν τα καινούργια μέχρι κάνει δημοσιεύματα για την πρόταση της Μοντερέι.
1: Θα έλεγα και αργήσαμε για να είμαι ειλικρινής.
0: Με περιμένα να τελειώσει το αποκλειστό Μεξικό, ρε φίλε.
1: Ναι, νομίζω ότι θα γίνεται με την ολοκλήρωση του αποκλεισμού από την Αγγλία. Ξέρεις, θα γίνεται το σενάριο.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Έτσι, κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ, να τελειώνουμε. Παιδιά, υπάρχει αυτό τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν τίθεται θέμα, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς και σοβαροί απέναντι στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Στο Μεξικό έγραψαν ότι υπάρχει πρόταση, έτσι, από την Monterrey.
0: Αυτό. Ναι.
1: Του Αλμέιδα, ο οποίος τον θέλει πάρα πολύ και θα έχει πρόταση στον Πινέδα για να τον αποκτήσει, άρα θα κάνει και συνάκ. Θυμίζω ότι προημερών το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είχε γραφτεί για την Τσίβας. Πρόταση στην ΑΕΚ δεν υπάρχει και για να γνωρίζει ο κόσμος, επειδή επικοινωνήσαμε και με τον ατζέντη του, τον Μάριο Βιγιαρεάλ, αυτό που λέει ξεκάθαρα ο πολύ πολύ πολύ στενός άνθρωπος του Πινέδα, ο Βιγιαρεάλ, είναι ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πράγματα εδώ που τα επινοούν, συνηθίζουν να το κάνουν αυτό οι Μεξικάνοι. Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά, τούτη τη φορά μάλλον πολύ πιο ουσιαστικά, πως αυτό που συζητάνε, σκέφτονται και θα αποφασίσουν από κοινού είναι το ενδεχόμενο να συνεχίσουν για παρατήρηση τη συνεργασία τους με την ΑΕΚ. Αν θα συμφωνήσουν βέβαια οι άνθρωποι, αυτό εννοώ, αλλά η πρόθεσή τους αυτή είναι, η προτεραιότητά τους είναι αυτή, από ό,τι φαίνεται. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν το λέει και βέβαια το περιβάλλον του Πινέδα, δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο πάντως, για να ξέρει ο κόσμος, ότι στην ΑΕΚ δεν έχει φτάσει όχι η πρόταση, καμία κρούση ακόμα μεξικανικής ομάδας. Έστω να έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αφού ο Πινέδα τον έχουμε κλείσει εμείς, τον έχουμε μαζί μας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλετε να σας δώσουμε 6 εκατομμύρια σε δύο δόσεις 7 για να μην το χάσετε ελεύθερο το Δεκέμβρη. Γιατί αυτή θα είναι η προσέγγιση όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Καλά, έτσι.
1: Μην. Είτε να πάρει ένα ποσό 5, 6, 4 εκατομμυρίων, δεν ξέρω, μπορεί να προτείνει κάθε κλαμπ, δεν είμαι στο κεφάλι τους. Και όχι και ο Λοκάς, δεν δύναται να το δώσουν ο Λοκάς, σπασμένο σε δύο δόσεις, προτού τον χάσει η ΑΕΚ ελεύθερο. Κάτι το οποίο, αν και εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν διπλώνει με την ΑΕΚ, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η Ένωση. Όσο όμως έχει προτεραιότητα να συνεχίσει στην Ελλάδα και στην Ένωση, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε καν.
0: Τι απομένει για Αλεξίου, για δικαστικά έγγραφα?
1: Είναι η ανταλλαγή εγγράφων. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω ότι τα λούζε και έχονται κιόλα.
0: Ναι.
1: Δεν λυσάνε, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να θυμίσω εδώ ότι ο Αλεξίου τα έχει κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνει για να γίνει η μεταγραφή. Ακόμα και την παρουσίασή του εντεσιακών έχει πετύχει να έχει προγραμματιστεί στην Αθήνα όταν ήταν. Γιατί πήγε στην Φιλαδέλφια, θα δίνουν και βίντεο από εκεί και φωτογραφίες όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης. Έχει πάρει και το 5, αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 5 ο Αλεξίου. Οπότε αυτό περιμένουμε την ανταλλαγή, είναι διαδικαστικό εντελώς το θέμα, αλλά okay, καταλαβαίνω ότι στην Ιταλία δεν καίγονται, δεν λυσάνε, στην ΑΕΚ πιέζουν όμως, να τελειώνουμε. Γιατί θέλω να βάλω τον παίχτη για προπόνηση, όπως αντιλαμβάνεσαι, αν δεν υπογράψει δεν γίνεται να γίνει αυτό.
0: Mm.
1: Όχι δεν υπογράψει, ενώ δεν ανακοινωθεί, δεν έρθει το έγγραφο το απαραίτητο, επειδή μου από την Ιταλία, ναι, mm. ώστε να... Ναι, όχι ελευθερές μου, αυτά που ανταλλάσσουμε...
0: Ναι, μπράβο.
1: Με την οψιόν επαναγοράς που την αναλύσαμε και υπεραπλοποιήσαμε για τον κόσμο, νομίζω καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα. Οπότε αυτό περιμένουμε, μόνο τίποτα άλλο. Και να ανακοινωθεί και να πει το παιδί να παίξει, γιατί... Να παίξει, να δουλέψει, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι το κάνει τώρα, έχει κρυφά πληρολόγους στο γυμναστήριο, στο τροβεγγέος αυτά. Αλλά πρέπει να δουλέψει, γι' αυτό πήγε από την πρώτη μέρα εκεί. Και γι' αυτό ταξίδιζε την αποστολή, θυμίζω.
0: Έτσι, σωστά. Δεν σε ρωτάω για αυτό το δημοσίευμα για Κοϊτά, για Αμβούργο και Σάλ, και μάλλον κάποιοι μπερδεύτηκαν σε μετάφραση. Έτσι, δεν...
1: έτσι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, οκ. Σε ευχαριστώ, Γιώργαρα μου. Ευχαριστώ.
1: Είσαι πάρα πολύ σωστό, γιατί. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Ναι, γιατί και εγώ το. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το πίστεψα κιόλα στην αρχή. Εντάξει, ευτυχώς.
1: Ναι, εντάξει, εσύ δεν είσαι στο ρεπορτάζ όμως.
0: Γι' αυτό, είδε. Ο κόσμο δεν είναι.
1: Άμα ήταν το μπασκετικό Ολυμπιακό, κάτι αντίστοιχο.
0: Κάτι θα μυριζόμουν, ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργαρα.
1: Να σε καλά, καλή
0: σα. Καλά, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα νέα τη ΑΕΚ. Τα μεταγραφικά θα πάμε σε λίγο. Και στην Ολλανδία, που ο Θοδωρής Καρβουνίδης κάλυπτει για λογαριασμό του Big Win Sport FM και του ΑΕΚ 365 την προετοιμασία της Ένωσης.

0: Μεταφερόμαστε λοιπόν στην Ολλανδία. Δεύτερη μέρα προετοιμασίας για την ΑΕΚ. Θοδωρής Καρβουνίδης την παρακολουθεί και θα μας μεταδώσει όλα τα νέα. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Προσαρμοστήκαμε, εντάξει.
1: Ναι, είμαστε καλό δρόμο. Εντάξει, γρήγορα μπαίνουμε στο κλίμα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι ωραία και εδώ, έβαλε και λίγο το κρυάκι του.
0: Έτσι.
1: Βλέπετε εσείς, Μουντιάλ,
0: σε ζηλεύω σε αυτό. Κάτσε δες του κάπου σε μια επανάληψη τώρα για την Αίγυπτο, κάτσε δες του.
1: Σε επανάληψη, εδώ να μην δω το στιγμιότυπο, θα τα καλυφθώ.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ναι, θα καλυφθείς.
1: Την ίδια ώρα εκείνη έκανε και προπόνηση και άγια να το
0: παρέψει. Κατάλαβα, ναι. Ενώ ναι. Ο αντίπας με το Μεντιλίμπαρ ήταν μια χαρά. Τους έδωσε ρεπό το απόγευμα και το είδαν, κατάλαβες.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Θα το πούμε και στον Νίκο, ήταν και τα ίδια.
0: Δεν νομίζω να σας ακούσει. Δεν νομίζω.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, οπότε θα το πούμε καλύτερα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, για που το είπαμε έτσι με την Αργεντινή, μετά το τέλος προπόνησης, μας ρωτήσαν οι παίκτες λίγο πριν πάνε μέσα, ή πρώτα στο γυμναστήριο και μετά στα αποδυτήρια για να φύγουν, για το ξενοδοχείο, τους παρακολουθούσαν πως είναι η Αργεντινή, υπήρχε και αυτή η αγωνία, εκείνη και τώρα κέρδισε για το 0-1, σοκαριστήκανε κάποιοι.
0: Ήταν
1: αλλά νομίζω το τέλος πρέπει να το είδανε στο ξενοδοχείο. Δεν νομίζω δηλαδή, σίγουρα θα είναι γιατί το προλάβανε, πρέπει να το προλάβανε.
0: Μια χαρά.
1: Είχε τελειώσει δηλαδή η προπόνηση. Το απογευματινό πρόγραμμα πάλι είχε ασκήσει τακτικής, είχε passing game στην αρχή, είχε μετά στο μισό γήπεδο χωριστήκαν από δύο ομάδες, στο μισό ένα μικρό διτερματάκι και στο άλλο μισό πάλι 7x7. Εκεί ζητούσε ο προπονητής pressing και σε υψηλή ένταση αλλά και λίγο σωστή αμυντική τακτική ώστε να μην περνάει μπάλα εύκολα και φυσικά από την απέναντι πλευρά η ομάδα που είχε την μπάλα σωστή κυκλοφορία και γρήγορη. Μετά έγινε ένα δίτρεμα που περίμεναν τα δύο αυτά τα πράγματα. Φαρό τα είδε γιατί οι παρατηρήσεις ήταν ελάχιστες και τα μπράβο αρκετά παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Το κλίμα πολύ καλό, ο Κατσίνοβιτς δεν τελείωσε. Δεν πήρε μέρος στο δίτρεμα γιατί είχε ένα μικρό χτύπημα. Δεν φαινόταν κάτι σοβαρό. Ο Στάκος έκανε κάποιο υποτομικό του. Και από εκεί και πέρα όλα βαίνουν καλώς. Έκανε το Καϊρίνη την απογευματινή την προπόνηση όπως έκανε την πρώτη το πρωί. Και το απόγευμα οι πάσες του, ο τρόπος που κινούταν στο γήπεδο ήταν εξαιρετικός. Σαν να μην είναι πρώτη τη μέρα αυτή δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και το λέμε τώρα αυτό γιατί νομίζω ότι το παιδί έχει μπει στο τακτικό κλίμα και τον θέλω και του προπονητή. Δεν θα αποτελεί είδηση τις επόμενες ημέρες ότι ο Κάιριν είναι παίκτης, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Είναι παίκτης κοντρολαρισμένος, με καλή τεχνική, ξέρει που είναι μέσα στο γήπεδο, να πάρει τις πρώτες μπάλες από την άμυνα, να αποφύγει τον επιτιθέμενο που τον πρεσάρει και να μοιράσει ωραία το παιχνίδι. Νομίζω είναι το σήμα κατά τεθέντο αυτό και θα το δούμε και στην πορεία. Όλοι μας και μέσα στη σεζόν.
0: Νομίζω Θοδωρή ότι αν ένας παίχτης κιόλας ταιριάζει με το πλάνο του προπονητή, του γίνεται και πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστεί.
1: Μπράβο. Και είναι και ένας παίχτης έμπειρος. Ένας παίχτης ο οποίος έχει μιλήσει με τον προπονητή και γνωρίζει από πριν τι θέλει. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο προπονητής του Ριπάλτα. Και είναι αυτό που θέλει ο Νίκολιτς. Ένας παίχτης μπαλάτος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα χαφ που είχε μέχρι τώρα ο Νίκολιτς στη διάθεσή του, να δώσει το κάτι παραπάνω, τη σιγουριά της πρώτης μπάλας που θα πάρει το ΧΑΦ για να τη μοιράσει και να αναπτυχθεί η ομάδα της θετικά μπροστά.
0: Το πρόγραμμα των προπονήσεων διαμορφώθηκε με διπλές κάθε μέρα ή εναλλάσσονται?
1: Σε πρώτη φάση αυτή είμαστε. Αυτή την εβδομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ακόμα φιξάρεται μέρα με την ημέρα, θα πάμε έτσι, μία πρωινή,
0: ναι.
1: 10.30 εδώ τοπική, 11.30 Ελλάδας και μία απογευματινή, 5.30 τοπική εδώ και 6.30 Ελλάδας. Βέβαια, να το πούμε αυτό. Η ομάδα πηγαίνει στο προπονητικό και μισή ώρα νωρίτερα. Δηλαδή αν η προπόνηση είναι 10.30, 10.30 στην ουσία μπαίνουν οι παίκτες στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πριν, έγινε σήμερα και το πρωί και το απόγευμα, έχουν ένα γυμναστήριο εκεί από το σχέδιο. Εκεί γίνεται δουλειά του γυμναστηρίου, με δυνάμωση και μετά μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και προπονούνται μία ώρα και 20 το πρωί και περίπου μία ώρα το απόγευμα. Έτσι, μάλλον θα πάμε και αύριο.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε απλώς το φιξάρισμα.
0: Θύμησε μου, πότε είναι το πρωτοφιλικό?
1: Το πρώτο φιλικό είναι την Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Κυριακή με τις Σεντρούιντ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, είχε.
1: Θα το δει ο κόσμος, εμείς από κοντά εδώ, και τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στην δουλειά, φίλε μου, θα τα πούμε και αύριο, εννοείται. Αυτά και τα νέα της προετοιμασίας της ΑΕΚ.

0: Πάμε να δούμε και τις ενδεκάδες του Ελβετία Κολομβίας που στις 11 κλείνουν την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τους Ελβετούς θα παίξουν οι Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Τσάκα, Φρόιλερ, Γιασάρι, Ρίντερ, Εντόι και Εμπολό. Και για την Κολομβία, Βάργκας, Μουνιόζ, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα, Λέρμα, Πουέρτα, Αρίας, Ροντρίγκες, Δίας και Σουάρες. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ πλέον του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι ξανά μαζί μας. Τον ακούσαμε πριν για το σχόλιο μετά με τη φιλική νίκη του Δικεφάλου του Βορρά με 3-2 απέναντι στην Κλάρνακας. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν το Δικέφαλο του Βορρά. Έλα φιλέ, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Στο αυτοκίνητο επιστρέφοντας.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω ξενοδοχείο ή αυτοκίνητο.
1: Πρώτα απ' όλα για τον Λύση και τις δηλώσεις του. Και σε αυτό το παιχνίδι ο Λύση είπε ότι δεν μου άρεσε το ξεκίνημα της ομάδας. Και σε αυτό το παιχνίδι τόνισε ότι μετά το πρώτο cooling break διορθώσαμε πράγματα και βελτιωθήκαμε. Τελειώσαμε καλά τον αγώνα, βήμα-βήμα πρέπει να γινόμαστε πιο σταθεροί σε απόδοση. Για τα μεταγραφικά είπε ότι πολλοί παίχτες είναι καλοί και βρίσκονται στην αγορά. Ελπίζω ότι θα έρθουν ποδοσφαιριστές πριν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, γιατί πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Για τον πάγκο και τις λύσεις που έχει, ότι είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές με προβλήματα. Ο Τάσος είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι και πολύ διαφορετικός σε σχέση με αυτά που έχει η ομάδα. Δήλωσε και ο Γερεμέγεφ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφορές στο τακτικό κομμάτι. Στο build-up υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε, βεβαίως. Η δουλειά και οι ιδέες μας αρχίζουν να φαίνονται, είπε ο Γερεμέγεφ, και ότι έχουμε αρκετό χρόνο, έχουμε ακόμα φιλικά παιχνίδια για να δουλέψουμε και να βελτιωθούμε. Σε ένα παιχνίδι που είπαμε ότι τελείωσε και πάλι με αρκετά γκολ, χωρίς να έχει τόσες πολλές φάσεις το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ ευτυχώς να μην βγάζει άλλα θέματα τραυματισμών. Βέβαια, από όλους όσους είναι εδώ και είναι ανεργοί, ο Ντεσπότοφ, ο Παυλένκα ακόμα δεν φαίνεται κάποιος ποιος μπορεί να μπει στην ομάδα τις επόμενες μέρες για να αυξηθούν οι λύσεις του προπονητή. Που καταλαβαίνουμε όμως ότι ακόμα και στην πορεία και την άλλη εβδομάδα να έρθουν ποδοσφαιριστές, το σκέφτεται να τους χρησιμοποιήσει, αυτό δήλωσε μετά τον σημερινό αγώνα. Με τα γραφικά πάντα τα ονόματα του Χατζηδιάκου και του Σανταμαρία είναι στο προσκήνιο. Αυτοί είναι οι πιο πιθανοί να κλείσουν πιο άμεσα. Με αυτούς γίνονται οι επαφές και με τις ομάδες τους κυρίως. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει στο στόχαστρο και εξτρέμ, εκεί βέβαια που έχει μπει ο Τάισον, εκεί που ο Χατσίδης δείχνει πόσο δυνατός, πόσο υπολογίσιμος είναι για τον ΠΑΟΚ.
0: Γκολάρα,
1: κρατάμε. Ναι, είναι τον γκολ, στο δεύτερο και πάλι δικό του είναι. Η όλη του παρουσία είναι εξαιρετική και κρατάμε το ότι σήμερα αγωνίστηκε ως αριστερό εξτρέμ, ένας παίχτης που πέρυσι έκανε τα πιο πολλά του παιχνίδια στα δεξιά. Αριστερό πόδι βεβαίως έχει, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικός σε όλες τις κινήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αποκτήσει αριστερό εξτρέμ.
0: Μάλιστα. Κυριουργήθηκε και ο Τσάλοφ στο Λονδίνο,
1: Ναι, ήταν ο πρώτος άτυχος με τη ρήξη μηνίσκου.
0: Δεν άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορά την
1: αποθεραπεία? Όχι, το δύσκολο είναι η αποθεραπεία, το δύσκολο είναι πότε μπορεί να επιστρέψει και δύσκολο το ότι δύσκολα μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα, μια και δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα και ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει και άλλον φόρο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, καλή ξεκούραση.
1: Σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για το σχόλιο νωρίτερα. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου από την Ολλανδία που συνεχίζει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έφτασε στο τέλος του το σημερινό newsroom. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη, Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Τον Πάνο Μπουρνά που με ανέχτηκε το τελευταίο δύο ώρο στα απόλυχαμα κουμπάκια του ήχου. Από τον Νίκο Ζέρβα που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόση. Έρχεται Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο πρώτο Θεός στις 8 με το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ράκοφ. Αλλά μετά τις 9 με πολύ πολύ ρεπορτάζ. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...
8: Jump.

0: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω προς τι όλος αυτός ο κλαφμός, ο οδυρμός, η συγκίνηση, ο εντυπωσιασμός. Οκ. Ένα παιχνιδάκι. Ένα παιχνιδάκι, λίγο σας παίρνεις ακόμα, όπως και με το πράσινο ακροτήρι, και προχωράμε. Τίποτα παραπάνω.
1: Εντάξει, όταν βλέπεις ότι ο νονός σε φροντίζει, κλαις από χαρά. Δηλαδή όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι το VAR είναι τεθειμένο να κάνει rewind και να φτάσει μέχρι τον προηγούμενο αγώνα της Αιγύπτου, πας και ανακαλύψει μια παράβαση, είναι συγκινητικό να σε φροντίζει ο νονός εσύ. Να σε σπρώχνει ο νονός όλη τη διοργάνωση. Είναι ωραίο.
0: Ήρθα ήρεμα και ωραία.
1: Ήρεμος κι εγώ είμαι.
0: Δεν
1: είμαι εγώ
0: ήρεμα. Αλλά,
1: δεν είμαι από μικρό παιδί Αίγυπτος δηλαδή.
0: Αλλά με αυτά που ακούω, θα πρέπει να αλλάξει εδώ η ιστορία. Είδες άμα δεν είναι ωραίο το VAR, είδες άμα δεν είναι ωραίο.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που είσαι against modern football.
0: Άμα δεν είναι ωραίο.
1: Ξαφνικά πώς αγαπήσατε το VAR εσείς οι against modern football. Τρομερά πράγματα. Πώς λατρέψατε το VAR.
0: Τέλος πάντων. Οπότε αφού έτσι ξεκινάμε, ξεκινήσουμε με το βασικά. Φυλάκια από τον μπαμπά σας. Εντάξει, ξεκινήσουμε από αυτό που είναι το βασικό.
1: Τον Εφαντίνο εννοείς.
0: Θα μείνουμε σε
1: αυτό. Ο Παπετία.
0: Φυλάκια από τον μπαμπά σας. Στέλνει φυλάκια.
1: Είσαι περήφανος δηλαδή όταν η Αργεντινή κερδίζει με σπρόξιμο? Είναι πολύ απλή ερώτηση. Είσαι ένας χαρούμενος οπαδός σήμερα? Ρωτάω. Καταρχάς πρόχτηκε η Αργεντινή ή όχι?
0: Όχι.
1: Οπότε τελειώνει η κουβέντα.
0: Η θεωρία λοιπόν ότι η θεωρία σου είναι η εξής. Είναι η θεωρία όλων, τέλος πάντων, των παιδιών που έχουν αυτή τη θεωρία.
1: Okay.
0: Η θεωρία σου λοιπόν είναι ότι εάν μέτραγε εκείνο το 0-2, μετά θα γίνει 0-3, σωστά?
1: Όχι, δεν έχω καμία θεωρία. Λέω, μετρήστε τον γκολ το οποίο μπήκε και ας δούμε το παιχνίδι. Μην ψάχνουμε.
0: Ωραία, έγινε 0-2 μετά. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Έγινε 0-2 μετά από 5 λεπτά. Συνέβη. Έγινε
1: 0-2. Ναι.
0: Ωραία. Ποιο είναι το θέμα, ότι θα ήταν 0-3?
1: Δεν το γνωρίζει κανείς. Μπορεί να ήταν και 0-3.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί.
0: Okay.
1: Τι να σου πω.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Τι να σου πω.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Βάστε, ας μετράνε τα γκολ που μπαίνουν, χωρίς να ψάχνουμε να ανακαλύψουμε πράγματα, σόνι και να τα ακυρώσουμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν μπορούν οι φωνές μας και η ανησυχία μας για διαφθορά να είναι επιλεκτική μόνο για την Αμερική. Θέλω να πω, όταν υπάρχει κάτι, ακόμα και σε ομάδα που συμπαθούμε ή υποστηρίζουμε.
0: Άρα σε, αν μία, κάτι, σε μία ομάδα.
1: Εσύ διαφωνείς ότι υπάρχει, οπότε τελειώνει εδώ η κουβέντα.
0: Σε
1: δεν
0: μία
1: να
0: ομάδα. Όχι, μα να το συζητήσουμε, αλλά να έχουμε επιχειρήματα.
1: Επειδή μου το επιχείρημά μου είναι λοιπόν ότι δεν μετρήσαν ένα γκολ και τη γυρίσαν πίσω να ανακαλύψουν να βρουν κάτι. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Αν διαφωνείς.
0: Είναι σωστό αυτό που έγινε, λάθος.
1: Ποιο?
0: Είναι σωστό. Είναι σωστό αυτό που έγινε, λάθος. Να το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Εάν δεν είχε μπει γκολ, αν είχε γίνει οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχει δοθεί φάουλ σε αυτή τη φάση. Πες γίνεται ότι θα έβγαινε corner, έβγαινε out, γινόταν οτιδήποτε. Είναι φάουλ, ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Αυστηρό για μένα.
0: Είναι αυστηρό φάουλ.
1: Είναι για μένα αυστηρό, ναι.
0: Άρα είναι αυστηρό φάουλ, δεν ήταν φάουλ καν του Μπαλογκάν με τη λογική σου. Εδώ πέρα υπήρχε ολόκληρο πάτημα.
1: Και του Μπαλογκάν υπήρχε πάτημα. Ναι.
0: Άρα αυτό γιατί του Μπαλογκάν λοιπόν ήταν φάουλ και αυτό δεν ήταν φάουλ.
1: Γιατί συζητάμε για τον Μπαλογκάν τώρα?
0: Γιατί μιλάμε για μια διαφάση πατήματος στο πόδι και μου λες ότι αυτή η φάση δεν ήταν φάουλ. Ήταν αυστηρό φάουλ ακόμα.
1: Ήταν αυστηρό φάουλ, ναι. Ήταν αυστηρό φάουλ, έγινε πίσω, άλλαξε φάση, συνεχίστηκε, πέρασε μισό λεπτό, βγήκαν στην κόντρα οι άλλοι, βάλανε ένα γκολ και ξαφνικά, ας πούμε, υπήρχε μια πρεμούρα από το VAR να ψάξουμε με rewind να βρούμε τι μπορεί να έγινε κάνα λεπτό πριν. Αλλά εφόσον διαφωνείς, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ σε ρώτησα. Εφόσον διαφωνείς, τελειώνει η κουβέντα.
0: Εντάξει, η Αργεντινή σπρώχτηκε λοιπόν. Άρα δεν ήταν λοιπόν σωστό. Όπως εξακολουθώ, θα διατηρήσω την ηρεμία μου όπως πάντα. Πιστεύεις λοιπόν ότι μια ομάδα με 9 τσουρουκάδες, τον Σαλάχ και τον Χασάν, ήταν καλύτερη και ήταν δίκαιο σήμερα να, από το παιχνίδι ολόκληρο να προκριθεί η Αίγυπτος? Δηλαδή, πιστεύεις ότι προκρίθηκε η χειρότερη ομάδα από τις δύο?
1: Από πότε μετράει το αν έχει μια ομάδα τσουρουκάδες?
0: Σε ρωτάω. Στην ερώτηση, απάντηση και μετά ερώτηση.
1: Ρωτάω λοιπόν εγώ με τη σειρά μου.
0: Όχι, δεν ρωτάς, απαντάς πρώτα και μετά ρωτάς.
1: Όχι, καταρχάς δεν είμαστε στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει
0: απάντηση. Όχι, γιατί ξεκίνησα αντί να μιλήσω το παιχνίδι να αρχίσει και είπες αυτό. Οπότε αφού διάλεξε αυτό τον δρόμο, πάμε αυτό τον δρόμο.
1: Και σε ρώτησα κάτι. Πάμε αυτό τον δρόμο. Λοιπόν ότι δεν συμφωνείς και τελειώνει η κουβέντα εκεί. Δεν μπορώ να σου αλλάξω γνώμη, δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη. Οπότε πες αυτό που έχεις
0: να πει. Μα δεν είναι θέμα γνώμη.
1: Τι θα πει 9 τσουρουκάδες και ο Σαλάχ με του, δηλαδή αυτό είναι επιχείρημα ποδοσφαιρικό?
0: Βέβαια, αυτό είναι. Αυτό
1: τότε
0: είναι...
1: να μην κατεβαίνουν να παίζουν οι ομάδες, να λέμε πώς είναι η χρηματιστηριακή αξία από εδώ και πώς από εκεί.
0: Εγώ δεν
1: πιο
0: είπα
1: ακριβή
0: αυτό.
1: Να φύγουν.
0: Εγώ δεν είπα
1: ποια
0: αυτό.
1: Ομάδα έχει τσουρουκάδες και ποια έχει παλαδόρους, αυτή που έχει παλαδόρους θα περάσει.
0: Δεν είπα αυτό. Προσπαθείς να βρεις επιχείρημα τα οποία καταρρύπτονται το ένα πίσω από το άλλο. Και σου λέω, σε ένα παιχνίδι στο οποίο τα 100 λεπτά που διήρκεσε συνολικά, τα 95 κυριάρχησε η μία ομάδα, γιατί ντε και καλά έπρεπε να προκριθεί άλλη. Δηλαδή, που, με βάση το ένα σφύριγμα που δεν δόθηκε.
1: Αν άξιζε να πετύχει ένα γκολ που του ακυρώσανε, μπορεί και να άξιζε να περάσει.
0: Άρα, τελικά, σύμφωνα λοιπόν με αυτό το γκολ το οποίο θα λένε οι Αιγύπτιοι στα δισέγγονά του, έτσι. Άρα, αυτό το γκολ λοιπόν που του ακύρωσε, αυτό ευθύνεται για όλου. Και δεν έχει γίνει τίποτα άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό μου λε.
1: Διαιτητικά, αν έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Λέω, σε αυτό το παιχνίδι αξίζει λοιπόν να σταθούμε, δηλαδή από το παιχνίδι αυτό των 100 λεπτών που είδαμε. Εντάξει. Με τον υπέροχο Σουμπίρ, με τον καταπληκτικό Σαλάχ, με το υπέροχο δεύτερο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε, ήταν μια φανταστική κατεβασιά της Αιγύπτου. Με το υπέροχο 0-2 τους. Και μετά με τον τρομερό ντεμαράζ της Αργεντινής που γυρίζει αυτό το παιχνίδι όπως το γυρίζει, με το ψοφίμι το Λαοτάρο Μαρτίνες να βγάζει σέντρα καλύτερη από τον Μάξι Ροντρίγκες. Λοιπόν, άρα με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε και να σταθούμε και να τελειώσουμε στο ότι σπρώχτηκε η Αργεντινή, γαμώ το διάολο, γιατί δεν έπρεπε να γυρίσει πίσω το ΒΑΡ και δεν έπρεπε να κυρωθεί τον κόλ της Αιγύπτου και θα έπρεπε να έχει περάσει η Αίγυπτος. Πιστεύεις ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να συζητήσουμε από αυτό το παιχνίδι?
1: Το πιο γελίο επιχείρημα στο ποδόσφαιρο, το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές και στην Ελλάδα σε παιχνίδια από μια ομάδα που έχει κερδίσει 3-0, αλλά να έχει σφάξει το γόνατο τον αντίπαλο, είναι ακριβώς αυτό που λες. Είναι δηλαδή το, μα καλά, δεν βλέπετε τα γκολ που βάλε με το άλλο? Ναι. Αλλά το γκολ, ας πούμε, που μπήκε το offside το πρώτο, το βλέπουμε ή δεν το βλέπουμε? Το πέναλτι που δεν δόθηκε, το βλέπουμε ή δεν το βλέπουμε? Είναι γελίο επιχείρημα να λέμε ναι, αλλά η επική ανατροπή, όταν έχει προηγηθεί κάτι που, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν ένα γκολ το οποίο έπρεπε να μετρήσει. Αλλά εφόσον διαφωνείς, ξαναλέω, δεν θα σε πείσω και δεν θα με πείσεις για την ορθότητα του σφυρίγματος ή όχι. Οπότε πάμε παρακάτω και να πούμε για την επική επιστροφή της Αργεντινής και τα τρία φοβερά γκολ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Το πρώτο στην αρχή, εσύ, Μάνος, εγώ δεν είχα να πω κάτι περισσότερο.
1: Μα και εγώ δεν είχα. Σε ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Αν πιστεύεις ότι αυτό το γκολ έπρεπε να μετρήσει ή όχι. Μου λες ότι καλώς ακυρώθηκε και πάμε παρακάτω. Ναι. Ούτε ήρθα να σου μανουριάσω, ούτε να σου φωνάξω, ούτε να σε πείσω για κάτι το οποίο δεν πιστεύεις. Αυτό.
0: Εν πάση περιπτώσει. Κατά τα λοιπά. Είναι τρομερό ότι η Αργεντινή δεν μπορεί να πάει πολύ παραπέρα με αυτή την ομάδα που έχει. Έτσι είναι φανερό. Μιλάμε για ένα αδιανόητο σκορποχώρι πίσω. Μιλάμε για σκορποχώρι τώρα, έτσι. Το οποίο τρώει 2-2 τα γκολ από ομάδες οι οποίες δεν θα έπρεπε να πλησιάζουν στην περιοχή της. Βλέπε πράσινο ακροτήρι, καλή ώρα. Για το οποίο φταίει η άμυνά της, για το οποίο φταίνε η ανύπαρκτη αμυντική της χαφ. Δεν έχει έναν κανονικό αμυντικό χάφερ η Αργεντινή. Σήμερα τον υποδίθηκε ο Παρέδες. Ευτυχώς σε κάποια φάση έκανε και ένα καλό κόψιμο. Η Αργεντινή, από όλα τα αρνητικά μαζεμένα, έχει την ατυχία μέχρι το σημείο αυτό, η δυστυχία μάλλον, να έχει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ένα κακό τουρνουά, σε αντίθεση με το προηγούμενο τουρνουά, στο οποίο ήταν καλός. Ο Μαρτίνες είναι κακός. Δεν έχει καλές εξόδους, τρώει τα γκολ, δεν καλύπτει γενικώς. Ό,τι γκολ είναι να φάει ο Μαρτίνες, το έχει φάει. Την έχει σώσει ο Ρομέρο μπροστά και πίσω αρκετές φορές. Ο Μέση προσπαθεί να κάνει αυτά που κάνει, είναι φανερό, έχουν βαρύνει τα χρόνια, φαίνεται αυτό. Δεν έχει έκρηξη ο Μέση, φαίνεται. Δεν έχει έκρηξη, παρότι μια σε μια-δυο φάσεις μπορεί.
1: Αυτό δεν είναι ότι δεν έχει έκρηξη, είναι ότι έχει λιγότερες εντάσεις από προηγούμενα χρόνια.
0: Παιδί, δηλαδή, μα περπατάει, οι αριθμοί το λένε, το 65%. Ο Μέση κάνει περίπου 6,5 χιλιόμετρα στο παιχνίδι. Άντε, ας πούμε και δύο αριθμούς. Από αυτά τα 6,5 χιλιόμετρα, τα 4 είναι περπατητά. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να τρέξει παραπάνω. Δεν χρειάζεται να μαρκάρει, δεν χρειάζεται να λάβει μέρος στο ανασταλτικό παιχνίδι της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που χρειάστηκε, που τον πήγε δεξιά ο Σκαλόνι, ναι, στο κομμάτι εκείνο, ήταν το κομμάτι που η Αργεντινή άρχισε, ναι, να φτιάχνει.
0: Ναι, παιδιά.
1: Έφυγε από την κυκλοφορία, έφυγε από τον άξονα που είχε πολύ κόσμο, πήγε στην άκρη που είχε λιγότερο κόσμο, έκανε δύο κούρσες, έφτιαξε μια ευκαιρία που την έχασε ο Λαουτάρο με το γύρισμα που έκανε και την κεφαλιά. Και συνέχεια ήταν εκεί στην καρδιά της περιοχής στην Αναμπομπούλα να πάρει τον τριμπάνο, να βάλει τον γκολ. Δεν χρειάζεται να τρέξει παραπάνω. Αυτό είναι η εξυπνάδα ενός παίχτη που ξέρει πώς να διαχειριστεί τα τρεξίματά του. Δεν θα κάνει άσκοπα πράγματα, ας πούμε, για να δείξει τι. Θα κάνει τα τρεξίματα που πρέπει να κάνει στην ηλικία που βρίσκεται. Και ειδικά βλέποντας μπροστά του ότι υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης. Κάνει συντήρηση.
0: Αυτό οπωσδήποτε το σκέφτονταν όλοι. Είναι δεδομένο ότι το σκέφτονταν. Μου είναι πραγματικά κατανόητο, σε σημείο που αρχίζω να πιστεύω στη μεταφυσική, ότι αυτό το ψοφίμι το όρθιο που λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σέρνεται σε ολόκληρο το Μουντιάλ και μπήκε σε ένα παιχνίδι επίσης τόσο πολύ κρίσιμο και σερνότανε, είναι τρόμος, σερνότανε ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Σερνότανε μέχρι του σημείου που στο τέλος, που είχε πάρει την μπάλα και πήγε εκεί λίγο αριστερά προς το κόρ και έκανε τσαλιμάκι στον Αιγύπτιο, να λέω, να παρακαλάω μέσα του, χώστου μια κλωτσιά να τον ξαπλώσεις, του Λαουτάρο. Λοιπόν, πώς γίνεται, θέλω να μου εξηγήσεις, αυτό το ψοφίμι, αυτό το ψοφίμι να βγάλει ενστάσει από θέση δεξιού εξτρέμ αυτή τη σέντρα. Εξήγησε μου.
1: Εντάξει, το ότι είναι ψοφίμι σημαίνει ότι ξέχασε την μπαλά.
0: Είναι εκτός του βελιδιακού του, πώς να το πω.
1: Και το χαλασμένο ρολόι δύο φορές τη μέρα λέει τη σωστή ώρα. Θέλω να πω κάτι μέσα στην, στην μετριότητά σου ή στην απαλλεψιά σου, κάτι καλό μπορείς να το κάνεις.
0: Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, η Αργεντινή δεν ξέρω, πραγματικά έχει κάνει δύο. Πώς να το πω. Ξέρετε, όταν τελειώνει το παιχνίδι και αρχίζουν και πετάνε το Μέση, δηλαδή όταν πανηγυρίζεις με κλάματα γιατί βγαίνεις στο πράσινο ακροτήριο και ξανακλαις μετά όταν έχεις περάσει την Αίγυπτο, καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως χαμηλώνεις τον πύχη των φιλοδοξιών σου. Βεβαίως κλαις γιατί σου βγαίνει το συνέστημα της στιγμής, θα πει κάποιος. Εγώ θα πω ναι, σωστά, αλλά ταυτοχρόνως ισχύει και ότι καταλαβαίνεις προφανώς ότι οι δυνάμεις σου δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ παραπάνω. Και αυτό σημαίνει ότι απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα η Αργεντινή θα πρέπει να κάνει τρομερή υπέρβαση πλέον για να κάνει κάτι. Και αυτή την υπέρβαση πρέπει να την κάνει ο Μέση, γιατί δεν μπορεί να την κάνει και κανένας άλλος. Και κανένας απολύτως άλλος. Με τον τρόπο που παίζει ούτως ή άλλως η Αργεντινή. Το έχουμε πει, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει και πιο αναλυτικά. Αυτό το οποίο κάνει η Αργεντινή είναι όλο, ξέρεις. Αν δεν περάσει μπάλα το πόδι του Μέση, δεν κάνουμε τίποτα. Σήμερα λίγο λιγότερο από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί έβαλε τον Ταλιαφίκο μέσα αντί για τον Μεντίνα. Τον οποίο Ταλιαφίκο βέβαια δεν τον έβαλε για την επίθεση. Τον Ταλιαφίκο τον έβαλε γιατί ήταν ο Σαλάχ από εκεί. Και σου λέει από το να κάνει άλογο το Μεντίνα, ας έχουμε έναν που είναι λίγο στα κυβικά του και είναι λίγο πιο γρήγορος. Μπας και γίνει η δουλειά και βοήθησε τέλος πάντων και αυτά. Είστε πραγματικά τραγελαφικοί όσοι μιλάτε για σπρώξιμο στο προηγούμενο Μουντιάλ, έτσι. Είστε πραγματικά τραγελαφικοί. Δεν θέλω να πω κάποια άλλη έκφραση πιο βαριά. Θα μείνω σε αυτήν. Είστε κωμικοί. Λοιπόν. Άρα στήθηκε το τέταρτο του Κολομουανί. Σωστά. Σωστά. Έγινε. Έγινε, παιδιά. Αυτά. Επιστρέψτε. Φάτε κανένα σούσι. Λοιπόν. Τι άλλο. Ήταν εντυπωσιακά καλός ο Χασάν μέχρι που βγήκε της Αιγύπτου. Έχω δει, δηλαδή ήταν μακράν ο κορυφαίος παίχτης της ομάδας του. Σαλάχ κοντά του. Αλλά αυτό που είχαν Χασάν με την μπάλα στα πόδια ήταν Βραζιλιάνικα. Αν τον έβλεπα να τον παίξει στη Βραζιλία, θα έλεγες ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρω, μάλλον είσαι Βραζιλιάνος εσύ. Δεν ξέρω, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Κατά τα λοιπά, μέτρια Αίγυπτος. Τους χαρακτήρισα ολίγιστους. Η Αίγυπτος ήταν μια μέτρια ομάδα. Με ένα τερματοφύλακα λίγο πάνω από τη βάση. Μια μέτρια ομάδα με μια μέτρια άμυνα, μέτρια αμυντικά χαφ. Τον Χασάν και τον Σαλάχ. Καλά, και τον Μαρμούς, ο οποίος όπως πήγε αλλαγή έτσι. Τον Μαρμούς τον γνωρίζουμε. Συγκινητική σε όσο έκανε ό,τι έκανε. Το περίεργο είναι το εξής. Η Αίγυπτος δεν έφαγε γκολ στο πρώτο ημίχρονο που η Αργεντινή είχε παραγωγή φάσεων. Και έφαγε γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Από το 45 μέχρι το 75 η ομάδα η οποία κυνηγά είναι στο 0-1 και βρίσκεται μετά στο 0-2 δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Μισή ώρα. Και ξυπνάει στο τελευταίο τέταρτο. Και εκεί που λες ότι η Αίγυπτος αφού ρε φίλε 75 λεπτά δεν έχουμε φάει γκολ, δηλαδή τα γλιτώσαμε στο πρώτο ημίχρονο και τα γλίτωσαν στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έξω εγώ 2-1 το σκορ. Ή θα έπρεπε ίσως να είναι 2-1 το σκορ. Λοιπόν. Και λες τα γλιτώσαμε μέχρι το 75 και τα τρώσε στο τελευταίο τέταρτο. Εντάξει, τι κάνεις. Football bloody hell, που λέγανε και κάποιοι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι εννοείται, παιδιά, λανθασμένο παιχνίδι της Αιγύπτου. Δεν ξέρω τι εννοείται λανθασμένο παιχνίδι της Αιγύπτου. Αν θέλετε να μιλήσετε κάτι, να λέτε κάτι το οποίο να βγάζει νόημα, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε.
1: Φαντάζομαι εννοούν ότι ενώ φόρτωσε παίχτες από τη μέση και μπροστά η Αργεντινή,
0: ναι.
1: Ο Χασάν από τον πάγκο δεν πρόσθεσε έναν ακόμα αμυντικό. Δηλαδή βγαίναν στις επιθέσεις και ήταν 4 με 4, ήταν 3 με 3. Δεν είχε υπεραριθμία η άμυνα της Αιγύπτου, όπως θα έπρεπε να έχει μια ομάδα που θέλει να κρατήσει ένα σκορ.
0: η Αργεντινή φόρτωσε παίκτες με τη διαφορά ότι αν το δεις πρακτικά. Δηλαδή, ο Άλβαρες, ο οποίος μέσα στο παιχνίδι μέχρι τώρα εξαφανίστηκε, τραβήχτηκε πίσω σε ένα ρόλο 8 δεκαριού.
1: Ναι, αλλά ανέβασε δεν έκανε κάτι. Σε μεσαία γραμμή, ναι. Οι οποίοι πατάγαν συνέχεια την αντίπαλη περιοχή και υπερτερούσαν αριθμητικά κάποια στιγμή στην περιοχή της Αιγύπτου. Σε φάσεις που γινόντουσαν, υπερτερούσαν αριθμητικά.
0: Μα είναι και ο λόγος που δέχτηκε το 0-2 η Αργεντινή, σου θυμίζω, διότι έπεσε ο Ρομέρο Σέντερφορ. Ναι. Είχε βάλει το Ρομέρο Σέντερφορ μπροστά.
1: Λοιπόν, το 0-2, φαντάζομαι αυτό που εννοεί ο φίλος και εγώ αυτό είδα στο παιχνίδι, ότι εκεί δεν θέλει ντροπές, εκεί προσθέτεις παίκτες στην άμυνα και κρατάς το σκορ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παραμείνεις με την μία διάταξη στην άμυνα. Βάζεις και έναν ακόμα αμυντικό, αφού βλέπεις ότι όλα τα χάφ της Αργεντινής είναι όλοι στην περιοχή της Αιγύπτου. Σε σέντρες, σε κεφαλιές, αναπομπούλες, έχει κόσμο η Αργεντινή μπροστά. Προσθέτεις και εσύ κόσμο. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι ότι λέει ο φίλος εδώ με το μήνυμα που στέλνει.
0: Ενδεχομένως, αν εννοεί κάτι άλλο, να μας το πει. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι της Αργεντινής γενικώς το ξέραμε και το έχουμε δει, ξέρετε, μέσα στα χρόνια ότι είναι αρκετά άναρχο. Νομίζω στη φάση που είμαστε είναι όσα έρθουν και όσα πάνε. Όσα έρθουν και όσα πάνε, η Αργεντινή καλός κακός, με μόνη εξαίρεση την υπέρβαση, και αυτό το λέμε επειδή είναι ο Μέση στην ομάδα, αλλιώς δεν θα υπήρχε καμία τέτοια αναφορά προφανώς. Δηλαδή, αν ήταν η ίδια ομάδα χωρίς το Μέση, δεν θα γινόταν και καμία κουβέντα, ούτε για αστείο δηλαδή. Η ομάδα αυτή δεν είναι για να πάει πολύ παραπέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι όπως παίζει, δεν είναι για να πάει πολύ παραπέρα και όπου πηγαίνει και μέχρι όπου φτάνει οφείλεται κυρίως σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, ναι, η κούρσα του Χασάν, ναι, αυτό λέει, είναι αριστούργημα η κούρσα του, δεν το συζητάω, και η ασίστ του Σαλάχ είναι και το τελείωμα, όλα είναι αριστούργημα στο ακυρωθέν γκολ της Αίγυπτου. Τι να λέμε τώρα. Όχι το τρίτο, το πιο χαρακτηριστικό για τη θλιβερή εικόνα της άμυνας και της αμυντικής λειτουργίας της Αργεντινής είναι το δεύτερο γκολ. Στο οποίο δεύτερο γκολ πηγαίνει ο Παρέδες, Κοτζάμ Νταμάρη, 2 μέτρα, προσπαθεί να σπρώξει το Σαλάχ να πάρει κάρτα να πέσει κάτω, δεν μπορεί καν να τον σπρώξει. Και κάθονται μετά τρεις παίκτες και ακολουθούν τον. Ποιος ήταν που έβγαλε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν που έβγαλε, ο Χασάν ήταν πάλι. Δεν θυμάμαι. Τον ακολουθούν τρεις, έρχεται ο Ζήκο από πίσω μόνος του. Μόνος του είναι, θα το βάλει.
1: Εκεί είναι το χειρότερο όλων, δεν είναι στο σπρώξιμο που δεν καταφέρει να το
0: βάλει. Είναι το Λισάντο Μαρτίνες, δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται.
1: Είναι ότι ο Λισάντο Μαρτίνες, ο Ζήκο έχει έρθει, έχει πάρει φόρα, έχει μπει στην περιοχή και ο Λισάντο Μαρτίνες δεν έχει μια ματιά να δει αν υπάρχει παίκτη στην πλάτη του. Για μένα εκεί είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, δείγμα του αμυντικού ό,τι να είναι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν καταφέρουν να κάνουν φάουλ στον Σαλάχ ή οποιονδήποτε άλλον. Είναι ότι στο κόψιμο ενός παίκτη της Αιγύπτου στην αντίπαλη περιοχή, ο Λισάντο Μαρτίνες δεν καταδέχεται καν να δει πού είναι ο αντίπαλος του. Τον χάνει τελείως. Δηλαδή παίζει με πλάτη στον αντίπαλό του. Πώς σου πω.
0: Ναι.
1: Παίζει με πλάτη. Δηλαδή δεν έχει να πει κάτι. Ένας αμυντικός ο οποίος παίζει με πλάτη στον αντίπαλο που υποτίθεται ότι έχει να μαρκάρει. Τι να λέμε άλλο. Ούτε στο μπάσκετ το κάνει αυτό να παίζει με πλάτη. Δηλαδή σαν να κάνει box out για να πάρει το rebound ήταν εκεί πέρα. Δεν ήταν για να
0: το πει. Τέλος πάντων, αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι αυτό. Οπότε. Με αυτό το τεράστιο ζόρι η Αργεντινή κατάφερε τελικά να αποκτηθεί. Βεβαίως, για να τα λέμε όλα και ευτυχώς κιόλας λίγο που προκρίθηκε η Αργεντινή και δεν αναγκάστηκε να παίξει παράταση, στην οποία παράταση βεβαίως θα μπορούσε και να αποκλειόταν, έτσι, αλλά λέμε πέρασουμε ότι θα παίζει παράταση και θα μπορούσε να προκριθεί, ξεπερνώντας, θυμίζω βεβαίως, το κομμάτι FIFA Mafia, έτσι, η οποία μαφία της FIFA και ο κύριος Ιφαντίνο είχαν δώσει 2 μέρες παραπάνω στους ξεκούρωσης της Αιγύπτου, έτσι, αλλά αυτά δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε γιατί δεν έχουν καμία σημασία. Σιγά σου λέει 2 μέρες. Τι είναι 2 μέρες παραπάνω? Είναι τίποτα? Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, και τώρα από εδώ και πέρα, μια που βλέπουμε και εικόνα από το ζέσταμα για το Ελβετία-Κολομβία, οι Αργεντινοί φαντάζομαι ότι παρακαλάνε να προκριθούν οι Ελβετοί. Διότι αν προκριθούν οι Κολομβιανοί, θα γίνει

0: κάνοντας ένα stop και πηγαίνοντας πίσω, κάποιος να επαναφέρουμε, λέει το χιούμορ του κύριου Γιάννη. Το χιούμορ του κύριου Γιάννη, και ο κύριος Γιάννης γέλασε πάρα πολύ, θέλω να πω. Παρακολούθησε σχεδόν όλα τα βίντεο της περίπτωσης που στην αρχή ήταν κομική και τώρα πια έχει γίνει πολύ στενάχωρη, του κύριου Σπιντ, ο οποίος χθες, επιχειρώντας να φτιάξει τα βίντεο της καριέρας του, έκανε ότι έκλαιγε με την κάμερα του, τραβάει γκροπλάν, ήταν ένα από τα πιο αστεία πράγματα που έχω δει, αλήθεια. Έκανε ότι έκλαιγε στις κερκίδες. Μετά, επειδή δεν του έφτασε, είδε ότι πήγε καλά το βίντεο, λέει ας φτιάξουμε και ένα δεύτερο βίντεο να κλαίω και μέσα, από τους εσωτερικούς χώρους τέλος πάντων. Λοιπόν, και αφού τράβηξε και το δεύτερο που έκανε ότι έκλαιγε, φυσικά επειδή δεν έκλαιγε, είχε πάντα μπροστά τα χέρια του για να μην φαίνεται το πρόσωπό του, γιατί έτσι είναι οι σωστοί απατεώνες. Λοιπόν, μετά, νομίζω ότι δεν ξαναπαρακολουθούν τα social media οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, ή είναι απλώς καραγκιόζ, δεν ξέρω τι από τα δύο έγινε. Το είδες το βιντεάκι με το αυτοκίνητο?
1: Όχι.
0: Έφτασε με ότι είχε 3-4 βίντεο που πήγε να αρπαχτεί και καλά, βγαίνοντας έξω από το γήπεδο, επειδή κάποιος του είπε κάτι για τον Κριστιανό. Αυτό που καμιά φορά μεταξύ μας, χαχά, χουχού, αγαπητικό σου και αυτά. Δηλαδή, στην περίπτωση του Σπιντ, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Κάνει δηλαδή πραγματικά σαν γκόμενα που στήξανε τον γκόμενό της. Ακριβώς αυτό όμως. Και πήγε και κάνει αρπαχτή. Βεβαίως δεν έκανε τίποτα, ξέρετε. Γύρναγε τη γνωστή φάση και τράκαρε πάνω στους δύο μπράβους του. Αυτό έκανε. Στην πραγματικότητα, όλο στημένο, σκηνοθετημένο. Και μετά τσαντίστηκε πάρα πολύ, λοιπόν, γιατί του έδειξε, του είχε βάλει ένα παιδάκι όταν μπήκε στο αυτοκίνητο. Άλλα βίντεο αυτό, έτσι. Είναι διαφορετικά βίντεο όλα αυτά, θέλω να σου πω. Του βάλε μια φωτογραφία του Κριστιανού λίγο αλλοιωμένη, δεν φαίνονταν κιόλας καθαρά στο τζάμι του αυτοκίνητου. Και άρχισε να χτυπάει και να ορίεται, να χτυπάει ο μόνος του τζάμι του αυτοκίνητου, που εκεί πλέον, ξέρεις, έρχονται οι κύριοι με τις άσπρες ρόμπες και σε παίρνουν σιγά-σιγά. Αυτά ήθελα να πω για τον κύριο αυτόν. Το συγκεκριμένο, με τον οποίο με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο καθόλου, το οποίο σου φάγει γιούχα σήμερα μεγάλη, δεν κατάλαβα. Γιατί του πέρασε προφανώς από χθες και ήρθε σήμερα, δεν ξέρω, να δει, να αποκλειστεί ο Μέση.
1: Είναι επίτιμος. Γενικά να πάρει τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας που θα μπορούσε και από αυτό το παιχνίδι.
0: Φαντάζομαι ότι τέτοιο πράγμα. Ένα από τα πράγματα τα οποία δεν προλάβαμε να συζητήσουμε χθες και το μάθαμε σήμερα, είναι ότι ο θλιβερός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Μάθαμε, μια που είμαστε κάπως στο παιχνίδι της Πορτογαλίας, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο, το Ρωμέν Μολίνα, είπε ότι πέρα από το εάν οι παίκτες Αργεντινής ήταν, ξέρω εγώ, τσαντισμένοι με τον Ρονάλντο ή οτιδήποτε άλλο, πράγμα το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από πουθενά. Της Πορτογαλίας, συγγνώμη. Επισήμως από πουθενά. Λέει ότι τα είχαν σίγουρα, λέει, με τον προπονητή τους, διότι, λέει, είχε κάνει, πώς τον παρακαλούσε τον Κριστιανό να του βρει δουλειά στη Σαουδική Αραβία. Με αυτό ασχολιόταν. Γιατί ξέρω, θα φύγει από την Εθνική και παρακαλούσε, λέει, τον Κριστιανό, τον παρακαλούσε να πάει στην Αλ-Νάσρ. Μέχρι να ανακοινωθεί ο Ποστέκογλου, τον παρακαλούσε. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Δεν είναι περσόνα, ξέρετε. Είναι εύκολο να λέμε, απλά είναι περσόνα. Ξέρετε, υπάρχουν
1: για το σπίτι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν
0: πάρα πολύ ενδιαφέρουσες περσόνες. Υπάρχουν άνθρωποι που κάναν περσόνες. Ο Μίστερ Μπιν, ένα παράδειγμα τώρα που μου έχετε πρόσφερε στο μυαλό, είναι μια περσόνα. Ξέρετε, είναι μια επιτυχημένη περσόνα και είναι μια περσόνα με περιεχόμενο. Μπενι Χιλ, λέω τώρα, μου έρχονται. Παράδειγμα, Μόντι Πάιθον. Είναι περσόνες με περιεχόμενο. Αυτό εδώ το πράγμα.
1: Καλά, μη συγκρίνει τώρα ελιές με καρπούζια.
0: Ναι. Εντάξει, επειδή λέει ότι έχει περσόνα, ότι ας πούμε λέμε ότι είναι περσόνα, είναι εντάξει.
1: Καταρχάς, δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι που αναφέρεις είχαν ταλέντο. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι, είχαν ένα ταλέντο να κάνουν κάτι. Στην εποχή του διαδικτύου δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο. Χρειάζεται απλά να κάνεις ακραία πράγματα ή να είσαι ακραίος καραγκιόζης για να μπορείς να έχεις απήχηση.
0: Όπως τα λέγαμε παλιά, Κώστα μου, στο Big Brother, να είσαι απλά εαυτό σου,
1: ή να είσαι ακραίος καραγκιόζης για να κάνεις ακραία πράγματα για να έχεις απήχηση. Mm-hmm. Οπότε μη συγκρίνουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλέντο. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, ο Μίστερ Μπιν Ρόλ. Ναι, πάμε σε
0: δεύτερη, θα το πούμε, ναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έντονες αντιδράσεις από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

0: των βουλευτών με επιστολές τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον τουρκομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Δείπνος στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, παραθέτει απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθούν το 2027, παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχιάς διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Α, πέναλτι για την Αμερική. Έτσι, ας δώσουμε ένα. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Με το θυμίζουμε και είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr. Πηγαίνετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται και την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Ωραία και ασφαλή εκεί, δεν χάνονται ποτέ. Μπορεί να αργούμε καμιά φορά να τα διαβάσουμε, μην προλαβαίνουμε, αλλά είναι εκεί. Όλα τα αξιόλογα mail θα διαβαστούν έστω και ετεροχρονισμένα. Και από εκεί και πέρα, fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη. Γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα του Γιαραμπή. TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Και να σας πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, όπως το ακούτε με GK, Παγκόσμιο 2026. Παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Τώρα. Για την Ελβετία Κολομβία τα έχουμε πει από χτες. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν είπαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Πολύ φασαρία για ένα ξεβράκωμα ουσιαστικά. Και εγώ τώρα θα το πω όπως το νιώθω και το σκέφτομαι. Ευχαριστούμε το Βέλγιο, το οποίο έφτασε μέχρι εδώ και έκανε, ξέρεις, ό,τι έπρεπε να κάνει για να φτάσει να τελειώσει ο δρόμος του πάνω στην Ισπανία.
1: Ναι, μπορεί και όχι. Θέλω να πω, φτάνει μια ομάδα μέχρι εδώ. Περνάει αυτό που περνάει. Συσπυρώνεται. Βρίσκει πρωταγωνιστές από το πουθενά. Τα κάνει όλα αυτά με μια γενναία απόφαση να μην έξω ντεμπρόινε.
0: Ναι.
1: Όπου δεν ανοίγει ρουθούνι.
0: Ναι.
1: Και μετά το 4-1 μοιάζει και απόλυτα δικαιολογημένη. Ή το ξεγράφουμε.
0: Το ξεγράψουμε.
1: Λες εσύ, έπεσε πάνω στην Ισπανία για να αποκλειστεί από την Ισπανία.
0: Νομίζω ναι. Θα σου πω το εξής. Όπως προχώρησε το τουρνουά, δεν τις έχουμε αφιερώσει το χρόνο που έπρεπε.
1: Η Ισπανία, ας πούμε, έχει εντυπωσιάσει κανέναν και δεν το καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Η Ισπανία, με έναν τρόπο, δεν έχει πάρει στα δημοσιεύματα, στα social media και στη γενικότερη ποδοσφαιρική ανάλυση, νομίζω, τον θόρυβο που της πρέπει. Και πιστεύω ότι κομμάτι αυτού το έχει επιδιώξει και η ίδια. Δηλαδή, η Ισπανία δεν είναι μια ομάδα φαντεζή όπως η Βραζιλία, δεν είναι καν ο Γιαμάλ φαντεζή στο Μουντιάλ αυτό. Mm-hmm. Σωστά. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητά της είναι εκπληκτική. Κλείνει 5 παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Πηγαίνει καρφωτά από νίκη σε νίκη. Έχουμε στο μυαλό μας την πρεμιέρα με το πράσινο ακροτήριο. Οκ, από εκεί και πέρα, τι έχει ακολουθήσει? Έχει ακολουθήσει μια σειρά επιτυχών αποτελεσμάτων με τον ένα τρόπο λίγο πιο αργά το ένα, λίγο πιο γρήγορα το άλλο. Okay. Λοιπόν, με ένα ρόστερ το οποίο δίνει λύσεις στον Ντελαφουέντε, δηλαδή για παράδειγμα χθες η Ισπανία είχε κομπλάρει σε ένα σημείο απέναντι στην Πορτογαλία. Δεν μπορούσε ο Γιαρθάμπαλ, ξέρω, δεν τα κατάφερε, δεν λειτουργούσε έτσι το σχήμα. Μπήκε ο Φεράν Τόρες, μπήκε ανάμεσα στις γραμμές των Πορτογάλων. Βοήθησε πολύ, έκανε άλλο παιχνίδι Αργεντινή, βγήκε η πάσα στο τέλος στο Μερίνο, το έβαλε τον γκολ. Είναι μια ομάδα με πληρότητα σε όλες τις γραμμές, νομίζω δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Έτσι. Και μια ομάδα η οποία λαού και χωρίς φωνές πηγαίνει. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ. Υπάρχει.
1: Όχι. Ήταν το Μεξικό μέχρι το μάτς με την Αγγλία.
0: θέλω να πω. Δεν βλέπω.
1: Με ποιους έχει παίξει Ισπανία?
0: Με ποιους έχει παίξει? Ωραία ερώτηση. Εννοείς πριν από το.
1: Πριν από την Πορτογαλία.
0: Πριν από την Πορτογαλία παίξαμε την Αυστρία.
1: Ναι. Όχι και η
0: μέτριο εμπόδιο.
1: Επιθετική ομάδα για να σου βάλει γκολ.
0: Μέτριο εμπόδιο. Και πέρα από αυτούς έχει παίξει με το πράσινο ακροτήρι, με την Ουρουγουάη και με τη Σαουδική Αραβία. Σωστά.
1: Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα το πρώτο, ας πούμε, κάπως πιο μεγάλο εμπόδιο ήταν η Πορτογαλία στο δρόμο μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν οι ομάδες προηγούμενες. Εντάξει. Δεν υπήρχε κάποια ομάδα. Η φετινή Ουρουγουάη ήταν χωρατό.
0: Ναι.
1: Το πράσινο ακροτήρι τίμιο έκανε τη δουλειά του, αλλά δεν είναι μια ομάδα που θα κατέβαινε για να διεκδικήσει νίκη απέναντι στην Ισπανία.
0: Σαουδική Αραβία, μη συζητάμε.
1: Μη συζητάμε και η Αυστρία με τρία ως μέτρια. Θέλω να πω η πρώτη στα χαρτιά καλή ομάδα ανταγωνιστική, ξέρω εγώ, στο ύψος της Ισπανίας ήταν η Πορτογαλία. Την οποία κερδίζει με ένα γκολ στο τέλος.
0: Okay.
1: Δεν λέω ότι κακός έχει φτάσει μέχρι εδώ ή ότι δεν έχει καλή ομάδα. Λέω ότι δεν έχω δει. Πώς πω, περίμενα εγώ παραπάνω πράγματα από την Ισπανία σε επίπεδο θεάματος, κυκλοφορίας μπάλας, φάσεων, φαντασίας μπροστά, ποικιλίας κτλ.
0: Καλά, λες, αφού δεν τα είδαμε στα πρώτα παιχνίδια, πώς θα τα δούμε τώρα? Στα πιο εύκολα δηλαδή.
1: Εκτός αν πηγαίνει με ένα μπούσουλα, ας πούμε, όλα για το αποτέλεσμα και ξέρεις, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα παίξουμε. Εμείς έχουμε τις αρχές μας, έχει τις αρχές προφανώς. Έχουμε παίχτες να υπηρετήσουν στο πλάνο, τους έχουμε. Οκ, δεν έχουμε κάποιον φοβερό και τρομερό για μάλ να κάνει τη διαφορά, αλλά εφόσον η δουλειά γίνεται από τους υπόλοιπους, δεν τρέχει τίποτα. Το λέω διότι αν είχαμε δει. Δεν έχει φάει γκολ η Ισπανία, ναι, δεν έχει φάει γκολ. Δεν έχω δει κάτι από την Ισπανία που να πω ότι με έχει ξετρελάνει, ώστε να πω, έλα πιο Βέλγιο τώρα τους έχει καθαρισμένο.
0: Εντάξει, καθαρισμένο δεν τους έχει, απλώς, πώς να σου πω, όπως δεν είναι ότι θα τους κολατσίσουν τους Βέλγους. Αλλά νομίζω ότι του έχουν. Το Βέλγιο μεταξύ έχει το εξής καταπληκτικό. Είπες για τον De Bruyne, σωστά. Ο De Bruyne δεν είναι, πώς να πούμε, MVP σε κανένα παιχνίδι του Βελγίου μέχρι τώρα.
1: Προφανώς δεν είναι, ναι.
0: Έχει βρει όμως με κάποιον τρόπο ήρωες στο Βέλγιο διαφορετικούς. Έχει βρει τον Τίλεμανς, ναι. Έχει βρει τον Ντροσάρ, έχει βρει τον De Ketelaere και έχει μόνιμο ήρωα τον Λουκάκου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε μια, πώς να σου πω, στην πιο ίσως μυαλωμένη επιλογή της καριέρας του. Μαζί με τον προπονητή του και τους υπόλοιπους, έχει αποδεχθεί έναν ρόλο που δεν θα αποδεχόταν πιστεύω σε καμία άλλη φάση της καριέρας του.
1: Να μπαίνει αλλαγή, ναι. Και να ναι. Είπαμε στο παιχνίδι που είσαι βασικός, δεν ήταν καλός. Στα υπόλοιπα παιχνίδια μπαίνει αλλαγή, κάτι κάνει.
0: Το παστελώνει.
1: Ναι, συνήθως. Κάτι κάνει.
0: Το παστελώνει.
1: Ή το παστελώνει ο ίδιος ή αναγκάζει τον αντίπαλο να βάλει αυτόν τον γκολ όπως είχε γίνει στο παιχνίδι των ομίλων κτλ. Ναι. Κάτι κάνει όμως. Έχει επίδραση στην ομάδα του. Εγώ λέω γενναία απόφαση για τον De Bruyne.
0: Ναι.
1: Απόφαση την οποία δύσκολα παίρνει ένας προπονητής. Πούμε, ο Μαρτίνες στην Πορτογαλία δεν τόλμησε να την κάνει με τον Κριστιάνο. Γενικά με τα τοτέμ είναι δύσκολο να τα αφήσεις έξω.
0: Ειδικά στο Βέλγιο υπάρχει και γκρίνια, ναι. Αδιανόητη, έτσι.
1: Ναι. Αλλά το 4-1 δίνει το δικαίωμα στον Καρσία να κάνει ό,τι γουστάρει. Βέβαια. Και στο επόμενο παιχνίδι χωρίς να ανοίξει ρουθούνι όταν θα ανακοινώσει την εντεκάδα, όταν θα κάνει τα πλάνα του. Δεν θα του πει κανένας μα γιατί παίζει αυτός, γιατί δεν παίζει ο άλλος.
0: Αν το έκανε με τις ΗΠΑ, θεωρώ σχεδόν δεδομένο θα το κάνει με την Ισπανία.
1: Ούτε αυτό εγώ το πιστεύω, γιατί απέναντι του έχει μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με το πρώτο.
0: Θέλει λιώσιμο στο τρέξιμο όμως. Για λόγια ότι δεν πρόνει συγκεκριμένα τώρα, έτσι, το λέω για άλλον.
1: Θα χρειαστεί ενδεχομένως ένα παίκτη να κρατήσει την μπάλα για να μην υποφέρει από τις επιθέσεις των Ισπανών. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του όμως τα πράγματα που έχει κάνει. Λέμε ότι ο Γκαρσία είναι old school, είναι old school, όμως δείχνει νοικοκύρης και δείχνει και να τολμάει περισσότερο στα πράγματα που κάνει από ότι ας πούμε ο Μαρτίνεθ τόσο στην Πορτογαλία όσο και ο Μαρτίνεθ του Βελγίου. Ο Μαρτίνεθ του Βελγίου πήγαινε με μια συνταγή, βρέξει χιονίσει, θα παίξουν αυτοί. Μαρτίνεθ λένε και δικαίως κατά τη γνώμη μου ότι είναι ο προπονητής που έχει καταστρέψει δύο φουρνιές των Βέλγων και των Πορτογάλων με ίσως τα καλύτερα ρόστερ της ιστορίας τους και έχει καταφέρει αυτά τα πράγματα να τα απενεργοποιήσει, να τα κάνει να φαίνονται φτηνά. Δηλαδή και με το Βέλγιο όταν ήταν είχε ένα εξαιρετικό υλικό το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να το απογειώσει και με την Πορτογαλία θεωρητικά είχε ένα εξαιρετικό υλικό να διαχειριστεί το οποίο κατάφερε να το κρατήσει χαμηλά. Λόγω των επιλογών του. Και δεν είναι μόνο ο Κριστιάνο, όπως οι haters λένε. Ο Κριστιάνο είναι ένα μικρό κομμάτι του προβλήματος. Ο Κριστιάνο θα ήταν το πρόβλημα αν η μπάλα έφτανε σε εκείνον και εκείνος δεν την έστενε στα δίχτυα. Δηλαδή, αν το Βέλγιο, αν η Πορτογαλία είχε μια παραγωγή φάσεων τέτοια που να φτάνει η μπάλα στο Κριστιάνο 5, 6, 7 φορές με καλές προϋποθέσεις και ο Κριστιάνο να έκανε βλακίες. Όταν η μπάλα δεν φτάνει στο προστινό, είτε είναι ο Κριστιάνο, είτε είναι ο Γκονσάλο Ράμος, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος παίζει εκεί. δεν μπορείς να πεις ότι το μεγάλο πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι ο Κριστιάνο που παίζει φορ. Το μεγάλο πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι ότι δεν παράγει φάσεις, ότι παίζει με φτερά τα οποία αποδεικνύονται εκ των πραγμάτων ότι είναι, πώς το πω, λιγόψυχα. Και ο Ζωάο Φέλιξ και ο Λεάο είναι παίχτες οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στο παιχνίδι, ούτε στα αμυντικά τους καθήκοντα, ούτε μπροστά.
0: Δεν προσφέρουν τόσο όμως, συγγνώμη, πρέπει να πούμε, ότι φαίνεται σαν ο Ζωάο Φέλιξ να ήταν απέτηση του Κριστιάνου στην ενδεκάδα. Δηλαδή τόσο πολύ δεν προσέφερε ο Ζωάο
1: Ακόμα
0: Φέλιξ.
1: Και αυτό λοιπόν είναι ευθύνη του Μαρτίνε.
0: Ναι, του Μαρτίνε ευθύνη.
1: Δηλαδή ο Γκαρσιά θα έκανε αλλαγές στην ενδεκάδα, ναι. Και θα έλεγε δεν με ενδιαφέρει αν ο Φέλιξ με τον Κριστιάνο γνωρίζονται, σκοράρουν καλά μαζί στην Αλνάσρ, είναι απέτηση ο ένας του αλουνού. Εγώ θα το βγάλω έξω. Ο Μαρτίνεθ δεν τόλμησε να ανακατέψει τη σούπα.
0: Επίσης ο Γκονζάλο Ράμος, τον εξέθεσε, συγγνώμη, τον Μαρτίνεθ. Τον έδωσε ο Γκονζάλο Ράμος. Ήτανε, δηλαδή έμπαινε στα παιχνίδια που μπήκε, τον ένιωθε, τον καταλάβαινε, ρε παιδί μου. Πώς θα το πούμε τώρα, ήτανε διαφορετικό. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά η παρουσία του Γκονζάλο Ράμος, όσο είπε αυτή η ολιγόλεπτη παρουσία του στα παιχνίδια, έδινε, είναι αλήθεια, στην Πορτογαλία μία λίγο διαφορετική δυναμική. Ίσως θα πρέπει να παίζει μαζί με τον Ρονάλντο, δεν ξέρω.
1: Ίσως να ήταν, ας πούμε, ο Λουκάκου του. Να είναι ο παίκτης που θα μπει αλλαγή και θα κάνει
0: ενδεχομένως
1: πράγματα.
0: Ενδεχομένως.
1: Όπως και να έχει, σου λέω, καλώς χρεώνουν τον Κριστιάνο στα πράγματα που το αναλογούν. Κακώς όμως δεν κοιτάμε τη μεγαλύτερη εικόνα της Πορτογαλίας. Το πρόβλημά της ήταν ο προπονητής και η εξαιρετική χάφτιση, οι οποίοι δεν κατάφεραν να παίξουν ούτε στο 50% αυτό που μπορούν.
0: Κυρίως οι χάφτες, να δω τα σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν
1: όλα,
0: ότι οι παγκόσμιες κλάσεις χάφτης. Ναι. Δεν αποδείχθηκαν η καλύτερη μεσαία γραμμή του τουρνουά.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να είναι αυτόματα η καλύτερη, ναι, μεσαία γραμμή του τουρνουά. Γιατί στα χαρτιά ήταν.
1: Ναι.
0: Στην πράξη δεν ήταν. Και είναι ερώτημα πραγματικά για τον Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ ήταν ένας, ας μην το πούμε, μη ανύπαρκτο προπονητή. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας προπονητής περιορισμένου Βεληνικού, ο οποίος είχε προπονήσει τη Σουόνση. Μπράβο, Σουόνση. Μπράβο, πήραμε το πρωτάθλημα στην League One. Μπράβο, πήγαμε στη Wigan. Μπράβο, πήραμε ένα κύπελο. Ωραία, αυτά κάναμε. Ωραία. Πήγαμε και λίγο στην Everton. Για κάποιο λόγο τον παίρνει το Βέλγιο. Ωραία. Ο Μαρτίνεθ κάτσε στο Βέλγιο 6 χρόνια. Τι έκανε στο Βέλγιο 6 χρόνια. Θα πει κάποιος. Μα τους πήγε στην τρίτη θέση το 18. Ωραία. Αυτό και παρακάτω. Τίποτα. Πόσο, πού να τους πάει, τι να τους κάνει. Έκανε κάτι άλλο στο ενδιάμεσο, σε Euro, σε κάτι, σε Nation, σε οτιδήποτε. Πήγε στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία βρίσκεται 4 χρόνια. 4 νομίζω, το 22.
1: Ναι.
0: Τι είχε κάνει με την Πορτογαλία, με αυτή την Πορτογαλία που ο Κριστιάνο λέει ότι πριν από μένα δεν είχε πάρει τίποτα. Πήρε ένα Nations League, αυτό δεν έχει κάνει.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ψάχνω να καταλάβω.
1: Επίσης, εγώ ένα πράγμα το οποίο έχω ξαναπεί και για περιπτώσεις μη εθνικών ομάδων. Όταν μια ομάδα πηγαίνει σε ένα τουρνουά ή ένα σύλλογο διεκδικεί ένα τίτλο, είναι σε μια κούρσα πρωταθλήματος και είναι μέσα ακόμα, και ανακοινώνεται ο προπονητής, θα φύγει στο τέλος της χρονιάς.
0: Α, καλά, ναι. Του τουρνουά εννοείς.
1: Του τουρνουά ή της χρονιάς. Δηλαδή, ναι, όταν, ας πούμε, πώς πω, τα είχαμε παλιότερα. Όταν ο Κλόπ ανακοινώνει από το Γενάριο θα φύγει τέλος της χρονιάς, ναι, από την Λίβερπουλ.
0: Υπάρχει
1: και
0: όλος
1: ο οργανισμός ασχολείται με τα αποχαιρετιστήρια του Κλόπ, δεν ασχολείται με την μπάλα. Ή αν θες, στην περίπτωση της Πορτογαλίας και του Μαρτίνεθ. Οι προπονητές δεν θα σεβαστούν και δεν θα ακούσουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρουν δεν θα είναι την επόμενη μέρα μετά το τουρνουά. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, μπορεί να έχει πάρει την απόφαση να τον απομακρύνει, να έχει πάρει την απόφαση να φύγει. Τελειώνει το τουρνουά και μετά το τουρνουά λες: σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Εγώ αποχωρώ. Δεν χρειάζεται να κοινωνείς στην ομάδα ότι αυτός ο προπονητής που έχετε εδώ πέρα και σας λέει 5 πράγματα δεν θα είναι μεθαύριο εδώ πέρα.
0: Φελώς.
1: Άρα και να το γράψει στα πελέ σας. Δεν τρέχει τίποτα γιατί δεν θα το ξαναβρείτε και μπροστά σας.
0: Μα ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ότι δίνεις απευθείας το δικαίωμα στους παίκτες να τους λες: επίτηδες, παιδιά, κάντε τον, γλεντήστε τον, γιατί δεν έχει καμία σημασία τι θα του κάνετε, γιατί θα φύγει μετά. Δεν θα υπάρχει. Οπότε κάντε ό,τι κουστάρετε. Λίγο πολύ. Ναι, και εγώ δεν το. Μου φαίνεται πραγματικά. Ξέρεις, πραγματικά κατανόητο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Τώρα θα περιμένουμε και τους. Και εδώ το τελευταίο παιχνίδι για να μιλήσουμε μετά για τα προημιτελικά. Ούτως ή άλλως θυμίζω ότι αύριο έχουμε την πρώτη καινή μέρα του Μουντιάλ. Αύριο δεν έχει παιχνίδι. Είναι η πρώτη μέρα από την αρχή που δεν έχει παιχνίδι. Ο πρώτος προημιτελικός χρονικά, θα θυμίζω, είναι μεθαύριο στις 11, το Γαλλία-Μαρόκο. Μετά έχουμε την Παρασκευή στις 10 το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο. Μετά έχουμε καινή μέρα, η 11η Ιουλίου, και στις 12 για κάποιον μας έχουν βάλει δυο μάτς μαζί. Εκεί.
1: Πες μου εσύ τώρα, καινή μέρα το Σάββατο, ναι, που μπορείς να κάτσεις, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτσεις να δει ένα παιχνίδι. Και δύο μάτς την Κυριακή μετά.
0: Και τι ώρες. Και τι ώρες, και είναι η προημιτελική. Δηλαδή, λες ότι αν έχουν προσέξει κάποια παιχνίδια να τα βάλουν σε ώρες που θα είναι λογικές, θα ήταν αυτά. Όχι, είναι η απάντηση. Διότι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, δηλαδή προς Κυριακή, θα έχουμε τον Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα, για κάποιο λόγο, το παιχνίδι της Αργεντινής με τον νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελβετίας με την Κολομβία. Έτσι πάει η φάση. Έτσι τα έχουν κανονίσει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι. Έτσι τα φτιάξανε. Είναι, δεν ξέρω γιατί γίνονται πια στα αμερικανικά γήπεδα όλα τα τελευταία παιχνίδια και ναι, κάτι έχουν υπολογίσει. Ναι. Ναι, λέω ότι μάλλον γι' αυτό είναι. Μάλλον γι' αυτό είναι και κάπως τα κανονίσαμε έτσι. Λοιπόν. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα.
1: Ο παιχνίδι της Αργεντινής θα έχει μια λογική αν είναι η Κολομβία απέναντι, για να είναι σε ώρα που βολεύει τους Αργεντινούς και τους Κολομβιανούς και όχι τους Ευρωπαίους. Το 4 στα ξημερώματα.
0: Ναι, οκ. Okay, ναι.
1: Αν είναι η Ελβετία όμως, θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα βολεύει τις Ελβετίες.
0: Αυτά είναι προκαθορισμένα, δεν είναι ότι τα.
1: Λέω,
0: τα σαν τώρα.
1: Σκέψη και λέω. Ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν είναι, μπορεί τα πράγματα να τα έχουν σχεδιάσει πολύ παραπάνω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους σχεδιάζοντας το πρόγραμμα. Αλλά θέλω να πω ότι αν είναι το παιχνίδι Αργεντινή-Κολομβία, προφανώς βολεύει τους δύο αυτούς λαούς να κάτσουν το δουν σε μια ώρα κανονική. Εμάς όχι.
0: Παιδιά, όχι, δεν είναι μικρό το Nations League. Απλώς. Λέμε, το Nations League είναι περίεργο, το ξέρετε. Είναι περίεργο, το λέμε από τότε που έγινε. Αλλά λέμε ότι για τη δύναμη που είναι η Πορτογαλία ή πιστεύει ότι είναι η Πορτογαλία, στην τετραετία του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, η οποία είχε μέσα δύο Μουντιάλ και ένα Euro, αυτό λέω, δεν νομίζω ότι θεωρείται ύψιστη επιτυχία. Και γι' αυτό και φεύγει ο Μαρτίνεθ.
1: Ναι, και με παίχτες τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, στο prime τους ηλικιακά. Ναι,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν τώρα ας πούμε ο De Bruyne είναι 35, όταν ανέλαβε ο Μαρτίνεθ ήταν 31.
0: Να.
1: Στην καλύτερη του
0: φάση. Είχε πολύ καλά χρόνια μπροστά του, έχεις δίκιο. Λοιπόν.
1: Το Λουκάκου όσο ήταν τότε, κανείς δεν ξέρει πόσο. Όσο έλεγε ότι ήταν τότε. Αν έλεγε ότι είναι, ξέρω εγώ, τότε 28, ήταν 28. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε όχι. Αν έλεγε ότι είναι, ξέρω εγώ, 17, ήταν 17. Όσο έλεγε, το δεχόμαστε.
0: Ναι. Εν μεταξύ, άσχετο. Να σου πω, αυτός ο Σκαλόνι, τον βλέπω, συγγνώμη τώρα το θυμήθηκα. Τι έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος, παραφλού. Τι τρέχει στις φλέβες του και δεν έχει καμία τέτοια. Του δεν ξέρω, έχει κάτι από το γιατρό, έχει περάσει τίποτα ο άνθρωπος και του έχει πει να μην. Έχει κάτι που το βαραίνει μέσα του, κάτι σαν βαρύ σαν μολύβι, ας πούμε, και δεν μπορεί να εκφραστεί.
1: Ίσως διαιτησία θα λέγε κάποιος, αλλά αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο δεν συμμερίζω.
0: Ρε, θυμάμαι στο προηγούμενο μου στο εύστοχο πέναλτι. Δεν πανηγύρισε. Ήτανε, δηλαδή του πήρε δευτερόλεπτα και τώρα. Και τώρα δεν
1: ξέρω, έχει γενικά περίεργες αντιδράσεις. Ναι, γιατί ας πούμε στο πρώτο παιχνίδι που έβαλε τον γκολ ο Μέση, έκλαψε τον πάγκο στην ώρα του παιχνιδιού. Και όταν τον έβγαλε αλλαγή. Στο πρώτο παιχνίδι που έβγαλε ο Μέση το hat-trick.
0: Ναι.
1: Όταν πέτυχε ο Μέση το πρώτο δεύτερο γκολ, βούρκωσε στον πάγκο. Και όταν τον έβγαλε αλλαγή το Μέση μετά, τον πήρε αγκαλιά κλαμμένος και του λέει: σ' αγαπάω. Θέλω να πω σε παιχνίδι πήγε 3-0 με χάτρικ του Μέση. Εκεί ήταν, έσπασε. Εδώ που πεζόταν πρόκριση ήταν ψύχρεμος. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι.
0: Λίγο περίεργο.
1: Ναι, είναι περίεργο.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει. Για την Αργεντινή. Καλός είναι, προχωράει. Εντάξει, ήταν και συμπαίκτες με τον Μέση, να θυμίσω. Σκαλώνει, τώρα δεν είναι. Μικρό παιδί είναι ο Σκαλώνει. Δεν είναι μεγάλος. Ο πιστεύω, είναι αυτό ρε παιδί μου. Εμένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Ρε. Πρέπει να σου το πω. Πώς μέτρη οι παίκτες. Μέτρη οι παίκτες. Γίνονται τρομεροί προπονητές.
1: Ναι, εμένα δεν με.
0: Συμβαίνει. Θα μου πει. Συμβαίνει. Λοιπόν. Τέλος πάντων, καθώς ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι, θέλω να πω πριν κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Σήμερα είχε μια σπουδαία είδηση, η οποία πέρασε λίγο στα ψηλά και θα ήθελα να την αναφέρουμε εδώ πέρα. Μία ανακοίνωση, μία απόφαση μάλλον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι είχε γίνει, λοιπόν. Υπήρχε μία απόφαση η οποία είχε πάει στο συγκεκριμένο, μία υπόθεση που είχε πάει στο συγκεκριμένο δικαστήριο, η οποία αφορούσε στελέχη της Πόρτο, μεταξύ αυτών και τον Ντακώστα, τον πρώην πρόεδρο, να θυμάστε, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στην Πορτογαλία και τους είχαν επιβληθεί και χρηματικά πρόστιμα για κάποιες δηλώσεις που είχαν κάνει στον τύπο σχετικά με τους διαιτητές. Εντάξει, σε παιχνίδια Πόρτο Μπενφίκα. Αυτοί λοιπόν θεώρησαν την ποινή τους υπερβολική και άδικη και πήγανε στον ελόγω δικαστήριο. Στο δικαστήριο δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και το οποίο λοιπόν, Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποφάσισε το εξής. Ότι οι εκφράσεις όπως, αυτές που είχαμε πει όπως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο διαιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα αμεροληψίας. Ή εκφράσεις όπως, η καριέρα του έχει στιγματιστεί από πολλές αδικαιολόγητες αποφάσεις, εκφράσεις για τις οποίες είχαν καταδικαστεί αυτοί οι άνθρωποι στην Πορτογαλία, αποτελούν αξιολογικές κρίσεις και δεν υπερβαίνουν τα όρια της δημόσιας κριτικής. Διότι, όπως είπε το δικαστήριο, οι διαιτητές βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου οφείλουν να ανέχονται ακόμα και ιδιαίτερα αυστηρή κριτική για τις αποφάσεις. Οπότε, λέει το δικαστήριο ότι αυτό που αποφάσισαν τα πορτογαλικά δικαστήρια παραβιάζει το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης και υποχρέωσε το πορτογαλικό κράτος να δώσει αποζημίωση 15.000 ευρώ στους ανθρώπους που πήγαν εκεί. Σημείωση. Για την ίδια υπόθεση, το δικαστήριο βέβαια είπε ότι άλλο η αυστηρή κριτική και άλλο να λέμε ότι, ας πούμε, αν κάνουμε δηλώσεις που λέμε ότι ο διαιτητής είναι διεφθαρμένος ή συνεννοήθηκε με άλλες ομάδες, αυτά τα πράγματα είναι ατεκμηρίωτα. Αν δεν συνοδεύονται από στοιχεία, είναι ατεκμηρίωτα. Δηλαδή δεν εμπίπτουν στην ελευθερία της έκφρασης. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το οποίο νομίζω είναι μια απόφαση που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς πλέον για τις δηλώσεις από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό την αναφέρω. Άρα, κριτική στους διαιτητές, ναι, πλέον. Και επισήμως, αν θεωρούν ότι οι διαιτητές δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, αλλά, δηλαδή αυτό επιτρέπεται, αλλά δεν επιτρέπεται να κάνεις δηλώσεις για διαιτητές ότι είναι διεφθαρμένος ή ότι έχει συνοηθεί με άλλες ομάδες ή ότι τα έχει πάρει ό,τι έχει κάνει χωρίς αποδείξεις. Το κρατάμε.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα πριν φύγουμε, επειδή λέει κάποιος για δεν λέτε κάτι για το σπίτι που σας έχει τουμπεκιάσει. Πρώτον, μιλήσαμε για την απίθανη βλακία του σπίτι. Δεύτερον, να μας τουμπεκιάσει ο σπίτι εμάς ή οποιοδήποτε άλλο, πώς. Δεν ξέρω. Και εσύ που γράφεις, σας γράφω για εκατοστή φορά ότι ο Λουκάκου είναι γιος ποδοσφαιριστή και γεννήθηκε στο Βέλγιο έξω από την Ανβέρσα και όχι στην Αφρική για να δηλωθεί μετά από χρόνια. Πέσω στη μαμά του που πήγαινε με πιστοποιητικό γέννηση στους αγώνες παιδών που έπαιζε ο Λουκάκου, διότι αντίπαλα αφισβητούσαν την ηλικία του για να αποδείξει ότι ο γιος της είναι όντως συλλογό 13 χρονών, 14 χρονών, γιατί ρίχνει δύο κεφάλια στους υπόλοιπους. Μην το λες εμάς. Αυτή η πλάκα με τον Λουκάκου που την κάνουμε τώρα έχει ξεκινήσει πολύ σοβαρή υπόθεση από τότε που ήταν μικρός λόγω της σωματικής του διάπλασης.
0: 20 χρόνια πίσω δηλαδή και βάλει.
1: Ναι. Άρα αυτή η πλάκα που κάνουμε τώρα για την ηλικία του Λουκάκου είναι κάτι που στο Βέλγιο, ας πούμε, τους είχε απασχολήσει τους ανθρώπους και δουλεύανε ένα παιδί 12 χρόνια 13 που μοιάζει για 20. Αυτό ήταν το θέμα πάντα με τη σωματική διάπλαση του Λουκάκου. Λοιπόν, αυτά, η ώρα πήγε 11, πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ανατροπή από το 0-2 προκρίθηκε η Αργεντινή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Ένα γκολ και μία ασίστ είχε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έγινε ρεκόρντμαν στην ιστορία των Μουντιάλ με 9 τελικές πάσες, ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Αυτή την ώρα η σέντρα στην αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία. Νιώθω ότι γύρισα σπίτι μου. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστώ ξανά με τον κόουτσο Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ σε διοικητικό πόστο. Η ιστορία του Παναθηναϊκού δεν σε αφήνει να αρνηθεί την ευκαιρία. Στόχος μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, δήλωσε κατά την άφηξή του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ίζακ Μπόγκα. Στην Αθήνα για τον ίδιο λόγο και ο Μπράνκου Μπάντιο. 3η νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας με γκολ των Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίκτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε στο Λονδίνο ο Τσάλοφ. Σπουδαίο project η ΑΕΚ, ελπίζω να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Φιλανδός Μέσος Καν Κάινεν, ο οποίος ανακοινώθηκε για 4 χρόνια και έκανε την πρώτη του προπόνηση στην Ολλανδία. Ένα έγγραφο απομένει για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Χριστό Αλεξίου από την Ίντερ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Εν αναμονή των εξελίξεων στην προσπάθεια του Βίκτορ Κρίστιανσεν να δοθεί δανεικός από τη Λέστερ, βρίσκονται οι πράσινοι τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Κυκλοφόρησαν τα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Εντείνει τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Θεμαχρόνου η προσθήκη του Ρόκα. Νέα πρόταση στη Λουντογκόρετς για το Στάνιτς ετοιμάζει η ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας θα ενσωματωθεί ο Ζωτά Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιγχαμ. Αύριο το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Για την Πτολεμαϊδό που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας αναχωρεί αύριο το πρωί αποστολή του Άρη. Εν αναμονή της απάντησης του Μάγνουσον βρίσκονται οι κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επαναφέρουμε την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρέλα. Σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη για διαιτές συμβούλιο ήρθε ο ΟΦΗ. Τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από τη Χιούστον Ντάιναμο. Παίκτης του Ηρακλείου, 28χρονος Ισπανός αμυντικός Ίνιγκο Πίνια. Την απόφαση να άρει τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΑ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ανεξελίξη πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, οι αθλητές και αθλήτριες της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες θα διεξάγεται από τη σεζόν 2027-28 η Ευρωλίγκα, όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργανώτριας Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Παίκτης των Dallas Mavericks θα πρέπει να θεωρείται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, καθώς ο 25χρονος forward της Φενέρμπαχτσε συμφώνησε για διαιτές συμβόλαιο έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. 2 εκατομμύρια δολάρια θα καρποθεί η τουρκική ομάδα, ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια ο πρώην guard του Παναθηναϊκού Άκτορ TJ Shorts. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Fight Club.

0: Προφανώς και κάνει μπαμ ότι λείπει ο Ταμπόρδα από αυτή την Αργεντινή. Εννοείται. Όπως λείπει και ο Ροντινέη από αυτή τη Βραζιλία, έτσι. Θα λέγαμε δύο παίκτες πραγματικά οι οποίοι θα άλλαζαν τη μοίρα των ομάδων τους. Και τώρα μετράω αντίστροφα 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Γιατί ρε Τσάου, καλύτερος ήταν ο Ντανίλος Σάντος δηλαδή. Ή τα πηγαίνουν καλά αυτοί οι μυρωδιάδες, ο Ντεπόλ που δεν μπορεί να δώσει πάσα στα 5 μέτρα. Όλα τα δίκια δικά σας, παιδιά. Όλα τα δίκια δικά σας. Λοιπόν, μιλώντας για Αργεντινούς και και Παναθηναϊκό, θέλω να πω σε ένα πράγμα που ξέρετε πάντα πόσο μας έτσι μας ενδιαφέρει και το έχουμε και το συζητάμε. Ανακοινώθηκαν οι αριθμοί της φανέλας της Πανάθας. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι.
1: Όχι, διαβάζω τώρα ένα μήνυμα που λέει, συγγνώμη που παρέμβασε, λέει ο Μέγας Φιλ Τζάκσον ανακοίνωσε από τον Οκτώβριο το Last Dance του με τους Bulls, αλλά πάρει ξέρετε καλύτερα και όσοι προανακοινώνουν την αποχώρησή τους είναι βλάκες με συνταγή αποτυχίας. Μιλάς για τον άνθρωπο που είχε πάρει ήδη 5 πρωταθλήματα.
0: Ναι. Τους Bulls. Ναι.
1: Δηλαδή, όσα φαντάζομαι είχε πάρει ας πούμε ο Κλόπ με την Liverpool, όσα έχει πάρει ο Μαρτίνεθ με την Πορτογαλία. Uh-huh. Δηλαδή, μιλάς, συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή ας πούμε, τα σκατά με τα λουκούμια και λέμε ότι ο άλλος που είχε πάρει 5 συνεχόμενα με ένα last dance που αφορούσε όχι τον ίδιο, αφορούσε όλη την ομάδα. Ήταν λίγο πολύ γνωστό. Δεν ήταν ότι. Ήταν γνωστό ότι αυτή η ομάδα είναι μια χρονιά και τέλος. Συγκρίνουμε λοιπόν τους πεντάκις πρωταθλητές που πήγαν και πήραν το έκτο με τους υπόλοιπους οι οποίοι ας πούμε είχαν μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Πολύ καλή παρόμοια.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Πολύ
0: λογικό μου ακούγεται. Λοιπόν.
1: Έλεγες λοιπόν για τους αριθμούς, ναι.
0: Ναι, για τους αριθμούς που θα πάνε παίκτες του Παναθηναϊκού που πήραν μάλλον μέχρι τώρα. Τώρα, όποιος καινούριος έρθει, συγγνώμη, μπορεί να περιμένουμε το οκτάρι, ξέρω εγώ, και τον δεύτερο αριστερό μπακ. Και ποιον να περιμένουμε και ένα στόπερ. Αυτούς τους τρεις. Λοιπόν, θα βολευτούν τώρα με ό,τι υπάρχει.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα στους διαβάσω και θέλω να μου πεις τις διαφωνίες σου, το πού συμφωνείς και το πού έχουμε φάλτσα. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν, να σου πω ότι έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, το 1 ο Πένια.
1: Ναι.
0: Το οποίο το άφησε ο Λαφόντ.
1: Mm-hmm.
0: Το 2 ο Καλάμπρια. Μείναμε ήδη εκεί και βλέπουμε. Το 3 ο Κάτρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Καβάντζουσε δεν τα αφήνει. Οκ. Okay. Το 4 ο Τσιριβέγια, επίσης δεν το αφήνει.
1: Mm-hmm.
0: Το 5 ο Τουμπά, μέχρι εδώ είμαστε καλά. Το 6 το πήρε ο Ντεφράι.
1: Οκ.
0: Ψιλο οκ θα έλεγα
1: ναι,
0: κι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ψιλο οκ. Το έχει και ο Μπόμπι ο Μούρ το 6. Λοιπόν, το 7 ο Τετέι.
1: Mm-hmm.
0: Το 8 το πήρε ο Γιάνγκουσιτς.
1: Ευτυχώς λέγω που βγήκε από το 88 γιατί φτιάχνει άσχημους συνειρμούς το 88. Ναι, ναι.
0: Και το 8 ωραίος, λέγω.
1: Ναι, επίσης. Πολύ ωραίος. Το 88 πάλι, επειδή είναι και Κροάτης, έφτιαχνε στο μυαλό κάποια πράγματα λίγο.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, ο 4 που όλοι ψάχνατε και λέγατε πήρε το 33 γιατί έχει συμβολισμούς και αυτά και το φορούσε εξωγήθο, πήρε το 9.
1: Mm-hmm.
0: Ο 4 πήρε το 9. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Αντίνο κράτησε το 10.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ τώρα πιστεύω ότι είχαμε ένα θεματάκι. Πρέπει να σου πω, αλλά τέλος πάντων το κράτησε το 10.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ζαρουρί πήρε το 11. Εντάξει. Ο Ζαρουρί γενικώς έδειξε ισχύ, θέλω να σου πω στα νούμερα. Και πέρυσι που είχε πάρει το 9, που δεν θα έπρεπε να το δώσουν. Φέτος πήρε το 11. Οκ, okay, όμως για να του φτιάξει την ψυχολογία, λέω εγώ. Τουλάχιστον δεν έκανε τη βλαγία να πει: δεν δίνω το 9 τώρα, παρατήστε με, δεν το βγάζω κτλ. Οπότε, οκ, okay, το 11. Τσάβε το 12. Πάλμερ Μπράουν έμεινε στο 14. Ο Ίγκας στο 15. Ο Τσέρι στο 16. Ο Παντελή στο 17. Ο Κοντούρη στο 18. Ο Τσάπρα πήρε το 19. Και okay, μου αρέσει το 19 ω νούμερο.
1: Αλλά για επιθετικό παίχτημα.
0: Ναι. Ο Ταμπόρδα κράτησε το 20. Εντάξει, όταν θα έπρεπε να γίνουν διάφορες καραμπόλες. Και νομίζω ήταν θέμα Ζαρουρί. Δηλαδή η κανονική καραμπόλα θα έλεγε ότι παίρνει ο Ταμπόρδα το 10, ο Αντίνο το 11 και ο Ζαρουρί κάτι τύπου 21.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, αλλά θέσμα, δεν έγινε αυτή η καραμπόλα, έγινε εν μέρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Καμαρά πήρε το 22.
1: Mm-hmm.
0: Ο Σιώπης που άφησε το 6 πήρε το 24. Πελίστρια έμενε στο 28. Κυριόπουλο στο 30. Εντάξει, ο Μπόκο 39. Ο Μπινιάρη στο 44. Ο Νεμπή στο 53. Ο Λάβδο στο 56, ο Κότσαρη στο 70, ο Γείτονα στο 70, ο Κυριακόπουλο παρέμεινε στο 77 και έχω αφήσει κάποιον έξω. Αν έχει πάρει χαμπάρι.
1: Καινούριο ή παλιό.
0: Καινούριο.
1: Το Ραστοντέρ.
0: Ναι. Το Ραστοντέρ, να το λέμε Ραστοντέρ.
1: Okay. Ο οποίο πήρε το.
0: Ο οποίο πήρε το 74. Και, γιατί ρε φίλε.
1: Κάτι θα σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
0: Είναι το 74 όμως, ό,τι και να σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι ημερομηνία γέννηση τη μαμά του, του παπά του. Δεν ξέρω. Κάτι κουβαλάνε τα νούμερα από πίσω. Οπότε μην τα.
0: Βρέσει, οπωσδήποτε κάτι κουβαλάνε.
1: Άρα, άμα για αυτόν τον άνθρωπο είναι η ημερομηνία που γεννήθηκε, ξέρω, ο πατέρα του, η μάνα του, λέω για παράδειγμα, και το έχει στο μυαλό του ως κάτι ιερό.
0: Πάρ' το όταν μεγαλώσεις, μην το πάρεις τώρα.
1: Εντάξει, τώρα δεν βρήκε εύκαιρα τα νούμερα του επιθετικού, τα 9 και τα τέτοια.
0: Θα το πω διαφορετικά, για να μην πάμε πολύ παλιά και να αρχίσουμε να συζητάμε για τον Ροναλντίνιο και το 80 στη Μίλαν. Και το Ροναλντίνιο όταν πήγε στη Μίλαν μπορούσε να πάρει και το 522 και να είναι ο ίδιος. Έτσι δεν θα έχει καμία σημασία τι πήρε ο Ροναλντίνιο στη Μίλαν, συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι καριέρα με νούμερο χειρότερο από του Ραστόντερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάνει αυτή τη στιγμή μόνο ο Φίλο Φόντεν.
1: Με το?
0: Με το 47. Που επίσης έχει το συμβολισμό, ο παππούς του κτλ. Αλλά θέλω να πω. Τι 74, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή βλέπουν οι άλλοι να μπαίνει, ας πούμε, και δεν μπαίνει και λέει εντάξει. Τι είναι αυτό, φοράει το 74. Θέλω να σοβαρευτείτε. Δεν ασχολείται με την μπάλα.
1: Μπορεί να είναι τα γκολ που θα βάλει στην τριετία του Μαθηματικού. Δεν ξέρει.
0: Αν δεν είναι 7-4-11, δεν είναι extreme. Κύριε Γιώργο μου, και εγώ το σκέφτηκα. Το 7-4 δεν είναι έτσι. Βάν Ζαμοράνο 1-8.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το 72. Σωστά. Ο Πάντοβιτς τι ήταν. Ο Πάντοβιτς ήταν χαζός που πήρε το 72. Ήθελε να πει ότι εγώ έχω μια φιλοδοξία να βάλω κάποτε το 9 και πήρε το 72 ο άνθρωπος. Ο Ραστόντερ τι θέλει. 7-4, πάρτε τα. Ξέρω εγώ.
1: Τον κάτρι μου.
0: Ναι. Πάρτε τον κάτρι μου. Δεν ξέρω εσύ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά έγιναν στον Παναθηναϊκό. Όχι, καλά είναι. Σε γενικές γραμμές, καλά πήγε. Υπήρχε μια μεγαλύτερη λογική φέτος από ότι πέρσι. Οπότε. Οκ. Okay. Και οι καινούργοι τώρα θα βολευτούν. Να σου πω και κάτι βέβαια. Εγώ, ας πούμε, ήμουν το καινούριο χτάρι, θα τσαντιζόμουν. Το έχουμε. Θα έλεγα. Κάνατε 2 μήνες, 3 με γλυκαίνετε. Θέλετε να με πάρετε. Δίνετε τόσα χρήματα όσα δώσει ο Παναθηναϊκός τέλος πάντων για να τον πάρει. Είμαι το βασικό σου σοχτάρι και δεν μου έχετε κρατήσει ένα νούμερο της προκοπής.
1: Να ερχόσουν νωρίτερα. Αν νοιαζόσουν, θα ερχόσουν νωρίτερα.
0: Παρακαλετό γέννησε, μου ξύνει η τέτοια. Yeah. Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, σε μια έτσι εξωαθλητική νότα, θα έλεγα, θα πρέπει νομίζω να δώσουμε. Συγγνώμη, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ελβετία-Κολομβία, είναι στο 19ο λεπτό, είναι 0-0 το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να δώσουμε το δέοντα σεβασμό και να αποδώσουμε ενδεχομένως τις δέουσες τιμές σε έναν ήρωα που δεν φοράει κάπα, σε έναν αδερφό Κύπριο ήρωα, ο οποίος αποφάσισε μόνος του σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για τέτοιου είδους ηρωισμούς να τα βάλει με το θηρίο. Εντάξει. Και τι εννοώ. Ο Κύπριος δικηγόρος Πέτρος Παπαδόπουλος πήγε στο επαρχιακό δικαστήριο της Λεμεσού, εντάξει, και κατέθεσε αγωγή εναντίον της ΜΕΤΑ.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Γιατί το έκανε αυτό, Κώστα, φίλες και φίλοι?
1: Γιατί μπορεί.
0: Γιατί μπορεί πρώτον, ναι. Πολύ, πολύ καλά το λες. Πρώτον γιατί μπορεί. Και δεύτερον διότι, όπως υποστηρίζει, οι πολιτικές της ΜΕΤΑ για την απαγόρευση πολιτικών και εκλογικών διαφημίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο του περιορίζουν περιορίσανε ουσιοδός, όπως λέει, την ικανότητά του να επικοινωνεί πολιτικά μηνύματα προς το κοινό.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, τον κάναν πλοκ με λίγα λόγια. Mm-hmm. Ο αλγόριθμος τον έριξε χαμηλά. Και λέει ότι πρέπει πω, να εξετάσουμε όλη αυτή την απαγόρευση και όλους αυτούς τους αλγόριθμους. Λέει, διότι έτσι όπως το κάνει η ΜΕΤΑ, εμείς δεν έχουμε διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής επικοινωνίας. Εντάξει, και επειδή ο δημόσιος διάλογος τώρα περνάει πολύ μέσα. Πολύ μέσα από αυτό, ουσιαστικά το ΜΕΤΑ κάνει ό,τι θέλει και εμένα με κόβουνε. Και όπως καταλαβαίνετε, στην δημοκρατική διαδικασία, όπως το λέει όπως το εννοεί ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν μπορούν να έχουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες τόσο επιρροή.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, οπότε πρέπει να λογοδοτήσουν οι ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά υπάρχουν τόσοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι κάνουν copy-paste στον τοίχο τους, ότι δεν επιτρέπω στο Facebook και στον κύριο Ζούκεμπερ να χρησιμοποιεί τα ατομικά μου, προσωπικά μου στοιχεία κτλ. Και πιστεύουν ότι γράφοντας αυτό στον τοίχο τους, ότι όντως το Facebook και ο Ζούκεμπερ προσωπικά δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία.
0: Θέλω να θυμίσω, καλά το λες, να θυμίσω μπροστά ότι αυτό έχει απαγορευτεί και από τη συνθήκη της Ρώμης, έτσι. Και ότι αν αυτή τη στιγμή το κάνεις εντεγραφή και το επικολλήσεις, κόστα να ξέρεις ότι λύνεται αμέσως το θέμα.
1: Μα γι' αυτό το κάνουν τόσοι άνθρωποι.
0: Και να το στείλεις σε πέντε φίλους σου επίσης.
1: Αυτό έχει λυθεί το θέμα τους, δηλαδή, και το δεν χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους στοιχεία. Οπότε θέλω να πω, αν υπάρχουν τόσοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι κάνουν copy-paste αυτό το κείμενο στον τοίχο τους, γιατί αν πάει και ο Παπαδόπουλος να κάνει μήνυση στη Μέτα, θέλω να πω, γιατί όχι.
0: Πιστεύω θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, μια ωραία τώρα έτσι, ευκαιρία της Κολομβίας. Μια εντυπωσιακή, όχι τόσο δύσκολη επέμβαση.
1: Λίγο ποζεράδικη.
0: Λίγο ποζεράδικη, ναι.
1: Δηλαδή λίγο την κάνουμε να φαίνεται πιο εντυπωσιακή, γιατί ξέρουμε ότι το super slow θα φανεί υπέροχη.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό έκανε ο Κόμπελ. Παρ' όλα αυτά, καταγράφεται μια ευκαιρία. Εν τω μεταξύ, πρέπει, βλέπω τον Ροντρίγκες και πιστεύω ότι τον βλέπουμε περίπου 20 χρόνια και είναι ακριβώς ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, γιατί δουλεύει 5 μέρες το χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Και μερικές φορές και ανά 2 χρόνια. Ξέρεις, όταν έχει Κόπα Αμέρικα, όταν έχει Μουντιάλ, εκεί. Στο ενδιάμεσο δεν δουλεύει. Αράζει. Ναι. Εμφανίζεται σε μια διοργάνωση 5, 10 μέρες, 15 στο κρατάει αυτό. Μετά πάλι εξαφανίζεται. Το ξαναβλέπουμε μετά από 2 χρόνια στο Κόπα Αμέρικα, ας πούμε. Γιατί να έχει μεγαλώσει. Έχει τίποτα βάσανα στη ζωή του.
0: Τι σου έχει κάνει, ρε, εσύ,
1: τίποτα για καλό το λέω.
0: Ο Ελβετός.
1: Για το Χάμες λέμε, δεν λέμε.
0: Όχι, δεν λέμε για το Χάμες.
1: Εσύ για ποιον είπες?
0: Όχι, το Ροντρίγκες τον Ελβετό.
1: Όχι, ρε, για το Χάμες Ροντρίγκες λέω. Ο Χάμες,
0: Χάμες εντάξει.
1: Γιατί έχει αλλάξει ο Χάμες τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει. Μικραίνει ο Χάμες.
1: Για αυτό έχει μικραίνει ο Χάμες. Ναι, γιατί έχει αυτό το baby face, γιατί δεν χρειάζεται να εργάζεται στη ζωή του σκληρά.
0: Εν τω μεταξύ είναι τρομερό πώς μου ήρθε, με έπιασε πραγματικά μια τρέλα. Πώς μου ήρθε και λέω ναι, θα το δω αυτό για τον Χάμες. Οπότε και το ξεκινάω και στα 3 λεπτά μα την πανέλα, λέω τι κάνω τώρα, αλήθεια. Τι κάνω εδώ, τι limited series για το Χάμες. Όχι. Όχι.
1: Πόσα επεισόδια είναι?
0: 4-5.
1: Γιατί δεν είναι ένα.
0: Το ίδιο να. Πες μου εσύ.
1: Και είναι με αυτόν ή με ηθοποιό?
0: Είναι με αυτόν.
1: Α.
0: Είναι με αυτόν.
1: Όχι, εσύ, δες το. Δες το.
0: Δεν μπορώ. Δες το. Δεν. Ούτε κολλητό πορτοκάλι δεν μπορώ να το δω. Sorry κιόλας. Sorry κιόλας. Απίστευτο και όμως αληθινό διαβάζουμε στο sportfm.gr. Η διαιτητική ομάδα του αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Μεξικού θα αποτελείται μόνο από Αργεντινούς. Γαλλίας Μαρόκο, συγγνώμη.
1: Λογικό. Λογικό ακούγεται. Κάθε Αργεντινός θα θέλει να περάσει Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οι βαρίστες όμως δεν μας λέτε τι θα είναι. Εντάξει, τι νοιάζει την Αργεντινή η Γαλλία σε αυτή τη φάση?
1: Δεν θα ήθελε, φαντάζομαι, να τη βρει.
0: Την Αργεντινή θα πρέπει να τη φοβίζουν τα πάντα.
1: Ναι, αλλά
0: όχι μόνο η Γαλλία.
1: Αν ξέρεις, ένας μεγάλος αντίπαλος βγει από τη μέση, δεν λέω βγει απαραίτητα με διαιτητικές αποφάσεις. Ο δρόμος μετά μοιάζει λίγο πιο εύκολος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην προδικάζουμε σφυρίγματα.
0: Όχι.
1: Το πραγματικό θέμα είναι αν στον αγώνα της Αργεντινής, ξέρω εγώ, με την Κολομβία ή την Ελβετία, η διαιτητική ομάδα ήταν Αργεντινή. Αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε, αν συνέβαινε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό θα έχει πλάκα.
1: Μόνο αυτό δεν έχει κάνει, Φαντίνο.
0: Αυτό θα έχει πλάκα, πραγματικά.
1: Μόνο αυτό.
0: Ρε το Μπαρμπατζιάννη. Ρε το Μπαρμπατζιάννη. Τίποτα, ρε. Όποιος πληρώσει, κύριε, θα εξυπηρετηθεί. Νομίζω ότι στο μυαλό του Ινφαντίνο να πάει αυτό το πράγμα. Παιδιά, όποιος πληρώνει, εξυπηρετείται. Τι θέλετε τώρα άλλο να συζητήσουμε? Θέλετε να συζητήσουμε για την παλιά. Ναι, ρε Μουράδια, περίμενα να σε δω. Στο χαρτίρι σου βάζει και το γυαλί ο Γιακίνη, θέλω να σου πω. Το οποίο στο υπόλοιπο μάτσο το έχει κρεμασμένο στο ντισέρτ.
1: Γιατί ξέρω θα πάρει πλάνο.
0: Πο.
1: Θα πάρει σίγουρα πλάνο, οπότε θέλει να είναι κομψός.
0: Τρελέ, με πεθαίνει το φώτο γκρέι γυαλί του Μουράτ Γιακίνη, με πεθαίνει πραγματικά. Δεν ξέρω, θέλω να πάει στον πάγκο από την. Θέλω να πάει στην Κολομβία ο Μουράτ Γιακίνη και να προπονεί. Δεν πρέπει να είναι στην Ελβετία. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Πώς πω, δεν ταιριάζει ρε παιδί μου εκεί. Δεν ταιριάζει, πώς να σου το πω. Είναι σαν τον, ξέρεις τι μου θυμίζει ο Μουράτ Γιακίν. Θα μπορούσε να παίζει ακριβώς στη σκηνή, στο σημαδεμένο, και να είναι ο Σόσα. Να είναι σε όλη τη σκηνή, δηλαδή με το Σόσα που έχει ο Πατσίνος, να είναι ο Μουράτ Γιακίν. Δεν θα άλλαζε κάτι. Τι τραβάμε. Ρε τι τραβάμε.

0: κάποιο μερακλή να κάτσει να το δει.
1: Ένας φίλος που τότε λέει, είχε πει λέει, στο ντοκιμαντέρ, επειδή ο Κόβατσιτς τους έβαζε να κάνουν ποδήλατο, λέει, όταν ήταν στην Bayern, λέει, τι είμαστε λέει, στο γύρο της Γαλλίας για να κάνουν ποδήλατο.
0: Θα το δω με αυτό, ένα επεισόδιο θα το δω. Αρχίζει και γίνεται καλύτερο.
1: Τι περίπτωσάρα ρε εσύ ο Χάμες. Τι περίπτωσάρα πραγματικά. Εντάξει. Απ' την άλλη είναι πολύ δύσκολο ρε εσύ να είσαι ο Χάμες και να καταπίνεις αυτό που γίνεται το 14. Είναι δύσκολο.
0: Ποιο πράγμα.
1: Τι ποιο πράγμα ρε εσύ. Καταφέρνεις να γίνεις ένα ολόκληρο μουντιάλ ο πρωταγωνιστής, να είσαι ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά και πάνε και δίνουν το βραβείο του καλύτερου παίκτη του τουρνουά στο Μέση. Δηλαδή είναι, μιλάμε για κοροϊδία ολκής εδώ πέρα.
0: Καλά, τα έχουμε ξαναπεί. Με το Μέση και τον Κριστιάνο έγινε κάτι όλα αυτά τα χρόνια το οποίο.
1: Εντάξει, λέω τώρα το 14 αρέσει, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Όπως τη χρονιά με τον Σνάιντερ.
1: Ναι, όπως τη χρονιά με τον Σνάιντερ.
0: Τρέμπελ με την Ίντερ, φοβερή πορεία με την Ολλανδία. Η χρυσή μπάλα αλλού. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Θέλω να πω, λες και υπήρχε άλλη περίπτωση. Γιατί ξέρεις, γίνεται και μια σκέψη. Λες, ρε φίλε, λες, εντάξει, ενώ ο Χάμες θα το πάρει. Ποτέ δεν θα ξαναβρισκόταν στη θέση αυτή ο Χάμες Ροντρίγκες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην σηκώσει κεφάλι κανένας. Κανένας να μην σηκώσει κεφάλι. Είναι τρομερό. Πραγματικά τρομερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι γίνανε τα πράγματα. Λοιπόν, δεν μας. Προσπαθούμε να δούμε λίγο και το Ελβετία-Κολομβία με την άκρη του ματιού μας. Δεν συγκινεί ιδιαίτερα. Όχι. Είναι αλήθεια. Δεν γίνεται κάτι.
0: Στην πραγματικότητα περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο από την Κολομβία να σύρει λίγο το χορό.
1: Ναι.
0: Αν είναι μία από τις δύο να πάρει μια πρωτοβουλία. Ναι. Από την Ελβετία δεν περιμένουμε να κάνει φοβερά πράγματα, ας πούμε. Πιο συντηρητικό παιχνίδι το περιμένουμε. Είναι μια πειθαρχημένη, σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα χωρίς εξάρσεις. Έτσι έχει φτάσει μέχρι τώρα. Από την Κολομβία περιμένουμε το κάτι της παραπάνω. Λίγο λόγω Λουίς Δίας, λίγο λόγω Χάμες, λίγο λόγω ταπεραμέντου Λατινοαμερικάνικου. Κάτι περιμένουμε να δούμε, δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ωραία. Ερώτηση κρίσης τώρα. Από τις λέξεις που έχουν γίνει του σειρμού τα τελευταία χρόνια. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από την σλάνγκ, μάλλον, που έχει γίνει του σειρμού τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι ο κόσμος βαριέται πλέον πέρα το ότι ξέρει. Και μαθαίνει και γνωρίζει πολύ λιγότερες λέξεις, δηλαδή το λοξιλόγιο έχει φτωχύνει του μέσου ανθρώπου σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, από αυτές, θα σου πω από όλη αυτή τη σλάνγκ η οποία πλέον χρησιμοποιείται, πιστεύεις είναι γελιοδέστερη έκφραση σε σχέση, ξαναλέω, με αυτό που μπορείς να πεις κανονικά για να το περιγράψεις, είναι το prime ή το μπαλάτος και γιατί?
0: Εντάξει, το μπαλάτο είναι.
1: Ευκαιρία είναι για την Ελβετία, ορίστε.
0: Ναι. Το μπαλάτο είναι αστεία λέξη από μόνη τη.
1: Ναι.
0: Κάτι σαν μελάτο, α πούμε. Δηλαδή είναι κάτι σαν.
1: Είναι σαν, πώ το λένε, σαν ο Ποροπόλης το Αργοστόλι που κάποιο τον ξέρει από παλιά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω το μπαλάτο είναι το πιο. Το πιο αστείο από τα δύο.
1: Ναι. Όμω και το prime είναι τόσο αστείο γιατί ακούγεται. Θα σου πω γιατί είναι αστείο. Όχι γιατί περιγράφει. Εύστοχα με μία λέξη κάτι που θα έπρεπε να πεις με πιο περιφραστικά.
0: Καλά,
1: περιφραστικά
0: στην ακμή του δεν είναι και τίποτα να βάλει 15 λέξεις.
1: Ναι, όμως δεν το λες. Ναι, όμως το λέγαμε. Στην ακμή του. Και τώρα λέμε στο prime. Ναι. Στο prime του. Γιατί? Στην ακμή του. Στο prime του.
0: Γιατί χρησιμοποιούμε λένε και περισσότερες ξένες λέξεις.
1: Όχι. Το πιο αστείο λοιπόν στο prime είναι ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν πιστεύουν ότι λένε κάτι σημαντικότερο από αυτό που, ναι. από αυτό που λένε στην πραγματικότητα. Ξέρουν ότι λένε κάτι με μεγαλύτερη σημασία το οποίο. Με κάποιο τρόπο το μεταγγίζουν ως γνώση στους κοινούς νοητούς. Συγγνώμη, αυτά ήθελα να πω. Το χάσαμε το δελτίο ή το προλάβαμε? Κύριε Πάνο, το προλάβαμε? Το χάσαμε? Δεν έχει καμία σημασία. Είναι 11:30. Πάμε παρακάτω στις διαφημίσεις μας, το τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήρια.

0: Νοήσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λέει κάποιος ακόμα χειρότερο είναι που λέμε στα prime του, λες και είναι πολλά κομμάτια η ακμή. Δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ναι. Το πράγμα.
0: Το μπαλάτο το βγάλατε εκεί στο σταθμό μαζί με το τσιμπητό. Κυρίως ο Διονύσης Κερακλής.
1: Το έχω ακούσει, όχι, το έχω ακούσει από αρκετούς.
0: Το τσιμπητός είναι πολύ παλιά λέξη, δεν είναι...
1: Το έχω ακούσει από αρκετούς και το ακούω και από αυτούς που το παίζουν σοφοί δημογέρωτες στο YouTube. Όχι, όχι, και δεν εννοώ σε ηλικία, από πιτσιρικάδες.
0: Είναι η ακύρωση της κόκκινης κάρτας από τη FIFA όσο πασοκική κίνηση είναι το σβήσιμο κλίσης από κονέ στην τροχέα?
1: Όχι, δεν έχω καμία σχέση αυτά δύο, sorry.
0: Κύριε Κώστα, το φιλοκάρδι μου ακούει την εκπομπή εδώ και δύο μήνες και κάθε μέρα λέει για εσάς. Τι να κάνω, λέει ο Αλέξανδρος από Μόναχο ή Μαρσευκούλης. Να μην ανησυχείς, είσαι αρκετά μακριά για να έχεις τέτοιες ανησυχίες. Mm-hmm. Αν ήταν κάπου εδώ κοντά, θα το συζητάγαμε διαφορετικά, θα λέγαμε. Καλύτερη έκφραση είναι πεζούμενος.
1: Τι?
0: Είναι πεζούμενος για τον παλάτο, εννοείς? Όχι.
1: Αυτή δεν υπάρχει καταρχάς.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Μουράτ Γιακίν και Μάτς Μίκελσεν το ίδιο πρόσωπο? Όχι. Οι Ροντρίγκες που παίζουν απόψε είναι για το Μουντιάλ ό,τι και ο Γαϊτάνος για το Πάσχα, σταθερή αξία και αναλύωτη στο χρόνο. Κύριε Γιάννη, είπατε κουρδιστό πορτοκάλι και θυμήθηκα ταμπέλα παιδικού σταθμού σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου που το λέγανε κουρδιστό πορτοκάλι. Ποιος Μερακλής το είπε έτσι? Έλατε.
1: Παιδικό σταθμό.
0: Έλατε.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή ποιος μπορεί να πει? Άντε και τα παιδάκια δεν ξέρουν. Οι γονείς δεν ξέρουν. Θα πάνε το παιδί στο κουρδιστό πορτοκάλι. Πώς αφήνεις το παιδί σου και φεύγεις μετά? Δηλαδή πώς νιώθεις αυτές τις 5-6 ώρες που αφήνεις το παιδί σου σε ένα μέρος που λέγεται κουρδιστό πορτοκάλι? Αν είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις την ταινία. Πού πάει το μυαλό σου, τι μπορεί να κάνει το παιδί εκεί πέρα? Σε τι μπορεί να το υποβάλουν? Υπάρχουν εκείνοι που λένε αλγόριθμος και οι μίστες οι οποίοι λένε αλογόριθμος, λέει η Σαρλής των Πλερών. Πιστεύετε ότι σε ατομική ποιότητα ο Σνάιντερ ήταν παίχτης επίπεδου χρυσής μπάλας? Υποτίθεται η χρυσή μπάλα πηγαίνει στον καλύτερο και όχι στο πιο πετυχημένο, συγγνώμη, στο πιο πετυχημένο, θυμίζω, λέει. Καλώς την πήρε ο Μέση τότε, κακό στο 22.
1: Τι εννοείται, ρε παιδιά, επίπεδο χρυσής μπάλας? Ο Σνάιντερ...
0: Όποιος κάνει χρονιά χρυσής μπάλας,
1: παίρνει χρυσή μπάλα.
0: Ακόμα και αν τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, 20 χρόνια της καριέρας του σκοντάφτει κάνοντας τρία βήματα, αν κάνεις μια χρονιά επίπεδο χρυσής μπάλας που έχει συμμετοχή όπως είχε ο Σνάιντερ τότε σε τρέμπλ της Ίντερ και ηγέτης της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, η οποία έφτασε ψηλά, άγγιζε να πάρει τη χρυσή μπάλα. Αν τα προηγούμενα ή τα επόμενα χρόνια πάταγε τον κόλο του, δεν έχει καμία σημασία. Η χρονιά έτσι.
1: Πες μου, έχω άδικο. Κοίτα τον άλλον.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει.
1: Συγγνώμη, βλέπουμε τώρα το Μωράδι και μετά κάνει πλάνο στον προπονητή της Κολομβίας.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει το κινητό του ο σκηνοθέτης και του λέει: θα σου κάνω πλάνο σε 30, βάλε γυαλί. Βάζει γυαλί, του κάνει κοντινό πλάνο, κοιτάζει.
1: Ειδιπαθός,
0: με ενδιαφέρον αλλά και μια λαγνία τον αγωνιστικό χώρο. Και μόλις φεύγει το πλάνο, βγάζει το γυαλί.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι ο Ζάκα Χέφρον. Ο Τσαούσης λέει ακούγεται αδικαιολόγητα και ύποπτα χαλαρός, ως και ελαφρά συναχωμένος. Τι έγινε πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα, άραγε στο σταθμό του Μοσχάτου? Δεν καταλαβαίνω αυτά τα υπονοούμενα, τα ισχρά. Λοιπόν.
0: Στα 90's λέει υπήρχε στην Άνω Κυψέλη βιβλιοπωλείο που λεγόταν κουρδιστό πορτοκάλι. Ναι, παιδιά, να είναι βιβλιοπωλείο, να είναι χασάπικο, να είναι τσαγκάρικο. Δεν είναι. Παιδικό σταθμό δεν μπορεί να λέγεται κουρδιστό πορτοκάλι, κανονικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι γυναίκες που λένε ντεκολτέ και οι άντρες που το λένε ντεκολωτέ. Να πείτε στον Αλέξανδρο να πει στο φιλοκάρδι του ότι με δύο μήνες στην ουρά δεν πάει πουθενά. Έχουμε, λέει, συγγνώμη, έχουμε άλλες, λέει, ακόμα. Κάτσε, γιατί κάπου. Έχουμε άλλες σειρά, λέει, που ακούμε και τελειώνουμε. Από πολλά χρόνια, λέει, λίγη σοβαρότητα, λέει η Κουίφ Ελίζαμπεθ. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη. Ποιος είσαι εσύ, φίλε ακροατή, που λες έχει πλάκα να τσακώνονται δύο άσχετοι που δεν ήξεραν ούτε ότι ο Χάσερμπανκ είναι Ολλανδός και όχι Άγγλος?
0: Σε ποιο άλλη, όνειρο το είδες
1: σε
0: αυτό.
1: Σε άλλη εκπομπή ενδεχομένως.
0: Σε ποιο όνειρο το είδες αυτό, σε ποιον εφιάλτη. Mm-hmm, mm-hmm. Παιδιά, δεν τρώμε κεμπάπ το βράδυ αργά. Κάνουμε βαρύ ύπνο. Mm-hmm. Κύριε Γιάννη, έχω καψώσει με τον προπονητή της Ελβετίας. Θέλετε να έρθετε στην έπαυλή μου και να ξεκαψώσουμε μαζί με το δικό μας τρόπο, λέει ο Λελίτο, το συνεφίλ Χαμίνη της Βαλένθια.
1: Mm-hmm. Ο Λάλε Ζαμινέλη λέει: μπορείτε να ξανατσακωθείτε λίγο για το Μουντιάλ. Ήμουν στο Tube Galore και σας άκουγα και πάνω στην κορύφωση σταματήσατε.
0: Εγώ λέει: ήξερα παιδικό σταθμό που λέγεται Το Γελαστό Πορτοκάλι, το οποίο ως όνομα με κριντζάρει περισσότερο από το original. Είναι η πρόκληση του Βελγίου αντίστοιχη έκπληξη με αυτή που προκαλεί το ξεπέταγμα ρε παπά από δεκάρι νέτο. Λέει ο Νίκος της Γιώγαλας.
1: Και αν κάνω άστα το κουίφ δικός μου λογαριασμός, λέει μεγάλη αλήθεια, το μπεφάπ τσαούσι βαϊμάκι είναι για εμάς τους μερακλείδες ακροατές ότι και ένα ζεστό αχνιστό γαλακτομπουρέκο. Ναι. Λοιπόν,
0: μπορεί ο συνακροατής να υπονοούσε ότι πήρε κλιματιστικό ο κύριος Γιάννης που είπε πριν για τη βραχνισμένη φωνή, αν και έχω λέει την εντύπωση ότι είναι καιρός τώρα που δορσίζει τα πελέ του σε air condition το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θες να τοποθετηθείς?
1: Ποιο πέναλτι στο Σολάχ?
0: Δεν ξέρω αν μιλάνε για την, για την τελευταία φάση
1: που του πήραν την μπάλα μέσα στην περιοχή.
0: Όχι. Υπάρχει μια τελευταία φάση, νομίζω πριν μπει το τρίτο γκολ της Αργεντινής, όπου την
1: είναι ένα κράτημα που το δείχνουν από μακριά,
0: που δεν μας το ξαναδείχνουν.
1: Ναι, είναι ο Ζήκο εκεί, δεν είναι ο Σαλάχ.
0: Φαντάζομαι εννοεί αυτό, γιατί είναι η φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι Αιγύπτιοι και ζητάνε να ελεγχθεί στο βάρ και αυτό όπως το προηγούμενο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν δείξει ένα μακρινό replay, δεν έχουμε εικόνα. Μπορεί να χάθηκαν οι μπομπίνες.
1: Ενδεχομένως.
0: Όπως το φίλο αγώνας τότε.
1: Το 62.
0: Ναι. Χάνονται κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Πολύ κουρδιστό πορτοκάλι και γελαστό πορτοκάλι. Βλέπω σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας μας έχετε στείλει.
1: Τάμαθες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Η FIFA μας απέκλεισε την Αίγυπτο στη στράτα. Ο κόρακας ο Λετισιέ τους έσφαξε στο γόνα και ο Μέση ξανασκόραρε με λαμογές ακόμα. Μάλιστα. Ο Κέμιρας Γκότζο λέει το εξής. Έχω αλλάξει παιχνίδι και πίνω βότκα κάθε φορά που γκρινιάζεται για το Μουντιάλ ή νερό για κάθε φορά που σας αρέσει κάτι. Σας γράφω το νοσοκομείο τώρα.
0: Κύριε Γιάννη, με ανάψατε με το σπότ στο συνεργείο. Θέλετε να έρθετε από το σπίτι μου να μου αλλάξετε τα λάδια? Θα έπρεπε κάθε φορά που λέμε το όνομα του Αντίνο να το λέμε όπως ο Μανολάς τον Καπίνο. Αντίνο! Αντίνο!
1: Αντίνο!
0: Είναι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ο μέμος μπαιγνής των προπονητών? Κοίτα, αν εννοείς ότι όπως ο μέμος μπαιγνής δεν ήταν ηθοποιός ο άνθρωπος και τον, όχι, το έχει πει ο ίδιος, δεν ήταν ηθοποιός και τον βάλα να κάνει τον ηθοποιό και τον κάνει με τρομερή επιτυχία, αν εννοείς ότι και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν ήταν προπονητής και τον βάλα να το κάνει εκείνος βέβαια με τρομερή αποτυχία, τότε ναι.

0: Λοιπόν.
1: Και τώρα, και τώρα θα βάλουμε συνετηράκια στα μάτια μας και δεν θα κοιμηθούμε, αλλά θα δούμε όλη ταινιούλα.
0: Έτσι.
1: Θα μπορούσε να λέγεται συγκεκριμένο παιδικό σταθμό.
0: Έτσι. Είναι ο Χάμες Ροντρίγκες ο Κολομβιανός ρήλος. Δηλαδή χαβαλαδιάζει όλο τον χρόνο για να δουλεύει 6-7 μέρες ανά 4 χρόνια.
1: Υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων. Αυτός που λέει Ερναγκόμεθ, αυτός που λέει Χουάντσο και ο πατέρας μου που λέει Ερνογκόμες.
0: Βλέπουμε Κοράσιο με φίλο. Λέμε καλό. Εγώ αρχίζω μιλάω από Insta. Πάμε πάλι στο μαγαζί και ο φίλος λέει του αρέσει αρκετά. Τι κάνω?
1: Του λες ότι ήδη μιλάς σε Insta. Ότι έχεις προβάδισμα. Ότι είσαι από δεξιά. Το τσιμπιτός το είδα πρώτη φορά στους υπότιτλους του Pulp Fiction σε διάλογο Vincent με Jules. Έχω δει ταινία αρκετές φορές, δεν έχω δει τη λέξη τσιμπιτός ομολόγω. Θα μου κάνει
0: εντύπωση. Θα είναι πιθανώς σε ιντερνετική version, όχι στην επίσημη. Νομίζω. Ναι, οκ.
1: Κάτι που θέλω να ρωτήσω, λέει εδώ και χρόνια και όλο το αμελό. Το ράμα για 05 από πού βγαίνει, λέει ο Αλέξανδρος. Από το ράμα για που ήταν σήμα της εκπομπής για πολλά χρόνια και το 2005 που ήταν η χρονιά που μετακομίσαμε στο Sport FM.
0: Και κάναμε το καινούργιο mail. Ναι. Ναι. Μάλλον το mail, δεν θυμάμαι αν είχαμε mail πριν από αυτό.
1: Ναι, το mail.
0: Ναι. Λέει ο σκληρός Μπρινιόλης. Λέει, κύριε Γιάννη, χαμηλώστε το air condition, γιατί λίγο ακόμα να βαρύνει η φωνή σας, θα πάθουμε πνευμονία με τόση υγρασία εδώ μέσα. Είδατε συνέντευξη Γιωβάνη, αναρωτιέται ο Γιούργεν Κλίσμα, που τον ρωτάνε ποιος προπονητής είναι αυτός που το άφησε το κάτι παραπάνω και απάντησε ο καημένος ο Γεράκος που πέθανε, ενώ το στον Νίκο Αλέφαντο.
1: Ποιος το από αυτό, συγγνώμη.
0: Γιωβάνη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Συγγνώμη. Είναι περισσότερο εντυπωσιακό παρά, ξέρεις, αστείο, ας πούμε.
1: Είναι ο Μέση για τον Ινφαντίνο ότι η πρώτη κόρη για τους πατεράδες. Έχω μεγαλύτερη αδερφή, εγώ και ξέρω. Λέω για Γιαννάκης ο Ροκάς.
0: Αύριο είναι η πρώτη μέρα χωρίς παιχνίδι. Εδώ και ένα μήνα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια άτυπη παγκόσμια μέρα της γυναίκας.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, όσο κάποιοι μαζεύεστε και βλέπετε μουντιάλ αυτές τις μέρες, υπάρχουν κάποιοι κουπέπεψ οι οποίοι εκμεταλλεύονται το γεγονός, ναι, ότι τα κορίτσια βγαίνουν μόνα τους έξω, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και μετά γυρίζουν σπίτι και βλέπουν το παιχνίδι σε replay TV. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
0: Ο Εμπαπέ Δανικό λέει το εξής. Αν τελικά την άλλη Τετάρτη δούμε ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία, το Fight Club εκείνης της νύχτας λογικά θα ξεπεράσει σε ακροαματικότητα ακόμα και το Fireside Chats, τη σειρά εκπομπών του Φραγκλίνου Ρούσβελτ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συγκέντρωνε πάνω από το 60% των ακροατών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγγνώμη, αν γίνει αυτό, κάτσε να δω τι ώρα θα είναι. Γιατί αν είναι ώρα εκπομπής, δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα. Όπως καταλαβαίνετε. Εάν γίνει δηλαδή Αργεντινή-Αγγλία, αν φτάσουμε εκεί. Αν φτάσουμε εκεί, λοιπόν, μισό λεπτό να το δω. Αν φτάσουμε σε. Ου. 15 Ιουλίου στις 10. Δύο μέρες πριν. Και ο άλλος ημιτελικός 14 Ιουλίου στις 10. Εντάξει.
1: Και αν έχει λίγο χιούμορ ο Ινφαντίνο, πρέπει να, να γίνει το παιχνίδι στα Φόκλαντς. Πρέπει να πει ειδικά αυτό το παιχνίδι, το κάνουμε στα Φόκλαντς. Λυσάξτε. Οι πιθανότητες να δούμε το πέναλτι που ζητούσαν οι Αιγύπτιοι στο τέλος ήταν λιγότερες και από το να έχετε κάθε μέρα στο σταθμό ρήλος.
0: Ναι. Κακός, ναι, δείξα μόνο ένα μακρινό replay, όντως. Το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις. Καταλαβαίνεις, εντάξει, τον πιάνει ο άλλος, τεντώνεται, αλλά τώρα τον έπιασε καλά. Αυτό είναι σαν παλιό κακό, σαν λήψη από παλιό κακό κινητό τηλέφωνο. Οπότε.
1: Θα χαλάσαν άλλες κάμερες, δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Ναι. Θα υπήρχε κάποιο blackout. Θα πέσαν τα drones ενδεχομένως. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που λένε στους τέσσερις και ο συνάδελφός μου στο γραφείο που λέει στους τέσσερους. Υπάρχουν και αυτοί που λέει τέσσερις. Το έχω ακούσει εγώ. Τέσσερις.
0: Λέει ο Μπαμπαγιάρος Κορδαλιά την εξής μεγάλη αλήθεια. Τα δευτερόλεπτα που κόβεται η ανάσα κάποιου τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι έχει χάσει το κινητό του είναι αντιστρόφως ανάλογα της ηλικίας του. Ναι.
1: Θα μας πει ο κύριος Γιάννης για τις συζητήσεις που έγιναν περί στρατού το πρωί σου Γκαλάκτικος, λέει ο Μακαρόνι Λόπες.
0: Δεν γίνανε, δεν έγινε καμία συζήτηση. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε καμία συζήτηση, παρότι τέθηκαν ερωτήσεις. Είπε ότι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό επί πάρα πολλά χρόνια δεν μπορεί έτσι απλά να συζητηθεί και να αναλυθεί εδώ πέρα. Mm-hmm. Διότι είναι ανοιχτό. Πολύ απλά.
1: Μάλιστα. Το Τσιμπιτός λέει, ίσως βγήκε για τον Μαγκουάιρ για τις ώρες που πέρασε την Μπουζού όταν τον μάθαινε συγκρατούμενος παπατζής τις λεγόμενες τσιμπιτές.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε εμίχρονο στο παιχνίδι, ναι. Και έχουμε και τον Δημήτρη Παπαδήμα που το παρακολουθεί να μας πει τι έχουμε δει ή τι δεν έχουμε δει σε αυτό το πρώτο εμίχρονο. Ναι, Δημήτρη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και πάρα πολλά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αμφίροπο καθ' όλη τη διάρκεια του. Με τις δύο ομάδες έτσι να προσπαθούν να πάρουν πρωτοβουλίες και να δημιουργήσουν φάσεις χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Δεν έχουμε δει πολλές φάσεις για γκολ ως τώρα στο μάτς. Η καλύτερη ήρθε στο 21ο λεπτό και ήταν για την Κολομβία, όταν ο Πουέρτα έπιασε ένα όμορφο φαλτσαριστό πλασέ και από τα όρια της μεγάλης περιοχής απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Κόμπελ. Η Ελβετία έκανε την πρώτη της τελική προσπάθεια στο 30 με τον Βάργκας να αρνείται τον γκολ στον Ρίντερ, ο οποίος μπήκε εκεί στη μεγάλη περιοχή, έκανε ένα διαγώνιο σουτ. Πάρω μια φάση και στο 32 για τους Ελβετούς, με τον Κολομβιανό τερματοφύλακα να αποκρούει την προσπάθεια του Εντόι. Αυτές ήταν οι τρεις φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, με το 0-0 να μην αλλάζει. Ελπίζουμε να δούμε καλύτερο θέμα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε μπράβο, λέει, στο Eject που έβαλε και τις δύο μέρες του φεστιβάλ πάνω στους ημιτελικούς.
0: Όχι, ρε εσύ. Λοιπόν.
1: Είναι το It's Coming Home, το αύριο ξεκινάω γυμναστήριο και το από Δευτέρα ξεκινάω
0: δίπλα. Ναι, με. Λοιπόν, στο Ηλίας που μας είχε στείλει ένα mail, θυμάσαι, μας στέλνει το Part 2 πλέον, ο Ηλίας 33. Άκουσα τις γνώμες και τις συμβουλές σας την προηγούμενη εβδομάδα και επανέρχομαι το δεύτερο και δυστυχώς τελευταίο μέρος της ιστορίας μου.
1: Ποια ήταν η πρώτη όμως?
0: Σας είχα αφήσει το προηγούμενο σουκού με μια μικρή επικοινωνία που υπήρχε με αυτή την κοπέλα. Εγώ το προηγούμενο σουκού το πέρασα δύσκολα, σκεπτόμενος μόνο αυτήν. Προβληματίστηκα στο ότι έπρεπε να κάνω κάτι, εν τέλει τη Δευτέρα, μην αντέχοντας άλλο, πήρα το ρίσκο ξέροντας που είναι το σπίτι της να πάω από εκεί. Τεράστιο και χαζό ρίσκο, το ξέρω, μην γνωρίζεις αν είναι κάποιος εκεί ή παρεμβαίνεις στο προσωπικό της χώρο. Πριν πάω, με την πήρα τηλέφωνο, λέγοντας ότι έχω στείλει κάτι με κούρα και πρέπει να ανοίξει. Λοιπόν, βλέπω μπροστά της, δεν τα χάνει, περίμενε άλλη αντίδραση. Με διώξα αμέσως, ήταν πολύ ευγενική, φάρηκε να της αρέσει αυτό που έκανα. Μου λέει, θες να σου κάνω καφέ, να σου φτιάξω κάτι να φας, νιώθω άνετα. Άρχισε να μου δείχνει πράγματα, ζει το σπίτι και διάφορα πράγματα. Παρένθεση μου, το τραγούδι που είχε ανεβάσει στο Insta, τα ανέβασε για να το δω εγώ και να με τσιγκλήσει λίγο και ότι της έκανε εντύπωση τρεις μέρες που δεν είχα επικοινωνία μαζί της. Άρχισε να έρχομαι κοντά της, όχι άγραπα, μετά από λίγο αγκαλιά, φιλιόμαστε, με χαϊδεύει, δεν ξεκολλάει από πάνω μου. Εκεί και είμαστε αγκαλιά στο καθρέφτη σαν ζευγάρι, να δούμε αν ταιριάζουμε, όπως μου είπε και τέτοια. Μου λέει να κλείσω το τραπέζι, να πάμε σε δύο μέρες για καφέ, να γνωριστούμε καλύτερα, να κάνουμε δύο-τρία πράγματα. Τρεις ώρες βγαλμένες από όνειρο. Ξαφνικά άρχισε να μου κάνει νήξεις με διάφορες συμπεριφορές για σεξ. Αλλά εγώ πιεσμένος τις προηγούμενες μέρες, αγχωμένος και με το φόβο μην κάνω κάτι λάθος, δεν κατάλαβα τα σημάδια και με την καψούρα που έχω να ζήσω τη στιγμή. Μετά από τρεις ώρες που περάσαν νερό, κανονίζοντας τελευταία λόγια που λέγαμε για το καφέ, το απελευθερωμένο, σκέφτηκα μετά τον καφέ που θα είμαστε ακόμη πιο κοντά, θα γίνει το σεξ. Μέχρι την άλλη μέρα που βρεθήκαμε στη δουλειά, εγώ ήμουν αμέσως στο άγχος του ότι κάτι θα πάει στραβά. Αργά το βράδυ με παίρνει και μου λέει ότι μετάνιωσε αυτό που έγινε, δεν έπρεπε να έχει γίνει και ότι φταίω εγώ που την έπιασα προετοίμαστη και τέτοια, και ότι έχει σχέση 8 μήνες όπως μου είχε πει. Και μου λέει ότι δεν θέλω να χάσω αυτόν τον άνθρωπο και είμαι χαζή και τέτοια. Εγώ αυτές οι μέρες είμαι να ανοίξει η γέμη να με καταπιεί. Αυτή τη δουλειά που τη βλέπουν στα καλύτερά της. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία γιατί είναι αβάσταχτο φορτίο. Προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου. Σας κούρασα, το καταλαβαίνω. Κύριε Γιάννη και κύριε Κώστα, ποια είναι η γνώμη σας και η συμβουλή σας από εδώ και πέρα? Αυτή που δεν κατάλαβα τα σημάδια ότι ήθελε σεξ και την ξενέρωσα και θεώρησε ότι είχε να κάνει με παιδάκι που δεν μπορεί να κουμπίσει πάνω του, με ήθελε μόνο γι' αυτό. Μετά από ένα τόσο ροκλέμα που υπήρξε μεταξύ μας, πώς γίνεται ξαφνικά να θυμήθηκε ότι έχει σχέση ενώ πριν έλεγε ότι είναι τελειωμένο? Έφταξα εγώ σε κάτι? Θα κρατήσω τις συμβουλήσεις και την άποψή σας σαν Ευαγγέλιο.
1: Δεν είσαι εσύ το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Να. Εσύ το πήγες πάρα πολύ. Πήρες το ρίσκο σου, αλλά το πήγες πάρα πολύ γλυκά και έδειξε ότι ούτε λιγούρης είσαι, ούτε πήγες για να κάνεις αυτό το πράγμα. Μην νιώθεις ενοχές. Το πρόβλημα είναι δικό της αυτή τη στιγμή, η οποία προφανώς δεν ξέρει τι θέλει.
0: Να.
1: Θέλει και το ένα, θέλει και το άλλο. Κάνει, μετά κάνει πίσω, αισθάνεται τύψεις. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι βλέπεις τη δουλειά. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, είναι μια καθημερινότητα που δεν μπορείς να αποφύγεις.
0: Mm.
1: Κακώς σε έχει ρίξει, γιατί ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι δικό σου. Πηγαίνεις παρακάτω και βρίσκεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι πιο ισορροπημένος και θα ξέρει τι θέλει όπως ξέρεις και εσύ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.
0: Παρακολουθώντας, λέει ο Μπόγκταν Σκελέα, το Βραζιλία-Νορβηγία, λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, η κάμερα κάνει ένα κοντινό στρίζο της Βραζιλίας. Ένα παρεάκι βγαλμένο από όνειρο. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ριβάλτο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιμπέρτο Σίλβα κτλ. Για λίγα δευτερόλεπτα, μια ακόμη γνώριμη φιγούρα έρθει στην οθόνη μου και με έκανε να αναρωτιέμαι αν είδα καλά ή με γέλασαν τα μάτια μου. Ήμουν να σκάσω. Υπέμενα καρτερικά να περάσει μια μέρα, ούτως ώστε να μπορέσω να βρω ολόκληρο τον αγώνα και να τρέξω και το λεπτό. Και το βρήκα. Μου μας το έχει στείλει και απάντησε ότι μαζί με όλο αυτό το παρεάκι, πίσω από όλο αυτό το παρεάκι, είναι ο Γιώργος Καραγκούνης.
1: Τι λες?
0: Ναι. Υπόκληση στο Γιώργο Καραγκούνη που ανοίξει αυτό το elite παρεάκι για όλα αυτά που έχει πετύχει και το σεβασμό που έχει κερδίσει επάξια όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχει στείλει τα σκρίσω. Όντως, ακριβώς πίσω από αυτό το παρεάκι κάθεται ο Γιώργος ο Καραγκούνης. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαιότατα.
1: Δεν είχε πετύχει κανένα από αυτού στην Ίντερ όταν ήταν.
0: Όχι. Στην Ίντερ.
1: Ναι.
0: Ποιο από αυτού που είπα έπαιξε στην Ίντερ.
1: Αυτό λέω, δεν είχε πετύχει κανένα από αυτού στην Ίντερ.
0: Όχι.
1: Αλλά σε κάποια άλλη ιταλική ομάδα θα πρόλαβε.
0: Με το Βιέρι θυμάμαι κάτι ψιλοκολλητή ηλικία που είχε. Και το λέω γιατί με το Βιέρι τον είδαμε, είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Βιέρι.
1: Εντάξει, μπράβο του, μπράβο του.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο
0: ναι. Του.
1: Είμαι στην Ποσειδόνος, πάω προς Πειραιά. Σε μία στάση είναι ένας κύριος, σηκώνει το χέρι, μοιάζει πολύ με τον κύριο Γιάννη. Φορούσε παραλλαγή, βεβαιώθηκα ότι δεν είναι εκείνος. Εγώ λέει τσιμπητό, πρώτη φορά το άκουσα στο Χάρι Κλίν, εκεί στο ταξί που λέει κάντε στο τσιμπητό και μπέκα μέσα. Ναι, άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Τσιμπητός είναι μια έκφραση της δεκαετίας του 80 που είναι ο κολλητός. Δηλαδή χρησιμοποιούνταν αντί για το κολλητός. Ότι είναι ο τσιμπητός μου, δηλαδή. Ότι είναι ο κολλητός
0: μου
1: φίλος.
0: Αυτό.
1: Αυτό του Χαρικλίν ήταν άλλο πράγμα.
0: Ο Ρότα, Ουάρτα και Φοφάνα λέει είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ό,τι και το Κουκουέ για τις ελληνικές εκλογές. Επίσης είναι η Βραζιλία το Πασόκ, όπου με αντρέα στο απόγειο της δόξας της και από τότε παλεύει με συνεχώς φθήνουσα πορεία. Και έχει και ένα τρίλημα. Φέρε και μπύρες και κρασιά. Είμαστε από το Μωράσι. Ρώτα γκουρί για συμβουλή αν θέλεις το κοράσι ή αν εσύ στη Τερέζ ο Γκότζος είναι η Λάση. Όλα αυτά μαζί.
1: Λέει κάποιος αν τα κολομβιανά καρτέλ αποσύρουν τις καταθέσεις τους από την Ελβετία θα πούν τα περισσότερα αυτογκόλ στην ιστορία του Μουντιάλ, αναρωτιέται ο Σκληρός Μπρινιόλης. Δεν έχω πολύ μεγάλη γνώση του θέματος, αλλά λέγεται ότι οι καταθέσεις είναι σε υπεράκτιους λογαριασμούς, σε Κέιμαν κλπ. Ότι δεν είναι στην Ελβετία. Θα έλεγε κάποιος.
0: Όπως λέει ο Άντρας Φαφούτης, πιο πιθανό είναι να δούμε το ποια ήταν η Νινέτα, η κολλητή της Ντένις Μαρκοράς στους δύο ξένους, παρά το πεντακάθαρο πέναντι που διαδόθηκε στην Αίγυπτο.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφτεί, η Νινέτα θα εμφανιζόταν στην επόμενη σεζόν των δύο ξένων και θα ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας.
0: Πρώτη φορά τα έχω, αλήθεια.
1: Θα ήταν ο Στήρης Μουστάκας,
0: θα ήταν συγκλονιστικό.
1: Συγκλονιστικό θα ήταν απίθανο. Δυστυχώς δεν έγινε επόμενη σεζόν. Πέθανε και ο Μουστάκας μετά. Αλλά αν γινόταν αυτό νομίζω ότι θα ήταν
0: μυθικό. Αυτό είναι πραγματικά μυθικό.
1: Ναι. Χωρίς υπερβολή, χωρίς να ξεχυλώνουμε τη λέξη.
0: Ένας φίλος εδώ, ο Μάριος, έστειλε το εξής, λέει σπάω λίγο τη ρουτίνα ενημέρωσης μενού και παρόλο που δεν έχουμε κάποια γιορτή έπεσε στα χέρια μου το παρακάτω και δεν γίνεται να μην έρθει στα δικά σας χέρια. Λοιπόν και μας έχει στείλει ένα screenshot, εντάξει, το οποίο περιγράφει αυτό που λέει ο ίδιος με την επόμενη πρότασή του. Μετά την ψυχή αυγοτάραχου, τώρα που πιάσαν οι ζέστες, κάποιος θρασής αποφάσισε να πουλήσει στον κόσμο παγωτό αυγοτάραχο. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, με hydration breaks, κλειστούς δρόμους για αγώνες δρόμου και παγωτό αυγοτάραχο. Και έχει όντως μια φωτογραφία η οποία είναι παγωτό αυγοτάραχο μαζί με τάρτα καραμέλα.
1: Κοιτάξτε παιδιά, τα hydration breaks δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά. Για τους κλειστούς δρόμους δεν έχουμε επιλογή, αλλά για αυτό το συγκεκριμένο παγωτό έχουμε επιλογή να μην το πάρουμε. Θέλω να πω, έχει αγώνα δρόμου, κλείνει ο δρόμος. Παγιδεύεσαι, δεν έχεις κάτι να κάνεις εκεί πέρα, δεν είναι επιλογή σου. Το παγωτό αυγοτάραχο είναι επιλογή.
0: Είναι
1: το τρίπτυχο Κίλι Γκονζάλες Αγιάλα Αϊμάρ, το αργεντίνικο τσιτσαμπέ της Βαλένθια του 2000. Το χάρι του Παπαρατουρέ.
0: Κάθε μέρα, μετά από κάθε μάτς, βλέπω το βιντεάκι δικαστήριο του κυρίου Κώστα με το build-up. Διότι στο Μουντιάλ, μετά από κάθε μάτς, είναι επίκαιρο. Πολύ καλά κάνεις. Είναι σαν φάρμακο αυτό.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Περιμένουμε ανακοίνωση για βόμβα Παναθηναϊκού. Πείτε ναι. Κάτι. Λοιπόν, στείλτε παιδιά στο Πετρίδη. Ξέρει ο Πετρίδης. Και τώρα του στέλνουν μηνύματα τώρα. Στείλτε όλοι στο κύριο το Πετρίδη, όλοι.
0: Όχι, αλλά σήμερα.
1: Α στείλετε. Α, περίμενε, κάτι μου λέει τώρα σε αυτή. Να στείλουν, ναι. Λοιπόν, στείλτε. Ξέρει, λέει ο Πετρίδης, θα τα πει μόνο σε DM, παιδιά.
0: Και μπαμ και μπούμ, λέει ο Γιώργος στο αυτή μου.
1: Μόνο σε DM.
0: Και μπαμ και μπούμ.
1: Όποιος, οι 10 πρώτοι που θα στείλουν τώρα, θα τους δώσει το όνομα του μπαμ και του μπούμ. Οι 10 πρώτοι. Στείλτε τώρα στο message του Πετρίδη. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Είναι μια ευγενική προσφορά του Γιώργου Πετρίδη.
0: Ο Ρονάλντο, ρε. Ήταν στην Ίντερ όταν ήταν ο Καραγκούνης.
1: Δεν θυμάμαι αν είχαν συνυπάρξει.
0: Ωραία. Δεν το θυμάμαι τώρα. Ο Ρονάλντο ήταν. Ναι, ήταν στην Ιντερέση του όταν ήταν και ο Καραγκούνης. Θα το δούμε αμέσως. Λοιπόν, όταν στην Ιντερ από το 97 μέχρι το 2002. 97-2002 και ο Καραγκούνης ήταν στην Ιντερ από το 3 μέχρι το 5. Όχι.
1: Όχι. Με Ζιλμπέρτο στο Παναθηναϊκό πρέπει να έχει συνυπάρξει ο Καραγκούνης. Ή όχι. Όχι, νομίζω. Δεν ήταν τη χρονιά που είχε έρθει. Τη χρονιά του Ζιλμπέρτο. Να έχει φύγει. Ψάχνουμε να βρούμε τη σχέση τώρα εδώ, την ακριβή. Ναι, παιδιά, έχει συμμετοχή ο Καραγκούνης σε φιλανθρωπικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει κάνει ολιμής. Εννοείται, ψάχνουμε να βρούμε απλά αν έχει συμπέσει με αυτού.
0: Ναι, ήταν με τον Ζιλμπέρτο. Οπότε... Στη δεύτερη περίοδο του στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι, ωραία,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Άρα
0: ναι,
1: από εκεί έχουμε
0: μετά. Ήταν και 4 χρόνια με τον Ζιλμπέρτο Σιλβά. 7-12 ο Καραγκούνης, 8-11 ο 3 χρόνια. Συγγνώμη, ναι. Ζιλμπέρτο Σιλβά.
1: Μάλιστα, τέλεια. Ψάχνουμε να βρούμε τη σύνδεση λοιπόν. Τουλάχιστον με έναν από αυτού.
0: Ναι, και ο αντίπαστο λέει προφανώς για τσιμπητούς, για extreme triple triple κουαρέσμα. Ναι, ναι, ναι. Το τσιμπητός, εντάξει, μου αρέσει, είναι ωραία λέξη το τσιμπητός. Μου αρέσει το τσιμπητός. Ειδικά επειδή χρησιμοποιείται. Αλλά. Ορίστε, έστειλε, ορίστε. Ορίστε, ψήθηκανε. Στείλανε.
1: Του είπε Γιώργο, έστειλε πρώτο. Το απάντησε. Λοιπόν, άλλη 9 παιδιά.
0: Έτσι.
1: Άλλη 9.
0: Και μπαμ και μπούμ και μπούμ και μπαμ, παιδιά, έτσι. Στο πρώτο σχόλιο, παιδιά. Μάλλον όχι στο πρώτο. DM.
1: Θα απαντήσει μόνο σε DM.
0: Και μπαμ και μπουμ. Και μπαμ και μπουμ. Τρελάθηκε ο
1: πρόεδρος. Και στέλνει DM ο Πετρίδης, τα οποία σβήνονται μόλις τα διαβάσετε, για να μην μπορέσετε να τα δώσετε σε άλλους. Δηλαδή είναι μόνο για τα μάτια αυτού που θα στείλει DM. Είναι αυτά που αυτοκαταστρέφονται μετά.
0: Άιντε, πάμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. Εκείνος δεν μας ευχαριστεί ιδιαίτερα μετά από αυτό που κάναμε, είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνά, ο ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Χωρίς Μουντιάλ. Πρώτη μέρα χωρίς Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τα πρωί τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ανατροπή από το 0-2 προκρίθηκε Αργεντινή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Ένα γκολ και μία ασίστ είχε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έγινε ρεκόρντμαν στην ιστορία των Μουντιάλ με 9 τελικές πάσες ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Στο ημίχρονο Ελβετία-Κολομβία 0-0. Νιώθω ότι γύρισα σπίτι μου. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστώ ξανά με τον κόουτσο Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ σε διοικητικό πόστο. Η ιστορία του Παναθηναϊκού δεν σε αφήνει να αρνηθείς την ευκαιρία. Στόχος μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, δήλωσε κατά την άφηξή του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ίζακ Μπόγκα. Στην Αθήνα για τον ίδιο λόγο και ο Μπράνκου Μπάντιο. Τρίτη νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας με γκολ των Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίκτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε στο Λονδίνο Τσάλοφ. Σπουδαίο project η ΑΕΚ, ελπίζω να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Φιλανδός μέσος Καν Κάινεν, ο οποίος ανακοινώθηκε για 4 χρόνια και έκανε την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία. Ένα έγγραφο απομένει για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Εν αναμονή των εξελίξεων στην προσπάθεια του Βίκτορ Κρίστιανσεν να δοθεί δανεικός από τη Λέστερ, βρίσκονται οι πράσινοι. Τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Κυκλοφόρησαν τα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Εντείνει τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Θέμα χρόνου του ΡΟΚ, νέα πρόταση στη Λουντογκόριτς για το Στάνιτς ετοιμάζει ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας θα ενσωματωθεί ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιχαμ. Σήμερα στις 7 το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Για την Πτολεμαϊδό, που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αναχωρεί σήμερα το πρωί αποστολή του Άρη. Εν αναμονή της απάντησης του Μάγνουσον, βρίσκονται οι κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επαναφέρουμε την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρέλα. Σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη για διαιτές συμβόλαιο ήρθε όφη. Η τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από τη Χιούστον Ντάιναμο. Παίκτης του Ηρακλή, 28χρονος Ισπανός αμυντικός Ινίγκο Πίνια. Την απόφαση Νάρη, τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΕ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ανεξελίξη πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, οι αθλητές και αθλήτριες της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες θα διεξάγεται από τη σεζόν 2027-28 η Ευρωλίγκα, όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργανώτριας Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Παίκτης των Dallas Mavericks θα πρέπει να θεωρείται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, καθώς 25χρονος forward της Φενέρμπαχτσε συμφώνησε για διαιτές συμβόλαιο έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. 2 εκατομμύρια δολάρια θα καρποθεί η τουρκική ομάδα, ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια ο πρώην γκάρτ του Παναθηναϊκού, Άκτορ TJ Shorts. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins for FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of-

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6 λίγο 12 παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Με τον κύριο Πάνο Μπουρνά στον ήχο, με ανοιχτές γραμμές, Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο, 2-10-95-79-283-4-5, με μάτς εξέλιξη στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι στο 50-0 η Ελβετία με την Κολομβία. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5, τα μηνύματάκια σας. Και φυσικά, αρχικά μέχρι και μισή θα έχουμε Ηρακλή Αντίπα από Ολλανδία. Προετοιμασία Ολυμπιακού και ότι έχει ο Ολυμπιακός. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
1: Τι έγινε εκεί τόσο στην Αργεντινή Αίγυπτος?
0: Φοβερό, φοβερό. Η Αργεντινή, η οποία ανοίξε 3-2 την Αίγυπτο με ανατροπή από 0-2.
1: Από 0-2 σε 79.
0: Στο 79, τεράστια πρόκληση, φοβερός και τρομερός Μέση με γκολ και ασίστ. Και ξέρεις, όταν παίρνεις μια νίκη και πρόκληση φυσικά με τέτοιο τρόπο, είναι καλύτερο. Βέβαια, είναι πολύ καλύτερο από το να κάνεις ένα σβηστό 2-0.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Ανεβάζεις ψυχολογία. Καλά, πρόσεξε το τι γινόταν στα social media όταν έγινε 0-2.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Άστο και ο Μέση γι' αυτό και εκείνο. Κράξιμο, παιδί μου. Ναι, κράξιμο. Όχι ποιος Μέση, κράξιμο. Κατάλαβες τώρα.
1: Έτσι, κοίτα, μέχρι το. Όταν έβαλε ο Σκαλόνι και το Λαουτάρο Μαρτίνες έπαιξε με 2 στην επίθεση και πέρασε το Μέση έξω από την περιοχή και ουσιαστικά σε ένα 4-4-2 τώρα με δεξί κάφτο το Μέση, από εκεί τα δημιούργησε όλα. Δεν ήταν καλός, είχε δυσκολευτεί πολύ στην αρχή, του πήγε στραβά, έχασε το πέραντι, είχε το δοκάρι. Και γενικά ήταν η εικόνα του αγώνα, δεν έδειχνε τώρα κακά τα ψέματα ότι μπορεί να γίνει ανατροπή.
0: Όταν είναι 0-2 σε 79 και έχουν βάλει και γκολ νωρίτερα που είχε ακυρωθεί.
1: Ίδια φάση. Δηλαδή το αμυντικό transition εκεί της Αργεντινής ήταν τραγικό. Αλλά το. Δηλαδή κάνε ένα φάουλ. Πάρε κάρτα. Τι έγινε. Δηλαδή. Σπρώχνει το πίσω.
0: Φοβερό.
1: Αλλά το τέλος ήταν.
0: Ναι, φοβερό. Λοιπόν, σε τίτλους να πω και πρωτού σου δώσω πάση να μας πει για Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ είχαμε επιστροφή Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφερε στην Αθήνα τον Μπόγκα για ιατρικά και υπογραφές και τον Μπαντιό. Είχαμε ποδόσφαιρο που ο ΠΑΟΚ είχε μία ακόμη νίκη σε φιλικό 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας. Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Τάισον, τα γκολ. Ο Τσάλοφ, ο οποίος έκανε την επέμβαση στο γόνατο, στο Λονδίνο. Στην ΑΕΚ, ο Καϊρίν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, τονίζοντας ότι η ΑΕΚ είναι ένα σπουδαίο project. Ανακοινώθηκε για 4 χρόνια, έκανε την πρώτη προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό, ωραίο φάουλ για τους Ελβετούς out. Στον Παναθηναϊκό είχαμε επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό. Περιμένουμε τις εξελίξεις στα μεταγραφικά να ξεκαθαρίσει το θέμα αριστερού μπακ εντός της εβδομάδας. Έγινε γνωστό επίσης ότι Δευτέρα στο Δημαρχείο Αθήνας θα γίνει παρουσίαση για τις εμφανίσεις της νέας σεζόν. Τι άλλο? Κάτσε να δω αν έχει κάτι άλλο. Αυτά εν ολίγης. Θα σου δώσω πάσα να μας πεις για Ολυμπιακό. Στέλνετε μηνύματα, παιδιά, για τον Ηρακλή όσο είναι μαζί μας εδώ για το υπόλοιπο 20 λεπτό. Ό,τι ερώτηση έχετε για τον Ολυμπιακό θα το τα μεταφέρω και θα μας απαντήσει. Τι γίνεται, για πες.
1: Τι γίνεται? Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να πω ότι ξέρεις ότι αύριο, σήμερα πλέον, είναι το πρώτο φιλικό της σεζόν για τον Ολυμπιακό με την ΑΚΟΦ, την ομάδα του Πολωνία. Την Πολωνία τερμάτισε στην 4η θέση. Καλό φιλικό. Για πρώτο θα γίνει εδώ στο προπονητικό κέντρο στο Βλαρντίγκεν. Έχουν βγει και εισιτήρια. Και σκέψω ότι η σελίση ομάδα εδώ είναι τοπικό πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή ξέρεις επαγγελματικές κατηγορίες. Και έχει βγάλει διαπιστεύσεις για τους εκπροσώπους. Η ομάδα ναι, είναι πολύ χαμηλές κατηγορίες εδώ, η CWO. Και μάλιστα και στέλνεις ηλεκτρονικά τα στοιχεία σου και τώρα μου στείλανε το εισιτήριο στο email.
0: Ναι.
1: Okay. Τοπική ομάδα.
0: Okay.
1: Στο κανό πανελευθεραϊκός.
0: Άρα ξεμούδιασμα.
1: Όχι ξεμούδιασμα. Δεν με κατάλαβες. Το γήπεδο ανήκει σε μια τοπική ομάδα που
0: το γήπεδο, περίμενε φίλε, γιατί με μπέρδεψες. Με ποια παίζει ο Ολυμπιακός?
1: Εγώ δεν σε μπέρδεψα.
0: Εγώ μπερδεύτηκα.
1: Με Τυρακόφ σου είπα.
0: Με Τυρακόφ, εντάξει, οκ, μπερδεύτηκα εγώ έτσι όπως το πες. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, γιατί βλέπω το παγκόσμιο. Τι ώρα είναι το φιλικό, είπες.
1: 7 ώρα Ελλάδα.
0: 7 Ελλάδα.
1: Εντάξει, ξέρει, μπερδεύομαι και εσύ.
0: Από το γήπεδο δηλαδή, οι οργανωτές του φιλικού.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, όχι, μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να σου μιλήσει.
1: Ναι.
0: Τέτοια οργάνωση, τέτοια τάξη
1: διαδικασία. Τέτοια οργάνωση, φίλε.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα εκεί είμαι που, που βγαίνω στις πρωινές εκπομπές, που σου λέω που είναι το μπαρ του.
0: Ναι, εκεί βγαίνω. Ναι.
1: Τη μέρα των αγώνων, ξέρεις, έχουν και φαγητά και παίρνει τα πας, κάνεις την παραγγελία σου και παίρνεις αριθμό. Πληρώνεις και σου λέει το νούμερο 8, το νούμερο 10, το νούμερο 12.
0: Στα παλιά, θυμάσαι που έλεγε ένα τσίρι και μια πατάτα.
1: Ναι, αλλά το θέμα, ξέρεις, σου λέω, είναι ξέρεις, εκεί μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή η οργάνωση που έχουν. Θα δούμε. Λογικά θα παίξουν όλοι οι παίχτες. Λογικά. Γιατί με τη Λίμπαρ, όπως θα θυμόμαστε από πέρυσι, χρησιμοποιούσε για μία ώρα τους την πρώτη δεκάδα και μετά στο δεύτερο, στο μισάωρο έβαζε αυτούς που ήταν στον πάγκο. Και στο επόμενο φιλικό άλλαζαν. Οι φρόνοι γινόταν το αντίθετο. Δηλαδή έπαιζαν, τα παιδιά που είχαν παίξει 30 λεπτά παίζανε μία ώρα και μετά οι υπόλοιποι, οι βασικοί στο πρώτο φιλικό, στο δεύτερο παίζανε ένα μισά ώρα. Θα δούμε αν θα το κάνει και φέτος. Σίγουρα θα το κάνει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, όπου είναι back to back τα φιλικά, γιατί τώρα το επόμενο είναι το Σάββατο με τη Λέοβεν. Και όπως παρουσιάζεται ενδιαφέρον, θα έχει και κόσμο, θα έχει αρκετούς φίλους του Ολυμπιακού, όπως έχει πάντα. Όπως έχει πάντα στα φιλικά στην Πενδαλδία. Είναι πολλοί οι φίλοι οι οποίοι έχουν εκφράσει ξέρεις, το ενδιαφέρον για να δουν το μάτς. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν και τη δυνατότητα να βλέπουν, ξέρεις, κάθε δύο εβδομάδες ή κάθε 10 μέρες, κάθε μια εβδομάδα την αγαπημένη τους ομάδα, όπως έχουν ξέρεις στην Ελλάδα. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ωραίο, θα περιμένουμε το φιλικό αύριο, το οποίο θα είναι, όπως είπα, στις 7 ώρα Ελλάδας το απόγευμα. Και όσον αφορά την προετοιμασία, ό,τι ξεσυνεχίσει και κανονικά το πρωί, δεύτερη προπόνηση Μαϊνόβιτς, ξεκίνησε με ασκήσεις με τρεις ομάδες, 7 εναντίον 7 και μετά πήγε σε ένα τυκλό 10 εναντίον 10 και στο τέλος έγιναν και αρκετά τελειώματα, είτε με σέντρες είτε με κάποιες μαλλιές, για να προετοιμαστεί λίγο καλύτερα για το φιλικό παιχνίδι. Τώρα, στα μεταγραφικά, υπάρχει αυτή η διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στην πρόταση του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις της Τζιρόνα, αλλά αυτό που βγαίνει είναι ότι θα καλυφθεί η διαφορά και ο Ρόκα θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Παρένθεση μετά το Ζώτα, ο οποίος δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά είναι καθαρά κάποιες λεπτομέρειες απομένουν. Όχι σε θέματα συμβολέων, να περάσει τα ιατρικά, το παιδί έχει έρθει στην Ολλανδία, γνώρισε τους συμπαίχτες στο ξενοδοχείο. Είναι πολύ πιθανό αύριο να ανακοινωθεί ο Ζώτα και μετά θα υπάρξουν οι σημαντικές εξελίξεις με το Ρόκα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι αρκετά τα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά ο Ολυμπιακός, αλλά εκτιμώ ότι η επόμενη κίνηση θα είναι ο παίχτης στον Ντάξτρα, το εξαροχτάρι που να είναι box to box και επιθυμεί διακάως την απόκριση ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να είναι έτσι τόσο προχωρημένο στο Ρόκα.
0: Ωραία.
1: Γιατί θα έρθουν και ερωτήματα.
0: Ωραία. Στέλνετε ερωτήματα, παιδιά, για τον Ηρακλή. Να του τα μεταφέρω. Θα ανοίξουμε μετά τις γραμμές, μετά τις και μισή. Λοιπόν, αν με τη Ροστόβ θα βάλει τη νέα βαρέλα κόκκινο Ολυμπιακός, αν το ξέρεις.
1: Όχι, νομίζω, όχι, δεν θα βάλει λίγο. Νομίζω ότι η δεύτερη θα είναι, αλλά δεν είμαι 100%. Δεν το έχω ρωτήσει για να σας είμαι ειλικρινής.
0: Αν πιστεύεις ότι θα βάλει η Ροντινέη Εξτρέμ ή η Ροντινέη Μπακ.
1: Ροντινέη Εξτρέμ θα το βάλει, γιατί... τώρα βλέπω και τα 90% από την... γιατί σε όλες τις προπονήσεις και σε αυτά τα μικρά διπλά τα οποία μπορεί να γίνονται είτε στο 1 τρίτο του γηπέδου είτε στα 2 τρίτα του γηπέδου, ανάλογα ξέρεις και με την άσκηση, εξτρέμ παίζει περισσότερο ροντινή. Όχι, μόνο εξτρέμ παίζει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Για κάτι θα δούμε να σου του χάμες. Χάμες νομίζω, όχι δεν ήταν ο Χάμες. Ήταν ο Ντίας. Όχι καλό, ο Ντίας πρέπει. Στο 60-0 η Ελβετία με την Κολομβία και άλλη κάρτα. Και άλλη κάρτα. Σε ποιον τώρα, Σουάρες.
1: Σε Σουάρες, ναι.
0: Λοιπόν, κάντε λέει προβλέψεις για τετράδα ημιτελικών.
1: Τώρα τετράδα ημιτελικών, η Αργεντινή δεν ξέρει και τον αντίπαλό της, αρχίζει σήμερα.
0: Ναι. Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Αργεντινή, ξέρω εγώ. Να το πάμε έτσι.
1: Ποια είναι.
0: Γαλλία, Μαρόκο, παίζουν Αγγλία, Νορβηγία.
1: Ναι. Μάτσο με ξεκάθαρα φαβορί.
0: Εντάξει. Ξεκάθαρα τώρα δεν έχουν φτάσει, οκ. Okay. Το Γαλλία, Μαρόκο περισσότερο. Τι να σου πω.
1: Ναι, αλλά. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τη Μαροκινή τόσο πολύ και στο στυλ το Γάλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Γάλλοι είναι η ομάδα με το πιο πλούσιο ρόλο.
0: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Αλλά όμως ξέρεις τώρα στη φάση τώρα στις 8 ή πιο μετά στους 4 δεν είναι απλά τα πρόβλημα. Οι Ισπανοί θυμίζουν με ποιον παίζουν.
0: Με το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο από την ανατροπή με τη Σενεγάλη και μετά και όλα αυτά που έγιναν παρασκηνιακά πριν το παιχνίδι με την Αμερική που θεωρώ εγώ ότι τους εισπήρωσε και έβγαλαν τον πολύ καλό πρόσωπο και κέρδισαν με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι εντάξει φαβορεί είναι η Ισπανή. Θα το παλέψουν οι Βέλγοι. Αλλά φαβορεί είναι η Ισπανή. Ναι. Δηλαδή το λογικό είναι να είναι η Ισπανία-Γαλλία ο ένας ημιτελικός.
0: Σε ρωτάει ένας φίλος πόσοι σεντερφόρ είναι διαθέσιμοι τώρα.
1: 2. Ναι. Ο Γιάννης ή ο Κλέιτον. Αυτή η στιγμή που μιλάμε. Γιατί ο Ελκαμπή είναι με το Μαρόκο και ο Ταρίμ είχε άδεια. Την άδεια του Διεθνού μετά το που ήταν στο Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, αν σου αρέσει η τρίτη φανέλα.
1: Η μπλε. Okay, ωραία είναι. Και το μπλε είναι και ένα χρώμα το οποίο σε αρκετά παιχνίδια του Ολυμπιακού είχε φέρει πολύ μεγάλο γούρι.
0: Ναι.
1: Από εποχή, για να θυμηθούν οι Μικαλαραμάς, οι μικρότεροι, από εποχή Γιώργου Βαΐτση, στο Μονακό, το 0-1. Ναι. Με μπλε ήτανε.
0: Λοιπόν... με Ορτέγκα, όταν για Ορτέγκα.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση στον Ολυμπιακό για τα μπακ. Και ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή και τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Ναι. Αν μελλοντικά έρθει κάποια πρόταση, γιατί δεν είναι να υπάρχει Ορτέγκα, να υπάρχει ο Μπρούνο και να έρθει και παίχτης, δηλαδή θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είναι παίχτες, ας πούμε, που να πεις ότι δεν υπολογίζονται από μια ομάδα, οπότε και ψάχνουν να βρουν μια πρόταση για να φύγει, να φύγει ο ποδοσφαιριστής. Δεν είναι, ας πούμε, στους κομπέμπους, δεν είναι ο Πριζομπόλου Νασιμπέντο ή ο Καμπελά, που δεν ήρθαν πάνω, που δεν ήρθαν μάλλον εδώ στην Ολλανδία.
0: Πόσο τερματοφύλακες είναι στην αποστολή και αν θα αποκτηθεί κάποιος λόγω πιθανής πώλησης Ντολάκη.
1: Εντάξει, αν έρθει πρόταση η οποία γίνει αποδεκτή ή ο Τσολάκης επειδή του χρόνου θα μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, αν δεν ανανεώσει, είναι πιθανό να υπάρξει πώληση. Αλλά τώρα μιλάμε με πιθανότητες. Εάν γίνει αυτό, είναι δεδομένο ότι θα αποκτηθεί τερματοφυλάκας. Με τις περισσότερες πιθανότητες αν πρέπει να κινηθεί, ας πούμε, για το ΣΑ. Αυτό υπάρχει τώρα. Αλλά δεν είναι... Τώρα τζελέξεις εδώ κανονικά. Δεν έχει έρθει η πρόταση η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη διοίκηση.
0: Πόσα είναι τα φιλικά Ηρακλή και αν θα κάνει ο Καραϊσκάκη κάποιο φιλικό.
1: Δεν έχει βγει. Τα φιλικά συνολικά εδώ στην Ολλανδία είναι 6. 2 θα γίνουν τώρα το Σάββατο με τη Λέβαν και μετά θα ακολουθήσουν καλά 4. Στο δεύτερο στάδιο από 15-25.
0: Δηλαδή αν δεν έρθει πρόταση για τα μπακ θα μείνουμε με αυτούς που έχουμε Ηρακλή ή θα πάρει κάποιον άλλον.
1: Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Αλλά δεν θα απέκλειε το να μείνει έτσι. Δηλαδή αν δεν φύγει κάποιος.
0: Πώς είναι ο Πολίτης.
1: Και ο Μετιλίμπαρ είχε αποδείξει ότι δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει ένα συγκεκριμένο αριθμό παικτών στο ρόστερ. Ποιος σου λέει ότι αν είναι να έρθει κάποιος πρέπει να φεύγει κάποιος. Το έχουμε πει, πόσες φορές το έχουμε πει αυτό.
0: για τον Κλέιτον, πώς τον βλέπεις?
1: Ο Κλέιτον, όχι στη σημερινή προσθεσή προπόνηση, έβαλε δύο εντυπωσιακά γκολ. Προσπαθεί πάρα πολύ, δηλαδή θέλει να κάνει την παρουσία του και δεν είναι, ξέρεις, ο παίχτης το οποίο είχε... Στο περσινό εξάμεινο δεν τον έχουμε δει. Τον Κλέιτον έμπαινε αλλαγές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πήρε χρόνο. Και ήταν και πολύ δύσκολο να πάρει χρόνο όταν υπήρχε στην ομάδα μπροστά του ο Ταρέμι και φυσικά ο Ελκαμπή. Όπως καταλαβαίνουμε, πού να έβρισκε χρόνο ο Κλέιτον για να παίξει. Μπήκε κάποιες ώρες αλλαγή για να βοηθήσει όταν έψαχνε τον γκολ Ολυμπιακός. Εδώ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δείχνει πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Σύμπαν Πόλης και το είπα και χθες το βράδυ που έχει βάλει και γκολ με ψαλιδάκι και γκολ με βόλπλα, ναι. Εντάξει, θα μου πεις, σε ασκήσεις,
0: δείχνει μια διάθεση.
1: Σε προπόνηση, αλλά δεν είναι και εύκολο να βάλεις ψαλιδάκι, ναι. Δείχνει, ότι δείχνει διάθεση, δείχνει διάθεση. Και δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, δηλαδή είμαι προς Θεού.
0: Ναι.
1: Και θα το δούμε τώρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού και στα φιλικά, θα παίξει.
0: Διαβάσω μήνυμα από το Μάκη.
1: Ο Μάκη, όχ.
0: Καλά. Του παικταράδε Ορτέγκα και Μασούρα δεν βρέθηκε ομάδα που να ενδιαφέρεται για αυτού. Μάκη Νέα
1: Ζηλανδία. Καλά, εντάξει, επειδή όταν τρως καλώματα με κάτι δεν θέλει αυτό. Θα πω στο Μάκη ότι ο Μασούρα ότι για τον Ορτέγκα είχε τι πρώτε για τον Ιντινέζο, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τον Ολυμπιακό. Και ο Μασούρα έπαιξε και στην Πόχου και στην ομάδα του Γιώργου Δόνη μαζί με το Φορτούδη. Και έκανε και καλή σεζόν.
0: Ναι. Πιο πιτσιρικά είσαι, εγώ το έχεις ξαναπεί αυτό.
1: Το ξαναπείτε.
0: Ότι ο Μουζακίτης θα είναι βασικός.
1: Εντάξει, είναι πολλά τα παιχνίδια. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω για... Όλοι θα παίξουν και πέρυσι που δεν ήταν βασικός περισσότερο στην Ευρώπη, έκανε πάνω από 30 συμμετοχές ο Μουζακίτης. Έκανε πάνω από 30 συμμετοχές ο Μπουζακίτης.

0: Όχι, όχι, ούτε κουράζομαι να σημαίνει.
1: Okay.
0: Όχι, μην είναι η γραμμή, τι να σου πω. Στο δωμάτιο είμαι και βλέπω. Εδώ έγινε και ένα πατηματάκι, το έδωσα πατηματάκι
1: δεν είναι. Το είδα γιατί βλέπω τα μηνύματα. Ναι. Έχει break. Με το Στάνιτς κανένα νέο.
0: Όχι, ήδη ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη λίστα από ποδοσφαιριστές οι οποίοι τον αποστολούν. Ο Στάνιτς δεν ανήκει βέβαια σε αυτήν την κατηγορία γιατί ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σχεδόν κοντά στα 8 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Απλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχει περάσει λίγο καιρός που να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Ολυμπιακός ήθελε να κλείσει άλλες υποθέσεις, δηλαδή τον Σμάιλοβιτς τον έκλεισε μετά με συνοπτικές διαδικασίες ένα όνομα που είχε απασχολήσει και ήταν στο προσκήνιο για περίπου μια εβδομάδα. Μετά υπήρχε διαφορά σε οικονομικό, εν τέλει πίεση και ο παίχτης και ανέβασε και την προσφορά του Ολυμπιακός να φτάσει στα 6,5 μαζί με τα μπόνους, 5 δηλαδή συν 1,5 εκατομμύριο. Έκλεισε και το Ζώτα, θα κλείσει και το Ρόκα και μετά θα δούμε ακριβώς το τι θα γίνει με τον Στάνιτς, γιατί πρέπει να αποφασίσω με τη Λίμπαρ το τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί ο Στάνιτς ήταν στον Στάνιτς που παίζει πίσω από τον επιθετικό. Ο Ζώτα μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, εκεί υπάρχει και ο Τσικίνιο.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση.
0: Και δεν βάζω μέσα, ξέρεις, το Φορτούνι, γιατί με την Λίμπαρ ο Φορτούνις έχει παίξει ελάχιστα στο 10. Δεξί χάφε έπαιζε.
1: Ωραία, ωραία. Τελευταίο ερώτημα για να σε αφήσω. Αν θα δουλέψει κάποιον άλλο σχηματισμό, π.χ. 3 χάφ με S, ψευτικό 10, ψευτοδεκάριο όπως το Λεβερκούζεν.
0: Μέχρι στιγμής πάντως αυτό το αν θα δουλέψει κάτι θα το δούμε στα φιλικά. Δηλαδή αν θα κάνει και κάποια άλλη δοκιμή ασκήσεις μπορεί να τύχει να είναι. Συνήθως πάντως είναι πάντα με τετράδα πίσω και στα χάφ. Επειδή εσύ Διονύση μου το καταλαβαίνεις και γιατί έχεις και σε πάρα πολλές προετοιμασίες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί εύκολα σε επίσημο μπάτς, παίζει πολλές φορές ένας παίχτης παίζει μπαλαντέρ γιατί παίζει και με τις δύο ομάδες. Δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί για να αλλάζει, ξέρεις, το ρυθμό της άσκησης. Δεν έχω δει να έχει να δοκιμάσει, ξέρεις, κάτι άλλο σε αυτό τις πρώτες 5 μέρες. Εδώ στο Βλαρντίγκεν.
1: Okay, θα φανεί αν δοκιμάσεις κάτι μετά. Τώρα αυτό μπορεί να μαντέψει. Έχετε να στο μυαλό του προπονητή. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Ρακλής, αφήνουμε. Άντε να δούμε τι γίνεται. Πάντα στο 0-0 στο 71. Η Σουηδία με την Κολομβία. Η Ελβετία με την Κολομβία. Θα τα πούμε, φίλε. Καλή ξεκούραση.
0: Λέω, θα πάει στα πέναλτι.
1: Τι να σου πω. Έτσι πώς πάει.
0: Okay.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε break. Βάζουμε ένα break, τραγουδάκι, επιστρέφουμε και ανοίγουμε τις γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: άλλο μήνα όλο, σε όλους. Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.

0: Βέβαια.
1: Όχι ρε, όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
2: Α, ναι.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμάν αμάν.
3: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα. Όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση, περίπτωση.
2: Αμάν, αμάν.
4: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
5: Θέλω να το πω ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
4: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
5: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή.
1: Είναι μέρα, είναι ευρώ, είναι μάλλον πρωτάτημα.
6: Πότε δεν ήρθες εσύ. Πότε μας έλεγες αυτά.
5: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό, το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στους 94,6.
6: Τώρα το κατάλαβα ότι τα έχουμε στρένα.
1: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Αμάνα μου.
1: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Τι είπα τώρα.
0: Ο ρήτρας.
1: Τι είπα άνθρωπος. Έχω πει τρομερό έτσι.
0: Πολύ, πολύ δυνατό.
1: Ναι.
4: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
4: Ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
0: Μπελατσόντε, ωραίος.
4: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
0: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
4: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
0: Α, ναι, σωστό.
4: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
0: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
4: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
0: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
4: Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτό, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
0: Η Ακαϊντίν, ναι.
4: Με την Ακαϊντίν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε.
7: Γέννηκε σε έμπλαστα.
4: Γέννηκε σε.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε γρήγορα στον κόσμο. 3-4 λεπτάκια έκαστος. Χαίρετε. Δεν έχουμε. Ωραία, πάρτε εσείς που είχατε πάρει νωρίτερα. 2-10-95-79-283-4-5. Καλησπέρα στο φίλο από τα Χανιά. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα ερωτήματα για τον Ηρακλή αύριο. Αν βγήκαν τα ιστήρια για τα διαρκές του Παναθηναϊκού, τα καινούργια βγήκαν. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, πάντα στο 0-0 στο μάτς της Ελβετίας με την Κολομβία. Στο 76 έχει πάει πλέον το μάτς. Έχουμε, χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Διονύση.
0: Καλησπέρα Φίλιππε.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου Μίλτο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά εσύ.
1: Πώς θα πάρεις την Ολλανδία?
0: Πώς θα πέρασες στην Ολλανδία? Καλά, εντάξει, μια χαρά.
1: Ωραία, καλά, πάντως εντάξει, ιδιωτικά, μακάρι να τα πέρασες καλά. Επαγγελματικά πιστεύω ο Παναθηναϊκός, εντάξει, να είμαστε συγκρατημένοι βέβαια, αλλά καλά είναι τα πρώτα δείγματα που βλέπω και ακούω τουλάχιστον.
0: Όπως το είπες και εσύ, συγκρατημένοι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ Ολυμπιακός είμαι, απλά σου λέω γενικά ως άνθρωπος είμαι συγκρατημένος, δεν πετάω στα σύννεφα να δω ένα παίκτη να κάνει μια τρίπλα και να πω θα γίνει Μέση. Εντάξει. Κοίταξε, όπως η κινήση είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα στις κινήσεις μέχρι στιγμής. Εντάξει, υπάρχουν και
0: λόγοι. Έκανε γρήγορα κινήσεις απανωτές.
1: Ναι, δηλαδή άλλαξε τον προπονητή κατευθείαν, σε αντίθεση με τον Μπακ παράδειγμα που άρχισε να διώξει τον Λουτσέσκου και δεν έχει κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις όπως φαίνεται. Και δείχνει ότι έχει πάρει και παίκτες καλούς, βέβαια και άλλες φορές είχε καλό υλικό, έτσι. Και για μένα, τι γίνεται τώρα, πρέπει να στηρίξει τον προπονητή, δηλαδή μπορεί έτσι να κάτσει μια στραβή, δεν ξέρεις, στο conference ή στις πρώτες αγωνιστές.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι. Και έχεις και ένα μαξιλαράκι με το γήπεδο του χρόνου, δηλαδή εντάξει, παρότι τα χρόνια που έχεις να πάρεις το άθλημα είναι πολλά.
0: Αυτό είναι του χρόνου, μιλάμε για τώρα. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός ένα προπονητή, πρέπει να το στηρίξει. Μπορεί να γίνει αυτή τη δουλειά και από τη στιγμή που βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει, είναι φιλόδοξος, θέλει να αλλάξει την ταυτότητα της ομάδας, πρέπει να το στηρίξεις.
1: Βέβαια, εντάξει, και να διώχνεις έναν προπονητή και να παίρνεις πάλι έναν παλιό αναγνωρισμένης αξίας τύπου Μπενίτεθ και Τερίμ, δεν βγαίνει. Ας το στηρίξει, να δει που θα, όπως και με την ΑΕΚ, όπως και έκανε με τον Νίκολιτς πέρυσι.
0: Σωστό.
1: Αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ είναι. Έχω δει και καλά και κακά πράγματα. Δεν ξέρω εσύ αν έβλεπες τώρα που έλειπες Μουντιάλ.
0: Όχι πάρα πολύ όταν έλειπα, η αλήθεια είναι. Όχι πάρα πολύ, με τις ώρες δεν βόλευε γιατί ξέρεις όταν έπρεπε να ξυπνήσουμε νωρίς. Κοιμόμουν και νωρίς. Αλλά. Εντάξει, έχουμε δει καλά παιχνίδια, ρε παιδί μου.
1: Καλά παιχνίδια έχουμε δει. Απλά οι μεγάλες ομάδες δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Δηλαδή η Γερμανία, Βραζιλία, όχι μόνο επειδή αποκλείστηκαν. Ήταν ανώτερες. Τώρα η Ισπανία.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, και Ολλανδία. Εκεί που το Βέλγιο έλεγες ότι πάει προς το τέλος, εκεί πάλι έχει σηκώσει κεφάλι. Εγώ έπεσα έξω με τους διοργανωτές, πίστευα ότι θα πάνε πιο ψηλά η Αμερική με το Μεξικό. Το Μεξικό ήταν καλό με την Αγγλία, απλά έτυχε πάνω στην Αγγλία. Η Αγγλία είναι σοβαρή φέτος. Για να δούμε αν θα το πάρει. Εγώ βλέπω και η Ισπανία γενικότερα. Αυτή τη χώρα ποδοσφαιρικά και μπασκετικά ποτέ δεν την υποτιμώ. Πάντα είναι ικανή να κάνει τη ζημιά.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι, ναι. Αυτά.
0: Εγώ βλέπω Αγγλία πολύ, ρε παιδί μου. Έχω πει Γαλλία.
1: Εσύ έλεγες Αγγλία.
0: Μ' αρέσει η Αγγλία. Σοβαρή ομάδα.
1: Εσύ θυμάμαι έλεγες Αγγλία και θυμάμαι σε ένα διάστημα έλεγες απλά αυτό που λέω για την Ισπανία, για τη Γερμανία.
0: Ναι, ότι δεν την υποτιμάς. Την ξεγράφεις, αλλά δεν.
1: Ναι, αλλά την ξεγράψαμε νωρίς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και αν τελευταίο και κλείνω για να μιλήσουν κι άλλοι μετά. Μιας και λέμε για εθνικές. Τώρα, έχω στεναχωρηθεί και με τον Κωνσταντέλια στο ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ, αν έμαθες, είχε δύο, θα το πω, ντροπιαστικές ήττες η εθνική. Τώρα στο μπάσκετ, από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία, δεν ξέρω, το έμαθες, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, στο μπάσκετ δεν τα υπολογίζω. Δηλαδή, πρέπει και οι παίκτες κάποια στιγμή να βοηθάνε. Τώρα, δεν ξέρω, ο Ντέλιας τι ακριβώς παίχτηκε.
0: Είναι απόφαση του, φίλε μου.
1: Εντάξει, η εθνική την έχω για πιο ουτοπικό είναι αυτό πλέον, αλλά την εθνική κανονικά πρέπει να είναι πάνω από τους συλλόγους και από τα θέλω και δεν θέλω, αλλά δυστυχώς όσο πάει χειροτερεύει Αυτό. Και στο μπάσκετ πρέπει να τη βοηθήσουν. Έχει δύσκολο μονοπάτι μετά. Για να περάσει το παγκόσμιο.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Για να δούμε. Φίλοι. Να είσαι καλά.
1: Καλή είσαι συνέχεια. Καλά. Γεια σου, Διονύση.
0: Ένας φίλος μου λέει: Διονύση, υπάρχει ποτέ κανείς προπονητής που δουλεύει, γιατί το λες συνέχεια σαν είναι πρωτάκουστο. Όλοι δουλεύουν. Το θέμα είναι πώς δουλεύεις. Και κατά την άποψή μου, το θέμα στους προπονητές είναι τι μεταδοτικότητα έχουν. Είναι σημαντικό για μένα αυτό. Δηλαδή, πόσο κερδίζουν τους παίκτες και περνάνε αυτά που θέλουν στους παίκτες. Για πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου, εμείς Γιώργος Παναγενικός, καλά είσαι.
0: Γεια σου Γιώργο, καλά εσύ.
2: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αρχικά την ομάδα θέλω να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ήθελα να πω σχετικά με χθες, αλλά το πω στο τέλος. Τίποτα, εγώ απ' τα είδα και τα δύο φιλικά, έτυχε. Εμένα μου άρεσε πολύ η ομάδα. Δεν είχα αμφιβολία, δεν έχω αμφιβολία ότι όχι θα πάει καλά, ότι θα το κυνηγήσει. Επειδή είχα δει και λίγο την Κοπεχάγη, μ' αρέσουν πάρα πολύ γενικά εμένα οι προπονητές. Μ' αρέσουν οι προπονητές που είναι επιδραστικοί. Το βλέπω το παιχνίδι, ασχολούνται με όλο το παιχνίδι. Δηλαδή δεν θέλω τον προπονητή, εμένα δεν μ' αρέσει ο προπονητής να κάνει τον πάγκο. Να ναι, και ο Νίσου φαίνεται ότι το έχει αυτό. Και από ό,τι έβλεπα και από την Κοπεχάγη το είχε. Και στην ταχύτητα μ' αρέσαν πάρα πολύ και ο Πένια με τα πόδια και η ταχύτητα, η δύναμη που μπαίνανε σε όλες τις φάσεις. Αν θυμάσαι πέρσι και με το Βιτόρια, εμένα το παράπονο μου γενικά στους Παναθηναϊκούς είναι ότι δεν μπαίνουν δυνατά στις φάσεις. Δεν πάνε με τσαμπουκά, δεν πάνε με ψυχή σε καμία φάση. Δεν πηγαίνανε πέρσι, ούτε βάζανε τα πόδια στη φωτιά, ούτε ήταν aggressive στην πίεση, ούτε στην ταχύτητα. Φέτος θεωρώ ότι θα το έχουμε.
0: Πρώτο διάστημα, περίμενε. Στο πρώτο διάστημα στα προγραμματικά με Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός ήταν aggressive.
2: Ήτανε με τη Ρέτζη που πήγε ψηλά, ναι, που έκλεψε την μπάλα,
0: ναι,
2: που...
0: Σαμσπορ.
2: Ήταν, δεν λέω δεν ήταν. Ναι. Πιο πολύ στο προτάσμα το λέγαμε με τον Βιτόρια. Ήταν μια ομάδα σε low profile, δηλαδή χαμηλή την μπάλα, με πασούλες, μηδέν ταχύτητα. Γενικά θέλω να πω και κάτι μισοτέρω σε το Βέλγιο, που είπατε, γιατί έτυχε και τα έχω δει όλα τα παιδιά, επειδή δουλεύω βράδυ, σχεδόν τα βλέπω όλα. Ναι, και τώρα δουλειά είμαι. Μετά τις μεταγραφές. Θεωρώ καλές κινήσεις. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι έχουμε κερδίσει το που λένε ότι έχουμε κερδίσει. Έχουμε κάνει πολλές μεταγραφές. Ένα παράπονο που έχω, Διονύση, εγώ προσωπικά, έτσι, μπορεί να μείνει από τον Ίστρουπ, είναι ότι δεν έχει φέρει ακόμα ένα παίκτη δικό του. Εγώ θα ήθελα να φέρει ένα παίκτη δικό του. Ναι, ξέρω ότι κυνηγάνε τον Γένσεν, ναι, ξέρω, έχω ακούσει και επιμένει πολύ στο Κρίστενσεν.
0: Ο Πένια, ας πούμε. Περίμενε.
2: Είναι επιλογή του.
0: Βέβαια.
2: Ναι, πες.
0: Τον ήθελε. Τον Πένια γιατί θεωρεί ότι. Είναι πολύ σημαντικό στον τρόπο παιχνιδιού που θέλει.
2: Δεν λέω ότι δεν τους ήθελε αυτούς που... Δεν λέω ότι του επιβάλλαν παίκτες, έτσι μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, δεν λέω ότι είπες αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τσάπρας που ήταν επιλογή του Παναθηναϊκού...
2: Τον κοίταζε παλιά, ναι, τώρα τα έχω ακούσει. Τον Τσάπρα το θεωρώ καλή μεταγραφή εγώ. Ακριβή μεν, εντάξει δεν τα πληρώνουμε εμείς, αλλά καλή μεταγραφή. Άλλο παράπονο που έχω, εντάξει. Εγώ πιστεύω πολύ τον Τέσσερ, το έχω πει και πέρσι, το θεωρώ ως center forward ότι θα μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ στα δύο φιλικά, τον έχω σε εκτίμηση τον Τέσσερ, το είχα πει και πέρσι, δεν το θεωρώ ότι θα κάνει διαφορά, αλλά τον έχω σε εκτίμηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ που ήταν μέσα στη φάση και βάλε δύο γκολ. Και αυτό δείχνει αυτό που σας έλεγα για τον Ιωαννίδη, ότι ο Ιωαννίδης δεν έφταιγε ο Ιωαννίδης, έφταιγε το σύστημα του Παναθηναϊκού που τον έφερε τον Ιωαννίδη εκτός παιχνιδιού. Και το ίδιο και το Τετέι πέρσι. Δεν έφταιγε ο Τετέι που δεν ήταν μέσα στις φάσεις. Ήταν το σύστημα.
0: Όπως παίζεις, φίλε μου. Όταν παίζεις, είχαμε με μεγάλες μπάλες.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Το δυσκολεύεις πολύ το αμυντικό.
2: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Και εμένα μου άρεσε που ήταν μέσα στις φάσεις. Στο Center for ήθελα κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, δεν θα το κάψω. Θα δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Ένα παράπονο που έχω είναι στο Stopper. Θεωρώ τρομερή μεταγραφή του Ντεβράι. Επειδή είμαι και είδε στην Ιταλία, τον έχω σε τρομερή εκτίμηση και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό ήθελα δηλαδή. Ναι, δεν λέω ότι δεν έχει δώσει χρήματα η ομάδα, έτσι, ούτε ότι... Αυτό δηλαδή ότι όταν ο Ολυμπιακός δίνει 5 εκατομμύρια έναν 22χρονο στόπερ, θέλω και εγώ τον άλλον που λένε τον Βαλόν, δεν θυμάμαι πώς το λένε τον στόπερ, τον άλλον, δώσ' τα 4, πάρτονε. Αν πιστεύεις ότι κάνει διαφορά, έτσι, δεν τον ξέρω τον παίκτη,
0: ναι.
2: Δεν έχω άποψη.
0: Θα πάρει κι άλλο, αλλά... Να δούμε αν θα είναι ο Φαντρόχιλ είναι κάποιος άλλος, αλλά θα πάρει και δεύτερο στόπερ.
2: Και θέλω και ελπίζω, επειδή ακούω όλες τις εκπομπές λόγω της δουλειάς μου, έχω αρχίσει, δεν μου αρέσει κάτι που ακούω τελευταία, όχι ότι είναι αρνητικό, απλά δεν μου αρέσει. Που λένε όλοι οι δημοσιογράφοι ότι ο Νίστρουπ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα οκτάρια της ομάδας.
0: Ο Νίστρουπ, θα σου πω, θα πάρει οκτάρια, ναι. Ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό, εγώ εκεί δεν θέλω να παραπαυτούμε σε αυτό. Η ομάδα θέλει οκτάρι.
0: Και πρέπει να πάρει οκτάρι.
2: Συμφωνώ απλά, απόλυτα μαζί σου.
0: Απλά, για παράδειγμα, άλλη εικόνα είχε ο Νίστρουπ για τον Τζιριβέγια και άλλη εικόνα σχημάτισε την προετοιμασία.
2: Θυμάστε, ναι, το πιστεύω αυτό.
0: Θυμάστε
2: το πιστεύω.
0: Τι λέγαμε πριν την προετοιμασία και εδώ στις εκπομπές.
2: Ότι ήταν να φύγει.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι πολλές φορές ένας προπονητής καινούριος. Έχουμε μια άλλη εικόνα για κάποιο παίκτη. Και πολλές φορές ένας προπονητής που έρχεται καινούριος μετά σχηματίζει άλλη άποψη.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν λέω. Η προετοιμασία δίνει ευκαιρίες σε πάρα πολλούς. Εγώ τον Τζέρνο θέλω. Θεωρώ τον Τζέρνο ότι. Εγώ δεν τον έχω. Συμφωνώ σε αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν εξελίχθηκε. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Τζέρνο σε αυτά που θα σου προσφέρει, θα σου προσφέρει το 7, το 7 το προσφέρει. Είναι μαχητής, είναι ταχυδυναμικός. Αυτό που μπορεί να προσφέρει, θα σου προσφέρει. Πατάει και περιοχή, θα τον ήθελα εναλλακτική. Αλλά θέλουμε οχτάρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, θέλουμε οχτάρι, παιχταρά.
0: Για μένα θέλει οχτάρι κλείνω... αυτό που λες, παιχταρά. Βαρβάτο.
2: Πες και θα κλείσω, παιδιά, να μην σε κουράζω άλλο. Τώρα θα γίνω κακός. Θα με πεις ότι έχω αιμονές, αλλά δεν έχω αιμονές. Είναι πώς βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο. Λέγαμε για το Βέλγιο. Ξέρεις τι έκανε θες του Βελγίου ο προπονητής.
0: Δεν το είδα το μάτς.
2: Επειδή το είδα, η Αμερική είναι ταχυδυναμική φουλ και ήταν πάρα πολύ καλή. Το Βέλγιο τους πάτησε, δεν τα 4 γκολ. Δεν τους είχε αφήσει να πάρουν ανάσα. Τους πίεζε ψηλά. Έβγαλε όλη την παλιά φουρνιά Διονύσιμου έξω. Έξω De Bruyne. Που για μένα ήταν παιχταράς. Είναι παιχταράς, δεν το ζητάω. Έχουν περάσει τα χρόνια. Έξω Λουκάκου. Σε όλα τα προηγούμενα παιδιά τους είχε βασικούς. Τους έβγαλε όλους έξω. Ξέρεις πού θα στο πάω.
0: Πού θα μου το πάρει.
2: Γιατί νομίζετε η δημοσιογραφία του Παναγιώτη ότι εμείς έχουμε μονές και είμαστε κακοί με τον Μπακασέτα. Και τον κάθε Μπακασέτα. Δεν λέω τον Μπακασέτα. Το παιδί. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Άλλο θέλω να σου πω. Τα χρόνια καλώς καλώς κακώς καλώς δεν διανύσουμε το ποδόσφαιρο περνάνε. Το ποδόσφαιρο έχει πάει ταχυδυναμικό πια. Δηλαδή το ίδιο και η Πορτογαλία. Ρονάλντο. Παχτάρα, δεν το συζητάμε. Ήμασταν ευχαριστημένοι που το είδαμε. Περνάνε ρε φίλε τα χρόνια. Δεν έκανε χθες τίποτα. Τι να κάνουμε έτσι και εμείς για το... Δηλαδή θέλω να σου πάω ότι δεν είχαμε μόνες με τον Μπακασέτα. Απλά θεωρούμε ότι έχουν περάσει, έχουν εξελιχθεί ταχύτητα του παιχνιδιού.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε.
2: Να, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Για πάμε παρακάτω πάντα στο 0-0 μες στο 87. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Έλα ρε Μάκη.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά Μάκη μου.
3: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Όντως.
3: Καλά είσαι.
0: Εσύ.
3: Θα σ' ακούω βέβαια και σ' άκουγα και στο απ' έξω που ήσουν εκεί με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε το την πρώτη εβδομάδα.
3: Χειρότερες από τις δικές μας και από την υγρασία και από αυτά, ε.
0: Ναι, την πρώτη εβδομάδα ήταν αφόρητα, Μάκη.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω τον Ηρακλή να έχω απέναντι, αλλά επειδή έδωσε απαντήσεις εκτός τόπου, στο μήνυμα που έστειλα εγώ, εννοώ ομάδες να τους αγοράσουν αυτούς τους δύο.
0: Ναι.
3: Είναι δυνατόν που μας έλεγε ότι τον είχαν καλέσει, λέει, στην Εθνική Αργεντινής όταν πρώτο είχε έρθει. Και δεν βρίσκεται μία ομάδα να αγοράσει τον Ορτέγκα, τον Μασούρα, τον Μπρούνο, που εγώ τον συμπαθώ τον Μπρούνο και θέλω να μείνει. Τι να πω. Φέραμε πίσω Φορτούνη, φέραμε πίσω Κάρμο, φέραμε πίσω Μασούρα. Ο Μπουχαλάκης μας έλειπε. Άρθει και ο Μπουχαλάκης να πούμε η μεγάλη επιστροφή. Ο Δε Ζώτα, όσες φορές τον είδα στην Νότιχαμ, γιατί έβλεπα τα παιχνίδια της, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τίποτα.
0: Τόσο πολύ και... μαγεμάκι.
3: Ό,τι έβλεπα. Δεν μιλάω για κάτι που δεν είδα. Αναφέρομαι σε ό,τι είδα για το συγκεκριμένο που έχει σχέση με το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν έκανε τίποτα. Ο Κάρμο, όπου πήγε, τίποτα. Τον ξαναφέραμε πίσω. Αν εξαιρέσω το Μαφαίο και τον Ισμαήλωβιτς, δεν το ξέρω βέβαια το παιδί, δεν το ξέρω. Θα το δούμε βέβαια στο γήπεδο και τον έναν και τον άλλον. Αυτοί οι δύο είναι που μας είναι άγνωστοι. Και περιμένουμε να δούμε πέντε πραγματάκια. Όλους τους άλλους τους ξέρουμε. Ο Κάρμο έφυγε αποτυχημένος και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα. Ο Ζώτα επίσης από τη Νότιχαμ. Ο Φορτούνης ήρθε να κλείσει την καριέρα του εδώ. Ο Μασούρας επίσης. Άρα οι μεταγραφές μας ποιες είναι του Ολυμπιακού. Ένα, άκουγα
0: δεν
3: για
0: έχουν
3: Ντιού.
0: Ολοκληρωθεί μεταγραφή σε Μάκη για κανέναν.
3: Άκουγα για Ντιού, της Λίλ, ο Στάνιτς της Λουγκογκόρετς. Πού είναι αυτοί. Ούτε τους ξέρουμε και αυτούς, έτσι, θα τους δούμε στο γήπεδο. Τουλάχιστον θα είναι κάποιοι παίχτες τους οποίους δεν τους έχουμε δει και έχουμε την ελπίδα ότι θα μας βοηθήσουν. Γιατί αυτοί που ήρθανε, τους οποίους στην πλειονότητα τους ξέρουμε, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Αυτό. Δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Ας βγουν επόμενοι να πούν την άποψή τους.
0: Να σε καλά.
3: Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Λοιπόν, yeah. Στις καθυστερήσεις έχουμε μπει. 5-90 λεπτά που καθυστερήσουμε στο πρώτο. 0-0. Η Ελβετία με την Κολομβία. Για να δούμε τι θα συμβεί, αν θα αλλάξει κάτι μέχρι να λήξει το μάτς. Θα πάμε σε παράταση. Λοιπόν, ένα γύρισμα τώρα για τους Ελβετούς. Πέρασε μπαλά, παράλληλα με την εστία. Πάμε. Ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Λοιπόν, το που είναι ακριβώς το προπονητικό στο Άπελντον. Μου λέει ο Μάσος από το Άμστερνταμ και θέλω να πάω το Σάββατο. Αν πατήσεις Appleton Training Center, σου βάλει ένα είναι, δεν έχει άλλο. Από το κέντρο είναι κανένα δεκάλεπτο. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Εφτάλεπτο. Λοιπόν, φίλε Μάνο, υπήρχε μια διαμαρτυρία των Ελβετών για πέναλτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Πάμε, ναι.
4: Ναι. Έλα.
5: Έλα.
0: Χαίρετε.
4: Διονύση.
0: Καλώς τον.
4: Εδώ Κορμοράνος.
0: Τι γίνεται, πώς πάει τα έργα.
4: Τα έργα μια χαρά πάνε. Ειδικά από την πλευρά της Ορφέως ψηλά βλέπεις και το ένα το πέταλο.
0: Ναι.
4: Θα είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, θα είναι, θα είναι.
4: Είναι ωραίο.
0: Εκεί είσαι τώρα.
4: Όλησε.
0: Εκεί είσαι τώρα, εργάζεσαι.
4: Ναι, γόρι μου, τι, εδώ, μαύρος, μέχρι να ψοφήσουμε εδώ πέρα.
0: Εντάξει, καλή βάρδια να έχεις και να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι το φίλο μου τον Μάκη. Εντάξει. Ο Κάρμο αποτυχημένος, με αυτόν δεν πήρες Conference Link.
0: Ναι, με τον Κάρμο.
4: Ναι, με τον αποτυχημένο.
0: Τότε έχει κάνει πολύ καλή χρονιά.
4: Ναι.
0: Μετά έπεσε.
4: Εντάξει, ότι μετά έπεσε, ναι. Είναι 27 χρονών, εντάξει. Πιστεύεις ότι είναι εξοφλημένος, δηλαδή. Έχει είναι, τα προσόντα, έχει μακριά παλιά.
0: Ναι, αλλά δεν έχω εικόνα εγώ πώς πάει το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, ειλικρινής. Αν ο Κάρμο είναι ο Κάρμο του πρώτου διαστήματος στον Ολυμπιακό, κάνει τη διαφορά για πλάκα. Αλλά είναι. Δεν το ξέρω αυτό.
4: Και μετά και τ' άλλο, για τον Μασούρα, ρε παιδιά. Έλεος, παιδιά, έλεος. Λέει, αυτός ο παίκτης δεν έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Διονύση.
0: Πώς δεν έχει προσφέρει.
4: Έχει προσφέρει, έτσι, ναι.
0: Φυσικά.
4: Και γιατί να μην δικαιούται να κλείσει αυτό την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Αυτό
4: πες το σαν αλλαγή. Ορίστε.
0: Αυτό είναι θέμα του τι θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω πάντως ότι θα μείνει ο Μασούρας στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι κάπου θα δοθεί. Τώρα πού, δεν ξέρω.
4: Ναι. Να σου πω εσύ, Διονύση.
0: Ναι.
4: Πιστεύεις ότι, ενώ είναι παιχτάρας, ο Ταρέμι
0: ναι.
4: θα μείνει ακόμα μια χρονιά στον... ή είναι πλέον... Γιατί τώρα με 2-30 πλάσια center four δεν ξέρω και με το γρήγορο ποδόσφαιρο που θέλει με τη Λίβα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι έπρεπε... Όχι ότι ο Ταρέμι δεν είναι μεγάλος και σπουδαίος φορ, είναι. Πιστεύω ότι του τέριαζε καλύτερα σε αυτό που έπαιζε ο Γιάρντσουκ. Από
4: πιστεύεις,
0: ο Ταρέμι, ναι.
4: Αλλά πήραμε τον άλλον επειδή ήταν όνομα.
0: Τότε ήταν νομίζω και μια κατάσταση. Επειδή είχε μπει και ο Παναθηναϊκός στο κόλπο, μην τον πάρει ο Παναθηναϊκός, μην τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα τον πάρει. Τον πήρε ο Ολυμπιακός τέλος πάντων.
4: Μα καλά.
0: Παίζουν και αυτά.
4: Εσύ πώς παίζεις ο Χόλαντ.
0: Καλά, καλά, καλά. Καλά ήταν.
4: Καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα, καλέ μου φίλε. Καλώς ήρθες κιόλας.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Τα λέμε.
0: Καλή έλα, συνέχεια, καλή. Καλή βάρδια. Έχουμε φιλό. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Πρώτη φορά στην εκπομπή.
0: Ναι.
6: Σας παρακολουθώ, αλλά πρώτη φορά παίρνω.
0: Το όνομά σου, φίλε μου.
6: Τάκης, είμαι από Κορυδαλό, Ολυμπιακός.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
6: Θέλω να χωρίσω τη συζήτηση σε δύο μέρη. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η μία είναι, το πρώτο μέρος είναι για τον Ολυμπιακό. Αυτό που είπε και το παλικάρι πριν από μένα. Καλό είναι ανθρώπους που μας έχουν φτάσει στα ουράνια να μην τους αμφισβητούμε. όπως ο Φορτούνης, όπως ο Κάρμο ή ο Μασούρας που έχουμε ζήσει επικές στιγμές μαζί τους, και να δίνουμε μια ευκαιρία να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί κάποιοι επαγγελματίες μπορούν να ξέρουν κάποια περισσότερα πράγματα από εμάς. Έτσι λέγαμε και το 24, τον Ιανουάριο τους βρίζαμε όλους.
0: Συγγνώμη, παρένθεση, λήξη αγώνα, πάμε για παράταση.
6: Τέλεια. Τους βρίζαμε όλους τον Ιανουάριο και τον Μάιο ήμασταν όλοι στους δρόμους μέχρι τις 10 το πρωί. Αυτό ήθελα να πω περί Ολυμπιακού. Και ήθελα να αναφέρω και κάτι για την εθνική που υπόθηκε πριν από 2-3 φίλους για τον μπάσκετ. Εμένα η άποψή μου είναι ότι πλέον την εθνική δεν τη βλέπουν έτσι όπως τη βλέπουν κάποιοι αγνοί ρομαντικοί φίλαθλοι και φίλοι του μπάσκετ και γενικότερα και του ποδοσφαίρου. Για μένα δηλαδή θα ήταν πρωταρχικός στόχος να πάει κάποιος στην εθνική να τα δώσει όλα και όχι να επιλέγουμε παιχνίδια ή να είμαστε, ξέρω εγώ, τον Μάιο στα παράθυρα όπως είπε και ο coach, ναι μεν αλλά και μετά να το παίζουμε κόμψες στο παγκόσμιο ή στο ευρωπαϊκό. Η εθνική πρέπει να είναι για όλους.
0: Πρέπει να σου πω κάτι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό προφανώς. Απλά εγώ σέβομαι και επιθυμίες αθλητή. Αν κάποιος αθλητής δεν νιώθει καλά, για χύψους λόγους, δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Από την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε διακουμάντο στον καθένα που ορίζει τη ζωή του. Κατάλαβες.
6: Καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Για μένα η εθνική πρέπει να είναι πάνω απ' όλα για τους αθλητές. Αλλά ξέρεις, κάθε χαρακτήρα δεν είναι ο ίδιος.
6: Και
0: κάθε άνθρωπο ορίζει τη ζωή του όπως ο ίδιος θέλει. Δεν μπορούμε να του κάνουμε διακουμάντο στην τελική.
6: Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο στο προσωπικό. Είναι πλέον, έχει μπει στην νοοτροπία του Έλληνα αυτό.
0: Okay. Δεν νομίζω ότι έχει μπει στην νοοτροπία του Έλληνα, γιατί είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε δεν θα πάω. Περισσότεροι πάνε. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεσηκώθηκαν ξαφνικά 10 παίκτες και λένε δεν πάω.
6: Άρα, ποιο θεώρησε ότι είναι το λάθος?
0: Δεν μπορώ να σου πω λάθος και σωστό. Ο κάθε άνθρωπος ορίζει τη ζωή του όπως θέλει. Και εγώ θεωρώ ότι η εθνική πρέπει να είναι πάνω απ' όλα για τους αθλητές. Οι περισσότεροι το βλέπουν έτσι. Κάποιοι το βλέπουν διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ εγώ να του πω, να το στήσω στον τοίχο και να πω μα τι κάνεις.
6: Ναι.
0: Όπως δεν θα ήθελα εμένα να με στήσει κάποιος στον τοίχο, μια επιλογή δική μου που θα κάνω στη ζωή μου. Καταλαβαίνεις.
6: Ναι, συμφωνώ.
0: Καταλαβαίνω ότι εδώ μιλάμε για δημόσια πρόσωπα, άρα γίνεται και κριτική και κάνουμε και συζητήσεις και. Ναι, όλα είναι στον κόλπο και οι ίδιοι το ξέρουν οι αθλητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι μπασκετμπολίστες. Αλλά τι άλλο μπορείς να κάνεις, να πας έξω από το σπίτι του και να του πεις τι κάνεις. Καταλαβαίνεις.
6: Σίγουρα, δεν είναι στο χέρι σου.
0: Ναι, βέβαια.
6: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
6: Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Διονύση, καλησπέρα με τις αποδεσμεύσεις. Τι γίνεται, περιμένουμε τίποτα ακόμα. Και αν ισχύει ότι ο Πάλμερ είναι και αυτός για παραχώρηση. Θα το θεωρώ πολύ πιθανό εγώ, γιατί ο Πάλμερ δεν ήταν και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και πρέπει να φύγει ένα στόπερ, μην φύγουν και δύο στόπερ. Έχουμε φιλό. Έχουμε άλλο έναν για να πάμε μετά στο διάλειμμα. Πάμε, ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
5: Εμπρός, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Θέλω να δώσω μια συμβουλή και να προστατεύσω αν είναι δυνατόν τους ακροατές του σταθμού σας. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι ακροατές σας ασχολούνται με τα στοιχήματα, ποδοσφαιρόφιλοι είναι όντως, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρόσφατα ένας πάροχος μιας εταιρείας της Στοίχημαν μου αφαίρεσε όλα τα λεφτά.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε.
5: Θέλω να δώσω μια συμβουλή.
0: Περίμενε. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να λέμε εταιρείες και τα λοιπά, γιατί...
5: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, τα στοιχεία μου είναι...
0: Όχι, δεν χρειάζεται
5: για κάποιον οποιοδήποτε ελεύθερα.
0: Περίμενε, φίλε.
5: Ναι.
0: Γιατί εδώ δεν ξέρω εγώ αν αυτό που λες... Αυτό, εγώ σου λέω ότι αυτό που θα πεις είναι αλήθεια. Εγώ δεν πάω να το ξέρω. Και δεν μπορούμε να λέμε στον αέρα διαπράγματα τι έχεις.
5: Ναι.
0: Αν έχεις κάποιο πρόβλημα μια στοιχηματική, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πρέπει να απευθύνεις στοιχηματική ή να το βρεις δικαστικά.
5: Καταλαβαίνεις,
0: δηλαδή δεν είναι ο αέρας εδώ.
5: Το δέχομαι αυτό. Απλά η συμβουλή μου είναι να μην έχουν ταμείο μεγάλο όταν παίζουν.
0: Ωραία.
5: Δηλαδή να κρατάνε ένα μικρό ταμείο. Όπως και εγώ. Τα λεφτά που μου πήραν ήταν δηλαδή σοβαρά. 40 ευρώ ήταν, δεν είναι τίποτα. Αλλά γενικά να μην έχουν μεγάλο ταμείο. Αυτό, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Θα σε προτείνω, αν έχει κάποιο πρόβλημα, να απευθυνθείς στην οποιαδήποτε συστηματική εταιρεία και αν δεν βγάζει άκρη, μπορεί να πας με την οποιαδήποτε εταιρεία.
5: Δικαστικά, ναι.
0: Ναι, προφανώς.
5: Εντάξει, να, μια συμβουλή, έστω. Τέλος πάντων, εντάξει, μια συμβουλή ήταν στους παίκτες που παίζουν να είναι λίγο προσεκτικοί. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
2: Α.
5: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
2: Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο,
3: Βγάλτε το, ό,τι έχετε.
5: Έχω χάι σπρί.
3: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι άουξ που φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Ντούμπα, τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωρε τι μαθαίνω!
2: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
7: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
2: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
7: Τι τουλάχιστον ρε πείστε με να πάρει το πόδι μου ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουγκάν κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγανο καλάνο το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
2: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
11: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

Συνεχίζουμε λοιπόν με ματσάκι στην παράταση των 96, πάντα στο 0-0 η Ελβετία με την Κολομβία. Να δούμε τι θα συμβεί τώρα. Μοιράζει κάποιες κάρτες στον πάγκο, αν κατάλαβα καλά, της Κολομβίας ο διαιτητής, τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πάντα στο 0-0.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για άλλα περίπου 55 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί. Παίρνετε και συζητάμε ό,τι μα ό,τι θελήσετε. Για τον Μπόγκα μου ρωτάει ο φίλος. Ο Μπόγκα, φίλε μου, πολύ καλή περίπτωση είναι. Θα δώσει σκληράδο νομίζω στον Παναθηναϊκό που την είχε ανάγκη. Και είναι ένας παίκτης τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ζέλικο Μπραντοβίτς. Οπότε μια χαρά είναι. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούει ο φίλος.
1: Ναι, γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
0: Έλα, καλώς τον.
1: Αλέξανδρος, είμαι πρώτη φορά παίρνω.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Δύο ερωτήσεις, μία ποδοσφαιρική πρώτα, Παναθηναϊκός πάντα,
0: εννοείται.
1: Πόσα διαρκείας έχουμε διαθέσει περίπου?
0: Περίπου 10, 10 και κάτι.
1: Okay. Έχεις εικόνα αν θα ανοίξουν καθόλου και οι πάνω κεντρικές ή αν υπάρχει οποιαδήποτε
0: τέτοια? Νομίζω όχι, επειδή το είχα ρωτήσει που είχα πει ότι δεν θα ανοίξουν πάνω. Εγώ θα ήθελα να σου μιλήσω να ανοίξουν πάνω, γιατί ξέρεις υπάρχει κόσμος που θέλει πάνω ρε παιδί μου να κάθεται.
1: Εγώ για παράδειγμα
0: σου αρέσει,
1: θα ήθελα πιο πολύ, πιο ωραία βλέπεις πάνω, εκτός αν ρε παιδί μου ας πούμε στην 9, στην 7, στην 11.
0: Είσαι ψηλά.
1: Πρέπει να είσαι πάνω από την 25 σειρά για να απολαύσεις ποδόσφαιρο, αλλιώς η 10 ή 8.
0: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό στο ΆΚΑ? Γιατί το ΆΚΑ φτιάχτηκε ως στάδιο. Στάδιο είναι. Δεν φτιάχτηκε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Οπότε το κάτω διάζωμα, η κλίση του δεν είναι απότομη. Άρα δυσκολεύεσαι. Δηλαδή και εγώ όταν είμαι στα δημοσιογραφικά, που είναι και κάπως πάνω, δυσκολεύεσαι λίγο απέναντι. Όταν η μπάλα
1: να πέφτει. Και αυτά τα δημοσιογραφικά πρέπει να τα δυσκολεύουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όπως άλλα γήπεδα ποδοσφαιρικά.
1: Okay.
0: Για παράδειγμα στο Βοτανικό, ξέρω ότι τα δημοσιογραφικά θα είναι στο τρίτο διάστημα, ψηλά πάνω.
1: Στη Δυτική ή στην Ανατολική?
0: Στην. Ποια είναι, εγώ όλους μπερδεύω. Ποια είναι η κερκίδα αυτή που θα είναι τα επίσημα?
1: Όχι των επισήμων.
0: Εκεί, εκεί των επισήμων.
1: Και ένα γενικότερο σχόλιο έτσι μπασκετικό, επειδή είμαι εγώ με 35 χρονών. Υπήρχε κάποτε το οποίο δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό παραμένει ωραίο και αρέσει στον κόσμο.
0: Δοκάρι ήταν η Κολομβία. Κάτσε λίγο να δω. Δοκάρι Κολομβία, μια κεφαλιά οριζόντιο, έλα.
1: Okay. Υπήρχαν πάντα οι σχολές μπάσκετ. Δηλαδή η Ισπανία έβγαζε ταλέντα για το μπάσκετ. Για ένα γενικότερο σχόλιο πέρα από τον Παναθηναϊκό, θα κάνω και ένα σχόλιο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν στο μπάσκετ πάντα οι σχολές. Η Λιτουανία είναι καλή, η Ελλάδα προσπαθεί, βγάζει ταλέντα, έχουν καλές εθνικές ομάδες κτλ. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι και μεγάλο, 35 χρονών είμαι, το κομμάτι εθνικών ομάδων μου έχει δημιουργήσει τρομερό αποτροπιασμό με τους naturalizer. Δηλαδή, ακούγεται πολύ ξένο το Κατάρ πλήρωσε τον Αν ή άλλοι καλοί Αμερικάνοι, κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν σχολές μπάσκετ, παίρνουν δύο Αμερικάνους και διακρίνονται. Αυτό εμένα δεν ξέρω τι πιστεύει ο κόσμος, αλλά εμένα λίγο με ξενερώνει και είναι και λόγος που και σαν Ελλάδα είμαστε πίσω και κάνουμε, σαν Παναθηναϊκός το λέω, αυτό δεν είμαι κάποια άλλη ομάδα, κάνουν και οι ΟΚ πίσω πολλές φορές και τα παράθυρα για παίχτες των δύο αιωνίων. Αυτό σαν ένα σχόλιο. Και για τον μπάσκετ ειδικά θα ήθελα να πω ότι είχα διαρκεία στα 2-3 τελευταία χρόνια. Γενικώς καλλιεργείται αυτό το κλίμα, ότι το μπάσκετ έχει γίνει πολύ premium άθλημα. Προσωπικά δεν ανανέωσα φέτος, δηλαδή τιμές που φαίνονται εξωφρενικές. Και νομίζω αυτό απομακρύνει πάρα πολύ κόσμο από τη λαϊκότητα του αθλήματος ή των αθλημάτων γενικότερα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, και εμένα θα μου άρεσε να ήταν όπως παλιά. Είναι και πώς μαθαίνεις τα γράμματα. Δεν θα πω ότι χαλιέμαι, ότι πω ότι πάθαμε, αλλά θα μου άρεσε, θα προτιμούσα το παλιό, σου είμαι ειλικρινής.
1: Να. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πάμε να ενισχυόμαστε. Και αν πούμε ότι προτιμούσαμε τα παλιά λίγο τα έχουμε τώρα και έχουμε αναθαρρύσει.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν θα κρατάω τη γραμμή, να σε καλά.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Να έχουμε καλή σεζόν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και καλό σου βράδυ.
0: Να σε καλά. Πιέζει η Κολομβία. Έχει και ένα σουτ τώρα μακρινό. Πάντα στο 0-0. Στο 102. Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Χαλαρά είμαστε σήμερα. 2-10-95-79-283-4 και 5.

Μάνας, φίλος ο Μάνας με ρωτάει αν βλέπω κάποια σειρά τώρα. Δεν βλέπω κάποια σειρά τώρα. Έβλεπα στην Ολλανδία, πέσω για ύπνο ας πούμε, μου άρεσε πολύ το ντοκιμαντέρ για τον Ράφα Ναδάλ στο Netflix. Μια σειρά ντοκιμαντέρ. Ωραίο, για την καριέρα του, την πορεία του, τις δυσκολίες, τους τριάμβους κτλ. Αν σας αρέσουν έτσι τα αθλητικά ντοκιμαντέρ, σας το προτείνω να το δείτε. Με κράτησε, δηλαδή η αλήθεια είναι αυτή, μου άρεσε. Δηλαδή, πώς να το πω, βάζω θετικό βαθμό, βάζω καλό βαθμό στο συγκεκριμένο. Έχω πει την άποψή μου για τα αθλητικά ντοκιμαντέρ, με αρέσουν πάρα πολύ. Το κορυφαίο όλων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, είναι το Last Dance, με διαφορά. Αλλά ήταν πολύ καλό, πράγματι.

Ευκαιρία τώρα για την Ελβετία με ένα σούτ από κοντά. Από μακρύ νεοδρομοφύλακα, η φάση συνεχίζεται. Διώχνουν οι της Κολομβίας τώρα από την περιοχή τους στο 104.

Έχουμε βάλει τώρα σειρές. Όχι, δεν το έχω δει το Outlander. Για τα δωμάτια στην Ολλανδία, τι να πω. Πες ρε Διονύση, λέει για τα δωμάτια στην Ολλανδία. Έστειλε μου κανένα λεπτό να καταλάβω τι εννοείς. Αν εννοείς για το εργοντήσιο που χάλασε, είχαμε θεματάκια. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τον Ταρέμι που λέγαμε προηγουμένως ότι τον πήρε κιόλας και θα έφευγε για κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή. Λέει ο φίλος. Πώς μεταγραφές θα κάνει ακόμα Παναθηναϊκός, θα κάνει μίνιμουμ 3. Αριστερό μπακ, οχτάρι και στόπερ. Και βλέπουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, μην ξεχνάμε παιδιά, έχουμε 2 μήνες έτσι. Για τις μεταγραφές. Βεσίλα, καλύτερα να είναι χαλαρές γραμμές, να μην υπάρχει ψυχή ή μία Δευτέρα μετά από ντέρμπι με αμφισβητούμενα πέναλτι. Τώρα τι ρωτάς. Δευτέρα μετά από ντέρμπι με αμφισβητούμενα πέναλτι είναι κόλαση. Τα έχουμε ζήσει, δεν τα έχουμε ζήσει τώρα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο με αμφισβητούμενα πέναλτι, μπορεί οποιαδήποτε φάση να υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε 2-10-95-79-283, σας έχει 5 γνώμη για Αργεντίνη, λέει. Φίλε μου, δεν την έχω δει αυτή τη φάση που λες. Το χαζό έλεγα γιατί είχα και κόσμο σπίτι. Οι παίκτες ήταν στα δωμάτια μαζί. Νομίζω κάποιοι είχαν και μόνοι τους. Οι μικροί πέρανταν μαζί. Και τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Παλιά θυμάμαι τα κάναμε και θέματα. Για τους αριθμούς να πω, μου λέει ο φίλος, για τους αριθμούς να σου πω. Τα νέα νούμερα στη φανέλα, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, δώσουμε άλλο γιατί τα έχω δει και τις σημειώσεις. Και θα σας τα πω.

Λοιπόν, από τους καινούριους ο Πένια πήρε το 1. Ο Ντεφράι πήρε το 6, το είχε ο Σιώπης. Και ο Σιώπης πήρε το 24. Άλλαξε νούμερο ο Γιάγκουσιτς, άφησε το 88, πήρε το 8. Το 8 το είχε πέρυσι, θυμίζω, ο Ρενάτο. Ο Ντέσσερς άφησε το 33, πήρε το 9, που είχε ο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί πήρε το 11. Ο Τσάπρας πήρε το 19. Ο Καμαρά πήρε το 22. Λοιπόν, ο Ραστόντερ το 74. Τι άλλο? Αυτά. Και οι υπόλοιποι διατήρησαν τα νούμερα τα οποία είχαν οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν έχω δει κομπρακά, έχω δει, ναι. Θα παίξουμε στο γήπεδο της Πάξη, θα πάνε σε κάποιο πιο μεγαλύτερο γήπεδο. Νομίζω στο Πάξη. Νομίζω στο Πάξη, ναι. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, νομίζω ότι ξεκάθαρα ο Παναθηναϊκός κάνει πολύ πιο ορθολογικές κινήσεις και θα είναι δυνατός. Καθίστε, είναι νωρίς ακόμα για όλες τις ομάδες. Κάνει πράγματι κινήσεις, όπως φαίνεται, ορθολογικές, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για όλους. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά συνέχεια. Μην λέμε κάθε καλοκαίρι τα ίδια.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε, χαίρετε. Όχι, έπεσε. Πώς είχε άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρω. Για πάρτε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Αν έχω δει Breaking Bad, το έχω δει. Εντάξει, σειρά τεράστια, κορυφαία. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω. Αλλιώς πάρε τηλέφωνο να δούμε και ότι είναι τα συζητάμε. Για το γενναία πλατφόρμα που με ρωτάτε, παιδιά, περιμένετε να δείτε για περιγραφές και όλα αυτά, θα γίνουν όλα γνωστά. Θυμίζω ότι φέτος θα έχει Παναθηναϊκό Ηρακλή κύπελο, Super Cup, στον Sky φυσικά θα είναι το μπάσκετ και από τον χρόνο θα δούμε. Του χρόνου θα έχει και παραπάνω πράγματα, είναι πολύ πιθανό να πάρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, εθνική, τέτοια πράγματα και θα δούμε τι άλλο. Λοιπόν, υπομονή, υπομονή, θα τα μάθετε όλα. Πάμε στο φίλο Πυρηνέ. Ναι.
1: Καλημέρα Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Θωμάς από Σίδνεϊ, Αυστραλία.
0: Γεια σου
1: Θωμά. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά ρε Θωμά. Τι λέει το Σίδνεϊ.
1: Εδώ είναι το... χειμώνα έχουμε εδώ. Πρωί είναι τώρα, 8 και 20. Είμαστε σε όλα ανάποδα εδώ. Παναθηναϊκός είμαι, για τον Παναθηναϊκό πήρα να μιλήσουμε κυρίως.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να παρακολουθώ και μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ τι γίνεται τώρα με το... Κάτι είδα χθες για το Διαμαντίδη.
0: Διαμαντίδης επέστρεψε. Ανακοινώθηκε.
1: Σαν βοηθός του...
0: Όχι, ασίσταν θα είναι ο Μπατίστ. Θα έχει κάποιο πόστο διοικητικό, θα είναι ο γενικό αρχηγό, θα το δούμε πώς θα είναι.
1: Δυνατό ρηγιούνιον δηλαδή.
0: Συγγνώμη.
1: Δυνατό ρηγιούνιον.
0: Ναι, Μπατίστ, Διαμαντίδης, Ζέλικο. Πολύ δυνατό, μας γυρίζει πίσω. Μπόγκα έφερε στην Αθήνα, Μπαντιό έφερε στην Αθήνα και βλέπουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Θέλει να πάρει άλλους δύο παίκτες ο Παναθηναϊκός, ένα σέντερ και ένα playmaker.
1: Ξέρουμε ποιοι φεύγουν από την περσινή ομάδα.
0: Δεν νομίζω θα φύγει κάποιος. Ενώ από αυτά που είχαν ακουστεί, Οσμάν, Χουάντσο κτλ. Νομίζω μένουν.
1: Έχουν συμβόλαιο κανονικά.
0: Mm-hmm.
1: Και από αυτά που ακούγονται ποιοι θα έρθουν, ξέρουμε κάτι.
0: Δεν ξέρω κάτι, αυτά θα ξέρει ο Πετρίδης. Υπάρχει μια φημολογία ότι θέλει ο Παναθηναϊκός ο Γιαμπουσέλε. Αλλά ακόμα από ό,τι άκουγα και τον Πετρίδη δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί θέλει να μην προσβεί κάτι στο NBA.
1: Ναι.
0: Αν γίνει αυτό θα είναι σούπερ κίνηση.
1: Εντάξει, για το ποδόσφαιρο τα είπαμε, μην ξαναπούμε τα ίδια.
0: Πες μου ό,τι θέλεις.
1: Τα είπαν οι προηγούμενοι. Συμφωνώ με αυτά που είπαμε. Υπομονή θέλει και εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε και τον καινούριο προπονητή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά. Μην σε καθυστερώ κι εγώ.
0: Δεν με καθυστερείς καθόλου.
1: Καλημέρα από εδώ.
0: Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Από την άλλη άκρη.
0: Για να σε καλά, φίλο μου. Να σε καλά. Ο φίλος λοιπόν από το Σίδνεϊ. 2-10-95-79-2-83-4-5.

0: Είμαστε στο 110 πάντα 0-0. Το παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία. Πάμε στο φίλο Πύρε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Η Κολομβία είναι, κερδίζει έτσι?
0: Όχι, 0-0.
1: 0-0.
0: Στην παράταση.
1: Πώς φέρει, πώς.
0: Τι πράγμα. Τι είπε. Ξαναπάρε φίλε μου, ξαναπάρε, έπεσες. Κάτι πήγες να πεις και έπεσες. Λοιπόν, το Μουντιάλ μέχρι στιγμής μεγάλη απογοήτευση και αποτυχία από το 1994 και μετά δεύτερο χειρότερο μετά από αυτούς είναι της Αφρικής, λέω φίλος. Έχω πει και πάλι, δεν νομίζω, είσαι λίγο υπερβολικός, φίλε. Έχει και καλά παιχνίδια. Έχει και καλά παιχνίδια. Φέτος ο Παναθηναϊκός θα παίζει ο ΆΚΑ ή λεωφόρος, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε. Φίλε μας, ακούς?
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χριστόφορος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Χριστόφορε.
2: Γεννήσει, μαζί σου πρέπει να φοράλαμε και να κλείνει λόγω.
0: Μαζί μου πρώτη φορά.
2: Μαζί σου πρώτη φορά πρέπει να μιλάμε.
0: Okay.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο κύριος Μάκης, δεν διώχνουμε τον Κουβάσιβιτς. Δεν διώχνουμε όλους. Να τον πάρουμε στον Ολυμπιακό. Να μας πει ποιος θέλει.
0: Τα ακούει τώρα και θα στείλει μήνυμα.
2: Γιατί είμαστε αχάριστοι εμείς οι Ολυμπιακοί. Εγώ, σοβαρά σου μιλάω, ειλικρινά. Εγώ ακούω όλη την εκπομπή σας κάθε βράδυ, γιατί δουλεύω όλη το βράδυ. Και ακούω όλη την νύχτα την εκπομπή όλη. Και τον βλέπω συνέχεια πάνω. Μια φορά δεν θα πει κάτι καλό, ας πούμε. Δεν είναι αυτό που πήραμε. Δεν αρχίσανε ακόμα μεταγραφές. Έχουμε κάνει 3 μεταγραφές. Κύριε, βγάλαμε το κάρμο άχρηστο. Ο άλλος άχρηστος, ο άλλος άχρηστος. Ρε, πολύ γκρίνια εμείς οι Ολυμπιακοί τελικά, φίλε μου.
0: Καλά μου, γκρίνια όλοι έχουμε τώρα. Γκρίνια όλοι έχουμε.
2: Φαντάσου να γκρίνιαζε την γκρίνια που έχετε εσείς οι Παναθηναϊκοί, να λέω ναι. Γκρινιάζουν οι άνθρωποι γιατί έχουν να πάρουν τόσο χρόνια πρωτάθλημα και τέτοια. Επίσης οι Ολυμπιακοί γιατί να γκρινιάζουν, μπορείτε να μου πείτε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ο παδός. Ξέρεις, θέλει το καλύτερο από την ομάδα του, είναι απαιτητικός, είμαστε κάποιος...
2: Να, και εγώ, και εγώ, παντός, είμαι, και εγώ δεν πληρώνω το διαρκείας μου, και δεν πληρώνω, αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορώ να τους βγάλω όλους άχρηστους.
0: Όχι, όχι.
2: Διαμονή με τον Μασούρα, τα έχει βάλει με την Ερακλή, με τον Μασούρα. Εδώ κοντεύουν 2 χρόνια να δούμε πόσο είναι από το κόνφερες με τον Μασούρα. Ας το παιδί μια χαρά δεν έπεσε στον Ολυμπιακό. Δεν μας έχει πει, το κόνφερες δεν το πήραμε μαζί του. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Και να πω στους όλους τους Ολυμπιακούς να σταματήσουν την κρίνια. Έχουμε πρόεδρο, έχουμε προπονητή, έχουμε κόσμο.
0: Έγινε φίλο μου.
2: Λοιπόν, και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι και σε σένα.
2: Μάλιστα καλά.
0: Έχουμε άλλο φίλο. Λοιπόν, πώς βλέπω τα έργα στο Βοτανικό. Προχωράνε τα έργα, ας ελπίσουμε να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα πάει. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Με ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
3: Είμαι ο Μιχάλης, πώς τώρα περνώ.
0: Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Απλά τις ακούω καθόλου δυνατά.
0: Έλα.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, έχεις τίποτα ανοιχτή ακρόαση.
3: Ορίστε.
0: Έχεις...
3: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, έχεις τίποτα ανοιχτή ακρόαση.
3: Ορίστε.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.

0: Ωραία, τέλεια, τέλεια. Εγώ απλά δεν σε ακούω δυνατά, οκ, okay, θα... θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και να σε ρωτήσω βασικά.
1: Το όνομά σου, θυμίσαι μου.
0: Μιχάλης. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, τώρα είμαι λίγο τρακαρισμένος.
1: Όχι, βέβαια, εγώ πάμε. Μιχάλη μου, σαν να μιλάς το φίλο σου.
0: Κάποια στιγμή, σε έχω πάρει στο ταξί πριν πολλά πολλά χρόνια.
1: Το ταξί, ναι, για πες.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εμείς επιθετικά χαβ δεν θα πάρουμε κάποιο επιθετικό χαβ.
1: Εννοείς δεκαρή.
0: Όχι, επιθετικό, δεξιά, αριστερά.
1: Εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εξτρέμ μόνο να προκύψει κάποια πώληση.
0: Είμαστε ικανοποιημένοι δηλαδή με τα εξτρέμ που έχουμε.
1: Θέλει να δει ο Νίστρουπ τον Πελίστρη. Αν έρθει κάποια πρόταση για τον Πελίστρη και το δώσει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει. Αλλιώς δεν το βλέπω.
0: Εντάξει,
1: ποτέ δεν μπορώ να πω ποτέ. Ας αφήσω ένα μικρό παράθυρο. Δεν βλέπω ένα σχεδιασμό τώρα εξτρέμ. Εκτός αν φύγει κάποιος.
0: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή έχει αντίνο.
0: Στο
1: 10 τον υπολόγιζα, αλλά μπορεί να παίξει. Κανονικά εξτρέμ του Παναθηναϊκού είναι αντίνο, Ζαρουρί, Παντελίδη, Πελίστρη. Μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία. Τέτα τέτ πάνω από τα δοκαρία. Στο 115. Πάντα στο 0-0. Έλα.
0: Εντάξει, Ιωνίση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάντα στο 0-0 έχασε τεράστια ευκαιρία τώρα η Κολομβία. Με ένα πλασέ, έγινε ένα μπέρδεμα εκεί στην άμυνα. Πλασέ από πολύ κοντά μέσα στην περιοχή και δεξιά. Κακό πλασέ πάνω τα δοκάρια. Το 0-0 παραμένει. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι, γουλιά γουλιά.
0: Big Win, Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στα πέναλτι. 0-0. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Κολομβία και την Ελβετία. Οπότε πάμε στα πέναλτι για να δούμε ποιος θα προκριθεί. Και θα πάρει το εισιτήριο. Για να δούμε. Έχουμε γραμμές. Πάμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έλα, Νιάνιο, εγώ.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Έλα, Μιλτιάδης από Λεμεσό.
0: Γεια σου, Μιλτιάδη. Τι κάνεις.
1: Τι γίνεται. Καλώς ήρθες πίσω.
0: Να είσαι καλά.
1: Πώς πήγε η προετοιμασία.
0: Καλά, καλά πήγε. Καλά πήγε.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, ήταν να ξέρεις την πρώτη εβδομάδα.
1: Έμαθα ότι ήσουν και ο παιχταράς, ε.
0: Πού.
1: Εσέντασε λίγο Τάσος.
0: Για ποιο θέμα, για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, μπορεί μεταξύ σας.
0: Ναι, ναι.
1: Έδινες λέει την μπάλα στον Αθανασίου, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να σε γέρναγε πήρες το βράδυ, τίποτα και...
0: Στο πρώτο εμίχρονο πρέπει να έκανα 3-4 λάθος πάσες.
1: Έκανες λέει τον Αθανασίου, λέει καλύτερο από το Βάντζικ. Μάλιστα, λοιπόν...
0: Τι να κάνω.
1: Φίλε μου, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει άλλους δύο τουλάχιστον καλούς αμυντικούς. Συν το Φράι, εγώ υπολογίζω μόνο το Φράι που πήραμε για τον Πιτσιριγά.
0: Ναι.
1: Γιατί για πρωταθλητισμό ρε φίλε, ούτε ο Τουμπά μου κάνει εμένα, ούτε ο Αμερικανός πώς το λένε,
0: το κάθισαμε.
1: Ούτε ο Πάλμερ μου κάνει, ο Ίγκασον είναι καλός άνθρωπος, αλλά εντάξει δεν είναι τώρα για να παίζει κάθε Κυριακή, κάθε Πέμπτη ο Ίγκασον. Ναι. Λοιπόν, οι άλλοι δύο φίλοι δεν μου είναι, ας πούμε, για πρωταθλητισμό. Έτσι, για αυτό που θέλει να πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Αλλά δύο στόπερ λες.
1: Εγώ, φίλε μου, θέλω το Μπιτσερικά να τον υποστηρίξουμε, δεν λέω όχι. Έτσι, γιατί το παιδί ήρθε πέρυσι για να βγάλει κάποια κάστρα από τη φωτιά. Στηριχθήκαμε στο Μπιτσερικά περισσότερο παρά σε αυτούς που έχουμε. Λοιπόν, πιστεύω, ναι, ότι θέλουμε δύο ακόμα πρωτοκλασσάτους, πώς να σου το πω. Δηλαδή, θέλουμε δύο στήριγμα, ρε παιδί μου, στην άμυνα, πώς το λένε. Έτσι, ναι, πιστεύω, έτσι, δεν ξέρω τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Λοιπόν, και για τα χαφ που λέει, εντάξει, για τα χαφ η ομάδα πέρυσι δεν ήξερε τι έπαιζε. Με πού να ξέρεις τώρα αν ο Παντελίδης δεν θα γίνει πάλι Παντελίδης που ήταν η Κηφισιά ή αν ο Αντίνο δεν θα γίνει ο Αντίνο που πήραμε, που πληρώσαμε.
0: Καλά, αυτό που λες, κοίτα, όταν μια ομάδα βρίσκει ταυτότητα, κάποιοι παίκτες οι οποίοι πέρυσι μπορεί να μην ήταν καλοί, μπορεί να ζητήσει και φέτος να είναι καλύτεροι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πώς παίζει μια ομάδα.
1: Γι' αυτό λέω, απλά εγώ προσωπικά τώρα, έτσι, εγώ λέω ότι σαν μίλητος, ας πούμε, εμένα αυτοί δεν μου γεμίζουν το μάτι πίσω στην άμυνα, δηλαδή να
0: είναι
1: πίσω
0: ότι ξέρεις κάτι.
1: Ας πούμε αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, εμένα η αμυντική στην Ελλάδα είναι ο Ρέλβας, που είναι καλός αμυντικός, ας πούμε.
0: Πολύ καλός.
1: Έτσι, και ο, πώς το λένε τον Ιταλό του Ολυμπιακού.
0: Πυρόλα.
1: Και ο Πυρόλα. Και ο Ρέτσος, εμένα μου κάνει, ας πούμε. Αυτοί οι τρεις για μένα είναι οι κορυφαίοι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έτσι, που μιλάμε. Δηλαδή, άμα θέλεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχεις τέτοιους παίχτες πίσω.
0: Ναι.
1: Που λες ότι είναι εγγύηση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες πώς το λέω. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, Γεννήση μου. Να είσαι καλά, να σε ακούω.
0: Ετοιμαζόμαστε για απέναντι. Δείχνουμε τώρα κάποια πλάνα γη αρχικά από τις κερκίδες με την αγωνία που υπάρχει στον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκτελέσει πρώτος. Περιμένουμε να δούμε σε ποια εστία. Οι Ελβετοί νομίζω διάλεξαν εστία. Και νομίζω η Κολομβία θα εκτελέσει πρώτη, αν καταλαβαίνω τώρα και με το χέρμα. Περιμένουμε. Είμαστε στη διαδικασία προκειμένου να πάμε στα πέναλτι. Έχουμε γραμμή. 2-10-95-79-283-45. Θα δούμε και τα πέναλτι μαζί. Μετά το 0-0. Ανάμεσα στους Ελβετούς και στους Κολομβιάνους για να δούμε ποιος θα πάρει το εισιτήριο. Δεν ήταν πάντως και πάρα πολύ καλό μάτς, έτσι. Είχε κάποιες φάσεις, okay. Δεν το λες όμως για ένα μάτς το οποίο θα αποθήκαμε. Όπως δεν ήταν καλό μάτς και το χθεσινό Ισπανία-Πορτογαλία που μπήκε τον κόσμο στο φινάλε και δεν είχαμε παράταση με τους Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο. Δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Εδώ τώρα θα κριθούν τα πάντα.

Λοιπόν, πρώτο πέναλτι γκολ, 1-0 για την Κολομβία. Η εκτέλεση ήταν στο κέντρο της εστίας. Goalkeeper έπεσε στην αριστερή γωνία. Έτσι λοιπόν, η Κολομβία αρχίζει με γκολ τη διαδικασία των πέναλτι. Ντέρο ήταν ο σκόρερ για την Κολομβία και πάμε να δούμε τώρα τους Ελβετούς οι οποίοι παίρνουν σειρά για να εκτελέσουν.

Λοιπόν, ο Τσάκα εκτελεί για την Ελβετία. Για να δούμε. Ω, παραλίγο να το κάνει ο Βάργκας, αλλά στα δίχτυα. Έκανε καλή εκτείναξη δεξιά γωνιά. Τη βρήκε νομίζω με το αριστερό του χέρι, αλλά δεν κατάφερε να τη βγάλει. 1-1. Για να το ξαναδούμε. Ναι, τη βρήκε με το αριστερό χέρι, αλλά ήταν πολύ δυνατό το πέναλτι, οπότε δεν μπορούσε να τη βγάλει. Μπάλα στα δίχτυα. 1-1 λοιπόν, ισοφαρίζουν οι Ελβετοί.

Λοιπόν, το δεύτερο πέναλτι για τους Κολομβιανούς, τη στιγμή που στην Κερκίδα κάνουν προσευχές. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουν μπει και τα δύο πρώτα. Να δούμε το δεύτερο πέναλτι. Λοιπόν, έχει πάρει φόρα ο παίκτης. Ω, δοκάρι. Οριζόντιο, η μπάλα έκανε για ένα χτύπημα στη γραμμή πάνω. Άρα λοιπόν, η Κολομβία χάνει το δεύτερο πέναλτι και παίρνει ένα πλεονέκτημα η Ελβετία. Για να δούμε. Ο Σάντσες το εκτέλεσε. Βρήκε στο δοκάρι οριζόντιο. Χτύπησε στη γραμμή, δεν την πέρασε στη γραμμή. Έτσι λοιπόν χάνει ευκαιρία η Κολομβία που έχει ένα στα δύο.

Λοιπόν, εκτέλεσε ο Αμπντουνί γκολ για την Ελβετία 2-2, κάνει το 2-1 και πλέον έχει το προβάδισμα 2-1 λοιπόν η Ελβετία με 2-2, 1-2 έχει η Κολομβία. Πάμε για τα τρίτα πέναλτι.

2-2, όχι καλό πέναλτι για την Κολομβία με τον Καμπάς. Η μπάλα όμως πέρασε κάτω τον οδοφύλακα. Έτσι λοιπόν σκοράρει. Δεν ήταν καλό το πέναλτι, δεν πήγε και πολύ γωνία. Τη βρήκε και λίγο γκολκίπερ, αλλά πέρασε από κάτω του και κατέληξε στα δίχτυα το πέναλτι του Καμπάς. 2-2. Τώρα η Κολομβία θέλει είτε να πιάσει ο γκολκίπερ ένα πέναλτι, είτε να χαθεί για να είναι όλα στο μηδέν, να το πω έτσι, να είναι όλα στην ισορροπία, για να δούμε το τρίτο πέναλτι για τους Ελβετούς.

Κακό penalty out πάνω από τα δοκάρια. Οπότε όλα από την αρχή. Έχουν από ένα άστοχο και οι δύο. Ένα δοκάρι για την Κολομβία και τώρα out για την Ελβετία. Το 2-2 παραμένει. Ο Ακάνζη νομίζω ήταν ο εκτελεστής που το έστειλε πάνω από τα δοκάρια. Το 2-2 παραμένει και πάμε για τα τέταρτα πέναλτι. Τέταρτο εκεί για τους δύο. Και ενώ είμαστε στο 2-2. Από ένα χαμένο και για τους δύο.

Το βγάζει ο τροματοφύλακας. Ένα πέναλτι στη δεξιά γωνία. Άρα πάλι προβάδισμα για τους Ελβετούς. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Ερνάντες ήταν αυτός ο οποίος το εκτέλεσε. Ωραία επέμβαση στη δεξιά γωνία. Και η σειρά των Ελβετών που πάλι έχουν το προβάδισμα. Ωραία επέμβαση, πολύ ωραία επέμβαση. Κόμπελ ο οποίος την μπλόκαρε κιόλας με δεύτερη προσπάθεια. Οπότε το 2-2 παραμένει. Αν το βάλει τώρα η Ελβετία θα κάνει το 3-2 και θα έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα η Ελβετία. Για να δούμε.

Γκολ για την Ελβετία στο κέντρο της εστίας στο πέναλτι. Στη δεξιά γωνία ο Βάργκας, ο τερματοφύλακας. Πολύ μεγάλο προβάδισμα πλέον για τους Ελβετούς. Ο Ίτεν, ο Σεντρικ Ίτεν, ήταν αυτός ο οποίος το εκτέλεσε. Ψύχρεμα στο κέντρο της εστίας. 3-2 Ελβετία. Τελευταίο πέναλτι. Στη σειρά θα δούμε αν θα είναι τελευταίο. Πάμε για το πέμπτο.

Λουίς Δίας παίρνει φόρα γκολ. Στην δεξιά γωνία, αριστερά ο γκολκίπερ. 3-3. Τελευταίο πέναλτι για τους Ελβετούς. Αν το βάλουν, είναι αυτοί οι οποίοι προκρίνονται. Δίας πάει αμέσως στον τροματοφύλακα του Βάργκας. Αν το πιάσει ο Βάργκας ή αστοχήσουν οι Ελβετοί, θα έχουμε συνέχεια. Για να δούμε.

Τώρα θα έχουμε Βάργκας εναντίον Βάργκας. Γιατί ο Βάργκας Ελβετίας είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Λοιπόν, αν το βάλει η Ελβετία προκρίνεται. Είμαστε στο 3-3, διαφορετική περίπτωση θα έχουμε συνέχεια. Για να δούμε λοιπόν. Ο Βάργκας της Ελβετίας στην εκτέλεση παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ. Η Ελβετία είναι αυτή η οποία προκρίνεται στα πέναλτι. Την έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνιά, γκολκίπερ στην απέναντι, και έτσι λοιπόν οι Ελβετοί είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την πρόκριση με τον γκολ του Ρούμπεν Βάργκας. Είναι στους 8, είναι στα προημιτελικά, πανηγυρίζουν όλοι, ένα κουβάρι, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, οι Κολομβιανοί μένουν εκτός και η Ελβετία παίρνει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι, 4-3, μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Οι Ελβετοί είναι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν. Λοιπόν, τελική ευθεία, αν κάποιος φίλος πάρει τελευταίος θα τον βγάλουμε, 2-10-95-79-283-45, αλλιώς θα διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι και θα κλείσουμε. Οι Ελβετοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν την πρόκριση στα πέναλτι, 4-3, επαναλαμβάνω, μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση.

Λοιπόν, θα κλείσουμε. Είχαμε και τα πέναλτι, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα. Αύριο πάλι εδώ, στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε πάλι τον Ηρακλή φυσικά. Θα έχει και το φιλικό Ολυμπιακός, οπότε θα έχουμε να πούμε και αρκετά. Θα τα πούμε πάλι την ίδια ώρα αύριο το βράδυ στις 12. Να είστε καλά. Πάνω στους Μπουρνάς ήταν στον ήχο, Διονύση ήταν στο μικρόφωνο. Για το πρώτο ημίωρο είχαμε και τον Ηρακλή αντίπα. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.